0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιλε παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
17: Σιγά τα αίματα, καλέ.
18: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
19: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζη.
20: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
21: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
22: Τέλος.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το ημερολόγιο δείχνει 28 του Αυγούστου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-8 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα τα σχετικά. Καθότι Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας για εσάς που δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς που δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο εδώ πάραμε κουπί. Το δύσκολο για ακόμη μια μέρα είναι ότι ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου. Καθαρό ουρανό όμως και την υγρασία στο 68% με 27 ξημερώνει Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 50%. Η μέγιστη βλέπω θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δυναμώνουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Άνεμοι στα πελάγια έως 8 μποφόρ. Οπότε και σήμερα ακόμη μια μέρα θα έχουμε ζέστη. Καύσωνα, θα λιώσουμε εκεί πέρα.

Καλημέρα, καλημέρα στο Δημοσθένη. Ζέστη, μάλλον ζέστα λέει. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέρασμα λέει του κατσικοπόδαρου είναι φοβερό. Φυλαχτείτε, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Καλή συνέχεια. Ντρόπι, ντρόπι να μιλάς έτσι για τον πρωθυπουργό της χώρας. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα από την Ευκαρπία. Καλή Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Γεια σου πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Την ευλογία σου να έχουμε όπως κάθε μέρα. Στη Μαρία καλημέρα. Καλή Παρασκευή λέει, τόσο σε σένα όσο και σε όσους είναι συντονισμένοι στους Focus και Μάχη FM. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Δίνα, όμορφο πρωινό Παρασκευούλας με υγεία και καλή εκπομπή. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα είναι εδώ και μας καλημερίζει. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα στο Φάνη με Γαργαρέο, όμως κάποιος με μελετάει. Καλημέρα στο Φάνη. Καλό από καλό καιρό λέει. Καλό που σου κούμε υγεία. Επέστρεψες από τις διακοπές. Κάτσε ρε Φάνη. Εγώ ακόμη δεν έφυγα. Από την. Πότε φεύγω? Την Τρίτη φεύγω. Καθίστε καλά. Να επιστρέψω. Περίμενε. Ο Δαμιανίδης λέει: Δευτέρα θα είναι στο στούντιο. Κάνε προσευχή τώρα που ο Πρωθυπουργός είναι Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει. Διακοπές θα ξεκινήσω την Τρίτη και θα επανέλθω στις 16 του μηνού. Τι άλλο, ο Δαμιανίδης ναι τη Δευτέρα θα είναι στο στούντιο γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνει και από εδώ εκπομπή. Φτάνει πια δηλαδή, εντάξει, νησάφι, πόσο καιρό λέει πλάκα, δύο εβδομάδες, τρεις, πόσο έχει, μου φάνηκε αιώνας, δεν ξέρω, μου λείψε. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει το δύσκολο δεν είναι ότι ξημερώνουμε με ζέστα, το ότι ξημερώνουμε ξανά με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο ζόρι για την κοινωνία γενικότερα. Καλημέρα στο Χάρη. Καλό Σαββατοκύριακο λέει, μόλις φάμε την Παρασκευούλα μέλη. Ο Χάρης από το κόκκινο για τις Δράμας. Καλημέρα στον Πασχάλη. Η Δομενέα μου καλημέρα. Καλημέρα ομορφάντρα λέει των Ερτζιανών και όλης της πρωινιζόνης. Τι γίνεται λέει με τα μαστιχόδεντρα της Χίου? Πάλι φουρφούρια. Και χθες μου το ρώτησες αυτό και σου είπα ναι, δεν γίνεται να κάνουμε στην Χίο μαστίχα, θα κάνουμε φουρφούρια. Γιατί όχι? Παράγουν, ξέρω εγώ τι να πω. Ίσως είναι καλύτερα. Για την κυβέρνηση ή για τους ολιγάρχες. Για μας σίγουρα όχι. Αλλά εντάξει μωρέ, έβαργες. Καιρός. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού. Να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι, για σήμερα Παρασκευή θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καύσωνα να συνεχίζεται. Συγκεκριμένα θα σχηματιστούν όμβροι στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να έχουμε βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα Πελάγιος 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από φόρ και βαθμία τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες ανατολική, νότιο-ανατολική 4 έως 5. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για το νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά με το δελτίο καιρού. Ζέστη λοιπόν και σήμερα, αρκετή ζέστη. Τα κλιματιστικά για ακόμη μια φορά θα πάρουν φωτιά. Τώρα που το σκέφτομαι, όταν έφυγα από το σπίτι, το κλείσα το κλιματιστικό, δεν το κλείσα. Δεν θυμάμαι. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Μην λέτε το όνομα του Ολετήρα, λέει πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 22 βαθμούς Κελσίου και 71% υγρασία. Καλή εκπομπή, λέει, καλή ακρόαση σε από όλους. Καλό σουκού σε όλους, κάντε βουτιές. Εγώ ξέρεις που θέλω να κάνω βουτιές. Θα ήθελα να είχα ένα θησαυροφυλάκιο σαν αυτό που είχε ο Σκρούτς Μακντάκ και κολυμπούσε μέσα στις χρυσές λίρες. Ωραία δεν ήταν, ε? Ένα τέτοιο θησαυροφυλάκιο θα ήθελα να είμαι. Και ας έμενα και στη Λιμνούπολη, χαλάλη, δεν πειράζει. Ωραία θα ήταν. Δηλαδή ο Σκρούτς Μακντάκ ήταν ο Έλον Μάσκ της εποχής εκείνης. Γιατί ήταν ο πιο πλούσιος, η πιο πλούσια πάπια του κόσμου. Εν τω μεταξύ πλέον έχω καιρό, τι καιρό, χρόνια έχω να δω να παίζουν έτσι τέτοια παιδικά. Θυμάμαι, ας πούμε, εμείς μεγαλώσαμε με Walt Disney, Mickey Mouse και τα λοιπά. Αστυνόμος Σαΐνι. Τα στρουμφάκια που τελικά δεν ήταν στρουμφάκια, ήταν σμουρφάκια, δε σμουρφς. Δεν είναι δε στρουμφς. Ζήσαμε μέσα στο ψέμα μικρή. Τι άλλο βλέπαμε? Τον Τεντέν βλέπαμε. Να άλλο με κάτι σκυλιά δεν το θυμάμαι. Τον άλλο το γάτο, τον Γκάρφιλντ. Και άλλα και άλλα βλέπαμε. Τώρα τα σημερινά παιδιά κάτι χαζά βλέπουν. Γεια σου Κυριάκο μου, καλημέρα στη Φλόρινα. Καλημέρα. Δεν βλέπω πάντως να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι σήμερα, αλλά γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1826 η μάχη του Πολυαράβου, οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο Όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Σαν σήμερα το 1898 ο Καλέμπ Μπραντανάμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό από Μπραντς Drink σε Pepsi Cola. Σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Σαν σήμερα το 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Τέλος, σαν σήμερα το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μελβού Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1749 έρχεται στη ζωή ο Γκέτε, γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρως όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Σαν σήμερα το 1928 έρχεται στη ζωή ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας γνωστότερος για τα έργα του «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα». Ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή ο Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής Άι Γουέιουέι. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στου Φιλοπάπου. Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο «Τι τιμή τον Πρίτζι». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης αλλά και δημοσιογράφος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα. Πόσες μέρες μείνανε σάματες για τον Αύγουστο, η σημερινή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, την Τρίτη έχουμε 1η Σεπτέμβρη. Πάει και το καλοκαίρι, ορίστε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν κατάλαβα και πολλά από καλοκαίρι. Πότε ήρθε, πότε έφυγε, πότε πέρασαν 3 μήνες, πραγματικά χαμπάρι δεν πήρα. Αλλά τι να κάνεις, τα καλοκαίρια είναι για τα παιδιά πλέον. Αυτό έχω καταλάβει. Εμείς βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε. Δεν καταλάβαμε, δεν ξέραμε μικροί ότι το να μεγαλώνεις είναι παγίδα. Και θέλαμε να μεγαλώσουμε, να βιαστούμε, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια. Καλά να πάθουμε. Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα από το Ρεόκαστρο. Φιλιά πολλά, λέει, τέλεια τραγούδια και πολύπλευρη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε για όλα. Γεια σου Ιωάννα μου, εμείς σας ευχαριστούμε για όλα. Γιατί άμα δεν ήσασταν όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, εμείς εδώ πέρα μέσα μόνοι μας θα τα λέγαμε, μόνοι μας θα τα ακούγαμε. Οπότε έχουμε εσάς που μας στηρίζετε και υπάρχει αυτή η αλληλοϋποστήριξη. Για να μπορούμε να υπάρχουμε εμείς, να μπορείτε να ενημερώνεστε κι εσείς. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, Γιάννη Κοκυριά και Μικρομεσαίους, Ευρωπαϊκό Πακέτο για Σπίτια Αυτοκίνητα. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους σε ερείπια. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος. Πολιτικό παρασκήνιο, όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο. Στη Θεσσαλονίκη προβάλλουν το εκλογικό σλόγγαν. Ράτκο Μπλάντης, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Για Γιώη Κουσάμα 1929-2026, η Ιαπωνέζα που έκανε τέχνη τις κουκίδες. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία, έκλεψαν το θησαυρό της Βιγένα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύριων ευρώ. 5,3 δισεκατομμύριο προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Ιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο για Αττική, ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Εφημερίδα Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την Ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίες οι εκπαιδευτικοί σε τουριστικές περιοχές. Έγκρεμες απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. 700.000 το επτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Πλατφόρμες streaming και Έλληνες πληρώνουν για σειρές, ταινίες και αθλητικά. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Υπερρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία σε τροχιά μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Κομισιόν ξεπλένει τα 13 ώρα και τα εγκλήματα της εργοδοσίας. Πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, νέα επικίνδυνη εμπλοκή σε πολεμικό επεισόδιο. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Εφημερίδα Κόντρα, εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία, παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για τις φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με σαραντάρια και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Εφημερίδα των Συντακτών, προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκτυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Λέσβος παγώνει μαζικές θανατώσεις ζώων. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπία στο Φαντς τελειώνει. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατατακτήριες αδικίας και χάους, δίπα τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Champions League, μεγάλη πρόκληση, η ΑΕΚ απέναντι σε Real City, Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Εφημερίδα Δημοκρατία, έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Θεσσαλονίκη, ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό. Απόλυτη κοροϊδία με κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εν μέσω καύσωνα, τύφλα έμειναν τα λεωφορεία. Blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο Δήμων με ποτάμια. Εφημερίδα απογευματινή ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Εφημερίδα One Voice. Κύριε Μεγάλου, είπαμε να κάνετε ένα δωράκι στον εαυτό σας, αλλά όχι 87%. Αγωγή στην ΕΡΤ από την One Voice. Μέχρι τέλους θα πάμε στον Γιάννη Παπαδόπουλο, είπαμε όχι στο Μεσολαβητή. All Win, εκτοξεύτηκαν έσοδα και κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο. Patriot φυλάμε τα πετρέλαια των συμμάχων της Άγκυρας. Άρθρο, τα δάση δεν καίγονται επειδή μας λείπει η τεχνολογία. Πασόκ, παίρνουν θέση μάχης οι συνιστώσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μετρό Θεσσαλονίκης, από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα και στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Γέλουσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγκαίνια παροδία από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάνδημο όχι στο νέο χωροταξικό, στο πόδι νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βυθίζονται ο πράσινος Τιτανικός και ο πιανίστας Ανδρουλάκης. Σύγκρουση δύο κόσμων, σταθερότητα και κανονικότητα απέναντι στο φθαρμένο χθες. Ανιστόρητο ο πολιτικός αναλφαβητισμός βαφτίζει τον εθνικό σοσιαλισμό ακροδεξιά. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη. Σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια των έργων. Τσούχτερο το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αιμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας. Κρίσιμη απόφαση γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα επανεξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Χάρης Μαριόλης, ο άνθρωπος που αναμόρφωσε την ελληνική πυγμάχια. Ιός του Δυτικού Νείλου, συναγερμός για τα 232 κρούσματα και τους 19 θανάτους σε 61 δήμους. Εφημερίδα Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Αλλά και συμμαχικές δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση ντρόνς όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα. Αξίζει να διαβάσετε ειδική σεισμική προστασία για τον κούρο της Ευρώπου στο νέο μουσείο του Κιλκής. Φόβους για επέκταση του πολέμου εκτός Ουκρανίας. Απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Η συμπρωτεύουσα δεν έχει μετρό. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, πράσινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Γραμμή ρευστότητας 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξτρά παροχές. Η Ναυτεμπορική μετρά τις δυνάμεις του Euronext Athens λίγο πριν από την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Η αγορά γυρίζει σελίδα 21 Σεπτεμβρίου, 1 δισεκατομμύριο οι προβλέψεις για τις πρώτες εισρωές. Ηλεκτρικό ρεύμα, πώς θα λειτουργεί ενεργειακό στηρεσίας για τους κακοπληρωτές. Έρευνα ΕΒΕΠ 3 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησε στην Ελλάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δάνεια για τη φρένερη πιστωτική επέκταση τον Ιούλιο. Γενική συνέλευση πράσινο στη διερεύνηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Νεπάλ, μάχες με τις λάσπες για επιζώντες. Πάνω από 350 είναι νεκροί και 1000 αγνοούμενοι. Στενά του ορμούς μεταξύ κυρώσεων και επιθέσεων οι ναυτιλιακές εταιρείες.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι η Παρασκευή σήμερα, 28 του Αυγούστου του 2026. Και κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα κλείσει η φωνή μου και δεν θα μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω τι έπαθα πρωί. Μια χαρά ξύπνησα, τώρα εδώ πέρα κάτι έγινε. Ελπίζω ότι θα τη βγάλουμε την εκπομπή και δεν θα έχω πρόβλημα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά μας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας.

0: Τώρα θα πάω λίγο στο νησί της Λέσβου. Στο νησί της Λέσβου, στη Μυτιλίνη, όπου κτηνοτρόφοι μπουκάρισαν μέσα στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Κτηνοτρόφοι οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά σε οριακό σημείο μετά τις μαζικές θανατώσεις των ζώων, αλλά και την οικονομική ασφυξία την οποία έχουν υποστεί οι άνθρωποι εκεί πέρα, φωνάζουν ότι δεν αντέχουν, ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες θανατώσεις, ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τους καταστρέψει, αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς κλείνει τα αυτιά της. Και είχαμε πραγματικά σκηνές έντασης, όπου οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι εκεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκφράζοντας την απόλυτη οργή αλλά και την απόγνωσή τους για τις συνέπειες από τον αυθόδη πυρετό, αλλά και τη διαχείριση της κρίσης από πλευράς κράτους. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο εκεί πέρα του νησιού, και από οι εικόνες οι οποίες είδαμε αποτυπώνουν την πλήρη απόγνωση των ανθρώπων αυτών. Η κυβέρνηση, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι παλεύει να κάνει, είναι να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας στη χώρα, να μην υπάρχει κτηνοτροφία, να μην υπάρχει γεωργία, να μην υπάρχει αλληλεία, να μην υπάρχει τίποτα. Το μόνο το οποίο θα υπάρξει σε αυτή τη χώρα θα είναι ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα σκορπίσουν, θα τα διαλύσουν όλα. Αυτό το οποίο μας έκανε να δούμε έτσι τα πράγματα λίγο πιο σε βάθος, είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος εκεί στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου δίνει μια κραυγή αγωνίας, γιατί και η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα δυστυχώς φέρνουν τον πρωτογενή τομέα στα όρια με αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, οι οποίοι τους έχουν καταδικάσει σε αργό πραγματικά θάνατο. Και αξίζει λίγο να ακούσουμε τι είπε αυτός ο άνθρωπος μόλις σταματήσουν να παίζουν όλα τα υπόλοιπα από κάτω. Τι δεν πάει καλά σήμερα, γιατί έτσι? Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός.
1: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ως θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο! Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα βιάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Ουίσκι φορ μι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όλα τα έχουν καταλάβει. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι γίνεται, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ότι οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν, αλλά πάνω απ' όλα είναι το κέρδος και το συμφέρον των λίγων. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι έχετε τη δύναμη να τους διώξετε όλους αυτούς. Έρχονται οι εκλογές. Θέλω να δω όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα τι θα ψηφίσουν. Γιατί έχουν δίκιο. Εντάξει, το δέχομαι ότι έχουν δίκιο, ότι δεν μπορεί να σφάζουν τα ζώα τους έτσι, δεν μπορεί να τους καταδικάζουν σε θάνατο αργό και οδυνηρό. Είναι απαράδεικτο αυτό που γίνεται από πλευράς κυβερνήσεως. Όμως θα είναι απόλυτα απαράδεικτο να υπάρξει έστω και ένας αγρότης, έστω και ένας κτηνοτρόφος, έστω και ένας άνθρωπος του μόχθου, της εργασίας, του πρωτογενούς τομέα, θα είναι απαράδεκτο να ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Ή θα είναι απαράδεκτο να πει ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Και να αφήσει ξανά τους λίγους να κάνουν κουμάντο. Γιατί η αλλαγή μόνο έτσι θα έρθει, να το ξέρετε αυτό. Μας έχουν κάνει να νομίζουμε ότι δεν έχουμε καμία δύναμη. Έχουμε απαξιώσει την δύναμή μας, που η δύναμή μας είναι η ψήφος μας, την έχουμε απαξιώσει γιατί νομίζουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί μας έχουν περάσει μέσα στο μυαλό μας, μέσω των social media έγινε αυτό το πράγμα, ότι με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι, ότι ό,τι και να γίνει αυτοί θα βγάλουν η κυβέρνηση μόνοι τους, ότι για όλα μας φταίει κάποιος άλλος, που μπορεί να λέγεται singular logic, μπορεί να λέγεται Υπουργείο Εσωτερικών, μπορεί να λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς, αλλά δεν φταίμε εμείς. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε αδύναμοι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαστε αδύναμοι. Στην πραγματικότητα έχουμε μεγάλη δύναμη στα χέρια μας, την οποία δεν αξιοποιούμε. Και φανταστείτε, θα το πω για ακόμη μια φορά, εάν ήταν τόσο εύκολο να στηθούν οι εκλογές, θα πηγαίναν απλά, θα πλήρωναν την singular, θα τους δίνανε μερικά χρήματα και θα τους λέγανε βγάλει μας πρώτους και θα τελείωνε εκεί το πράγμα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι παίρνουν χρήματα κανάλια, παίρνουν χρήματα ραδιόφωνα, παίρνουν χρήματα εφημερίδες, παίρνουν χρήματα site, πηγαίνουν και πληρώνουν παρατρεχάμενους δεξιά και αριστερά, πάνε και πληρώνουν ακόμη και τους Ρωμά. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν ήταν τόσο εύκολο να στηθεί το παιχνίδι των εκλογών, θα πηγαίναν και θα δίνανε τα ωραία τους τα λεφτά δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να πάρει την εκλογική δύναμη το κυβερνών κόμμα? Δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ούτε θα πηγαίνανε, θυμάστε τον άλλον που έλεγε ότι πήγαμε με χρήματα στις καμένες περιοχές και γυρίσαμε το παιχνίδι, το θυμάστε αυτό το πράγμα? Γιατί να πάνε να μοιράσουν χρήματα στον κόσμο? Καθαρά και μόνο για να του κλέψουν την ψήφο του. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τα μάτια μας. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το τι θέλουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε την δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν θέλουμε, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Εάν δεν θέλουμε, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Θα βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να καταστρέφεται, θα βλέπουμε τα παιδιά, τα νέα παιδιά να είναι σε απόγνωση, και οι πτυχιούχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να μεγαλουργήσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα να αναγκάζονται να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εκεί πέρα θα βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά εργασία πάνω σε αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει. Θα βλέπουμε εμάς να συνεχίζουμε να δουλεύουμε για 700-800 άντε 1000 ευρώ ταβάνι και να λέμε και δόξα τω Θεώ που παίρνουμε και αυτά, γιατί θα υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ούτε καν αυτά θα παίρνουν. Θα μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση με δίθεν αυξήσεις στον βασικό μισθό, όπου εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα ντρεπόμουν, αλλά βέβαια αυτοί δεν έχουν τσίπα πάνω τους, να βγω και να πω ότι πάρτε 1 ευρώ και 10 λεπτά αύξηση στο βασικό μισθό την ημέρα. Τραγικό αυτό το πράγμα. Οι φόροι θα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ υψηλοί. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η έμεση φόρη είναι πιο ακριβή από τους άμεσους. Η βενζίνη έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Σε κάποια νησιά είδα κοντεύει τα 2,5 ευρώ μάλιστα. Αυτό και αν δεν είναι τραγικό. Και η αύξηση της βενζίνης εννοείται ότι συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ανεβαίνει το κόστος των μεταφορικών. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Και έρχονται τώρα και μας λένε ότι θα μειώσουν τις τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ 7-10%. Έτσι προσπαθούν να μας δελεάσουν τώρα. Έτσι ρίχνει ο Μητσοτάκης το τυράκι στη φάκα για να μπορέσει. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κλέψει την ψήφο μας. Για να μας κάνει να τον ξαναψήσει και να πούμε ότι, α, κοίτα να δεις ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, μπράβο του το καλό το παλικάρι, κατέβασε τις τιμές. Εδώ μας έχουν κατακλέψει από 10 μεριές, μας φορολογούν από παντού, δεν μπορούμε να βρούμε ηρεμία και έρχονται και μας λένε ότι θα κατεβάσουμε 7-10% τις τιμές, όπου τις έχουν ανεβάσει 50%-60% τα τελευταία χρόνια, αλλά θα τις κατεβάσουν 7%. Είναι σαν να έχουμε γεμίσει εδώ πέρα όλο το στούντιο ελέφαντες και να βγάλουμε 3 ελέφαντες από εδώ μέσα και να πούμε, α, τι ωραία ρε παιδί μου, άδειασε ο χώρος, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι προσπαθεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να κλέψει την ψήφο του ελληνικού λαού. Γι' αυτό εγώ σας παροτρύνω. Και εγώ θα, άντε να δεχτώ αυτό που λέτε, έτσι, να δεχτώ ότι οι εκλογές που λέτε είναι στημένες. Άντε, ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό, ότι είναι στημένες. Εσύ γιατί να μην πας να ψηφίσεις? Γιατί να μην κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις? Και ας είναι στημένες, δεν πειράζει. Κάντο, δηλαδή, πόσο θα σου κοστίσει όλο αυτό το πράγμα? 5 λεπτά από το χρόνο σου, 10 λεπτά από το χρόνο σου. Δηλαδή γιατί πραγματικά, γιατί να μην είμαστε εκεί, γιατί να μην προσπαθήσουμε να διώξουμε τον καρκίνο από τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή ο καρκίνος είναι η Νέα Δημοκρατία, ο καρκίνος είναι το Πασόκ, ο καρκίνος είναι ο Τσίπρας, ο καρκίνος είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν και διαχειρίστηκαν την χώρα και τη διαχειρίστηκαν με λάθος τρόπο, μάλλον όχι με λάθος τρόπο, γιατί δεν έγινε λάθος. Τη διαχειρίστηκαν υπέρ ξένων παραγόντων, υπέρ ολιγαρχών, υπέρ αυτών οι οποίοι συντηρούν τα κατεστραμμένα κόμματά τους. Κόμμα το οποίο χρωστάει αρχικά δεν θα έπρεπε να μπορεί να κατέβει στην πολιτική. Δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τόσα πολλά χρήματα όσα χρωστούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να μπορεί να κατέβει και να μας λέει ότι θα μας σώσει τη στιγμή που δεν μπορούν να σώσουν το δικό τους το κόμμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κυβέρνηση. Μα εγώ προσωπικά η δικιά μου η λογική δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Βλέπω το πώς μας κοροϊδεύουν. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σε απόγνωση. Βλέπω τώρα μου μιλάνε γονείς, ας πούμε, που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, γιατί μιλάω καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται και μου μιλάει, ας πούμε, και μου λέει: ακούμε το πρωί στο ραδιόφωνο και αυτά. Τώρα θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ας πούμε, και είναι τα πράγματα δύσκολα. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι τελούζεστε αυτό το οποίο κάνατε, αυτό το οποίο ψηφίζατε, αυτό το οποίο επιτρέψατε να συμβεί στη χώρα? Δεν μπορείς να τους το πεις κιόλας. Ντρέπεσαι να τους το πεις, γιατί είναι σε απόγνωση κι αυτή. Οπότε νομίζω ότι έρχεται η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Αν θέλουμε να μας κυβερνάει το χάος, που το χάος είναι ο Μητσοτάκης, ή αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα, που δεν θα είναι εύκολο να αλλάξουμε. Μην νομίζετε ότι θα ψηφίσουμε μια άλλη κυβέρνηση και ως διαμαγείας η παθογένεια των 50-52 αυτών ετών θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να ματώσουμε. Είμαστε όμως έτοιμοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τη βόλεψή μας για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε όλοι μαζί, και όχι ο καθένας να κοιτάξουμε το ατομικό κομμάτι? Α, εγώ να βολευτώ εκεί, να βολέψω το παιδί μου εκεί, να ζητήσω ρουσφέτη κτλ. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι. Και πιστεύω ότι ακόμη έχουμε τα περιθώρια να σώσουμε την κατάσταση. Ακόμη η κατάσταση θεωρώ ότι σώζεται. Το έχω πει πολλές φορές ότι οι εκλογές αυτές, οι οποίες θα έρθουν, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Ελάτε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πείσουμε και τους υπόλοιπους, με όση δύναμη μου δίνει αυτό το μικρόφωνο, και εσείς ο καθένας ξεχωριστά, να πάνε να ψηφίσουν. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Δικαίωμά σας είναι και δεν μπορεί κανείς να σας πει τι να ψηφίσετε. Τουλάχιστον δώστε την ψήφο σας σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Δώστε την ψήφο σας σε ανθρώπους που πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Μην τη δίνετε σε αυτούς που μας καταστρέφουν. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για σας. Είναι κρίμα για τα νέα παιδιά, είναι κρίμα για τον τόπο. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου και δεν μπορούμε να τη χαρούμε. Φέτος το καλοκαίρι, ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε να πάει διακοπές. Ήταν η πρώτη φορά που είδα βδομάδα του 15 Αυγούστου τη Θεσσαλονίκη γεμάτη. Θυμάμαι άλλες χρονιές όπου η Θεσσαλονίκη άδειαζε. Για δύο εβδομάδες η Θεσσαλονίκη ήταν νεκρή πόλη. Και τώρα άδειασε ίσα ίσα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και από Δευτέρα άρχισαν να επιστρέφουν ένα τριήμερο, τετραήμερο, και οι περισσότεροι τι κάνανε φυσικά? Πήγανε στο χωριό τους. Δεν πήγανε κάπου διακοπές σε κάποιο νησί, σε κάποιο έτσι παραθαλάσσιο μέρος, σε κάποιο νησί, σε κάποιο έτσι παραθαλάσσιο μέρος.

0: Βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και θα μας πει μέχρι 31 12 θα τα πληρώσετε, διαφορετικά θα πρέπει να δηλώσετε ακινησία το όχημά σας. Και άντε ξανά μανά να ψάχνεις να βρεις, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν παίρνουν 13η σύνταξη, δεν παίρνουν δώρο Χριστουγέννων. Αυτοί θα τραβήξουν μεγαλύτερο ζόρι από έναν ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και θα πάρει τουλάχιστον και ένα δώρο Χριστουγέννων και ίσως μπορέσει να πληρώσει εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκίνητου του. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία. Γιατί από το να τρώνε χρήματα οι γαλάζιες ακρίδες, να έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία, δεν υπάρχουν χρήματα. Και αποτέλεσμα αυτού είναι να μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, να μας λένε πληρώστε τα τέλη κυκλοφορίας, να μας λένε πληρώστε φόρους, πληρώστε ένφια, πληρώστε χίλια δυο τα οποία πρέπει να πληρώσετε για το καλό του κράτους. Γιατί όλα αυτά γίνονται για το καλό μας, όλα αυτά γίνονται για το καλό της Ελλάδος, αλλά τελικά καλό δεν βλέπουμε. Ήρθε ο Μητσοτάκης εχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, μόνος του ήταν από ό,τι κατάλαβα, δεν πήγα εννοείται, δεν είχε ιδιαίτερο έτσι κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και γενικότερα οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι Βορειοελλαδίτες, επειδή έχουν καταλάβει το βρώμικο παιχνίδι το οποίο παίζεται στις πλάτες του ελληνικού λαού, αρχίσανε να γυρνάνε την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα και στα άλλα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν και δυστυχώς μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα δείτε ότι θα αρχίσουν να πέφτουν και οι μάσκες από τους απατεώνες των εταιριών δημοσκοπήσεων, από αυτούς οι οποίοι θέλουν να δείχνουν ότι δήθεν ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, με αυτοδυναμία μάλιστα, που απλά άμα δείτε τα πράγματα, άμα κάτσετε και τα βάλετε κάτω και δείτε και τα γεγονότα και το πώς συμπεριφέρονται στο Μέγαρο Μαξίμου και τη φοβία η οποία υπάρχει, θα καταλάβετε ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει το παιχνίδι της κυριαρχίας. Δεν υπάρχει κυριαρχία για τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση κάνει απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα στο να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό? Ακούστε λίγο.
1: Όπως καταλαβαίνεις, η Βόρεια Ελλάδα είναι η Αχίλλειος πτέρνα. Κοίταζα τώρα τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, Αλφα Θεσσαλονίκης, στις ευρωεκλογές, 13,73. Δεν θέλω να μιλήσω για δημοσκοπήσεις, να πάμε σε πραγματικά. Β' Θεσσαλονίκης, 15,82. Στην Κοζάνη που θα πάει και ο Πρόεδρος και που υπάρχει και το της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, που υπάρχει και το πρόβλημα της απολιγνωτοποίησης, 11,42 η λύση. Στην Πέλα 17,28.
2: Έτσι ο Βελόπουλος πηγαίνει εξαιρετικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι γνωστό.
1: Φλόρινα 13,49 και ανεβαίνει διψήφιος.
0: Και να δείτε στο τέλος που η Βόρεια Ελλάδα να τον βγάλει πρωθυπουργό τον Βελόπουλο, και αυτό φοβούνται εκεί πέρα στην Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό κάνουν απόβαση στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί σου λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, αλλά αυτό το χαμένο έδαφος το σίγουρο είναι ότι δεν κερδίζεται. Δεν κερδίζεται γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος θέλει να είναι δίπλα του και ποιος είναι απέναντί του. Αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 7,5 χρόνια στην εξουσία. Το μόνο που έχει καταφέρει να κάνει είναι να διαλύσει τον Έλληνα, να διαλύσει τη μεσαία τάξη. Πλέον δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Δεν υπάρχει πλέον. Είμαστε εμείς που είμαστε οι φτωχοί και είναι και οι πλούσιοι. Έχουμε καταντήσει να είμαστε οι σκλάβοι και έχουν γίνει τα αφεντικά μας. Εργαζόμαστε 13ωρο. Ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο με το 13ωρο, το περιβόητο, τάχα μου δήθεν για το καλό μας, για να μην πηγαίνουμε να δουλεύουμε σε άλλη επιχείρηση, να δουλεύουμε στην ίδια επιχείρηση. Άραγε, πόσες είναι εκείνες οι υπερορίες οι οποίες μέχρι στιγμής είναι απλήρωτες? Πόσοι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα? Έβλεπα χθες ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έδειχνε στη Μύκονο το πρωινό το οποίο τρώνε τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα κτλ. Και τι τους είχαν οι αθεόφοβοι? δύο φετούλες ψωμί, μισή φέτα τυρί και λίγη ντομάτα, ας πούμε, για να φάνε, να πάνε να

δουλέψουν εδώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ξενοδοχεία τα οποία είναι πεντάστερα, ξενοδοχεία τα οποία κόβουν εκατομμύρια πακτολό χρημάτων τζίρους κάνουν, ιδιαίτερα στην Μύκονο, όπου στην Μύκονο ξέρετε τώρα πάνε όλοι αυτοί οι λεφτάδες, οι αεριτζίδες, να δείξω ποιος είμαι, και αφήνουν πολύ χρήμα. Κι όμως στα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί πέρα δίνουν πρωινά, λες και είναι, ρε παιδί μου, τι να σας πω, στο αδέσποτο το σκυλί θα δώσεις καλύτερο φαγητό να φάει. Ή μετά άλλες τρέλες που γίνονται εκεί πέρα. Είχα δει που λέγανε ότι μία κοπέλα, ας πούμε, ήταν εντελώς γυμνή πάνω στο τραπέζι και πάνω στο σώμα της υπήρχαν διάφορα, λέει, φαγητά, και καθόντουσαν τώρα, ο απόλυτος ξεπεσμός, έτσι, ο απόλυτος εξευτελισμός του ανθρώπου, και καθόντουσαν οι άλλοι φραγκάτοι, ας πούμε, και τρώγανε πάνω από το σώμα της, όλα αυτά στη Μύκονο. Και αναρωτιέμαι, αυτό εδώ πέρα η επιθεώρηση εργασίας το είδε? Είδε το τι, γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, βασικά δεν δείχνει την κοπέλα, μιλάει ο άνθρωπος που δουλεύει και στο συγκεκριμένο εστιατόριο, ξενοδοχείο, ότι στο καλό ήτανε. Η επιθεώρηση εργασίας τα βλέπει όλα αυτά, να πάει να κάνει ελέγχους εκεί πέρα στη Μύκονο για όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία γίνονται. Βλέπεις, ας πούμε, σερβιτόρους να παλεύουν να σερβίρουν μέσα στην θάλασσα, πράγματα αδιανόητα, τριτοκοσμικά, πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, που ο εργαζόμενος δεν έχει κανένα απολύτως εργασιακό δικαίωμα, δεν έχει καμία φωνή, δεν φοβάται να μην χάσει την εργασία του, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.

0: Δυστυχώς τα ενίκια έχουν ακριβήνει, τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει, οι μετακινήσεις έχουν ακριβήνει, ο μήνας δεν βγαίνει, εδώ που τα λέμε ο μήνας ποτέ δεν έβγαινε, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να κανονικοποιήσουν την ακρίβεια, να την παρουσιάσουν ως την φυσιολογική ροή των πραγμάτων, η κυβέρνηση να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λαό και γενικότερα να υπάρχει απόσταση από το βίωμα της κοινωνίας. Και θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος... πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Sic transit gloria mundi.
2: Αυτός δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάτε, τι σας λέει ο κόσμος. Mm. Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη. Και το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το
3: είναι
2: οποίο...
3: Είναι χαρούμενοι δηλαδή, λένε πάμε καλά.
2: Κοιτάξτε.
3: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
2: Δεν βρίσκω ανθρώπους που να λένε πάμε καλά. Βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σκληρά κάθε μέρα, ναι, και προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
2: Αυτό και... που νομίζω ότι έχει συμβεί στον ειδικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
3: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, η καθημερινότητα έχει αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλα.
4: Να είμαστε το σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλογο καθόλου και με τσακίζουμε το άλλο.
2: Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα. Και έγινε ο μήνας.
5: Σε αυτό να πάμε παρακάτω.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
0: Πάρτα.
3: Αλλά δεν έβγαινε ο μήνας.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
3: Ναι, και
2: με αυτήν την έννοια.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνει.
2: Με αυτήν την έννοια ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα, ναι, στην ελληνική οικονομία. Για να γίνει πιο σταθερή, πιο παραγωγική και άρα πιο αποτελεσματική και άρα πιο αποδοτική οικονομία.
0: Α, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, έτσι, ακούγοντας αυτό το ηχητικό στον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πιο αποτυχημένο κατά τη δική μου άποψη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 7,5 χρόνια ποιοι είναι η κυβέρνηση. 7,5 χρόνια γιατί δεν έχετε αλλάξει κάτι. Δηλαδή λέτε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά. Ωραία, okay, το δέχομαι ότι όντως πρέπει να αλλάξουν πολλά. Τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν αλλάξατε κάτι, ας πούμε, και μας λέτε ότι τι, ότι θα το αλλάξετε την επόμενη τετραετία, αν θα βγείτε, όταν θα βγείτε, και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, αυτό είναι γεγονός.
6: Όταν γίνει να δημοκρατείται η κυβέρνηση, τέλος αυτό, τέλος η ανομία, τάξη σε όλα.
0: Ναι, ναι, τα έλεγε ο Πλεύρης, τα έλεγε ο Θανούλης, τα έλεγε. Είχε πάει πρωί-πρωί και στην. Όχι Ομονία, στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια, σαν τον.
7: Παιδιά, εδώ πέρα είμαστε. Πατάμε το έγκλημα, την ανομία των Εξάρχειων. Πατάμε το άβατο.
0: Σαν το χεσμένο από εδώ και από εκεί. Άντε, ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, δεν τρέπεστε.
6: Πρέπει να σου πω ότι έχω χρυσοχοϊάδα το Σαββατοκυριακό.
0: Α, ωραία.
6: Έχει πει.
0: Ναι, ναι, έχει πει επικά πράγματα. Μπράβο, το ωραίο.
6: Ναι, και στο δικό μου ξέρεις το ρεπορτάζ με αστυνομικό δικαστικό.
0: Θα τον πιάσω σήμερα τον Χρυσοχοίδη. Θα τον πιάσω. Του έχω έτσι αφιέρωμα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Βάλια Μπουγιουκλή, όπως ακούσατε, είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να βγάλουμε κανένα φράγκο, γιατί εμείς δεν τα παίρνουμε από πουθενά. Αναγκαστικά πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις για να πληρωθούμε. Και τόσο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω, 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube και όλα τα σχετικά είναι και αυτά στη διάθεσή σας για να μας παρακολουθείτε από εκεί πέρα. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν όλα τα νέα, ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι εξελίξεις, όλα εκεί θα τα βρείτε και πολλές φορές μπορεί να τα δείτε και πριν ακόμη συμβούν, έχει γίνει και αυτό. Και κατεβάστε και την εφαρμογή μας να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατευτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε χθες το σχέδιο νόμου για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης με τίτλο «Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης». Επί όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με τη σταθερή συνταγή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσουμπάς. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ, δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός σήμερα στις αρμόδιες αρχές και στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε 5 περιοχές των περιφερειών της χώρας. Υψηλός κίνδυνος επέδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε 2 συλλήψεις και πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά στην περιοχή κάτω το Μόνο Καριά Ιστιαίας Εύβοιας συνελήφθη 49χρονος, ο οποίος την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο στην περιοχή Βίκη συνελήφθη 68χρονος που προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στη Τεχεράνη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, εξακολουθούν να φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τους χύμαρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 389 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστερ Μέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή 28 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Έχω πιάσει σήμερα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχει την τιμητική του. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε άλλο ένα ηχητικό. Για να ακούσουμε παλιές αλλά και νέες ανοησίες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στις 25 Οκτώβου του 2026 και τι είχε πει πριν από μερικό, από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Πολλοί κόσμος δεν έχει βγάλει ταυτότητα ακόμα. Και μέχρι πότε θα ισχύουν οι ταυτότητες που έχουμε?
2: Οι ταυτότητες πλέον, οι ταυτότητες οι παλιές, οι πλαστικές, ναι, δεν ισχύουν παρά μόνο για εσωτερική χρήση.
1: Μάλιστα.
2: Ως για την ταυτοποίηση του προσώπου. Μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, η ταυτότητα αυτή δεν υπάρχει προϋπόθεση για να βγάλεις διαβατήριο. Mm-hmm. Και συνεπώς χρειάζεται όλοι όσοι θέλουν
0: αυτά
2: να βγάλουν
0: διαβατήριο. Προχθές.
2: Αλλά και για λόγους πλέον μια σύγχρονη ταυτότητα που πρέπει να έχει ο καθένας, κυρίως για το εξωτερικό, νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε όλοι ταυτότητες.
1: Μας έτσι. Ραντεβού υπάρχουν?
2: Πώς δεν υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν
2: ραντεβού.
1: Οι πλαστικές, οι μπλε που έχουμε τώρα, θα ισχύουν μέχρι του χρόνου, το καλοκαίρι, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ισχύουν.
1: Α, ουσιαστικά δεν ισχύουν.
0: Α,
1: δεν ισχύουν.
0: Τι μας λέτε.
2: Παρά μόνο, επαναλαμβάνω, όπως δείχνουμε το δίπλωμά μας καμιά φορά για μια απλή ταυτοποίηση, ναι, το ίδιο είναι και αυτές οι ταυτότητες. Ναι. Mm. Πρέπει να αλλάξουν όλοι οι ταυτότητες.
0: Μάλιστα. Παλιότερα τι έλεγε το 2024?
2: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική Πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλουμε όλοι οι Έλληνες ταυτότητα για να μπορούμε να ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανά τον κόσμο χωρίς κανένα πρόβλημα ασφάλειας εγγράφου. Έχουμε ένα πολύ καλό διαβατήριο, πρέπει να αποκτήσουμε και μια πολύ καλή ταυτότητα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, να σου υπενθυμίσω κάτι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ταξιδεύαμε και θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε με διαβατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανήκουν στην Ευρώπη όπου μπορούμε να ταξιδεύουμε με την ταυτότητά μας. Θέλουμε διαβατήριο. Τώρα, γιατί η Αμερική μπορεί να σε πίεζε εσένα να αλλάξουμε ταυτότητες, δεν ξέρω. Πόσο παπατζηλίκι έχουμε φάει και με αυτό το θέμα, με το θέμα των ταυτοτήτων. Που δεν κατάλαβα, γιατί να αλλάξω ταυτότητα, δεν ταυτοποιεί το ποιος είμαι. Δεν θα μπορώ, λέει, να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλη, άμα τη στή. Πού με χάνεις, με βρίσκεις, στο Μιλάνο για ψώνια είμαι. Στις Μπαχάμες το καλοκαίρι να πίνω κοκτέιλς. Άντε παρατάτε μας, μωρέ. Άντε παρατάτε μας. Σύντο ότι θα πρέπει να πληρώσεις για να αλλάξεις ταυτότητα, γιατί δεν είναι τζάμπα, αλλά και γιατί να αλλάξω, δεν το καταλαβαίνω. Μια χαρά είναι η ταυτότητά μου. Και αν δεν μου είχαν κλέψει και την παλιά, θα είχα ακόμη αυτή με το δαχτυλικό αποτύπωμα και έγραφε πάνω και Χριστιανός Ορθόδοξος. Αλλά το κατεργήσανε το θρήσκευμα. Παρότι ο κόσμος φώναξε, παρότι τότε ο Χριστόδουλος είχε ξεσηκώσει όλο τον κόσμο για τις ταυτότητες που δεν γράφανε το θρήσκευμα. Ο Αρχιεπίσκοπος τώρα πού είναι? Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτός ο οποίος ήταν από τους πρώτους Έλληνες, ο οποίος πήρε τη νέα ταυτότητα και το διαφήμισε κιόλας.

0: Βρήκα και το ηχητικό, είχε δώσει τότε συνέντευξη στον αείμνηστο τον Γιώργο Παπαδάκη και τι είχε πει. Κύριε Ιερώνημε, βγαίνετε.
1: Δεν έχετε αντίρρηση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων?
2: Είστε υπέρ.
3: Εγώ προσωπικά έβγαλα. Άλλο τώρα.
1: Τα βγάλετε νέα ταυτότητα, τα
3: βγάζετε. Ναι, την έβγαλα.
2: Την βγάλατε
1: ήδη.
3: Την έβγαλα. Αλλά ούτε μπορεί να γίνεται ο αρχιεπίσκοπος, ας το πούμε, πώς θα το λέγα, επιστρατευμένος, ότι έβγαλα ταυτότητα. Ένα ωραίο παράδειγμα, ελάτε να ακολουθήσετε και εμένα, να το πούμε. Αυτό το θέλουν μερικοί και τους χρειάζεται. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω στο θέλημα του ενός και του άλλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι το καταλαβαίνω και μόνο.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι σαφές ότι όταν ο αρχιεπίσκοπος βγάζει ταυτότητα και δεν έχει αντιρρήσεις.
3: Αλλά δεν αρνούμε να το πω.
1: Έτσι.
3: Είπα, όταν μου πάνε, θα πάω στο χωριό μου, στον αστυνόμο μου που με ξέρει, και του πω, θα σου μια ταυτότητα.
0: Α, ωραία, βέβαια. Είδατε τι έλεγε τότε ο αρχιεπίσκοπος ο κύριος Ιερώνημος. Πήγε στον αστυνομικό του χωριού του και είπε, δώστε μου μια ταυτότητα. Πού είναι εκείνος ο αγώνας που έκανε ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος? Η εκκλησία πλήρως υποταγμένη στη Νέα Δημοκρατία. Πιο φανατικό νεοδημοκράτη από τον Ιερώνημο δεν έχω συναντήσει, αλήθεια. Αλήθεια όμως, δεν υπάρχει. Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Αντί να είστε δίπλα στον κόσμο, αντί να αφυπνίζετε τον κόσμο, αντί να μιλάτε, να κάνετε αυτόν τον κόσμο να νιώθει ότι δεν είναι μόνος του, ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που επικαλούνται το όνομα του Θεού είναι δίπλα του. Τι κάνετε, είστε άκρος απέναντί του? Γιατί, πραγματικά, γιατί, γιατί.

0: Είπα σήμερα, έπιασα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε ακόμη ένα ηχητικό. Πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι από ποια χρονιά είναι το συγκεκριμένο, όπου ο κύριος Χρυσοχοίδης έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία ότι κατέστρεψαν τον τόπο αυτοί που κατέκλεψαν τα δημόσια ταμεία, που καταλύστευαν τα ασφαλιστικά ταμεία και χρεοκόπησαν τη χώρα. Ναι, ναι, ναι, ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης, ορίστε.
1: Για τα παιδιά μας, ένα καλύτερο αύριο που μας αξίζει, που μας αφαίρεσαν οι μη κυβερνώντες επί 5,5 χρόνια. Αυτοί που δεν κυβέρνησαν τον τόπο, αυτοί που κατέκλεψαν τα δημόσια ταμεία, αυτοί που καταλύστευσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Δεν είναι αυτός,
1: αυτοί
0: ρε
1: που
0: παιδιά.
1: Χρεοκόπησαν τη χώρα και έχουν σήμερα το θράσος, ακούστε, έχουν το θράσος σήμερα αυτοί οι κύριοι να ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά, πόσο κοστολογείτε το τάδε μέτρο, 10 δισεκατομμύρια κάνουν εξαγγελίες σας, πού θα βρείτε τα λεφτά. Η απάντηση είναι από τα κλεμμένα, από αυτά που κλέψατε, από αυτά που έκλεψαν.
0: Χρυσοχοίδης με Πασόκ. Ναι. Από τα κλεμμένα. Τελικά τι έγινε? Τελικά τρώτε κι εσείς από τα κλεμμένα και όλοι είμαστε μια χαρά και δεν τρέχει και τίποτα. Ειλικρινά δηλαδή, αυτό που κάνουν κολοτούμπες, δεν ξέρω, δεν. Ίσως επειδή εγώ ποτέ δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος, να το βλέπω πολύ διαφορετικά. Δηλαδή να λέω σήμερα άλλα και αύριο να βγω να πω άλλα. Και πώς με εμπιστεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πώς εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν ξέρω. Αλλά τώρα θα σας βάλω να ακούσετε τον εθνικό μας κολοτούμπο. Ναι. Όπου με απίθμενο θράσος, μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και ήρθε και αυτός για τα εγκαίνια του μετρό, η ουρά του Μητσοτάκη. Αναφέρει στο βίντεο το οποίο έχει κάνει τον Κούβελα. Ξέρετε τον Κούβελα που είχε κάνει εδώ πέρα την τρύπα, την περιβόητη, εκεί που είχε ανοίξει αυτή τη μεγάλη τρύπα στα πανεπιστήμια και είχε προκαλέσει και κυκλοφοριακό χάος για χρόνια, η περιβόητη τρύπα του Κούβελα. Και μάλιστα θυμάστε ποιος έλεγε ότι θα χρηματοδοτήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης? Η TV100. Με τα κέρδη της η TV100 θα χρηματοδοτούσε τάχα μου δήθεν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο βίντεο το οποίο έκανε.
2: Ήρθα σήμερα στα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Παρεπιπτόντως, δεν φορούσε τα AI γυαλιά, φοράει γυαλιά Ray-Ban.
2: Στους σταθμούς προς Καλαμαριά με τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Με τον κύριο Πρωθυπουργό.
2: Και αποφάσισα να δείξω λίγο,
0: ναι,
2: πώς είναι το μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Για δείξε μας να μάθουμε.
2: Ένα μετρό,
0: ναι,
2: που εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε από την εποχή ο μεγάλος τότε υπουργός εσωτερικών, ο Σωτήρης ο Κούβελας.
0: Ο μεγάλος υπουργός εσωτερικών, ο Σωτήρης ο Κούβελας.
2: Το είχε ξεκινήσει προσπαθώντας να τραβήξει την πόλη Θεσσαλονίκη μπροστά.
0: Με χρηματοδότηση από το TV100.
2: Και προς δεκαετίες που ακολούθησαν δεν είχε γίνει πρακτικά απολύτως τίποτα. Και που επί Τσίπρα ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει μουσαμάδες.
0: Άλλος αυτός.
2: Μουσαμάδες ο Τσίπρας, σειρμούς και σταθμούς ο Μητσοτάκης.
0: Πα, πα.
2: Ένα έργο,
0: ναι,
2: που χάρη στον Άκτορα και προσωπικά στον κύριο Εξάρχου.
0: Ο Άκτορας δεν είναι κατηγορούμενος κάτι για το θέμα των τεμπών, κάτι τέτοιο νομίζω.
3: Ο πρώην Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής.
2: Χάρη στον Μενδώνη.
0: Ο πρώην Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής μιλάει για τον ίδιο τον Καραμαλή, ο οποίος δολοφόνησε 57 ανθρώπους εκεί πέρα στα Τέμπη. Να του δώσουμε και συγχαρητήρια του κυρίου.
2: Χάρη σε μένα τώρα που έβγαλα λεφτά, χάρη στο χώρο του Σαϊπούρα, χάρη στο χώρο.
0: Έβαλε και τον εαυτό του. Χάρη σε μένα, λέει, που έβγαλα τότε τα λεφτά.
2: Το Δήμα τώρα,
0: και τα βάλε από την τσέπη.
2: Χάρη σε όλους τους υπουργούς που δουλέψαμε και κυρίως χάρη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το έχει πόλη Θεσσαλονίκης και πηγαίνει στο μέλλον. Καταλαβαίνω ότι οι συμπατριώτες μου στη Μακεδονία πολλές φορές γκρινιάζουν για πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να μην βλέπεις την πρόοδο που έχει η πόλη Θεσσαλονίκης επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ένα πράγμα το οποίο συχαίνομαι και το συχαίνομαι πάρα πολύ είναι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γλύφτες. Τους συχαίνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή έχει τύχει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου να συναναστραφώ με τέτοιου είδους ανθρώπους και ειλικρινά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Να βλέπω να γλύφουνε κάποιον πατόκορφα. Δεν μιλάω μόνο για τον Άδωνη τώρα, που με το Μητσοτάκη και αυτό μέχρι προχθές τον έβριζε το Μητσοτάκη και τώρα με τη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης είναι ο άρχοντας. Αλλά γενικότερα είναι ό,τι πιο αηδιαστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι υποτακτικός. Να είναι, ρε παιδί μου, ότι να γλύψω αυτό να, για να μπορέσω να έχω κι εγώ έτσι ένα κοκαλάκι από αυτά τα οποία τρώει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, ειλικρινά. Το συχαίνομαι όσο δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όσο για σας, κύριε Γεωργιάδη, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα ξεχνάμε. Αναφέρεται τον κύριο Εξάρχου, λες και το έργο έγινε με δωρεές των εργολάβων. Με δικά μας χρήματα έγινε αυτό το έργο. Χώρια υπερτιμολογήσεις και οι δεκαετίες οι οποίες πέρασαν, γιατί το έργο υπερτιμολογήθηκε, εννοείται, και πληρώσαμε και πρόστιμα κτλ. Επικούβελα ήμουνα. Πόσο χρόνο παίζει να ήμουνα τότε, 5, 6. Τότε που είχαν βάλει, θυμάμαι, εκεί στην πλατεία Βαρδαρίου μία ταμπέλα που έγραφε «Έργα μετρό, χρηματοδότηση FM 100, μα συγχωρείτε για την αναστάτωση». Πόσο καραγκιουζιλίκι και αυτό το πράγμα. Όσο για εσάς, κύριε Γεωργιάδη, ας ανεβάσετε και μερικά ταβάνια και ψευδοροφές που πέφτουν καθημερινά εκεί πέρα στα νοσοκομεία. Αλλά για να μην τα βλέπω όλα στραβά, το θετικό είναι ότι τουλάχιστον τελείωσε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Άντε, έχει και ένα θετικό το πράγμα. Και να στείλουμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει καταγραφή της κατάστασης με τα γελιά της κατασκοπίας του στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο δείχνει την θλιβερή εικόνα η οποία υπάρχει. Δείχνει ασθενείς να βρίσκονται σε ράντζα και φορεία μέσα στον καύσωνα, στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Λες και οι άνθρωποι είναι, δεν ξέρω, λες και δεν πλήρωσαν ποτέ φόρους, λες και δεν εργάστηκαν ποτέ σε αυτόν τον τόπο, λες και δεν έδωσαν τίποτα ποτέ για αυτόν τον τόπο. Βλέπω το βίντεο και ειλικρινά εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ κανένας να πέσει στα δίχτυα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειλικρινά, δηλαδή, το βίντεο είναι αποκαρδιωτικό. Να έχεις τον πόνο σου, να έχεις την δυσκολία σου, και βλέπω στο βίντεο φαίνονται και κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, από όσο μπορώ να διακρίνω, που αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, κι όμως τους έχουμε πεταμένους σε ράντσα δεξιά και αριστερά στους διαδρόμους ενός νοσοκομείου να υποφέρουν, να μην έχει κλιματισμό, και όλα μια χαρά. Ο Άδωνης τα βλέπει όλα μια χαρά. Παρετήσου, Άδωνη. Παρετήσου, ρε αγόρι μου, αλήθεια. Θα σε χειροκροτήσουμε κιόλας. Πες ότι τα έκανα αμαντάρα, ρε παιδί μου, ότι δεν τα κατάφερα. Δεν είναι κακό, ξέρεις, μερικές φορές δεν είναι κακό να αποτυχάνεις. Κακό είναι να μην το παραδέχεσαι. Γεια και πες, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Δεν είναι κακό. Αλλά κακό είναι να μας κοροϊδεύεις. Κακό είναι να βγαίνεις και να λες ότι εγκαινιάζουμε το τάδε νοσοκομείο και μετά από μια εβδομάδα βλέπουμε να πέφτουν οι οροφές. Εγκαινιάζουμε το άλλο νοσοκομείο και μετά από μια εβδομάδα βλέπουμε να βγαίνουν οι υγρασίες και να στάζουν νερά από τα ταβάνια. Γιατί γίνονται δουλειές αρπακόλα, κάποιοι τρώνε χρήματα και κάποιοι στείλουν φιέστες για να γυρίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Άκουσα και τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος βγήκε και είπε το αμίμητο ότι δεν υποφέρουν όλοι. Εντάξει, πηγαίνει ο κόσμος διακοπές.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, όχι σε όλους. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όλοι υποφέρουν. Δεν υποφέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι τα βγάζουν μια χαρά πέρα, και γι' αυτό πήγανε και πολλοί μέρες διακοπές και κάποιοι εξ αυτών.
5: Άκουσα μέσα στο καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες από την αντιπολίτευση, οι Έλληνες.
0: Ο κύριος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού.
5: Οι Έλληνες, όπως και όλη η Ευρώπη, δυσκολεύονται από τον πληθωρισμό. Αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δούμε ότι τα ταξίδια αναψυχής για τους Έλληνες έχουν αυξηθεί κατά 22% από το 19 και κατά 9% από το προηγούμενο έτος. Τώρα, άρα λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν, ξέρετε, ότι προφανώς παρά τις δυσκολίες, το επιμένω να το λέω για να μην απομονωθεί κάτι και πούν δεν έχεις ενσυναίσθηση, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Όχι, καταλαβαίνω απολύτως τι γίνεται.
4: Αυτή τη στιγμή

0: μας κοροϊδεύουν και όλες, είμαστε και πλούσιοι. Ρε Παναγία μου. Αλλά εδώ μας κοροϊδεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε κάποτε που έλεγε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα. Έτσι έλεγε κάποτε ο Μητσοτάκη. Και τελικά τι έγινε, έχει δημιουργηθεί το μεγαλύτερο υπουργικό σχήμα όλων των εποχών.
1: Σε αυτό να με εμπιστευτούν.
2: Πείτε μας λοιπόν για το δικό σας σχηματισμό.
1: Θα έχουμε σχηματισμό. Μικρότερο υπουργικό σχήμα. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί. Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης.
2: Σε κανένα υπουργείο.
1: Σε κανένα υπουργείο.
3: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.
1: Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί.
3: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα τον αθλητισμό Γιάννης Βρούτσης.
1: Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί.
3: Υπουργείο Υγείας. Αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.
1: Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί.
3: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Εγώ ζητώ από τους Έλληνες πολίτες σε αυτό να με εμπιστευθούν.
0: Και το κορόιδο Έλληνας ο πολίτης τον εμπιστεύτηκε, γιατί νόμιζε ότι δεν θα έχει υφυπουργούς, γιατί νόμιζε ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε στην τσέπη του, αλλά τελικά αυτά τα χρήματα πήγανε για ακόμη μια φορά στους λίγους. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι με το τελευταίο ημίωρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλό πρωινό. Με υγεία και ευλογία Κυρίου να βγάλουμε και σήμερα την ημέρα μας. 69-07-483-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα τα σχετικά. Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής αναφέρει ότι είναι ανεπιθύμητη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί οι οποίοι μας περιπέζουν. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τι ανέφερε από το Βήμα της Βουλής.
1: Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες. Είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση. Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο μαξί μου είναι επιχειρηματίες. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν την Μακεδονία στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες. Είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο. Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους των Αθηναίων.
0: Και μας θυμούνται τώρα που είναι προεκλογική περίοδος για να μας πούνε ότι να κοιτάξτε κάτι κάναμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η Βόρεια Ελλάδα μίλησε και δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει κανέναν από αυτούς. Στις εθνικές εκλογές θα πάθουν μεγάλο πατατράκ. Η Νέα Δημοκρατία θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Και ξέρεις τι λένε, άμα καείς από το χυλό φυσάς και το γιαούρτι μετά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα θέλουμε πραγματικές λύσεις, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια στην πατρίδα μας, μια αξιοπρέπεια την οποία οι κύριοι αυτοί μας κλέψανε. Κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να ανακάμψουμε, φτάνει δηλαδή, δεν γίνεται μια ζωή να είμαστε με το κεφάλι σκυμμένο και να περιμένουμε πότε θα έρθει η επόμενη σφαλιά. Κάποια στιγμή πρέπει όλο αυτό να τελειώσει. Για να μπορέσει να τελειώσει πρέπει να διώξουμε αυτούς που μας έχουν γονατίσει. Ελάτε να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε αρκεί να θέλουμε.

σήμερα στις 10 βλέπω, όχι στις 10, στις 11 παρατέταρτο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος θα είναι στο Open, στην εκπομπή 10 παντού, με τους δημοσιογράφους τον κύριο Νίκο Στραβελάκη και την κυρία Κατερίνα Πάπα Κωστοπούλου. Από ό,τι βλέπω θα πει για το πώς θα πάρουμε, λέει, τα λεφτά από τους κολλητούς του Μητσοτάκη και θα τα δώσουμε στους φτωχούς Έλληνες πολίτες, και όλη την αλήθεια για τις κομματικές φιέστες οι οποίες στείνονται εδώ πέρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι γιατί να έρχονται τα κόμματα να μιλούν εδώ πέρα στην ΔΕΘ, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί πρέπει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο να γίνεται μια έκθεση πολιτικής προπαγάνδας? Καταλαβαίνω να έρθει ο Πρωθυπουργός, okay, να κάνει τα εγκαίνια και μέχρι εκεί το καταλαβαίνω, να πει και δύο λόγια τα οποία θα έχουν να κάνουν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να έρχονται και να κάνουν παρέλαση όλοι οι υπόλοιποι των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ, πώς το λένε, ο Ελλάς του Τσίπρα ή το ΚΚΕ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα μιλήσει. Και ξέρετε, όλο αυτό συνεπάγεται και ταλαιπωρία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάθετες και λίγο, όχι να κλείνουν οι δρόμοι, όχι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όχι τόνα, όχι τ' άλλο, όχι να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δηλαδή ήμαρτον πια, κάπου φτάνει. Φτάνει όλο αυτό το πράγμα. Άλλος είναι ο σκοπός της Διεθνούς Εκθέσεως, που κακά τα ψέματα παλιά ήταν ωραία η ΔΕΘ. Παλιά, τότε που είχε και το Λούνα Πάρκ μέσα, τότε που πηγαίναμε να πιούμε και μαύρη μπύρα, τότε που υπήρχε μια διαφορετική έγκλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπήρχαν πολλοί εκθέτες, είχε πολλά πράγματα να δεις. Πλέον δεν, τίποτα. Και δεν ξέρω και πόσο θα είναι και φέτος το εισιτήριο, που δεν είναι και φθηνό. Τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν και ιδιαίτερα φθηνό. Είναι η αλήθεια. Πόσο είχε, 7-8 ευρώ είχε το εισιτήριο. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, όπως ήταν παλιά. Ακόμη και τα χρόνια που εγώ δεν ήμουν γεννημένος, αλλά έχω δει έτσι κάποια βίντεο και τα λοιπά, από το πώς ήταν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παλαιότερα και το τι μεγάλη γιορτή ήταν για την πόλη. Και τώρα έχει καταντήσει να είναι και αυτή ένας μηχανισμός πολιτικής προπαγάνδας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να τελειώνει όλο αυτό μια και καλή. Άσε που κάποτε τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία και τα λοιπά εδώ στο κέντρο της πόλης περίμεναν να έρθει η έκθεση να δουλέψουν. Αλλά τώρα πλέον τα ξενοδοχεία μπορεί, αλλά τα καταστήματα και τα λοιπά δύσκολα.

0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέποντας κάποια πράγματα πιστεύω ότι δεν χάθηκε η ελπίδα. Ακόμη δηλαδή υπάρχει η σπίθα η οποία θα μπορεί να αναπτερώσει τη φωτιά στο ελληνικό έθνος. Είδα έναν 19χρονο στο ρεπορτάζ του Star Channel, όπου μπήκε σε ένα φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη μηδέα της Αργολίδας, όπου ένας νεαρός, ένας 19χρονος, αψήφισε τον κίνδυνο, μπήκε μέσα στο σπίτι και έσωσε τους ηλικιωμένους.
1: Ήρθαμε εδώ. Στην αρχή δεν ξέραμε ούτε εμείς τι να κάνουμε. Βρήκαμε 3-4 λάστιχα, πιάσαν τα παιδιά τα λάστιχα να σβήσουν τη φωτιά. Εγώ πήγα στο θείο και στη θεία από την άλλη μεριά που δεν είχε πάει φωτιά στο σπίτι, να φωνάζω στο θείο και στη θεία να μπουν, να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, γιατί από το πανικό τους μπαίνανε μέσα να προλάβουν να σώσουν ό,τι σώνεται. Αλλά φοβηθήκαμε ότι άμα κάτσουν μέσα, μπορούν να σπονθούν από τον καπνό και λιποθυμήσουν ή γίνεται οτιδήποτε.
2: Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση του 19χρονου Χρήστου από το χωριό Μηδέα Αργολίδας. Την ώρα που καθόταν στο μπαλκόνι του, είδε ξαφνικά το σπίτι των γειτόνων του να έχει λαμπαδιάσει. Πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αψηφώντας κάθε κίνδυνο, μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι και κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, το οποίο είχε πανικοβληθεί και κινδύνευε να καεί ζωντανό.
1: Άνοιξα την πόρτα και όσο τα άλλα παιδιά κρατούσαν τη φωτιά με το λάστιχο, μπήκαμε στο σπίτι να βγάλω το θείο και τη θεία. Βγάζω τη θεία έξω και αφού την έβγαλα έξω από το σπίτι, φωνάζω ένα άλλο παιδί να βοηθήσει να τη σκόσουν τα χώματα, γιατί δεν μπορούσε να στάσει τα πόδια της αφού την είχα βγάλει από το σπίτι. Τη βάλαμε να κάτσει και ήρθε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, εφόσον είχε καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και όλα καλά.
0: Ακόμη υπάρχει ελπίδα. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα γυρίσουν να κοιτάξουν τον διπλανό τους και να τον βοηθήσουν. Γι' αυτό λέω ότι ακόμη μπορούμε να σώσουμε κάτι, αρκεί να θέλουμε να το σώσουμε.

Σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω των εργασιών του flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπου λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς την Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά όπως βλέπω εδώ μέσω της λεωφόρου Στρατού. Επίσης, τα οχήματα τα οποία κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδός στο ρεύμα προς ανατολικά, όπου εκεί θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς τον Σκλαβενίτη και στην περιοχή της Ευκαρπίας και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου του Σκλαβενίτη στη Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και προς την Λεωφόρο Στρατού. Επίσης βλέπω ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Και στην, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του κόμβου του K6, του κόμβου των Μετεώρων, όπου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του κόμβου των Μετεώρων και συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Ο Χάρης μου υπενθυμίζει τα παιδικά τα οποία βλέπαμε μικρή. Καπαμαρού, λέει, Μπόλικ και Λόλικ, τα χελονονιτζάκια, Τόμ και Τζέρι, Μπαξ Μπάνι, Ντράγκο Μπολ. Το σώμα μου και εγώ, το μουσικό κουτί, λέει, σε ρήφη του διαστήματος και πολλά άλλα ωραία. Με αυτά μεγαλώσα. Ωραία παιδικά τότε, τώρα δεν. Ο Ιδωμενέας μου λέει για το ανέμαθα για το άτομο που αυτοκτόνησε μέσω των γραμμών Λάρισα των τρένων. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, Ιδωμενέα μου, όχι δυστυχώς. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα, καλό πρωινό η Γιάννα από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα στο Κιλκής. Καλημέρα στη Τζίνα. Έχουν απαξιώσει, λέει, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη. Έχουν κάνει την εργασία δουλεία, έχουν κάψει όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει τον Έλληνα σκουπίδι και τον λαθρό άρχοντα. Κοιμηθείτε, Έλληνες, η Τζίνα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου, Τζίνα μου, καλημέρα. Ο Χρήστος, αν θέλει ο λαός και εσείς ραδιόφωνα και κανάλια για να αλλάξει κατάσταση, θα φωνάζετε πού είσαι, ρε Παπαδόπουλε, και βγάλετε τον Κασιδιάρη να μας κυβερνήσει. Εγώ, Χρήστο μου, να μου κοπούν τα χέρια, πού είσαι, ρε Παπαδόπουλε, δεν πρόκειται να φωνάξω ποτέ. Αυτό να το ξέρεις. Ούτε θα πω, ναι, εντάξει, έχω πει ότι ο Κασιδιάρης είναι άδικα στη φυλακή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θέλω να με κυβερνήσει και ένας νεοναζιστής. Όχι, συγγνώμη, αλλά όχι. Και μου λέει, για δοκιμάστε το και θα δεις πώς θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν θέλετε κανένας, λέει, το καλό της πατρίδος και του λαού. Βλέπετε ότι δεν φοβούνται κανέναν άλλον εκτός από τους δεξιούς πατριώτες και τον Ηλία Κασιδιάρη. Γιατί δεν φωνάζετε, βγάλτε τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να μας κυβερνήσει. Αδερφέ μου, εγώ τι να σου πω, το έχουμε πιο, και ο Βελόπουλος το έχει πει από εδώ και ήταν ο μόνος ο οποίος στήριξε την κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές. Μόνο ο Βελόπουλος τον στήριξε, κανένας άλλος. Οι υπόλοιποι δεν θέλαν να τον στήριξουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να με κυβερνήσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κυβερνήσει με τραμπουκισμό, με μια μαγιά, με ένα... Αυτό θα φέρει άλλα αποτελέσματα. Όπως επίσης και το που είσαι, ρε Παπαδόπουλε, συγγνώμη, αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία, ποτέ και με καμία κυβέρνηση να κάνω προπαγάνδα υπέρ της Χούντας. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπράβο, είναι έτσι όπως τα λες, δουλεύει το δημόσιο, δουλεύει τζάπα. Ούτε 13ο, 14ο δεν μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου, να πας μια βόλτα σαν άνθρωπος, να βγεις να χαρείς. Ο μόνος που έχει πρόγραμμα για τον εργαζόμενο, τον Έλληνα, για την Ελλάδα είναι ο Βελόπουλος και καλά είναι να το διαβάσει ο κόσμος το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Εγώ θα σας παροτρύνω να διαβάσει.

έστρεφα πίσω. Οπότε με την ίδια κυβέρνηση θα γυρνούσε και θα ήμουν εδώ πέρα για να παλέψουμε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα. Δεν θα επέλεγα σε καμία περίπτωση τον δρόμο της αποχής, ούτε θα έλεγα ότι είμαι διακοπές, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι από αυτούς. Ο Νικόλας αυτή την ώρα λέει στο χωριό Άγιος Φλώρος Καλαμάτας το όργανο δείχνει 30 βαθμούς υγρασία. Οι εκλογές λέει θα ανοίξουν την πόρτα εξόδου των φιλότουρκων. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Στον Πέτρο καλημέρα, καλημέρα στο Βασίλη και καλό υπόλοιπο. Λέει κράτα ταμπούρι, ο Βασίλη σήμερα είναι στο Σούνιο. Θέλω να πάω να πιω ένα καφεδάκι εκεί πέρα στο Σούνιο, το χρωστάω σε ένα φίλο. Καλημέρα και στην Μαρία. Ο Ιερώνυμος λέει είναι τέκτονας. Η φωνή μου δεν τα πάει καλά σήμερα, δεν ξέρω. Χθες Πέμπτη λέει το είπε ο Δημήτρης ο τραπεζικός, με στοιχεία και φωτογραφίες. Μην περιμένουμε τίποτα από τον Ιερώνυμο. Είναι υπάκουος στην νέα τάξη πραγμάτων. Όσο για τον Άδωνη λέει, συχαίνεσαι να τον ακούς. Καλημέρα Μαρία μου, καλό πρωινό. Η Αναστασία. Καλημέρα με υγεία σου, εύχομαι να περάσεις καλά με την άδεια, να είσαι καλά Αναστασία μου. Ο Θεοδόσης μου στέλνει το βίντεο το οποίο έβαλα προηγουμένως. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος, μην κράζει την κυβερνησάρα μας λέει, θα μπορούσε να έχει και αναπληρωτή για τον αναπληρωτή. Λες, μην τους βάζεις ιδέες να έχουμε αναπληρωτή του αναπληρωτή, γιατί είναι ικανοί να το κάνουν πραγματικά. Δηλαδή μπροστά στο να βολέψουν ανθρώπους και να φάνε, άστο. Ο Κώστας λέει όταν ξεκινήσει περιοδία ο Μητσοτάκης σας έρθει στη Δράμα με το τρένο. Ναι, περίμενε, περίμενε να έρθει. Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει άντε δύο και σήμερα εργάσιμες και θα διακοπάρεις. Άντε πρώτο ο Θεός να κάνουμε το σταυρό μας να πάνε όλα καλά, να φτάσουμε στην Τρίτη. Στην Ιωάννα καλημέρα. Οι τράπεζες λέει θα αναγνωρίζουν σε ταυτοποίηση την παλιά ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, π.χ. εφορία κτλ. Οι λογιστές θα λένε ότι δεν αναγνωρίζονται. Θεωρώ ότι θα την αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να μην αναγνωρίζουν την ταυτότητα. Παράσιμο λέει στο παλικάρι. Το αξίζει πραγματικά. Όχι άλλη ένστολη με τα γαλόνια από το παιχνιδάδικο. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα, φτιάξε τη μέρα μας λέει πώς η ελληνική λύση θα πάρει πάνω από 20%. Δεν ξέρω, πάντως εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα θα πάρει πάνω από 20% γιατί σε πολλούς νομούς είναι πρώτη. Τώρα αν δούμε στις επόμενες εκλογές η ελληνική λύση να είναι αντιπολίτευση, εκεί θα ζορίσουν πολύ τα πράγματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον Ηράκλειο καλημέρα από το Λάντσχου της Γερμανίας, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο καλημέρα σε όλους, ειδικότερα λέει στο λέιζερ το Αποστόλιο, ακόμα με αυτό ασχολείται μωρέ και αυτός, αμάν πια με αυτό το λέιζερ, δηλαδή ούτε αποτρίχωση να έκανε για όνομα του Θεού. Αποστόλη, παράτα τώρα και πάμε για τσίπουρα, άντε στα κομμάτια. Στον Αλέκο καλημέρα, εγώ είμαι το 72 λέει, τη δεκαετία του 80 έβλεπα λέει Sport Bill, και αυτό υπήρχε, και αυτό υπήρχε, που έβγαζε μέχρι και κότερο μέσα από το βαλιτσάκι. Στην Περσεφόνη καλημέρα, ο Χρυσοχοίδης λέει έχει πάθει παράκρουση από το πολύ οξυζενέ και αμμονία που βάζει στο κεφάλι του, μην ξεχνάτε λέει τα Thundercats βρε παιδιά, στο ρόλο του κακού ο Μαμρακούλης. Το Thundercats σωστό. Να το ζω ο Αποστόλης. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλημέρα με το ωραίο το λέιζερ. Καλημέρα στη Βέρα. Ας τελειώνουμε πια λέει με τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι πατριώτης αλλά πολιτικός δεν είναι. Για στρατιωτικός κάνει. Η πολιτική όμως χρειάζεται λιγμούς και πρόβλεψη. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα δύο. Δεν είναι του χαρακτήρα του. Αυτό το οποίο έχει γίνει παιδιά με τον Κασιδιάρη, με τη Χρυσή Αυγή κτλ. Είναι ότι η αγανάκτηση του κόσμου στράφηκε προς τα εκεί και θεώρησαν ότι ίσως να είναι η λύση ο τραμπουκισμός, η βία. Δεν είναι λύση αυτό. Η βία θα φέρει βία, να το ξέρετε. Η λύση είναι να έχεις γνώση επί των θεμάτων για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Γιατί με τη μαγιά, με την βία, δεν θα γίνει, δεν θα αλλάξει κάτι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω κάτι με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, πώς να το κάνουμε. Καλημέρα στον Άρμπεν, καλή εκπομπή λέει σε όλους. Εδώ είναι ο δρόμος του Κιλκής που μου στέλνεις. Καλημέρα. Καλημέρα στη Σουλτάνα, να περάσεις καλά λέει, καλές διακοπές με υγεία. Ο Πασχάλης έχει γράψει, κάτσε έχεις γράψει πάρα πολλά, πού να τα πω τώρα όλα αυτά. Για το Σιμίτι λες, κατ' εντολή αφαίρεσε το θρήσκευμα. Η Ιερώνυμος λέει με τη φτωχική βίλα. Η χώρα έχει ανάγκη από πραγματικούς παπάδες, όχι businessman. Κάτι που να. Ναι, έχει γράψει πολλά και διάσπαρτα και δεν θα βγάλουν και άκρη ακροατές. Στον Δημήτρη, αν ήμουν μικρός, λίγο χαζούλης, λίγο τζαναμπέτης, λίγο ζωηρός, αυτό σημαίνει
ότι για

Το υπόλοιπο της ζωής μου θα είμαι έτσι. Γι' αυτό λέει να μην λες ότι ο Κασιδιάρης είναι νεοναζί, γιατί κάποτε μπορεί να ήταν αυτό. Όμως, άκουσε να δεις, Δημήτρη μου, όταν έχεις κάνει τατουάζ στο σώμα σου πάνω τη σβάστηκα, κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Δεν. Και ο άνθρωπος δεν αλλάζει, πίστεψα με, δεν αλλάζει. Ο Θοδωρής, καλημέρα. Με υγεία, καλημέρα στους ακροατές. Μόνο ο Βελόπουλος, το άλλο δεν μπορώ να πω. Που λέει καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. Ο Κυριάκος λέει πότε θα αναλάβει ο κόσμος την ευθύνη του για τα χάλια που ζούμε και δεν θα τα ρίχνει μόνο στους άλλους. Ο Κασιδιάρης λέει είναι ανώριμος και παρορμητικός, πράγμα που τον κάνει επικίνδυνο αν πάρει εξουσία. Καλημέρα και στον Πάτροκλο. Μου λείψε ο Πάτροκλο σήμερα, λέω πού είναι. Η έλλειψη βενζίνης λέει είναι μια παγκόσμια συνωμοσία των οδηγών ηλεκτρικών σκούτερ. Right now.

Παρακολουθώ και στο Νεπάλ όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Έχουμε τουλάχιστον 469 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος να έχουν και μια δεύτερη πλημμύρα οι άνθρωποι. Και βλέπεις τα βίντεο τα οποία δείχνουν τα ορμητικά νερά, τις λάσπες και τα λοιπά, και λες ότι αυτά, ρε παιδί μου, τα έχουμε δει σε ταινίες που βλέπεις χώρες, πόλεις να καταστρέφονται, και κοίτα να δεις που συμβαίνουν και στην πραγματικότητα. Και μιλάω με έναν φίλο πριν από 2-3 μέρες και μου λέει ότι, και μου υπενθυμίζει μάλλον, ότι στις γραφές λέει ότι θα έρθουν σεισμοί, λοιμοί και καταποτισμοί. Και λέω, κοίτα να δεις που το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Βλέπετε και σεισμούς να γίνονται, τρελοί σεισμοί όμως, να καταραίουν κτίρια σαν χάρτινη πύργη, χώρες να χάνονται κάτω από τα νερά, από τις λάσπες, κι όμως συμβαίνουν. Πάντως η αστυνομία του Νεπάλ αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες έχει αυξηθεί στους 469. 1545 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διασωθεί, ενώ 84 άνθρωποι είτε νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή είτε έχουν πάρει εξιτήριο. Και η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ έχει προειδοποιήσει ότι παραμένει σημαντικός κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών, καθώς αναφέρει ότι μια λίμνη η οποία σχηματίστηκε από τις ξαφνικές πλημμύρες θα μπορούσε να υπερχυλήσει και αυτό να δημιουργήσει έτσι περαιτέρω πρόβλημα. Ο Αποστόλης λέει, αν σταματήσω να ασχολούμαι με τα λέιζερ θα πέσει πείνα έτσι πως μας κατάντησαν, και εγώ δεν έχω μπαμπά με χωράφια και λεφτά. Άντε ναι. Εγώ δεν έχω καν μπαμπά να φανταστείς. Αλλά άστο το ρημάδι, αν Σαββατοκύριακο μωρέ. Άιντε. Συγκρίνεις, Δημήτρη μου, δύο ανώμια πράγματα. Άλλο η επανάσταση του 1821 και άλλο αυτό που ζούμε τώρα. Ούτε είπα να τα βρούμε με καλό τρόπο με τους Τούρκους, αλλά και πίστεψέ με ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν είναι έτοιμη να πάει σε πολεμική σύραξη με την Τουρκία. Θα ήταν καταστροφικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Άμα δεις δηλαδή τα δεδομένα θα καταλάβεις ότι δεν το έχουμε, δεν. Ειδικά στην οικονομική κατάσταση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, γιατί ένας πόλεμος σημαίνει χρήμα, δεν είναι όπως πολεμούσαμε παλιά, παίρναμε το κουμπούρι και πηγαίναμε. Πλέον δεν, είναι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, πλέον όλα είναι αυτοματισμοί. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για πόλεμο, ο Τραμπ έχει κερδίσει κάτι εκατομμύρια ευρώ από τον πόλεμο εκεί στην Μέση Ανατολή. Ευρώ, δολάρια. Γιατί για κάποιους η πόλεμη είναι κέρδος. Οι δημοκρατικοί υπολογίζουν ότι έως 15,5 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα έχουν αυξηθεί οι πετρελαϊκές και ενεργειακές μετοχές του Ντόναλντ Τραμπ. Λες και θα τα πάρει μαζί του κι αυτούς. Τέλος πάντων, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλα μαζί. Θεού θέλοντος, αύριο στις 7, διότι είναι Σάββατο, θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλή υπομονή σε εσάς που εργάζεστε. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Στους 469 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, στους 14.000 οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ. Δύο λίμνες σχηματίστηκαν από την κατάρρευση παγόβουνου στα Ιμαλάια, προκαλώντας συναγερμό για νέες πλημμύρες στην παραμεθόρια περιοχή. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο διάρρηξης φραγμάτων από συντρίμμια και καλούν σε εκένωση των περιοχών και αυξημένη επαγρύπνηση. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέες απειλές της Τουρκίας αυτή τη φορά για τη βάση ντρόουν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί πως η κίνηση αυτή θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και ότι, όπως αναφέρει, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση. Επί όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με τη σταθερή συνταγή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσουμπάς. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού 5, σήμερα Παρασκευή για περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας απευθύνει το πυροσβεστικό σώμα. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, όπου είχε βρεθεί για διακοπές στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς της. Το κορίτσι έχασε τη ζωή του στα νερά κάτω υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες που διερευνώνται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για σήμερα Παρασκευή, σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, μην το ξεχνάτε. Πάντοτε υπάρχει λόγος που ακούγεται ο Μαλθάκας, όταν ακούγεται. Θέλω να πω απλά και ξάστερα ότι επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για αυτή την ταινία του Νόλαν, την Πορδίσια. Πορδίσια είναι το σωστό, δεν είναι. Η Οδύσσια είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο Οδύσσια, άλλο Πορδίσια. Με πορδές αυγά δεν βάφονται. Βέβαια τώρα πορδί δεν τη λες τα 6,5 εκατομμύρια που πήρε κρατική επιχορήγηση από τη Μενδώνη ο Νόλαν για να κάνει αυτή την ταινία έκτρωμα, την Πορδίσια. Εντάξει. Θέλω να πω μόνο αυτό, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για την αλλίωση του έπους του Ομηρικού. Αυτή η μαύρη που παίζει την ωραία Ελένη, η Λουπίτα Νιόγκο, έκανε δήλωση, λέει, ότι δεν διάβασε καν το έπος. Δεν θέλουμε να το διαβάσεις, ρε. Δεν θέλουμε. Αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο μαλθάκες είμαστε που από τα δικά μας λεφτά έδωσαν 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει, Κώστα καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα παιδικό το οποίο έχει να κάνει με μια οικογένεια στην Πολυνησία, νομίζω λέγεται Μωάνα. Ένα αγαπημένο σε πολλά μικρά παιδιά κινούμενο σχέδιο, που είναι ένα κοριτσάκι από την Πολυνησία, λέγεται Μωάνα. Και μάλιστα όλοι οι πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου κινούμενου σχεδίου έχουν όλοι χαρακτηριστικά πολυνησιακά. Και είναι περήφανη η παραγωγή αυτού του 3D animation που αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά από την Πολυνησία. Εγώ θέλω να καταγγείλω την παραγωγή της Μωάνα ότι είναι ρατσιστική, ότι δεν είναι συμπεριληπτική. Εγώ θα ήθελα τη Μωάνα να μην την κάνει μια μικρούλα με χαρακτηριστικά από την Πολυνησία, αλλά να την κάνει μια κοκκινομάλα με φακίδες στα μούτρα που να παραπέμπει σε Σουηδία ή σε Νορβηγία. Θα ήθελα τη Μωάνα να την κάνει μια Κινέζα. Γιατί να είναι από την Πολυνησία. Επίσης θα ήθελα ο θείος της Μωάνα ή ο φίλος της ή ο κολλητός της να μην έχει και αυτός πολυνησιακά χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να είναι τρανς άντρας μεταμορφωμένος σε γυναίκα που πάει με γυναίκες. Τρανσμπιαν θα ήθελα να είναι. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν, ενώ για παράδειγμα στη Μωάνα είναι περήφανη που αποτυπώνεται ο πολυνησιακός πολιτισμός και τα πολυνησιακά χαρακτηριστικά, ενώ στο έπος του Ομήρου με την για περισσότερες από 3.000 έτη ιστορία να φτάνουμε να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα, την Πορδίσια, την οποία την χρηματοδοτήσαμε κιόλας. Μποϊκοτάς μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αλλά δυστυχώς λοβοτομημένοι υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Και το αφήνω εδώ. Και το πιάνω ξανά από τους λοβοτομημένους. Γιατί όλη αυτή την εβδομάδα που έχει τρέξει, έχουμε μιλήσει για την ψηφιακή φυλακή, για το προσωπικό αριθμό, για το ψηφιακό ευρώ, για τη Δευτέρα την κάναμε αυτή την κουβέντα. Μιλήσαμε για την αποδόμηση της παιδείας και την επέλαση της woke agenda την Τρίτη, για τον πρωτογενή τομέα, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όλον αυτό τον έλεγχο για την τροφική μας αλυσίδα με τα έντομα που ετοιμάζουν και τα εκτυπωμένα κρέατα και τα όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα που έχουμε μπροστά μας πάνω στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο θέλουν να τον καταστρέψουν. Μιλήσαμε την Πέμπτη για τον οικονομικό στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης. Σήμερα όμως Παρασκευή, θέλω να φτάσουμε στο πιο ιερό για μένα και φαντάζομαι και για εσάς, το πιο ευαίσθητο και ταυτόχρονα στο πιο άγρια χτυπημένο οχυρό της ανθρώπινης ύπαρξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Προφανώς αναφέρομαι στην υγεία μας, προφανώς και αναφέρομαι στο ίδιο μας το σώμα. Σήμερα λοιπόν θέλω να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια με βάση την ειλικρίνεια να πετάξουμε τις μάσκες, ηρωνικό ακούγεται αυτό, να πετάξουμε τις μάσκες της δήθεν κοινωνικής και ατομικής ευθύνης, έτσι μας λέγανε, να πετάξουμε αυτό το προσωπείο που φόρεσε η επιστήμη, η οποία έγινε κρατική θρησκεία, από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος, και θέλω να αποδομήσουμε αυτά τα δήθεν μέτρα προστασίας τα οποία έλαβαν πάρα πολλές χώρες, κυρίως του δυτικού κόσμου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το πώς η ίδια μας η ζωή μετατράπηκε σε πεδίο εσχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, εκβιασμού και παγκόσμιου ελέγχου. Σήμερα θα ξεσκεπάσουμε ή θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον και μέσα από τις συνεντεύξεις την απόλυτη κυριαρχία των Big Pharma, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει όντως αχίλλειος πτέρνα για να τις χτυπήσουμε. Και θέλω να το κάνουμε προσεγγίζοντας όλη αυτή την κατάσταση με έναν επιθετικό τρόπο, χωρίς φόβο. Γιατί θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά, μεταξύ άλλων, και για το μεγαλύτερο πείραμα, το μεγαλύτερο ιατρικό πείραμα στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας. Και προφανώς αναφέρομαι στο σκεύασμα mRNA για τον κορονοϊό. Αυτό το οποίο μας επέβαλαν σε μια πραγματικά κατάσταση με πρωτοφανή κρατική τρομοκρατία, με εξόντωση για πολλές κοινωνικές ομάδες, με την απειλή της ίδιας της ζωής για πολλούς ανθρώπους, θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μείνετε όλοι συντονισμένοι. Όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις. Όσοι μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο, τσιτώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί σήμερα η αλήθεια θα ακουστεί μέχρι εκεί που δεν πάει. Και θέλω να σας ενημερώσω τώρα, για να το ξέρετε, ότι στο πλαίσιο της εκπομπής, πέρα του δικού μου σχολιασμού, θα ακουστούν δύο άνθρωποι, δύο κορυφαίοι επιστήμονες, δύο συνεντεύξεις. Σήμερα θα τις παρακολουθήσετε αυτές. Η μία είναι με τον μοριακό βιολόγο, τον Αθανάσιο Καλογερίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΠΟΕΗ, που θυμίζω ότι η ΠΟΕΗ είναι μια ομάδα γιατρών επαγγελματιών υγείας, η οποία γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα του αγώνα των ανεμβολίας των υγειονομικών, που τόσο πολύ τους αγαπώ προσωπικά. Και η δεύτερη συνέντευξη είναι αυτή που μου παραχώρησε πριν από μερικά 24 ώρα και δεν ήθελα να την κρατήσω άλλο το αρχείο μου, έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη χαρά που με βοήθησε με την μετάφραση, για να κάνω τη διερμηνία, ο Νίκολας Χάλσερ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος επιδημιολόγος του Μακάλου Foundation. Μου έκανε την τιμή, έχει μιλήσει στον Focus FM, έχει πει συγκλονιστικά πράγματα, όχι μόνο για τα mRNA και για τα mRNA και για τα εμφυτεύματα, τα εμφυτεύματα στον εγκέφαλο που θα έχουν βάση την τεχνολογία 6G, και έχει πει συγκλονιστικά πράγματα. Ένα μόνο θα σας πω, ότι χαρακτήρισε, καταρχάς έχει δώσει αριθμό για θανάτους σε όλο τον κόσμο, προερχόμενοι και σχετιζόμενοι χρονικά από το σκεύασμα. Και αυτοί οι θάνατοι δεν τους μετράμε σε εκατοντάδες χιλιάδες, τους μετράμε σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και μου είπε ότι ουσιαστικά το κακό που έγινε ισοδυναμεί με 100 βόμβες Χειροσίμα. Και μου είπε ότι τι θα είχε γίνει αν είχε πέσει μία βόμβα σαν αυτή που έπεσε στη Χειροσίμα. Πόσο καιρό θα ασχολούνταν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης? Πάρα πολύ καιρό, του λέω, γιατρέ μου. Ναι, μου λέει, όντως πάρα πολύ καιρό θα ασχολούνταν και σωστό θα ήταν. Τώρα έχουν πέσει 100, γιατί δεν μιλάνε? Μου λέει πάρα πολλά. Λίγο μετά τις 9 θα παίξει αυτή η συνέντευξη και καπάκια μετά θα την κουβεντιάσουμε και με τον Θανάση τον Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο, όπου θα πούμε και πάρα πολλά για τον αγώνα που συνεχίζεται από τους υγειονομικούς. Ξεκάθαρα όμως πρόκειται για μια ομοί εγκληματική ενέργεια με τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν αυτά τα σκευάσματα και έγινε αυτό το παγκόσμιο ιατρικό πείραμα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες. Τι μας έλεγαν λοιπόν οι καλοπληρωμένοι ειδικοί μέσα από τις φιλόξενες τηλεοπτικές εκπομπές, τι μας έλεγαν οι πολιτικοί, τι μας έλεγε ο Πορτοσάλτε και ο κάθε Πορτοσάλτε που έγιναν οι δήμονες, τι μας έλεγαν οι Μητροπολιτάδες στις εκκλησίες, τι μας έλεγαν. Μας έλεγαν λοιπόν, κουνώντας μας το δάχτυλο, αποκαλώντας μας ψεκασμένους, ότι είναι 100% ασφαλές και ότι είναι 100% αποτελεσματικό και ότι χτίζει τείχος ανοσίας. Ανοσίας, όχι ανοησίας, εντάξει, γιατί η ανοησία είναι απάλευτη. Και ότι θα το κάνουμε για να προστατέψουμε το διπλανό μας. Όποιοι δεν το κάναμε, ήμασταν τζαμπατζίδες ανοσίας, μας είχε πει ο Πρωθυπουργός, ψεκασμένους μας είχε πει πάρα πολλοί κόσμος, βουλευτάδες, εκείνος ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο Ιερώνυμος έλεγε από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο Τάφος, ψεκασμένοι, αντικοινωνικοί, και μας έλεγε, άκου τώρα, δηλαδή ζητούσαμε να μάθουμε το αυτονόητο και μας έλεγαν αντικοινωνικούς ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Ζητούσαμε να πάρουμε απάντηση σε ένα ξεκάθαρα επιστημονικό ερώτημα. Πού είναι οι μακροχρόνιες μελέτες? Όταν δίνεις στην κυκλοφορία για παγκόσμια χρήση ένα τέτοιο καινοτόμο προϊόν, το οποίο βασίζεται πάνω σε μια καινούρια τεχνολογία, τότε πρέπει να δείξεις τις μελέτες. Εγώ ακόμα περιμένω από την Παγώνη. Καλημέρα, Ματίνα.
1: Καλημέρα.
0: Μιας και σε έχω εδώ, να σε εκμεταλλευτώ. Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Παλεύω με τον ήχο.
0: Μπορείς να μου δώσεις, σε παρακαλώ πολύ, επιτέλους αυτή την μελέτη από τη Σιγκαπούρη?
1: Προς το παρόν ψάχνω τη μελέτη για τον ήχο στο Facebook. Δεν έχει ήχο.
0: Όλα τα ξέρει, Ματίνα. Μέχρι και το ότι δεν έχει ήχο στο Facebook. Κάνε τον εμβόλιο, ρε εσύ, Ματίνα.
1: Λες.
0: Πάντα πιάνει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να βγάλει και ουρά, να βγάλει δεύτερη οθόνη.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Μπορεί να κρασάρει εντελώς και να.
1: Και τέλος. Πέσει.
0: Τετέλεστε. Τι να κάνεις. Πάρε ένα ρίσκο κι εσύ.
1: Κομμάτια να γίνει.
0: Κομμάτια να γίνει. Θα πας με το Πασόκ.
1: Εγώ. Έτσι. Εγώ.
0: Με το που άκουσε Πασόκ, κατευθείαν του βγήκε από μέσα του. Εγώ, Ανδρέα!
1: Ανδρέα! Επανήλθες!
0: Μαζί σου, Ανδρέα! Για μια Ελλάδα νέα!
1: Ένα εμβόλιο να τον αναστήσουμε, δεν υπάρχει.
0: Άκου τι λέει, ρε, ο Σαρδανάπαλος. Άκου τι λέει. Άκου. Ο γιος του δεν σου κάνει. Γιατί, αφού στην Ελλάδα γόνους έχουμε.
1: Το σκασμένο, τίποτα δεν σκα... πήρε τον μπαμπά.
0: Τι να πάρει, ρε.
1: Τίποτα.
0: Κάτσε τώρα, θα δούμε, και έχουμε κι άλλους γιους του έρχονται.
1: Αυτός δεν κάνει κόμμα. Τόσο κάνει. Ο Παπανδρέου. Όλοι κόμμα κάνουν, μας κάνει και αυτός.
0: Σταμάτα, ρε, μην τα λες εδώ πέρα, μας ακούει πολλοί κόσμο. Αυτός άμα τώρα ξέρεις την αναμπουμπούλα, άμα που θα φύγει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξανακάνει ντου. Θα ξανακάνει ντου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εγώ ακόμα περιμένω αυτή την μελέτη από τη Σιγκαπούρη που μας είχε πει η Ματίνα η Παγώνη. Ακόμα θα περιμένουμε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η αλήθεια είναι μία και δεν αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον δεν υπήρξαν αυτές οι μελέτες, δεν έγιναν δοκιμές πάνω σε ανθρώπους ως οφείλεται να γίνει για κάθε σκεύασμα το οποίο βγαίνει στην αγορά, αυτά τα mRNA σκευάσματα δεν θα έπρεπε να δοθούν ποτέ σε μαζική χρήση. Ποτέ! Ποτέ! Δόθηκαν σε χρήση έκτακτης ανάγκης, παρακάπτοντας κάθε πρωτόκολλο ασφάλειας, το παρέκαμψαν. Γιατί το λέω που το παρέκαμψαν? Γιατί μια διαδικασία κλινικών δοκιμών για ένα τέτοιο σκεύασμα απαιτεί υπό κανονικές συνθήκες τουλάχιστον 10 χρόνια δοκιμών, προκειμένου να αποδειχθεί αν ένα σκεύασμα προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Προκαλεί καρκινογενέσεις, προκαλεί αυτοάνοσα, προκαλεί μυοκαρδίτιδες, προκαλεί γονιδιακές μεταλλάξεις. Αλλά αυτό το εύρος το χρονικό των 10 χρόνων συρρυκνώθηκε, μαζεύτηκε και μέσα σε 3-4 μήνες το δώσαν στην κυκλοφορία για έναν ιό ο οποίος ήταν κατασκευασμένος και όχι προϊόν φυσικής εξέλιξης που ένας παγκολίνος δάγκωσε μια νυχτερίδα ή μια νεκταρίδα κατούρισε τον παγκολίνο και βγήκε ο κορονοϊός. Αυτό το οποίο είναι η αλήθεια είναι ότι μας χρησιμοποίησαν τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο ως πειραματόζωα, σε μια φάση κλινικής δοκιμής σε ζωντανό χρόνο, χωρίς φυσικά, εφόσον πείραμα έκαναν, να γνωρίζουν ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες και το κυριότερο, χωρίς να τους νοιάζει. Δεν τους ένοιαζε. Σου λέει εντάξει, και να πεθάνουν κάποιοι, το θέμα είναι πόσοι, θα το ακούσετε σήμερα από τον Νίκολας Χάλσερ, και να πεθάνουν πόσοι, α το πολύ πολύ, να αλαφρύνουμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα ακούσετε επίσης από τον Νίκολας Χάλσερ πόσο τα 100 μπορεί να έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου. Υπέγραψαν εκεί την πίσνα, γιατί ήταν χοντρή η πίσνα, τον Big Pharma με τις χώρες, με την Αμερική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Αυτές οι πολυεθνικές, οι Big Pharma, με τον Αλβέρτο Μπουρλά, οι οποίοι φυσικά όλοι αυτοί έχουν πλήρη ασυλία. Διότι στα συμβόλαια που υπέγραψαν έχουν πετύχει να μην φέρουν σχεδόν καμία νομική ευθύνη για το οτιδήποτε και αν συμβεί στο δικό μου σώμα, που μπορεί να με εκβίασαν, μπορεί να με φόβησαν και με έστειλαν να πάω να κάνω το σκεύασμα. Αλλά η βιασύνη τους να επιβάλλουν μια ανεξέλεγκτη τεχνολογία σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια καθαρού κέρδους που πήγανε στις τσέπες των Big Pharma, νίκησε, όχι απλά νίκησε, ισοπαίδωσε, κατατρόπωσε κάθε έννοια ιατρικής ηθικής. Τελείωσε. Δεν υπάρχει πλέον ιατρική ηθική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάνε ως ρετσινιά πάνω τους όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Και φεύγω λίγο από το διεθνές και έρχομαι στον τόπιο. Διότι στην Ελλάδα της δημοκρατίας και καλά, ζήσαμε τον ανάποδο κόσμο. Την υγειονομική χούντα του Μητσοτάκη. Διέλυσαν την κοινωνία, κατέστρεψαν την ψυχική υγεία των παιδιών μας, οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους σε ναρκωτικά, κατάθλιψη, αλκοόλ και φυσικά οδήγησαν πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου σε οικονομική καταστροφή. Lockdown δολοφονικά. Δολοφονικά και για την οικονομία και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά τα lockdowns που επιβλήθηκαν χωρίς καμία απολύτως, ξαναλέω, σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση, ακόμα περιμένουμε να μας το εξηγήσουν, δεν θα μας το εξηγήσουν ποτέ, γιατί μας έκλεισαν μέσα και μετά βγαίναν και λέγανε ότι ο ιός μεταδίδεται σε κλειστούς χώρους, τόσο μπαγλαμάδες πραγματικά, χωρίς καμία την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση, μας έκλεισαν μέσα. Μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τις αντοχές μας στην υποταγή. Μπες μέσα, φυσικά οι ηλεκτρομετανάστες ήταν έξω. Μπράβο στο Βελόπουλο, ο οποίος μέσα στο κοινοβούλιο άρθρωσε λόγο για μία ακόμα φορά και όρθωσε ανάστημα για μία ακόμα φορά αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό που το συζητούσαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας και είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι τους λαθρομετανάστες που όταν εμάς μας εμβολιάζατε υποχρεωτικά και αυτούς δεν τους εμβολιάζατε, όταν εμάς μας είχατε μπουντρουμιάσει και αυτούς τους μεταφέρατε από τα νησιά στην ενδοχώρα, τώρα εμάς που θέλετε να μας δώσετε υποχρεωτικό προσωπικό αριθμό. Και πέρασε και καταχέριασε και τον Τουρνά. Καλά τον έκανε. Θα σας πω για τον Τουρνά κάποιες πληροφορίες αργότερα. Λοιπόν, τους λαθρομετανάστες θα τους βγάλετε προσωπικό αριθμό. Μούγκα. Παιδιά, δεν μίλησε κανένας. Δεν μίλησε κανένας. Μπράβο στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Αυτά λοιπόν που ζήσαμε τα lockdowns ήρθαν και τα ακολούθησαν τα εξοντωτικά πρόστιμα για τα φήμωτρα. Μάσκες. Δεν είναι μάσκες. Φήμωτρα είναι. Μάσκα νύχτας, μάσκα ημέρα. Ημέρας, μάσκα ψαροντούφεκου, μάσκα για ηλεκτροκόλληση υπάρχουν. Αυτό το πράγμα εδώ που έβαζες εδώ δεν είναι μάσκα. Μάσκα αποκριάτικη υπάρχει. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα που το φοράνε κάτι καραγκιόζιδες, κάτι καρναβάλια. Συγγνώμη για το καραγκιόζι, δεν μου φταίει τίποτα ο καραγκιόζης. Κάτι καρναβάλια ακόμα και σήμερα. Τα βλέπω σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό, σε ταξί. Κυκλοφορούν, περπατάνε στον δρόμο με 40 βαθμούς θερμοκρασία και βάζουν το φήμωτρο. Αυτά όλα είναι υπολείμματα όλης αυτής της παράνοιας που μας υποχρέωσε το καθεστώς Μητσοτάκη να ζήσουμε. Έβγαινε ο απλός πολίτης να πάρει λίγο καθαρό αέρα και του επέβαλαν πρόστιμο 150 ευρώ, 300 ευρώ, γιατί δεν φορούσε φήμωτρο. Γιατί δεν φορούσε αυτή την άχρηστη για το, και για τον εξωτερικό χώρο, αλλά και για τον εσωτερικό χώρο, άχρηστη μάσκα. Έβγαιναν οι αστυνομικοί παιδιά πίσω από πρασιές και πίσω από τα λιγούστρα και ορμούσαν πάνω σε ηλικιωμένους να τους κυνηγήσουν. Ορμούσαν πάνω σε μανάδες με παιδιά για να κόψουν πρόστιμο. Ορμούσαν πάνω σε παγκάκια και τους έλεγαν απαγορεύεται να κάθεστε στο παγκάκι και φυσικά έκοβαν το κρατικό χαράτσι της συμμόρφωσης να είστε καλοί πολίτες. Αυτά τα ζήσαμε, μην τα ξεχνάτε. Και φυσικά έχουμε και το έσχος του 100 ευρώ. 100 ευρώ στους άνω των 60. Ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο ανάλγητο, μη σας πω σε όλη τη μεταπολίτευση το συγκεκριμένο, ως απόφαση. Επέβαλαν μηνιαίο διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ στους ανεμβολίους συμπολίτες άνω των 60. Τιμώρησαν δηλαδή συνταξιούχους των 400, των 500, των 600 ευρώ, τιμώρησαν τους παππούδες μας, τιμώρησαν τις γιαγιάδες μας, επειδή αρνήθηκαν να είναι πειραματόζωα. Άκου τώρα τι απατεώνες μιλάμε είχαμε. Και έχουμε ακόμα, γιατί αυτοί ακόμα εκεί είναι. Στέρισαν δηλαδή από έναν χαμηλοσυνταξιούχο τα φάρμακά του, το φαγητό του και τον καταδίκασαν για παράδειγμα να πεθάνει στην πείνα. Με ένα εκβιαστικό πρόστιμο. Λίστεψαν, γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο κατάπτυστη απόφαση ενδεχομένως της μεταπολίτευσης. Λίστεψαν με νόμο κρατικό τις συντάξεις. Και το παρουσίασαν αυτή την ληστρική επίθεση ως υγειονομικό μέτρο. Πού είναι ρε κερατάδες αυτό το υγειονομικό μέτρο? Πώς το εξηγήσατε ποτέ επικοινωνιακά λέω επιστημονικά? Όχι βέβαια. Αυτό ήταν ένα σχέδιο, ήταν μια κρατική τρομοκρατία, ένας κρατικός εκβιασμός. Όπως εκβιασμός είναι και αυτός με τον Τουρνά. Τον άθλιο αυτό τύπο που τον έκανε ο υπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, είναι διορισμένος και ο οποίος δεν είναι νεοδημοκράτης, είναι πασόκος. Αλλά αυτό δεν έκπληξη για τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης τόσο ή άλλως η μισή του υπουργή πασόκη είναι. Και μάλιστα αυτός είναι πασόκος για να καταλάβετε και προέρχεται από την αεροπορία. Και επειδή την χάνει να είμαι παιδί της αεροπορίας και έχω καλή πληροφόρηση, έχω να σας πω ότι αυτός ο πασόκος ο Τουρνάς που θέλει να επιβληθεί ο προσωπικός αριθμός και αν δεν τον πάρει κάποιος άνθρωπος να μην πληρώνεται, αυτό είπε πριν από λίγες μέρες στο κοινοβούλιο, έχω να σας πω ότι όταν ήταν αρχηγός αεροπορίας, ξύλωσε από τη θέση του έναν αξιολογότατο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας που ήταν σε μια θέση κλειδί που είχε να κάνει με τις προμήθειες, οτιδήποτε προμηθευόταν η αεροπορία περνούσε από τα χέρια του. Αυτό είναι ένα πόστο, αντιλαμβάνεσαι, που είχε να κάνει με χρήματα. Και αυτός ο αξιόλογος αξιωματικός, ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, έχω και τα ονόματα, δεν θέλω να τα δώσω τώρα στον αέρα, αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε στα χέρια του κρατημένες, είχε εντοπίσει πάνω από 35-40 περίπου υποθέσεις όπου πήγαινε να γίνει της μίζας, ρεμούλα, και τις είχε μπλοκάρει αυτές τις προμήθειες γιατί υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, ότι εδώ κάποιοι πάνε να φάνε λεφτά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τις είχε παγώσει και περίμενε, είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα και περίμενε να δέσει λίγο το γλυκό με στοιχεία που συνέλεγε προκειμένου αυτές τις υποθέσεις, ούσες παγωμένες, να πάνε στον εισαγγελέα. Και έρχεται λοιπόν ο Τουρνάς και τον ξυλώνει από τη θέση του και βάζει έναν άλλον, χαμηλότερο αξιώματος. Τοποθετεί αυτόν στη θέση του ανθρώπου που ήταν καθαρός και ήθελε να στείλει τις υποθέσεις στον εισαγγελέα και στην παράδοση παραλαβής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει 11 το πρωί, τελευταία στιγμή τον ενημερώνουν ότι ο νέος, ο αντικαταστάτης, θέλει να πάει μία ώρα αργότερα γιατί έχει πολλή δουλειά μετά. Και να γίνει η παράδοση παραλαβής στις 10 η ώρα το πρωί. Παραξενεύτηκαν οι άνθρωποι, για ποιο λόγο μπορεί να θέλει να γίνει μία παράδοση παραλαβής που είναι μία εθιμοτυπική διαδικασία τόσο νωρίς. Γίνεται λοιπόν η παράδοση παραλαβής. Κάθεται 5 λεπτά ο καινούριος, λέει ευχαριστώ και εξαφανίζεται. Και πάει προς μέσα, προς τα γραφεία. Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Χώνεται μέσα σε ένα γραφείο. Τι ώρα βγήκε? Τι ώρα λες να βγήκε ρε Σιέρμε? Από το πρωί μπήκε στις 10 η ώρα, 10 και 5, 10 και 10. Τι ώρα βγήκε? Μια μισή ώρα το βράδυ. Τι μπορεί να έκανε. Τι μπορεί να έκανε. Υπέγραφε για να εγκριθούν όλες οι προμήθειες που είχε παγώσει ο προκάτοχός του και να μην πάει καμία από αυτές στον εισαγγελέα. Ποιος τον είχε τοποθετήσει εκεί? Ο Τουρνάς. Ο Τουρνάς, ο οποίος έχει θητεύσει στη Γερμανία, και οι Γερμανοί, αδέρφια, να ξέρετε ότι είναι μανούλες. Μανούλες στη μίζα. Μανούλες. Αυτός ο Τουρνάς απειλεί εμένα και σένα ότι δεν θα μπορούμε να πληρωθούμε, γιατί προφανώς εννοεί ότι η τράπεζα θα απαιτήσει επικαιροποίηση στοιχείων με προσωπικό αριθμό. Για τα επόμενα δύο χρόνια δεν κουνιέται κανένας, να ξέρετε. Ήδη και τις ψηφιακές ταυτότητες τις πήρανε πίσω. Σεπτέμβριο του 27. Αν δεν αντιδράσεις, θα σε πάρουνε φαλάγγι. Πάμε διάλειμμα και θα έρθω να σας πω για το ποιοι αντέδρασαν τότε οι υγειονομικοί μας. Πάμε και μην ξεχνάτε. 9 η ώρα, Νίκολας Χάλσερ. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ, την οποία θα την παρακολουθήσετε κατά αποκλειστικότητα εδώ στον Focus FM 103,6. Έλεγα νωρίτερα για αυτούς οι οποίοι αντιστάθηκαν σε αυτόν τον κρατικό εκβιασμό και για όλους εμάς που θα πρέπει να αντισταθούμε, γιατί αν δεν αντισταθούμε θα μας πάρουν φαλάγγι. Και τότε, εκείνη την περίοδο, μιας και σήμερα έχουμε πιάσει αυτή την περίοδο τη μαύρη για την υγεία, μιλάμε για την υγεία και όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, σε αυτό το απόλυτο σκοτάδι της υποχρεωτικότητας το οποίο ζήσαμε και του διχασμού και του κοινωνικού αυτοματισμού που καλλιέργησε το σύστημα, υπήρξαν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ύψωσαν ανάστημα. Άνθρωποι που, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έναν όρο που μου έρχεται στο μυαλό, είναι ότι αποτέλεσαν φάρους αξιοπρέπειας για ένα ολόκληρο έθνος. Προφανώς αναφέρομαι στους υγειονομικούς, τους ανεμβολίες τους, στους οποίους εγώ μέσα από αυτά τα μικρόφωνα έχω φωνάξει πάρα πολλές φορές ένα μπράβο και φωνάζω ακόμα σήμερα ένα μεγάλο μπράβο σας. Ένα μεγάλο μπράβο για αυτούς 7.500 περίπου υγειονομικούς. Είναι γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι διοικητικοί, είναι τραυματιοφορείς. Όλοι αυτοί μπήκανε μπροστά, αρνήθηκαν να υποκύψουν στον εκβιασμό και το πλήρωσαν το μάρμαρο και το πλήρωσαν πολύ βαριά το μάρμαρο. Αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους τους χειροκροτούσαν πριν από λίγο καιρό στα μπαλκόνια, πετάχτηκαν στον δρόμο σαν τα σκυλιά από μια εκδικητική κυβέρνηση και έμειναν στον δρόμο ακόμα και όταν αυτή η εκδικητική κυβέρνηση, το έχει παραδεχτεί άλλωστε ο Κέλλας αυτό, υπάρχει βίντεο ηχητικό και το έχω μεταδώσει εδώ στο Focus FM που λέει ότι έχει γυνάτει ο Μητσοτάκης, κατάλαβες, έχει άχτη, το έχει πάρει προσωπικά λέει ο Μητσοτάκης και δεν κάνει πίσω, και ο Πλεύρης ήταν τότε υπουργός υγείας, και αυτοί οι άνθρωποι έμειναν περίπου 1,5 χρόνο σε αναστολή εργασίας με μηδενικό μισθό, χωρίς να μπορούν να ταΐσουν ούτε καν τα παιδιά τους, χωρίς να μπορούν να εργαστούν πουθενά, και έφτασαν πολλοί από αυτούς να κάνουν δουλειές του ποδαριού, να πηγαίνουν μοριακοί βιολόγοι και νοσηλεύτριες εντατικής να δουλεύουν σε χωράφια και να πουλάνε βραχιολάκια σε παραλίες, εντάξει, και όλα αυτά γιατί κάποιοι είχαν αιμονή, τους στέρισαν τα πάντα προσπαθώντας να τους λυγίσουν, να τους πεινάσουν για να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. Αυτό ήθελαν να τους βάλουν να υπογράψουν. Ήθελαν να έρθουν γονατιστοί, μετανοημένοι, και να υπογράψουν, να σκύψουν το κεφάλι. Αλλά αυτοί οι ήρωες στάθηκαν όρθιοι και δεν λύγησαν και δεν προσκύνησαν και δεν πούλησαν ούτε την ψυχή τους ούτε το σώμα τους. Και κράτησαν Θερμοπύλες όλοι αυτοί, να ξέρετε, για όλους εμάς. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί να υπερασπιστούν την ελευθερία και τη βούληση, και αν δεν ήμασταν κάποιοι λίγοι ελάχιστοι δημοσιογράφοι να στηρίξουμε τη δική τους, το δικό τους αγώνα και να δώσουμε λόγο σε αυτούς τους υγειονομικούς οι οποίοι υποστήριζαν με επιχειρήματα την επιστημονική αλήθεια, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι η ιστορία θα γράψει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα, ενώ τα ονόματα των διοκτών τους θα πρέπει να σβηστούν από τη μνήμη, αφού πρώτα όμως αυτοί οι διώκτες τιμωρηθούν και τους χώσει κάποια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση σε ένα μπουντρούμι. Σε ένα μπουντρούμι, εκεί πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό έγινε. Έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Και τα ειδικά δικαστήρια που πρέπει να στηθούν, πρέπει να στηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Για όλα αυτά τα εγκλήματα. Κανονικά θα πρέπει να βλέπουμε δικαστήρια τύπου Νιρεμβέργης, όπου οι υπεύθυνοι αυτού του παγκόσμιου πειράματος θα δικαστούν και θα σαπίσουν, αφού τους αποδοθούν ευθύνες, θα σαπίσουν στη φυλακή. Ανταυτού όμως, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε διαφορετικά πράγματα από τον Τραμπ, βλέπουμε την απόλυτη συγκάλυψη. Γιατί ο περιβόητος δόκτωρ Θάνατος, ο δόκτωρ Φάουτσι, συγγνώμη, αυτός ο αρχιτέκτονας της παγκόσμιας αυτής απάτης και του παγκόσμιου αυτού ιατρικού πειράματος, έχει πάρει χάρη. Πήρε χάρη από τον ανοϊκό Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φεύγοντας από την Προεδρία, φρόντισε να υποχρεώσει τον ανοϊκό Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φεύγοντας από την Προεδρία,

0: ότι ακόμα και αυτή η χάρη την οποία έχει πάρει ο Φάουτσι έχει υπογραφεί μέσω ρομπότ, μέσω AutoPen. Υπάρχει ένα σύστημα, γιατί ο άλλος ήταν ανοϊκός, δεν μπορούσε, δεν ήξερε, δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε. Υπάρχει ένα AutoPen, έτσι λέγεται, αυτόματο στυλό στο Λευκό Οίκο, όπου το βάζεις και υπογράφει, υποτίθεται, για λογαριασμό του πλανητάρχη, επειδή ο πλανητάρχης είναι πολύ απασχολημένος και δεν μπορεί να κάθεται να υπογράφει κάθε τρεις και λίγο έγγραφα. Ναι, αλλά όταν ο πλανητάρχης έχει σώαστας φρένας. Ο άλλος τον άφηνε να κατέβει από το ελικόπτερο και πήγαινε μόνος του στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Το θυμάσαι, ρε Σιερμέ? Κάθε τρεις και λίγο ή έπεφτε στις σκάλες του Air Force One, του αεροσκάφου του Προεδρικού, ή με το που κατέβαινε από το αεροσκάφος, φορούσε πάμπερς να ζήσει το μεταξύ κανονικά κτλ. Έστριβε και πήγαινε και στο άγνωστο, μιλούσε μόνος του, στο πουθενά. Έβλεπε φαντάσματα. I see dead people, ήταν ο τύπος. Και αυτός ο τύπος υπέγραψε. Δεν το υπέγραψε αυτός, το AutoPen, το ρομποτάκι. Έτσι. Έτσι προστατεύει το σύστημα τα δικά του τα παιδιά. Τους δίνει χάρη. Υπογράφουν ασυλίες με στυλό ρομπότ. Ή ρομπότ στυλό. Και τα δύο παίζουν. Διαλέξτε και πάρτε. Και το έκανε για να γλιτώσει την Μπουζού, το κελί, το κάγκελο. Εκεί θα κατέληγε. Αλλά τον κάλυψαν. Τον κάλυψαν. Αλλά όσο και να τον κάλυψεις, η ιστορική συνείδηση των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων τον έχει καταδικάσει. Τον έχει καταδικάσει. Και επειδή με πιέζει ο χρόνος, θα μου επιτρέψετε λίγο να έρθω και στα δικά μας τα χάλια. Τα εδώ, τα εσωτερικά μας. Τα κακά χάλια που έχει το ΕΣΥ. Με υπουργό τον Άδωνη, τον Σπύρο, τον Μπουμπούκο. Και με τις σχέσεις που κάνει κάθε τρεις και λίγο με κομπάρσους και νοικιασμένα μηχανήματα. Αυτός είναι ο Άδωνης ο Κυριάδης. Ο άνθρωπος ο οποίος, αντί να ασχοληθεί σοβαρά και να λύσει τα τραγικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, τις σοβαρές ελλείψεις του προσωπικού, να αντιμετωπίσει τις ατελείωτες λίστες αναμονής και τις άθλιες υποδομές, έχει εξειδικευτεί στο να διοργανώνει γκαλά και επικοινωνιακές φιέστες. Ωραίος, κάνει και ένα βίντεο στο TikTok και από εδώ πάνε κι άλλοι. Πάει και παίζει μετά τένις με τον Κασελάκη. Αυτό κάνει, διοργανώνει συνεχώς φιέστες για να παρουσιάσει νέο εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Μόνο που από ό,τι πληροφορούμαστε, αυτά τα πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα που παρουσιάζει σε κάποιες περιπτώσεις και βγαίνει καμαρωτός αγίφτικο σκερπάρινι ποζάρι στις κάμερες, δεν είναι και αγορασμένα, λέει. Είναι νοικιασμένα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπα, τι έγινε, δηλαδή νοικιάζουμε μηχανήματα από κολλητούς, καλημέρα στον Καναδά, από κολλητούς που λέγανε θα κάνουν και υδροπλάνα, εταιρεία ολόκληρη, καλημέρα στον Καναδά, που φέρουν μηχανήματα ιατρικά, γιατί εκεί είναι τώρα η μαρμίτα με το αζημίωτο φυσικά, και τα φέρουμε λίγο, τα πάμε εκεί πέρα, κάνουμε τη φιέστα και σε κάνα μήνα, γεια σας, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, φεύγουν τα μηχανήματα, σβήνουν τα φώτα και ξαναεπιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλά ο Άδωνης έχει κάνει όμως τη φιέστα του, που πάει ο παππούς ξέρω και του φωνάζει, εσύ μόνο θα μας σώσεις, είσαι ο καλύτερος. Πω, τι κλείδωμα θέλουν κάποιοι άνθρωποι, ρε φίλε. Εχθές με παίρνει, ακούς Κώστα, με παίρνει μια ακροάτριά μας. Είχε ένα θέμα η γυναίκα, για ρεύμα αν θυμάμαι καλά. Αχ ρε Στέφανε μου, λέει, πουλί μου, σ' ακούω, μου λέει, αλλά τώρα τελευταία δεν σ' ακούω γιατί δεν με αφήνει ο άντρας μου. Λέω, γιατί δεν σε αφήνει ο άντρας? Είναι, λέει, νεοδημοκράτης. Άκου ρε φίλε.
1: Και δεν τον έχει χωρίσει.
0: Βρίζεις, λέει, το Μητσοτάκι πολύ, λέει, και δεν μπορεί να τον... Μεγάλη σε ηλικία τώρα η γυναίκα. Λέω, αλήθεια? Φέρτο μου εδώ, ρε.
1: Διαζύγιο.
0: Φέρτο μου εδώ, ρε, να τον πάρω, τον κάνω 3 παρα 2. Άκου τώρα, ρε φίλε. Δεν με αφήνει να σε ακούω γιατί βρίζει του βρίσαμε το Μητσοτάκι. Ο παππούς. Λεφτά να δώσει το εγγόνι του δεν έχει. Τα παιδιά του έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αλλά αυτός κάθεται στην Καλαμαριά εκεί πέρα, κάνει βόλτες στην Καλαμαριά, χαζεύει κανένα γκομενάκι πιτσιρίκα και πάει και ψηφίζει Μητσοτάκι. Και δεν αφήνει τη γυναίκα να μας ακούσει. Ρε, δεν τρέπεστε?
1: Διαζύγιο τώρα,
0: θα σου βρούμε γαμπρό, καλή μου.
1: Ποτέ δεν.

0: Με το λοβοτομημένο που τον έχεις εκεί πέρα, τον ξεσκατίζεις. Παλιόγερε. Άιντε, μπράβο τώρα. Γιατί είπα, όνομα δεν είπα, τι μήνυσα μηχανή. Παλιόγερο τον είπα. Εγώ μπορώ να έχω μιλήσει με 500 ακροατές. Ούτε όνομα είπα, ούτε τίποτα. Ξέρω εγώ τι λέω, μην ανησυχείς. Είμαι ζυγισμένος, δεν είμαι. Τα ξέρω τα όρια, μην. Ξέρω μέχρι που φτάνω. Ξέρω μέχρι που φτάνω. Λοιπόν, γιατί άμα τα ξεπερνούσαμε, αδελφό, όχι μία μήνυση. Άκου λίγο. Είναι εύκολο να λες πράγματα. Και να λες. Αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω και να λέω στο σερετή, Γρηγόρη, σε παρακαλώ. Όχι, αδελφέ. Εντάξει. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα οποία λέμε και ο Focus FM δεν είναι ένα καναλάκι στο YouTube. Τον Focus FM αυτή τη στιγμή τον ακούνε 25-30.000 άτομα. Τώρα. Μέχρι το τέλος ημέρας, στις εκπομπές αυτές μπορεί να τις έχουν ακούσει 130.000 άτομα. Σε επανάληψη. Δεν είναι. Κατάλαβες. Δεν είμαστε ένα καναλάκι στο YouTube που είναι, ξέρω εγώ, 50-60 άτομα και λέμε και την μία μπιπ να περάσει η ώρα. Λοιπόν. Αυτή είναι η υγεία του Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά, το 2026. Φωτογραφίες, φιέστες, να μαζευτούμε και μετά τα μηχανήματα εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται. Θέατρο του παραλόγου λέγεται αυτό αλλιώς. Εξοπλισμοί μακέτας. Είναι μακέτο τούτο το μηχάνημα. Τα έχουμε ακούσει στην Ελλάδα. Ντροπή και έσχος. Έχω κουραστεί πραγματικά. Ένα από τα θέματα που επίσης θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον Νίκολας Χάλσερ είναι και αυτό το κομμάτι με τα βιολογικά εργαστήρια. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε, παιδιά, πραγματικά σε διαρκή εγρήγορση, διότι η παγκόσμια ελίτ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει, να ξέρετε, προετοιμάσει το επόμενο του χτύπημα. Και αυτό το επόμενο χτύπημα πολύ πιθανό να προέλθει από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια, γιατί θέλουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επέλθει μια επόμενη πανδημία και να μπορέσουν μέσα στον κουρνιαχτό να πάρουν τον απόλυτο έλεγχο των κρατών για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτή η επόμενη πανδημία. Έχουν κάνει αυτή την συνθήκη για τις πανδημίες και εκεί πέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο και θα είναι πάνω από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και θα δούμε ξανά όχι μόνο lockdown, θα δούμε και υποχρεωτικά εμβόλια, θα δούμε και ψηφιακά πιστοποιητικά, με το έτσι θέλω. Με το έτσι θέλω. Οπότε σε αυτό το σκηνικό της παγκόσμιας υποδούλωσης, η μόνη μας επιλογή, το μόνο μας όπλο είναι η αντίσταση. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν πρόκειται να περάσει. Σίγουρα τα μαθήματα τα οποία πήραμε από την σκοτεινή μαύρη περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ σκληρά, αλλά ήταν και πολύτιμα. Πολύτιμα ήταν τα μαθήματα. Και χώρισε η ήρα από το στάρι. Έγινε το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα και βγήκαμε πολύ πιο δυνατοί. Πολύ πιο δυνατοί. Ξεκαθαρίσαμε μέσα μας τα ψέματα τα οποία μας είπαν, αν θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε, και δεν απευθύνομαι μόνο στους εμβολιασμένους, στους ανεμβολιαστούς, απευθύνομαι και στους δύο. Τα ξεκαθαρίσαμε πλέον τα ψέματα, αν θέλαμε να τα δούμε τα ψέματα τα οποία μας είπαν. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο για όλους μας ότι το σώμα μας είναι δικό μας, είναι δικός μας ναός, είναι ο δικός μας ναός της ελευθερίας και δεν πρέπει να υποκύπτουμε απέναντι σε καμία φαρμακοβιομηχανία, σε καμία δικτατορία, σε καμία φαρμακοκρατία. Καινούριος όρος. Νομίζω ότι περιγράφει πολύ σωστά αυτή την υγειονομική χούντα την οποία βιώσαμε, την υγειονομική δικτατορία. Άρα λοιπόν είναι καθήκον μας η αντίσταση. Γιατί το σώμα μας ανήκει. Κανένας νόμος, κανένα πρόστιμο, κανένας εκβιασμός δεν πρέπει να υπερισχύει του δικαιώματος του αυτεξούσιου. Τι κάνω εγώ με την υγεία μου, τι κάνω εγώ με το σώμα μου. Αυτό που επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ποιοι είναι οι υπέτη, ποιοι μας έφτασαν εδώ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τους κάτσουμε στους καμνοί. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τα πρόστιμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τους εγκλισμούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τις αναστολές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τα πρόσωπα αυτών που μιλούσανε. Μα τι να ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Σε θυμάμαι.
1: Κι εγώ.
0: Το ξέρω ότι με θυμάσαι. Θυμάσαι
1: πως είχες το τηλέφωνο.
0: Είχες φύγει, ε. Ναι. Θυμάσαι.
1: Ωραίες εποχές.
0: Πήγαινες και σε χαϊδεύανε. Ήρθες εδώ και έφαγες τα. Τα άκουσες τα σχολιανά σου. Και δεν μπορώ να μιλάω έτσι, γεια σας. Πώς το είπες, πώς με το κλείσες.
1: Τι είχα πει, δεν θυμάμαι. Σαν πως θυμάμαι. Τρία χρόνια από τότε.
0: Κάτι μου είπε, να πάτε να εμβολιαστείτε, έτσι είπε. Να πάτε να εμβολιαστείτε και έκλεισε τηλέφωνο. Για πες.
1: Να πάτε να εμβολιαστείτε.
0: Φεύγετε, κυρία Ματίνα, έτσι είχα πει. Α, έβαλε και το. Άρα τι ηχολήπτάρα έχει. Άμα έχει τέτοιο επαγγελματία ηχολήπτη. Λοιπόν, δεν είμαστε ιδιοκτησία κανενός. Και μπράβο σε όλους σας, γιατί ξέρω ότι με ακούτε πολλοί που δεν λυγίσατε. Δεν το λέω υποτιμητικά για αυτούς που λύγησαν, εκβιάστηκαν ή παραμυθιάστηκαν, όχι. Απλά εμείς κάποιοι που δεν λυγίσαμε, μπράβο σας. Μπράβο σας. Αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Όχι για να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, ξαναλέω. Ποτέ ο διαχωρισμός δεν ήταν εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστε, είναι υπάκουοι και ανυπάκουοι. Και μας θέλουν προσκυνημένους. Δεν θα είμαστε προσκυνημένοι. Μαζευτείτε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, επιστροφή με Νίκολας Χάλσερ. Αυτά τα οποία θα ακούσετε θα πρέπει να τα πάρουν αυτοί οι αντισυστημικοί δίθεν δημοσιογράφοι και να τα αναμεταδώσουν. Γιατί αυτά τα οποία είπε είναι συγκλονιστικά, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα για τη σημερινή ημέρα. Σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπου στην περιοχή ευθύνης τους προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5. Σε μερική επιφυλακή το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Συγκεκριμένα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατάσταση συναγερμού στην κατηγορία 5 προβλέπεται σήμερα Παρασκευή για Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Ρόδο, Κάρπαθο και Καστελόριζο. Ενώ πολύ υψηλός κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Νέες απειλές από την Τουρκία, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί πως αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Κατά πλειοψηφία με κυβερνητικές ψήφους και ψήφους κάποιων ανεξάρτητων βουλευτών, εγκρίθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση. Επί όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με την σταθερή συνταγή, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσουμπάς. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προς εβδομαδιαία πτώση βαίνουν οι τιμές πετρελαίου που υποχώρησαν σήμερα στις ασιατικές διαπραγματεύσεις, σπάζοντας το ανωδικό σερί 2 εβδομάδων. Το Ιράν στο μεταξύ ετοιμάζει όρους για το άνοιγμα των στενών τορμούς. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέ Ρεζάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη καταρτίζει κατάλογο όρων για το άνοιγμα των στενών. Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στη δημιουργία διαδρόμου ναυσιπλοείας, ενώ ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διέλευση πλοιών. Αποκλεισμός κυκλοφορίας και πάλι απόψε το βράδυ σε τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης εν ώψη εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Πάπα Γεωργίου και K6 Μετεωρών.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Γενικά έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πισιρίτης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, αυτός είναι ο Γιάννης ο Πισιρίτης και οι συνεργάτες του, ο οποίος μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του σήμερα και μας ενημερώνει για το πρόγραμμα το σημερινό και του Σαββατοκύριακου. Σήμερα Παρασκευή θα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, ενώ από αύριο θα είναι Κοζάνη, σήμερα Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Και από αύριο θα είναι Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Κυριακή Αλεξανδρούπολη. Συνεπώς, για όλους εσάς που θέλετε να τον δείτε από κοντά, τον Γιάννη τον Πισιρίτη, ο οποίος μου λέει ότι χρειαζόμαστε επιγόντως για μερίσματα προς ενοικίαση και για πώληση ή αγορά σε όλη την Ελλάδα και για φοιτητές, ειδικά για τους φοιτητές, χρειάζονται πάρα πολλά καταλήμματα για ενοικίαση και για πώληση. Παντού λοιπόν μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιάννη τον Πισιρίτη και τους συνεργάτες του στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω ευθύς αμέσως. Το τηλέφωνο του Πισιρίτη είναι το 6940-66-70-71, 6940-66-70-71 και το σταθερό είναι το 2310-66-21-24, 2310-66-21-24. Τώρα, πάρα πολλοί είναι οι φίλοι ακροατές οι οποίοι έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και το έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για εσάς. Το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου με τα πάντα περιόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον 500 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα. Όλο αυτό το πακέτο δεν θα το βρείτε πουθενά και σας το υπογράφω στην αγορά με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, κρατάτε το παλιό σας αριθμό, έτσι εννοείται δεν αλλάζουμε αριθμό τηλεφώνου, αλλά έχουμε εξασφαλίσει με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τη δυνατότητα να μπορέσετε να έχετε κι εσείς αυτό το πακέτο όπως το έχουμε όλοι εδώ σχεδόν στο Focus FM. Εγώ για να καταλάβετε έχω τρεις τέτοιες συνδέσεις για μένα και για τις δύο μου τις κόρες. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα με τα πάντα ανοιχτά, θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω ή θα τους στείλετε μήνυμα πάλι στο ίδιο νούμερο και θα τους γράψετε ή θα τους πείτε Focus FM. Αυτή είναι η ιστορία. Απλά τα πράγματα. Απλά πάρα πολύ. Περισσότεροι από 200, 250, 300 άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το συμβόλαιο, αυτή την κίνηση. Κερδισμένοι θα βγείτε. Κερδισμένοι θα βγείτε και δεν θα αγχώνεστε με τα data. Άμα γέμισε ή αν δεν ολοκληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκαν τα data τα οποία έχετε τα δεδομένα στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, 6951-957-332. 6951-957-332. Είτε τους λέτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6, είτε τους γράφετε μήνυμα είτε σε SMS είτε στο Viber Focus FM 103,6 και έχετε τη δυνατότητα με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα να έχετε όσο ίντερνετ θέλετε, ειδικά τώρα από καλοκαίρι και τα λοιπά που μπορεί να πάτε σε κανένα εξοχικό και να μην έχετε εκεί πέρα το σταθερό για να συνδεθείτε στο Wi-Fi. Ξενιάζεται. Ούτε θα σε νοιάζει αν θα δει ταινία το βράδυ το παιδί σου ή αν θες να δεις εσύ με τη γυναίκα σου. Δείτε, λιώστε το απεριόριστα. Μιλήστε όση ώρα θέλετε, 18 ευρώ και 28 λεπτά, σταθερό, τελική τιμή. Ούτε ΦΠΑ πάνω, ούτε τίποτα. 18 ευρώ μπορεί να το πάρετε και φθηνότερο από 28 λεπτά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε όλοι μαζί την συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στον Focus FM 103,6 ο Νίκολας Χάλσερ, ο κορυφαίος αυτός παγκοσμίου βεληνικούς επιδημιολόγος. Έχω κάνει την διερμηνία. Θα με ακούσετε και στη μετάφραση του εαυτού μου και στη μετάφραση όλων όσων λέει ο Νίκολας Χάλσερ. Δεν ήθελα να την κρατήσω άλλο αυτή την συνέντευξη. Την κρατάω ήδη 3-4 μέρες και ήταν κρίμα να την κρατήσω για περισσότερο. Εσείς του Focus που με βλέπετε και μέσα από το YouTube θα την δείτε κιόλας στην εικόνα. Την έχω γυρίσει. Φαίνεται λίγο σπαρτιάτικα, αλλά δεν πειράζει. Φαίνεται. Φαίνεται. Εντάξει, τη γυρίσω λίγο ακόμα την οθόνη. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, καλωσορίσατε στην Ελλάδα, Dr. Χάλσερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε ξανάρθει ποτέ στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχω έρθει ποτέ. Δεν έχω έρθει, θα ήθελα όμως. Πρέπει να έρθετε. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα, πολύ πλούσια στην ιστορία, αλλά στις μέρες μας προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, Dr. Halser, καλώς ήρθατε στο Fox FM. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να συστηθείτε σύντομα στο ελληνικό μας κοινό. Και αν θέλετε, μπορείτε να μας περιγράψετε το έργο σας και την αποστολή σας στο Ίδρυμα Μακάλου. Ναι, βεβαίως. Ονομάζομαι Νίκολας Halser. Είμαι επιδημιολόγος και αποφύτησα πριν από λίγα χρόνια από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου στο Μίσιγκαν με ειδίκευση στην επιδημιολογία. Και από τότε έχω συμβάλει στη δημοσίευση περισσότερων από 30 επιστημονικών μελετών με αξιολόγηση από ομότιμους καθηγητές, οι οποίες εξετάζουν διάφορα θέματα, ιδιαίτερα εμβόλια, τα εμβόλια κατά του COVID, παιδικά εμβόλια, τον καρκίνο, τις θεραπείες του, τον αυτισμό, καθώς και επίσης για τα εργαστήρια βιοασφάλειας, τα εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας και πολλά ακόμα διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα, το έργο σας στο Ίδρυμα Μακάλο είναι πολύ σημαντικό έργο. Ναι, σας ευχαριστώ, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Η κύρια εστίασή μας είναι οι επιστημονικές μελέτες με αξιολόγηση από ομότιμους καθηγητές, αλλά και η ενημέρωση του κοινού μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και εργαζόμαστε καθημερινά, στην πραγματικότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ουσιαστικά ολόκληρο το 24ωρο. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Οπότε ας μπούμε στα βαθύτερα. Πιστεύετε ότι τα εμβόλια mRNA για τον κορονοϊό θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από την αγορά και αν ναι, γιατί? Ναι, θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί. Καταρχάς δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν εγκριθεί για χρήση σε ανθρώπους επειδή δεν είχαν δοκιμαστεί επαρκώς. Όμως από τη στιγμή που εγκρίθηκαν με άδεια έκτακτης χρήσης, θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί από την αγορά μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες. Επειδή πλέον έχουμε στη διάθεσή μας εσωτερικά έγγραφα της Pfizer, γνώριζαν δηλαδή ότι είχαν περισσότερους από 1.000 θανάτους που σημειώθηκαν λίγο μετά την έναρξη της εκστρατείας του εμβολιασμού. Και επομένως εκείνη ακριβώς τη στιγμή θα έπρεπε να είχαν σταματήσει τη χρήση τους, αλλά δεν το έκαναν. Και τώρα έχουμε τον απολογισμό των θανάτων από αυτά τα εμβόλια. Μάλιστα, η μεγαλύτερη εκτίμηση για τον αριθμό αυτών είναι 17 εκατομμύρια. Ω Θεέ μου. Αυτή είναι η μελέτη του Ράνκουρτ και των συνεργατών του. 17 εκατομμύρια. Ναι, 17 εκατομμύρια θανάτη. Θεέ μου. Ναι, πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό θανάτων και σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ξεπερνά κατά εκατοντάδες χιλιάδες % τα όρια που στο παρελθόν θα οδηγούσαν σε απόσυρση οποιοδήποτε άλλο εμβολίου. Οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο θα έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια. Όμως για κάποιο λόγο, με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, αυτό δεν συνέβη. Δεν φαίνεται να έχει σημασία πόσοι άνθρωποι τραυματίζονται, μένουν με αναπηρίες ή δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους. Εξακολουθούν να είναι εγκεκριμένα παγκοσμίως. Ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ και ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν κερδίσουν τις τελευταίες εκλογές, είχαν δηλώσει ανοιχτά ότι θα αντιμετωπίσουν τις φαρμακευτικές εταιρείες και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτά τα εμβόλια να αποσυρθούν από την αγορά. Τι έχει συμβεί τελικά, ποια είναι η άποψή σας? Το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, η Big Pharma και συνολικά η βιομηχανία των εμβολίων είναι υπερβολικά ισχυρά. Δυστυχώς φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος του Κογκρέσου και να παίρνουν τις αποφάσεις. Και έχετε δίκιο, περιμέναμε ο RFK να αποσύρει αμέσως αυτά τα εμβόλια από την αγορά και θα είχε σταματήσει και τη δήλωση του Pre-Pact για τα συγκεκριμένα εμβόλια, καταργώντας την προστασία από νομική ευθύνη που παρέχεται στους κατασκευαστές. Δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά και εξακολουθούν να χορηγούνται ακόμα και σε βρέφη 6 μηνών εδώ στην Αμερική. Οπότε φαίνεται ότι κάποιο στο Λευκό Οίκο ή κάποια άτομα στην εκτελεστική εξουσία είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τις τελικές αποφάσεις, και φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να διατηρήσουν την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στην τεχνολογία mRNA. Δηλαδή λέτε ότι ο RFK έχει φημωθεί από αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, έτσι φαίνεται. Ουσιαστικά έχει αναγκαστεί τους τελευταίους μήνες περίπου να μιλάει μόνο για τη διατροφή, που είναι και αυτή βέβαια σημαντική. Φυσικά και είναι σημαντική. Αλλά δεν του επιτρέπεται να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο αυτισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η διατροφή, όλη αυτή η συζήτηση για τη διατροφή είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Όμως 17 εκατομμύρια θανάτη. Τι μπορούμε να πούμε? Ακριβώς. Αν υπήρχε μια πυρηνική επίθεση που σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους, θα ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις για πολλά χρόνια.
1: Όμως τώρα έχουμε ακόμη περισσότερους θανάτους. Στην πραγματικότητα 17 εκατομμύρια θάνατοι. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 100 πυρηνικές επιθέσεις σαν αυτή της Χειροσίμα. Δηλαδή, τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Έχετε λοιπόν δίκιο. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Πρόκειται απλώς για μια μεγάλη συγκάλυψη. Πολλές κυβερνήσεις συμμετέχουν σε αυτή. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί εμπλέκονται σε αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Ω, ναι, βεβαίως. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν είναι πολύ καλή φίλη του Άλμπερτ Μπουρλά. Ξέρετε ότι ο Άλμπερτ Μπουρλά κατάγεται από την ίδια πόλη με μένα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Έχει γεννηθεί εδώ, είναι Έλληνας. Ω, δεν το ήξερα. Ναι. Ναι, δεν έχουμε μόνο καλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, Dr. Halzer. Ποιες είναι οι πιο... Δεν είναι μόνο οι θάνατοι, έχουμε και σοβαρές παρενέργειες. Έχουμε σοβαρές παρενέργειες οι οποίες επηρεάζουν ζωές εκατομμυρίων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Με βάση όσα έχετε καταγράψει στις έρευνές σας που έχετε πραγματοποιήσει, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σοβαρές παρενέργειες? Ναι, έχουμε δημοσιοποιήσει μια μεγάλη σειρά μελετών βασισμένες σε νεκροψίες. Στην πραγματικότητα έχουμε δει πολλαπλές μελέτες νεκροψιών. Φαίνεται ότι η κύρια αιτία θανάτου είναι αυτές οι ενέσεις και ο καρδιακός θάνατος, η ευθύνδια καρδιακή ανακοπή. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα που οδηγεί τους ανθρώπους στο θάνατο πιο γρήγορα. Ακολουθούν τα εγκεφαλικά επεισόδια και νευρολογικές παθήσεις. Στη συνέχεια έχουμε πνευμονικές εμβολές, τις διαταραχές της πήξης του αίματος. Θα έλεγα ότι αυτές αποτελούν τη δεύτερη ή την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου που σχετίζεται με τις ενέσεις. Και μετά ακολουθούν καταιγίδες κυταροκοινών και πολυοργανική ανεπάρκεια. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτές οι ενέσεις μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο ανθρώπων, αλλά ναι, θα έλεγα ότι ο καρδιακός θάνατος είναι μακράν ο πιο συχνός. Έχετε καταφέρει να κατανοήσετε τον μηχανισμό ο οποίος προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα? Ναι. Δημοσιεύσαμε μία μελέτη που εξετάζει τον μηχανισμό πρόκλησης καρδιακής ανακοπής από τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες έχουν δείξει πως το mRNA και η πρωτεΐνη ακίδα εισέρχονται στην καρδιά μετά από ενδομυϊκές ενέσεις. Δηλαδή δεν παραμένουν μόνο στο χέρι, στο σημείο της ένεσης. Έχουν βρεθεί κυριολεκτικά στις καρδιές ανθρώπων που έχουν αποβιώσει. Και η πρωτεΐνη ακίδα έχει βρεθεί σε βιοψίες από περιστατικά μυοκαρδίτιδας. Έτσι πιστεύουμε ότι είτε η πρωτεΐνη ακίδα φτάνει στην καρδιά μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, είτε το mRNA δίνει κυριολεκτικά στα καρδιομυοκύτταρα τις οδηγίες να παράγουν τα ίδια την πρωτεΐνη ακίδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό οδηγεί σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά δηλαδή επιτίθεται το ίδιο ο οργανισμός στην καρδιά από το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Αυτό προκαλεί μια φλεγμονή και στη συνέχεια αυτό γίνεται ουλοποίηση. Μια μελέτη νεκροψιών εντόπισε πολλές μικροουλές στο μυοκάρδιο ανθρώπων που είχαν λάβει 5-6 αναμνηστικές δόσεις. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν ευνηδίως. Εξετάστηκαν οι καρδιές τους στο μικροσκόπιο και η εικόνα έμοιαζε σαν να έχει γίνει ένας βομβαρδισμός από σφαίρες στην καρδιά. Είναι σαν να βλέπεις ένα όπλο διασποράς να εκτοξεύει πολλά μικρά βλήματα. Κάπως έτσι μπορώ να το περιγράψω. Ναι, αλλά αυτή την εικόνα βλέπουμε στην καρδιά και το βλέπετε όλα αυτά τα μικροσκοπικά σημεία και τις ουλές παντού. Και αυτό δεν είχε παρατηθεί ποτέ πριν να εμφανιστούν τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Τώρα όμως τα βλέπουμε και φαίνεται ότι πρόκειται από παραγωγή πρωτεΐνης ακίδας μέσα στην ίδια την καρδιά. Και όταν πλέον δημιουργηθεί όλες αυτές οι ουλές, χρειάζεται απλώς ένας γενογόνος εκκλητικός παράγοντας για να οδηγήσει σε ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Αυτό οδηγεί σε θανατηφόρες αρρυθμίες και σε διαταραχές ηλεκτρικής αγωγημότητας καρδιάς, οι οποίες συνήθως προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή όταν κάποιος ξυπνά από τον ύπνο. Δηλαδή περιγράφεται μια ορολογιακή βόμβα, ναι. Και δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα προκαλείται και διαρκεί αυτός ο κίνδυνος. Πιστεύουμε ότι κρατάει για χρόνια. Οπότε ουσιαστικά αυτό το οποίο λέτε είναι ότι έχουμε μειώσει το προσδόκιμο ζωής. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια μελέτη που διαπίστωσε, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσοστό, νομίζω ότι μπορεί να πρόκειται περίπου στο 30% μείωση του προσδόκιμου της ζωής σε όσους έχουν λάβει πολλαπλές αναμνηστικές δόσεις. Τι συμβαίνει με τους τούρμπο καρκίνους, γιατρέ? Η τούρμπο καρκίνη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. και κακώς ξέχασα να το αναφέρω, γιατί πλέον έχουμε 4 μεγάλα σύνολα δεδομένων που δείχνουν αυξημένα ποσοστά καρκίνου στον εμβολιασμένο πληθυσμό. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά δεδομένα για τον καρκίνο, βλέπουμε ότι αρκετές σημαντικές μορφές καρκίνου έχουν αυξηθεί από το 2001, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανομένων όγκων του εγκεφάλου, καρκίνη του παχαίου εντέρου, καρκίνη του στομαχιού, καρκίνος του μαστού και καρκίνη των οωθικών. Όλοι αυτοί οι καρκίνοι αυξάνονται σε άτομα κάτω των 50 ετών. Έχουμε επίσης μια νοτιοκορεάτικη μελέτη σε 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Διαπίστωσαν ότι οι εμβολιασμένοι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 6 κυρίες μορφές καρκίνου σε σύγκριση με τους ανεμβολίαστους. Έχουμε δει επίσης ιταλικά δεδομένα από μια μελέτη που περιλάμβανε 300.000 ανθρώπους. Και πάλι βρήκαν αυξημένο κίνδυνο για 3 μορφές καρκίνου, καθώς και για αυξημένες νοσηλίες λόγω καρκίνου στους εμβολιασμένους. Και τέλος, έχουμε και ένα σύνολο δεδομένων από την Αμερικανική κυβέρνηση μέσω του CDC, το οποίο ονομάζεται CDC Wonder Database. Αυτή η βάση δεδομένων εξετάζει τα αρχεία θνησιμότητας και έχουν καταγραφεί περίπου 150.000 επιπλέον θάνατοι από καρκίνο στις ΗΠΑ από τότε που ξεκίνησε η διάθεση των εμβολίων. Αυτά είναι τα δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού. Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει και επίσης γνωρίζουμε και τον μηχανισμό. Υπάρχουν πλέον περίπου 100 μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχουν 17 διαφορετικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων αυτές οι ενέσεις προάγουν την ανάπτυξη καρκίνου. 17. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Και στη συνέχεια έχουμε και τις αναφορές περιστατικών. Υπάρχουν περίπου 300 δημοσιεύσεις για περιπτώσεις καρκίνου τελικού σταδίου μετά από αυτές τις ενέσεις σε 20 χώρες οι οποίες έχουν περάσει από αξιολόγηση καθηγητών. Γιατί λοιπόν ο Δόκτωρ Φάουτσι. Γιατί ο Φάουτσι δεν είναι στη φυλακή ακόμα. Προστατεύεται από μια χάρη η οποία υπογράφηκε μέσω αυτόματης υπογραφής από τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ή από κάποιον αντίστοιχο, από κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα αυτόματης υπογραφής και επομένως αυτό θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί. Υπάρχουν προσπάθειες σε εξέλιξη για να θεωρηθεί άκυρη η χάρη μέσω της αυτόματης υπογραφής. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να βρείτε μια λύση εκεί στην Αμερική, γιατί μιλάμε για τον Δόκτωρ Θάνατο. Όχι για τον Δόκτωρ Φάουτσι. Δόκτωρ Θάνατος. Ναι, πραγματικά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Είπατε ότι στην Αμερική σήμερα χορηγείται το εμβόλιο σε βρέφη για τον COVID. Εδώ στην Ελλάδα, επίσης κάποιοι γιατροί, κάποιοι γυναικολόγοι προτείνουν σε έγκυες γυναίκες να κάνουν το σκεύασμα. Στο κοινό μου έχω μερικές έγκυες γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες αυτή τη στιγμή και μου ζήτησαν να σας ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή που θα τους δίνατε. Η συμβουλή μου είναι να μην κάνουν καμία ένεση εναντίον του COVID. Στην πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν θα έκανα κανένα εμβόλιο κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, όμως όταν μιλάμε συγκεκριμένα για τα εμβόλια για τον COVID, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από 2 εβδομάδες διαπίστωσαν λοιπόν ότι όταν έγκυες γυναίκες εμβολιάζονται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τα μωρά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 2 σημαντικές συγγενείς ανομαλίες. Η μία από αυτές προκαλεί ουσιαστικά τρύπες στην καρδιά και κολποκυλιακές διαφραγματικές ανομαλίες. Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια τραγωδία. Δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, είδαμε αυξημένα ποσοστά cleft palate, δηλαδή σχιστία στον ουρανίσκο στις μητέρες που είχαν εμβολιαστεί και στα μωρά παρουσιάζαν υψηλότερα ποσοστά αυτής της ανομαλίας. Είχαμε επίσης μια μελέτη του CDC που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό, η οποία βρήκε 24% αυξημένο κίνδυνο για υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης όταν οι έγκυες μητέρες έκαναν αυτές τις ενέσεις. Άρα αυξάνονται οι κίνδυνοι για όλα τα σοβαρά αυτά προβλήματα. Και τώρα γνωρίζουμε επίσης ότι το mRNA μεταφέρεται στον πλακούντα όταν γίνεται εμβολιασμός. Μια μελέτη εξέτασε όλους αυτούς τους πλακούντες από εμβολιασμένες μητέρες και η πρωτεΐνη ακίδα βρίσκονταν παντού. Ήταν στον ιστό του πλακούντα, ήταν στα εμβρυϊκά νοσοκύτταρα και επίσης βρήκανε mRNA στον πλακούντα. Άρα γνωρίζουμε ότι φτάνει στο μωρό. Και ναι, αυτό σίγουρα δεν συνίσταται. Δεν θέλεις το μωρό σου να έχει μέσα του mRNA από τη Pfizer ή τη Moderna. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Ποια είναι λοιπόν η πρότασή σας για τους ανθρώπους που θέλουν να απαλλαγούν από την πρωτεϊνιακίδα? Τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ναι, υπάρχουν μερικά πράγματα. Δεν έχουμε κάτι που είναι 100% ακόμα. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ονομάζεται να το κοινάσει. Υπάρχουν πλέον πολλαπλές εργαστηριακές μελέτες που δείχνουν ότι όταν η πρωτεϊνιακίδα εκτίθεται στην ατοκινάση, διαλύεται, αποδομείται και ουσιαστικά διασπάται. Έτσι, η καλύτερη προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε στην απομάκρυνση της πρωτεΐνης από τον οργανισμό. Είναι η λήψη από το στόμα της νατοκινάσης με σκοπό να βοηθήσει την αποδόμηση των πρωτεϊνών ακίδας που κυκλοφορούν στο σώμα. Επίσης, η έντονη εφίδρωση βοηθάει με σάουνες και άλλους τρόπους πρόκλησης έντονης εφίδρωσης. Πιστεύουμε ότι αυτό επίσης βοηθάει το σώμα να απομακρύνει τις τοξίνες, από τοξίνωση δηλαδή του οργανισμού. Ναι. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, Dr. Halser, η τεχνολογία mRNA για τα εμβόλια του COVID-19 ήταν εύκολη. Εξακολουθεί όμως να είναι μια πολύ εύκολη, μια πολύ επικίνδυνη τεχνολογία. Πιστεύετε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουν mRNA εμβόλια για την εποχική γρήπη, και αν αυτό συμβεί θα είναι ασφαλής η επαναλαμβανόμενη χρήση τους? Όχι, δεν είναι ασφαλή, αλλά μπορώ να σας πω ότι εργάζονται πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα πλησιάζουν προς την έγκρισή τους. Πλησιάζουν την έγκριση, ναι. Η Moderna έχει δημιουργήσει ένα εμβόλιο mRNA για τη γρήπη. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του FDA ψήφισε ομόφωνα 9-0 υπέρ της έγκρισης του εμβολίου, άρα βρίσκεται πολύ κοντά στην έγκριση και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στην πραγματικότητα παρουσίασε 4 φορές περισσότερες σοβαρές αντιδράσεις σε σχέση με το παραδοσιακό εμβόλιο της γρήπης, και παρόλα αυτά ψήφισαν 9-0 υπέρ της έγκρισής του. Είχε ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών 75% και δεν υπήρχε ομάδα πλασίμπο στην δοκιμή. Οπότε είναι μία ακόμα προβληματική και καταστροφική κατάσταση. Φυσικά και είναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, παρακολουθείτε πολύ στενά όλες τις συζητήσεις και τις έρευνες σχετικά με τα εργαστήρια βιοασφάλειας σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με θανατηφόρους ιούς. Τι μπορείτε να μας πείτε? Ναι, μία πρόσφατη μελέτη χαρτογράφησε το Παγκόσμιο Σύμπλεγμα Εργαστηρίων Βιοασφάλειας. Υπάρχουν 3.600 εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας BSL3 και BSL4 διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη. Περίπου τα μισά από αυτά βρίσκονται στις ΗΠΑ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι πάνω από το 70% αυτών των εργαστηρίων δεν δημοσιοποιούν τις τοποθεσίες τους, τις πλήρες τοποθεσίες τους, ούτε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Πολλά από αυτά τα εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούν έρευνες gain of function, δηλαδή τροποποιούν παθογόνους οργανισμούς ώστε να γίνουν πιο θανατηφόροι και πιο μεταδοτικοί στον άνθρωπο. Και δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται όλα αυτά τα εργαστήρια. Από το 2001 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 300 διαρροές από εργαστήρια, δηλαδή συμβαίνουν μερικές κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει πραγματικά τρόπος να το αποτρέψουμε αυτό, και επιπλέον πρέπει να ανησυχούμε και για τους βιοτρομοκράτες που θα μπορούσαν σκόπιμα να απελευθερώσουν κάποιους από αυτούς τους παθογόνους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιημένων μύκητα. Κανείς σχεδόν δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική κατάσταση. Είπατε τροποποιημένος μύκητας. Ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Φυσικά και είναι πολύ επικίνδυνο. Αν έχετε δει την τηλεοπτική σειρά The Last of Us, αυτό αφορά έναν μύκητα που ονομάζεται Cordyceps. Ο μύκητας ο συγκεκριμένος προσβάλλει τα μυρμήγκια, ουσιαστικά τα μετατρέπει σε ζόμπι, ελέγχει τα μυρμήγκια και στη συνέχεια καταστρέφει τον εγκέφαλό τους. Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν είχαν καταφέρει να τροποποιήσουν αυτόν τον μύκητα ώστε να μπορέσει να προσβάλλει άλλα θηλαστικά, ακόμα και ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ελπίζουμε ότι δεν το έχουν κάνει, αλλά πρέπει να μάθουμε πού βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις και να τις σταματήσουμε. Βεβαίως, αλλά υπάρχει ένα παγκόσμιο μορατόριο. Και αν υπάρχουν οι παθογόνοι οργανισμοί και έχουν όντως τροποποιηθεί ώστε να μπουν σκόπιμα και να μολύνουν τους ανθρώπους, αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Φυσικά άμεσα. Και κάποια από τα εργαστήρια, τα βιολογικά, βρίσκονται και σε εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για αυτά τα εργαστήρια. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πιστεύω ότι υπάρχουν περίπου 40 εργαστήρια βιοασφάλειας στην Ουκρανία, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αμερική Και πάλι, αν αυτά βρίσκονται σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη, υπάρχει κίνδυνος ότι αυτοί οι παθογόνοι οργανισμοί να απελευθερωθούν από ένα χτύπημα πυράβλου ή από κάποια άλλη πολεμική δραστηριότητα. Μιλήσατε για το mRNA. Ποια είναι η άποψή σας για τις ενέσεις mRNA στα ζώα εκτροφής, στα βοηδή για παράδειγμα? Ναι, αυτό γίνεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα γίνεται στους χείρους. Χορηγούνται σε χείρους που εκτρέφονται για ανθρώπινη κατανάλωση όμως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στις Φιλιππίνες και σε μερικές ακόμα χώρες κάνουν ενέσεις με σωματίδια mRNA σε χείρους και τους έχει αναπτύξει η Merck. Ονομάζονται σε QTV τεχνολογία και επομένως είναι πιθανό να εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα. Όσον αφορά στις αγελάδες, δεν γνωρίζω να γίνεται ακόμη η ευρεία χρήση σε αγελάδες mRNA, αλλά εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε έχουμε mRNA σε χείρους και σε βοηδή. Ακριβώς. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χορηγούν και σε σκύλους και γάτες, σε κατοικίδια. Είναι επικίνδυνα τα εμβόλια mRNA για τα κατοικίδια? Ναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ένα αίτημα βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης προς την USDA αποκάλυψε περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές τις ενέσεις στα κατοικίδια. Έχουν προκαλέσει θανάτους, καρδιακές ανακοπές, καταρρεύσεις, καθώς και πράσινες, παράξενες μάζες κοντά στο σημείο της ένεσης σε αυτά τα ζώα. Επομένως, φαίνεται ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μάλιστα, το πείραμα είναι συνεχιζόμενο. Ένα ακόμα πείραμα που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα. Και σας παρακολουθώ στο X και μελετάω τις σκέψεις σας πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτή την τεχνολογία των εγκεφάλων, για τα chip στον εγκέφαλο, για το ακροατήριό μας? Ναι, βεβαίως. Όταν οι άνθρωποι ακούνε εγκεφαλικά chip, πολλοί σκέφτονται αυτό είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια τεχνολογία που έρχεται πολύ γρήγορα και η ανάπτυξη εγκεφαλικών chip επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα. Όλοι έχουμε ακούσει τον Elon Musk για το εγκεφαλικό κύτταρο της Neuralink. Αυτή η τεχνολογία πρόκειται σύντομα να εγκριθεί αρχικά για ιατρικές εφαρμογές. Μάλιστα, η Κίνα μόλις ενέκρινε το πρώτο εμπορικό εγκεφαλικό chip στον κόσμο. Οι πρώτες χρήσεις τους θα είναι για άτομα με αναπηρίες. Μάλιστα. Για ανθρώπους δηλαδή που δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να περπατήσουν. Και εντάξει, αυτό είναι καλό. Αν ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως να το ήθελα. Όμως δεν είναι εκεί όπου κατευθύνεται αυτή η τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή είναι προς μαζική εμπορευματοποίηση, προς μαζική υιοθέτηση από τους καταναλωτές. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται υποδομή 6G. Ο πρόεδρος Τραμπ εδώ στις ΗΠΑ υπέγραψε πρόσφατα μια εντολή για την επιτάκυνση της παραγωγής και ανάπτυξης των δικτύων 6G. Ο σχεδιασμός αυτός θα είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το 2030 και θα αναπτυχθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5G και το επόμενο βήμα είναι το 6G. Το 6G χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζεται συχνότητες terahertz. Τα 5G χρησιμοποιούν gigahertz. Οπότε το 6G είναι ένα 5G σε αναβολικά. Το 6G προκαλεί βλάβες στο DNA, στα νευρικά βλαστοκύτταρα, επομένως θα είναι πολύ επιβλαβές για την υγεία. Όμως απαιτείται για να λειτουργήσουν τα εγκεφαλικά chip, επειδή το 6G έχει μηδενική σχεδόν καθυστέρηση. Λειτουργεί εξαιρετικά γρήγορα και θα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία αυτών των chip. Έτσι, όταν αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία, θα έχουμε ευρεία εγκατάσταση εγκεφαλικών chip. Αυτά τα εγκεφαλικά chip στην πραγματικότητα συνδέουν την ανθρώπινη συνείδηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Elon Musk είπε πρόσφατα αυτό, ότι ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ναι, είπε ότι η τεχνολογία αυτή είναι τεχνολογία του Ιησού. Νομίζω ότι διαφωνείτε σε αυτό, έτσι? Ναι, διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ διότι αυτό το οποίο θα συμβεί είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε με τα smartphones. Σήμερα όλοι έχουν smartphones, έτσι? Πριν από 30 χρόνια κανείς δεν είχε. Όταν όμως άρχισαν να εμφανίζονται, τότε ο κόσμος άρχισε να τα θέλει. Όλοι τα ήθελαν και τελικά τα απέκτησαν όλοι. Το ίδιο θα συμβεί και με τα κεφαλικά chip. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται και τελικά η κατάσταση θα γίνει ότι τα χρειάζεσαι, τα έχεις απαραίτητα. Θα κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι τα χρειάζονται για να έχουν πλεονέκτημα για την κοινωνία και να είναι όπως είναι οι άλλοι. Έτσι θα υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θα τα αποδεχτεί και ένα μικρότερο μέρος που δεν θα τα αποδεχτεί. Άρα έχουμε άνθρωποι εναντίον υπερανθρώπων, κάπως έτσι. Ναι, ναι, έτσι αυτό. Ναι, είναι cyborgs, είναι μετάνθρωποι. Και ποιος ξέρει ποιες θα είναι οι ανεπιθύμητες συνέπειες αυτών των τεχνολογιών. Πιθανότατα θα είναι καταστροφικές. Όμως ναι, τεχνικά δεν θα είσαι πλέον πλήρως άνθρωπος αν ο εγκέφαλός σου είναι συνδεδεμένος σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία ερώτηση, Dr. Halser. Τι πρέπει να κάνετε εσείς οι γιατροί, ούτως ώστε να πάρετε πίσω την ιατρική? Θα πω το εξής. Για να γίνει αυτό πρέπει να δημοσιεύουμε την αληθινή επιστημονική έρευνα, να διαδίδουμε αυτά τα αληθινά μηνύματα και να μεταφέρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στο κοινό. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν το κάνει αυτό. Ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Όλα βασίζονται στην ίδια παλιά φαρμακοκεντρική προσέγγιση, σε αυτή τη φαρμακευτική νοοτροπία που έχει βλάψει τους πληθυσμούς, ειδικά εδώ στην Αμερική, εδώ και δεκαετίες. Όμως οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της δημόσιας υγείας φοβούνται υπερβολικά να μιλήσουν ανοιχτά. Και έτσι θα χρειαστούν περισσότεροι άνθρωποι για να σταματήσουν να φοβούνται, να κάνουν αυτό που είναι σωστό και να μιλούν όταν βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σας ευχαριστώ, Dr. Halser.
2: Thank you very much, Dr. Halser. Thank you very much. It was a pleasure.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Bye bye.
0: Λοιπόν, ήταν νομίζω φοβερά αυτά τα οποία είπε. Βέβαια, για όλους όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από, από αυτή την υπόθεση, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το να ακούσω ότι πέθαναν 17 εκατομμύρια άνθρωποι και ο θάνατός τους σε όλο τον κόσμο σχετίζεται χρονικά με τα σκευάσματα, και ότι υπάρχουν μελέτες και δεν τα λένε από το μυαλό τους αυτά, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με τον κύριο Σάκη Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο, να κάνουμε ένα ταμείο όλων όσων έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και να πούμε και άλλα, και άλλα θέματα, να προσθέσουμε και εμείς το δικό μας το λιθαράκι, ο γιατρός δηλαδή. Εγώ απλά ερωτήσεις κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Κώστα, εντάξει, τα μετέφρασα καλά? Άριστα, αδελφέ μου. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811. Μετά από μια πραγματικά τρομερή σε ενδιαφέρον συνέντευξη με τον κορυφαίο επιδημιολόγο Νίκολας Χάλσερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον επικεφαλής της επιδημιολόγου του Ιδρύματος Πίτερ Μακάλου, και είπε πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε σημειώσει πολλά από αυτά τα οποία έχει πει. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Τώρα, αν θέλετε να έχετε το φθηνότερο δυνατό συμβόλαιο για το ρεύμα σας, το φθηνότερο δυνατό συμβόλαιο για το φυσικό αέριο, θα επιλέξετε την Vulcom. Η Vulcom είναι μια εταιρεία κατάσκοπος. Μια εταιρεία η οποία πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές σε όλη την Ελλάδα για να αποφύγετε χρεώσεις οι οποίες δεν φαίνονται ή να αποφύγετε τα ψέματα τα οποία σας λένε κάποιοι που σας καλούν στο τηλέφωνο και σας λένε ότι έχουμε το φθηνότερο. Συνήθως κατά 95% δεν σας προτείνουν το φθηνότερο. Η Vulcom σας προτείνει το φθηνότερο. Η επικοινωνία η δική σας με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα, παρά μόνο αν συμφωνήσετε στο συμβόλαιο που θα σας προτείνει η Vulcom για να το φέρετε σε πέρας. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν 2310-208-808, 2310-208-808, και σήμερα μαζί μας η Vulcom, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάνε τόσο πολύ τους φίλους ακροατές για να έχουν τα πιο φθηνά συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω σας ιντριγκάρισε η συνέντευξη που ακούσατε με τον Νίκολας Χάλσερ. Όμως εγώ για το επιστημονικό σκέλος της υπόθεσης, για να κάνουμε έτσι ένα ταμείο για το επόμενο δεκάλεπτο και μετά να επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 10 για να κουβεντιάσουμε και τα δικά μας, θέλω να δώσω την καλημέρα μου, και έχω καιρό να του μιλήσω. Είναι ο επικεφαλής της ΠΟΗ, ο μοριακός βιολόγος, ο Αθανάσιος Καλογερίδης, ο φίλος ο Σάκης.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε λιώσει παντελόνια σε πορείες και πάει λέγοντας, και θα συνεχίσουμε όσες φορές χρειαστεί. Σάκη μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα σε όλους. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε όλοι καλά.
0: Ο Θεός μαζί μας, πραγματικά. Με αυτά που ακούσαμε, ο Θεός μαζί μας. Ναι, πού να το πιάσω τώρα. Σάκη, φαντάζομαι, κύριε Καλογερίδη, για να το πάμε και έτσι και φόρμαλ, επίσημα τέλος πάντων. Ναι. Κύριε Καλογερίδη, φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία ακούσατε δεν σας εκπλήσουν, σας επιβεβαιώνουν ίσα ίσα.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί σε όλα αυτά τα επίπεδα στα οποία μίλησε ο Δόκτωρ Χάλσερ, ήταν πολύ ακριβής, to the point, και γενικότερα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε ήταν αναμενόμενα. Βέβαια αυτά εμείς τα είχαμε ήδη προβλέψει αυτά πόσο καιρό πριν. Το θέμα δεν είναι τι κάναμε εμείς. Ναι, πες μου.
0: Ισχύει, όχι, ισχύει, επιβεβαιώνω ότι τα είχατε πει αυτά.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει που τα ακούω που επιβεβαιωνόμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή βλέπω ότι τελικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία από τότε, από τις βιβλιογραφίες που είχαμε βγάλει τότε και τα στέλναμε στα Υπουργεία και από εδώ και από εκεί, προκειμένου να τους προειδοποιήσουμε, ιδιαίτερα για τα θέματα της μυοκαρδίτιδας, ιδιαίτερα για τα θέματα των μυοκαρδιακών κυττάρων και για όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε, και όλα αυτά για τα οποία, γιατί εμείς, και ακόμη και το gain of action, το οποίο λέει ο
0: Χάλσερ.
1: Ναι, ο Χάλσερ είναι, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά, και φυσικά όλα αυτά τα οποία είπε είναι ότι γινόντουσαν πάρα πολλά πειράματα. Εμείς τα γνωρίζαμε ήδη ότι γινόντουσαν από το 2015. Εντάξει, και τότε που είχε δοθεί και η εντολή να γίνουν τέτοια πειράματα, τα οποία βέβαια έχουν σαν κύριο σκοπό στο να αντιμετωπιστούν, όπως λέγανε, μελλοντικές πανδημίες, δηλαδή να προβλέψουμε τις μεταλλάξεις σε ιούς, ώστε να μπορούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό που είπε για το μύκητα, αυτόν τον μύκητα που άμα τον μεταλλάξουν είναι ζώρικη κατάσταση.
1: Ναι, εγώ να σας πω κάτι. Ο μύκητας αυτός υπάρχει στην πραγματικότητα. Προσβάλλει τα μυρμηγκάκια, και μάλιστα κάποιοι τα τρώνε και τα μυρμηγκάκια για να πάρουν τις πολύτιμες βιταμίνες, τις πολύτιμες ουσίες τις οποίες έχει ο μύκητας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό που εννοούσε μάλλον ο Δόκτωρ Χάλσερ είναι ότι μπορεί στο μέλλον, αντί να φτιάξουμε, να τροποποιήσουμε έναν ιό, έναν RNA ιό, θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε έναν μύκητα. Και οι μύκητες είναι ευκαριωτικοί οργανισμοί, δεν είναι προκαριωτικοί οργανισμοί, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικοί. Επίσης έχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, έχουν ένα πιο πολύπλοκο γονιδίωμα, και γενικότερα η φιλοσοφία, μάλλον στάθηκε στη φιλοσοφία του μύκητα, ο οποίος είναι να μεγαλώνει μέσα, γιατί ξέρετε ότι οι μύκητες δεν σκοτώνονται εύκολα, έχουν πάρα πολύ, είναι σαν δέντρα, φανταστείτε, με πορτώνονται εύκολα, έχουν πάρα πολύ, είναι σαν δέντρα, φανταστείτε, με πολλά.

0: πάνω στους τούρμπου καρκίνους. Επικαλέστηκε μελέτες ο Νίκολας Χάλσερ, μελέτες με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, για να μην πω και εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες. Είπε για καρκίνους τούρμπο οι οποίοι παρατηρούνται σε ηλικίες κάτω των 50 ετών. Έκανε λόγο για συγκεκριμένους καρκίνους οι οποίοι φέρεται να πλήττουν περισσότερο ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν λάβει τις δόσεις. Δυστυχώς και σε αυτό μέσα πέσατε.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται, πώς γίνεται. Δεν πέφτουμε μέσα, ξέρεις, γιατί από έτσι που το φανταζόμαστε.
0: Προφανώς δεν τζογάρατε. Εσείς, κύριε Καλογερίδη μου, δεν τζογάρατε. Δεν ποντάρατε σαν να παίζετε στοίχημα στο Μουντιάλ. Εσείς με βάση τα βιβλία που διαβάζατε τα λέγατε αυτά τα οποία λέγατε.
1: Πρώτον αυτόν και δεύτερον ότι οι βιβλιογραφίες που τότε υπήρχαν, παρόλο που ήταν έντονα λογοκριμένες, παρόλα αυτά μπορούσες να διαβάσεις στο περιθώριο των λέξεων πραγματικά αυτό που εννοούσαν οι επιστήμονες, οι οποίοι θέλανε να προειδοποιήσουν η αλήθεια είναι σε ορισμένα πράγματα, από ορισμένα περιοδικά. Όποιος κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ένα προϊόν νανοβιοτεχνολογίας, έτσι, και ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί ό,τι πιο καλό είχαμε σαν εργαλείο επάνω στη μοριακή στόχευση, για ένα σκοπό ο οποίος είναι αμφισβητούμενος και ο οποίος για ένα πράγμα το οποίο θα μπει μέσα στα κύτταρα και δεν θα δράσει έξω από τα κύτταρα και τα οποία θα τα μετατρέψει σε βιοαντιδραστήρες, τότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση οπωσδήποτε είσαι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί ουσιαστικά βιάζεις κατά έναν τρόπο το κύτταρο να παράξει αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Για να το κάνει αυτό όμως ήταν στην αρχή με τη λογική ότι θα πρέπει το κύτταρο, η μοριακή μηχανή, για να καταλάβει ο κόσμος του κυττάρου, να σταματήσει αυτό που έκανε για να κάνει κάτι άλλο. Επειδή όμως ο χρόνος μέσα στα κύτταρα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που μετράμε εμείς έξω, σαφέστατα καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε αναβολή ή αναστολή μιας λειτουργικότητας που είναι προγραμματισμένη από τον ίδιο τον πυρήνα, οπωσδήποτε μπορεί να επιφέρει πάρα πολλές ανομαλίες και βλάβες. Το θέμα επίσης είναι λοιπόν ότι οι βλάβες οι οποίες συμβαίνουν μέσα σε αυτό το αχανές περιβάλλον των χιλιάδων εκατομμυρίων σιδηροδρόμων που φεύγουν από και προς τον πυρήνα, για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργεί, είναι σαν μια τεράστια πόλη η οποία μεταφέρει μέσα και έξω χιλιάδες σιδηροδρόμους και αεροδρόμια και αεροπλάνα που πετάνε κτλ. Για να το καταλάβει. Αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει η παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε ένα σημείο, δημιουργείται πρόβλημα. Για να το καταλάβει, το λέω πάρα πολύ εκλαϊκευμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι για να γίνει κάτι άλλο, αυτή λοιπόν η καθυστέρηση θα μπορούσε να στοιχήσει μια βλάβη σε μια γραμμή σιδηροδρομική που μεταφέρει ένα μήνυμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μήνυμα να μεταφερθεί λάθος και λάθος στο λάθος, να διωγγωθεί αυτό το λάθος και τελικά να οδηγηθούμε σε μια κακοήθεια, σε μια καρκινογένεση, σε μια ομοιοπλασματική εξαλλαγή, η οποία βέβαια θα οφείλεται ουσιαστικά σε ένα σφάλμα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα σφάλμα, γιατί προκειμένου θεωρητικά στο μυαλό μας να λύσουμε ένα πρόβλημα έπρεπε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους σφάλματα. Ο σταθμάρχης φταίει, βέβαια. Ο σταθμάρχης πάντα φταίει. Δηλαδή,
0: πάντα.
1: Φανταστείτε ότι τα κύτταρα γίνανε χιλιάδες τέμπη, έτσι.
0: Πάμε και όπου βγει. αντί να φορτώσουμε όπως τα Τέμπη, αυτό θέλω να πω, όπως τα Τέμπη, γι' αυτό σας είπα για τον σταθμάρχη, όπως τα Τέμπη φορτώσανε ξυλόλιο και το φορτώσανε μετά στον σταθμάρχη, έτσι και στον κορονοϊό, από ό,τι καταλαβαίνω, φορτώσανε πρωτεΐνη ακίδα.
1: Η καημένη πρωτεϊνούλα, η οποία δεν βρέθηκε εκεί στην κατάλληλη στιγμή, γιατί η μοριακή μηχανή αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι άλλο, οπότε δεν έφτιαξε τον σταθμάρχη που πρέπει να βρίσκεται στη θέση του εκείνη τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα τώρα από όλη αυτή την εκλαϊκευσή, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα ντόμινο καταστάσεων και μια εντελώς διαφορετική αντίληψη του χωροχρόνου μέσα στα κύτταρα, το οποίο οδηγεί σε πράγματα τα οποία ακόμη δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμη πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε απόλυτη, σε κανονική, σε πραγματική μορφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο, ήταν όταν τρέξαμε κάποια μοντέλα με κάποια συγκεκριμένα software που είχαμε εκείνη την εποχή και ευτυχώς τα είχαμε εύκαιρα να τα δουλέψουμε, μας έδειχνε καθαρά ότι με βάση το γενετικό προφίλ θα είχαμε και διαφορετικά πράγματα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με διαφορετική μορφή επάνω στα γονίδια τα που έχουν παίρνουν μέρος στην ανοσολογική απάντηση, έτσι, αλλά και στα γονίδια που έχουν σχέση με την επισκευή του DNA. Αυτά τα δύο είναι.

0: αυτοί οι δύο πληθυσμοί γονιδίων είναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση λίγο. Επειδή το νούμερο δεν το σχολιάσαμε, το 17 εκατομμύρια, τώρα είναι ασύλληπτο το νούμερο, έτσι, όταν μιλάμε για 17 εκατομμύρια νεκρούς.
0: Δεν είναι ασύλληπτο, αν σκεφτείς, και εγώ το βρήκα λίγο. Δηλαδή εμείς σκεφτόμασταν ότι αν βάλεις το 5%, το 5% το οποίο έβγαλε με βάση την πολυμορφικότητα του γενικού πληθυσμού, το 5% στα 4,5 δισεκατομμύρια, δεν νομίζω ότι είναι λίγο τα 17 εκατομμύρια.
1: Πω Αγία μου, να ρωτήσω λίγο, αυτά είναι, έχουν δώσει ίδιες παρενέργειες της Pfizer, τα σκευάσματα της Moderna, της AstraZeneca, της Johnson & Johnson, ή έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις?
0: Κάποια δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Ενώ ρε παιδί μου, όλα τα εμβόλια αυτά ήταν αντίστοιχα προβληματικά ή κάποια ήταν πιο πολύ από τα άλλα?
0: Είχαν διαφορετική στόχευση. Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Μπορείς να συγκρίνεις μας κάτι τη Moderna με τη Pfizer. Ναι. Η Pfizer, και αυτό εκεί πάλι έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο, εδώ και το πιο απίστευτο, τον τρόπο με τον οποίο τροποποίησαν την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που αποτελόταν το RNA, το εμβόλιο της Pfizer, και με τον τρόπο που τροποποίησε την ακολουθία της η Moderna. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα υπάρχουν τρία νευραλγικά σημεία αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων, τα οποία δεν έχουν ονόματα FCS και τα λοιπά και τα υπάρχουν από ΑΒΓ, τα οποία ήταν αδύνατο να προέρχονται από μια φυσική μετεξέλιξη και στα οποία τροποποιήσανε κάποια πράγματα για να φτιάξουν ένα RNA. Βάλαν και κάποιες ψευδοουριδίνες, αλλά και κάποιες επιπλέον ουρές για να μπορέσει να παραμείνει το RNA και να μην καταστραφεί μέσα σε ελάχιστο διάστημα από τις αρενάσες, για να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα το κάθε ένας έφτιαξε μια πατέντα η οποία τουλάχιστον σε μένα είναι άγνωστη.
1: Ναι, αλλά εγώ αυτό που περιγράφεται τώρα, κύριε Καλογερίδη μου, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι έκαναν ένα πείραμα. Δηλαδή δώσανε μια εντολή στην Α εταιρεία, εσύ παίξε
0: αυτό
1: με
0: το... Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έτσι. Ήταν ένα πείραμα.
1: Άρα τώρα, δηλαδή όταν έχεις μια τέτοια καινούργια τεχνολογία, τουλάχιστον αν θεωρείς ότι είναι κάτι σίγουρο και ασφαλές, το πας με μια συγκεκριμένη νόρμα. Δεν βάζεις τον ένα να κάνει έτσι, τον άλλο να κάνει λίγο διαφορετικό, τον άλλο να κάνει κάτι πιο διαφορετικό. Και στο τέλος όλα τα ίδια αποτελέσματα είχαν.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι εξ αρχής υπήρχε λάθος. Το λάθος είναι ότι εξ αρχής χρησιμοποιήθηκε μια τεχνολογία με λάθος σκοπό.
1: Το λάθος είναι ότι κυκλοφόρησαν τα εμβόλια.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πολλά κατσαβίδια. Έχουμε στραβοκατσάβιδα, έχουμε κανονικά κατσαβίδια. Δεν παίρνουμε το στραβοκατσάβιδο να πάμε να ανοίξουμε μια κανονική βίδα. Δεν μπορεί. Το μόνο που θα κάνουμε θα καταστρέψουμε τη βίδα και μετά δεν θα μπορεί να ανοιχτεί από ένα κανονικό κατσαβίδι.
1: Με το ίσιο όμως ανοίγεις.
0: Με πολλή προσπάθεια και ίσως φύρωντας άκρα.
1: Πάμε διάλειμμα, θα συνεχίσουμε, κύριε Καλογερίδη. Δεν θα σας κρατήσω στη γραμμή, μην περιμένετε τζάμπα, γιατί θέλουμε ένα δεκάλεπτο μέχρι να γυρίσουμε. Οπότε θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό άνω τελεία στην κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Καλογερίδη. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κατά πλειοψηφία με κυβερνητικές ψήφους και ψήφους κάποιων ανεξάρτητων βουλευτών, εγκρίθηκε το βράδυ της 5ης από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα, δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς η περιορισμένη ρευστότητα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και οι συσσωρευμένες οφειλές δημιουργούν σημαντικές πιέσεις. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το 48% των επιχειρήσεων είδε τη ρευστότητά του να υποχωρεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μόλις το 16,4% κατέγραψε βελτίωση. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τα ταμιακά διαθέσιμα. Το 21,8% δεν διαθέτει καθόλου ρευστό, ενώ το 22,9% έχει αποθέματα που επαρκούν για ένα μήνα ή λιγότερο. Συνολικά, σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις βρίσκεται χωρίς οικονομικό μαξιλάρι. Στη διεθνή επικαιρότητα αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα και έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ δεκάδες αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις προσκρούν στην απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναστολή τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η AG Economy επίσης είναι μαζί μας και σήμερα. Για όλους εσάς που βασανίζεστε με κόκκινα δάνεια, για όλους εσάς που έχετε χρέη από την επιχείρησή σας προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, για εσάς οι οποίοι αντιμετωπίζετε κάποια διαταγή πληρωμής, κάποιο πληστηριασμό, κάποιο κοράκι. Καλημέρα στο Βιζάν. Θέλει να χτυπήσει κάποιο από τα σπίτια σας. Αν θέλετε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει με ποιους να μιλήσει από τα φαντ, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με αυτούς οι οποίοι είναι οι επικεφαλής των φαντ στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο Γιώργος Καμπαϊλής, η AG Economy. Εκατοντάδες είναι οι ακροατές που έχουν βοηθηθεί από την AG Economy και από τους συμβουλές και περίπου 100 έχουν σώσει σπίτια. Έχουν παγώσει πληστηριασμούς, έχουν ξοφλήσει δάνεια με την αμέριστη συμπαράσταση της AG Economy που έχει έδρα την Αθήνα. Ωστόσο όμως η εξυπηρέτηση είναι πανελλαδική. AG Economy λοιπόν, για όλους τους ακροατές του Focus FM, που το μόνο που έχω να σας πω είναι επικοινωνήστε με τους ανθρώπους αυτούς και μην κάνετε ότι δεν... είναι δύσκολο να ασχοληθείτε, είναι δύσκολο, το ξέρω, είναι δηλαδή ψυχοφθόρο όλο αυτό, αλλά μην αγνοείτε. Τα έγγραφα αυτά τα οποία σας στέλνουν σας παγιδεύουν. Αμέσως τώρα επικοινωνήστε με την AG Economy από όπου και αν μας ακούτε, έστω και για συμβουλές, από όπου και αν μας ακούτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652, 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Μέχρι τις και μισή θα πάμε παρεούλα με τον Αθανάσιο Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τον πρόεδρο της ΠΟΗ. Κάναμε ένα ταμείο λίγο για όλα όσα ακούσαμε με τον Νίκολας Χάλσερ. Κύριε Καλογερίδη, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερόμενος όλη εκείνη τη μαύρη την περίοδο, ότι αν δεν ήσασταν εσείς οι επαγγελματίες υγείας που ορθώσατε ανάστημα, θα μας είχε συμπαρασύρει όλους αυτό το υποχρεωτικό του καθεστώτος. Εσείς όμως είστε μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν έχει σταματήσει στο τότε, αλλά εξακολουθείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά, ναι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Καταγράφουμε όλες τις επιστημονικές εξελίξεις πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό βέβαια το να κάνουμε αυτό που δεν είχαμε κάνει τότε, να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο και ας μην γίνει ποτέ.
0: Ναι. Θα ακούσουμε πράγματα από εσάς, να περιμένουμε.
1: Ναι, εμείς τώρα σαν πανελλήνια ομάδα επαγγελματιών υγείας και έχοντας βέβαια και την έχοντας οργανώσει μια πλήρη επιστημονική ομάδα, σκοπεύουμε στο άμεσο μέλλον, πέρα από το ότι θα γίνει η εκδήλωση η οποία είναι η επαιτειακή, η οποία φέτος θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο πρωτότυπη και θα ανακοινωθεί σύντομα με ποιο τρόπο θα γίνει. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο συνέδριο, το οποίο βέβαια θα δούμε πώς ακριβώς θα οργανωθεί, δεν θα πω λεπτομέρειες, το οποίο θα είναι ίσως και το πρώτο συνέδριο, ίσως και ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά το πρώτο συνέδριο επάνω στις πανδημίες, επάνω στη διαχείριση της πανδημίας, επάνω σε μιας πανδημίας. Θα αναφερθεί βέβαια και ο COVID, θα αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση και θα έχει τόσο ένα επιστημονικό, θα έχει ένα επιστημονικό σκέλος καθαρά, το οποίο δηλαδή θα απευθύνεται, θα μαζευτούμε όλοι οι επιστήμονες με σκοπό να επιτέλους να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Εννοείται ότι εμείς δεν διαχωρίζουμε σε αυτούς που βρίσκονται από τη μία ή την άλλη πλευρά. Όλοι οι επιστήμονες είναι καλοδεχούμενοι να έρθουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και από εκεί και πέρα βέβαια, όταν θα ανακοινωθεί, από εκεί και πέρα βέβαια θα έχουμε και μια τρίτη μέρα, σκοπεύουμε να είναι τριήμερο, και μια τρίτη μέρα, στην οποία η τρίτη μέρα θα είναι για το κοινό, για να μπορέσουμε να ενημερωθεί το κοινό, να κάνει ερωτήσεις στο κοινό επιτέλους.
0: Θα επιδιώξετε δηλαδή επιστημονικό διάλογο και από τις δύο πλευρές?
1: Θα τον επιδιώξουμε.
0: Καλά, εσείς τον επιδιώκετε, χρόνια τώρα, δεν τον επιδιώξετε τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά οι άλλοι το αποφεύγουν, όπως ο διάολος ο Λιβάνι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα τέτοιο, αλλά εμείς θα το επιδιώξουμε. Ναι, γιατί όχι, να υπάρξει και μία, να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι στο οποίο να αναφερθούν και να επιτάπει τους όλα. Αυτό άλλωστε θα βοηθήσει και τον κόσμο να κατανοήσει ίσως ότι τι ακριβώς έγινε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρω και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί να ακούει ότι μπορεί να πάθει κάτι ή να μην πάθει κάτι, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον μέσα του να έχει καταλήξει ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν πάρα πολύ απότομα, ίσως να υπήρχε δόλος, ίσως, λέω, βάζω τη λέξη ίσως, και από εκεί και πέρα να ξέρει την επόμενη φορά ότι θα πρέπει να ενημερώνεται σωστά. Ναι. Διότι αν δεν μπορεί να ενημερωθεί σωστά, να ψάχνει την ενημέρωση και να την απαιτεί. Γιατί αλλιώς πάρα πολλά πράγματα θα επιβληθούν από εδώ και πέρα και δεν είναι ανάγκη να έχουν μόνο με το θέμα της υγείας. Υπάρχουν σε πολλά άλλα θέματα στα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορεί, ο σκοπός είναι η επιβολή, η χειραφέτηση, η χειραγώγηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς σαν επιστήμονες υγείας μας αφορούν, γιατί ξέρεις, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του συνεδρίου θα είναι και γενικότερα στην ψυχολογία της κοινωνίας, τις επιπτώσεις που είχε, γιατί όσο και αν δεν θέλουμε το καταλά το πιστέψουμε, οι επιπτώσεις ψυχολογικές μπορώ να πω ότι ίσως είναι κατά πάρα πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτές, από τις παρενέργειες τις παρενέργειες σε όργανα κλπ. Νομίζω ότι το κακό που έγινε στις συνειδήσεις, σε ψυχή και γενικότερα στην ψυχή των ανθρώπων ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερες, και αυτό πρέπει να το δούμε, πρέπει ο κόσμος να το ακούσει, να μπορέσουμε να βρούμε κάποια βοήθεια. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε δηλαδή, και γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα με όποιο τρόπο μπορούμε. Από εκεί και πέρα θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες πάντως για αυτό το συνέδριο, το οποίο οργανώνεται και θα έχει και διεθνή παρουσία, θα σας πούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, θα το αναμένουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ένα θεσμικό ρόλο, έτσι. Είστε πρόεδρος της ΠΟΕΗ. Η ΠΟΕΗ είναι μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου της υγείας, η οποία έχει έντονη δραστηριότητα. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να μιλήσετε με τον επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, με τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη? Και αν προσπαθήσατε, πώς πήγε αυτή η προσπάθεια?
1: Δεν έχουμε κάνει άμεση προσπάθεια να μιλήσουμε, γιατί απλούστατα μετά το θέμα, εκεί που κάναμε μάλλον μια σχετική προσπάθεια, ήταν ένα έτοιμο το υπόμνημα το οποίο στείλαμε για το θέμα του DNA των νεογνών. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το θέμα, στο οποίο εκεί πέρα πραγματικά ήταν κάτι το ασύλληπτο αυτό που πήγε να κάνει.
0: Που τραβήχθηκε πίσω.
1: Μα δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα, εγώ κρατάω μικρό καλάθι για το θέμα το συγκεκριμένο.
0: Αν το πήρε πίσω, εννοείται.
1: Ναι, και αν από πίσω δεν γίνονται κάποιες ζυμώσεις, διότι αυτά τα δείγματα, διότι εδώ υπήρχαν συμφωνίες, υπογεγραμμένες συμφωνίες, οι οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Ναι. Δεν ξέρω εάν τα 1000 αυτά δείγματα έχουν πάει για εξέταση και για ανάλυση της πρωτογενούς δομής του DNA και πώς θα καταγραφούν αυτά και τι γίνεται από πίσω.
0: Σε ιδιωτική εταιρεία δεν ήθελα να τα στείλει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν θυμάμαι καλά.
1: Ορίστε.
0: Σε ιδιωτική εταιρεία ήθελα να τα στείλει, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, η οποία ιδιωτική εταιρεία είναι και σε Έλληνες.
0: Ναι, α. Οκ.
1: Ναι, είναι ότι υπήρχε μια ολόκληρη κατάσταση την οποία εμείς θέλαμε ακριβώς αυτό να το σταματήσουμε, γιατί ξέραμε που θα βγει, διότι αυτή τη στιγμή το κέντρο υγείας, το κέντρο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα πώς, 58 νομίζω, διαφορετικά μεταβολικά νοσήματα, το πρόβλημά μας δεν ήταν το ότι θα γίνει η ανάλυση και ίσως θα υπήρχε μια αποκάλυψη όσον αφορά τα νοσήματα, τα σπάνια, τα γενετικά νοσήματα. Το πρόβλημά μας ήταν ότι αυτά τα δεδομένα ήταν ποιος θα τα διαχειρίζεται πρώτον, και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, είναι ότι εγώ από αυτά τα δεδομένα ενός παιδιού μπορώ να βγάλω πάρα πολλά συμπεράσματα για την υγεία των γονιών. Μπορώ να πάω ανάποδα δηλαδή. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση εδώ διακρίνω μια δολιότητα, η οποία όμως και τελικά παντού, εκεί που καταλήγουμε, είναι παντού ότι ο τρόπος, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα δεδομένα δεν έχουν αποδείξει την αρτιότητα του χαρακτήρα τους, όπως ναι. και επίσης δεν έχουν αποδείξει και το ότι θα τα χρησιμοποιήσουν για καλό σκοπό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να ταρακουνήσει πάρα πολύ τον κόσμο και γενικότερα θα ταρακουνήσει, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα εμβόλιο. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη πλέον.
0: Προφανώς.
1: Και τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι το DNA, έτσι.
0: Ναι, που το και πάλι για ακόμα μια φορά βάζουν μπροστά μια δικαιολογία η οποία φαινομενικά ακούγεται καλή, ότι γίνεται για το καλό κάποιων, των παιδιών για παράδειγμα, αλλά από εκεί και πέρα ανοίγει μια κερκόπορτα για πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Το ίδιο κάνανε και με το chat control. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών από παιδοβιαστές, στο όνομα της προστασίας της κοινωνίας από τρομοκρατικές επιθέσεις, θα γίνεται αυτή η πλήρης παρακολούθηση των επικοινωνιών μας. Και ψάχνουμε να δούμε τώρα πώς θα επικοινωνούμε.
1: Ναι, αυτό
0: και όχι θέμα, τίποτα. Και... Δεν έχουμε και τα περιστέρια πλέον στην ταράτσα.
1: Εκείνο πάντως που ξέρω πάρα πολύ καλά είναι ότι χρειάζονται πάρα πολύ. Επειδή είδα και που μίλησε που ακούστηκε μάλλον στο θέμα, για το θέμα της αποτοξίνωσης από τον Dr. Carlson, mm-hmm. ήθελα να πω το εξής, ότι νομίζω, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, έτσι, δεν διαφωνώ με τον Dr. Carlson, mm-hmm. απλά θα ήθελα να συμπληρώσω mm-hmm. ότι δίνουμε πολύ βάση στον τρόπο της αποτοξίνωσης και όχι στον τρόπο της, εγώ είμαι πιο πολύ στον τρόπο της θεραπείας και όχι στον τρόπο της αποτοξίνωσης, mm-hmm. δηλαδή η αποτοξίνωση από τη συγκεκριμένη αγκίθα θα προσφέρει πολύ λιγότερα κατά τη γνώμη μου από το να προσπαθήσουμε να δούμε τι ζημιές έχει προκαλέσει, ναι. δηλαδή σε αιμορριακό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον με τρομάζει, γιατί αυτό που λέω, ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, ακόμη τη βλέπουμε. Γιατί θυμάστε που σας είχα πει ότι οι μακροπρόθεσμες καταστάσεις θα φανούν μετά από 6, 7, 8 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν ακόμη δεν έχουμε μπει στην τρίτη φάση. Εκείνο το οποίο λοιπόν, και βλέπετε ότι αυτά που συμβαίνουν ήδη τρομάζουν τον κόσμο. Θα έπρεπε ήδη μάλλον, και δεν το βλέπω να επιμεγείται ούτε στον υπόλοιπο κόσμο, να έχουν συσταθεί ομάδες επιστημόνων οι οποίοι πιστεύουν στο ότι πρέπει να το ψάξουν αυτό mm-hmm. και να διαπανηθούν κονδύλια προκειμένου να βρούμε τρόπους να επιδιορθώσουμε, όσο γίνεται τις βλάβες.
0: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχουμε λεφτά. Δώσαμε 6,5 εκατομμύρια για να γυριστεί η ταινία αυτή, η Οδύσσια, με τη μαύρη την ωραία Ελένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχουμε λεφτά, κύριε Καλογερίδη. Τι να σας κάνω. Μας βρήκατε. Έχουμε στένεμα, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε να δώσουμε. Έλα, μωρέ, τώρα σιγά τώρα το DNA και τα τέτοια μοριακά και τα. Έχουμε. Τα δώσαμε τώρα. Τι να κάνουμε. Τα δώσαμε να γίνει η Πορδύσσια. Συγγνώμη, η Οδύσσια να γίνει αυτή.
1: Ναι. Είναι, ακόμη και αυτό, ξέρετε, είναι ένα. Πώς το λένε, είναι ένα δείγμα της. Ένα δείγμα ακριβώς και αυτό, το ότι υπάρχει μία, ότι έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Mm. Έχουμε χάσει την ταυτότητά μας γενικότερα, όχι την ταυτότητα την κανονική, την ταυτότητά μας σαν άνθρωποι έχουμε χάσει. Mm. Δηλαδή μπερδεύουμε πράγματα και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε άλλα πράγματα για άλλο σκοπό. Δηλαδή αυτό το πράγμα τελικά το έχουμε κάνει σύστημα, δεν είναι δηλαδή μόνο στις μεθόδους σου. Δηλαδή, μπερδεύουμε την ποιήση με τον κινηματογράφο, τον κινηματογράφο με το θέατρο, το θέατρο με την τέτοια, την ιατρική με την βιοεπιστήμη, δηλαδή γίνεται ένα πράγμα στο οποίο πιστεύουμε ότι τα ίδια μέτρα και σταθμά πρέπει να ισχύουν παντού. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει μια ισορροπία πλέον. Αυτό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Ναι. Η ΥΠΟΗ είναι μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου της υγείας που δεν έχει στραμμένη την προσοχή της μόνο στα θέματα της υγείας, αλλά και στα θέματα της κοινωνίας. Έχετε κάνει δράσεις που αφορούν στα φαντ, έχετε κάνει δράσεις που αφορούν στην ψηφιακή φυλακή. Στον προσωπικό αριθμό.
1: Ναι, έχουμε κάνει πράγματα. Έχουμε καταφύγει στο ΣΤΕ για το θέμα της ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού περιμένουμε τώρα, έχει ολοκληρωθεί το δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση, η οποία θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Εκείνο που έχω να πω εγώ πάντως είναι ότι εμείς ενδιαφερόμαστε, δεν είμαστε δηλαδή, πώς το λένε αυτοί που φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Είναι ότι μας ενδιαφέρει οτιδήποτε το οποίο έχει σαν άμεσο, σαν συνισταμένη την υγεία των ανθρώπων.
0: Θα κατεβείτε στις εκλογές.
1: Ορίστε.
0: Θα κατεβείτε σε εκλογές, θα κάνετε κόμμα.
1: Τις απόψεις.
0: Γιατί.
1: Τώρα το λέω το πρωί-πρωί.
0: Γιατί, τόσα κόμμα.
1: Δεν έχουμε καμία.
0: Ήθελα να βλέπω τη φάτσα σου. Ήθελα να βλέπω, Σάκη μου, το έτσι που σε ρώτησα. Θα ήθελα να το βλέπω.
1: Γελαστή είναι. Απλά ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι σαφέστατα μπορεί κάποια μέλη μας να αποφάσισαν να κατέβουν στο στίβο τον πολιτικό. Αυτό είναι δικό του θέμα. Η πάγια αρχή όμως τη Πανελλήνιας Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας, για όσο τουλάχιστον υπάρχει αυτό το Προεδρείο, και είναι η κατεύθυνσή μας και οι αρχές μας είναι ότι μπορούμε να αν μας ζητηθούν επιστημονικές γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο από οποιονδήποτε, είμαστε χαρά μας να τις δώσουμε. Mm-hmm. Αλλά να συμμετέχουμε και να κάνουμε συνδικαλιστικά πρώτα-πρώτα, είμαστε μακριά. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία απλή επαφή με τον κόσμο και να κάνουμε πράγματα. Δεν νομίζω ότι ο συνδικαλισμός σε αυτή τη φάση θα βοηθήσει να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Γιατί τουλάχιστον τότε, έτσι όπως ξεκινήσαμε, μπορούσαμε να αφουγκραστούμε καλύτερα. Και επίσης, ξέρεις, είναι πολύ πιο ωραίο να δοκιμάσουμε και ένα πείραμα, επειδή μας αρέσουν εμάς τα πειράματα. Mm-hmm. Πώς είναι, ρε παιδί μου, να εκφράσεις την άποψή σου μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο και όχι την άποψη που θέλει από πίσω κάποιος άλλος. Νοήτο. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτοί που μιλάμε και παίρνουμε αποφάσεις, εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις και όχι αυτές που θα υποδειχθούν από κάποιον.
0: Επηρεάζονται απόψεις που επηρεάζονται από τον όρκο στον Ιπποκράτη και όχι από τον όρκο τον κομματικό, τέλος πάντων. Έτσι, οποιοδήποτε κόμματος.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Ναι, απλά εγώ ρώτησα γιατί είναι της μόδας τα κόμματα τελευταία.
1: Αυτό είναι ένα λυπηρό θέμα. Ναι. Για μένα, εάν με ρωτούσαν τι είναι, είναι για μένα πάρα πολύ λυπηρό. Δηλαδή, είναι λυπηρό να βλέπεις, και αυτό είναι καθαρά προσωπικό μου σχόλιο, έτσι, όχι της ΠΟΗ, σαν άνθρωπος δηλαδή και σαν πολίτης αυτής της χώρας, αυτό που θα πω είναι ότι είναι για μένα λυπηρό να βλέπω ότι όλοι θέλουν να γίνουν σωτήρες. Δεν είδα ούτε έναν ο οποίος να θέλει, από αυτούς που προσπαθούν να μπουν στη Βουλή εννοώ, έτσι, δεν είδα ούτε έναν από αυτούς οι οποίοι να παραδίδουν την εξουσία για το καλό, την εξουσία της καρέκλας τους για το γενικότερο καλό. Όταν ξέρεις, κατά τη γνώμη μου, και το έχω αποδείξει αυτό, αν παλιότερα σε κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες και εσύ ο ίδιος με είπες γιατί το κάνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν είναι για το κοινό καλό και για το σκοπό, δεν έχεις μέσα σου ούτε περηφάνεια ούτε εγωισμό. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν θα κάνεις πίσω, θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που ακόμα και μπορεί να μην τους θέλεις, με σκοπό όμως να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για το καλό των πολλών. Όταν λοιπόν αρχίζεις και βάζεις προσωπικά πράγματα, πατάς σε δύο βάρκες, έχεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό σου, προσπαθείς να καπελώσει ο ένας τον άλλον, δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον, δεν ερχόμαστε όλοι μαζί, αυτοί οι οποίοι αποτελούν, ας πούμε, σε εισαγωγικά τον πατριωτικό χώρο, για να έρθουν όλοι μαζί, να ενωθούν, να δουν ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κατευθύνει το καράβι, να πέσουν όλοι επάνω, να βάλουν τους όρους τους, δεν λέω, να έχουν ένα. Αλλά πιστεύω ότι στο όνομα του κοινού καλού μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλες οι πλευρές, και οι δυνατές πλευρές και οι αδύνατες, να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να κάνουν πίσω. Ίσως πολλές φορές οι δυνατές πλευρές να πρέπει να ρίξουν περισσότερο νερό στο κρασί τους και να κάνουν ακόμη πιο πίσω. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Η αδύνατη πλευρά καμιά φορά έχει και το κόμπλεξ ότι είναι αδύνατη και το ξέρει. Ενώ η δυνατή, η οποία ξέρει ότι είναι δυνατή, μπορεί να κάνει και δύο βήματα πίσω. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, και πιστεύω ότι αν υπήρχε μια πραγματική σύγκληση, σήμερα θα μιλούσαμε κάτω από διαφορετικούς όρους, και θα είχαμε πάρει και μια ανάσα γενικότερα, κάτι το οποίο βέβαια το ξέρει η άλλη πλευρά ότι δεν πρόκειται να γίνει και γι' αυτό χορεύει και τραγουδάει. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, οπότε γι' αυτό και όσο λοιπόν ισχύουν αυτά τα πράγματα και όσο ο κόσμος δεν είναι ενωμένος και δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, εμείς σαν ΠΟΗ θα προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε, να καυτηριάζουμε τα πράγματα, αλλά να στεκόμαστε μακριά, όχι από ένδειξη αδυναμίας, αλλά είσαι αποδύναμη. Γιατί όταν στέκεσαι μακριά και είσαι καθαρός, μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου και να ακουστείς από όλους. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν ακούγεσαι από όλους. Εάν κάποια στιγμή, και το εύχομαι, Στέφανε, και το εύχομαι πραγματικά, κάποια στιγμή όλοι, μα όλοι, αποφασίσουν να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να πούνε, έλα μωρέ, εντάξει, σιγά τώρα, δεν θα κρίνω εγώ τον Καλογερίδη που είναι και χαζός ή που λέει αυτά τα πράγματα, αλλά θα κρίνω το τι πρέπει να κάνουμε. Και ενωθούν όλοι και κάνουν, τότε δεν ξέρουμε πώς θα το δει ο καθένας, και εσύ και εγώ και ο Α και ο Β.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και έχω κάνει υπέρβαση 3-4 ήδη τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, είναι πάντα ενδιαφέρουσες αυτές οι κουβέντες και ξέρεις τι, αποδεικνύουν ότι έχετε μια προσπάθεια την οποία τη διαφυλάτετε και την κρατάτε μακριά από κόμματα και καλά κάνετε.
1: Γιατί
0: όταν χρωματίζεις έναν αγώνα, τότε κάνεις ζημιά στο σκοπό. Τα κόμματα είναι άλλο πράγμα. Ο αγώνας για την απέτηση της αποκατάστασης της αλήθειας και της διεκδίκησης του να καθίσουν στους καμνοί αυτοί οι οποίοι σκότωσαν τόσα εκατομμύρια ανθρώπους με τις επιλογές τους. Εάν χρωματιστεί κομματικά, τότε κάνει ζημιά στον αγώνα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα εσείς εκεί να σταματήσετε να ασχολείστε με τις μελέτες που ψάχνετε και προσπαθείτε να βρείτε απαντήσεις και να ασχολείστε με το ποιος θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης, ποιος θα συμμετέχει στην επικρατείας, ποιον θα βάλετε στην Κρήτη.
1: Να δείτε τι συμβαίνει. Αυτοί που θα βάλουν υποψηφιότητα τουλάχιστον θα ξέρουν ότι θα σωθούν.
0: Σάκη Καλογερίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Καλή δύναμη.
2: Focus 103,6.
0: Έτσι είναι αυτό. Όταν αφήνεις τα πράγματα που είναι σημαντικά και ασχολείσαι με άλλα τα οποία δεν τα έχεις κιόλας, και επειδή ακριβώς δεν τα έχεις, κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο, χάνει το μπούσουλας. Να σας το κάνουμε τα τέμπη. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε εγώ θα ψηφίσω Βυζάν. Τους προκαλώ να βγούνε στο τηλέφωνο. Βγείτε στο τηλέφωνο, αν το επιθυμείτε, και να μου πείτε εμένα τι έχει γίνει τις τελευταίες 10 δικάσιμους στη δίκη στα Τέμπη. Άμα ξέρετε. Δεν ξέρετε, γιατί δεν ασχολείστε με τα Τέμπη, που θα έπρεπε να ασχολείστε με τα Τέμπη, γιατί υποτίθεται ότι τα Τέμπη είναι το εφαλτήριο. Δεν ασχολείστε με τα Τέμπη, ασχολείστε με το ποιος θα μπει στο ψηφοδέλτιο τάδε, ποιο θα διαγράψουμε από την Κρήτη, ποιος είναι ο επόμενος που θα φύγει και τι θα πει. Ασχολείστε με real estate, πώς θα πούμε ψέματα, πώς θα το γυρίσουμε τούμπα να το κάνουμε δωρεά πουθενά το αποκτηθένα από πληστηριασμό ακίνητο, να το κάνουμε δώρο. Τώρα θα το κάνετε δώρο. Τώρα να το κάνετε τι, 3,5 χρόνια το έχετε στην κατοχή σας. Και δεν το θυμόσασταν. Τώρα το θυμηθήκατε, το δωρήσετε. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι αντί να δούμε ο καθένας τη δουλειά του, θέλει ο καθένας να κάποιοι επιθυμούν να ψοφήσει, διακαώς το επιθυμούν κιόλας, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Θυμάμαι παλιά στη Λάρισα όταν ήμασταν μετάθεση, εκεί στην αγορά της Λάρισας είχε κάτι τυροκομεία μαζεμένα σε ένα υπόστεγο, σαν εικόνα το θυμάμαι, πιτσιρικάς, και είχε μια μεγάλη ταμπέλα και έλεγε ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του. Έξω από ένα τυροκομείο ήταν. Έτσι. Και ο βλάχος είχε μέσα τυρί μούρλια. Άμα αφήσει ο βλάχος το τυρί και αρχίζει να ψάχνει να δει πώς θα βγάλει μίζα από τη μυζήθρα, μα γίνει αρχηγός κόμματος, το τυρί θα πάει κατά διαόλου. Τέλος πάντων. Διάλειμμα το τελευταίο για σήμερα και επιστρέφω με το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε με. Έχει να κάνει με τη Χαλκιδική. Έχει να κάνει με ένα δήμο ο οποίος είναι πολύ παθός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όμως εγώ θέλω να δώσω και συγχαρητήρια κιόλας, γιατί βλέπω ότι γίνονται δράσεις και μάλιστα υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Θα τα πούμε όλα σε λίγη ώρα με την Σοφία την Ορδανίδου. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
3: Φταγμένος.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8.11 η εκπομπή. Μάχημος είσαι. Μάχημος. Καμιά φορά μπορεί να ξεχαστείς λιγάκι, αλλά. Εντάξει, άνθρωπος είσαι.
1: Άνθρωπος είσαι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει τις καλές του πτυχές, έχει και τις κακές του πτυχές. Έχω ασχοληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί ο Δήμος εκεί στην Προποτίδα, στην Νέα Προποτίδα, στην Χαλκιδική, είναι ένας μεγάλος Δήμος. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο ταχύτητες και δεν είναι και ιδιαίτερα καλό αυτό. Έχει γίνει γνωστός το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις αυτοσχέδιες χωματερές, οι οποίες κοσμούν, σε εισαγωγικά, αρκετές οδούς εκεί στο Δήμο της Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική. Γίνεται μια προσπάθεια να συμμαζευτεί το ασημάζευτο, που η αλήθεια είναι ότι είχε φτάσει σε ένα προχωρημένο σημείο. Θα τα συζητήσουμε αυτά, φυσικά, και αυτά. Να πω κιόλας ότι εχθές το βράδυ έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι εκεί στον Δήμο της Προποντίδας, πάλι σε μια παραλία, όπου κάποιοι από τους λουόμενους αφήνανε τις ομπρέλες τους και τις καρεκλίτσες τους σε μια αρκετά μεγάλη και αχανή, θα μπορούσα να πω, αμμουδιά, πολύ όμορφη αμμουδιά, για να μην κουβαλάνε συνέχεια τις ομπρέλες και τα καρεκλάκια. Και πήγε ο Δήμος και τα μάζεψε. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας, να μαζέψουμε τα καρεκλάκια και τις ομπρέλες. Τα μπάζα δηλαδή. Αντί να μαζεύουμε τα μπάζα, μαζεύουμε τις καρεκλές και τα καθισματάκια και τις ομπρέλες των λουόμενων. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά, άμα θέλετε. Είναι από τα παράδοξα της Ελλάδας αυτά και υπάρχουν πολλά τέτοια. Πέραν όλων αυτών, όμως, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ οργανωμένη ομοσπονδία εκεί πολιτών στην Προποντίδα. Και θα καλημερίσω την επικεφαλής της Ομοσπονδίας των Οικισμών της Νέας Προποντίδας, είναι η κυρία Σοφία Ιορδανίδου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή της. Κυρία Ιορδανίδου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Στεφανίδου. Κυρία Δαμιανίδου, συγγνώμη, με τον Στέφανο.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ για την ανταπόκριση. Διοργανώνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, ένα τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου. Αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο στο γήπεδο στη Νέα Τρίγλια, σωστά?
2: Ναι. Είναι η πρώτη από τις πέντε δράσεις του φετινού φεστιβάλ αφιερωμένο στον αθλητισμό και τον πολιτισμό του 2026, το φεστιβάλ της Ομοσπονδίας των Οικισμών της Νέας Προποντίδας, και είναι η πρώτη μας εκδήλωση. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου. Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Πέρυσι ήμασταν γύρω στα 85 με 90 παιδιά. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 120.
0: Έχουν κλείσει οι συμμετοχές?
2: Έχουν κλείσει συμμετοχές. Πάντα τελευταία στιγμή κάποιο παιδάκι θα εμφανιστεί, ναι. Και αν έχουμε μια στολή περίσσια, πάντα θα προσπαθήσουμε να το ευχαριστήσουμε.
0: Με καλή διάθεση, ναι, θα μπει και το παιδάκι έτσι.
2: Και να το βολεύσουμε, ναι. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν γίνεται πάντα, ναι, την τελευταία στιγμή. Πρέπει να θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση.
0: Το έχετε πληρώσει εκεί στο Δήμο την τελευταία στιγμή?
2: Το
0: έχετε πληρώσει εκεί στο Δήμο σας την τελευταία, το τελευταία στιγμή το πληρώνετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι,
2: τελευταία στιγμή, ναι, δεν υπάρχει. Θέλει πολλή δουλειά και όλο το χρόνο ασχολούμαστε με το φεστιβάλ και με την προετοιμασία του. Είναι πολύ μεγάλες πλέον οι νομικές υποχρεώσεις που έχουμε, ναι, για το κάθε τι που κάνουμε. Δεν ισχύει πλέον αυτά που ίσχυαν πριν από μερικά χρόνια, που τα κάναμε όλα με καλή καρδιά, ναι, και με την συγκατάθεση του Δήμου. Τώρα ο νόμος είναι πολύ αυστηρός και απαιτεί πολλές βεβαιώσεις και πρέπει να είναι όλα διασφαλισμένα και σίγουρο ότι δεν θα συμβούν πράγματα ανεπιθύμητα.
0: Βέβαια.
2: Οπότε ναι, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη.
0: Άρα αυτή η πενταπλή δράση ξεκινάει με το τουρνουά του παιδικού ποδοσφαίρου. Μετά, από ό,τι βλέπω, έχετε και αιμοδοσία την Κυριακή 26 Ιουλίου.
2: Ναι. Έχουμε αιμοδοσία 26 Ιουλίου. Μετά έχουμε τη μεγάλη μας μουσική βραδιά.
0: Το πανηγύρι, ε.
2: Το πανηγύρι, ναι, μας.
0: Αυτό το έχετε κάνει θεσμό, κυρία Ιορδανίδου, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, προσπαθούμε, γιατί ναι, κάθε χρόνο το κάνουμε και πιο δύσκολο, γιατί η αστυνομία εμφανίζεται γύρω στις 11.30 ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι από τις 9 που θα ξεκινήσουμε, που είναι το νωρίτερο, γιατί είναι μέρα ακόμα, σε 2.5 ώρες τι να προλάβουμε να χαρούμε.
0: Και φέτος βλέπω και δυνατές λύρες και βλέπω και δυνατά κλαρίνα εδώ πέρα στην Αφίσα.
2: Ναι, ναι, έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά και να προλάβουμε να χαρούμε και να χορέψουμε.
0: Για τους, λοιπόν, να το πω αυτό λιγάκι, γιατί τώρα το τουρνουά είναι, δεν προλαβαίνουμε άλλες συμμετοχές, είναι ούτως ή άλλως τίγκα. Για την αιμοδοσία το κάλεσμα είναι για όλους, φαντάζομαι, μπορούν να έρθουν όλοι να δώσουν αίμα. Έτσι.
2: Ναι, και τους παρακαλούμε να έρθουν.
0: Να
2: όλοι,
0: πάτε, είναι, δεν το συζητάμε. Είναι,
2: θα ακολουθούμε τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα, έτσι, κάθε μέρα.
0: Και δυστυχώς η Χαλκιδική το πληρώνει ακριβά τον φόρο αίματος στο οδικό δίκτυο.
2: Ναι.
0: Είναι την Κυριακή 26 Ιουλίου η αιμοδοσία, στις 9 ώρα το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
2: Μάλιστα. Η Εκκλησία προσφέρθηκε να παραχωρήσει το χώρο της, το κάνουμε σε συνεργασία.
0: Μπράβο.
2: Είναι εξαιρετικά ενεργός ο πατέρας Σπυρίδων.
0: Πού είναι, πού είναι η συγκεκριμένη εκκλησία, σε ποιο...
2: Είναι γεωπονικά.
0: Στα γεωπονικά.
2: Είναι σε ένα γειτονικό οικισμό της Γαλήνης, στην οποία είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε κοντινοί οι περισσότεροι οικισμοί, είμαστε 9 οικισμοί στην Ομοσπονδία. Οι περισσότεροι είναι της Καλλικράτειας, της περιοχής Καλλικράτειας, αλλά φτάνουμε μέχρι την Ποτίδεα.
0: Το πανηγύρι από την άλλη είναι Σάββατο 1η Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου, με ένα δυνατό μουσικό σχήμα.
0: Στην Κυπούπολη, έτσι, στην Κυπούπολη.
2: Στην Κυπούπολη.
0: Και βλέπω λίρα δυνατή, Τριανταφυλλίδης Γιάννης, βλέπω Μπουζούκι επίσης, ο Αντώνης ο Χουχούτας, στα πλήκτρα είναι ο Νίκος ο Παπαλάγκας, κλαρίνο ο Κυριάκος ο Παπαλάγκας και αυτός πολύ δυνατός, τραγούδι ο Δημήτρης ο Πανέλλας και, για να τα πω όλα αυτά διάβασα, και ντραμς ο Γιώργος ο Λιάκος. Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Μπράβο. Αυτό είναι Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: 1η Αυγούστου. Με το καλό μήνα.
0: Μπράβο. Και έχει και συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. 5 και 6 Αυγούστου.
2: Εκεί, ναι.
0: Έχει...
2: Η μεγάλη μας επιτυχία να φέρουμε το Θείασο Διόνυσο από την Ορεστιάδα, ένα εκπληκτικό θεατρικό σχήμα που ακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και υποστηρίζω. Εκπληκτικά παιδιά, θα έρθουν λοιπόν φέτος μόνο για μας από την Ορεστιάδα στην Καλλικράτεια για να παίξουν συμπέθερες από τα Τύρανα 2 μέρες, 5 και 6 του μήνα. Ανυπομονούμε όλοι μας, δηλαδή, γιατί ξέρω πολύ καλά τη δουλειά τους και ξέρω τι είναι και ξέρω πόσο πολύ θα γελάσουν.
0: Και θα γίνει στη Νέα Καλλικράτεια αυτό, σωστά, στην Κυπούπολη.
2: Ναι, στην Κυπούπολη και αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Και η τελευταία δράση, last but not least που λέμε στο χωριό, και πραγματικά και αυτό είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι μεγάλη διοργάνωση και μπράβο που... Όχι, πραγματικά δηλαδή τώρα μιλάμε για 5 δράσεις, μία προς μία. Καλλικράτεια Coastal Run, αγώνας δρόμου είναι αυτός στην παραλία, έτσι.
2: Ναι, να πω δύο λόγια γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν ένας θεσμός... που για 10 χρόνια λεγόταν Μαραθώνιος. Όταν αναλάβαμε εμείς την Ομοσπονδία, ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσει αυτός ο θεσμός, γιατί έτρεχαν τα νύψια μου, οι νύφοι μου, φίλοι, γνωστοί, το είχαν με πολύ μεγάλη χαρά για να τρέξουν στο Μαραθώνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, αλλάξαν όλα και φυσικά και εμείς αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να είναι Μαραθώνιος 5 χιλιόμετρα. Οπότε κάναμε μια πολύ μεγάλη αναδιοργάνωση και αποφασίσαμε να κάνουμε το Καλλικράτεια Coastal Run, δηλαδή παράκτιος αγώνας δρόμου στον παραλιακό της Καλλικράτειας, που είναι 5 χιλιόμετρα και θα έχουμε και στα 3 χιλιόμετρα για αυτούς που δεν θέλουν να τρέξουν 5, αλλά και στο 1 για αυτούς που θέλουν απλά να συμμετέχουν.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η διοργάνωση έχει εγκριθεί και από το ΣΕΓΑΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο άλμα, γιατί αυτά που ζητάει και απαιτεί ο ΣΕΓΑΣ κατ' επέκταση και ο Δήμος είναι πολύ σοβαρά και πολύ επίπονα για να τα διοργανώσεις και για να τα αποκτήσεις.
0: Ξεκινάει...
2: Οπότε ναι, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που πετύχαμε αυτό το άλμα και πλέον ο αγώνας δρόμου της Καλλικράτειας εντάσσεται στα ημερολόγια και της Ελλάδος αλλά και τα διεθνή, και μπορεί πλέον ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτό το πολύ όμορφο γεγονός που θα είναι 8 με 9 το πρωί στον παραλιακό της Καλλικράτειας στις 9 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες. Βλέπω ότι στηρίζουν και πάρα πολλοί χορηγοί. Τώρα δεν μπορώ να τους μετρήσω ακριβώς, αλλά είναι μερικές δεκάδες χορηγών που στηρίζουν όλες αυτές τις προσπάθειες. Και
2: ναι,
0: μπράβο
2: και σε αυτό ήταν ένας άθλος.
0: Το λέω γιατί ξέρω ότι γνωρίζετε, κυρία Ιορδανίδου, γνωρίζω και εγώ ότι πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν αυτοί οι χορηγοί αυτό το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα με την οικονομική δυσχέρεια και πάει λέγοντας. Αλλά το ότι δείχνεται αυτό το μεράκι. Φαίνεται στους χορηγούς που στηρίζουν, έτσι.
2: Να σημειώσω εδώ την αμέριστη συμπαράσταση τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όσο και του Δήμου, ο οποίος πρέπει να μας δώσει άδεια για να παίξουμε στο γήπεδο της Τρίγλιας που ξεκινάμε σήμερα.
0: Γιατί δεν έχει δώσει άδεια.
2: Να μας δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τον παραλιακό δρόμο.
0: Γιατί δεν σας έχει δώσει.
2: Η αστυνομία.
0: Συγγνώμη, δεν σας έχει δώσει την άδεια.
2: Αυτό λέω, πρέπει να υπογραμμίσω την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής όσο και του Δήμου, αλλά και της αστυνομίας, η οποία πρέπει να έχει τις απαραίτητες δυνάμεις για να καλύψει τον αγώνα και τις διαθέτει για τον αγώνα. Οπότε θέλω να πω, είναι μια πολύ συλλογική.
0: Είναι teamwork, είναι teamwork, ναι, είναι ομαδική προσπάθεια.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο.
2: Είναι μεγάλο αγώνα για να τα πετύχει όλα αυτά.
0: Ναι, όντω. Πόσο καιρό το προετοιμάζετε αυτό?
2: Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο.
2: Από το χειμώνα ξεκινήσαμε και φτάσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή να ακόμα να τρέχουμε.
0: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο κύριε Ιορδανίδη. Να σα ρωτήσω τώρα, δεν θέλω να γίνω κακό, αλλά αυτό το Καλλικράτεια Coastal Run θα έχει εμπόδια μπάζα? Ή θα τα έχετε μαζέψει από εκεί? Γιατί έχετε πολλά μπάζα μαζεμένα εκεί στο Δήμο. Τα μαζεύετε βέβαια, τα μαζεύει τώρα ο Δήμος. Βέβαια υπάρχει και να σας δείχνουν λίγο με το δάχτυλο και στους οικισμούς. Δεν είστε οι καλοί εσείς, καλοί είναι πάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές στην Προποντίδα, στους οικισμούς της Προποντίδας περισσότερο.

0: πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και τον συγχαίρω που έσκυψε πάνω από το θέμα της περισυλλογής των ογκωδών.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ αδιανόητο ότι επιτρέψαμε τόσα χρόνια να γίνει αυτό που παρατηρούμε σήμερα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, ακόμα και σήμερα δεν έχει καθαρίσει η προποντίδα. Σκεφτείτε λοιπόν τι είχε μαζεμένο, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό που ξεκίνησε.
1: Νομίζω ότι τελευταία φορά που τον είχα φιλοξενήσει και αυτόν και τον κύριο Χανένη, μου είπαν ότι μιλάνε για 600 τόνους μπάζα.
0: Ναι, το θέμα λοιπόν δεν είναι να μαζευτούν αυτοί οι 600 τόνοι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καλά, είναι βασικό, είναι ξεκίνημα βασικό,
0: αλλά
1: πρέπει να μαζευτούν.
0: Είναι, ναι, να μην ξαναδημιουργηθούν.
1: Σωστό,
0: και
1: σωστό.
0: Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο τον πολίτη. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να γίνει ένα σχέδιο αποκομιδής, το οποίο να είναι σταθερό, που να λέει το χειμώνα έτσι και το καλοκαίρι έτσι, ούτως ώστε να, οι οικισμοί να μην είναι ποτέ στην κατάσταση που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια.
1: Εμείς πάντως στο Δήμο Θέρμης, που είναι το δικό μου το σπίτι, ήθελα να πετάξω ένα στρώμα, ήθελα να πετάξω μια καρέκλα, πήρα ένα τηλέφωνο, μου είπανε βγάλ τα έξω, θα περάσουμε να τα πάρουμε. Τα έβγαλα στον κήπο μου, ούτε καν έξω δεν τα έβγαλα, τα έβγαλα στον κήπο, ήρθαν οι άνθρωποι σε δύο μέρες, τα πήρανε, φύγανε. Κάτι τέτοιο προφανώς,
0: ναι,
1: λέτε.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια.
1: Δεν έχετε τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ πληρώνω δημοτικά τέλη, εσείς δεν πληρώνετε?
0: Ναι, πληρώνουμε και από τα πιο ακριβά στην Ελλάδα.
1: Άρα είναι, γιατί δεν έχετε μια τέτοια υπηρεσία, εφόσον...
0: Δεν έχουμε. Αυτό, ναι, προσπαθούμε. Κοιτάξτε λίγο, να σας πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Η νέα προποντίδα είναι αχανής.
1: Είναι
0: ένας πάρα πολύ μεγάλος δήμος.
1: Ισχύει.
0: Με πολλές δυσκολίες, γιατί έχει πολλά αδόμητα, πολλά αγροτεμάχια, πολύ μεγάλη έκταση. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά γεννηθήκαμε και για τα δύσκολα, κύριε Δαμιανίδη. Ο Δήμαρχος έχει τη στήριξη του 93% του κόσμου της προποντίδας,
1: ναι,
0: και είμαι σίγουρη ότι τώρα που ξεκίνησε θα βρει τη λύση.
1: Μακάρι.
0: Να μην επαναληφθεί αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο τον πολίτη. Δηλαδή καθαρίσαμε και τώρα μην ξαναλερώσετε. Όχι. Ναι. Ο πολίτης πρέπει να έχει εναλλακτικές. Πρέπει να έχει σκάφες, πρέπει να έχει ανθρώπους που τα μαζεύουν. Δεν λέω, εντάξει, δεν θέλουμε να αναγκάσουμε το Δήμο κάθε μέρα να είναι εδώ και να μαζεύει ο κόσμος. Όχι.
1: Ναι,
0: έχει την αμέριστη συμπαράσταση των οικισμών. Συνεργαζόμαστε, αλλά πρέπει να πω και αυτό. Δεν μπορεί μια νοοτροπία 50 ετών να αλλάξει σε μια νύχτα. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, την οποία και κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, και εμείς πιέζουμε και εμείς καθαρίζουμε και εμείς μαζεύουμε οι οικισμοί, αλλά αυτό θέλει μια στρατηγική από το Δήμο. Ο Δήμος να ανακοινώσει ποια είναι από εδώ και πέρα η πολιτική του για τα ογκώδη και για τα πράσινα και για τα μπλε και για όλων των ειδών τα απόβλητα, για τα οποία είναι υπεύθυνος, να τα ανακοινώσει επίσημα, να δημιουργηθεί μια κατάσταση στο Δήμο. Δεν λέω, αν δεν μπορεί να ανταποκρίνεται καθημερινά, ναι, στις κλήσεις του πολίτη, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ μεγάλος ο Δήμος και μπορεί να μην μπορεί. Όμως μπορεί άλλα πράγματα. Μπορεί να έχει
1: σχεδιασμός χρειάζεται. Σχεδιασμός χρειάζεται.
0: Μπορεί, ακριβώς. Θέλει μια στρατηγική την οποία να την ανακοινώσει, να δώσει ένα περιθώριο χρόνου στον κόσμο.
1: Να τη δει πώς λειτουργεί.
0: Έτσι, και μετά να ξεκινήσει την επιτήρηση, την επίβλεψη, τα πρόστιμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην μπορεί να έχει και αστυνομία, δημοτική αστυνομία. Όλα τα καταλαβαίνουμε και είμαστε μαζί του. Αλλά μπορεί όμως να βγάλει κάποιους ανθρώπους, δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι να έχουν το περιθώριο να δίνουν πρόστιμα.
1: Κυρία Ιορδανίδου, προτεραιότητα
0: αν
1: έχει ο στρατηγικός σχεδιασμός.
0: Ναι. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω τη φράση μου. Αν γίνει αυτό, είμαι σίγουρη ότι το 80% των όγκων που βλέπουμε σήμερα δεν θα υπάρχουν.
1: Μακάρι. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλη την προσπάθεια που κάνετε από σήμερα μέχρι και εκεί στις 9 Αυγούστου που θα γίνει το Καλλικράτεια Coastal Run. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου που μας βρήκατε, που μας δίνετε την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουμε το έργο μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες προκλητικές δηλώσεις περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Άγκυρα να αντιδρά στην πληροφορία για πιθανή δημιουργία βάσης ντρόουν στη Ρόδο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου της Γείτονος, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ισχυρίστηκε ότι το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο από τις διεθνείς συνθήκες. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα παραβίαζε το συγκεκριμένο καθεστώς δεν είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Εγκρίθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση. Επί όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και με τη σταθερή συνταγή, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσουμπάς. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το 48% των επιχειρήσεων είδε τη ρευστότητά του να υποχωρεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μόλις το 16,4% κατέγραψε βελτίωση. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης όταν ένας 30χρονος οδηγός δικύκλου επιδόθηκε σε επικίνδυνη οδήγηση παραβιάζοντας επανειλημμένα τα φανάρια και μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα μέχρι που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές προσκρούοντας με τη μηχανή του σε οχήματα. Κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις, οι οποίες επισύουν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 18.590 ευρώ. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Πάπα Γεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει εκ νέου από τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητήτρια με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Η Ελλάδα μιλά.
11: Η Ελλάδα μιλά.
10: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
11: η αλήθεια ακούγεται παντού.
10: Η αλήθεια

Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της Τουρκοκαδίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει και ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε: αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πώς μπορείς και τι θα σέβεις έναν λαό? Πώς μπορείς δηλαδή να τον ελέγξεις? Να μην αντιστέκεται, να μην αντιδρά. Όλα εκείνα τα σημεία που μπορείς να κάνεις έναν λαό να μην αντιστέκεται και να μην αντιδρά, εφαρμόστηκαν στη χώρα μας. Το σημαντικότερο, τον οδηγείς στην πείνα, στη φτώχεια, ώστε ο μοναδικός του σκοπός και στόχος να είναι η επιβίωσή του. Στο να μπορέσει να επιβιώσει, να βγάλει τη μέρα του, να βγάλει τη βδομάδα του, να βγάλει το μήνα του. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θέλεις κάποιους από αυτούς τους πιο ευάλωτους να τους ευεργετήσεις με μια δουλειά, με ένα επίδομα, ώστε να σε ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι αυτό που λέμε το πελατειακό σύστημα. Υπάρχουν και οι άλλοι ομάδα ανθρώπων που βολεύονται με καλές δουλειές, με τα κλειτή, δημοσιοπάλη, που είναι οι μισθοφόροι, οι ταλιμπάν αυτοί. Άρα λοιπόν το πέτυχαν με τη φτώχεια. Μας στοχοποίησαν οριστικά και αμετάκλητα, με συνέπεια να μπορούν να εξαργυρώνουν συνειδήσεις δια των βολεμάτων, δια του βολέματος ή του επιδόματος. Αυτή είναι μια τακτική της εξουσίας. Μια τακτική της ελίτ παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα, η πατρίδα μου, όπου φτωχοποίησαν τους Έλληνες για να μπορούν να τους έχουν ελεγχόμενους. Για να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο που είναι αυτός ο έλεγχος ο οικονομικός, προηγήθηκε αυτό που λέμε ο αφελληνισμός της χώρας. Χτυπήθηκε η γλώσσα, χτυπήθηκε η θρησκεία, χτυπήθηκε ο πολιτισμός και η ιστορία. Ένας λαός ανιστόρητος, απαίδευτος, αγράμματος, και δεν εννοώ να πάει πανεπιστήμιο, στα βασικά τουλάχιστον που δεν γνωρίζει, είναι ευκολόπλαστος σαν την πλαστελίνη. Τον κάνεις ό,τι θέλεις και αν πεινάει κιόλας, τον έδεσες. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό κάνει η ελίτ στη χώρα μας, η πλουτοκρατία. Αυτό κάνουν οι ολιγάρχες στη χώρα μας. Απομυζούν το κράτος. Τρώνε από τις σάρκες του ελληνικού κράτους, παιδιά. Όλοι τους. Λεφτά που είναι των Ελλήνων, φτωχών, μικρομεσαίων και των υπολείπων Ελλήνων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς. Με αριθμούς. Και επειδή είναι μακριά από την κοινωνία όλοι τους, και λέω είστε μακριά από την κοινωνία οι υπόλοιποι πολιτικοί, θα δώσω αριθμούς. Έχω μια τετραμελή οικογένεια. Να δούμε το προφίλ της οικογένειας. Να το δούμε. Είναι δύο εργαζόμενοι. Δύο άνθρωποι. Δουλεύουν στην οικογένεια. Έχουν δύο παιδιά. Δύο παιδιά σχολικής ηλικίας, γυμνάσιο και λύκειο. Η διατροφή το μήνα δεν είναι 750 ευρώ, ρε παιδιά? Τα εισοδήματα των δύο ανθρώπων αυτών, των δύο εργαζομένων, είναι από 2.200 μέχρι 2.800. Σε καλές περιπτώσεις. Γιατί μπορεί να είναι και 800 και 900, παιδιά. Σας λέω στις καλές περιπτώσεις. Ωραία. Η διατροφή είναι 750 ευρώ. Τόσο είναι. Τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. 750, πόσο μας βγαίνει εσύ να τρώνε την ημέρα? 25 ευρώ την ημέρα. Για τέσσερα άτομα. Για τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα να τρώνε 25 ευρώ την ημέρα φαγητά. Ψωμάκι, γάλα, τυράκι. Λέμε τώρα έτσι. Λέμε. Ένδυση υπόδηση. Α, τέσσερα άτομα δεν θα χρειαστούν 120 ευρώ, ρε παιδιά, για ρούχα. Βενζίνη 160 ευρώ. Μίνιμουμ θα βάζω. Ρεύμα 140 ευρώ. Για τέσσερα άτομα είναι αυτά, παιδιά. Παραπάνω είναι. Νερό 25 ευρώ. Ίντερνετ σταθερό και τα λοιπά 30 ευρώ. Κινητά θα έχουν όλοι. Από 50 ευρώ, 50 ευρώ το μήνα. Θα μου πεις κόψε τα κινητά. Κόψε το ένα, κόψε το άλλο, μην τρώμε κιόλα. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ξένες γλώσσες, τα παιδιά σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο δεν θα πάνε. 260 ευρώ. Χαρτζηλίκι τα παιδιά, ένα κατοστάρικο το μήνα, έχει σχολικές δραστηριότητες. Κάνα 200 ευρώ, θα δώσουμε. Φροντιστήριο προετοιμασίας, όλα τα παιδιά κάνουν, δεν γίνεται του γείτονα να κάνει, θα κάνει το δικό μου το παιδί. 300 ευρώ. Εδώ, σε αυτά που είπα, δεν βάζω μέσα και προσωπικά έξοδα γονιών. Δηλαδή, οικογενειακή βόλτα, ένα τραπεζάκι, ρε παιδιά, να πάω να φάσω ένα Σάββατο μια Κυριακή έξω. Λέω σαν άνθρωπος. Ή εφορία. Να βάλουμε και εφορία. Δεν τα βάλα αυτά σου, τα προσωπικά. Εφορία. Σε μηνιαίες δόσεις 150 ευρώ το μήνα. Σύνολο όλα αυτά κάνουν 3.470 ευρώ το μήνα. 3.470 ευρώ
Άρα η οικογένεια είναι 600 ευρώ μέσα το μήνα. 600 ευρώ. Χωρίς διακοπές, χωρίς άλλα έξω. Πώς να ζήσει ρε η οικογένεια έτσι. Πώς να κάνει παιδιά και να λύσουμε το δημογραφικό άλλος ρε. Ρε είστε με τα καλά σας. Σας κοροϊδεύουν και αυτό λέω. Κατώτατος μισθός τουλάχιστον 1600 ευρώ. Τουλάχιστον. Καθαρά. Καθαρά. Στην τσέπη. Συντάξεις 900 ευρώ η μικρότερη σύνταξη που να είναι παιδιά. Για να ζει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς. Αυτά θα δώσει η ελληνική λύση. Θα τα κόψουμε από τους λίγους που μασουλάνε τα πολλά και θα τα δώσουμε στους πολλούς που δεν μπορούν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Και τι πέτυχαν όλοι, τι πέτυχανε. Τη φτωχοποίηση του Έλληνα. Τη φτωχοποίηση. Ο κατήφορος της Ελλάδος είναι ανεξέλεγκτος. Κατρακυλάμε μέρα με την ημέρα. Από τη 14η θέση που ήμασταν το 95 περίπου. Ακούστε. 14η θέση αγοραστική δύναμη. Το 95, αν σας πάω και προγενέστερα, ήμασταν περίπου στην 1η θέση, 8η θέση. 80. Και πριν. Στην αγοραστική δύναμη οι Έλληνες. Σας πήγα στο 95. Ήμασταν στην 14η θέση. Σήμερα είμαστε στην 27η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην τελευταία. Στην αγοραστική δύναμη. Τι μπορεί να αγοράσει μια οικογένεια, ένας άνθρωπος. Ο ορισμός της απανθρωποίησης. Ο ορισμός. Σε 30 χρόνια μας ξεπέρασαν όλοι και η Βουλγαρία ακόμα και οι κομμουνιστικές χώρες. Όλοι και αυτοί γελάνε οι ανόητοι στο Μαξίμου και ο Τσίπρας, αποτυχημένος. Οι ελεηνές πολιτικές τους που φτωχοποίησαν τους Έλληνες. Πάνε και ψηφίζουν οι βολεμένοι. Πηγαίνετε αυτοί που κάνετε από εκεί, ψηφίστε. Πηγαίνετε, ψηφίστε επιτέλους. Δεν ξέρω, εγώ τα λέω. Και τι άλλο πέτυχαν, να τα πούμε όλα τώρα. Τι άλλο πέτυχαν Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Σαμαράς, όλη αυτή η κλίκα η πολιτική, γιατί περί κλίκας πρόκειται. Και η απόδειξη είναι ότι βγαίνει ο Άδωνης και υβρίζει ο Σπύρος Γεωργιάδης. Βρίζει τον Τσίπρα, το λέει ανέντιμο, γιατί έκανε λέει ποινικό κώδικα στα μέτρα λέει των ποινικών κακούργων για να την κοπανίσουν, αλλά δεν λέει ο Σπύρος Γεωργιάδης ότι με βάση τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ο συνεπώνυμός του, ο Γεωργιάδης ο Νίκος, που ήταν κατηγορούμενος για παιδεραστία, δεν δικάστηκε. Με τον νόμο του Τσίπρα δεν δικάστηκε. Για να καταλάβετε πόσο βουτυγμένοι όλοι τους είναι στην πόχα, την βρώμα, την δυσοδεία. Κατά τα λοιπά θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί. Θα σώσουν. Μη σας πω ότι θα σώσουν. Πάμε τώρα, γιατί ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Τους νόμους, τα παράθυρα και μετά κατηγορεί τον προηγούμενο. Έτσι πάει η δουλειά. Είναι ή όχι η Ελλάδα τρίτη ακριβότερη σε ρεύμα στην Ευρώπη χώρα. Τρίτη ακριβότερη είμαστε. Τρίτη ακριβότερη στο ρεύμα στην Ευρώπη είμαστε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τρίτη στην Ευρώπη ρε παιδιά. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Κλεισά τους λιγνίτες. Εξορίξεις καθυστερούν στην καθυστέρηση. Τρίτη πιο ακριβή. Και εμείς τι λέμε. Δωρεάν ρεύμα στους Έλληνες μπορούμε να δώσουμε από τους λιγνίτες. 300 δις δωρεάν. Δεν λέω τζάμπα. Αλλά στο 1/5 της τιμής. Αντί για 100 ευρώ να πληρώνετε 20 ευρώ ρε παιδιά. 25 ευρώ. Γίνεται. Ολόκληρο το σχέδιο υπάρχει. Είμαστε τέταρτη πιο ακριβή στην Ευρώπη στα καύσιμα. Στα καύσιμα. Ένατη στον κόσμο στην τιμή της βενζίνης είναι οι Έλληνες. Η Ελλάδα. Το μήνα Ιούλιο. Πέμπτη πιο ακριβή στα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Αν συνυπολογίσεις βέβαια ότι οι άλλοι που είναι, αν θεωρούμαστε εμείς είμαστε κάτω από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, οι μισθοί που παίρνουν εκείνοι είναι τριπλάσια τους δικούς μας. Τριπλάσια, παιδιά. Είμαστε τελευταία χώρα σε μισθούς και αγοραστική δύναμη το 25. Το 25 είναι αυτά. Και το 26 το ίδιο. Δεν άλλαξε τίποτα. Στο ίδιο μετερίζουμε. Φτωχοποίηση των Ελλήνων. Και τι κάνει η ανόητη, ενώ εξαρτώμασταν με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το παίρνουμε τώρα 200% πιο ακριβά και τα παίρνουν οι Τούρκοι τα λεφτά. Το φέρνουν από Αζερμπαϊτζάν και μας το πουλάνε ως τουρκικό, ενώ ως Αζερμπαϊτζάν είναι ρωσικό. Τι κάνανε, έκανε πόλεμο με τον Πούτιν.
Πόλεμο μόνο του έτσι. Αποφάσισε ένα πρωί για να κάνω πόλεμο με τον Πούτιν έτσι. Δεν έχω τι να κάνω, να κάνω πόλεμο. Πάνε να παίξετε τέννις εσύ με τον Κασελάκη και εσύ. Όπως ο Σπύρος Γεωργιάδης. Παίξτε τέννις, κύριο Χαβαλέ, κάντε μεταξύ σας. Σας νοιάζει ο πόνος του Έλληνα. Χαβαλετζίδες. Χαβαλετζίδες είστε. Και τώρα η Μόσχα τι κάνει. Γυρίζει την πλάτη στη Δύση και απευθύνεται στο Πεκίνο, στην Κίνα. Εμβαθύνει τη συμμαχία της και καλά κάνει. Εδώ τώρα το βλαμμένο, το καθυστερημένο η Κάλλας, που είναι και εκπρόσωπος υπουργός άμυνας, δεν ξέρω την κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψώνιο. Βέβαια δεν είναι βλαμμένο. Μια χαρά είναι, γιατί από τη χώρα της περνούν όλα τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάνε και που πάνε στην Ουκρανία. Οι τραπεζές της διοχετεύονται δισεκατομμύρια. Κράτα και κάτι τη για τον αυτό του φαίνεται και όλα είναι καλά. Η Κάλλας λοιπόν θέλει να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Έτσι γουστάρει. Οι πορδές. Εννοώ, έτσι, το ελάχιστον, το μικρόν, το απειρό ελάχιστον, το ποντίκι που βρυχάτε, να το πω έτσι. Το Ρόιντερς λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο πληροφορίες που προκαλούν, λέει, ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους που κοιμούνται όρθιοι βέβαια και πληρώνουν Σουήτες ξενοδοχείων. Δεν τις πληρώνουν αυτοί, τις πληρώνουμε εμείς οι Σουήτες, αλλά περνάνε καλά αυτοί. Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά στην Κίνα το 25 μετά από έγκριση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας του Αντρέι Μπελούσοφ. Το Νοέμβριο του 25 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαιδεύσεως 3 εβδομάδων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πεκίνου με αντικείμενο, ακούστε, ραδιολογίες απειλές χημικού πολέμου, βιολογικές επιθέσεις προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και πρέπει να σας πω το εξής, ότι επειδή λέγονται διάφορα, τους ακούω καμιά φορά και γελάω. Η Κίνα δεν είναι έτσι, είναι υποδιέστερη. Η Κίνα το 2030 θα προσπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι σε επίπεδο αριθμών μόνο, αλλά και ποιότητος. Η αλήθεια είναι ότι η Κίνα έχει ξεφύγει. Στα εξοπλιστικά της, στα προγράμματά της και στα ειδικά της όπλα. Ακούστε που σας λέω, βγαίνουν κάποιοι ειδικοί ανόητοι, δεν σε ξέρουν τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος λέει το της Κίνας είναι έτσι, είναι αλλιώς βαρύ και κάνει αυτό. Ρε μεγάλη, το έχεις πετάξει. Παίρνετε ένα προσπέκτ, το διαβάζετε από κάπου και το λέτε προσπέκτους. Χαλαρώστε λίγο. Τα μυστικά που έχει η Κίνα, όπως και η Αμερική έχει μυστικά. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι η Ρωσία έχει μυστικά στρατιωτικά. Δεν μας τα λένε όλα. Σιγά μας τα πούν, οι λύθοι είναι. Ας πούμε, ο πύραγος Ζιγκόν, πώς λέγεται, ο Ζιγκόν δεν λέγεται. Ο ρωσικός. Δεν το ξέραμε, το είδαμε και πάθαμε σοκ. Πάθαμε σοκ με τις δυνατότητές του. Έτσι και οι Κινέζοι. Και μάλιστα έβγαλε το Reuters κάτι έγγραφα εκεί πέρα για την Κίνα και τη Ρωσία, για χημικές απειλές, πυρηνικές απειλές. Μάλιστα. Μα ακούστε λίγο, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Μέσα στο μυαλό κάποιων είναι να κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη, ξέρω. Το να κάνεις πόλεμο με τη Ρωσία είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη. Γιατί αν στριμωχτεί η Ρωσία, μπορεί να κάνει και χρήση πυρηνικών όπλων. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσον το αντιλαμβάνονται τα δίποδα που είναι στις Βρυξέλλες. Αυτοί οι τύποι απίθανοι και απίστευτοι, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να αυτοκτονούν, να δολοφονούν την Ευρώπη. Μια χαρά είναι η Ρωσία. Να ενωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη και να είμαστε μια Ευρώπη πραγματική ισχυρότατη. Ισχυρότατη. Αλλά τι να σας κάνω, έχετε τα πρακτοράκια του Biden και των υπολείπων κολλητών που ενώ βλέπουν ότι ο Τραμπ τα βρίσκει, τα βρήκε με τους Ρώσους. Όσο τα βρήκε, δεν ανακατεύεται με την Ουκρανία. Αυτοί οι λύθοι παίρνουν τα λεφτά των Ευρωπαίων και τα δίνουν στους Ουκρανούς, στον Ζελένσκι, ο οποίος είναι μέχρι εδώ βουτυγμένος στη διαφθορά. Κανείς δεν ξέρει την περιουσία του. Ο Ζελένσκι είναι από τους πλουσιότερους πολιτικούς στον πλανήτη. Μία από τις πλουσιότερες οικογένειες πολιτικές στην Ευρώπη είναι ο κ. Μητσοτάκη και η οικογένειά του. Μητσοτάκηδες. Από τις πλουσιότερες οικογένειες, τι έχω να τα πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρουν τι έχουν. Μάλλον αυτοί ξέρουν τι έχουν. Εμείς δεν ξέρουμε τι έχουν και δεν ξέρουμε από πού τα απέκτησαν. Γι' αυτό και λέω: θα ελέγξω όλα τα πόθενά και θα τα δημεύσω περιουσίες. Θα τους τα δημεύσω, παιδιά, και τα ακίνητα και ό,τι κλέψανε. Όχι σαν την άλλη που μου έκανε κόμμα για να σώσει την Ελλάδα και έπαιρνε από φαντς ακίνητα φτωχών ανθρώπων. Τα ίδια κάνουν κι αυτοί. Πίσω από τα φαντς είναι οι πολιτικοί, σας λέω. Και οι τραπεζίτες. Μην κοροϊδευόμαστε. Πίσω από τα φαντς είναι οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί. Τα είχα πει το 21 ή 20, δεν θυμάμαι, στην Βουλή με ονόματα και στοιχεία. Τα αποκάλυψα ένα προς ένα. Δεν κρύφτηκα. Βγήκα μπροστά. Μπροστά ήμουν εγώ.

0: Πάμε στο επόμενο. Απολιθωμένο δάσος. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στο απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο. Το έχω επισκεφτεί 3-4 φορές. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αν πάτε. Συγκλονιστικό. Αλλά θέλω να δούμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πώς ήταν το δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια.
1: Δείτε το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν ένας καταπράσινος, επίγειος, παράδεισος. Στην εποχή του Μειόκαινου, το κλίμα εδώ ήταν υποτροπικό. Γιγάντιες σεκόγιες, πανέμορφες βελανιδιές και φοινικές συνέθεταν ένα πυκνό δάσος γεμάτο ζωή που κάλυπτε κάθε σπιθαμή αυτών των λόγων. Όμως αυτή η μοίρα του παραδείσου σφραγίστηκε βία. Τεράστια ηφαίστεια στα βορειοανατολικά του νησιού εξεράγησαν, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό με τόνους ηφαιστιακής τάχτης και αερίων. Κατακλυσμιαίες βροχές μετέτρεψαν τη στάχτη σε γιγάντια κύματα λάσπης. Αυτές οι λασπορές έπληξαν την κοιλάδα, θάβοντας το δάσος και απομονώνοντάς το τελείως από οξυγόνο. Η αποσύνθεση σταμάτησε. Τότε ξεκίνησε το θαύμα. Θερμά ιαματικά νερά, πλούσια σε περίπλιο, πότισαν τους θαμμένους κορμούς. Μόριο προς μόριο, το ξύλο αντικαταστάθηκε από χαλαζία, μετατρέποντας τα ζωντανά κύτταρα σε αιωνιά πέτρα. Εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης έφερα ξανά στο φως αυτό το θαύμα. Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Ένα ζωντανό παρελθόν παγωμένο στον χρόνο.
0: Ξέρετε, περνά στον δρόμο για να πα στο μουσείο που έχουν και βλέπει δεξιά και αριστερά παιδί μου κορμού δέντρων. Απολιθωμένου. Κατεβαίνει κάτι, του ακουμπά και βλέπει. Γίνεται τρομακτική προσπάθεια βέβαια στην περιοχή να διατηρηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε στη Λέσβο, στο απολιθωμένο δάσο, είναι εξαιρετικό το μέρο. Εντυπωσιακότατο. Έτσι. Και μα θυμίζει κάτι. Αυτά περί κλιματική αλλαγή και άλλων παραμυθιών. Ότι αλλάζει το κλίμα, αλλάζει γιατί αλλάζει ο πλανήτης, δεν αλλάζει το κλίμα γιατί παίρνεται η Αγελάδα. Μια ζωή επί χιλιετηρίδες και επί αιώνες γινόταν αυτό. Η γη είναι ζώσα κατάσταση. Ζει, αναπνέει, βρυχυδμή εφιστίων, εκρήξεις εφιστίων εν πάση περιπτώσει. Έχουν συμβεί μεταβολές τέτοιες. Αλλαγή των πόλων, μετατόπισή τους, γνωστά πράγματα για να ασχολούνται σοβαρά. Όχι συνωμοσιολογικά όπως κάποιοι άλλοι ανόητοι θέλουν να λένε ότι υφίσταται. Αλήθεια είναι. Άλλο αυτό όμως και άλλο επειδή παίρνει η Αγελάδα να μην πίνουμε γάλα ή να μην τρώμε κρέας αγελαδινό γιατί παίρνει η Αγελάδα. Είναι γελοιότητα όλα αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
0: Πάμε τώρα σε αυτό που προανέφερα, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σταυροφορίες. Οι σταυροφορίες είχαν ένα υγιές κίνητρο, παιδιά. Την απελευθέρωση των Ιερουσαλήμων και την άμυνα έναντι της επιθετικότητας των Ισλαμιστών απέναντι στους Χριστιανούς. Το κίνητρο ευγενές. Υγιές. Τώρα το που λοξόκυλαν ή λοξοδρόμησαν είναι άλλο πράγμα. Ή εξόκυλαν. Είναι άλλο πράγμα. Αλλά όλοι εσείς που λέτε ότι οι σταυροφορίες έγιναν αντίον των μουσουλμάνων, για να δούμε λίγο την ιστορική αλήθεια. Γιατί βαρέθηκαν τα παραμύθια. Οι Ισλαμιστές χτύπησαν τον χριστιανισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι οι χριστιανοί το Ισλάμ. Οι Ισλαμιστές χτύπησαν τον χριστιανισμό. 632 πεθαίνει ο Μωάμεθ. Το 635 ξέρετε τι γίνεται. 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια. Οι μουσουλμάνοι κατακτούν τη χριστιανική πόλη της Δαμασκού. Σε 3 χρόνια. Δηλαδή πεθαίνει ο Μωάμεθ. Το Κοράνι μιλάει για ιερό πόλεμο, τζιχάντ, και αμολιούνται από τις στέπες της Σαουδικής Αραβίας Βεδουίνοι και διάφοροι εχθροσφαγείς και επιβάλλουν σε 3 χρόνια, κάνουν τη Δαμασκό, τη χριστιανική πόλη, το 635, την κάνουν μουσουλμανική. Την καταλαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει. Το 636, οι μουσουλμάνοι κατακτούν τη χριστιανική πόλη της Αντιόχειας. Μιλάτε για σταυροφορίες του 1100 μετά Χριστόν. Δείτε τι γίνονταν πριν από 6 αιώνες στην περιοχή που ήταν όλοι χριστιανικοί. Μέχρι να έρθει ο Μωάμε δεν υπήρχε, ρε παιδιά, Ισλάμ. Όλοι χριστιανοί ήταν και στη Σαουδική Αραβία και στην Αφρική παντού. 637. Οι μουσουλμάνοι κατακτούν τους Αγίους Τόπους μετά Χριστόν. 639. οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Αρμενία, την πρώτη χριστιανική χώρα που κατακτούν. Σε 4-5 χρόνια γίνονται αυτά. Εισβάλλουν από παντού, φεύγουν σαν τα μιλούνια. 641. Οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Αίγυπτο, την χώρα των κοπτών χριστιανών. Χριστιανοί και εκεί. 650. Μουσουλμανικά στρατεύματα φτάνουν στην Νότια Ιταλία, παρακαλώ, και στην Κύπρο. Εκμαλωτίζουν χιλιάδες ανθρώπους ως σκλάβους και παλακίδες και τους πουλούν στα σκλαβοπάζαρα. Οι μουσουλμάνοι, το Ισλάμ, όχι ο Βελόπουλος, γιατί ξεκινάτε όλα τις σταυροφορίες. 711. Οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στην Ισπανία. Μπήκαν στην Ισπανία από την Αφρική, πέρασαν Βόρεια Αφρική και πάνε στην Ισπανία μαζί με τους άλλους. Μάω. Άντε μου κάνε κουβέντα. Μέχρι το 715 είχαν κατακτήσει μεγάλο μέρος της Ισπανίας. Χριστιανικές περιοχές. Χριστιανοί. 717. Οι μουσουλμάνοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Το Ισλάμ. Αλλά αποθούνται. 730. Οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στη Γαλλία. Αλλά αγχετίζονται από τον Κάρολο Μαρτέλ στη μάχη της του Τουρ. Έτσι λέει την περιοχή. 792. Ο ηγεμόνας της Αλταλούς ζητάει νέα εισβολή στη Γαλλία. Αλλά οι μουσουλμάνοι οι στρατοί τους αποθούνται ξανά. Εμείς κάναμε σταυροφορίες, Θέλετε κι άλλα. 827. Οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στην Σικελία και στην Ιταλία καταδιώκοντας μοναχούς και σφάζοντας και έχοντας εκκλησίες. Θέλετε κι άλλα. Ποια θρησκεία δημιουργήθηκε πριν? Ο χριστιανισμός. Ποια έπεται? Το Ισλάμ, 7ο αιώνας μετά Χριστόν. Και εισβάλλουν όπου υπάρχουν χριστιανοί και σφάζουν και σκοτώνουν. Εμείς κυνηγήσαμε τους Ισλαμιστές. 846. Οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στη Ρώμη και αναγκάζουν τον Πάπα να πληρώνει φόρα υποτελείας. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί πρέπει να είναι φιλές πνιγνοί. Και δεν λέω ότι φταίνουν όλοι οι μουσουλμάνοι, αλλά να μάθουμε την ιστορία τουλάχιστον. 848. Πραγματοποιείται τρίτη εισβολή στη Γαλλία. Εισβολής αποδίδεται για τρίτη φορά. 909. Οι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Σαρδινία. 937. Η εκκλησία του Παναγίου Τάφου πυρπολείται από μουσουλμάνους και περισσότερες εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ δέχονται επιθέσεις. Θέλετε κι άλλα? 1009. Καταστρέφεται, φίλες και φίλοι, η εκκλησία της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. 1012. Ξεκινούν οι καταπιεστικές διαταγές του Αλ-Χακίν εναντίον των χριστιανών. 1071. Οι μουσουλμάνοι Τούρκοι επιτίθενται στους Βυζαντινούς και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της Ανατολίας. 1094. Ο Βυζαντινός στρατοκράτος Αλέξιος Α Κομνηνός ζητάει βοήθεια από τη Δυτική Χριστιανοσύνη εναντίον των τουρκικών μουσουλμανικών εισβολέων. 1095. Ο Πάπας ο Ούρβανος ο Β' κηρύσσει τελικά την πρώτη σταυροφορία. Πείτε μου τώρα εσείς, οι σταυροφορίες είναι το αίτιο ή οι σταυροφορίες είναι το αποτέλεσμα? Που είχαν ευγενές κινήτρο, επαναλαμβάνω, άσχετα αν λοξοδρόμησαν στην πορεία. Ο άλλος επιτίθεται κατά κύματα σε όλη την Ευρώπη, το Ισλάμ. Και επειδή αποφάσισαν οι σταυροφόροι να ελευθερώσουν τους Παναγίους τους Αγίους Τόπους, φταίει το οι σταυροφορίες, φταίνε. Τι είναι αυτά που λέτε ρε εσείς? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μου πείτε πολιτικά τα κίνητρα. Ναι, πολιτικά, αλλά το Ισλάμ είναι και πολιτικοθρησκευτική κατάσταση. Δεν είναι απλά θρησκευτική κατάσταση. Είναι και πολιτική. Επιβάλλεται δια της βίας. Αυτά και τελείωσε. Για να τελειώνει η πλάκα και κομμένη η πλάκα όταν μιλάμε για Ισλάμ και Χριστιανισμό. Το Ισλάμ έπεται, ο Χριστιανισμός προϋπήρχε. Αυτοί που έσφαζαν και δίωξαν και εκδίωξαν χριστιανούς είναι οι Ισλαμιστές μουσουλμάνοι από το 635 που πέθανε ο Μωάμεθ και μετά. Αυτή είναι η αλήθεια ιστορική. Τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε. Όχι ότι οι χριστιανοί ήταν καλά παιδιά και αυτοί σφάζανε. Στον πόλεμο όλοι σφάζουν. Αλλά άρχισε σε γυρών αδίκων, άλλοι άρχισαν να απλώνονται με τσιχάτ.

Θα ήθελα τώρα να πάμε σε μερικές από τις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Θα μου πεις γιατί οι εφευρέσεις. Διότι με βάση αυτές αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Δεν θα πάμε στην ελληνιστική περίοδο που εκεί υπάρχουν απίστευτες εφευρέσεις. Δεν θα μιλήσω για τον Αρχιμίδη, τον αρχιτέκτο Ταραντίνο, έτσι, τον οποιοδήποτε από την Αλεξανδρινή σχολή. Όχι. Θα ξεκινήσουμε σε προγενέστερους χρόνους, πολύ πριν από αυτή την Αλεξανδρινή περίοδο. Από τη θεμελίωση της δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ, και την ανάπτυξη του θεάτρου μέχρι την εφεύρεση της κεντρικής θέρμανσης και των γεφυρών, οι Έλληνες προηγήθηκαν. Η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων αποτελούν το θεμέλιο για την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε εμάς το οφείλουν αυτοί οι Ευρωπαίοι βάρβαροι που ήταν ανθρωποφάγοι, κανίβαλοι κανονικοί και τους εκπολιτήσαμε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τη Μινωική Κρήτη ακόμα συναντάμε αυτό που λέμε λουτήρες, μπανιέρες. Μπανιέρα κανονική. Υπάρχει μπανιέρα κανονική. Υπάρχει υποδαπέντια θέρμανση. Στη Μινωική περίοδο και εποχή. Αλλά επειδή μπορεί να μην το πιστεύετε, θα σας πω το εξής. Ακόμη και στους ζεστούς μεσογειακούς μήνες, οι αρχαίοι Έλληνες αναζητούσαν τρόπο να μείνουν ζεστοί το χειμώνα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις χοντρές κάπες και τα εσωτερικά τζάκια που είχα σπίτι του, στο αίθριο, ας πούμε, τι σημαίνει αίθριο. Είναι ένας χώρος ανοιχτός, αλλά πάντοτε υπήρχε η εστία στο σπίτι των αρχαίων Ελλήνων. Τι ήταν η εστία? Η εστία ήταν εκεί που είχε φωτιά. Θέατρες, εστίες, φωτιά κτλ. Το έβαζαν, την έκαναν, έκαναν τα σπίτια έτσι, ώστε να είναι ανθρωποκεντρικά. Δεν ζούσαν σε σπήλαια. Έφτιαχναν κανονικούς οικισμούς. Όταν δηλαδή στη Μινωική Κρήτη είχαμε τριόροφα, τετραόροφα κτίρια. Δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός, παιδιά, που να έχει φτιάξει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, όπου και να ψάξετε, δεν υπάρχει τριόροφο, τετραόροφο κτίριο το 2.500 π.Χ. Εδώ λοιπόν έκαναν και κάτι άλλο οι προγονείς μας. Ακόμα και εκεί που οι άλλοι νομίζουν ότι ανακαλύπτουν τα μελά, δηλαδή οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν τα λουτρά. Μέγα ψέμα. Μέγα ψέμα. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες αναζητούσαν τρόπο να μένουν στο χειμώνα. Και τι βρήκανε? Ανέπτυξαν το υπόκαυστον. Ένα σύστημα υποδαπέδειας θέρμανσης που επέτρεπε το θερμό αέρα από καμίνι, ακούστε, από καμίνι, να κυκλοφορεί κάτω από τα δάπεδα και να ζεσταίνει τα δωμάτια. Τώρα τελευταία ανακαλύψαμε στα τζάκια μας αυτό που λέγεται, πώς λέγεται ρε παιδιά, ενεργειακό τζάκι. Από καμίνι ο αέρας μεταφερόταν στο δάπεδο του σπιτιού και ζεστονόταν το χειμώνα το σπίτι. Τώρα βάζουμε το τζάκι και βγάζει αέρα με ειδικούς αερογωγούς και να πετάει έξω το ζεστό αέρα και να μην πηγαίνει στην καμινάδα όλος και πηγαίνει πάνω στην ατμόσφαιρα. Και να έρχεται πίσω στο σπίτι. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό. Αυτό καταγράφεται, η πρώτη καταγραφή αυτής της τεχνοτροπίας και της οικοδόμησης των υλικών και των σπιτιών καταγράφεται και εφαρμόζεται στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο το 350 π.Χ. Τι έκαναν λοιπόν, ακούστε. Και αυτό ακριβώς υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους. Δηλαδή όταν κατέλαβαν την Ελλάδα οι Ρωμαίοι πήραν αυτό το γεγονός, αυτή την κατασκευή και την υιοθέτησαν από οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί. Τα χρησιμοποίησαν σε σπίτια, δημόσια κτίρια και λουτρά. Και έτσι έκαναν τα λουτρά οι Ρωμαίοι. Πήραν την ιδέα και την εφήρμοσαν σε κάτι καινούριο. Αυτά όμως, να σου πω, είναι κάτι που επιβίωσε σε μοναστήρια. Αν πάτε σε μερικά μοναστήρια παλαιά, σε κάστρα, έδειξαν το υψηλό επίπεδο της τάξης των Ελλήνων των Ελλήνων. Δηλαδή δεν ήμασταν ένας λαός που ήταν μέσα στις λάσπες, ένας λαός μέσα στα σπήλαια. Λαός που έφτιαχνε, που δημιουργούσε. Όλες τις επιστήμες τις κάναμε εμείς. Είναι δεδομένο αυτό. Όλες. Και ακόμη και σήμερα αυτό θεωρείται πολυτέλεια. Γιατί είναι πολυτέλεια? Σήμερα σε πολλές περιοχές του πλανήτη είναι πολυτέλεια αυτή η... το να έχεις κάτω από το δάπεδό σου ζεστό αέρα. Το είχαν κάνει με τεχνοτροπία, φανταστείτε, δεν είχαν τα υλικά τα σημερινά. Το είχαν κάνει όμως. Το είχαν φτιάξει. Από την αρχαιότητα ακόμα. Γιατί αυτό με ενοχλεί εμένα. Οι άνθρωποι χρειαζόταν να διασχέσουν υδάτινα εμπόδια. Οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν την τέχνη της κατασκευής των γεφυρών. Οι πρώτοι που τις έκαναν, παιδιά. Η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, ποτάμια, οροπέδια, βουνά, μικρά, ψηλά, λόφους κτλ. Οι δρόμοι δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Χρειαζόταν γέφυρες. Τι έκαναν λοιπόν οι προγονείς μας? Η πρώτη τοξωτή πετρόκριστη γέφυρα που υπάρχει και που αναδεικνύει την ισχύ της σκέψεως, τη διάρκειά της, είναι η γέφυρα του Αρκαδικού στην Πελοπόννησο. Επειδή την έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια, η γέφυρα στο Αρκαδικό είναι αυτή εδώ. Τοξωτή γέφυρα. Και διαβάζω βιβλία ιστορίας που μου λένε ότι οι τοξωτές γέφυρες ήταν ρωμαϊκή δημιουργία.
τοξωτή γέφυρα. Και από πάνω περούσαν τα άρματα. Όχι μάχης άρματα, άρματα στρατιώτητος, έτσι μην μπερδευτούμε τώρα. Και συνέδεε την Τήρηθα με την Επίδαυρο. Συγκεκριμένος δρόμος, η παλιά, όχι η παλιά εθνική οδός, η αρχαία εθνική οδός ήταν αυτή. Και από εκεί από πάνω περνούσανε από αυτή τη γέφυρα, τοξωτή είναι παιδιά. Δηλαδή αν δείτε, η βράχη δεν είναι τώρα κομμάτια και τέτοια, είναι τεράστια. Φτιάξανε αυτή το τόξο και πάνω πάνω για να πιέζει, να συμπιέζει το βάρος και να πηγαίνει ισομερός. Για να μην πέσει η γέφυρα. Τη φτιάξανε Έλληνες αυτοί, προγονεί σα. Μικυναίοι, Μικυναίοι. Τη φτιάξαμε εμείς. Από εδώ την πήραν οι αρχαίοι Έλληνες και από εδώ την πήραν οι Ρωμαίοι αργότερα. Και διαβάζω εγώ, οι τοξωτές γέφυρες λέει είναι η δημιουργία Ρωμαίων. Όχι, είναι αντιγραφή των Ρωμαίων από τους Έλληνες. Γιατί με το διαβάζετε αυτό το πράγμα στα βιβλία. Για πέστε μου εσείς, γιατί πρέπει να υπομειώνω ή να μειώνω πάντα την ελληνική ιστορία. Οι αρχαίοι Έλληνες, ταξιδευτές, με τα πλοία, ναυσιπλοεία, νησιωτικός λαός, δημιούργησαν τους φάρους. Φάρους για να καθοδηγούν τα πλοία με το, όπως ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Ο πρώτος φάρος τέτοιος στον κόσμο ήταν της Αλεξάνδρειας. 118 μέτρα ύψος. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. 118 μέτρα ύψος. Δηλαδή, αν βάλω 3 μέτρα ότι είναι περίπου. Δεν είναι 3, είναι λίγο 2,90. 3 μέτρα θα βάλω εγώ. Είναι περίπου 3-4, 40 όροφοι. 40 όροφοι κτίριο. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Και έφτασαν 2.000 πόσα. Περιμένετε λίγο. 2.000 περίπου 300 χρόνια μετά, 200, να κάνουμε ένα ματσούνι εκεί στο ελληνικό με 52 ορόφους. Για να καταλάβετε, 2.000 χρόνια πριν το κάνανε αυτό οι προγονεί σας. Και τώρα, μετά από 2.000 χρόνια, να κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο διαφωνώ βέβαια εγώ, γιατί δεν χρειάζεται αυτή κάτι τέτοιο, αλλά είναι άλλη τάξη κουβέντα. Και είναι ένα μεγάλο τεράστιο έργο, φάρος, για να βλέπουν τα καράβια και να έρχονται. Οι φρικτορίες που λέγαμε κάτι παρελθόν χρόνο. Είναι άλλο γεγονός. Για να μπορούν να στέλνουν μηνύματα ό,τι ώρα θέλουν. Αυτά, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς πως τόσο εύκολα, το τονίζω αυτό, τα καταπίνουμε αμάστα. Στις πολεμικές τεχνολογίες, ο Διονύσιος, ο πρεσβύτερος, ποιος το ξέρει τώρα αυτό, ναι. Εφήβρε τον καταπέλτη, ο οποίος εκτόξευε βαριές πέτρες με αρχή της τάσης και της ροπής. Εκτόξευε βαριές πέτρες με αρχή της τάσης.

Βαρ, βαρ, βαρ, βαρ και ούγκα, ούγκα, ούγκα, ούγκα. Τι έλεγαν οι προγονείς σας? Κεντρικό μάθημα στο κοινωνικό βίο των Ελλήνων ήταν η μουσική. Πρώτο μάθημα, το πρώτο μάθημα με το που ξεκίνησε ο αρχαίος Έλληνας να πηγαίνει σχολείο να διδάσκεται ήταν η μουσική. Λύρα, έτσι. Σύριγγες, τα κύμβαλα, οι σάλπιγγες, η κιθάρα. Συνδεόταν με τους θεούς. Η μουσική, οι μουσες. Ήταν δώρο Θεού κατά τους αρχαίους Έλληνες. Γι' αυτό και λέω πρέπει να επαναφέρουμε τη μουσική στο σχολείο. Τη μουσική, όχι την τραπ, όχι τα νταμ ντουμ ντουμ ντουμ. Μουσική κανονική. Γιατί μέσα από τη μουσική εφραίνεται η ψυχή και γίνεσαι ήρεμος άνθρωπος. Η τσίχλα, ακούστε, από τη μαστίχα χείου χρησιμοποιήθηκε για πέψη και ανακούφιση από κρυολογήματα. Από την αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν. Βρέθηκαν κείμενα στη Χίο, στην αρχαία Χίο. Αρχαία κείμενα. Που το έλεγαν. Ότι το χρησιμοποιούσαν. Το ανακάλυψαν μετά από χρόνια βέβαια. Ας είναι καλά, η Σουλτάνα. Η σύζυγος του Σουλτάνου που είχε δώσει και ατέλειες. Αλλιώς θα είχαμε χάσει και τη μαστίχα. Δεν είναι. Είμαστε ικανοί για όλα. Για το χειρότερο είμαστε ικανοί. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τους γερανούς. Τους γερανούς. Και συστήματα τροχαλιών για την ανύψωση βαρέων υλικών. Και όχι την ελληνιστική περίοδο όπως λένε κάποιοι άλλοι. Όχι, παιδιά. Πάντε στις Μυκήνες να δείτε πώς έγιναν τα τείχη αυτά. Δεν ανεβαίνει, δεν γίνεται αν δεν έχεις ανακαλύψει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν γίνεται. Εξάλλου ο Παρθενώνας δεν έγινε γιατί κουβάλλει ο άλλος την πλάτη του την κολόνα. Κομμάτι-κομμάτι. Και ο Παρθενώνας με γερανούς έγινε. Δεν τα ανέβασαν έτσι. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς. Μεγάλη μορφή. Αλεξανδρίσκολη. Εφήτρητη σύριγγα. Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική και αναπτύχθηκε σε σημερινές σύριγγες. Ο Ήρων Αλεξανδρίσκολη. Η σύριγγα, η σημερινή. Την ανακάλυψε αυτός για άλλους μεν λόγους, όχι ιατρικούς, αλλά από εκεί είναι ο πρόδρομος, αυτή η εφεύρεση. Βρήκαν το χειρόγραφο αργότερα. Οι άλλοι το αντέγραψαν και κάναν τη σύριγγα τη σημερινή. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αθλητές και φιλόσοφοι. Ήτανε άλλο πράγμα. Δεν ήταν σε εμάς. Ολυμπιακοί αγώνες, 776 π.Χ. Πέντε αθλητές, μαχία, υποδρομία, αθλήματα, όλα αυτά εμείς τα φτιάξαμε, ρε παιδιά. Και συμβόλιζαν και την ανδρεία και τη δύναμη ταυτόχρονα. Τη γενναιότητα, τη γενοψυχία. Να πάμε στη φιλοσοφία του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, που διαμόρφωσαν τη δυτική σκέψη, την επιστήμη, τη λογική, την ηθική. Όταν ο Αριστοτέλης, ρε παιδιά, και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι ηθικολογούσαν ή μιλούσαν για την ηθική ή για τη λογική, θα μου πείτε, εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να το κάνουν πολλοί. Γιατί και οι θρησκείες μιλούν για την ηθική της θρησκείας. Ωραία. Όταν γράφει βιβλίο ο Αριστοτέλης περί φυσιογνωμίας, περί ψυχής, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει πάει σε άλλο level αυτός ο πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός. Σε άλλη στάθμη, για να το πω ελληνικά. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αλλά εκεί η προσπάθειά τους είναι να μειώσουν τους προγόνους μας. Η κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι μια απλή κληρονομιά, παιδιά. Από Έλληνα σε Έλληνα. Είναι αναμφισβήτητη. Η θέρμαση, οι γέφυρες, η φάρη, η μουσική, οι γερανοί, οι σύριγγες, όλα αυτά και τα υπόλοιπα, φιλοσοφία, ηθική, ιατρική, αστρονομία, που έφτιαξαν. Δεν μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να τα επιβιβάζει συνεχώς. Δεν μπορεί να ευτελίζει την προσφορά τους. Δεν μπορεί να το ανεχόμαστε και να το καταπίνουμε έτσι. Απλά ναι, μωρέ, και τι έγινε, μωρέ, ξέρετε, ο Νεοέλλας. Έλα, μωρέ, τώρα και τι έγινε. Βρε, αδερφέ μου, για να μάθεις να περπατάς, μπουσουλάς όταν γεννιέσαι. Και μετά πατάς τα δύο σιπόδια και τρέχεις. Δεν ξεκινάς τρέχοντας τη γεννά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το μπουσούλημα και το περπάτημα είναι ο ελληνικός πολιτισμός του παγκοσμίου πολιτισμού. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα επαναφέρουμε στην πεποίθηση του νέου Έλληνα, της επόμενης γενιάς μέσα από την παιδεία, ώστε να φτιάξουμε μια ελληνική γενιά. Γιατί αυτό που έχουμε και αυτό που φτιάξαμε από το 1974 και μετά δεν είναι ελληνική γενιά. Νεοελληνική γενιά είναι. Νεοέλληνες, ραγιάδες, γρεκύλοι που εύκολα καταπίνουν το κάθε ψέμα και το μασούν αρκεί να είναι οπαδοί συγκεκριμένου κόμματος, συγκεκριμένου προσώπου. Είναι μια ελεηνή στάση και συμπεριφορά, αγελαία θα έλεγα, που δεν χωρά στην ελληνική πραγματικότητα, στο ελληνικό μυαλό, στο ελληνικό έθος και ήθος.
Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.

Μπορεί εγώ να είμαι λίγο υπερφύαλος, λίγο περίεργος, αλλά τα πιστεύω αυτά που σας λέω. Και θα ξεκινήσουμε από την παιδεία, σας λέω. Την παιδεία, την ελληνική παιδεία. Να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα τουρκική πρόκληση με μη επανδρομένο αεροσκάφος να παραβιάζει το ΕΦΑΕΡ Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να γνωρίσει και να αναχαιτήσει το τουρκικό ντρόουν. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες. Θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες κατά της τουρκικής προκλητικότητας, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν κοιτάει ο κ. Γεραπετρίτης στο Αιγαίο, όπου οι Τούρκοι μπαίνουν και ψαρεύουν και σαφείς στον τζαμπουκά, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή 10 παντού στην τηλεόραση του Open. Σημείωσε ότι η ένταση συμφέρει τον Πρωθυπουργό. Σε επιφυλακή πυροσβεστικό σώμα, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ιδιαίτερα δύσκολη φαίνεται πως είναι η κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με το 22,9% από αυτές να έχει ρευστά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όπως υπογραμμίζει η έρευνα, η κατάσταση είναι οριακή για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς μία στις τέσσερις ασφικτιά με περιθώριο ενός μήνα, ενώ το 21,8% έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα. Κλείνει απόψε τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ετοιμάζει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη καταρτίζει κατάλογο όρων για το άνοιγμα των στενών. Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στη δημιουργία διαδρόμου ναυσιπλοείας, ενώ ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διέλευση πλοίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας, μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
16: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
17: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
16: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
17: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
16: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
17: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
18: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
19: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
18: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
19: Γίνε δωρητής οργάνων.
18: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
19: Για πληροφορίες και ραντεβού,
18: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
20: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
20: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
21: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
22: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλημέρα σας, καλημέρα και σήμερα Παρασκευή. Τελευταία ημέρα εργάσιμης εβδομάδας, γιατί εμείς συνεχίζουμε και Σαββατοκύριακο. Εδώ πέρα στον Focus, παρέουλα μέχρι τη μία, Βάγια Μπουγιουκλή και Γιώργος Δαμιανίδης. Και σήμερα αποχαιρετώ την πρωινομεσημεριανή ζώνη, μέχρι την επόμενη αντικατάσταση της αγαπημένης Δέσποινας Βοτίτση. Από Δευτέρα θα είναι κοντά σας πάλι Δέσποινα. Και εγώ θα συνεχίζω κανονικά στη βάση του Σαββατοκύριακου. Πάμε λοιπόν για την τελευταία πρωινομεσημεριανή παρέα μαζί αυτήν την εβδομάδα. Θα ξεκινήσω καταρχήν. Έχω αρκετά θέματα όσον αφορά και το οικονομικό. Έχω και για μετρό έχω να σας πω. Έχουμε και παρασκήνιο από την επίσκεψη και εγγένεια χθες του Πρωθυπουργού εδώ πέρα. Τα οποία θέλω να τα σχολιάσουμε και μαζί, εννοείται. Πρώτα όμως θα ξεκινήσω με την νέα τουρκική πρόκληση που είχαμε. Όπου ακάθεκτη Τουρκία, έτσι κάθε μέρα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί Παρασκευής 28 Αυγούστου, η Τουρκία με ντρόουν, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παραβίασε το FIR Αθηνών και τον εθνικό εναέριο χώρο. Κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση το ντρόουν από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ουσιαστικά στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου ήταν η πτήση. Περνούσε. Λοιπόν, αμέσως σηκώθηκαν ελληνικά F-16, ζεύγος ελληνικών F-16, προκειμένου να γίνει η αναγνώριση και η αναχέτηση του UAV κατά την πάγια τακτική. Το περιστατικό είναι σε μια περίοδο που, ως γνωστόν, όπως σας είπα, έχουμε κάθε μέρα παραβιάσει παραβάσεις εναέριου χώρου, FIR Αθηνών. Έχουμε παράλληλα προκλήσεις και μέσω δηλώσεων από διάφορους αξιωματούχους της γείτονος. Και είχαμε και αυτό σήμερα. Επίσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το τουρκικό UAV, το drone, να σου πω πώς έγινε το σκηνικό, μπήκε το πρωί στο FIR Αθηνών, δεν έχει καταθέσει φυσικά λίμωνο σχέδιο πτήσης. Προχώρησε παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου, κινούμενο στην περιοχή της βορειοανατολικής χώρας και σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη. Μετά την αναχέτησή του από τα F-16 τα δικά μας, άλλαξε πορεία, συνέχισε να κινείται εντός του FIR Αθηνών. Και πέρασε από την ευρύτερη περιοχή κοντά στη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Σε όλη τη διάρκεια της πτήσης βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση από τα μαχητικά μας, τα οποία είχαν πλήρη έλεγχο και εικόνα της κατάστασης, και τελικά το τουρκικό ντρόουν κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά και επέστρεψε προς τα τουρκικά παράλια. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, βέβαια λένε ότι δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος, αλλά το θέμα είναι το γεγονός ότι την ώρα που το τουρκικό ντρόουν πετούσε κοντά στην Αλεξανδρούπολη, ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία πολιτικής πτήσης. Βατηγό αεροσκάφος μετέφερε επιβάτες πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της πόλης. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί και δεν νομίζω ακόμη και αν υπήρξε κίνδυνος να το λέγανε και να αποκληθεί αναστάτωση. Σε κανένα σημείο λένε ότι ανεπίσημα, σε κανένα σημείο δεν προέκυψε κίνδυνος για το πολιτικό αεροσκάφος με τους επιβάτες, ούτε επηρεάστηκε η ασφάλεια της πτήσης, καθώς η κατάσταση βρισκόταν υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό ήταν την ώρα που είχαν σηκωθεί τα πολεμικά μας αεροσκάφη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Λοιπόν, και με αυτό σήμερα είχαμε ένα ακόμη νέο κεφάλαιο της τουρκικής προκλητικότητας.

Λοιπόν, πάω και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Δημοσθένη, καλημέρα. Εμένα η κομπή μου, παιδιά, είναι ότι ακούτε, ότι προλάβατε και ακούτε, δεν ανεβαίνει ούτε Mixcloud ούτε YouTube. Οπότε από εδώ πέρα, γιατί μου γράφει ένα πρόβλημα με το ίντερνετ χθες λόγω του παράγωγου και δεν μπορείς να ακούσεις. Η Θάλια, Θάλια μου, να σε καλησπερίσω, καλημερίσω. Θα το τσεκάρω αυτό. Να καλησπερίσω, καλημερίσω και τον Πασχάλη. Γελούσα, λέει, με τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΤΑΠΟ. Σε λες είδες το Open, ένα Πασχάλη μου. Όπου πάλι ο κύριος Τραβελάκης να τον άφηνε να μιλήσει. Αλλά μια χαρά βγενέστατα τα κατάφερε. Τα έβγαλε πέρα, όπως πάντα. Παιδιά, και αυτό τι εκνευριστικό. Δηλαδή, και έρχεται για όλους το λέω έτσι, για οποιοδήποτε και αν ήταν. Ξεκινάει όλος να σου απαντήσει κάτι και ρωτάς και πας στη συζήτηση αλλού. Πάει όλος να σου απαντήσει αυτό το πέρα που έχεις πάει όλη τη συζήτηση και συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Αλλά μια χαρά ο πρόεδρος το 20 λεπτό περίπου που είχε στη διάθεσή του, τα έβαλε όλα στη σειρά. Λοιπόν, να σας πάω. Θα πάω λίγο από τα. Βρήκα τον μας τώρα, μου γράφεις Πασχάλη. Λοιπόν, πάμε στην γύρα, στο σουλατσάρισμα εδώ του Πρωθυπουργού. Γιώργο, καταρχήν είδες, παιδιά, δεν αυτό εδώ πέρα που πήγε να περάσει, αλλά αυτό μάλλον τον τρολάρισαν, έτσι. Που πάει να περάσει από τα τουρνικέ. Στο μετρό, όταν ήταν για να κάνει τα εγγένεια που περνάμε. Αυτά τώρα δεν ξέρουν ψηφιακά. Πάντως είναι κλειστά, δεν μπορούσε. Και βασικά δεν ξέρει να μην ξέρει από πού πρέπει να περάσει. Κάθεται μπροστά που λέτε, παιδιά, και πού περνάς, ρε παιδί μου, από την είσοδο. Έτσι, όπως έχει διάφορες είσοδους, τουρνικέ για να περνάς το μετρό. Και είναι σε μια φάση. Κάθεται έτσι λίγο αμήχανα. Προφανώς αυτά είναι, πες ότι είναι 4-5 στη σειρά για παράδειγμα. Προφανώς είχαν κάποια κλειστά. Είχαν ένα ανοιχτό από το οποίο, ένα χώρο από τον οποίο θα προχωρούσε και θα περνούσε ο Πρωθυπουργός. Κόλλησε. Τελικά του κάνα νόημα, πέρασε κανονικά. Θα μου πείτε, βέβαια, να σα πω πού να ξέρει, χρησιμοποιεί από και μετρό. Γενικά χρησιμοποιεί μέσα μαζική μεταφορά, δηλαδή να πληρώσει εισιτήριο, να ξέρει πώ γίνεται η διαδικασία, δεν νομίζω. Από αυτό τώρα να σα πω κάτι, να κάνω μια παρένθεση. Μα έχουν τσακίσει, μα έχουν διαλύσει και συνεχίζουν να το κάνουν στην οικονομία, στα οικονομικά μα. Και αυτό. Λίγο ματζίρις, μήπως. Δηλαδή κάθε χρόνο στα Χανιά, μια φορά μόνο σε ένα πέρσι πρόπερσι, πότε είχε πάει μια βδομαδούλα κάπου σε ένα νησί, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν, τον είχαν φωτογραφίσει το πλοίο. Δεν έχω ακούσει να πηγαίνει ταξίδι εξωτερικό, να αφήσει. Και Ελλάδα βέβαια, έτσι. Να αφήσει κάτι στην τοπική οικονομία. Σιγά. Ούτε καν. Λοιπόν, συνεχίζω από την τουρνέ, μετά τα τουρνικέ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ένα. Πρωταπριά. Εδώ το είπα. Αυτό είπε πρώτη λέξη, πρωταπριά. Πρωταπριά του 2027 η διάνοιξη της Πόντου στην Καλαμαριά. Τόση λέει συγγνώμη από τη Θεσσαλονίκη για την ταλαιπωρία. Και μόνο που λέει πρωταπριά. Και ειδικά από αυτό το άτομο. Ούτως ή άλλως θα το πιστεύαμε. Όταν λέει αυτό για πρωταπριά, είναι σαν να μας τρολάρει. Και σε μια άλλη φάση είχε πει πότε ήταν. Κάτι ήταν πάλι με γκέι να γίνει. Του μετρό και μετά πήγανε. Μετακινήθηκαν για τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, εντάξει, αυτό λες πρωτοπριά ότι θα κάνω κάτι, θα γίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνεις τι λες, ρε άνθρωπέ μου, αφού δεν σε πιστεύουμε έτσι κι αλλιώς. Ήταν ανάγκη να πεις κι όλος θα γίνει πρωταπριά.

Λοιπόν, καλησπέρισω στον Viber στο 279 και στον Χρήστο Σαχαρνές που μου γράφεται και ότι θα έπρεπε να έχει καταρριφθεί και ότι αφού δεν υπάρχει αρχηγός. Κοιτάξτε, παιδιά, έτσι κι μη επανδρομένο είναι. Δεν ξέρω για κανόνες εμπλοκής και στρατηγικές και αυτά, αλλά εντάξει. Μου γράφει η φίλη ακροάτρια εδώ πέρα η Θάλια ότι όποιος ξέρει να διαβάζει πρόσωπα τους έβλεπε όλους με ύφος ετημένου ανθρώπου υποδιωγμών. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν σφιγμένος, τουλάχιστον αυτό που είδα. Δεν είναι μόνο ότι έκανε κλασικά ψιλογκάφα, αλλά γενικά δεν. Δηλαδή, ακόμη και ο Άδωνης που έκανε μια δήλωση. Δεν, ας πούμε, θα ήθελα εδώ πέρα να την μεταδώσω, αλλά είναι τελείως κλουβάχατα, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Είναι λες και κάποιος έχει κάνει σειραφή που δεν είναι σειραφή. Αφού στην αρχή νόμιζε ότι ήταν μοντάζ, το πήρε κάποιος ρε παιδί μου και έκανε αυτές τις δηλώσεις που έκανε εδώ πέρα χθες, τις μόνταρε. Λέω δεν μπορεί τόσο κλουβάχατη δήλωση, αλλά τελικά όντως τόσο κλουβάχατη, δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, τι άλλο, και να κλείσω με αυτό όσον αφορά για την παρουσία του εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, και άλλη πορεία να έχει το παιδί, μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Όχι λόγω που είναι ΠΑΟΚ, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ συμπαθητικό, πολύ σεμνό παιδί, πολύ μεγάλο ταλέντο. Και καλά έκανε και πήγε να προκόψει. Έφυγε, μεταγράφει και τα σχετικά. Ελπίζω το παιδί να έχει καλή πορεία, γιατί του ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός με αφορμή ένας πιτσιρικάς που βρέθηκε εκεί πέρα στο μετρό, είπε, λέει ο Πρωθυπουργός, άκουσα λέει έναν, βλέπετε δεν λέω το όνομα, άκουσα λέει ένα νεαρό να λέει ποιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι χαιρόμαστε πάντα όταν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνουν τις ομάδες Ευρώπης. Με τις καλύτερες ευχές φυσικά για τον Κωνσταντέλια. Ελπίζω επειδή είναι σε άλλη χώρα να έχει φύγει από το Βελινεκές του Γούριου. Γουρίου, πώς λέγεται στο, στη γενική. Από το Γούρι, αυτό τέλος πάντων. Από το γουρ, στο, να έχει φύγει από την ευέλεια του Γουρλί. Έτσι θα το πω. Από την ευέλεια του Γουρλί. Είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Από εμάς πραγματικά λόψυχα. Να έχει καλή πορεία το παιδί και ελπίζουμε να μην παίρνει τα σύνορα η ευχή από αυτόν τον γουρλί τον άνθρωπο. Καλημέρα, καλημέρα και στην Ελισάβετ. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα οικονομικά μας. Καθώς βγήκε, που φυσικά πάντα οι μικροί και οι μικρομεσαίοι την πληρώνουν, βγήκε μια έρευνα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ που αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μια αγορά που βογκάει, μια ρευστότητα που βουλιάζει, με τις οφειλές να αυξάνονται και φυσικά πάλι οι μικροί και οι μικρομεσαίοι την έχουν πληρώσει. Και μου θύμισε αυτή η έρευνα, τώρα θα σου πω τις πληροφορίες. Όταν φεύγω από εδώ και παίρνω το λεωφορείο κατευθυνόμενο δυτικά, περνώ από την Εγνατία στην κατεύθυνση προς δυτικά και βλέπω είναι πραγματικά τραγικό ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά για μία ακόμη φορά. Καλά, χώρια για την άσχημη εικόνα που τα έχουν κάνει όλα γκράφιτι και ό,τι να είναι γκράφιτι, έτσι, όχι κάτι, αυτά mural, όπως λένε, καταλαβαίνετε. Αλλά πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά, πάρα πολλά. Το 48% των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είδε τη ρευστότητά του να υποχωρεί το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυξάνονται αυτές οι επιχειρήσεις, μικρές μικρομεσαίες που έχουν καθυστερημένες πληρωμές. Το 13,3% είχε τρεις ή περισσότερες. Έχουν περιορισμένα περιθώρια αντοχής και ουσιαστικά η μία στις δύο επιχειρήσεις, σύμφωνα και με άλλα στοιχεία, να μην σκουράζουμε ποσοστά, δεν έχει οικονομικό μαξιλάρι. Πώς να έχουν οι άνθρωποι, άμα δεν υπάρχει, πώς να κυλήσει το χρήμα στην αγορά, να δουλέψουν και αυτοί οι μικροί. Ο κόσμος δεν έχει. Πώς θα δουλέψουν, τα ενίκια στα ύψη, οι λογαριασμοί, η κατανάλωση ρεύματος στα ύψη, πώς να επιβιώσουν. Και σας λέω, όταν την είδα αυτή την έρευνα σήμερα, μου ήρθε, θυμήθηκα ακριβώς αυτή την εικόνα που βλέπω όταν επιστρέφω από το σχολείο και επιστρέφω σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι ότι και σε άλλες περιοχές της χώρας το ίδιο πρόβλημα υπάρχει, δυστυχώς. Ίδια καταβαράθρωση και της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Και έχουμε ακόμη, δυστυχώς. Βλέπετε, δεν αλλάζει κάτι με αυτούς, ούτε καν. Την ίδια ώρα, αυτό που σας έλεγα και τις προάλλες, συνεχίζουν
βγήκε μια καινούρια ανακοίνωση τέλος πάντων από την ΑΔΕΠ. Πώς θα κάνουν αυτό, θα μας ξετινάξουν που θα βάλουν AI και ψηφική. Τεχνητή νοημοσύνη, το AI, για να υπάρχει ένα εφημί για όλους που να έχει τα πάντα μέσα, δηλαδή κίνηση πριν κάνει τις φορολογικές δηλώσεις. Και συνεχίζουν, βλέπω εδώ πέρα σε σημερινή ανακοίνωση, παιδιά, λες και είναι, θα σας το πω με δύο λόγια, λες και είμαστε εμείς ο εχθρός και αυτοί που έρχονται να μας καταπολεμήσουν. Λέει θα έχει command center, επιχειρησιακό κέντρο, αναβαθμίζεται ο κεντρικός επιχειρησιακός θάλαμος στα Σεπόλια, ενιαίο κέντρο συντονισμού για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και του λαθρεμπόριου, έλα όμως που πάλι εμάς τα κυνηγάτε για τα χαρτζηλίκια και τις μεταβιβάσεις των χαρτζηλικίων. Και δώσ' του ψηφιακοί λέει πράκτορες εν δράση στη φαρέτρα των ελεγκτών, πλήρης εικόνα για τους στόχους και τα κλιμάκια που θα βρίσκονται κάθε στιγμή στο πεδίο. Θα πείτε βέβαια ουσιαστικά έναν άτυπο εντός εισαγωγικών πόλεμο δεν έχουμε οικονομικό εντός της χώρας. Δεν θα πω για τους έξω. Άλλοι και από τους έξω τις οδηγίες και τις συνεννοήσεις τις κάνουν οι εδώ. Και αυτοί που μας τσακίζουν είναι οι εδώ. Και έτσι που λέτε command center, ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, το είπα. Ψηφιακή άρχοντα. Άρχοντα της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης ενέργειας. Μπαταριούχε. Ναι. Να το πω πάλι, Μητσοτάκης. Για άλλη μία, δεν το ξαναλέω, αλλά ναι, όντως έχεις δίκιο Γιώργο μου.

0: πατέρα την αντίκη σιδερώνοντα φρύδι. Ε, πω γλωσσουζά.
1: Αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε θέματα με το σήμα και αυτά στην επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντως, μια που μιλάμε για όλο αυτό το τσάκισμα το οικονομικό που μας έχουν και είμαστε εμείς στο στόχαστρο. Έτσι, στο στόχαστρο, κανονικά. Λοκάρισμα και άντε, ξοπίσω τους μέχρι να μην μπορούν άλλο. Έχουν ακόμα αντοχές, τους βλέπουμε. Κι άλλο, βαράτε. Κυνηγήστε τους. Λοιπόν, κλείνοντας όμως το πρώτο μέρος, εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι όπως κάθε μέρα είναι μαζί μας η Vulcom που έχει μια νέα συμφέρουσα προσφορά. Με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές μας ακούτε, φοιτήτριες, όσοι έχετε παιδιά φοιτητές, φοιτήτριες ή εγγόνια, τα οποία είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη, είτε στο σπίτι σας έχετε φοιτητή ή φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και με πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθύνετε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου για όλους μας. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά που σπουδάζουν, αλλά και αυτά που κάνουν και το μεταπτυχιακό τους. Καλείτε 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Πάμε διάλειμμα 12.30. Θα επιστρέψουμε ένα ακόμη οικονομικό θέμα και μετά φυσικά θα πάμε. Πού άλλο θα πάμε, όπως πάντα, στους μουσαφιρέους. Και πρέπει να σας πω, θα πάμε και στη Θέουτα. Γιατί εκεί πέρα ξεσηκώθηκε ο κόσμος, οι κάτοικοι. Θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος και όπως σας είπα, θα σας το πω έτσι πολύ γενικά, για να πάω λίγο και στο μεταναστευτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, ενέκρινε το ελληνικό κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμύρων ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο. Ελληνικό κοινωνικό σχέδιο. Κάποιο εδώ πέρα. Κοινωνικό σχέδιο λέει της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δις για τη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών, χρηστών λέει, των μεταφορών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Έχουν 4,8 δις για να κάνουν όλα αυτά τα περί πράσινης ανάπτυξης που έχουμε δει το καταστροφικό αποτέλεσμα. Σημαντικό θα μείνω στο εξής, γιατί έχει πολλά νούμερα εδώ πέρα. Αυτό το ελληνικό σχέδιο, το κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα, ύψος 4,8 δις, το οποίο τον έκνε η Κομισιόν, θα μεταξύ άλλων λέει, περιλαμβάνει λεφτά για ανακαίνιση, λέγει, δημοσίων κτηρίων, bla bla bla, τα γνωστά. Θα στηρίξει, λέει, νοικοκυριά ευάλωτα με επίδομα θέρμανσης. Άλλο επίδομα θέρμανσης αυτό. Ποιος ξέρει, παιδιά, τι είναι όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι έχουν λεφτά.

Άλλα λεφτά υπάρχουν, ε. Από τις τσέπες φυσικά. Πού το βρήκαν 4,8 δις για να κάνουν κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα? Εδώ, σε εμάς. Το οποίο ανέκρινε φυσικά συνέχεια κομισιόν, αλίμονο. Έχει. Υπάρχει και λέει και κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το σχέδιο λέει θα αυξήσει το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Το 2.800 κοινωνικές κατοικίες, εμένα μου πάει το μυαλό, γιατί περίπου αυτό το νούμερο είναι που ανακοινώσανε για τα στρατόπεδα που τα έχουν αδειάσει, π.χ. που θα κάνουν

Ισχύουνε. Εντάξει, ευάλωτα κατά την οικογένεια, τις προϋποθέσεις δεν ξέρουμε, αλλά θα ενισχύονται, θα γίνουν για να είναι πράσινες κατοικίες, το πω έτσι, πράσινο εισαγωγικά. Αυτοί οι 2.800 χώροι που θα γίνουν κατοικίες για ευάλωτους. Έμενα σας λέω, το μυαλό μου πάει εκεί, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά. Πού θα, ξαφνικά εκεί πέρα στη μέση του δρόμου, στη γειτονιά, αρχίζει και σηκώνει σπίτια. Δεν γίνεται αυτό. Σε αυτούς τους χώρους προφανώς. Ανεργά δημόσια κτίρια, εγκαταλειμμένα και ξέρω, στρατόπεδα. Λοιπόν, μου γράφουν και η Θάγια και ο κύριος Νίκος ότι κόβεται ο κύριος Νίκος στα Καλαμάτα, η Θάγια είναι από το Πάρη Θεσσαλονίκη, ότι κόβεται το σήμα κατά διαστήματα. Δεν έπρεπε να το πω. Εγώ φταίω. Το ρίσκαρα. Τι το ήθελα. Γρουσουζά. Γρουσουζά, πραγματικά. Τι το ήθελα. Love 400 dragons.

διαδίκτυο. Παιδιά, όσοι είστε σε Βέλιο που εκπέμπει ο Focus και ραδιοφωνικά, γυρίστε συχνότητα 103,6 αν ακούτε ακόμη. If I was a liar.

Καλημέρα, καλημέρα και στο 376 που τουλάχιστον μπορεί να μας ακούει ακόμη. Έτσι Πασχάλη, με τρανζιστοράκι. Νομίζω τώρα επανερχόμαστε. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, ξανά μου ξαναβγεί και το streaming.

Λοιπόν, πάμε τα λίγα λεπτά που μας έχουν μείνει και την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Πάμε στις αφήξεις καταρχήν. Είχαμε σήμερα έχουν Παρασκευή, Τετάρτη, Πέμπτη, σε λιγότερο από 48 ώρες όπως έρχονταν μαζικά και σε διάφορα περιστατικά. Α, ωραία, ευχαριστώ παιδιά πολύ για την ενημέρωση. Ναι, επανήλθε και εγώ αυτό βλέπω εδώ πέρα σε μένα, στο 376, ότι μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Βαγγέλη στην Ελβετία. Καλό μεσημέρι. Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Οπότε είμαστε OK. Συνεχίζουμε. Απλά εγώ δεν λέω κακές κουβέντες. Τύπου το όνομα του Πρωθυπουργού, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, είχαμε που λέτε το περασμένο 48 ώρο και σε λιγότερο από 48 ώρες, το λέω χονδρικά και την δύο μέρες, καθώς είχαμε διαδοχικές αφήξεις, είχαμε παιδιά 570. Θα σας πω μόνο για χθες την καταγραφή. 38, 42, 70, 57, 112, άλλους 38. Αυτά μόνο καταγράφηκαν χθες, έτσι. 570 σύνολο. Συνεχίζεται και από τον Εύρο η διέλευση. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά ότι ήταν πρώτη φορά είχαμε τόσο πολλαπλά περιστατικά σε ένα 24ωρο, 8 συγκεκριμένα περιπτώσεις με διακινητές που έφεραν κόσμο από τον Εύρο που τους είχαν περάσει από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο. Το περασμένο 24ωρο λοιπόν είχαμε 7 περιστατικά σε 7 περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν με αυτοκίνητα διακινητές 7 διαφορετικές περιπτώσεις να μεταφέρουν συνολικά 34 άτομα, 2-3-5 σε κάθε αυτοκίνητο. Σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα. Έρχεται κόσμος εδώ στη φιλόξενη Ελλάδα. Την έχουν βουλιάξει, την έχουν διαλύσει. Αυτά γίνονται εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά παιδιά έχουμε 600 άτομα, 570. Αυτά που είναι καταγεγραμμένα σε ένα 48 ώρο, περασμένο 48 ώρο Κρήτη. Και βάλει και τους 34 από τα πάνω σύνορά μας. Α, μια χαρά 700 άρα. Βγαίνει πάλι ο Πλεύρης τώρα, βλέπω εδώ πέρα σήμερα συνέντευξη και λέει μείωση των μεταναστευτικών ροών. Η συνεργασία λέει με την Τουρκία αποδίδει. Πού αποδίδει, άνθρωπέ μου, που έχουμε διαδοχικά περιστατικά τον Εύρο. Πού αποδίδει. Που είχαμε και σε μια άλλη περίπτωση, παιδιά, είχαμε Αφγανούς που ήρθαν από τα τουρκικά παράλια. Είχαμε και αυτό. Και φυσικά δεν επιστράφηκαν. Πολύ σημαντική η συνεργασία της Τουρκίας. Αυτό είναι συνεργασία. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση ότι μας υπολογίζουν και μόνο σε μια φάση που βγαίνουν και λένε, δίνει αυτή τη συνέντευξη ο Πλεύρης σήμερα και λέγει συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό που θέλουν να μιλήσει καν στη σκιά τουλάχιστον αυτής της πτήσης που είχαμε από τουρκικό ντρόν σήμερα με το σκηνικό που σας είπα που έγινε, που σηκώθηκαν και τα F-16. Βλέπεις ότι προκαλούν συνέχεια. Τι τώρα τους σιγοντάζ. Ακόμη και να ίσχυε, ακόμη και να το πιστεύεις ότι έχετε καλή συνεργασία με την Τουρκία για αποτροπή των ροών από τουρκικά παράλια προς την Ελλάδα, σήμερα και στο πλαίσιο αυτών που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, δεν το λες ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, θα σας πω στη Θέουτα, όπου εκεί ο κόσμος, όπως σας ανέφερα,

Νωρίτερα ξεσηκώθηκε, γιατί στη Θέουτα παραμένουν εκατοντάδες από την καινούργια φουρνιά που ήρθε. Ξεσηκώθηκαν που λέτε οι κάτοικοι και πήγαν εκεί που είναι τα κάμπα, οι σκηνές τέλος πάντων, όπως τους έχουν κρατήσει κάποιους που έχουν κρατήσει εκεί πέρα από αυτούς που ήρθανε από το Μαρόκο, όπου τους γίνεται διανομή τροφίμων. Πήγανε λοιπόν οι κάτοικοι, διαδηλωτές, έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδιες σκηνές και επιχείρησαν να αναμποδίσουν και τη μεταφορά τροφίμων στους παράνομους μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Βάλαν φωτιά στις σκηνές που είχαν στηθεί για αυτούς που είχαν, τους εισερχόμενους εκεί πέρα, και όπως σας είπα προσπάθησαν να αποτρέψουν και τη

Εννοείται φυσικά ότι μέσα βλέπεις ότι έγινε επιστροφή 15 ατόμων. 15 Μπαγκλαντεσιανών. Από τους εκατοντάδες που έχουμε. Μόνο εδώ στη Συντική να υπολογίσετε πως έχουν. Και με ειδική πτήση τσάρτερ, παρακαλώ. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί που θα τους βάλεις με τους άλλους στο αεροπλάνο, με τους υπόλοιπους επιβάτες. Είναι λίγο κάπως. Βέβαια, στο αεροπλάνο δεν βάζεις. Όταν όμως τους κουβαλάς με επιβατικά πλοία, εκεί αλλάζει το πράγμα, έτσι. Εδώ ναυλώσαμε τσάρτερ, ειδική πτήση, για να τους επιστρέψουμε στη Σρι Λάγκα και τον Μπαγκλαντές. Βεβαίως, βεβαίως.

Τι άλλο, γιατί για να δω και τα μηνύματά σας. Τι μου γράφεις? Καλά, για μικρό είναι μεγάλη κουβανταπατία, δεν έχουμε ξανακάνει. Πρέπει να κλείσω σιγά σιγά, δεν έχουμε πολλή ώρα. Ναι, Πασχάλη, ουσιαστικά κάθε 48 ώρο. Ναι, δύο χωριά, πραγματικά. Και αν σκεφτείς ότι τα χωριά μας έχουν συρρυκνωθεί. Να, ορίστε η αντικατάσταση. Χωριά δεν έχουμε κατοίκους. Δεν ενισχύονται οι άνθρωποι να παραμείνουν στην επαρχία. Αυτούς εδώ πέρα που έχουν μείνει, τους ανθρώπους και μιας αλφας ηλικίας, τους έκλεισε και τα ATM. Να πρέπει να μην μπορούν, ας πούμε, να πρέπει να, γιατί έχουν και σε αυτό που έχουν πει ότι θα τους κάνουν εκπαίδευση στα καπί και σε αυτά με λάπτοπ και τα σχετικά. Δηλαδή, για να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές ο παππούς. Ναι, βέβαια. Έτσι είπανε, Γιώργο, που λες, που εκεί πέρα λέγε κάθε team που θα κλείνε, θα γινόταν διάθεση λάπτοπ και τα σχετικά και τάμπλετ, για να μάθει, γιατί λέμε σε αυτή την ψηφιακή εποχή και πρέπει σε όλες τις ηλικίες να μάθουμε να κάνουμε χρήση των ψηφιακών μέσων, να μπορούμε να πληρώνουμε ηλεκτρονικά, το μάθουν όλοι. Έχεις τώρα τον άνθρωπο που πήγαινε και μια βόλτα να πήγε ένα καφέ στο καφενείο του χωριού, την ώρα που θα πληρώσει, να είναι κλεισμένο στο σπίτι, μαντρωμένος με το τάμπλετ. Βέβαια αυτό, εντάξει, καλά είναι, μας έχουν ξαναμαντρώσει βέβαια, το έχουμε ζήσει. Αυτό είναι ένα άτυπο μάντρωμα, κυρίως για την τρίτη ηλικία. Λοιπόν, είχα και κάτι ακόμη, αλλά δεν προλαβαίνω σήμερα. Πρώτα αυτό θα τα πούμε αύριο, θα συνεχίσω για το μεταναστευτικό, γιατί έχουμε πάρα πολύ δυστυχώς υλικό. Δυστυχώς και άλλα θέματα. Να ευχαριστήσω την καθημερινή παρέα του Focus εδώ πέρα για την ακρόαση όλη την εβδομάδα. Να σας αποχαιρετήσω. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Από Δευτέρα επιστρέφει η Δέσποινα Ποτίτσι. Με τους υπόλοιπους που είμαστε και παρέουλα Σαββατοκύριακο θα τα πούμε το σουκού. Γεροί να είμαστε να ξημερωθούμε με το καλό, λίγο μετά τις 9 εδώ στον Focus. Και αύριο σας έχω και μεταναστευτικό και οικονομικό, γιατί βγήκε μια οδηγία για περιορισμούς προσεχώς για κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν τις κατανόμασαν. 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, κάνανε, συγκροτήσαν τέλος πάντων. Καθίσαν, τα βρήκανε, τα συμφωνήσανε και ετοιμάζουν σχέδιο για μείωση χρηματοδότησης σε κάποιες χώρες. Δεν έχουν κατανομαστεί αυτές οι χώρες, αλλά φαντάζομαι ότι εμείς δεν θα απουσιάζουμε από αυτή τη λίστα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, έχω αύριο, παιδιά, πρώτο Θεός, να σας πω και για κάποια επιδόματα που δόθηκαν. Θυμάστε από το επικίνδυνο, κάτι που το είχαν πει στους υπαλλήλους της Βουλής, το θυμάσαι, Γιώργο? Ναι. Σας έχω αύριο ένα πλήρες ρεπορτάζ και συνέντευξη για το πού δώσαν επιδόματα. Του δημοσίου, τέλος πάντων. Δεν πάει το μυαλό σας. Ήταν μόνο και που δεν είχαν δώσει επιδόματα, αν ευλογοκαιτίας. Και για εκεί φυσικά λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι. Θα τα πούμε λίγο μετά στην αύριο. Και αμέσως τώρα, να είσαι καλά, Πασχάλη μου. Αμέσως τώρα, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1-4, Γρηγόρης Ερέτης. Στην Αθήνα ακουγόμαστε στη ραδιοσυγνότητα 99,8, στην Πάτρο στους 94, στην Έτωλο Ακαρνανία στους 101,7, στα Ιωάννινα στους 98,4, στη Χαλκιδική στους 98,8, στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95,8, στη Ρόδο στους 97,8. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Και καλησπέρα και σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, οι οποίοι έχουν αντίληψη και μπορούν να αντιληφθούν 5 πράγματα. Οι υπόλοιποι που έχετε κολλήσει και δεν νιώθετε, έχετε από μένα ένα σκέτο γεια.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε έναν άνθρωπο πριν ξεκινήσουμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και εξηγεί με πάρα πολύ χαλαρό τρόπο το πώς γίνεται να αργεί. Φίλε, σου λέει άργησα. Έσπασε το Κλάρκ, έσπασε το καλώδιο, έσπασε ο σωλήνας. Έπεσε μετεωρίτης. Δεν μπόρεσα να έρθω, ήρθα μετά από 3 ώρες. Ρε, 3 ώρες σε περιμένω. Πού είσαι? Τι κάνεις? Έλα μωρέ, και τι έγινε να πω? Και τι έγινε, σου λέει? Όλα καλά?

Ναι βρε, τα είπαμε, θα πάμε τώρα και εκεί. Αθήνα, Μάχη FM, Πάτρα Ράδιο Γάμα, Ετωλοακαρνανία Ράδιο Όραμα, Ιωάννινα Ράδιο Ιωάννινα, Χαλκιδική Ράδιο Χαλκιδική, Φλάς Κρήτης, Νότος Νιούς και πάει λέγοντας. Τα έχουμε πει, τι, στέλνετε μηνύματα, δεν είπες στα ραδιόφωνα και δεν ακουγόμαστε. Τι τρέλα κουβαλάτε ρε.

0: Δώστε μου μισό λεπτό τώρα εδώ γιατί θα με τρελάνε. Περίμενε, δώσε μου λεπτό. Τι είναι αυτό τώρα? Α, αφήστε να κάνω εκπομπή. Είδαμε, πρίξετε τώρα πριν ξεκινήσω. Δηλαδή όλη μέρα δεν μου στείλατε τίποτα. Τώρα θα μου τα στείλετε όλα. Τώρα δηλαδή ρε πήγον τώρα, τώρα. Μόλις άνοιξα το μικρόφωνο, στείλτε τα όλα. Ρε τι τραβάμε. Δεν πειράζει, ας περιμένουνε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κουτσουκανίδης χωματουργικά. Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος είναι με τα κέφια του. Μία σε γράφει, μία σε παίρνει τηλέφωνο, μία σου λέει δεν αναφέρεις στο ραδιόφωνο τίποτα, μία έρχεται με την μπουλντόζα, μία με τον εξκαφέα, μία με το φορτηγό, μία τον πετυχαίνεις εδώ, μία εκεί. Δε. Υπάρχει παντού ένας Κουτσουκανίδης Ιωάννης. Απίστευτο. Σκάβει, θάβει, ό,τι θέλετε κάνει. Και επειδή σας είπα, λέει τρέλες, και επειδή τις τελευταίες μέρες πουλάει πρόλογο, λες και είμαστε να πούμε χάπατα και πιστεύουμε αυτά που λέει, έσπασε το Κλάρκ. Το Κλάρκ άμα το πετάξεις από τον 8ο δεν παθαίνει τίποτα, έσπασε το Κλάρκ. Και άργησε να πούμε 3 ώρες να έρθει. Καθόμασταν εκεί πέρα, περιμέναμε σαν τους τρελούς. Λοιπόν, 6-9-44-56-29-03. Ξαναλέω, πάρτε τον τηλέφωνο για χωματουργικά να τελειώνουμε. 6-9-44-56-29-03. Δεν το ξαναναφέρω. Και την επόμενη φορά που θα μου πει τρέλες ότι το Clark και το ένα και το άλλο, θα αρχίσω να δίνω προσωπικά στοιχεία άλλα. Διεύθυνση σπιτιού και πάει λέγοντας. Για να δούμε μετά τι θα πει και αν θα είναι στην ώρα που πρέπει να είναι. Λοιπόν, ακούστε, χθες κάναμε μια τρομερή συνέντευξη με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε τι εστί ο όμιλος Κότς. Εξήγησε τι ρόλο βαράει ο Τσίπρας, εξήγησε πώς χάνονται κάποια πρόσωπα και πώς παίρνουν καρέκλα σύμφωνα με την ποδιά. Δηλαδή, σύμφωνα με τις μασονικές στοές. Γιατί οι μασόνοι υπάρχουν και οι μασόνοι αποφασίζουν για πολλά. Αλλά εσύ, τραλαλή τραλαλό, ο εθνοσωτήρας θα μας σώσει, πώς θα σας σώσει, δεν ξέρουμε. Βρε πάει για το χρήμα, βρε όχι. Τώρα έχουμε νέο κύμα. Πριν 2 μήνες μας είχατε ζαλίσει ότι θα σας σώσει η Καριστιανού. Σήμερα λέτε άλλα. Μετά από 2 μήνες θα πείτε άλλα. Πολύ σταθεροί στις απόψεις σας είστε πάντως. Πολύ σταθεροί. Εγώ σας λέω, με αυτό το πολίτευμα, με αυτό τον τρόπο που λειτουργούν οι εκλογές με την Οθεία, με αυτά τα πρόσωπα, τα διεφθαρμένα, με την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη, εσχεμένα να πετάνε χαρταετό, κατάσταση δεν αλλάζει. Αλλά αφού θέλετε να πιστεύετε σε ψευτοεθνοσωτήρες, δεν μπορεί κανένας να σας το απαγορεύσει. Μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Εκεί, να τρέφετε αυταπάτες και να νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Πρόβλημά σας! Εντάξει, εγώ άκουσα χθες την κραυγή που βγάλανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, την κραυγή που βγάλανε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, την κραυγή που βγάλανε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά καταστραφεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επειδή είστε κολλημένοι και με το ποδόσφαιρο, 23.256.000 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα από το Champions League για συγκεκριμένους ανθρώπους εδώ στη χώρα μας. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν θα κάτσω εκεί, ούτε θα σταθώ εκεί, γιατί έχω να πω πολλά σήμερα. Πάρα πολλά. Για τα χαρτζιλίκια που πέφτουνε και για το πώς η κατάσταση αλλάζει και για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι τα παίρνουνε και για το πώς διαλέγουνε στρατόπεδα και για το πώς βλέπουμε ξαφνικά καναλάκια να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι λοιπόν σε αυτή την κοινωνία αυτοί που τα παίρνουνε, είναι σε αυτή την κοινωνία αυτοί που διαλέγουν στρατόπεδα και που είτε είναι με τον έναν είτε είναι με τον άλλον, και είναι και αυτοί που προσπαθούν να επιβιώσουνε. Βάλε το ηχητικό για να καταλάβουμε λίγο τι λένε. Βάλε λίγο το ηχητικό να ακούσουνε και αυτοί την κραυγή των Ελλήνων πολιτών και να μου πούνε μετά άμα υποστηρίζουνε το Μητσοτάκη ή άμα υποστηρίζουνε τους εφοπλιστές ή άμα υποστηρίζουν τους επιχειρηματίες ή το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουνε άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουν οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει.
1: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουνε άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουν οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Αυτή η κραυγή απόγνωσης των Ελλήνων πολιτών, την οποία όντως δεν μπορούν να την καταλάβουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Το νοιάζει, νομίζεις, το γείτονά σου ή τον νεοέλληνα άμα εσύ έχεις προβλήματα? Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του. Έτσι είναι ο νεοέλληνας. Εδώ ρε βγήκε ο Μιλόπουλος. Ο Μιλόπουλος, ο οποίος είναι εκεί πέρα στη Γερακινή, και τι λέει? Ευπρόσδεκτο, λέει, το τουρκικό τουριστικό χωριό. Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Λέει ευπρόσδεκτο το τουρκικό τουριστικό χωριό στη Γερακινή. Εσείς τι νομίζετε ότι τα λέει τυχαία αυτά? Τι νομίζετε, ότι η μηχανή λειτουργεί αν δεν έχει λάδι? Τι πιστεύετε, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιοι να ξυπνάνε το πρωί και να θέλουν να προωθήσουν συγκεκριμένες ειδήσεις ή συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν κάποιους? Δηλαδή γίνεται να είστε τόσο επιφανειακοί? Ρε πέφτει μπικικίνι! Το κομπόδεμα πάει σύννεφο, το καταλαβαίνετε? Εγώ συμβαδίζω με την αλήθεια και δεν είμαι φιλάργυρος και λέω σε όλους, να τι θα πάρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από κανέναν σας, για να με έχετε μετά πιασμένο και να λέτε τις τρέλες σας. Βάλτε τα λεφτά εκεί που ξέρετε. Άλλοι όμως λένε φέρε. Φέρε. Φέρε και θα πω ό,τι θες. Και εσείς τα ζώα μου αργά. Εσείς χαρταετό, πού να πάρετε πρέφα, ποιοι προωθούνε όλα αυτά που προωθούνε. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, εδώ άλλος είχε πάρει 19 εκατομμύρια με ένα αφημί και ακόμα δεν έχουν βρει το αφημί. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι φημώνουνε κόσμο? Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι προωθούν αυτά τα πυροτεχνήματα στην ατζέντα θεμάτων για να αλλάξουν τα κόζια της νοημοσύνης και του τρόπου σκέψης? Πώς νομίζετε ότι γίνονται όλα αυτά? Υπάρχουν στημένα πιόνια. Υπάρχουν στημένοι άνθρωποι που σας κοροϊδεύουνε. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Και γι' αυτό το ηχητικό που ακούσατε, που υπήρχε ένα κλίμα οργής και λεκτικές αντιπαραθέσεις σε αυτή τη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, παρετήθηκε, λέει, ο Τσομπανέλης και παρετήθηκε η Αντωνέλη και παρετήθηκε ο ένας και ο άλλος ήταν με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη, λέει, τοποθετήθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Αθανάσιος Καβαδάς, συγγνώμη. Με τηλεδιάσκεψη. Πού ήταν, στη Χαλκιδική ήταν? Πού ήταν? Στο Πόρτο Κατσίκι ήταν αραχτός και έκανε τηλεδιάσκεψη να πει στους αγρότες? Ή φοβήθηκε να πάει εκεί, μη τις φάει? Που έχουν αφήσει, να πούμε, τον κόσμο στο έλεος του Θεού. Και η παρέτηση τι θα καταφέρει δηλαδή? Και υπήρχε, λέγε, ισχυρή αστυνομική δύναμη και φυγάδευσαν από την αίθουσα τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βορείου Αιγαίου και έγινε ο κακός χαμός και πού καταλήγουμε? Όταν έχεις έλλειμμα 33 εκατομμύρια από εισαγωγές εξαγωγές, δηλαδή εισάγεις περισσότερα προϊόντα από ό,τι εξάγεις, έχεις έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Κατανοεί κανένας αυτή τη χώρα ότι υπάρχει σοβαρή εξάρτηση? Γιατί άμα είσαι καλός πρωθυπουργός και βλέπεις ότι υπάρχει έλλειμμα, πρέπει να βάλεις στόχο να παράγεις περισσότερα προϊόντα, τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορείς, ώστε να υπάρχουν περισσότερες εξαγωγές, ώστε να έρχεται περισσότερο χρήμα, και πάει λέγοντας. Αυτοί όχι απλά δημιουργούν έλλειμμα, το αυξάνουν κιόλας. Άρα είναι ακατάλληλοι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Είναι υπεύθυνοι για τα φαντ, είναι επίσης υπεύθυνοι για τις προδοσίες, είναι οι εμπνευστές του χρηματιστηρίου ενέργειας και τώρα σε λίγο καιρό και για τις μετοχές του της ΕΙΔΑΠ και για όλα αυτά που θα εκτοξευθούν, είναι αυτοί οι υπεύθυνοι. Επίσης είναι δούλοι των Βρυξελών. Πιασμένοι είναι από παντού. Πιασμένοι από παντού. Και δεν μπορώ να ακούω χαζομάρες το ότι δεν είναι φίλοι με επιχειρηματίες, εφοπλιστές και όλους αυτούς τους ολιγάρχες. Στο ίδιο παρεάκι είναι. Στο ίδιο παρεάκι είναι. Εντάξει, τι δεν έχουν συνεργαστεί, να πούμε, οι ισχυροί εφοπλιστές ή οι ισχυροί επιχειρηματίες με το Μητσοτάκι? Δεν έχουν συνεργαστεί με τους πολιτικούς? Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έλεγε ό,τι έλεγε για τον Τσίπρα. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, στο Σρόιτερ, αν θυμάμαι καλά. Έλεγε ό,τι έλεγε για τον Τσίπρα. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Και σήμερα οι φήμες που κυκλοφορούν είναι το ότι υποστηρίζει τον Τσίπρα. Υποστηρίζει τον Τσίπρα μέχρι να υπάρξει κόμμα Σαμαρά, ήρεμα ρωτάω. Αυτά συζητιούνται στην πιάτσα. Στηρίζεις τον πολιτικό προδότη που παρέδωσε το όνομα της Μακεδονίας? Και αύριο μεθαύριο, άμα υπάρξει Σαμαράς, υπάρχει περίπτωση να στηρίξει Σαμαρά? Όπως φυσικά είναι και Βαρδινογιάννης, όπως είναι και ο Κυριακού, όπως είναι και πολλοί άλλοι που έχουν πολλά λεφτά και από ό,τι φαίνεται παίζεται ένα παιχνίδι. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα τα οποία αναφέρονται καθημερινά στα καφενεία. Καθημερινά. Θες να πούμε Μυτιλινέο, θες να πούμε Μελισανίδη, θέλεις να πούμε Σαββίδη, θέλεις να πούμε Πλάτσι. Τι θες να πούμε? Εγώ μιλάω με ονόματα. Γιατί είμαι αληθινός. Εγώ δεν κάτσω να κάνω γαργάρα για κανέναν. Γιατί παίζετε ένα βρώμικο παιχνίδι και δεν παίρνω μέρος, εννοείται. Δεν είμαι ούτε με το Δημητριάδη, ούτε με το Μαρινάκι που παίζουν ξύλο σε δημόσια θέα, μέσα σε γήπεδο. Και κανένας δεν υπάρχει να το κατακρίνει. Οι μεν λέγανε έφταιγε αυτός, οι άλλοι λέγανε έφταιγε ο άλλος. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι τι κάνετε ρε. Παίζετε μπουνιές, σοβαροί άνθρωποι υποτίθετε. Είστε και σε μια χυψή ηλικία. Παίζετε μπουνιές μες στα γήπεδα, σκίζετε μπλούζες. Και σας έχω ξαναπεί, αν το έκανα εγώ αυτό με κάναν άλλο να πούμε, μέσα σε κάνα γήπεδο, σήμερα θα φορούσαμε χειροπέδες. Το τμήμα αθλητικής βίας θα μας είχε μαζέψει. Θα μας είχανε μαζέψει η αστυνομική της αθλητικής βίας. Πού να, γιατί να μην μπορεί δηλαδή ο αστυνομικός της αθλητικής βίας να πάει να μαζέψει τον εφοπλιστή, να πάει να μαζέψει τον ανιψιό του πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορά έχουν αυτοί από εμένα. Επειδή έχουν πιο πολλά λεφτά, ή επειδή έχουν κάτσει και σε καρέκλες εξουσίας, ή επειδή είναι της οικογένειας, ή επειδή έχουν τα κονέ. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να υπάρχει διάκριση. Και κανένας σας να μην μιλάει και να κάνετε γαργάρες. Η αντιμετώπιση δεν είναι η ίδια. Και ο Έλληνας το αποδέχεται αυτό. Γιατί το αποδέχεσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την τροχέα, που σταματάνε να πούμε κάτι βαφτισιμιούς της Ντόρας Μπακογιάννη, που περνάνε με κόκκινα. Τα θυμάστε. Με κάτι γιους του Θεοδωρικάκου, με κάτι αναφορές από αξιωματικούς, ότι μπαίνανε στα τμήματα και ζητούσαν να διαγραφεί αναφορά. Κάτι τρέλες. Πού βρίσκεστε, ρε. Η ελληνική αστυνομία και ο Έλληνας αστυνομικός είναι εκτελεστικό όργανο. Δεν ακούει κανένα πολιτικό, κανέναν εφοπλιστή, κανένα επιχειρηματή. Ακούει τον νόμο και μόνο τον νόμο. Και μπορεί και τη δικαιοσύνη μέχρι εκεί. Θυμάμαι τον Μπέο. Ο Μπέος τώρα ξύπνησε και μας το παίζει επαναστάτης. Μέχρι χθες μας έλεγε ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης και τώρα φόρεσε το πόλο το μπλουζάκι και βγαίνει και κάνει τον επαναστάτη ο Μπέος. Ο Μπέος που έλεγε στον αστυνομικό, ο δήμαρχος τώρα. Ο δήμαρχος έλεγε στον αστυνομικό. Αυτό δεν υπάρχει στην ιεραρχία. Να δίνει εντολή ο δήμαρχος στον αστυνομικό. Από πού γιος που. Συλλάβετε τον έλεγε. Συλλάβετε τον στις πλημμύρες. Από πού και σπου ο δήμαρχος δίνει εντολή στο εκτελεστικό όργανο του νόμου. Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος για το Δήμο. Δεν είναι υπεύθυνος για το τι θα γίνει με τους παράνομους. Και αν είναι παράνομοι, που δεν ήταν παράνομος ο άνθρωπος, για να μην θυμηθώ τις φαλιάρες. Για να μην θυμηθώ τον Αυγενάκη στο αεροδρόμιο που έδιρε τον άλλονα. Μούχτηκε εκεί. Μούχτηκε. Βάζετε τους ανθρώπους να ζητάνε συγγνώμες με μπράβους και με χίλια άλλα. Σε αυτή την Ελλάδα μεγαλώνουν τα παιδιά σας. Στην Ελλάδα της αδικίας. Στην Ελλάδα της παρακμής, της διαφθοράς και της μαφίας. Και δεν μας φτάνουνε αυτά. Έχουμε και τους εθνοσωτήρες. Έχουμε και τους εθνοσωτήρες. Που θα σώσουν την Ελλάδα. Κάθε μέρα θα σώσουν την Ελλάδα. Θα σας έλεγα τι θα σώσετε. Τον εαυτό σας κοιτάτε να σώσετε. Για τα εκατομμύρια πάτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Α, δεν φταίτε εσείς. Φταίει ο κόσμος που κοιμάται όρθιος και σας πιστεύει. Άξιοι της μοίρας τους είναι κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν. Ξερόλες. Δεν ακούνε κανέναν. Δεν ακούνε κανέναν. Ρε, πού πάτε ρε. Πώς θα τη σώσει ρε την Ελλάδα. Χαϊβάνια, χαϊβάνια. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Θα μου πει κανένας επιτέλους ρε προσωπολάτρες. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Που σας κάνουνε κάτι κόμματα στο 90. Το πάθατε με τους Σπαρτιάτες. 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές κάνανε κόμμα. Το στήριξε ο Κασιδιάρης και βάλατε στη Βουλή το Στίγκα, το δικηγόρο του Κασιδιάρη, τότε τον Κατσιβαρδά και τους υπόλοιπους και σήμερα υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε μου λέγατε, μου τα είχατε κάνει ανανάδες, οι Σπαρτιάτες θα σώσουν την Ελλάδα, οι Σπαρτιάτες θα σώσουν την Ελλάδα, οι Σπαρτιάτες θα σώσουν την Ελλάδα. Και σας ρωτάω εγώ τώρα, ρε, μια μισή ώρα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, σώσαν οι Σπαρτιάτες την Ελλάδα, βρε λάχανα. Ελάχανα. Που πήγατε ψηφίσατε μέσα σε 2 εβδομάδες κάποιους ανθρώπους που ούτε καν τους γνωρίζατε. Ούτε καν τους γνωρίζατε ρε λάχανα. Σας έλεγα εδώ ποιος είναι πρόεδρος των Σπαρτιατών, ξέρετε, και μου λέγατε δεν ξέρουμε. Άνοιγα γραμμές, τους έλεγα ποιος είναι ο Στίγκας. Τον ξέρεις ο Στίγκα? Δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει, του στήριξε ο Κασιδιάρης. Ρε, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τι απόψεις έχουνε? Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσετε έναν πολιτικό που δεν ξέρετε τι πιστεύει? Δεν σας έχει δώσει λύσεις, δεν σας έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του? Πώς? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα το πιο τραγικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτοί οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν τι σκοπό έχουν. Εδώ τώρα άμα ανοίξω γραμμές, άμα ανοίξω τώρα γραμμές και βγούνε 1000 άτομα να ρωτήσω τι πλάνο είχε ο Στίγκας, ρε, πώς θα έσωζε την Ελλάδα, ένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει. Ένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει τι πλάνο είχε ο Στίγκας για την Ελλάδα. Κι όμως 5,4% πήρε ο Στίγκας στη Βουλή και μπήκε. 5,4% πήρε ο Στίγκας, ρε. Και βλέπει σήμερα το Κατσιβαρδά να γλύφει, γιατί θέλει να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μεταφορικά να γλύφει. Να λέει καλά λογάκια για την κυβέρνηση. Μπας και τον απορροφήσουν, μπας και τον βάλουνε πουθενά. Πώς βάλαν τον Ταχιάο? Ταχιάος. Οικότροφος. Μια ζωή συντηρούμε τον Ταχιάο. Έχω βαρεθεί με τον Ταχιάο. Τον κατέβασαν υποψήφιο, η Νέα Δημοκρατία δεν εκλέχθηκε. Τον κατέβασαν για δήμαρχο, δεν εκλέχθηκε. Και τον βάλανε τώρα πρόεδρο εδώ στο μετρό. Τον Ταχιάο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε. Στέλεχος της ΔΑΠ από το 1987 είναι ο Ταχιάος. Δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης ήτανε. Αντιπρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος ήτανε. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ήτανε. Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού ήτανε. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ήτανε ο Ταχιάος. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναπληρωτής γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας ήτανε. Αγρονόμος έχει σπουδάσει. Ούτε οικονομικά. Ούτε τίποτα. Αγρονόμος και έχει περάσει από 10 θέσεις με τις οποίες δεν έχει καμία σχέση. Υποψήφιος δήμαρχος ήταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19. Ο μόνος που μπόρεσε να δώσει τη θέση στο Ζέρβα. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν outsider. Κατέβηκε ο Ταχιάος και επειδή σήκωσε τη σημαία του Άρη στο Δημαρχείο, δεν το ψήφισε κανένας Παοξής και βγήκε ο Ζέρβας. Τόσο μυαλό έχει! Και μετά κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής στην Άλβα Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ηλίου. Και εκεί δεν εκλέχθηκε. Και 18 Σεπτεμβρίου του 19 τον βάλανε πρόεδρο στο Αττικό Μετρό. Δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε συντηρούμε τον Ταχιάο από το 87 μέχρι σήμερα χωρίς να έχει κάποια επιτυχία, έτσι. Είχε απλά τα κονέ. Ποια είναι η επιτυχία του Ταχιάου? Εξηγήστε μου να καταλάβω. Και βγαίνει και σχολιάζει για το μετρό και τι λέει? Λίγα μετρό στον κόσμο, λέει, προσφέρουν την ποιότητα του μετρό Θεσσαλονίκης. Και εγώ σας κάνω μια ερώτηση για το μετρό Θεσσαλονίκης. Το μετρό Θεσσαλονίκης, αυτό το έργο που έχει 50 χρόνια. 50 χρόνια φτιάχνουν το μετρό Θεσσαλονίκης. 50 χρόνια. Και 50 χρόνια ένας από όλες αυτές τις ιδιοφυΐες, ένας από όλους αυτούς τους αγρονόμους, τους Ταχιάους και όλους τους άλλους Μιλόπουλους και όλους που περάσανε από αυτό το έργο, δεν σκέφτηκε, ρε, ότι η βασική στάση του μετρό πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο? Δηλαδή ένας δεν σκέφτηκε ότι το σημαντικότερο πράγμα για ένα μετρό είναι να ξεκινάει από το αεροδρόμιο κάποιος και να μπορεί να φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή του μετρό Θεσσαλονίκης, στο μετρό Θεσσαλονίκης που όλοι έχετε άποψη, ξέρετε τι είναι. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι 5 στάσεις. 5 στάσεις είναι. Και από στάση σε στάση η απόσταση είναι 5 λεπτά. Δηλαδή περιμέναμε 50 χρόνια τι? Να πάμε από το Βαρδάρι μέχρι τη Νέα Ελβετία? 50 χρόνια περιμέναμε για να πάμε από το Βαρδάρι μέχρι τη Νέα Ελβετία? Ρε, πάω να πάρω ένα παπάκι και είμαι σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά είμαι. Δεν χρειαζόμουν 50 χρόνια που κλείσατε πόσα καταστήματα. Καταστρέψατε πόσους επαγγελματίες με τις λαμαρίνες σας. Η Θεσσαλονίκη 50 χρόνια ήτανε νεκρή. Γιατί? Για να παίρνω το μετρό και να κάνει στάσεις ανά 2 λεπτά να με πάει μέχρι τη Νέα Ελβετία. Και να μην πηγαίνει αεροδρόμιο. Δηλαδή είμαι εγώ ένας τουρίστας ρε, ιδιοφυΐες, τα χιάει όλοι. Είμαι εγώ ένας τουρίστας και φτάνω στη Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο δεν έχει μετρό. Στην Καλαμαριά δεν έχει μετρό. Ξέρετε που έχει μετρό? Όταν φτάσω στη Νέα Ελβετία. Όταν φτάσω στο Βαρδάρι. Και θα μπορώ να μετακινηθώ μέσα στο κέντρο σε 5 στάσεις. Για πείτε μου εσείς. Εξυπνάκηδες όλοι που μιλάτε χωρίς να ξέρετε. Έχει κανένα νόημα? Έχει κανένα νόημα? Καλύτερα κάποιος να πάρει ένα παπάκι. Βρίσκεις πλέον παπάκι με 5-6 κατοστάρικα. Δεν θες καλό μηχανάκι, πίστεψέ με. Θες ένα σάπιο μηχανάκι να το παρατάς όπου να είναι μέσα στο κέντρο, να μην έχει όρεξη ο άλλος να στο κλέψει. Να κάνει τη δουλειά του είναι το θέμα. Και το παίρνεις, φοράς το κρανάκι σου και σε 5 λεπτά μέσα στη Θεσσαλονίκη είσαι παντού. Παντού είσαι. Λάχανο, ελάχανο. Πόσα εκατομμύρια δώσαν σε αποζημιώσεις? Αυτά τα έργα είναι που τους συντηρούν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα έργα τους συντηρούν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Γιατί καθυστερούν εσκεμμένα, δίνουν αποζημιώσεις εσκεμμένα σε εργολάβους και πιθανότατα να μοιράζονται και τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και κάτω στην Κρήτη με τους δρόμους που καθυστερούν τις αποζημιώσεις τις παίρνουν οι εργολάβοι. Πόσα έχει δώσει η Ελλάδα σε αποζημιώσεις σε εργολάβους και ποιοι είναι αυτοί οι εργολάβοι? Και πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Πού πάνε? Πείτε μου εσείς που τα ξέρετε όλα, βρε. Ξέρω, λες και είδαμε τι κάνατε, καταστρέψατε την Ελλάδα. Στηρίζετε μόνιμα 5 πρόσωπα. Αυτό κάνετε, δεν κάνετε και κάτι άλλο. Και αυτό, γιατί βαριέστε? Η επανάσταση του διαδικτύου, του νεοέλληνα, να σχολιάσει σε καμιά δημοσίευση, να τα πει στον κολλητό του και μέχρι εκεί. Και όταν είναι να βγει στον αέρα να μιλήσει, πριτς κοκό. Έλα, βγες στον αέρα να πεις τις αλήθειες σου, αδερφέ. Δεν έχεις ζήσει πράγματα. Δεν έχεις μάθει πράγματα. Δεν ξέρεις πράγματα. Δεν συνάντησες πράγματα που μου κάνετε όλες τις παλαβές και με ανώνυμα προφίλ γράφετε. Έλα εδώ, άμα έχεις τα παντελόνια και τα κάκαλα, βγες στον αέρα και πες αλήθειες με το ονοματεπώνυμό σου όπως κάνω εγώ. Άμα έχεις κάκαλα. Άμα δεν έχεις κάκαλα, κάτσε εκεί που είσαι στον καναπέ σου και βούλωστο. Βούλωστο. Κότα, κότα. Με ανώνυμο προφίλ. Τι κατάφερες δηλαδή? Που ακόμα και στο διαδίκτυο υπάρχουν τρόλ που πληρώνονται. Δεν μας φτάνουν οι εξαγορασμένοι δημοσιογράφοι. Δεν μας φτάνουν τα εξαγορασμένα κανάλια. Δεν μας φτάνουν οι εξαγορασμένοι πολιτικοί. Δεν μας φτάνουν όλα τα εξαγορασμένα τομάρια σε εισαγωγικά. Έχουμε και τους εξαγορεσμένους διαδικτυακούς χαλβάδες. Που για 60 λεπτά κάθονται και γράφουν τις μακακίες τους. 60 λεπτά ήδη το σχόλιο πάει. Ολόκληρη στρατιά από τρόλ. Πληρωμένα τρόλ. Που γράφουν όλη μέρα υπέρ του Μητσοτάκη, γράφουν όλη μέρα υπέρ του Σαμαρά, γράφουν όλη μέρα υπέρ πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Καταλαβαίνεις που ζούμε σε μια εξαγορασμένη κοινωνία. Κάθομαι εγώ, λέω την αλήθεια και μαλώνω με εσάς. Για ποιο λόγο? Για να σας ανοίξω τα μάτια. Αφού είστε κοιμισμένοι, δεν θέλετε να ανοίξουν τα μάτια σας. Δεν θέλουνε. Πόσα χρόνια τα λέμε? Πόσα χρόνια για τα εμβόλια σας λέγαμε τρελούς μας βγάλατε. Για την ψηφιακή ταυτότητα σας λέμε τρελούς μας βγάζετε. Όταν σας λέω εγώ ότι θα έρθει οικονομικός στραγγαλισμός. Όταν σας λέω ότι αυτά που έρχονται στην Ελλάδα σε άλλες χώρες υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Βάλε ρε το ηχητικό για το τι έρχεται. Βάλε αυτή τη δικηγόρο που τα έλεγε. Βάλε. Βάλε να ακούσουνε. Και όσοι ακούτε τακτικά, πείτε μας πριν πόσο καιρό λέγαμε ότι έρχονται αυτά που έρχονται.
4: Τι αναμένετε να τεθεί από εφαρμογή, να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο? Είναι λοιπόν δύο, βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα χεράκι-χεράκι το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείται η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μία διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μία περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μία πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μία καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου, στην περίοδο χρόνου όμως όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μία συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
5: Αν έχουμε μία επιχείρηση, έτσι, κυρίως.
4: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μία υποχρέωση καταβολής μίας δόσης ή μίας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα και κάθε μήνα, με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί. Ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον ένφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν, και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτή. Αγνοώντας φυσικά και βασικά το αυτονόητο ότι για να καταστεί ο πολίτης κακοπληρωτής ή μη τέλος πάντων δυνάμενος να καταβάλει μια δόση την οποία έχει ο ίδιος, στην οποία έχει ο ίδιος υπαχθεί, προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν είναι θέμα κακής διάθεσης ή κακής βούλησης δικής του, είναι θέμα και πραγματικής δυνατότητας.
0: Καταλαβαίνετε, από βαθμολογία τα περνάτε. Όλα θα γίνουν ψηφιακά, ψηφιακά μπλόκα, οικονομικός αποκλεισμός. Credit score σου λέει, κατάλαβες? Πριν πόσο καιρό σας έλεγα εγώ ότι η ψηφιακή ταυτότητα θα φέρει προβλήματα, θα συνδεστεί τους λογαριασμούς σας, θα υπάρξουν ψηφιακά μέτρα όταν κάποιος σηκώνει κεφάλι και το παίζει επαναστάτης, θα υπάρχει οικονομικός αποκλεισμός, θα τον μηδενίζουνε, δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Αλλά τα ξέρατε όλα, αλλά ήμασταν συνωμοσιολόγοι. Έρχονται και αυτά, και έρχεται και η επιβεβαίωση. Αργεί να έρθει η επιβεβαίωση, αλλά έρχεται. Για ό,τι λέω έρχεται επιβεβαίωση. Όπως ήρθε για την Καρισιανού, έτσι θα έρθει και για τους υπόλοιπους. Γιατί η ιστορία γράφεται από αυτούς που σπάνε τους κανόνες. Η ιστορία γράφεται στους δρόμους. Δεν γράφεται στα κόμματα, ούτε στους υποψήφιους πολιτικούς, ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε λέγοντας στον κόσμο ελάτε να με ψηφίσετε. Η ιστορία γράφεται από αυτούς που έχουν αντίληψη, από αυτούς που ξέρουν την αλήθεια και από αυτούς που μπορούν να διακρίνουν ποιοι τους κοροϊδεύουν και ποιοι τους εκμεταλλεύονται. Γιατί καλός ή κακός, όλα αυτά τα προσωπάκια, όλοι αυτοί οι νέοι εθνοσωτήρες που θα σώσουν την Ελλάδα, στόχο έχουν το δημόσιο μισθό. Γκέγκε, όταν το καταλάβεις και όταν ξυπνήσεις, θα είναι αργά, πολύ αργά. Κατάλαβες, προσωπολάτρι? Κατάλαβες? Δεν κατάλαβες. Απλά λες ότι κατάλαβες. Βάλε ρε λίγο το ηχητικό να θυμηθούμε κάτι από παλιά. Για το πώς πάνε τα πράγματα και για το τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν όταν κάποιος έχει στοιχεία και πάει στα δικαστήρια να καταθέσει. Γιατί εγώ θυμάμαι πολλές υποθέσεις. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Ξέρω πώς εξαφανίζονται μάρτυρες σε διάφορες υποθέσεις. Ξέρω πώς μεταναστεύουν οι εισαγγελείς που φοβούνται. Δεν ξεχνάω και την υπόθεση στο Τύρναβο. Δεν ξεχνάω τον Καλογύρου και την Αποστολάκη για τον παραδειγματισμό. που μου λέγατε ότι αυτοκτόνησε μετά από 1,5 μήνα ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Δεν μας είπανε για το χτύπημα στο κεφάλι, δεν μας είπανε για τα δάχτυλα. Μας λέγανε στα κανάλια, στο Sky και στα υπόλοιπα ότι τον είδαν σε ένα μοναστήρι, ότι τον είδανε να κουρεύεται. Ενώ έχει υπάρξει δήλωση το ότι πριν 5 μέρες εκεί που βρέθηκε νεκρός ο άνθρωπος δεν υπήρχε τίποτα. Παραμύθια της Καλυμάς. Τραλαλή τραλαλό. Γιατί φοβούνται στα καναλάκια οι πληρωμένοι όλοι να βγουν να πούνε ότι ξέρετε κάτι μάγκες. Ήτανε παραδειγματισμός. Γιατί η Σοφία Αποστολάκη ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών. Και από εκεί και πέρα ο γιος της είδατε τι έπαθε. Μήπως έγινε ό,τι έγινε για να το δούνε και οι υπόλοιποι εισαγγελείς που έχουν τέτοιες τάσεις ή που θέλουν να τρέξουν καταστάσεις. Ρωτάω. Και όσο καθόμαστε και λέμε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα πίσω το μικρόφωνο και ρισκάρουμε τη ζωή μας, ρισκάρουμε το κεφάλι μας με τις αλήθειες αυτές. Γιατί υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν ύπουλοι άνθρωποι. Εσείς λέτε θα μας σώσει αυτός, θα μας σώσει εκείνος. Αν δεν σώσεις εσύ τον εαυτό σου, δεν σε σώζει κανένας. Με το να λες όλη μέρα λόλα να ένα μήλο, δεν αλλάζει τίποτα. Και να σου πω και κάτι. Πρέπει να υπάρχει ενότητα για να είμαστε όλοι μαζί, να δημιουργηθεί ένας πυρήνας ισχυρός. Ένας πυρήνας ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει ψηλά τη σημαία, ψηλά την οικογένεια, ψηλά την πίστη μας, ψηλά την ιστορία μας. Γιατί αύριο μεθαύριο, έτσι όπως πάμε με την υπογεννητικότητα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Έχουμε γεμίσει εφιάλτες. Έχουμε γεμίσει φιλόδοξους και φιλάργυρους, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι την εξουσία. Αυτό θέλουνε, την εξουσία. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με την ελληνική κοινωνία και φταίει πάρα πολύ το διαδίκτυο, φταίνε πάρα πολύ τα κινητά. Πάρα πολύ. Σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Βάλετε να ακούσουμε την κυρία που διηγείται τι ακριβώς κάνανε οι υπόλοιποι στη φυλακή την ώρα που απαχώνιζαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Βάλε να ακούσουμε την κυρία. Τι λέει, ανατριχιαστικό ηχητικό για την Κύπρο. Βάλε μας και καταλάβουν οι Έλληνες.
6: Ήμουν στις κεντρικές φυλακές μαθήτρια όταν απαχώνιζαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Σύνορον είμαστε χίλιοι άνθρωποι. Μικροί, μεγάλοι, μενοθάνατοι, αθάνατοι, σοβίτες, βαρυπινίδες. Απόψε έχουμε απαχωρισμό. Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα τραγουδί? Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα σύνθημα? Σύεται η φυλακή. Ήταν 12 παρά 25 με παρά 20. Μια αντρική δυνατή φωνή απευθύνεται σε εμάς, στο 6. Εγώ είμαι στο 6, θα μένω το 7. Κοπέλες, περνούν τώρα. Πόσα βήματα υπάρχουν από το 8 στην Αγχώνη? Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Αγχώνη. Να δει τι, το μοχλό, τα σχοινιά, την καταπαχτή, τους Άγγλους καρνίβαλους. Μέσα είναι ο διευθυντής των φυλακών, ο υποδιευθυντής, ο διευθυντής ο αρχιδικαστής, ο Άκερ, ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε όλους ανεξέρτα και τους 9 στην Αγχώνη και στον τάφο, ο Δήμιος ο ίδιος γράφει ότι εγώ κρέμασα και τους 9, λέγεται Χάρι Άλεν, έτσι λέγει ο ίδιος. Δεν το ξέρω το πράγμα, αλλά ο ίδιος στο ημερολόγιο του γράφει ότι ήταν ο Δήμιος. Εγώ θυμούμαι, ανέβηκα πάνω σε μια καρέκλα, ανέβηκα πάνω σε ένα τραπέζι πιο ψηλό, ευχήρισα, κατάφερα και άρπαξα τα κελιά του θεγγίτη μου. Πάει να σπάσει η καρδιά όλων μας. Ο Παλικαρίδης είναι πάνω στην αγχώνη. Λέει, δεν φοβούμε. Εσείς αγωνιστείτε για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εγώ κρέμομαι από το... τώρα, πώς έπεσα, πώς δεν σκοτώθηκα, άλλη ιστορία τούτη. Όταν ακούσαμε το θόρυβο που έκαμνε η καταπαχτή σαν άνοιγε, ένα δαιμονισμένο θόρυβο, τότε σάλαμε όλοι στο Χριστός Ανέστη, φωνές βρυσίδινε μέχρι το πρωί.
7: Ήταν λίγο μετά το Πάσχα, ήταν η εβδομάδα του Πάσχα.
8: Το όνομα σας,
7: παιδιά μας.
6: Ελένη Χριστοφορίδου Νεοφύτου, ήμουν φυλακή το 57 και το 58 και ιδιαίτερα με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, διότι ήταν μαθητής και έχουμε την ίδια ηλικία. Μαθητής εκείνος, μαθητρία εγώ. Στο εκτελεστικό εκείνος, στο εκτελεστικό εγώ.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη Χριστοφορίδου.
0: Τα έχετε ξεχάσει αυτά. Ακούσατε τι είπε η γυναίκα. Και την ώρα που είπε ότι εγώ στέκομαι όρθιος, εσείς κοιτάξτε να ενώσετε την Ελλάδα με την Κύπρο. Όλη η φυλακή έψαλε το Χριστός Ανέστη. Που να καταλάβεις όμως, όταν έχει γίνει το μυαλό σου μαρμελάδα από τα βιντεάκια που βλέπεις κάθε μέρα, που να καταλάβεις τι πάει να πει ενότητα, που να καταλάβεις τι πάει να πει διαφθορά, που να καταλάβεις τι θα γίνει όταν έρθει η στιγμή που θαυμάζεις όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που σε κοροϊδεύουνε. Που να καταλάβεις ρε αδερφέ, που να καταλάβεις. Εδώ μιλάμε για τον λαό, γιατί χθες ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου. Το 27 Αυγούστου το 1997 έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου. Ο ελληνικός λαός που επέτρεψε αυτή η γυναίκα το 93 που διαγνώστηκε με καρκίνο του Λάριγκα να έχει οικονομικά προβλήματα και να έχει φτάσει σε σημείο να βγαίνει μόνη της να πουλάει δίσκους στο Κολωνάκι. Αυτός ο λαός που δεν έχει εκτιμήσει ποτέ τίποτα. Και φυσικά μέσα σε μια ώρα έχει ξεπουλήσει όλους τους δίσκους η Σωτηρία Μπέλου, έτσι. Η γυναίκα που χάριζε σε όσους είχαν ανάγκη. Αυτός ο λαός την άφησε μόνη της να αντιμετωπίζει χωρίς λεφτά τον καρκίνο στο Λάριγκ. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Σε φέρνουν στα άκρα όλοι αυτοί. Σε φτάνουν σε σημείο να λες είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

Είναι στο να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει που νομίζετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αυτοί που σας πουλάνε πρόλογο. Δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, φίλοι μου. Και δεν θα το παραδεχθούν ποτέ ότι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, δυστυχώς. Εδώ θα είμαστε και θα δεις. Εδώ θα είμαστε και θα δεις. Το πιο τραγικό όμως είναι αυτό. Και γι' αυτό ο Σαμαράς επενδύει στο να βγει τελευταία στιγμή και να ανακοινώσει το κόμμα. Γιατί σου λέει οι παρορμητικοί Έλληνες, με το που ανακοινώσω το κόμμα στο 90, θα τρέξουν να ψηφίζουν. Γιατί μέσα σε ένα μήνα, πού να τους ξυπνήσει ο Σερέτης, μέσα σε ένα μήνα, πού να μπορέσει ο Σερέτης να τους εξηγήσει όσα έχει κάνει ο Σαμαράς. Και πού να το πιστέψουν, αυτοί χρειάζονται ένα τρίμηνο για να αντιληφθούν. Πού να μπορέσει να καταφέρει ο Σερέτης να προλάβει τον παρορμητικό Χαλβά και να του υπενθυμίσει ότι ήταν υπουργός εξωτερικών, ότι ήταν φόλα Νέα Δημοκρατία, ότι άνοιξε τα σύνορα, ότι έκανε περικοπές, ότι έταζε 1000 μύρια και δεν κράτησε το λόγο του, ότι αναγνώρισε τα προϊόντα από τα Σκόπια σαν προϊόντα Βόρειας Μακεδονίας. Πού να του πεις τι? Η πολιτική άνοιξη και όλα αυτά, βέβαια. Βγάζεις άκρη νομίζεις, δεν ακούνε κανέναν, τα ξέρουνε όλα. Βρέθηκε τώρα το νέο αφήγημα. Βρέθηκε τώρα η νέα φάση για κανένα δίμηνο, μέχρι να ξαναθυμηθούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, όλες αυτές οι αμοιβάδες. Δεν πειράζει, εμείς εδώ θα είμαστε για να δικαιωνόμαστε. Για να μπορέσουμε να βγούμε για άλλη μια φορά και να πούμε αυτή τη γνωστή φράση. Πού είστε ρε λάχανα, πού είστε ρε χαϊβάνια, στις τρύπες σας? Αντιληφθήκατε μετά από 2 μήνες πάλι, ε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Και στις επόμενες εκλογές, που πάλι θα υπάρξει νοθεία, που πάλι θα υπάρξουν 1000 προβλήματα και κανένας δεν θα τα ακούσει, θα εκλεχθούν αυτοί που είναι να εκλεχθούν, άλλη μια τετραετία ο Έλληνας θα ζει και θα περιμένει να αλλάξει η κατάσταση. Και η κατάσταση δεν θα αλλάζει. Γιατί έχουν υπογράψει συμβάσεις για 35 χρόνια για τους δρόμους. Έχουν δώσει σε ιδιώτες το νερό, το ρεύμα και κάθε κοινωνικό αγαθό. Έχουν σπάσει οι νόμοι που προστατεύουν την πρώτη κατοικία. Είναι εδώ οι Αμερικανοί, είναι εδώ οι Ισραηλινοί. Έχει δώσει golden visa στους Τούρκους. Ο κακός χαμός, πιασμένοι από παντού οικονομικά, από Γερμανούς και Ευρωπαίους. Αλλά δεν τα συζητάμε αυτά τα προβλήματα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Έλληνας γουστάρει το λαϊκισμό. Ο Έλληνας γουστάρει το λαϊκισμό. Εδώ ο άλλος θα πάει να ψηφίσει την άλλη επειδή είναι όμορφη. Α, λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει. Τη τη δίνω την ψήφο μου. Γιατί τη τη δίνεις την ψήφο? Γιατί είναι όμορφη. Άκου εδώ. Τι να τον πεις αυτόνα. Μπορείς να βγάλεις. Άλλος λέει, εμένα ο παππούς μου ψήφιζε Πασόκ. Δεν γίνεται να μην ψηφίσω Πασόκ. Είναι έθιμο της οικογένειας. Μαζί στην κληρονομιά που άφησε, έγραψε κιόλας, σου αφήνω και 10 φακελάκια που μέσα έχουν αυτό το ψηφοδέλτιο. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι λάχανα. Ωραία. Δεύτερη ώρα. Δεν θα φύγετε σήμερα, δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα εγώ θα επανέλθω εδώ πέρα με τον υπέροχο καθηγητή. Με τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Θα μιλήσουμε για ιστορία, θα μιλήσουμε για την Τουρκία και για την κατάσταση της χώρας. Με τον κύριο Αντωνόπουλο, δεύτερη ώρα, που είναι πραγματικά τιμή μας, που βγαίνει στον αέρα και μοιράζεται μαζί μας τις γνώσεις του που έχει αποκτήσει με ιδρώτα. Έτσι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Σωτηρία Μπέλου.
αυτή τη γυναίκα.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα τουρκική πρόκληση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει το τουρκικό ντρόν σύμφωνα με τους κανόνες πάγιας πρακτικής. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες. Πιστεύω ότι συμφέρει και στον Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική συνέντευξη του στο Open και στην εκπομπή 10 Παντού. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το σύνταγμά τους, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ιδιαίτερα δύσκολη φαίνεται πως είναι η κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με το 22,9% από αυτές να έχει ρευστά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα, σύμφωνα με σχετική έρευνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όπως διαφαίνεται στην έρευνα, η κατάσταση είναι οριακή για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς μία στις τέσσερις ασφικτιά με περιθώριο ενός μήνα, ενώ το 21,8% έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ημιόρφο σπιτιού στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Επιτόπου έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 1.400.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου και αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνας να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλληνας εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
11: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
12: Κυρία Κατσούλη.
11: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Flash Κρήτης στους 95,8 στο Ηράκλειο, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική και Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
13: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Κάθε καλό εύχομαι. Καλό φθινόπωρο πλέον, έτσι.
12: Καλό φθινόπωρο, έτσι.
13: Το καλοκαίρι ακόμα είναι πολύ δυνατό. Πάση περιπτώσει. Τι γίνεστε, καλά?
12: Καλά, ξεκουραστήκατε κύριε Αντωνόπουλε, πήρατε μια ανάσα
13: κάτι
12: το καλοκαίρι.
13: Πήραμε μια ανάσα, ό,τι μπορούσαμε. Τώρα πάλι σιγά σιγά τι να κάνουμε.
12: Έτσι, το κεφάλι κάτω.
13: Το παλεύουμε.
12: Έτσι ακριβώς. Και δουλειά. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε.
13: Ναι.
12: Χθες είχα μια συζήτηση και πραγματικά χρειάζομαι λίγο τη βοήθειά σας, διότι η δική μου η άποψη είναι το ότι οι Τούρκοι στην ουσία είναι Αρμένοι, Κούρδοι, Έλληνες και Μόγγολοι.
13: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
12: Δεν ξέρω αν υπάρχει καθαρόαιμος Τούρκος, καθαρόαιμος σε εισαγωγικά εννοώ άνθρωπος ο οποίος από τη φυλή του να είχε μια συγκεκριμένη γλώσσα, γιατί όπως γνωρίζω μιλάνε κάτι σαν αραβικά. Να είχε δικιά του κουζίνα, που όπως γνωρίζω έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από την Ελλάδα και από το Κουρδιστάν. Δηλαδή,
13: μάλιστα,
12: ένα μπλέξιμο βλέπω.
13: Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ μιλάμε για μια αυτοκρατορία, έτσι, η οποία διαλύεται το 1918, η οποία έχει 100 λαούς, 150 λαούς. Φεύγουν οι αραβικοί λαοί, εν μέρει φεύγουν δεξιά-αριστερά, μένει αυτό που σήμερα, μετά από την περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, μένει αυτό που λέμε σήμερα Τουρκία σημερινή, έτσι, η οποία επίσημα έχει 50 λαούς. Ποια είναι η διαφορά? Φτάνει στην Τουρκία στα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικισμός μέσω των νεοτούρκων. Τα λέω πολύ απλά. Οι νεοτούρκοι είναι ένα κίνημα στρατιωτικών και γραφειοκρατών, υπαλλήλων, μικρό, όπου όμως έχουν υιοθετήσει τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του εθνικισμού, της Γαλλικής Επανάστασης, του έθνους, του έθνους κράτους. Οπότε στόχος είναι εξής. Αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει 500 λαούς και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, θα φτιάξουμε μια αυτοκρατορία πιο μικρή, συμπαγής, η οποία θα λέγεται Τουρκία. Και θα έχει Τούρκους. Ποιους Τούρκους? Οι Τούρκοι, θυμάμαι, έλεγε ο Νεοκλής Άρης, ο Νεοκλής Άρης ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πάντιο, ήταν από τους σπουδαίτερους τουρκολόγους που είχαμε στην Ελλάδα, που είχε ασχοληθεί, είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη, άνθρωπος ήξερε. Οι Τούρκοι είναι μειοψηφία της μειοψηφίας. Οι Τούρκοι ως τουρκομανικό φύλλο που ήρθανε τον 11ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, πλησιάσανε προς τα δω. Αυτοί μάλιστα. Από εκεί και πέρα πέρασαν τόσοι αιώνες, οπότε έχουμε σήμερα μια σύγχρονη Τουρκία, η οποία κάτω από την πίεση του εθνικισμού, του νεοτουρκικού εθνικισμού, ονόμασε Τούρκους όλους τους μουσουλμάνους της περιοχής αυτής. Η περιοχή αυτή, η σημερινή Τουρκία, ας το πούμε έτσι, έχει μουσουλμάνους, πάρα πολλούς λαούς μουσουλμανικούς, και χριστιανικούς λαούς είχε, ήταν οι Ασσύριοι, ένα μέρος των Ασσυρίων, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, οι Ασσυροχαλδαίοι, προς τη Συρία, έτσι. Είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν κάπου 3 εκατομμύρια με 3,5 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν την καταστροφή. Είναι και οι Αρμένοι. Και είναι και δύο μερικοί άλλοι λαοί που είναι χριστιανικοί. Οι Αλεβίτες, και οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι ένα πράγμα διαφορετικό. Τι κάνει λοιπόν ο Κεμάλ? Επειδή δεν μπορεί να στηθεί, να βρει πού Τούρκους για να κάνει Τουρκία, θεωρεί με μια εξίσωση έτσι ισοπεδωτική ότι η μουσουλμάνοι είναι και Τούρκοι. Αυτό κάνει. Ενώ ο ίδιος είναι άθεος, άθρησκος είναι, έτσι, και τέκτον, θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι πιέζει και λέει όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και όλοι οι μη μουσουλμάνοι είναι εχθροί, για να τους διώξουμε. Καταλάβετε τι εξίσωση κάνει. Η σημερινή Τουρκία, δεν είναι, όταν λένε Τούρκοι, γι' αυτό και υπάρχει έντονος εθνικισμός στην Τουρκία και έντονη προπαγάνδα. Με συνεχώς σημαίες, παντού υπάρχουν σημαίες. Παντού υπάρχουν σημαίες. Εγώ δεν έχω πάει στην Τουρκία, ούτε πρόκειται να πάω ποτέ και να με πληρώνουν. Μπάς περιπτώσει. Αλλά από ό,τι έχω δει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, σε φωτογραφίες που βλέπουμε, Παντού υπάρχει ο Κεμάλ και Τούρκες ημέρες. Στην αγορά Τούρκες ημέρες. Γιατί? Για να αποδείξουν ότι τα φιστίκια είναι τουρκικά. Στην αγορά, στο παζάρι που πουλάνε παντόφλες, σαλβάρια, ξέρω εγώ, τηγάνια, από πάνω είναι Τούρκες ημέρες. Αν πας στη Χίο, απέναντι φαίνονται τα σπίτια, απέναντι φαίνονται. Έχουν μια σημαία τεράστια, 15 μέτρα κοντάρι. Και εμείς ντρεπόμαστε. Οι Έλληνες ντρέπονται να βγάλουν τη σημαία. Απαγορεύεται. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει. Αυτή λοιπόν είναι μια συνεχής προπαγάνδα και ένα άγχος που έχει άρχουσα τάξη Τουρκία συνεχώς να αποδείξει ότι οι κάτοικοι της Ανατολίας είναι Τούρκοι, που δεν είναι. Είναι Κούρδοι. Καλά, οι Κούρδοι είναι 30 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι από την Άγκυρα και κάτω, δεν υπάρχουν, είναι κάτι τουρκομανικές φυλές και από εκεί πέρα είναι Κούρδοι και άλλοι λαοί. Και από την Άγκυρα και εδώ ήταν και στο Οροπέδι και στο Αθιόν Καραχισάρι ήταν εκεί πέρα διάφοροι. Από εκεί και πέρα οι παραλίες είχαν Έλληνες. Είχαν και Μουσουλμάνους, αλλά δεν ήταν Τούρκοι Μουσουλμάνοι. Είναι Τάταροι, Γιουρούκοι, Ζεμπέκοι, ό,τι θέλεις. Έτσι, όλοι αυτοί μπήκαν στο μίξερ του εθνικισμού, του νεοτουρκισμού, ο οποίος ακόμα και σήμερα αγωνίζεται, τώρα με μουσουλμανικό φερετζέ, να αποδειχθεί ότι είναι Τούρκοι. Κατάλαβες.
12: Ναι.
13: Δεν είναι και επισήμως η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία αυτή, το χρέος πριν την Τουρκία, έχει κάπου 50 διαφορετικές εθνότητες.
12: Είναι αλήθεια, το ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν απογραφή.
13: Δεν γίνεται για απογραφές. Είναι ένα κράτος, πώς να σου πω, το οποίο ζει συνεχώς κάτω από αυτό το άγχος. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα δεν γίνονται στην Τουρκία, δεν επιτρέπονται.
12: Τώρα εγώ θεωρώ βασικά ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν προβλήματα με τις μειονότητες. Γιατί για παράδειγμα άμα κάνουν απογραφή και βγάλουν τώρα ότι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι 60 εκατομμύρια,
13: τελειώσαν.
12: Θα έχουν πρόβλημα.
13: Τελειώσαν, οι Κούρδοι πάρα πολύ. Και έλεγε ο Σαρίς μάλιστα στις εκπομπές που είχε και στην τηλεόραση και στα βιβλία του. Γιατί τον έχουμε και σαν εν μέρει οδηγό, έτσι. Είναι και άλλοι βέβαια που έχουν ασχοληθεί. Αλλά αυτός είναι ο πιο ευρυθής. Ότι οι Κούρδοι αναπτύσσονται κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ οι Τούρκοι κατά αριθμητική. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 150, 200. Υπάρχει τεράστια διαφορά, το λέω έτσι απλοϊκά, μεταξύ γεωμετρικής και αριθμητικής πρόοδου. Έτσι. Και οι Κούρδοι αναπτύσσονται. Είναι τεράστιος λαός. Τους έχουν εκεί πέρα για να διαμορφώνουν καταστάσεις, τρώγονται και μεταξύ τους βέβαια, και τους χρησιμοποιούν. Βέβαια η Τουρκία δεν ήταν τυχαίο, τη φτιάξανε, δεν την έφτιαξε μόνο ο Κεμάλ, τη φτιάξανε οι σύμμαχοι βοηθώντας τον Κεμάλ και σε βάρος του ελληνισμού. Είναι ένα μαχαίρι που μπήξανε στην καρδιά του ελληνισμού. Αυτό που έγινε, φταίγαμε κι εμείς βέβαια, αυτό που έγινε με την καταστροφή και τον ξεριζωμό, τους βόλεψε. Ξεριζώθηκαν εκεί, 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξαφανίστηκαν, χαθήκαν. Και άλλα 2,5 εκατομμύρια, πάμε, είναι 3,5 εκατομμύρια. Κάποιος είχε πει μια φορά και λέει, όχι, λέει, δεν είναι, είναι. Τι δεν είναι, 3,5 εκατομμύρια ήταν οι Έλληνες τουλάχιστον. Τουλάχιστον οι χριστιανοί Έλληνες ήταν τόσοι και ήταν και πόσοι άλλοι, Τότε ξέρεις πόσους κατοίκους είχε η Τουρκία όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος?
12: Πόσο? 10 εκατομμύρια?
13: Είχε 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια. Και εμείς ήμασταν 7-8 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά ήταν ανύπαρκτη.
12: Τρομερή, ναι.
13: Οι περιπέτειες που υπέστη ο ελληνικός λαός μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν 10 χρόνια και περισσότερο καταστροφές, ασθένειες, εμφύλοι, Αντάρτικο, 1700 χωριά έκανε έτσι και πόλεις. Εντάξει, μας κατέβασε και μας κατέβασε. Και διάφορα άλλα.
12: Και πολλοί τουρκοποιήθηκαν κιόλας, κύριε καθηγητά.
13: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Πάρα πολλοί χριστιανοί και Έλληνες που ήταν εκεί πέρα και μείνανε, πόντιοι και τα λοιπά, τι να κάνει, να τουρκοποιηθεί. Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Οι κρυπτοχριστιανοί πώς ήταν, χιλιάδες ήταν. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να μείνει. Είναι μια πραγματικότητα που δεν σηκώνει, δεν έχει ανοχή. Εκεί δεν είστε. Απόδειξη είναι της Κωνσταντινούπολης που ήταν 300.000 και μείνανε 1.500. Και το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Ποιος φταίει? Αν κάνανε οι Τούρκοι βέβαια, έπεφταν τηλέφωνα παλού. Και επειδή έπεφταν τηλέφωνα μπορούσες και εσύ να πατήσεις πόδι. Τίποτα. Εξαφανίστηκε η ελληνική μειονότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης Δεν κυκλοφορούν, δεν ήταν κολλημένα στα μπακάλικα, στους δρόμους, παντού. Πατριώτη, μίλα τουρκικά. Υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα γραμμένα στους τοίχους? Και στην επταετία, ομιλείτε ελληνικά? Όχι. Εδώ έρχονται όλοι και μιλάνε, ότι τους κατέβει και ο Έλληνας αναγκάζεται να μιλάει 10 γλώσσες. Ο Έλληνας για να επιβιώσει μιλάει 10 γλώσσες, όχι μόνο αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα. 10 γλώσσες κοντεύει να μιλάει. Και ήταν γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, στους δρόμους πάντα, πολύ τη μίλα τουρκικά. Εμένα διοικητής, φίλος μου εξαιρετικός αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, και έφυγαν βέβαια οι άνθρωποι του μέσου, πρέπει να έφυγαν το 1974, ήταν το τελευταίο κύμα, μου λέει ότι έβγαινε με τη μητέρα του στον δρόμο που ήταν μικρός με την αδελφή του και έλεγε: μητέρα, δεν θα μιλάτε ελληνικά, δεν θα μιλάτε καθόλου. Μια φορά μιλήσαν ελληνικά και τους μαλώσαν, τους κράτησαν.
12: Λοιπόν,
13: αυτοί έρχονται εδώ και τους λένε: μην μιλάς τουρκικά, ρε σκοφύγε. Έρχονται στο Σύνταγμα, μπαίνουν στα μαγαζιά, αγοράσουν κάτι, τους κάνουν τεμενάδες οι δικοί μας. Τεμενάδες δεν τους κάνουν.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Αλλά δεν λέω εγώ να τους διώξουμε, τεμενάδες. Και πάνω και κάτω.
12: Το χρήμα, το χρήμα όλα τα λιώνει, κύριε καθηγητά. Ναι. Αυτό βλέπω.
13: Είναι, ξέρεις πλάκι μου, το χρήμα, λένε οι Κινέζοι, είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι. Δεν ναι. Υπάρχει θέμα, κατάλαβες.
12: Πολύ λοιπόν. Φιλαργυρία έχει πέσει όμως και βλέπω ότι γενικά, και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικά και οι άνθρωποι είναι ναι. Πλέον, έχουν προσκυνήσει πραγματικά στο συμφέρον.
13: Βέβαια, γιατί είναι η αξία πλέον που έχει, η φέρπη πάντα, αλλά η αξία η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός και όταν μάλιστα λείπει σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας γίνεται και πολύ επιθυμητό, έτσι λείπει. Μερικά τμήματα έχουν πολύ χρήμα και πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τώρα που ζούμε εμείς, που ζούμε να πούμε στη Σουηδία. Έτσι, τα βλέπουμε τι κατάσταση επικράτει. Λοιπόν, αυτό τι κάνει τον κόσμο να αγωνίζεται για να επιβιώσει. Αγωνίζεται να επιβιώσει. Πώς μπορεί να ζήσει αλλιώς? Εκτός αν είσαι άνθρωπος ανώτερος, τα έχεις ξεπεράσει, δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις και υποχρεώσεις. Και λες, εγώ ζω σαν τον Αγιάννη, με δύο παξιμάδια. Μα δεν είναι έτσι. Ο άλλος έχει οικογένεια, έχει ανθρώπους, να τους ταΐσει, να τους ποντήσει. Πώς θα γίνει? Ξέρεις, ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα. Μόνο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητα. Έλεγε ο γέρος ο Παπανδρέου. Ο γέρος ο Παπανδρέου, έτσι μην μπερδεύομαι. Ο γέρος, έτσι. Ο Γεώργιος Παπανδρέου παλιός. Που ήταν, τι ήταν. Δεξιός ήταν, τι ήταν. Ποιο κέντρο, υπάρχει κέντρο. Τι παραπεί κέντρο. Να τα πούμε αυτά μια φορά, να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ο Κοσμάκης τον έχουν βάλει δημοσιογράφοι και ό,τι βλακεία λένε την πιστεύει.
12: Έτσι.
13: Τι θα πει κέντρο? Τι κέντρο είναι στο γήπεδο? Κέντρο είναι το γήπεδο. Center for, center. Εκεί να πάμε στο γήπεδο, να τα δούμε. Τι είναι το κέντρο? Κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, δύο μοίρες δεξιά, δύο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, και έλεγε ο γέρος, ο οποίος ήταν δεξιός, ήταν τι ήταν. Απλώς διαφοροποιεί το από τον Καραμαλή σε ορισμένα πράγματα. Και έλεγε, δεν μπορεί να έχεις ένα κόσμο, ένα λαό που δεν έχει ένα σπίτι να μείνει, ένα πιάτο φαγητό να φάει και ένα σχολείο να πάει το παιδί του. Τελείως. Τι συζητάμε? Για το αυτονόητο. Γιατί τότε οι μισοί Έλληνες δεν είχαν σπίτι. Γι' αυτό σηκώθηκαν και πήγαν στη Γερμανία και δουλεύανε σαν σκλάβοι. Πώς δουλεύανε? Έλεγε ο Σοφιανόπουλος, ο θείος μου ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ήταν θείος μου.
12: Αλήθεια. Θείος μου ήταν. Ακόμα βλέπω συνεντεύξεις του φοβερός.
13: Θυμάστε τι έλεγε. Που έλεγε αυτός ο οποίος είχε πει τα πιο σωστά. Και είχε πει κατηγορούν τους Έλληνες. Στη Γερμανία ένας Έλληνας δούλευε σαν τρεις Γερμανούς. Που είναι γνωστοί οι Γερμανοί ποτέ, που είναι δουλευταράδες. Είναι ρομπότ οι Γερμανοί, δουλεύουν σαν μηχανές. Μπράβο τους. Και έλεγε ένας Έλληνας σαν τρεις Γερμανούς δουλεύει. Λοιπόν, παίζουμε ή δεν δουλεύει ο σύγχρονος Έλληνας.
12: Όλο τυχαίως πριν ξεκινήσουμε, έπαιξε ένα ηχητικό του κύριου Σοφιανόπουλου. Να ξέρετε, κύριε
13: Του Σωτήρη Σοφιανόπουλου.
12: Βέβαια. Που έλεγε για τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και για όλο αυτό περιγράφει μια κατάσταση φοβερή. Για το πώς άμα οι Έλληνες μέναν εδώ και αξιοποιούσαν αυτό τον ευλογημένο τόπο, δεν θα χρειαζόταν να κουνήσουν το πόδι τους για πουθενά.
13: Τώρα παίζουμε. Βεβαίως.
12: Πάντως αυτό που αναφέρατε για τη δεξιά και για την αριστερά, νομίζω όλα αυτά είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο.
13: Βέβαια. Είναι κατάλοιπα του εμφυλίου και του Μεσοπολέμου, τα οποία μας κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Ποια δεξιά και ποια αριστερά. Εδώ υπάρχουν ορισμένες αξίες. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων έχει αξίες, όπως είναι η πατρίδα, η οικογένεια, η θρησκεία, η εκκλησία. Έχει μια αξία. Δεν λέω αν είναι καλό κακό. Είναι αξία. Μια άλλη ομάδα έχει αξία τη δικαιοσύνη και τον εργάτη. Μάλιστα. Έχει αξία, σου λέει, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει μια άλλη ομάδα που λέει: μία είναι αξία, τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα πάντα είναι λεφτά. ο Παρθενώνας να γίνει κλαμπ. Ο Αβέροφ να γίνει Νάιτ. Το θυμάσαι που τον... Ξέρεις κάτι, έχω ένα κακό εγώ, έχω μνήμη. Και τους τα κοπανάω για να μας κουνιώνται. Το ΓΕΝ. Είχε δώσει άδεια το ΓΕΝ πριν από 10 χρόνια. Έτσι, πριν από 12 χρόνια. Είχε δώσει άδεια. Να κάνει πάρτι ένας εφοπλιστής στον Αβέροφ. Βεβαίως ο εφοπλιστής και λεφτά ο άνθρωπος, καλά να τα κάνει και τους τα κούνησε. Και ο Αβέροφ έγινε night club. Με κοπέλες ημίγυμνες, με μπαρ, με αυτό και εκείνο. Και καθόλου, ο Αβέροφ. Εγώ δεν λέω, ένα καράβι είναι, αλλά σε αυτό το καράβι ο ελληνισμός εμείς στηρίξαμε τις ελπίδες μας και τις πραγματοποίησε. Θα δέρουν τα κούκαλα του ναύαρχου του καημένου. Και ήταν ο Νάρτης και γύρω του φωτογραφίες, τα τηλεόραση, τα περιοδικά, και ήταν οι μίγυμνες κοπέλες, ωραίες κοπέλες, και γλεντάχανε, κουνιόντουσαν στον Αβέροφ. Ήθελε ο εφοπλιστής να κάνει το πάρτι του γιού του στον Αβέροφ. Πλήρωσε, τα πήραν διάφοροι που είναι κρυμμένοι τώρα ή μιλάνε. Δεν τα πήρανε, πώς το δώσανε.
12: Βέβαια τα πήραν.
13: Έτσι, να μου πεις να δώσεις 10 εκατομμύρια και να κάνω τον Αβέροφ για να σώσω τον κόσμο, να μην αρρωστήσει, να χτίσω σχολείο κτλ. Πάει στο διάλο. Συγγνώμη για το χιδέο. Αλλά έγινε αυτό. Δεν έγινε.
12: Εδώ αφήσανε τον Νίκο Μόδας να πάει στην Ακρόπολη να κάνει φωτογραφίσεις και πάει λέγοντας. Αυτό με τα μνημεία, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Έρχεται ένας τουρίστας, για να το πούμε και στους ακροατές, έρχεται ένας τουρίστας, πάει στην Ακρόπολη. Την είσοδο που πληρώνει, το μπλουζάκι που αγοράζει από, από το μαγαζάκι και τα μπρελόκ και ό,τι παίρνει τέλος πάντων να φάει, πάνε σε ιδιώτες όλα τα χρήματα.
13: Έτσι.
12: Δεν πάνε δηλαδή στο κράτος της Ελλάδας. Από πότε ανήκει στον ιδιώτη το μνημείο ή ο αρχαιολογικός χώρος? Δεν μπορώ, είναι απίστευτο.
13: Αυτά είναι μοναδικά. Και είναι η φιλελέ διάσταση της πραγματικότητος. Ότι όλα αγοράζονται, όλα πουλιώνται, όλα είναι εμπόρευμα. Εγώ, εσύ, ο δρόμος, τα αυτοκίνητα, όλα είναι εμπόρευμα. Όλα είναι εμπορεύσιμα. Αυτό βεβαίως, μέχρι ενός σημείου μπορεί κάποιος να δεχθεί ότι αυτό γιατί, για να αυξηθεί το χρήμα, να γίνει καλύτερη ζωή, να πάει το χρήμα σε πιο φτωχούς ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και όχι με 500 ευρώ σύνταξη, 600 ευρώ σύνταξη. Δύο καφέδες και ένα γλυκό έχουν 20 ευρώ. Δηλαδή, να πάει στον δρόμο. Να κάτσε, ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 70 που υπήρχε φτώχεια, δυστυχία. Και πηγαίναμε σε ζαχαροπλαστεία, ο κόσμος δεν μάταιγε. Και μπορούσαν να κάνουν δουλειά τους και να φέρουν βόλτα τα πράγματα. Και τώρα να πούμε, τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Έχει πάει ο κόσμος στα παγκάκια και πίνει καφέ στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά, πώς να σου πω. Δεν μπορεί μια κοινωνία που είναι σε ανάπτυξη, μεγάλη, επενδύσεις, χαμός γίνεται. Και ο άλλος να ψάχνει την τσέπη του πριν τελειώσει ο μήνας.
12: Και έρχονται και χειρότερα.
13: Και θα έρθει και πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα θα έρθει.
12: Έτσι ακριβώς. Γιατί καλός ή κακός.
13: Παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Πακιστάν σκοτώνονται. Δεν έκανε πόλεμο η Ινδία με το Πακιστάν. Δεν έκανε το Πακιστάν, δεν ξέρω τι. Ή το Ιράν καλά με την Αμερική. Η Ρωσία με άλλους 30. Ξέρω χτυπηθεί. Η Καμπότζη με την Ταϊλάνδη. Πριν από τρεις μήνες η Καμπότζη έκανε πόλεμο με την Ταϊλάνδη. Είναι το χαμός γίνεται εδώ. Η ανθρωπότητα όλη συγκρούεται. Και θα μείνει η Ελλάδα απ' έξω, δεν έχει ανάπτυξη.
12: Πώς το βλέπετε το πράγμα? Μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί συζητάνε για τον Ερντογάν, πολλοί συζητάνε ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όλη αυτή η αυτοκρατορία που χτίζεται σταδιακά και τους στηρίζουν φυσικά τα κολυτάρια τους οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που παίζει ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, εσείς πώς το βλέπετε? Υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι?
13: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι μπορεί να έχουν πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα και θα κοιτάξουν να βρουν βέβαια το κατεστημένο κυριαρχεί στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα κατεστημένο πολιτικό, θρησκευτικό και το στρατό. Και έχει μια μάζα ανθρώπων η οποία δεν κουνιώνει, δεν τολμά να κουνηθούν. Δηλαδή μεγάλη μάζα των Τούρκων που βρίσκεται και σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Μην κοιτάμε τώρα στην πόλη, στη Σμύρνη και αυτά. Τα άλλα μέσα στην ΜΕΠΑΠ. Έλεγε ένας αξιωματικός που είχα γνωρίσει στις σχολές. Ποια μου λέει, κύριε καθηγητά, από την παραλία της Μήνης, πέντε δρόμους, αρχίζει η Ανατολή. Μέσα αρχίζει η Ανατολή. Άλλες συνθήκες τελείως. Άλλη πραγματικότητα. Βεβαίως το ένα, το άλλο, το τρίτο. Άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί θα τους φέρουν βόλτα. Έτσι, θα τους φέρουν βόλτα. Η Τουρκία βρίσκει ένα δρόμο τώρα σωτηρίας μέσω του μουσουλμανισμού. Τι κάνει? Ό,τι έκανε και ο Κεμάλ. Ενώ ο οποίος όταν είχε δει προβλήματα το γύρισε στο μουσουλμανισμό. Όταν επικράτησε, το γύρισε στο λαϊκισμό. Έτσι, αυτά τα βέλη που έχουν το σύμβολό τους, που είναι ο λαϊκισμός, ο σεκουλαρισμός, ο ριζοσπαστισμός, ο αυτό και τα λοιπά. Διάφορα τέτοια, έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς. Ο Ερντογάν έχει διαμορφώσει μερικές σχέσεις με την Ελλάδα, με το πολιτικό κατεστημένο το ελληνικό. Μάλιστα ψιθυρίζεται ότι μακάρι να μείνει ο Ερντογάν, εγώ δεν το πιστεύω, γιατί αν θα έρθουν άλλοι που θα είναι πιο φανατικοί θα είναι πρόβλημα. Τι θα κάνουν, τι μπορεί να κάνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, για διάφορους λόγους τώρα που εντάξει είναι πολλά τα θέματα, κάθεται και περιμένει να κάνει κάτι η Τουρκία και μετά τρέχει σαν καλός μαθητής να σβήσει τον πίνακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
12: Υπάρχει μια περίπτωση, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει μια περίπτωση γιατί δεν ξέρει κανένας τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα εκεί και πρέπει να πούμε ότι είναι και οι Κινέζοι στην μέση.
13: Βέβαια.
12: Υπάρχει μια περίπτωση, εγώ το βλέπω κύριε καθηγητά και το παρατηρώ με έτσι, μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπω ότι υπάρχει μια γενική ανοχή απέναντι στην Τουρκία από όλους. Λες και περιμένουν κάτι.
13: Βέβαια.
12: Είτε και από την Ελλάδα, από την Κύπρο, ακόμα και από το Ισραήλ και από την Αρμενία και τη Γεωργία, από τη Συρία. Και πραγματικά θεωρώ το ότι υπάρχει ένα σχέδιο να ξαναχτιστεί το Κουρδιστάν και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι κυράψεις με τον Γκολάνι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα στην περιοχή. Προσπαθούν δηλαδή κάπως να ελέγξουν την Τουρκία, η οποία έχει ξεφύγει, είναι πλέον πολύ ισχυρή και δεν θέλουν την απευθεία σύγκρουση. Κάπως έτσι το βλέπω.
13: Η Τουρκία είναι βέβαια ένας παράγων ο οποίος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Πληθυσμό, έδαφος, κάποια βιομηχανία, κόσμο ο οποίος υπακούει, ορδοί που μπορεί να την κινήσουν και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι είναι αίτητη. Έτσι. Απλώς η Τουρκία σε αυτή τη φάση της παγκοσμιοποίησης εν μέρη τηρουμένων των αραγιών παίζει το ρόλο της Ελβετίας. Έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και κάει και η Ευρώπη. Γιατί η Ελβετία στη μέση ήταν ΟΑΣ. Να αντού να κάνανε οι Γερμανοί να την πάρουν και να πάρουν και τα λεφτά. Για ποιο λόγο. Κάει και η Ευρώπη. Κάει και η Ευρώπη. Ουγγαρία, Τσεχία, Γαλλία, πόλεμος, Βαλκάνη, Ιουγκοσλαβία, εμείς, Ρωσία, πλάκος εκεί. Την Ελβετία δεν την πείραξε κανείς. Πουρκουά. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν. Άρα αποδεικνύεται ότι πάντα οι εμπόλεμοι, οι αυτοί που ανταγωνίζονται και αυτό, θέλουν κάποια χώρα κάπου που πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη να το παίζει ουδέτερη. Γι' αυτό την κρατήσανε, επαναλαμβάνω, και ουδέτερη στον πόλεμο. Φωνάζει. Δεν έμεινε ουδέτερη, την κάνανε ουδέτερη, την προστατέψανε. Αυτό το λέω χρόνια και κανείς δεν μου απαντάει. Εγώ προκαλώ τον Ιωδίφη να μου απαντήσει. Να πει, εμείς μπήκαμε στον πόλεμο με τη λεβεντιά μας, να σφαχτούμε για τα μούτρα τους και οι Τούρκοι που ήταν ξύπνοι μείναν ουδέτεροι. Δεν είμαστε βλάκες. Όχι. Εμάς μας μπάσανε και αυτούς τους βγάλανε. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να τον στραβώνουμε. Βασικά την απόψη μου. Ο καθένας μπορεί ό,τι θέλει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνεις τι γίνεται, υπάρχει αυτό το κίνδυνο ότι η Τουρκία ενισχύεται, μπορεί να έχει δύναμη, τη βοηθάνε πάρα πολύ. Κάνουν επενδύσεις αυτήν και δεν κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί η ΕΟΚ κάνει σε αυτούς και δεν κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, τι έχει ο Γιαγκασόνη και κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων η Γερμανία και την εξοπλίζουν. Την Τουρκία, η οποία έχει έλλειμμα φοβερό οικονομικό. Έχει προβλήματα οικονομικά, φοβερά η Τουρκία. Την ενισχύει το Κατάρ και η Κίνα. Έτσι. Δηλαδή, τι κάνουν αυτή τη στιγμή αυτοί. Δίνουν διάφορα, πουλάνε όπλα στην Τουρκία για να απειλεί τον κόσμο γύρω της και να τους πουλούν Καταριανοί. Και οι Καταριανοί τι συμφέρον έχουν. Τους έχουν βάλει πέρσι τώρα στο στόχο και τους πετάνε τα ντρόν. Καίγεται ο κόλπος όλος εκεί, ο Περσικός καίγεται. Και αυτοί κάνανε μια συμφωνία με τη Σαουδιέβ και το Πακιστάν, ως τι, τρεις μουσουλμανικές χώρες. Βασικά τι είναι, αυτοί είναι μόνοι τους, από μόνοι τους το κάνανε. Από μόνοι τους. Ξαφνικά δηλαδή ξυπνήσαν ένα πρωί και είπανε να συναντηθούμε και άλλες μουσουλμανικές χώρες γιατί δεν παίρνουν. Να ενωθούμε. Και να είμαστε τι, να είναι ένα τείχος προς το Ιράν και την Κίνα. Έτσι. Άρα κάποιος είναι από πίσω. Κάποιος είναι από πίσω που τους λέει κάντε το αυτό. Αυτός που είναι από πίσω λοιπόν, και δεν πιστεύω να είναι, ξέρω εγώ, η Βραζιλία, ναι, που τους λέει κάντε το αυτό, τους λέει επίσης, ξέρετε κάτι, μη την πειράζετε την Τουρκία. Μη την πειράζετε. Δεν την αφήνω. Η Τουρκία έχει στόχο. έχει οθωμανικό κόμπλεξ, έτσι. Αυτό το είχε πάντα. Δεν το έχει ο Ερντογάν. Και ο Κεμάλ το είχε. Και ο Κεμάλ το είχε μόνο μετά το Μικρασιατικό πόλεμο, δεν είχαν να φάνε 15 χρόνια. Δεν ήταν ανίκανοι για οτιδήποτε. Γι' αυτό και τους μπάσανε στον πόλεμο. Θα διαλυόντουσαν από μόνοι τους. Ήταν τη χειρότερη οικονομία του κόσμου. Τη χειρότερη. Έτσι. Και δεν πήγαν στον πόλεμο. Σκέψου εμείς μετά τον πόλεμο, ό,τι τραβήξαμε και ήμασταν από τις πιο αναπτυσσόμενες, βέβαια συγκριτικά με το παρελθόν, χώρες, έτσι, παρόλα τα προβλήματα και τη δυστυχία, και η Τουρκία ήταν στο μηδέν. Πού δεν είχε μπει στον πόλεμο.
12: Τώρα, που κάνανε αυτή τη συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
13: Ναι, αυτό το πράγμα είναι, λέει, μουσουλμανικό, είναι κάτι τι. Είναι ουσιαστικά, κοίταξε, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Πακιστάν μπορούν να αδειάσουν μόνα τους. Διότι μεν Σαουδική Αραβία έχει το Ιράν απέναντι, ο οποίο το τσακίζει, Το δε Πακιστάν έχει τις Ινδίες, που είναι 1,5 δισεκατομμύρια και επικίνδυνα χώρα. Και οι τρεις από αυτές τις χώρες είναι στηριγμένες από τη Δύση, από την Αμερική στηρίζονται. Η Αμερική είναι μια ζώνη που κάνει για ένα τείχος προστατευτικό στην Τουρκία. Όλα κλειδώνουν στην Τουρκία. Γι' αυτό και την κρατήσανε, δηλαδή την κρατήσανε ως στοιχείο ενισχυτικό. Τη φτιάξανε, μπορούσε να, ας πούμε, τα παράδειγμα της Τουρκίας να τα έχει Ελλάδα. Αυτό που λέω εγώ, που λέμε όλοι, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την οδηγήσανε εκεί που την οδηγήσανε, χάρη στα λάθη μας και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, για να εμφανιστούν δύο χώρες οι οποίες να ελέγχουν την περιοχή. Η Τουρκία και η Ελλάδα. Και να είναι συμμαχικές και δύο. Και οι δύο είναι συμμαχικές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καθοδόν όμως η Τουρκία ανέπτυξε αυτό τον σοβινισμό, τον οποίο δεν θέλανε να κόψουν οι δυτικοί. Σου λέει, ας την Ελλάδα, πάρα την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη. Και επειδή υπάρχουν και εδώ παπαγαλάκια, σου λένε τώρα γιατί να έχει Ελλάδα 500 νησιά και η Τουρκία κανένα. Να έχει 30 η Τουρκία και 300 εμείς, πολύ περισσότερα. Ναι. Δώστε τους. Και φτιάχνουν τα πάρκα, αυτά πρέπει να τα κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τα κάνουν γιατί είτε είναι ηλίθιοι, είτε τρώνε τηλέφωνο. Επειδή πιστεύω δεν είναι ηλίθιοι, πέφτει τηλέφωνο.
12: Είναι πιασμένοι όμως.
13: Είναι
12: πιασμένοι, γιατί καλώς ή κακώς, όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εμπλακεί σε πολλά, να το πω έτσι απλά τώρα. Καλός ή κακός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται εύκολα εντολές σε σχέση με κάποιον άλλον που θα ήταν τελείως ανεξάρτητος. Αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο.
13: Ναι, βλέπω. Εδώ δεν είναι ένα απλό το πράγμα, ξέρεις. Δεν
12: ναι, είναι και ξένες δυνάμεις και πρεσβείες.
13: Να ξέρεις κάτι, κατά την άποψή μου. Όσοι πολιτικοί τα βάλαν με την Τουρκία, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Και τους έχω βάλει στη σειρά εγώ από τον 20ο αιώνα και μετά, έτσι, όσοι τα βάλαν με την Τουρκία ή προσπαθήσανε να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική περίπτωση, τους εξαφανίσανε. Εδώ το Βενιζέλο τον πήραν του κυνήγου. Το Βενιζέλο υπήρξε πολιτικό στην Ελλάδα τα πρώτα 50 χρόνια του ύψους του Βενιζέλου? Όχι. Και τον πήραν του κυνήγου όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δεν είχε που να κρυφτεί. Και έκανε το κίνημα και οι Εγγλέζοι του είπαν άντε σήκω φύγε. Οι ίδιοι Εγγλέζοι, οι άνθρωποι τον κυνηγήσαν, τον πετάξαν στη γωνία. Γιατί τόλμησε με την Ιταλία να κάνει συμφωνία, να κάνει το σύμφωνο Ελλάδας-Ιταλίας το 1928 και να ενωθεί και να δημιουργήσει ένα πόλο εξουσίας ισχυρής ναυτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι Εγγλέζοι δεν το συγχωρήσαν. Ο Παπανδρέου, ο γέρος, δεν πήγε στην Αμερική και είπε στον Τζόνσον, που του λέγε προσέξτε, θα σας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Σόπαρε, του λέει. Και αν ανοίξει η πόρτα θα μπω και εγώ, θα κάνω και εγώ πόλεμο. Δεν έστειλε ο Παπανδρέου τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Παπανδρέου ο γέρος, 64 που γίνονταν της κακομοίρας κάτω, έστειλε τα Χάρβατ. Σιγά τα αεροπλάνα, σιγά. Και πετάξαν και σταματήσαν οι Τούρκοι να κάνουν αγριάδι. Το 74 έπεσε μακριά η Κύπρος. Το 74 με τα F-104, ξέρω εγώ τι είχαμε, ταχύτητες, σπουδαία αεροπλάνα, πέφτει μακριά.
12: Ναι.
13: Κατάλαβες. Και από τότε, το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου τους έτριξε τα δόντια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τους τα έτριξε. Πού ήταν η κατάληξή του? Το Ωνάσιο. Μα αρρώστησε. Όλοι αρρωσταίνουν, ξέρεις.
12: Όλοι αρρωσταίνουν. Από πουθενά, έγινε ο Χριστόδουλος και διάφοροι.
13: Όλοι αρρωσταίνουν. Μεταξά αρρώστησε, όλοι αρρωστήσανε.
12: Όλοι αρρωστήσανε. Το πώς αρρωστήσανε είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Το πώς αρρωσταίνουν.
13: Είναι ένα ερώτημα. Πώς τέτοια. Μια χαρά άνθρωποι και αρρωσταίνουν.
12: Τέτοια συνέπεια, δηλαδή, όποιος προσπαθεί να πάει κόντρα να αρρωσταίνει.
13: Αν αρρωσταίνει, τι κακό είναι αυτό. Δεν μα λέει, αρρωσταίνει. Και τελείωσε. Μπέω και πάει. Αφού αρρωστήσει, πάει. Πάμε παρακάτω.
12: Ναι, ναι, δολοφονία, λοιπόν. Αρρωστήσει. Κάποιο να το πούμε έτσι. Απλά λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να σα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
13: Ναι.
12: Διότι θεωρώ ότι την Τουρκία προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν και τη φτιάξαν έτσι, όπως είπατε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορούν να έχουν και μια πρόσβαση στη Μέση Ανατολή.
13: Η Μέση Ανατολή,
12: η οποία έχει και το Ισραήλ από κάτω φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν τις έχουν επιτρέψει να γίνει έτσι μια αυτόνομη ζώνη στον πλανήτη, γιατί τη φοβούνται.
13: Κοίταξε, δεν θέλουν ούτε, ας πούμε και εμείς και εμάς δεν θέλουν να μας δουν μεγάλη δύναμη, γι' αυτό μας πετσοκόψαν ιστορικά όποτε μπορέσανε, ναυτική δύναμη κυρίως, και την οκλούσαμε τους Αγγλέζους. Δεν θέλουν να δουν και το ίδιο πράγμα για την Τουρκία. Δεν θέλω να δουν το ίδιο πράγμα για την Τουρκία, διότι σου λέει ναι μεν να μας κάνεις τη δουλειά, όχι όμως κύριε να αυτονομηθείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χρήσιμοι, αλλά καταλαβαίνουν ότι μπορεί σίγουρα να γίνει αντίπαλος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, έχει προβλήματα εσωτερικά και λέει ότι πέφτουν να πάνε να τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα τη χρειάζονται, γιατί ακριβώς είναι ο διάδρομος μέσω του οποίου, γι' αυτό και ο Ερντογάν μασάει την τσίχλα του μουσουλμανισμού. Έτσι, σε ένα κράτος λαϊκό, σε ένα κράτος σεκουλαριστικό, σε ένα κράτος, όπως το λένε, με νοοτροπία δυτική θεωρητικά και μαλλικό. Έτσι, και μάσαν και έχει γίνει μουσουλμανικό, βαλάνε μαντήλες αυτό, η Χανούμ, η γυναίκα του φοράει μαντήλα, να είναι καλά η γυναίκα, δέχεται τους ξένους, δεν είναι, έτσι ήταν, όπως το λένε, έτσι ήταν οι προηγούμενες Τουρκάλες. Τουρκάλες το 60, το 70, το 80 ήταν σαν την Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα γίνεται αυτό. Αυτό γιατί? Διότι μέσω Τουρκίας προσπαθεί η Δύση, το οποίο το εκμεταλλεύεται η Τουρκία που έχει τον know-how, να κυριαρχήσει σε ένα χάος αραβικό μουσουλμανισμό που ξεκινάει από το Διαρμπακίρ, από τη Συρία και φτάνει στην Κίνα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και το Βόρειο Κάφκασο, έχουμε και τα Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, έχουμε και στην Κίνα πόσα εκατομμύρια Ουγγούζους Τούρκους και είναι χαμός. Σου λέει λοιπόν, να το πλεονέκτημα της Τουρκίας. Κάποιες γλωσσικές συγγένειες, κάποιες φιλετικές δίθεν συγγένειες και ο μουσουλμανισμός. Ο μουσουλμανισμός είναι μεγάλη δύναμη.
12: Γιατί το στηρίζουν τόσο πολύ το μουσουλμανισμό και το επιτρέπουν και στην Ευρώπη να εξαπλώνεται με αυτόν τον τρόπο? Είναι πολλά τα λεφτά.
13: Ναι, κοίταξε, ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε αποδομή. Είναι σε αποδομή. Η Ευρώπη δεν έχει. Έχει τελειώσει. Τελειώνει σιγά σιγά η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει και Αμερική πρόβλημα, γιατί έχει 40 δισεκατομμύρια χρέος, έχει τεράστιο χρέος, 3 εκατομμύρια, συγγνώμη, χρέος. Η Αμερική λοιπόν για να γλιτώσει πιέζει την Ευρώπη, κατά την άποψή μου. Ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΗΠΑ είναι η Ευρώπη. Είναι βέβαια και η Κίνα κτλ. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει η Αμερική με όλους, με την Ευρώπη, με την Κίνα, με τη Ρωσία, δεν μπορεί, σιγά-σιγά. Δεν τρελάθηκε. Άρα θέλει συμμαχία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή έμεσα, μια ανοχή από την Κίνα και ξεκαθαρίζει την Ευρώπη. Πώς την ξεκαθαρίζει? Με την ενέργεια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Χώρα που δεν έχει ενέργεια εξαφανίζεται. Τι θα κάνει ποδήλατο ή ανεμογεννήτρες, θα γελάσουμε. Μα να γελάσουμε. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα όριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή η ανθρωπότητα ακόμα έχει ως μονάδα ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι προϊόντα του τέλους του 19ου αιώνα, του 1880-70 κτλ. Και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί η ανθρωπότητα ακόμα έχει μονάδα ενέργειας του 1880-70? Δεν σου κάνει εντύπωση?
12: Μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρω και το λόγο.
13: Πετρελαϊκές εταιρείες είναι απανίσχυες. Γιατί? Γιατί μέσω αυτού του υλικού ελέγχει τον κόσμο. Έλεγε στον κόσμο. Έχει δει τις πρωτεύουσες το βράδυ, φωταγωγημένοι, τα εργοστάσια κτλ. Τι είναι αυτό? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο δεν έχει Ευρώπη. Φυσικό αέριο έχει η Ρωσία, έχει η Αμερική, έχει ξέρω εγώ η Ασία, έχει ξέρω η Βενεζουέλα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη των 550 εκατομμυρίων, που είναι η πρώτη βιομηχανική και οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι. Δεν είναι η Κίνα, η Ευρώπη είναι. Και όμως δεν έχει ενέργεια. Αν τη κόψει δηλαδή λίγο την ενέργεια, τη μαζέψει λίγο εκεί τα στενά, την κάνει και ένα στενά.
12: Ναι, αλλά όλες οι χώρες δείξανε ότι είναι υπόδουλες της Αμερικής με αυτό που έγινε με την Ουκρανία. καλώς ή κακώς απέδειξε η Δύση το ότι οι αμερικάνικες πρεσβείες κάνουν κουμάντο.
13: Βεβαίως. Μα η Αμερική κάνει κουμάντο στην Ευρώπη, Γρηγόρη, έμεσα ή άμεσα, από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Τι είπε ο πρωτοστάμενος, να σου πω κάτι. Τον κοροϊδεύουν τον πρόεδρο. Αυτός τα λέει στα ίσα. Μπράβο του. Τα βάζει με τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είπε ο πρόεδρος. Είπε ότι παιδιά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα φοράγα τη γερμανική στολές. Βεβαίως και οι Ρώσοι βοηθήσαν έτσι. Αν δεν το λέω ο Βλαδίμιος, είναι πιο συγκρατημένος. Και θέλω τη Γρυλανδία και θέλω το ένα. Αν δεν ήμασταν εμείς να σας ξελασπώσουμε, εσείς ακόμα θα τρογόσασταν, σας είχαν οι Γερμανοί και θα σας πάταγαν κάτω. Ναι. Έτσι. Η Ευρώπη διαλύθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ευρώπη κατακτήθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από μια ευρωπαϊκή δύναμη, ευρωπαϊκότατη, τη Γερμανία και την παρέα της, βιάστηκε και καταστράφηκε από αυτούς και απελευθερώθηκε, το έχουμε πει, από 3,5 μη ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, την Ευρώπη Αγγλία. Από πότε?
12: Έφυγε.
13: Από πότε οι Αγγλές νιώθουν την Ευρωπαϊκή, να γελάσω. Και κάτι του, κάτι Βορειοαφρικάνοι του στρατηγού Ντεγκόλ. Τα έχω πει 30 φορές αυτά για να τα μάθω και εγώ καλά, να τα λέω.
12: Λοιπόν, όχι, μαθαίνουμε και εμείς πολλά πράγματα. Επίσης, θέλω, επειδή έχουμε 10 λεπτά περίπου ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι ακριβώς έγινε με την Αμερική, μιας και που μιλάμε την Αμερική για την Τουρκία και όλα αυτά. Στο Ιράν, νομίζω ότι κατάφεραν να αλλάξουν τον ηγέτη έτσι όπως είχαν, ας πούμε, στόχο.
13: Ναι,
12: αλλά φάγανε και μια ήττα.
13: Κοίταξε, εδώ το πράγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αμερική ήταν τόσο αφελής να μπλεκεί εκεί πέρα σε ένα νέο Βιετνάμ. Βέβαια υπάρχουν διάφορες δυνάμεις εκεί, διάφοροι παράγοντες που αποφασίζουν και think tanks και τα λοιπά και προσωπικότητες και ίσως πιεσμένοι και από το Ισραηλινό λόμπι, το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που είναι πολύ ισχυρό και στραφήκανε στο Ιράν. Τώρα μου κάνει εντύπωση, επί 50 χρόνια προσπαθεί να φτιάξει ατομική βόμβα το Ιράν και δεν φτιάχνει. Είμαστε σοβαροί. Για κάτσε. Από την εποχή του Σάχη, του συγχωρεμένου, του Παχλαβή. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 παλεύει το Ιράν να φτιάξει ατομική βόμβα. Τότε του δίνουν και Αμερικάνοι πολλά. Και δεν μπορείς να φτιάξει ακόμα. Πώς να φτιάξει 300 χρόνια ένα το κρατούμενο. Πάει αυτού. Απλώς απορεί αφελούς. Πάμε παρακάτω. Έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τα ΙΖ την Κίνα κτλ. Χτυπώντας εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι. Εγώ νομίζω ότι είναι σε συνεργασία. Κάπου υπάρχει και κάποια υψηλή. Μέσω Ρωσίας υπάρχει μια υψηλή συνεργασία. Τι κάνουν? Ζορίζουν λίγο την Κίνα και διαλύουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη διαλύεται. Διαλύεται η Ευρώπη. Αυτό θέλει η Αμερική. Την Ευρώπη κάτω, τη Ρωσία έξω και την Αμερική πάνω. Λοιπόν, η Ρωσία, αφού τους έσπρωξε να τα βάλουμε τη Ρωσία, αυτή βγήκε απ' έξω. Και τους έχει εμπλέξει τώρα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία γελάει και οι άλλοι όλοι υποφέρουν. Η Γερμανία βρίσκεται, σου λέει, έχει πρόβλημα μεγάλο. Μεγάλο, κλείνουν εργοστάσια, δεν μπορεί, ζόρικα τα πράγματα.
12: Γι' αυτό έχει ανάγκη και την Τουρκία.
13: Α, μπράβο, έχει την Τουρκία. Η Τουρκία, βέβαια, σου λέει, εγώ γιατί να εκτεθώ, κοιτάω να κερδίσω όσα μπορώ περισσότερα. Η Ουκρανία, η μισή που είναι και πλούσια, η Ανατολική την ελέγχουν οι Ρώσοι, που θα την αφήσουν. Σκοτώνονται οι άλλοι, σκοτώνονται οι Ουκρανοί. Αυτό η Αμερική βλέπει και γελάει, τρίφει τα χέρια, δηλαδή με ένα σμπάλο τρία τριγώνια. Κάνει στην Περσία, εντάξει, χαλάει και αυτή δισεκατομμύρια εκεί πέρα, και βόμβες και τα λοιπά. Και κινείται η βιομηχανία. Ποτέ ένας πόλεμος, ξέρεις, δεν φτωχαίνει όλο τον κόσμο. Πολλούς τους κάνει πλούσιους. Την εποχή που είχαμε εδώ κατοχή και άνθρωποι πεθαίναν στην Κίνα και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά και εντάξει, για πολλούς λόγους, υπήρχε μια ομάδα μικρή, η οποία έγινε πάμπλουτη. Γελούσε, ζούσε σε ζωή χαρισάν. Δεν τα φωτίζουν αυτά. Το ίδιο γίνεται εκεί. Όντως η Αμερική φαίνεται εκεί να έχει βαλτώσει. Άμα έχει βαλτώσει, κάτι να φύγει. Όσο κάθεται, γίνονται και κάποιες συνοήσεις μέσω τρίτη. Να είσαι σίγουρος. Μέσω Ρωσίας τα λένε οι Αμερικάνοι με τους. Αφού προσγειώθηκε το αεροπλάνο της CIA στη Μόσχα. Τώρα παίζουμε. Μα τώρα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τα βρουν. Θα φύγουν τα πυρηνικά
12: έτσι. Πιστεύω ήδη έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα.
13: Έτσι, συμφωνήσει κάποια πράγματα. Αυτός προχωράνε. Πόσο θα πάει η τιμή. Θα πάει, που είναι τα κέρδη. Ποιο χρηματιστήριο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο. Άμα τα φέρουν εδώ, θα πούνε χαίρεται. Και θα τους βάλουν τους Ευρωπαίους να χορεύουν. Άρα τελείωσε η Ευρώπη. Η Ευρώπη, μα δεν είχε και νόημα αυτό. Μπάσανε τη Σάρα και τη Μάρα μέσα και είπαν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Από ποιος που. Πότε ήταν Ενωμένη Ευρώπη. Χωρισμένη ήταν. Εγώ καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έτσι.
12: Χρεώνανε όλες τις άλλες χώρες και τα έπαιρναν, να πούμε, οι Βρυξέλλες και οι Γερμανοί. Εντάξει.
13: Και τα πήγαινε. Δεν ήταν Ευρώπη, ήταν Τέταρτο Ράιχ. Ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι μπήκε στο ρουθούνι της Αμερικής και τους κοπανάει τώρα.
12: Δηλαδή στην ουσία οι Ναζί με μία άλλη μάσκα.
13: Ακριβώς. Δεν είδευτε κανένα στην Ελλάδα. Δεν είδευτε κανένα στην Ελλάδα.
12: Και κάποιοι δαυμάζουν του Ναζί στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Είναι να τρελαίνεσαι αυτό το πράγμα.
13: Αυτό με έχει αρρωστήσει και εμένα και με έχει αρρωστήσει και τότε. Και αυτοί οι οποίοι φωνάζαν και λέγανε καλά μας κάνουν οι Γερμανοί και μας πατάνε στο λαιμό και πεινάμε και αυτό, διότι πηγαίναμε στην ταβέρνα. Διότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ πρώτος έχω υπογραμμίσει και λέω και σαν ιστορικός τα προβλήματα της φυλής μας και τα λάθη που κάναμε και τις διχόνοιες, μια χαρά. Και άλλοι τα λένε, καλύτερα από μένα.
12: Βέβαια.
13: Ναι, αλλά από το να λες ότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί που μας ξεσκίσανε, συγγνώμη, αυτό δεν είναι. Κάπου πάει σε ασθένεια.
12: Και έχουν δώσει και αγώνα Έλληνες, έχουν πολεμήσει κόντρα στους Ναζί και έχουν κερδίσει και μάχες και τους αναγκάσανε μετά να παραδοθούνε.
13: Έτσι, βέβαια.
12: Τρέλα.
13: Βέβαια, καλά. Τα πούμε αυτά άμα χρειαστούμε τα ιστορικά, όποτε θέλεις.
12: Βέβαια.
13: Για να βρούμε λίγο τα ζύγια μας, γιατί έχουν ξεφύγει πάλι τα πράγματα και βγαίνουν διάφοροι και λένε ωραία πράγματα, έτσι ενδιαφέροντα αυτά. Ίσως έχουν δίκιο σε μερικά, αλλά κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σοβαρή. Μπάς περιπτώσει, αυτά που λες την κρατάνε. Δηλαδή τη μαζεύει, θέλουν να χωρίσουν τη Συρία. Η Συρία έχει διαχωριστεί στα τρία, έχει χωριστεί η Συρία αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και δεν θέλει το Ισραήλ να βάλει πόδι Τουρκία στη Συρία, λόγω των Τουρκομάνων που έχει στη Βόρεια Συρία, διότι με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Άμα βάλει πόδι, έρχεται πάνω το κεφάλι της. Δηλαδή το επόμενο είναι. Δηλαδή πλέον. Κοίταξε, είναι δύο δυνάμεις εκεί πέρα. Άμα γονατίσει το Ισραήλ, η Τουρκία θα πάει μετά για Ιράν. Θα κινηθεί πιο ωστό. Τα πράγματα θα αλλάξει για Ιράν. Θα κινηθεί πιο ωστό.

0: μυαλού μου έχω και ένα ακόμα σενάριο στο οποίο βλέπω ότι έχουν και μια συνεργασία η Τουρκία με το Ισραήλ και με τα πετρέλα που περνάνε μέσα από την Τουρκία και με τους δορυφόρους της Τουρκίας που έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ σε διάφορες περιπτώσεις.
1: Έτσι είναι, έτσι, μα και για πολλά χρόνια η Τουρκία ήταν η ασπίδα του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ήταν η ασπίδα του Ισραήλ η Τουρκία, γιατί ήταν μουσουλμάνοι μεν αλλά λαϊκό κράτος και αντιαραβικό κράτος. Η Τουρκία ήταν εχθρός με τους Άραβες. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 γνώριζα Σύριους στη Γαλλία που σπούδασα, οι οποίοι είχαν φανατισμό εναντίον των Τούρκων. Άγριο φανατισμό, πιο άγριο από εμάς. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, τίποτα ρε. 400 χρόνια σκλάβια είχαμε στους Τούρκους. Δηλαδή Άραβες, Σύριοι, Ιρακινοί. Οπότε σου λέει το Ισραήλ, ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Ναι, αλλά τα πράγματα αλλάξαν τώρα. Για το παγκόσμιο σύστημα χρησιμοποιεί την Τουρκία μέσω του μουσουλμανισμού για άλλες δουλειές. Έτσι, το αραβικό στοιχείο είναι πολύ μεγάλο, το μουσουλμανικό στοιχείο. Είναι μισή ανθρωπότητα. Τι θα κάνεις, τους πετάξεις τη γη, πώς θα τους φέρεις βόλτα. Έτσι δεν είναι. Οπότε το χρησιμοποιούν διαφορετικά. Είναι πολύπλοκοι συσχετισμοί, γεωπολιτικοί, γεωπολιτιστικοί. Κάθε μέρα αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα. Υπάρχουν γραμμές σταθερές και από εκεί και πέρα πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη συγκυρία. 5-10 πράγματα μαζί παίζουν.
0: Πώς μπορούμε όμως, σαν τελευταίο σχόλιο, θεωρείτε ότι μία λύση για να μπορέσουμε, ας πούμε, να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται είναι να επενδύσουμε στις νέες γενιές, στα μυαλά αυτά και να περάσουμε, ας πούμε, ένα σωστό αφήγημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και όχι με συνοδοιπόρο την προπαγάνδα και τα ψέματα.
1: Την προπαγάνδα, κοίταξε, πρέπει να εμφανιστεί ένα στρώμα ανθρώπων στην Ελλάδα, Ελλήνων, οι οποίοι να βάλουν ορισμένες αξίες πάλι στη θέση τους. Όχι να ζούμε έτσι κανονικά, αλλά να εμφανιστούν πάλι κάποιες αξίες οι οποίες πάνε στη γωνία ταχύτατα. Έτσι, ταχύτατα. Εγώ δεν σου λέω να γυρίσουμε στις αξίες της δεκαετίας του 50 και του 30, που και αυτές είναι σημαντικές έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ισοπεδωθούν όλα και η μόνη αξία είναι το χρήμα. Δηλαδή πρέπει λιγάκι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι, σαφώς με τα μοντέρνα συστήματα που ξέρουν και τα λοιπά και καλά κάνουν και μπράβο και εγώ τους θαυμάζω, να καταλάβουν ότι πέρα από ένα άνθρωποι έχουν μια ορισμένη παιδεία, είναι άνθρωποι που έχουν από πίσω τους ένα πολιτισμό, αξίζει να τον προσέξουν αυτόν τον πολιτισμό, όπως και τα ήθη και τα έθιμα, να τα προσέξουμε λίγο, να τα κρατήσουμε σαφώς και πάλα και τα λοιπά. Δεν μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε ένα μετάνθρωπο, ένα μεταέλληνα, ο οποίος να μην ξέρει τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Διότι εκεί τι είναι το ίδιο, ότι αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Φέρνει λεφτά σε κούτες. Φέρνει λεφτά. Κατάλαβες. Μέχρι ένα σημείο. Έτσι, εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκεί χρειάζεται. Να δώσει και άλλες αξίες. Βεβαίως, να δουλέψεις, να κάνεις καριέρα. Εντάξει, υπάρχει και ο συνάδελφός σου, υπάρχει και η πατρίδα σου, υπάρχει και η ιστορία σου, υπάρχει και η φύση ελληνική, υπάρχουν και τα τραγούδια τα ελληνικά και τα ξένα βεβαίως και μέσα. Αλλά υπάρχει και κάτι που άμα χαθεί θα είναι πλήγμα όχι για μας μόνο, αλλά και για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι. Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να
1: είστε καλά και θα τα πούμε.
0: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτης. Στην Αθήνα είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητα Μάχη FM 99,8. Στην Πάτρα, στο ράδιο Γάμα στους 94, στην Έτωλο Ακαρνανία, στο ράδιο Όραμα 101,7, στα Ιωάννινα, στο ράδιο Ιωάννη 98,4, στο Ηράκλειο, στον Φλάς Κρήτης 95,8, στη Χαλκιδική, στο ράδιο Χαλκιδική 98,8 και στη Ρόδο, στο Νότος Νιούς 97,8. Τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Απόστολο Πετράκη να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν, να τον καλωσορίσουμε στη νέα σεζόν και να δούμε ποια είναι η δικιά του οπτική γωνία. Και μιας και μιλήσαμε για Τουρκία, όποτε μιλάμε για Τουρκία θέλω να βάζω ή ποντιακό τραγούδι ή να υπενθυμίζω λίγο τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό το λόγο θα πάμε με Σιαμλίδη. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο καμένο σπίτι. Πυρκαγιές εξέλιξε αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, όπου σήμανε το 112 Γηκένωση. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο ΕΦΑΡ Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό ντρόουν κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες. Πιστεύω ότι συμφέρει και στον Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open και στην εκπομπή 10 Παντού. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός, οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατεύει τις εκλογές. Μετά δεν μπορεί, γιατί έτσι είναι το σύνταγμά του. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιεί συγκέντρωση η ΑΔΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια. Αργότερα το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνιδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, Εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Είστε συντονισμένοι στην Αθήνα στους 99 και 8. Στη Χαλκιδική στους 98 και 8. Στη Ρόδο στους 97 και 8. Στην Πάτρα στους 94. Στην Έτωλο Ακαρνανία στους 101 και 7. Στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Και στα Ιωάννινα στους 98 και 4. Τρέλα σου λέω, τρέλα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, κι εγώ είμαστε στη ζέστη Κρήτη, καλοκαίρι. Και κι εγώ είμαστε σε αυτή τη χώρα γενικότερα, με όλες τις έννοιες. Δυστυχώς.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πώς γίνεται στην Ελλάδα οι περισσότεροι άνθρωποι να μην μπορούν να κατανοήσουν το ότι τους κοροϊδεύουν, τους εκμεταλλεύονται και τους έχουν κατακλέψει?
1: Κύριε Σερέτη, θυμήθηκα μια δήλωση μια που είχε κάνει ο συγχωρεμένος Τζίμις ο Πανούς παλιότερα, δεκαετία του 2000, επειδή ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι με εκλογές δεν θα αλλάξει ποτέ τα πράγματα στη χώρα, μόνο με επανάσταση. Αλλά είχε αναρωτηθεί τότε έτσι στο ερώτημα: είστε σίγουροι ότι ο λαός θέλει να κάνει επανάσταση? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο λαός του αρέσει και θέλει να μείνει δούλος. Δεν είναι απλά ότι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Σερέτη. Οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Τους αρέσει αυτό που είναι οι ραγιάδες, να είναι υποταγμένοι, να περιμένουν πετώντας με το χέρι ανοιχτά να τους πετάξει εσύ ένα πείγμα για τη βενζίνη, να τους πετάξει ένα τώρα για συσίτιο πάστος το λένε. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τα δίνει ο πρωθυπουργός με τους τάκες στα επιδόματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο λαός πάει και τα παίρνει. Αντί να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο πραγματικό, έχει γίνει επέτης. Και του αρέσει να επαιτεί.
0: Ναι.
1: Λίγα μας κάνουνε. Είδα χθες...
0: Και είναι ευχαριστημένος.
1: Είδα χθες, η Σερέτη, αυτό τον... Θα το χαρακτήσω που είμαι για πρωθυπουργό, στη Θεσσαλονίκη πάνω.
0: Ναι.
1: Που αν θυμάμαι καλά, πάνω από 150 φορές στο μετρό Θεσσαλονίκης έχει γίνει μια τελετή εγγενείων σε κάτι. Ναι, ως σήμερα ξεγέρασα και όταν πάμε κάτι να εγγενιάζει στο μετρό Θεσσαλονίκης. Να, και πήγε να περάσει από το βίντεο. Πήγε να περάσει από εκεί.
0: Το είδα, ναι, και δεν ήξερα από πού να περάσει.
1: Από πού να περάσει. Και όταν του δείξα τους περνάει αυτό, μα τα έκανε σαν να γίνει θαύμα.
0: Τι έγινε.
1: Αλλά το χειρότερο.
0: Ανακάλυψε νέο πλανήτη.
1: Ναι, πραγματικά, αν στα σύνορα του Ισπανίου μου θαύμα έγινε. Το χειρότερο και έτσι μετά στη μια συνέντευξη που έδωσε. Μας τρολάρει κανονικά. Και λέει, του είπε κάποιος να φέρει τον Τέλεια πίσω, αλλά λέει δεν μπορώ να φέρω τον Τέλεια. Γιατί ποιον Έλληνα έχει φέρει το εξωτερικό? Αυτός μόνο του διώχνει στο εξωτερικό. Έχει διώξει 1,5 εκατομμύριο νέους στο εξωτερικό.
0: Ας φέρει τα λεφτά πίσω και ας αφήσει τον Τέλεια.
1: Να τον Τέλεια, και λέει, έτσι φέρει έναν Έλληνα πίσω. Μόνο φεύγουν οι Έλληνες επί πρωθυπουργία του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μας λέει τώρα ότι γεμάτο έτσι με χιούμορ και καλά έτσι ότι δεν μπορώ να φέρω τον Τέλεια. Βρε σήκω φύγε εσύ, μήπως έρθουν οι Έλληνες πίσω και άσε να τον Τέλεια ησυχώσει τον κάθε Τέλεια.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Πάντως εμένα με κάνει τρομερή εντύπωση το τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή την πολιτική σκηνή. Βλέπω τώρα εδώ πέρα κάποια άρθρα για τα ντρόουν που γράφουν, που σηκώθηκε ένα τουρκικό ντρόουν, έκανε βόλτα μέσα στο Αιγαίο. Και δεν το έριξαν, το παρατηρούσαν, κύριε Πετράκη, και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί κάποιοι καπηλεύονται ότι θα κάνανε μια διαφορετική κίνηση και ότι θα ρίχνανε και θα κάνανε και θα ράνανε. Και πείτε μου, το πιστεύετε κι εσείς ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν πάρουν έγκριση από την Αμερικανική πρεσβεία?
1: Έχουν ρίξει ποτέ κάτι? Έχουν φτάσει φρεγάτες στο Σούνιο. Τα τουρκικά αεροσκάφη κάθε μέρα φτάνουν στην Αθήνα, θα φτάξουν σε λίγο. Έχουν ρίξει ποτέ κάτι? Βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν πάρουν το κέι από την Αμερικανική πρεσβεία. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Τίποτα. Εδώ τα Ήμια είναι γκρίζα ζώνη, η Θράκη θα γίνει γκρίζα ζώνη σε λίγο και συνέχεια κάτι. Και το επόμενο διάστημα, ό,τι υπήρχε για τη Μακεδονία θα γίνει και στο Αιγαίο το σχέδιο να ενοποιήσουν. Περιμένετε, μετά τις εκλογές θα δείτε.
0: Τι θα δούμε, για να καταλάβω, τι θα δούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμφωνήσει όλα για το Αιγαίο, στην εκμετάλλευση που στην ουσία ο Νταβαντζής ήταν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που θα πάρουν το μεγάλο κομμάτι της ΙΤΑΣ και εμείς θα χάσουμε ό,τι μας ανήκει. Όπως δώσαν και τώρα Μακεδονία, έτσι θα κάνουν και με το Αιγαίο. Και η επόμενη κυβέρνηση που δεν θα είναι κυβέρνηση ενός κόμματος αλλά θα είναι μια κυβέρνηση καλά ειδικού σκοπού, το ξαναπεί, πιστεύω ότι θα το ρίξουν το τραπέζι αυτό και το τοποιήσουν. Και ο λαός θα πάει να τρέξει, θα πάρει ένα επίδομα και θα το δεχτεί αμάσιτο, όπως δέχτηκε όλα. Τι δεν έχει δεχτεί ο ελληνικός λαός? Για τρία συλλαλητήρια που πήγαμε για τη Μακεδονία, τέσσερα. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που σε κάνει να έχει αντιδράσει πραγματικά. Και τρέχουν μετά στις κάρτες και ψηφίσανε αυτούς που προδώσαν τη Μακεδονία και αυτούς που λέγανε ότι μόλις βγούμε κυβέρνηση θα καταλήξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και την υλοποιούν στο ακέραιο με 7 χρόνια τώρα. Και όχι μόνο στο ακέραιο, την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί και εμείς το ανεχόμαστε.
0: Μέχρι πού θα φτάσει όμως όλο αυτό?
1: Μέχρι να φτάσει, δεν έχει μείνει και κάτι να φτάσει. Έχουν ακούσει πολλές φορές για το νερό και για όλα τις βασικές ανάγκες και τα αγαθά που πρέπει να είναι δημόσια αγαθά. Έχει μείνει τίποτα. Ρεύμα, νερό, όλα έχουν δοθεί στους ιδιώτες. Αεροδρόμια, λιμάνια, τα πάντα. Όλες οι υποδομές της χώρας είναι στις ιδιώτες. Και όχι απλά στις ιδιώτες, σε αυτούς και φίλους τους. Καθημερινά βλέπουμε, σας άκουγα και πριν που λέγατε στο σχολείο σας για τις αποζημιώσεις, η μεγαλύτερη μπίνα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή διατηρείται στην Κρήτη. Νέος ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστελίου. Προ καιρού δόθηκαν 444 εκατομμύρια αποζημιώσεις στην Τέρνα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι και καθυστερήσεις. Στο ΒΟΑΚ 600 εκατομμύρια αποζημιώσεις πάλι, την Πασφάλι εδώ, που είναι θυγατρική και τη Τέρνα. Ένα δις φτάνει αποζημιώσεις και από τη συνέχεια. Και όλα αυτά, γιατί ο κόσμος, κάποιοι δεν γνωρίζουν και κάποιοι που ξέρουν και πρέπει να ασχολούνται. Είναι η πιο νόμιμη μπίζα στον πλανήτη, γιατί όταν στη χώρα μας οι απολωτριώσεις ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να τελεσυνδικήσουν από τις ενστάσεις που γίνονται, θέλει περίπου μία δεκαετία. Πάντα. Όταν ο υπουργός λοιπόν υπογράφει με την κατασκευάστηκε εταιρεία ότι σε δύο χρόνια θα σου παραδώσω τις εκτάσεις αυτές για να φτιάξει τον δρόμο, γνωρίζει εις νόσου πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος θα πληρώνει αποζημιώσεις στην εκάστοτε κατασκευαστική εταιρεία για καθυστερήσεις. Και σου λέει μετά αυτός, εγώ νόμιμο είναι, υπέγραψα. Δεν φταίω εγώ που καθυστερούνε. Ενώ γνωρίζει. Στην Κρήτη, στη Μινωική Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην Γνωστό παραδίπλα. Δεν είσαι σίγουρος ότι θα βρεις αρχαία σκάψεις. Όπου στην Κρήτη σκάψεις, αρχαία βρίσκεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Και υπογράφεις ότι σε δύο χρόνια που έχω παραδώσει τις εκτάσεις.
0: Ενώ
1: σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης θες να ανοίξεις ένα μικρό, ένα σπιτάκι να φτιάξεις. Αλλά δεν είναι αρχαιολογία παρόν την ώρα που ξεμπαζώνεις, δεν μπορεί να χτίσεις τίποτα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις σε κάποιες περιοχές, μόλις κάψεις λίγο, κολλάς στην αρχαιολογία. Άρα εις νόστους υπογράφουν δισεκατομμύρια αποζημιώσεις στις κατασκευαστικές και οι κατασκευαστικές να τοποθετούν αυτούς και την πολιτική τους καριέρα και τα προσωπικούς λογαριασμούς. Και ο λαός πρέπει να πάρει 50 ευρώ full pass. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λίγα μας κάνουνε.
0: Τόσο μυαλό έχει.
1: Τόσο μυαλό. Θέλουμε να είμαστε δούλοι. Δυστυχώς. Δυστυχώς μας αρέσει το να είμαστε πέτες με το χέρι ανοιχτό και καρπαζές πράκτορες, ως φιλοκάμπτες. Και να στακωνόμαστε ο Κασιδιάρης, η Καρισιανού, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Διέρευε και βασίλευε.
0: Χωρίς λύσεις κιόλας.
1: Καμία λύση. Μα όχι μόνο χωρίς λύση, συνέχεια είναι μέρος του προβλήματος βασικό όλα αυτά που γίνονται. Και βοηθάνε το σύστημα να μακρομερεύει.
0: Δυστυχώς.
1: Εμείς θα τελειώσουν οι εκλογές πάλι, θα τα ρίξουμε. Μα εκεί το έγινε έτσι, μα αλλιώς για να δούμε τις δικές μας ευθύνες. Και θα συνεχίσει η κατάσταση αυτή να διονύζεται και κάθε μέρα θα γίνεται μέσα στο χειρότερο.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η
1: νομιά. Θα φεύγουν περισσότερο νέα στο εξωτερικό, ερημοποιείται η χώρα, το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς πολιτικός της κυβέρνησης πραγματικά, ίσα ίσα που μας λένε ότι η πυρηνική οικογένεια ανήκει στο παρελθόν. Άλλωστε, εδώ και στο πρώτο νοταφείο, για να κυδευτεί κάποιος στο πρώτο νοταφείο, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Να έχει προσφέρει υπηρεσίες στο έθνος, να έχει. Έχουν φτάσει γιατί δεν έχουν τρανς. Τι να λέμε, ζούμε στις εποχές, τι να πω, είναι ελληνικές εποχές που ζούμε.
0: Το θέμα είναι το ότι, ξέρετε, αυτές οι αυταπάτες δεν βοηθάνε και καλώς ή κακώς πάλι τα ίδια θα ζήσουμε Και μαζί με, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, λέγανε οι παλιοί. Και εμείς θα φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε, ας πούμε, να φέρουμε μια ανατροπή, γιατί κάποιοι είναι κολλημένοι και κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Είναι απογοητευτικό όλο αυτό. Αντί για να πούμε ότι είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα Ελλήνων που ξεκινάμε και είμαστε ενωμένοι, χωρίς να πρέπει να σκεφτόμαστε καρέκλες, χωρίς να πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα χρήματα ή τις δόξες ή τον εγωισμό ή την αλαζονία ή διάφορα άλλα πράγματα, για να πούμε τι ξέρετε κάτι, παιδιά. Οργανωνόμαστε, είμαστε εμείς εδώ πέρα, προσπαθούμε για το καλό, να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στις νέες γενιές, χωρίς να θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε καριέρα. Γιατί αυτός είναι ο ελληνικός λαός, δεν μπορείς να το βρεις αυτό το πράγμα. Εγώ με 5 ανθρώπους έχω συνεργαστεί, παράδειγμα, δεν έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Άντε με 100 να έχω συνεργαστεί στη ζωή μου και να έχω και 200 καλεσμένους συνολικά σε αυτή την εκπομπή. Δυστυχώς, στη μία παλάμη θα βάλω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει σταθεροί στις απόψεις τους. Άλλος τα παίρνει και γυρνάει τον μπιφτέκι. Άλλος σήμερα λέει άλλα, αύριο λέει άλλα, γιατί του τάξανε μια καρέκλα. Δηλαδή είναι απερίγραπτη η κατάσταση.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα του λαού μας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Άμα το δούμε ιστορικά, θα δούμε ότι αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Διαχρονικό φαινόμενο είναι όλης της ιστορίας μας. Από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου, ακόμα, με τις πολεμικούς πολέμους, Οθωμανικούς κατοχής, Γερμανικής κατοχής και όλες οι πολέμους και όλες οι περιόδους που είναι στη χώρα, το μεγάλο πρόβλημα δεν ήταν ποτέ οι ξένοι, ήταν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ήταν πάντα το πρόβλημα. Κανείς άλλος. Υπήρχε λέξη επί περσικών πολέμων, το μύδι σαν κύριε Σερέτη. Που οι περισσότεροι Έλληνες πολεμούσαν με το Βαρείο παρά με το Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Μαζί.
0: Σωστό.
1: Οπότε έχετε κούρση που συνημέρωσαν, δεν είχε εφαρμόσει, το έχω πει. Για να το λέω συνέχεια. Ο Γέρος του Μοριά, ο τεράστιος Έλληνας, ακόμα από Οθωμανική κατοχή θα ήμασταν. Δεν μας αλλάξει ποτέ και πολλά βέβαια από εκείνη την εποχή, σήμερα. Αλλά η ιστορία είναι αυτή. Επιτυμμένες στο Λάκογλου και στα Πιτών. Πόσοι Έλληνες μαυραγωρίτες κάναν περιουσίες σκοτώνοντας και δείχνοντας, ουσιανεύοντας σε δοσύλλογοι τους Έλληνες πατριώτες. Και από το 40 και μετά μας κυβερνάνε οι απόγονοι του Λάκογλου.
0: Έτσι.
1: Και όποιος Έλληνας έχει βοηθήσει αυτή τη χώρα, όπως άκουγα για την εταιρεία Μπέλου, πολύ σωστά που λέγατε πριν, έχει καταλήξει να ζητιανεύει και να πεθαίνει στην ψάφα.
0: Να έχει οικονομικά προβλήματα και να μην υπάρχει ένας να τους βοηθήσει την ώρα που κλέβουν τα εκατομμύρια όλα τα λαμόγια.
1: Ή οικονομικά να μεταφράσει. Ή στη φυλακή θα είναι, ή στην εξορία θα ήταν παλιότερα, ή θα το δολοφονούσαν οι Έλληνες. Και όλα τα λαμόγια τα αποθεώνουμε.
0: Γι' αυτό
1: βγάλαμε στην άρση ποιον, το Καραμαλί, το εκεί προσκύπτεται μακράν.
0: Ναι, και φταίει ο ελληνικός λαός γι' αυτό, έτσι.
1: Μόνο ο ελληνικός λαός φταίει. Δεν φταίει κανείς ξένος, δεν φταίει κανείς πολιτικός. Αυτούς θέλουμε. Αυτούς θέλουμε. Όχι εγώ και εσείς, μια μερίδα ανθρώπων, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι ότι ψήφος του καθενός έχει την ίδια αξία με του άλλου.
0: Έτσι είναι.
1: Δυστυχώς. Άρα δεν φτιάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν θέλουν να φτιάξει ο περισσότερος κόσμος. Και ειδικά οι δικές μου γενιές, οι πιο άπτυστες γενιές που βγάλε ποτέ ο ελληνισμός. Αν δεν πεθάνουν αυτές οι γενιές πίσω από μένα, και οι νέοι που τώρα δεν ασχολούνται, αλλά δεν φταίνουν οι νέοι που δεν ασχολούνται, εμείς έχουμε κάνει τους νέους να έχουν απαξιώσει την πολιτική και όλα τα υπόλοιπα, και με εμείς και κανείς άλλος. Και οι αλλαγές δεν έρχονται σε μια και δυο γενιές. Χρόνο να γίνουν οι αλλαγές εν ειρήνη. Δυστυχώς. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει αλλαγή. Εγώ λογικά δεν θα μείνει ζωή, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Τι να σας πω, μπορεί να αλλάξουν όλα ριζικά. Έχει ξαναυπάρξει αυτό.
1: Ριζικά αλλάζει, κύριε Σερέτη, μόνο με, όχι με εκλογές, αλλά με καταστάσεις άλλες, επαναστάσεις, πολέμους, με βία αλλαγή, έρχεται ριζική αλλαγή απότομα. Η ιστορία το έχει δείξει, δεν το λέω αυτό.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό, κανένας δεν ξέρει τι έρχεται.
1: Μα μόνο έτσι έχετε βία αλλαγή απότομη. Ξέρετε, δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα χωρίς να γκρεμίσεις πρώτα μια κατάσταση. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να ξαναφτιάξουμε, να γκρεμίσουμε κάτι, αλλά να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα έρθει ο Παλιακάκης ο Δένδιας. Άλλαξε ο Μανώλιο, σε βάλει τώρα θα τέλειω. Τα ίδια πρόσωπα θα είναι. Ίδιες πολιτικές, το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν πάει έτσι. Εδώ έχουμε υποψήφιο Ανδρέα Παπανδρέου. Μητσοτάκη, Σαμαρά, Καραμαλή. Θα πεθάνω και αυτούς, αν ξέρω μόνο. Στην χώρα.
0: Ναι. Είναι, είναι, είναι και ένα σενάριο που υπάρχει στο βάθος, κύριε Πετράκη, για το πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, να καταστρέψουν μία και καλή όλο αυτό που ονομάζεται Ελλάδα, διότι καλώς ή κακώς είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ελέγχουν πλέον τα περισσότερα. Οι ιδιώτες αυτοί που έχουν αναλάβει την ηλεκτρική ενέργεια, που θα αναλάβουν το νερό. Μπράβο, που έχουν αναλάβει τους δρόμους, είναι συγκεκριμένοι. Πάρω ένα παράδειγμα, τη ΓΕΚ Τέρνα. Η ΓΕΚ Τέρνα είναι μια εταιρεία στην οποία ο πεθερός του Γεραπετρίτη είναι ένα ένα κορυφαίο στέλεχος, είναι μέλος του ΔΣ, έχει τις βασικές μετοχές όλου αυτού του μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου και καλώς ή κακώς εμφανίζει πάρα πολλά κέρδη. Οπότε ρωτάω εγώ, όταν έχουμε το Γεραπετρίτη στο Υπουργείο και ο πεθερός του έχει μια εταιρεία που έχει αναλάβει τη μισή Ελλάδα σαν ιδιώτης, καλώς ή κακώς αύριο μεθαύριο, ο επόμενος πρωθυπουργός θα πρέπει να πάρει άδεια από μια γύψη.
1: Ο επόμενος υπουργός είναι σωμηρία.
0: Ναι, είναι σωμηρία, γιατί θα έχει μια ΓΕΚ Τέρνα, θα έχει το Μυτιλινέο, θα έχει άλλους πέντε που θα διαχειρίζονται 10-20 πράγματα, ή κανένα φαντ αμερικάνικο, ή κανένα φαντ των Εβραίων, ή κανένα φαντ που από πίσω κρύβονται Έλληνες πολιτικοί, γιατί έχουν την έδρα τους στο Κουβέιτ και δεν μπορούμε να μάθουμε τα στοιχεία τους. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, θα δουλεύουν οι Έλληνες, θα φορολογούνται οι Έλληνες, γιατί, και θα πληρώνουν διόδια και νερά και ρεύματα πανάκριβα για να ζει ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης και οι φίλοι τους ζωή χαρισάμενη.
1: Δυστυχώς κύριε Σελέτη, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλει. Σας είπα πριν, στο τελευταίους μήνες η Τέρνα έχει πάρει κοντά στο δις κοντά αποζημιώσεις στην Κρήτη. Ένα δις, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Αποζημιώσεις. Ναι. Ένα κοντά δις. Ο λαός δεν μιλάει, δεν τον νοιάζει. Τον ενδιαφέρει να φτιάξει να πάρει 50 ευρώ επίδομα βενζίνης. Τίποτα άλλο, δεν πήρε το επίδομα βενζίνης. Καλά είναι. Καλά μας κάνουνε. Καλά μας το κάνουνε, κύριε Σερετή. Και μας κάνουν και λίγα. Σας το είπα και δηλαδή, εγώ που μιλήσαμε. Τρεις φορές τη μέρα ξύλο, με το βούρδουλα. Να γουστάρουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να πούμε ότι είμαστε κατά της βίας. Και ότι ο
1: Έλληνας, είμαστε, αλλά μας αξίζει,
0: ο Έλληνας μπορεί και τρεις φορές τη μέρα, αν τον δέρεις, να μην καταλαβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο τρόπος.
1: Όχι, θα πέσει.
0: Ο τρόπος για να καταλάβει ο Έλληνας, ξέρετε ποιος είναι? Να επενδύσουμε.
1: Μπορεί να του κόψεις το ίντερνετ, το φρέντο καπουτσίνο, το φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι.
1: Και να του κόψεις να μην έχει να βάλει 10 ευρώ κάρτα στο κινητό του.
0: Τότε θα επαναστατήσει. Τότε θα επαναστατήσει, ναι.
1: Θα επαναστατήσει.
0: Αλλά πότε θα καταλάβει? Πιστεύω θα καταλάβει μακροχρόνια, όταν θα επενδύσουμε στην παιδεία. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, κύριε Πετράκη, αυτό κάνει ο Τούρκος. Ο Τούρκος και ο Εβραίος και όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες και οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί που κάνουν ό,τι κάνουν για τη χώρα τους, το κάνουν προφανώς για να γίνουν πιο ισχυροί. Δηλαδή, όταν ο Τούρκος πάει και βάζει στα σχολεία μέσα τη γαλάζια πατρίδα και τη διδάσκει στα παιδιά, που είναι ένα σκέτο ψέμα η γαλάζια πατρίδα. Δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, όλα είναι ελληνικά και αυτά που έχουν οι Τούρκοι είναι ελληνικά. Αλλά περνάει με την προπαγάνδα του μηνύματα στις νέες γενιές. Ένα παιδάκι, κύριε Πετράκη, το οποίο τώρα στο σχολείο μαθαίνει για τη γαλάζια πατρίδα, στα 30 είναι έτοιμος να πολεμήσει γι' αυτό.
1: Σωστό.
0: Στην Ελλάδα, στο σχολείο μαθαίνουν πώς να πίνουν ναρκωτικά. Πίσω από το σχολείο στο Λύκειο δεν πάει κανένα αστυνομία.
1: 15 πόσα είναι.
0: Ναι, δεν πάει καν η αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση στα γκέτο που πουλάνε ναρκωτικά. Και αύριο μεθαύριο παράγουμε βίζιτες, ναρκωμανείς και ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν μαγιά και θεωρούν ότι με το να σκοτώσεις ή να σφάξεις κανέναν είσαι κάποιος. Και όχι είναι φυσικά για κάποια ιδεολογία. Για ένα πενιντάρικο, για ένα κινητό, για ένα τσαντάκι.
1: Μα είναι το δόγμα Kissinger αυτό, κύριε Σερέτη. Εφαρμόζεται δημόσια, το είχε πει ο Kissinger. Ότι οι Έλληνες είναι ένα δυσκολοσυμβαίνοντος λαός που κατοικεί δυστυχώς για μας σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία στον πλανήτη. Πρέπει να πλήξουμε τις σταθερές του. Την παιδεία του, την πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ώστε να τον κάνουμε του χεριού μας. Και αυτό κάνανε τα τελευταία δεκαετίες. Σε όλα τα νίκη πλάτη. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει αγαπούσαν, είχαν παιδεία. Μπορεί να μην ξέραμε, ούτε εγώ πια σχολή, δεν σπούδασα, αλλά παιδεία είχαμε. Παιδεία για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, για τον τόπο μας, τις σταθερές μας. Τώρα πας στο πανεπιστήμιο και σπουδάζεις και βγαίνεις ένας άνθρωπος χωρίς παιδεία. Είναι λεϊνό αυτό που γίνεται. Έχεις εξειδικευμένη γνώση, αλλά δεν έχεις παιδεία. Είναι απίστευτο. Και οι Έλληνες είναι στενές της αρσιότητα. Υπάρχει, το έχω ακούσει από επιστήμονες, ότι το πάλι Έλληνες βάρβαρος δεν αναφέρανε μόνο τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Ότι λέγανε ότι όποιος άνθρωπος δεν έχει ελληνική παιδεία είναι βάρβαρος. Εμείς έχουμε τέτοιο πολιτισμό, τέτοια ιστορία, τέτοια παιδεία. Ξυπισώσαν οι Έλληνες τον άνθρωπο. Τον κάνανε από ένα ζώο, ένα άνθρωπο του ζωικού βασίλειου, ένα κομμάτι. Το εξυψώσανε τον άνθρωπο. Και εμείς καταλήξαμε όλα αυτά να τα αναιρέσουμε, να τα αποβάλουμε από τη διδακτική στα σχολεία και να έχουμε τη γόκα τζέντα και ό,τι άλλη μοναξία μπορεί να φανταστεί κανείς να διδάσουν τα παιδιά μας. Ότι στη Σμύρνη έγινε ο συνωστισμός και ότι ο Μπέρας Αλέξης ήταν ρατσιστής και γκέι, ο Λεωνίδας ήταν ομοφοβικός, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να μάθουμε. Ζούμε τραγικές μέρες.
0: Πραγματικά τραγικές μέρες και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιος, όλοι είναι πιόνια του συστήματος και δεν υπάρχει κάποιος να βγει μπροστά με θάρρος και να πει ότι ξέρετε κάτι, τέλος όλα αυτά τα παραμύθια, υπάρχει μεγάλη Ελλάδα, πρέπει να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις. Δεν βγαίνει ένας μπροστά να πει ότι ξέρετε κάτι που... και να βγει μπροστά, δεν θα αλλάξει κάτι. Στην ουσία πρέπει να μαζευτεί κόσμος, να δημιουργήσει ένα πυρήνα. Και αυτός ο πυρήνας να πηγαίνει κόντρα στον ΕΛΙΑΜΕΠ, να πηγαίνει κόντρα σε κάθε αν θέλει να βγαίνει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων, χωρίς να θέλουμε να αποκτήσουμε θέσεις και χρήματα. Αυτό εγώ θεωρώ αυτή είναι η λύση πλέον.
1: Εγώ συμφωνώ με πολύ για εσένα.
0: Γιατί καλώς ή κακώς, να σας πω κάτι. Συγγνώμη κύριε Πετράκη, τώρα ένα λεπτό. Γιατί να σας πω κάτι. Βγαίνουν μπροστά. Εγώ βλέπω τι κάνανε οι αγρότες. Βγαίνουν οι αγρότες στα μπλόκα. Μιλάνε σύσσωμα και απαιτούν και κάνουν και ράνουν. Τελειώνει τον ταβαντούρι. Και ένας πάει με τον Σαμαρά, ο άλλος πάει με τον Τσίπρα. Και αρχίζουν να λένε μισή αλήθεια, κύριε Πετράκη.
1: Πότε δεν έχει συμβεί αυτό στις τελευταίες δεκαετίες της χώρας μας.
0: Μα μισή αλήθεια, λέει μετά ο άλλος. Γιατί θα πει ο Μόσχος τώρα κακά λόγια για τον Τσίπρα.
1: Πότε δεν έχει συμβεί αυτό στη χώρα μας. Όποτε είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία ή ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά και για να μην αδικοστώ Ελλήνα στην κατώ αυτών των ανθρώπων, αύριο μετά μεθαύριο είναι σε κάποιο πολιτικό σχηματισμό ή σε μια καρέκλα ή το έχουν πάρει κάτι το τραπέζι και έχουν πουλήσει τον αγώνα. Ή προσπαθούν μετά να καπηλευτούν τον αγώνα. Εδώ για το μακεδονικό έγινε. Ναι. Και τα συλλαλητήρια κάποιοι μετά θέλουν να έχουν πολιτικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Βέβαια, δεν είδαμε αυτό το στρατηγό ο οποίος τώρα κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία στον ίδιο.
1: Όλο στρατηγό, κι άλλοι.
0: Και, ναι, όλοι αυτοί όμως.
1: Κάποιος άλλος
0: και ακόμα και στα Τέμπη κάποιοι καπηλευότανε τα συλλαλητήρια. Όπως η κυρία Καριστιανού.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ μαζέψαμε 1.350.000 για να μας πει ότι τις μαζέψαμε για το κόμμα της.
1: Και σε αυτό υπήρξε έτσι από τη μεριά σε τη μεριά μου απόλυτη επιβεβαίωση. Όταν πριν καν η κυρία Καρισιανού ανακοινώσει πολιτικό σχηματισμό αυτό ως κίνημα, κόμμα, παράκομμα, όπως είναι τέλος πάντων, μόρφωμα τι είναι αυτό, δεν ξέρω, το είχα φροντίσει πολύ καυστικό, σαν και εγώ το ίδιο για τις κινήσεις της.
0: Βέβαια.
1: Από ένα σημείο και μετά. Και αυτό μας βρίζαν όλοι. Όλοι μας βρίζανε στα social media.
0: Ναι, μας βρίζανε γιατί δεν καταλαβαίνουνε. Γιατί όπως... θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και πέφτουν με τα μούτρα στον πρώτο εθνοσωτήρα που θα τους παρουσιάσει το Sky. Πολλές φορές, ξέρετε, το Sky λειτουργεί με αντίστροφη ψυχολογία. Τι κάνει? Σχολιάζει αρνητικά για να πέσουν όλοι εκεί και να πούνε «Α, ορίστε, τους πολεμάνε». Το ίδιο έκανε με την Καριστιανού. Σχολίαζε αρνητικά την Καριστιανού, την κάνανε «Ήρθε η θεά, ήρθε η σωτηρία μας». Και μετά... απογοητεύεται ο Έλληνας. Απογοητεύεται μία, απογοητεύεται δύο, απογοητεύεται τρεις και δεν έχει όρεξη να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Αυτό που με ενοχλεί στον ελληνικό λαό είναι ότι η ιστορία μας δίνει τις απαντήσεις όλες. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία, είμαστε γεμάτοι δούριους ύπους. Αντίπαλοι είναι δούριος ύπος.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας μαθαίνουμε από το φοβό τους δαναούς και δώρα φέροντες, π.χ. Τα νοτήματα τους είναι ίδια, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αυτήν όλου. Βλέπεις το Sky, γιατί είναι ψυχολογία. Εφαρμόζεται παντού. Και συγχαρητήρια για τη συνέντευξή σας προχθές στην συνέντευξη με τον πράκτορα της ΕΕΠ, τον πρώην πράκτορα.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικά πράγματα. Και στην ουσία επιβεβαίωσε κατά πολλά από αυτά που έχω πει και εγώ για την ΕΕΠ. Ότι δεν έχει πλέον διόδους διαφυγής σε τα περιμετρικά κράτη, ότι είναι δημόσια υπηρεσία, ότι τα μυστικά κονδύλια που κάποτε ήταν μυστικά τα έχουν γίνει μαύρα ταμεία χρηματοδότηση της προστασίας της μακρημόρευσης του καθεστώτος Μητσοτάκη και όχι για μυστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό ή πληροφορίες που ήταν παλιότερα. Και βλέπετε, δεν ανοίγει μύτη, φίλο δεν κουνιέται.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΠ πρέπει να αλλάξει όνομα. Από Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που λέει τα χαρτιά, πρέπει να γίνει η Εθνική Υπηρεσία Προτεριανών.
0: Ναι, η Ιδιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Το είναι, μπορεί να γίνει. Αλλά, σας είπα, δεν ασχολείται κανείς. Σας είπα κύριε Σερέτη, πριν το Πάσχα κάναμε την εκπομπή αυτή, ναι, ότι τον Αύγουστο θα δούμε να γίνονται πράγματα για τις υποκλοπές στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και είδαμε τον Αύγουστο τον Ταβέρνα να θάβει την υπόθεση, να εξαργυρώνει αμέσως την προαγωγή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσέξτε, όσο και να μην μας αρέσει ο Σαμαράς, που δεν μας αρέσει, έχουμε δίκιο, είναι όμως ένας πρώην πρωθυπουργός. Όταν πηγαίνει στον εισαγγελέα του Πάγου και καταθέτει έτοιμα να ανοίξει την υπόθεση, έχει μια βαρύτητα, έτσι δεν είναι. Θα μπορεί ο πρωθυπουργός.
0: Έτσι είναι.
1: Και όμως, βλέπετε το καθεστώς Μητσοτάκη πόσο αντίστατο είναι και πώς δεν λογαριάζει τίποτα. Σαν τίποτα. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Διότι έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά δύο πράγματα. Ότι ο ελληνικός λαός αυτός είναι ραγιάς και τους πετάει το πείδωμα και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Και μετέπειτα, δεύτερον, ελέγχουν τη δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, άρα δεν φοβούνται τίποτα. Και την αστυνομία. Ό,τι γουστάρουν να κάνουν σε τη χώρα.
0: Είπε κάτι πολύ σημαντικό επίσης ο πρώην πράκτορας, ο κ. Χατζησάβας. Είπε το ότι υπάρχουν κάποια μαύρα ταμεία, κάποια ταμεία τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά και πρέπει υποτίθεται σύμφωνα με τον νόμο να είναι απόρριτα αυτά τα ταμεία, γιατί δεν πρέπει κανένας να γνωρίζει το πώς κινούνται οι μυστικές υπηρεσίες. Και όμως από αυτά τα ταμεία, από αυτά τα ταμεία τα απόρριτα, εδώ πέρα υπάρχουν και άρθρα και πηγές που αναφέρουν ότι αρκετοί δημοσιογράφοι παίρνουνε χαρτζιλίκι, κύριε Πετράκη. Παίρνουνε χαρτζιλίκι για να βγάζουν συγκεκριμένες δημοσιεύσεις και για να αντλούν πληροφορίες και για να είναι η ρουφιάνη της ΕΕΠ.
1: Κύριε Σερέτη, το είπα και πριν. Αυτά τα ταμεία π.χ. λεγόταν μυστικά ταμεία. Χρησιμοποιούνταν για να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις στο εξωτερικό πρακτόρων ή συνεργατών της ΕΕΠ ή για να πληρώνουν πληροφορίες για από το εξωτερικό να έρχονται ώστε να μαθαίνει πράγματα η ΚΙΠ και μετατράπηκαν επί κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μαύρα ταμεία που το μόνο που κάνουν είναι να πληρώνουν στο εσωτερικό δημοσιογράφους, celebrity, νταβαντζίδες, προαγωγούς για να το καθεστώς να μακροημερεύει και να περνάει και καλύτερα, κύριε Σερέτη. Μην το αφήνει το κομμάτι να περνάει και καλύτερα, αρρωστημένα πάθη κάποιον.
0: Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι όλοι αυτοί δεν θα αναφέρουν ποτέ ότι παίρνουν παραδάκι. Να το ξέρετε, κύριε Πετράκη, υπάρχουν δηλαδή
1: έτσι,
0: ανάμεσα.
1: Δεν θα σα πω και κάτι. Τι αν βγει, πώς παίρνουν αποδειγμένα. Δεν είχε βγει ότι είχαν πάρει χρηματοδοτηθεί όλοι οι μεγαλομεσογράφοι και τα κανάλια τότε για τα μνημόνια και αντέδρασε κανείς Έλληνας.
0: Όχι, δεν αντέδρασε.
1: Τι μου λέτε τώρα. Τώρα να βγει αποδειγμένα ότι έχει πάρει εκατομμύριο κάθε δημοσιογράφος για να τους κοροϊδεύει, αυτό το δημοσιογράφο θα ξαναδούνε και θα κατηγορούν εσάς, κύριε Σερέτη. Γιατί? Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, κύριε Σερέτη, να προσπαθεί να ξυπνάς τον κόσμο.
0: Και να λες την αλήθεια προφανώς. Δεν αρέσει σε κανέναν η αλήθεια.
1: Είναι σαν την παραβολή με τον Κόκορα που πάει σε ένα χωριό να κοιμηθεί ένας πρωτευουσιάνος, ένα παιδί μου σε μια. Έχει νοικιάσει εκεί πέρα σπίτι. Την πρώτη μέρα ξυπνάει από τον Κόκορα 5 ώρα το πρωί, τη δεύτερη ξυπνάει από τον Κόκορα 5 ώρα το πρωί. Την τρίτη μέρα δεν ξυπνάει. Κάτι δεν φάει το πρωινό. Και λέει στον ιδιοκτήτη της Πασιόλης πέρα, γιατί δεν με ξύπνησε ο Κόκορας. Λέει τον έσφαξα, γιατί ξυπνούσε τον κόσμο.
0: Ναι. Ναι, ορίστε.
1: Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ο Έλληνας. Όποιος ξυπνάει τον κόσμο, τον κατηγορεί, γιατί τον ξυπνάει.
0: Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια μου λέτε έμεσα ότι είναι λίγα τα ψωμιά.
1: Όλων μπορεί να λέει για τα ψωμιά που προσπαθούν να ξυπνήσουν ή να ξυπνήσουν τον κόσμο.
0: Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια μας λέει ο κ. Πετράκης ότι έχουμε ημερομηνία λήξης.
1: Ή τουλάχιστον, τουλάχιστον ο λαός αντί να κατηγορήσει αυτούς που τον αποδειγμένα τον κοροϊδεύουν, θα βάζει με αυτούς που προσπαθούν να τον ξυπνήσουν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το θέμα ποιο είναι. Ότι κατανοούν αυτά που περιγράφουμε μετά από 2 μήνες. Δηλαδή πέφτουν με τα μούτρα σε ό,τι τους πλασάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αύριο κύριε Πετράκη να βγει ο Sky και να πει ότι ξέρετε κάτι, ο Πετράκης είναι αυτός, ο Πετράκης είναι εκείνο, ο Πετράκης είναι το άλλο, για να αρχίσουν να σας βρίζουν. Θα δείτε ότι θα υπάρξει ένα κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό σας.
1: Αυτό είναι φυσιολογία.
0: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό όμως το σύστημα το γνωρίζει πως λειτουργεί και εκμεταλλεύεται καταστάσεις για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι έχουν ψυχολογήσει τον κόσμο πως λειτουργεί η κοινωνία και παίζουν μπαλίτσα με τους επικοινωνιολόγους και με όλα αυτά τα στημένα καναλάκια που δημιουργούν κλίμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μέσα μαζικού επηρεασμού. Ο Έλληνας περιμένει ότι θα παρουσιάζουν τα πράγματα έτσι ώστε να αντιληφθεί το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Όχι! Ξέρουν πως λειτουργείτε και παίζουν μπαλίτσα με το μυαλό σας.
1: Είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της χύτρας που χρειάζεται κάθε φορά να εφευρεθεί, ώστε ο λαός να νομίζει να εκτονωθεί και μετά να απογοητευτεί.
0: Ναι.
1: Είναι το μοτίβο τους. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μέρα να σκηνεστερέτη.
0: Και μετά ξέρετε τι θα κάνουνε. Μετά αποχή.
1: Κανονικά.
0: Μετά αποχή. Μετά αποχή, φίλοι μου. Και πρώτος ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι ότι όταν απογοητεύσεις τον άλλον, όταν χαθεί η ελπίδα, λέτε, ο χειρότερος θάνατος δεν είναι βιολογικός θάνατος. Από εσύ είναι νομοτέλεια, θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Από την που γεννιέσαι, το μόνο σύγχρονο που θα πεθάνεις. Ο χειρότερος θάνατος ενός ανθρώπου, αλλά και ενός μιας κοινωνίας, ενός λαού, είναι όταν χαθεί η ελπίδα. Και εκεί ήταν μοτίβο το συγκεκριμένο στο σέβη.
0: Ναι.
1: Και άμα δούμε, να κάνουμε και με τη λέξη ελπίδα έτσι μια λίγο ανάλυση, η δημοσιοποίηση ο Τσίπρας και την ανέβασε θα ουράνε τον κόσμο με την ελπίδα ότι κατά μνημόνια, αντίσταση, ότι θα αυτοσύσουμε ανάστημα και φωνή και κύρος πλέον στα λαός, μας την κλένισε. Και τώρα ξαφνικά έρχεται μια άλλη ελπίδα για να παίξει αυτό το ρόλο. Το κίνημα της Καζιανούς.
0: Ναι και πού στα κόμμα, περιμένετε, μετά θα έρθει ο Σαμαράς.
1: Μετά θα έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα έρθει άλλος εθνοσωτήρας. Αναδίμηνο θα αλλάζουμε εθνοσωτήρα τώρα με τα
1: το
0: κανάλια.
1: Το μοτίβο όμως είναι ίδιο.
0: Το μοτίβο ίδιο και ο λαός πέφτει με τα μούτρα σε κάθε νέο εθνοσωτήρα.
1: Όμως. Και να πεις, ο Τσίπρας ήταν νέο. Άντε να πεις στο διάλογο κομμάτι απέ και καρδιάνου είναι νέα. Ο Σαμαράς. 7 φορές μας έχει σώσει μέχρι σήμερα. Δεν βαραθήκατε να μας σώζει.
0: Δεν το καταλαβαίνουν. Με αυτό σας λέω, δεν θυμούνται και τι έχει συμβεί. Δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έχει κάνει ο καθένας. Δεν θυμούνται, ας πούμε, τι απόψεις έχει ο καθένας, τι στηρίζει ο καθένας, πώς κινείται ο καθένας. Σας το λέω ευθέως και να σας πω κάτι. Είναι αυτό το project MK Ultra που είχαν χρησιμοποιήσει παρότερα. Υπάρχει ένα πείραμα ελέγχου του ανθρώπινου μυαλού. Να μπουν οι ακροατές να το διαβάσουν. Θα γράψουν project MK Ultra. Είχε οργανωθεί κρυφά από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον ΗΠΑ, από τη CIA. Ωραία. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, κύριε Πετράκη, για να μαθαίνουν και κάποια πράγματα οι ακροατές, που ξεκίνησε το 1953, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Στόχος ήταν να ανακαλύψουν όλοι αυτοί των μυστικών υπηρεσιών κάποιες μεθόδους, με κάποιες ουσίες, χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες και κάποιες τεχνικές, που έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να έχουν πλήρη έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και φυσικά το κάνανε και για να αποσπάσουν κάποιες πληροφορίες από κατασκόπους. Τι κάνανε, τους δίνανε ναρκωτικά, τους κάνανε ηλεκτροσόκ. Αυτές ήταν τώρα οι ομές κινήσεις τους, έτσι. Τους δίνανε κάποιες πληροφορίες για να τους υπνοτίσουν και υπήρχε λεκτική καθοδήγηση για πολλή ώρα, έτσι ώστε το μυαλό τους να μην μπορεί να λειτουργήσει και να σκεφτεί. Και δημιουργούσαν μέσα σε αυτή την κατάσταση μια αισθητηριακή στέρηση. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι τους βάζαν σε ένα δωμάτιο που είχε μόνο σκοτάδι και ψάχνανε μόνιμα το φως. Και ξέρετε τι κάνανε, κύριε Πετράκη? Τους δίνανε αυτοί το φως με συγκεκριμένο τρόπο και τη λύση και την ελπίδα και έτσι οι άνθρωποι αυτοί εμπιστευόντουσαν τις μυστικές υπηρεσίες, θεωρούσαν ότι είναι φίλοι και κάνανε ό,τι τους λέγανε. Αυτό παθαίνει ο Έλληνας σήμερα. Πέφτει στην παγίδα, τον ελέγχουνε, λειτουργούνε με συγκεκριμένο τρόπο για να σκέφτεται και αυτός με συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό λέω πρέπει να τους αφυπνίσουμε.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες της ΣΕΡΕΤΗ, ειδικά η CIA και η Mossad που είναι οι πιο άρτες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, αυτό το πείραμα που κάνει η CIA, στην ουσία ήταν μια συνέχεια των τεράστιων πειραμάτων που είχαν κάνει οι Ναζί στον άνθρωπο.
0: Σωστό, ναι.
1: Οι Ναζί αυτοί, οι επιστήμονες, δεν επιστήμονες, ήταν εκτιμονίες κάνανε στους ανθρώπους, ναι, για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τον τέλειο στρατιώτη, τον τέλειο άνθρωπο ή για να ελέγξουν τις μάζες. Είχαν κάνει τρομερά πράγματα και πειράματα. Δεν είχαν τις μυστικές υπηρεσίες σε όλες τις συμπεριφορές. Πώς θα τερμινεύσουν και πώς θα τις χειραγωγήσουν. Το έχουν πετύχει το μεγαλύτερο βαθμό των κοινωνιών γενικότερα του πλανήτη, του δυτικού πολιτισμού αυτό το πράγμα.
0: Ε, βέβαια. Και μην ξεχνάτε, μιας και που αναφέρατε τους Ναζί και όλους αυτούς τους στημένους προπαγανδιστές που είχε ο Χίτλερ και περνούσαν τα μηνύματα που περνούσαν και δημιουργούσαν τρόπο σκέψης. Πάρα πολύ.
1: Γκέμπελς,
0: ο αρχηγός. Αυτός ήταν αυτός που οργάνωνε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Γκέμπελς για τους απογόνους του, ειδικά τους Έλληνες απογόνους του, πρέπει να είναι πολύ περήφανος. Ναι. Έχουν πάει την προπαγάνδα σε άλλο επίπεδο τελείως. Δεν μπορούσε ο Γκέμπελς να φανταστεί αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, βλέπουμε τον Άδωνη, βλέπουμε όλους αυτούς τους απόγονους του Γκέμπελς που εφαρμόζουν την προπαγάνδα και την έχουν πάει πραγματικά, την έχουν κάνει σχολή τεράστια.
0: Έτσι.
1: Και δεν βλέπουμε αυτούς σε τίποτα.
0: Είναι γεγονός.
1: Αλλά καλά μας κάνουν. Έτσι θα καταλήγουμε πάντα στην Ελλάδα. Εδώ μια είδηση να σας πω. Είδηση, όχι είδηση, απλά θα το καταλαβαίνω. Πόσες φορές έχουμε πει στα 1,5 χρόνια τώρα, από την πρώτη μέρα έχω πει ότι το χημικό καύσιμο είναι υπεύθυνο για τις πυρκαγιές και το κινήτρο να κινήσει, διότι ξεραίνει τα λαστιχάκια, τα πλαστικά μένουν και όλα αυτά. Βγήκε η έκθεση προχθές, ιστορικό ρεκόρ το 2025 σε πυρκαγιές αυτοκινήτων στην Ελλάδα να κινήσει. Φτάσαμε στην πρώτη θέση σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το κομμάτι. Διπλασιάστηκαν ο αριθμός των τελευταίων χρόνια. Βλέπεις, δεν ασχολείται κανείς πραγματικά. Σας το έχω πει πολλές φορές από την πρώτη μέρα ότι το χημικό καύσιμο, αυτό που κουβαλούσαν τα τέμπη, οι διαλύτες, είναι υπεύθυνο για πυρκαγιές αυτοκινήτων. Διότι ξεραίνουν τα πλαστικά μέχρι και τα πλαστικά και αυτοκίνητο τσιμούχες και θα παίρνουν φωτιά αυτά έτσι εν κινήσει. Κι όμως, οι δημοσιογράφοι πώς το πλασάρουν το πρώτο ψέμα στο γερασμένο στόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάρτε και λίγο αυτοκίνητο να βγάλουν λεφτά.
0: Πώς παίζουν με τις λέξεις, πώς παίζουν με τις λέξεις.
1: Αντί να δούμε το πρόβλημα το πραγματικό ποιο είναι, το πρόβλημα το χρησιμοποιούν εις υπέρ τους. Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα, είναι γερασμένα τα αυτοκίνητά σας. Αν δεν θέλετε λοιπόν να καείτε στον δρόμο με την οικογένειά σας, δώστε τα μάξι σας, χρεωθείτε στις τράπεζες και αγοράστε το νέο τάδε αυτοκίνητο. Όλα είναι προπαγάνδα. Και στοχεύουν στα μυαλά των ανθρώπων για να τα καθοδηγήσουν στον υπερκαταναλωτισμό, στην αγιαδοποίηση και στο όχι μόνο αδερφέ δεν αλλάζει τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα.
0: Ναι, αλλά ένας ισχυρός νους, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αντίληψη, δεν πέφτει σε τέτοιες παγίδες, καταλαβαίνει όπως και εσείς κύριε Πετράκη, μπορείτε να καταλάβετε πότε πετάνε συγκεκριμένες φράσεις για να κάνουν το παιχνίδι τους, τι σκοπό έχουν, τι στόχο έχουν και απορώ τελικά πόσο είναι το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.
1: Είναι μικρό κύριε Σερέτη και είναι και κατάρα από τη μία να το έχεις αυτό το πράγμα, να μπορείς να έχεις αντίληψη σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτόν τον λαό. Διότι πραγματικά νιώθεις πολλές φορές μοναξιά σε πολλά πράγματα, γιατί τι να συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν την αναβάλουν τα αυτονόητα πραγματικά, τα αυτονόητα θεωρούν δυσνόητα και όχι μόνο δεν τα αντιλαμβάνονται, σου κάνουν και επίθεση αν πεις και το αυτονόητο. Είναι, πώς το λέγανε οι Ασέιμον, να κάνει πτωχή το πνεύμα, δεν λέγανε.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, δεν είναι στην εποχή που ζούμε καλό να έχεις αντίληψη, να έχεις εσθένος, να λες τη γνώμη σου και τη πιστεύεις πραγματικά και να προσπαθάς, όπως είπα και πριν, να ξυπνήσεις τον κόσμο.
0: Μα ναι.
1: Γιατί έχει μοναξιά.
0: Όχι μόνο μοναξιά. Όχι μόνο μοναξιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις πόλεμο από την κοινή γνώμη. Διότι εγώ σας το λέω, το έχω ζήσει πολλές φορές και έχω συνηθίσει πλέον. Και αυτό είναι που πραγματικά δεν με απασχολεί και όλα στο τι λένε. Γιατί έχουμε δει να έχουν άποψη για εμβόλια, σας λέω, για άποψη για ψηφιακούς αριθμούς, για Καριστιανού, για πολιτικά κόμματα, για τα Τέμπη, για το ένα, για το άλλο που στην αρχή. Σαν παρορμητικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πολλές πληροφορίες ή που δεν θυμούνται τι ακριβώς έχει συμβεί με ανθρώπους, πέφτουνε και βρίζουνε και λένε «Α, είσαι αυτός και λες αυτό και λες το ένα και λες και το άλλο». Και είναι και οι ίδιοι άνθρωποι μετά από λίγο καιρό όταν κατανοούν τι λέγαμε, δεν έρχονται να ζητήσουν ένα συγγνώμη, δεν λένε έκανα λάθος, γιατί δεν θέλουν να θυχτεί ο εγωισμός τους. Και εκεί πεισμώνουν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν λάθος απόψεις, ασυνείδητα κιόλας, μόνο και μόνο για να μην θυχτεί ο εγωισμός τους.
1: Η παραδοσή του λάθους, κύριε Σερέτη, απαιτεί θάρρος, σθένος. Κύριε Αντρικό, η παραδοσή του λάθους. Είναι αντρίκια πράξη. Ευτυχώς αγνοείται στις μέρες μας στο μεγαλύτερο βαθμό και ποσοστό του λαού. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου κοινή γνώμη, διότι δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Ούτε βουλευτής θα κατέβω, ούτε υπουργός, ούτε πρεφερειάρχης, ούτε καν διευθυντής της προεκατησίας, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι στις ιδιωτικές συναντήσεις έχεις αρχίσει να αποκτάς πρόβλημα, διότι ή αποφεύγουν κάποιοι, επειδή είσαι χαρακτηρισμένος από το σύστημα εχθρός του, να είναι μαζί σου για να μην χαρακτηριστούν κι αυτοί, που δεν με ενδιαφέρει και καθόλου με αυτό, από την άλλη να δεν βρίσκεις στη συζήτηση άκρη. Και όταν τσακώνονται δύο άνθρωποι, στο τέλος ποιος θέλει, κύριε Σερέτη, ο πιο έξυπνος πάντα.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, το καλό είναι ποιο για μένα. Άρα λοιπόν, το καλό είναι ποιο για μένα.

0: 1,5-2 χρόνια τώρα και μένα να πέσει η Βυζιτσίνη.
1: Βέβαια.
0: Κάθε σύνορο δεν μου έχουν κάνει.
1: Βέβαια.
0: Και μιλάμε ότι είμαι εδώ στην Κρήτη που οι περισσότεροι άνθρωποι, ένα μεγάλο κομμάτι που γνωρίζω και έχω μια προσωπική σχέση, κάποιοι από αυτούς έχουν προσωπική σχέση με την άλλη πλευρά, την οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Βέβαια.
0: Ξέρετε πόσοι μου έχουν έρθει, ειδικά το πρώτο διάστημα, δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαι της ίδιας νομοταξίας με αυτούς που ξέρουν και μου έχουν κάνει προτάσεις.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Εγώ δεν το κάνω για τα χρήματα. Αν δεν κάνω για τα χρήματα, δεν θα ξεκινήσω να κάνω ποτέ αυτό. Έτσι αλλιώς δεν είχα ανάγκη να το. Μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα για χρήματα.
1: Άλλοι όμως αποδέχονται τα χρήματα.
0: Συμφωνώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων.
1: Βέβαια και όχι μόνο των Ελλήνων. Καλά και οι Έλληνες με τα επιδόματα στην ουσία σαν να αποδέχονται τα λεφτά είναι. Αν και τα λεφτά αυτά τους ανήκουν, απλά τους δίνουν πολύ λίγα ψίχουλα. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Όταν έρχονται εφοπλιστές, όταν έρχονται ολιγάρχες, επιχειρηματίες και λένε για παράδειγμα πάρε αυτά τα λεφτά και κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Εδώ πέρα υπάρχει περίπτωση που θα την αποκαλύψω εγώ σε λίγο καιρό, όπου πήγε άνθρωπος, έδωσε λεφτά σε συγκεκριμένο αρθρογράφο, δημοσιογράφο και του είπε θα σου δώσω αυτά τα λεφτά για να γράψεις αυτά τα πραγματάκια. Και τα πήρε και τα έγραψε. Αν καταλαβαίνετε τι λέω κύριε.
0: Κύριε Σερέτη, υπάρχει κανείς σε συστημικό μέσο ενημέρωσης που να έχει μικρόφωνο, εκπομπή, οτιδήποτε πόστο τέλος πάντων που βγαίνει στον αέρα, που να μην είναι με το σύστημα άλλοι εντελώς 100%, άλλοι με ένα ποσοστό και άλλοι να έχουν το ρόλο του βούριου ύπου.
1: Ναι.
0: Ότι κάνω επιφανειακά πόλεμο, αλλά παραφράζω και τα πράγματα σε κάποια σημεία ώστε να το οδηγήσω σε άλλους.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το παίζουν διπλό ταμπλό. Ναι, υπάρχουν πολλών ειδών δημοσιογράφοι και πραγματικά αρθρογράφοι. Γιατί και αρθρογράφοι είναι πάρα πολλοί, δεν τους ξέρει όλους ο κόσμος. Και μέσα από το διαδίκτυο με τα άρθρα που γράφουν επηρεάζουν τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος στο διαδίκτυο σερφάρει, βλέπει μια είδηση, βλέπει δεύτερη είδηση, τους πιστεύει. Ό,τι διαβάζει το διαδίκτυο το πιστεύει.
0: Βεβαίως. Ο κόσμος είναι, πιστεύει κύριε Σερέτη, ότι του απαλλάσσει από τις ευθύνες του και του κάνει και να πιστέψει ότι θα αλλάξουν όλα χωρίς αυτό να κάνει το παραμικρό.
1: Έτσι.
0: Γιατί η ανάληψη ευθύνης πρέπει να έχει σθένος, να έχει ψυχή, να έχει καρδιά. Για να μπορεί να αλλάξει την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα μας, στην καθεμία από εμάς.
1: Και να μην βαριέσαι, γιατί είναι και τεμπέληδες οι Έλληνες. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πετράκη, έχουμε ένα λεπτό.
0: Κύριε Σερέτη, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς δεν θα συμβεί αυτό που λέω, αλλά θα ήταν η μόνη ελπίδα. Και βλέπουμε ότι ο παραπατοπτικός χώρος, που όταν ευαγγελίζεις ότι αγαπάς τον τόπο αυτό, την πατρίδα, τον λαό, και προτιμάς την καρέκλα και τα πρόσωπα, κολλημένος, δεν θα φτιάξει ποτέ τίποτα σε αυτή τη χώρα. Η μόνη λίστα ήταν να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος και να διαδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Αλλά και πολύ τώρα που βλέπετε, που το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί έχετε ζήσει πολλές φορές, είμαι καλεσμένος σαν και με πολλά πράγματα και καταστάσεις, μόλις πετάξουν ένα επίδομα, μια επιδότηση, κάτω τραπέζι κάτι, το έχουν γυρίσει στον μπιφτήκι στο τακάθαρο.
1: Έτσι ακριβώς. Και για άλλη μια φορά θα δούμε να διαιρείται ο χώρος αυτός. Και να μην μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε κάτι, είμαστε σαν Έλληνες ενωμένοι ή ότι κάνουμε κάποιο βήμα. Για άλλη μια φορά το σύστημα θα αξιοποιήσει πιόνια, πρόσωπα και ό,τι άλλο μπορεί.
0: Δεν αλλάζουν εκλογές, κύριε Σερέτη, μια κατάσταση σύψης και παραχμής.
1: Δεν έχει σχέση, δεν μιλάω μόνο για τις εκλογές, κύριε Πετράκη. Εγώ μιλάω για τον Έλληνα και για το τι συζητάει καθημερινά, το τι λέει και πώς βρίσκεται σε ένα σημείο να μαλώνει με το διπλανό του.
0: Συμφωνώ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης αυτού είναι εκλογές. Κοινοθεία υπάρχει μέχρι έναν βαθμό, αλλά δεν είναι το κυριότερο. Δημοσιοποιείται ως άλοθη πολλές φορές για τους λαούς κοινοθεία.
1: Ναι.
0: Να το θυμόμαστε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Κάνεσαι αυτό που πρέπει να κάνει ο λαός και δεν μπορεί κανείς όταν το κάνει σωστά ο λαός να υπάρχει κοινοθεία.
1: Έτσι ακριβώς κύριε Πετράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό σας βγήκω.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Ράδιο Ιωάννη 98 και

στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, Νότος Νιούς 97 και 8 και πάει λέγοντας. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα. Ράδιο Ιωάννα 98 και 4, το είπαμε. Τραγουδάκι και τα λέμε από Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλά να περνάτε ό,τι αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνική σημαία. Και ας αποκτήσουμε επιτέλους αντίληψη για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε προσωπολάτρες και ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε και να πιστεύουμε όποιον μας λέει ότι θα μας σώσει.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του στην περιοχή του Ευόσμου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο καμένο σπίτι. Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Περδικοκορφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχωρίλιας. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφος κινήθηκε στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές της ενέργειες. Πιστεύω ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός, οι πολίτες, ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά τους, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1:30 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δυνάμη εντάλματος 23χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που προέβαινε κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα σε διακεκριμένες κλοπές στη δικογραφία. Περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν όχημα για τις μετακινήσεις τους. Αφού εισέρχονταν σε κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδαν προς εκποίηση σε ένα χειροδανιστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Κλείνει απόψε τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ενισχυμένη βόρεια άνεμη μέχρι και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοανατολική 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ για να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς ισχύει, τι συμβαίνει, τι έγινε χθες με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ, τι έγινε σήμερα με τις κληρώσεις και ποια είναι η επόμενη μέρα για το Δικέφαλο του Βορρά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια ημέρα πάρα πολύ δύσκολη και μία μέρα θα έλεγα μαύρη για τον ΠΑΟΚ και από χθες μέχρι και σήμερα, γιατί ο αποκλεισμός από την Ευρώπη είναι κάτι οδυνηρό, είναι οδυνηρός ο αποκλεισμός από την Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, θα δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, θα δούμε τι έγινε και ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτό το σημείο, πώς χάθηκαν εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πούλησε τον Κωνσταντέλια 26 εκατομμύρια, ας πούμε ότι είναι και 30 ή 32 τέλος πάντων, αλλά 26 σίγουρα εκατομμύρια, και ήδη έχει χάσει τουλάχιστον 9, να μην σας πω 11 και 12, τουλάχιστον 9 εκατομμύρια, δεδομένου ότι ευνοημένος από αυτή την όλη ιστορία είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάρει και τα λεφτά του ΠΑΟΚ από το Conference League, και όπως αντιλαμβάνεστε ο ΠΑΟΚ μένει πολύ πίσω όσον αφορά στις μεταγραφές. Υπάρχει μια μεταγραφή η οποία δεν θα γίνει, του Ρούμπεν Σάντσεθ, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στο να έρθει στον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ περνούσε στην Ευρώπη. Όλοι αυτό λένε, ότι αν ο ΠΑΟΚ περνούσε στην Ευρώπη, όπως και ο Ντρκούσιτς, εκείνος ο center back, ο οποίος ήταν έτοιμος για να έρθει στον ΠΑΟΚ, είχε κάνει μια συζήτηση με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι αν περάσει στο Europa League ο ΠΑΟΚ θα ερχότανε. Τώρα τέλος πάντων αυτά είναι για μετά, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά όσον αφορά το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι επειδή ανέφερα και το όνομα του Σάντσεθ και υπάρχει και το όνομα του Ούγκρεσιτς, του δεκαριού της Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει με τον αποκλεισμό σίγουρα από την ομάδα της Μπραν. Μια μεσαία ομάδα, παρακαλώ, δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό η Μπραν. Με ένα διαιτή, τον Μπρουξ, ο οποίος σε δύο καθοριστικές φάσεις τον ΠΑΟΚ τον εκτέλεσε, και θα σας βάλω λίγο να σκεφτείτε κάποια πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τώρα μετά από αυτόν τον αποκλεισμό, ο οποίος αποκλεισμός μπορεί να φέρει και κάποια άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ πέρα από την αντίδραση των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά και πέρα από τα ξεφωνητά, τα μπινελίκια που πέφτουν προς την διοίκηση της ΠΑΕ, η οποία ουσιαστικά αυτή τρώει όλο τον πινελίκι για την πώληση του Κωνσταντέλια κυρίως, αλλά για το γεγονός ότι αφήσαν τον ΠΑΟΚ γυμνό στην κυριολεξία στην παιχνίδια Ευρώπης, σαν να μην ήθελαν να προκριθούν. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Και χτες το πρώτο ημίχρονο, έτσι πως παίζαν οι παίχτες, άμα κάποιος καθόταν αντικειμενικός παρατηρητής απ' έξω, θα έλεγε, ρε παιδιά, αυτοί θέλουν να περάσουν ή ήρθαν, πήγαν εκεί για να χάσουν, να τελειώνουν. Με το που μπήκε ο Πέλκας, έγινε ομάδα ο ΠΑΟΚ. Μόλις μπήκε ο Πέλκας, τότε έγινε ομάδα ο ΠΑΟΚ, από το 60 και μετά. Έβαλε ένα γκολ με τον Εντιαγέ από πάσα του Πέλκα, έβαλε ακόμα ένα με τον Ζαφίρι, έβαλε ένα τρίτο γκολ με τον Ζαφίρι, το οποίο ακυρώθηκε από το κοράκι της Αγγλίας, τον Μπρουξ, ο οποίος σαφώς μετά το 2-2, μετά το 2-1 θα έλεγα, άρχισε και έπαιζε υπέρ της, αν και από την αρχή ήταν εχθρικός για τον ΠΑΟΚ, αλλά τότε άρχισε και έπαιζε υπέρ της Μπραν, προφανώς η εντολή ήταν να περάσει Μπραν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ακύρωσε τον γκολ, το οποίο πέτυχε ο Ζαφίρης, για φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα της νορβηγικής ομάδας. Βέβαια, από την εξέλιξη και από το replay κλπ, ίσως να μην ήταν τόσο φάουλ αυτό το οποίο σφύριξε, αλλά παρόλα αυτά το γκολ δεν μέτρησε, και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε λίγο αργότερα και το πέναλτι το οποίο έδωσε, όπου ο παίχτης της ομάδας της Μπραν που πέφτει χτυπάει το ένα πόδι του στο άλλο και πέφτει κάτω, ενώ τον παρακολουθεί ο Γιαννούλης από κοντά, ο οποίος δεν κάνει τίποτε για να τον κόψει ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς κάνει ένα tackling μετά το πέσιμο και η μπάλα χτυπάει
στο σώμα του παίχτη της Μπράν και καταλήγει out κανονικά. Και ο διαιτητής δίνει πέναλτι και μάλιστα το εγκρίνουν και τα άλλα τα λαμόγια που ήταν πάνω στο VAR. Και έτσι λοιπόν με αυτό το γκολ, το οποίο πέτυχε η ομάδα της Μπράν στο 86, πήρε και την νίκη με τον γκολ του Κάστρο. Ο Κάστρο ήταν ο καλύτερος παίχτης, με διαφορά από τον δεύτερο. Πού τους βρίσκουν αυτούς τους παίχτες εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχε μια τριπλέτα μπροστά πάρα πολύ καλή, και ο Ίγκασον πάρα πολύ καλός που βάλει τον γκολ, και ο Νόελ Σέντερφορ και αυτός, ο Νόελ πάρα πολύ καλός και αυτός στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν εξαφανίστηκε. Και ο ΠΑΟΚ μπάλα μετά το 60. Μέχρι το 60 ανύπαρκτος. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Χαφ, ο Σάντα Μαρία και ο Λουσέ, παιδιά μαρκάρουν με τα μάτια τα παιδιά. Έτρεχε ένας Ζαφίρης πάνω κάτω, πλαγίος καθέτος συνέχεια. Άλλο Χαφ ο οποίος να βοηθούσε το Ζαφίρη δεν υπήρχε. Ο Λουσέ έκανε ένα παιχνίδι, τον έβαλε σε ένα επιτελικό ρόλο. Κωνσταντέλιας δεν είναι. Πήγε να κάνει ένα παιχνίδι που αυτός ήθελε και λοιπά. Έχανε την μπάλα, του φεύγει μπάλα, δεν είχε μπροστά ποιον να δώσει. Κάποια πράγματα πολύ περίεργα. Σε μια φάση ο Λουσέ βγαίνει προς τα έξω και το πιάνει ο Λύση και το στέλνει ξανά μέσα για να μαρκάρει, να τρέξει για να μαρκάρει. Ο Λουσέ ήταν αλλού. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τα εσωτερικά δηλαδή της ομάδος. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και εγώ απορώ πως σήμερα η ώρα είναι 4:20 ας πούμε, πως σήμερα ακόμη δεν παρενέβη κάποιος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στείλει ένα μήνυμα, να πει όχι σε εμάς, στον κόσμο έτσι, να πει κύριοι αυτό είμαστε, εκείνο είμαστε, άλλο είμαστε κλπ. Να δώσει μια δικαιολογία, ξέρω εγώ, κάτι ρε παιδί μου, κάτι να πει. Τίποτα. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει με τον Ατρόμητο την Κυριακή. Η ζωή συνεχίζεται εντός των τυχών, μόνο που ο κόσμος έχει ξενερώσει. Η ξενέρα του αιώνα έχει γίνει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχει ξενερώσει και με τον τρόπο που πούλησε η Κοτζαρόβα και ο Σαββίδης τον Κωνσταντέλια. Έχει ξενερώσει και με την ομάδα η οποία δεν βλέπετε. Και παρόλα αυτά ο κόσμος είναι ηρωικός, έστω και 100 άτομα χτες τη στήριξαν. Αυτοί σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν μια 500 βλεπεί, χτες ήταν 100, ηρωική 100. Τη στήριξαν όσο μπορούσαν, μετά το 2-2 πίστεψαν και αυτοί ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει την ανατροπή το 2-3, το έκανε με το Ζαφίρι. Δυστυχώς δεν ήρθε το γκολ το κανονικό, ήρθε το γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ μετά από αυτές όλες τις αποτυχίες μέχρι το 60 λεπτό, το τσίτωμα από το 60 μέχρι το 70 φεύγα με 2 γκολ, με 3 γκολ, ένα ακυρωμένο και λοιπά, με ευκαιρίες και τέτοια. Μία του Γιαννούλη δεν χάνεται εκείνο ρε φίλε, είναι δυνατόν? Έχεις βγει τετατέτ με τον τερματοφύλακα και πλασάρεις πάνω του, πραγματικά σαν να του λες πάρε ας πούμε, ενώ μπορούσε να προχωρήσει ο Ζαφίρης κι άλλο. Και επίσης στο τέλος, με το κατά την εκτίμησή μου ανύπαρκτο πέναλτι που σφύριξε ο Μπρουξ, ο διαιτητής αυτό λαμόγιο από την Αγγλία, έγινε το 3-2 και ο ΠΑΟΚ έχασε την πρόκριση. Τώρα κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τι γίνεται από εδώ και πέρα. Κάποιοι έχουν επιδοθεί στο ανάθεμα, μάλιστα. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο ψύχρεμοι λένε παιδιά συμβαίνουν αυτά και θυμούνται την εποχή του Λουτσέσκου, όταν πρωτο είχε έρθει ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ είχε μια αποτυχία τότε στην Ευρώπη από μια ασήμαντη ομάδα, και μετά από αυτή την αποτυχία ο Δικέφαλος του Βορρά με τον Λουτσέσκου πήρε τα πάνω του. Εκείνη τη χρονιά δεν είχε Ευρώπη, δεν είχε Ευρώπη, όμως ήταν μια χρονιά στην οποία πήρε κύπελο και τα πράγματα άρχισαν να ρολάρουν διαφορετικά. Εγώ ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δικέφαλο του Βορρά. Εάν δεν έρθει ο Ιβάν Σαββίδης
στην ομάδα κοντά, να μιλήσει στους παίκτες, να μιλήσει στον κόσμο, να πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ποια λάθη έχουν γίνει. Εάν δεν διώξει κόσμο, ποιον δεν ξέρω, ποιους δεν ξέρω, ξέρει αυτός καλύτερα, και να ξέρω δεν λέω. Δεν λέω για να χάσει κάποιος τη δουλειά του, τίποτα, ούτε με νοιάζει προσωπικά εμένα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει εκβάθρων αλλαγές. Εκβάθρων. Ακόμη και σε στελέχη τα οποία μέχρι τώρα ήταν πολύ κοντά στο Σαββίδι και κονομάγανε από το Σαββίδι δίπλα, χωρίς να παίρνει χαμπάρι ο Σαββίδης. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι. Τέτοιες, ξέρω εγώ, λέω. Εδώ τώρα θέλει αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει στο τέλμα αυτό το οποίο έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή. Πρέπει οι αλλαγές να είναι άμεσες. Και όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε αλλαγές σε πρόσωπα, στο διοικητικό συμβούλιο, σε επιτελικές θέσεις, σε ομάδα, σε παίκτες, να έρθουν καινούργιοι παίκτες. Άλλωστε υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή που μας ακούει που δεν ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 5 παίκτες. 5 παίκτες θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει 5 ποδοσφαιριστές, 5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι να μπορούν να αλλάξουν όλη την εικόνα του. Θέλει δεκάρι. Αν έρθει ο Γκούσιτς, okay. Ούγκρεσιτς είναι ένας, Ούγκρεσιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, δεκάρι από την, από την πρώην Γιουγκοσλαβία, από τη Σερβία, αρχηγός της Παρτίζαν, είναι μεταγραφάρα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ούγκρεσιτς όμως μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει και σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο σεντερφόρ? Προσωπικά, παιδιά, αν κάτσεις και σκεφτείς, και κάνω ένα γκάλωπ αυτή τη στιγμή μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και ρωτήσω, μάγκες, ποιος κάνει κουμάντο, ρε, ποιος κάνει τις μεταγραφές, θα ακούσω 100 διαφορετικές απόψεις. Κανείς δεν ξέρει ποιος κάνει τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Nobody knows. Κανείς δεν ξέρει. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον κυκλοφορεί μεταξύ των ανθρώπων του, έτσι, που κινούνται γύρω από τον ΠΑΟΚ, είναι ότι οι μεταγραφές επιλέγονται, γίνονται τέλος πάντων, με την σύμφωνη γνώμη του Ιβάν Σαββίδη. Αυτός είναι ο τελευταίος ο οποίος αποφασίζει και πάντα αργεί να πάρει αποφάσεις. Αυτό, άμα αργεί να πάρει αποφάσεις, δεν υπάρχει. Και επίσης ένα άλλο θέμα, το οποίο εγώ το βλέπω να έρχεται μπροστά, μπροστά σας θα είναι, θα το δείτε λίγα συντόμως, είναι ότι ο κόσμος θα γυρίσει και προς τον Ιβάν Σαββίδη τη συμπεριφορά του. Ο Ιβάν Σαββίδης είχε το 99% των οπαδών του ΠΑΟΚ. Δεν έχει το 99, είχε το 95. Τώρα δεν ξέρω τι ποσοστό έχει, πάντως το ποσοστό εναντίον του είναι πολύ μεγάλο. Για τις κινήσεις κυρίως, για την πόλη του Κωνσταντέλια, όπως και για την Κοντζαρόβα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό εναντίον της. Αλλά από εκεί πέρα όμως, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παραμείνει ζωντανός, παιδιά. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, ο Σαββίδης είναι ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό δεν αλλάζει και ούτε θα αλλάξει ποτέ. Έτσι πιστεύω. Εκτός αν έρθει κάποιος άλλος και συμφωνήσει ο Σαββίδης μαζί του και πουλήσει τον ΠΑΟΚ. Προς το παρόν αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει επίσης το ότι ο ΠΑΟΚ κινεί, συνεχίζει να κινεί τα θέματα της κατασκευής του νέου γηπέδου. Σίγουρο είναι αυτό ότι συνεχίζει να κινεί τα θέματα. Από αυτό όμως που λέω, μέχρι την απόφαση να γκρεμιστεί η Τούμπα, υπάρχει ένα μπροστά μας τετράμινο, πεντάμινο. Και αυτό θα είναι το άσχημο της όλης ιστορίας. Τετράμινο, πεντάμινο. Θα είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ, εάν δεν ανακοινώσει μεταγραφές, εάν δεν ανακοινώσει καινούριο γήπεδο, εάν δεν εμφανιστεί ο Ιβάν Σαββίδης. Κανένα άλλο δεν πιστεύει ο κόσμος. Και τώρα σας είπα για τον Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει πράγματι και ένα θέμα με την, με την υστεροφημία του και με τη δημοτικότητά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέμα με τη δημοτικότητά του. Αρχίζει και πέφτει η δημοτικότητά του, το βλέπω, μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ. Όμως υπάρχει αυτή η εκτίμηση και ο σεβασμός για την πολύ μεγάλη προσφορά του Σαββίδη και σε καμία περίπτωση ούτε εμείς μετανιώνουμε, ούτε οποιοδήποτε άλλος, ο οποίος στήριξε
την προσπάθεια του Ιβάν Σαββίδη να πάρει αυτός το μνημόνιο συνεργασίας με τον Αραστέχνη και να χτίσει τη Νέα Τούμπα. Γιατί αυτό ήταν τίμιο και ηθικό. Και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε όλοι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκτίμησε τα όσα πρόσφερε στην ομάδα ο Ιβάν Σαββίδης και ήταν το 99-95% ήταν με τον Σαββίδη σε αυτή την περίπτωση και όχι με τον Μιστακίδη. Τώρα βλέποντας ότι ο Μιστακίδης έφτιαξε γήπεδο, βοηθητικό, λέει ας πούμε διαδίδεται, γιατί επισήμως δεν δόθηκε, ότι βάζει 80 εκατομμύρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα και ότι θα βάλει συνολικά 200 για να κάνει και καινούριο γήπεδο. Θα χτίσει λέει καινούριο γήπεδο και κλειστό, το οποίο καινούριο γήπεδο κλειστό το κοστολογούν κάποιοι 120 εκατομμύρια. Σιγά ρε παιδιά, ήρεμα. Δηλαδή μην τα λέτε και αυτά όλα δεξιά αριστερά. Θα γίνει ένα γήπεδο ας πούμε λένε 17.000-18.000 θέσεων, μπορεί να γίνει και 20.000 θέσεων, κάτι σαν το ΆΚΑ που είναι κόσμημα το ΆΚΑ, αλλά έριξε και πολλά λεφτά εκεί ο Γιαννακόπουλος. Τα πολλά λεφτά που έριξε ο Γιαννακόπουλος για να το φτιάξει το ΆΚΑ κουκλί ήταν 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια ευρώ έριξε ο Γιαννακόπουλος. Όπως ανακοίνωσε η Παναθηναϊκός. Αν πω ότι 8 εκατομμύρια κάνει αυτό και άλλα 18 κάνει εξωτερικά το κέλυφος ή οτιδήποτε άλλο, πάμε στα 26. 30 σας λέω. Πού είναι τα 120. Με 30 εκατομμύρια κάνεις μια γηπεδάρα. Γηπεδάρα και λοιπά του μπάσκετ, έτσι. Δεν μιλάω για ποδόσφαιρο. Παρένθεση. Βλέποντας αυτά λοιπόν, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λένε έλα μωρέ ποιος Σαββίδης, ο Μιστακίδης και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι λάθος για μένα. Λάθος. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ δεν τον λιδωρείς. Δεν τον, βεβαίως τον κριτικάρεις, εννοείται ότι τον κριτικάρεις, εννοείται ότι εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου για την πόλη του Κωνσταντέλια. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει παοξής που να λέει ότι καλώς τον πούλησε τον Κωνσταντέλια. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε καλώς τον πούλησε γιατί επιχειρηματικά ήταν μια απόφαση η οποία πραγματικά θα προκάλεσε ένα καλό, ας πούμε, ένα καλό νέο στο ταμείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και η ερώτησή μου είναι τώρα με τον αποκλεισμό, τι κακό νέο προκλήθηκε στο ταμείο? Δηλαδή δεν παίζει ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, μάλιστα. Δεν λέω ότι ο Κωνσταντέλιας θα έπαιρνε μόνος του την Μπραν, αλλά θα έδινε λύσεις και στα δύο παιχνίδια. Δεν παίζει και ο Ζίβκοβιτς, καληνύχτα Μαργαρίτα. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο Κωνσταντέλιας ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ και ίσως η προσφορά του Κωνσταντέλια να ήταν πολύ διαφορετική και καλύτερη, έτσι, και για τη ρεβάνς την άλλη που σας είπα και για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν εδώ. Όλα αυτά ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να βοηθήσει. Τον πούλησε. Δεν πήρε άλλον παίχτη κανένας. Φέρνει τον Ούγκρεσιτς. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ούγκρεσιτς. Τα παρακολουθούμε όλα. Λοιπόν, επειδή μου κάνει νόημα ο ηχολήπτης, 4,5 ώρα πήγε. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 και βέβαια ένα θέμα το οποίο ανέπτυξα στην αρχή της εκπομπής εκτός από τις μεταγραφές είναι αυτό το θέμα που όλος ο λαός του ΠΑΟΚ το θεωρεί πρωτεύον. Φυσικά ακόμη πιο σημαντικό εννοείται, υπήρξε ένας αποκλεισμός χθες στην Ευρώπη που είναι άσχημη είδηση, κακό μαντάτο, είναι κακή πραγματικά μέρα για τον ΠΑΟΚ, φταίνε όλοι, είναι σίγουρο 100% και η επόμενη μέρα ποια είναι, θα ξημερώσει, ξημέρωσε και είπα προηγουμένως κατά την εκτίμησή μου τι πρέπει να γίνει με τις μεταγραφές και το ότι να τους ενδεχομένως να τους καθαρίσει όλους που βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ και οι οποίοι ενδεχομένως είναι κυφήνες και το μόνο που κάνουν είναι πως θα οικονομήσουν στην πλάτη του οποιοδήποτε Σαββίδη. Αν ο ίδιος θέλει να λειτουργεί έτσι είναι αφεντικό, ok, αλλά να ξέρει ότι η δημοτικότητά του στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έχει πέσει πολύ μετά από αυτά. Πρέπει να κάνει κάτι να την ανεβάσει. Και αυτό το κάτι μπορεί να είναι μεταγραφές, μπορεί να είναι νίκες της ποδοσφαιρικής ομάδας, μπορεί να είναι κατάκτηση ενός τίτλου κλπ. Το κάτι-κάτι όμως, το κάτι αυτό που περιμένει ο οπαδός του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο, κύριε Σαββίδη. Το γήπεδο, κύριε, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εντός και εκτός. Η εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία έγινε και η οποία έχει τη δυνατότητα να υπογράψει κάποιες οικονομικές συμβάσεις με άλλες εταιρείες και να προχωρήσουν τις διαδικασίες για τα σχέδια, για ενδεχομένως τις άδειες που περιμένουν όλοι. Αυτές οι άδειες, τι άδειες είναι αυτές που κάνουν 12 μήνες να βγουν πραγματικά στην Ελλάδα? Οκ, μπορεί να μην ξέρω καλά, δηλαδή κρατάω και μια επιφύλαξη, απλώς είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα από την ημέρα που ανακοινώσαν ότι γήπεδο, αυτά ιστορίες, και το καλοκαίρι είχαν βγει με μια ανακοίνωση την οποία βγάλανε και λέγανε κάποια πράγματα για το γήπεδο, μέχρι σήμερα άκρα του τάφου σιωπή. Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν θα έπρεπε κάτι να πούνε στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Είχε δημιουργηθεί η εντύπωση μετά από κάποια κίνηση και μετά από κάποια ανακοίνωση που υπήρχε ότι 4 Αυγούστου, 5 Αυγούστου, ξέρω εγώ 6 Αυγούστου θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου για το γήπεδο. Τώρα έχουμε 28 Αυγούστου. Τι έγινε ρε Μάγκες, το ξεχάσατε? Ή δεν έχετε να πείτε κάτι? Αν το δεύτερο το χειρότερο, αν δεν έχετε να πείτε κάτι. Αν το ξεχάσατε, σας το ξαναθυμίζουμε για να δούμε τι γίνεται. Έτσι, αν το ξεχάσατε. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα ολικό lifting για να επιστρέψει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αυτό χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και δεν ξέρω ποιοι μπορεί να το κάνουν αυτό μέσα από τον ΠΑΟΚ, εάν μπορεί. Και όταν ακούς εδώ τώρα ότι ο Μαρινάκης βγαίνει και λέει ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το Europa League, ο Ολυμπιακός παίζει στη League Phase του Europa League με Γιαγκελόνια, Τσέλιε και το Ρέντσε. Πιάστε αυγό και κούρευτο αυτούς τους τρεις. Παίζει βεβαίως και με Μίλαν και Μαρσέγ, οκ, θα τις κοντράρει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά παίζει με αυτές τις ομάδες. Ο Μαρινάκης όταν βγαίνει ο χοντρός και λέει αυτά τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι κάτι έχει στο μυαλό του. Είναι βέβαιο ότι ξέρει. Μάλιστα με τη Μίλαν, ο Ολυμπιακός παίζει μέσα. Στο Καραϊσκάκι. Γιατί να μην την κερδίσει? Εκτός έδρας παίζει με τη Μαρσέγ, με τη Σπάρτακ Πράγας παίζει εντός. Με τη Ρεν παίζει εκτός, με τη Γιαγκελόνια παίζει εντός έδρας στο Καραϊσκάκι, με τη Τζέλιε εκτός, με τη Χόφενχάιμ εντός, γιατί και αυτό είναι ένα παιχνίδι εντός, και με την Τορένσε εκτός. Από αυτά τα παιχνίδια πιστεύω αν βγάλεις έξω Μίλαν και Μαρσέγ, όλες τις άλλες τις έχει, ειδικά με τη Σπάρτα Πράγας μέσα, πιστεύω ότι πιστεύω ότι θα τις κερδίσει και πιστεύω ότι ο Μαρινάκης, για να το λέει αυτό, κάτι θα έχει στο μυαλό, ότι θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Πάμε, επίσης βέβαια θέλω να πω και επειδή μιλάμε για Europa League και την προσπάθεια του Όφη, ο οποίος Όφη έκανε ακόμη μία νίκη καταπληκτική για άλλη μια φορά μέσα έξω, ωραία ομάδα έχει φτιάξει, να λέμε αλήθειες, ο Κόντις έχει φτιάξει πολύ ωραία ομάδα και προσωπικά πιστεύω ότι η δουλειά του Κόντι άρχισε και φαίνεται και νομίζω ότι αυτό το παιδί, δεν ξέρω αν κάποιος πει ότι αδικήθηκε ή δεν αδικήθηκε κλπ. Πάντως είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο Κόντις μέχρι στιγμής, από την μέχρι τώρα πορεία του δηλαδή, δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και αυτό φαίνεται, έτσι. Και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις μετά το πρόγραμμα, μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, όπου βεβαίως πάμε να δούμε και την... και τον Όφη, ο οποίος παίζει στο group, ο οποίος παίζει λοιπόν, κλήρωση η οποία έγινε, αυτό ψάχνω τώρα να το βρούμε. Ο Όφη λοιπόν είναι μια ομάδα που και αυτή θα πάρει μέρος στο Europa League, αφού έκανε την καταπληκτική πρόκριση, και δεν θα έχει εύκολη δουλειά, αυτό είναι σίγουρο 100% ότι δεν θα έχει εύκολη δουλειά, όμως δεν θα είναι και κάτι το οποίο, τέλος πάντων, θα καθίσει με κατεβασμένα χέρια για να παίξει στην Ευρώπη. Bayer Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Ren, Lech Poznan, Sturm Graz, Hoffenheim και Hapoel Berseva. Οι αντίπαλοι του Όφη στο Europa League που αρχίζει 16 και 17 Σεπτεμβρίου. 16-17 Σεπτεμβρίου. Μετά πάμε 15 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά δηλαδή, γιατί έχει εθνικές ομάδες ενδιάμεσα. Από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουμε αγώνες εθνικών ομάδων. 22 Οκτωβρίου μετά, 7 μέρες, 5 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου έχει πάλι εθνικές ομάδες εκεί, από 5 Νοεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου, 21 Ιανουαρίου και 28 Ιανουαρίου σβήνει Όφη. Πριν από λίγο να δώσω ότι ήρθε ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, πάτησε το πόδι του εδώ, είναι παίχτης του ΠΑΟΚ λοιπόν ο Ούγκρεσιτς, για να υπογράψει. Την τελευταία στιγμή λέει ότι εμφανίστηκε ένα ενδιαφέρον από τη Celtic, δεν ξέρω αν ισχύει, τι ισχύει κλπ. Και το ενδιαφέρον αυτό από την Celtic που εμφανίστηκε είναι κάτι το οποίο προκαλεί έτσι ένα ερωτηματικό, γιατί ξαφνικά εκείνη τη στιγμή αποφασίσανε να μπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν τον Ούγκρεσιτς. Παρένθεση ήταν αυτή σε αυτά τα οποία έλεγα, έτσι. Ο Ούγκρεσιτς λοιπόν είναι στη Θεσσαλονίκη, θα είναι παίξη του ΠΑΟΚ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις τώρα και θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον δικέφαλο του Βορρά. Καλή μεταγραφή, εντάξει, δεν το συζητάμε, πολύ καλή μεταγραφή ο Ούγκρεσιτς. Θα περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις και με αυτή την μεταγραφική κίνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Έκοψα στον Όφη, αλλά πάμε και στο Παναθηναϊκό, στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει στο δρόμο του τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας, τη Μπράιτον εντός έδρας. Ο Τζόλης λοιπόν, ο Στέφανος Τζίμας λοιπόν έρχεται και ο Κοστούλας να παίξει. Μπράιτον εντός, Μπόρατς εντός έδρας, Καϊράτ εκτός έδρας, Τσέσεκα Σόφιας εντός έδρας και Νόρτζελαντ εκτός έδρας. Είναι οι ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Κάθεσε και λες, ρε φίλε, έχουν περάσει όλοι, η ΑΕΚ πέρασε στο Champions League και θα πάρει στάνταρ μια τριαντάρα, μη σας πω και μια σαραντάρα εκατομμύρια ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε 2 εκατομμύρια πριν στους παίκτες της ΑΕΚ για αυτή την πρόκριση. Εννοείται ότι θα έδινε, αυτό έλειπε. Και έτσι λοιπόν κάθεσε και λες ότι η μοναδική ομάδα η οποία αποκλείστηκε από την Ευρώπη Και δεν αποκλείστηκες από μια μεγάλη ομάδα, ρε παιδί μου, να πεις ότι έπαιξες με την Μπενφίκα, ας πούμε, πάλι, ή με τον Άγιαξ και σε έφαγε ο Άγιαξ ή Μπενφίκα ή κάποια άλλη μεγάλη ομάδα. Αποκλείστηκες από μια μικρομεσαία ομάδα της Νορβηγίας. Δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό αυτή. Αυτοί δεν ξέρω τι θα κάνουν στο conference, δεν ξέρω αν θα περπατήσουν κιόλας εκεί, δεν το γνωρίζω. Καμιά φορά μέσα στην έδρα τους μπορεί να κάνουν καμιά νίκη κλπ. Και εσύ πήγες και αποκλείστηκες από αυτή την ομάδα. Εντάξει τώρα ο κόσμος, πώς να μην είναι τρελαμένος ο κόσμος. Ο κόσμος είναι τρελαμένος στην κυριολεξία. Είναι να σκάσει. Είναι να σκάσει ο κόσμος. Και απολύτως δικαιολογημένα να σκάσει ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει για την πορεία δεν μπορώ να υπολογίσω. Δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει την αντίδραση του λαού του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Στο πώς θα αντιδράσει δηλαδή στις αποτυχίες της ομάδος. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να το πούμε. Λοιπόν, να πω μόνο ότι, ότι ήρθε ο Ούγκρασιτς, επαναλαμβάνω, στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Τώρα το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ήρθε και θα πάρει η Παρτίζαν 8 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους όμως. Μαζί με τα μπόνους. Είναι 6,2 είναι το ποσό, συν ένα 800 περίπου τα μπόνους. Δεν είναι 8 συν τα μπόνους. Είναι 8 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους συνολικά. Από ότι τουλάχιστον γράφουν οι Σέρβοι. Αυτό γράφουν οι Σέρβοι, ότι είναι αυτό το νούμερο. Έτσι, 8 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. 6,2 είναι η μεταγραφή και 2 εκατομμύρια περίπου τα μπόνους. Μια μεταγραφή που έχει να κάνει με τον Άρη, πριν πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, που έχουμε τις δηλώσεις του από το χθεσινό παιχνίδι με την ομάδα της Μπραν μετά το τέλος του αγώνα, να πω ότι υπάρχει πληροφορία ότι πάει στον ΑΠΟΕΛ ο Τάσος Δόνης. Μετά τις μεταγραφές που έγιναν στον Άρη, ο Τάσος Δόνης δεν χωράει στην ομάδα. Μάλιστα ο Άρης έκλεισε για τον Αλεξάνδρα Ζαουαΐ. Είναι η 14η μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού, αυτή που έγινε, του Ζαουαΐ, ο οποίος ακόμα δεν είναι επισήμως, δεν είναι παίχτης του Άρη, αλλά είναι γνωστό ότι έχει κλείσει. Και να σου πω ποιοι είναι οι 14 που αποκτήθηκαν. Ρικάρντο Βέλιο, Απόστολος Μπαρμπόπουλος, θερματοφύλακες οι δύο. Αμυντικοί ο Μάρε Ρίτσαρτς, ο Ζερεμί Πετρής, ο Μπόσκο Σούταλο και ο Ματάρ Τιάμ. Αυτός ο τελευταίος πάει στην Καλαμαριά, στον Απόλλον Καλαμαριάς. Μέση ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο Σανούσι Ντιαλό, ο Αλέξανδρος Λάφκας Εγκλεζόπουλος. Και αυτός πάει στον Απόλλον Καλαμαριάς. Επιθετική ο Αλεξάνδρες Ζαουαΐ αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί. Ο Μανού Γκαρθία, ο Ράφα Μύρ, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος και ο Ντιόπ, και αυτός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τρεις παίκτες στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Για τον Ντιάμ που σας είπα, φέρεται να πηγαίνει προς τα εκεί. Μέχρι στιγμής παραμένει στην ομάδα γιατί δεν υπάρχει άλλος στόπερ. Αλλά εάν πάρουν ακόμα ένα τέταρτο στόπερ, γιατί έχει Ρίτσαρτς, Σούταλο και Φαμπιάνο, εάν πάρουν ένα ακόμη στόπερ, τότε ο Τιάμ μπορεί και αυτός να δοθεί δανεικός, μάλλον στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επίσης θυμίζω ότι ο Άρης ενεργοποίησε την ρήτρα του Χόγκλα και ενεργοποίησε και τη ρήτρα του Σούντμπερκ, τον οποίο συνέχεια τον πούλησε στην Γκεζντέπε, στην τουρκική Γκεζντέπε. Αυτές είναι οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη σε αυτή την περίοδο, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι αφού δώσω και για Ηρακλή κάποια πράγματα, θα πάμε στον Λύση, γιατί και στον Ηρακλή υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, κάποιες μεταγραφές που γίνονται, κάποια ενίσχυση από πλευράς της διοίκησης προς παίκτες. Ο Λαούριτσεν λοιπόν είναι παίκτης του Ηρακλή με μεταγραφή πλέον, αυτή είναι η σημερινή είδηση. Ο Δανός ποδοσφαιριστής Ράσμους Λαούριτσεν στον Ηρακλή με μεταγραφή από την Μπρόντμπι, γεννημένος 27 Φεβρουαρίου του 1996 στην πόλη Μπραντ της Δανίας. 1,88 ύψος, ψηλό παιδί, κεντρικός αμυντικός, από τη Μίντιλαντ ξεκίνησε, έπαιξε και σε κάποιες άλλες ομάδες, πήγε το 19 στη Σουηδία για την Νόρκεπινγκ, με την οποία έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και έπαιξε και στο Europa League και το 20 πήγε στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Εκεί έπαιξε 25 ευρωπαϊκά παιχνίδια, πήρε πολλές σημαντικές παραστάσεις και 3 χρόνια στο Ζάγκρεπ, 3 πρωταθλήματα Κροατίας, ένα κύπελλο, ένα Super Cup, πάρα πολύ καλά. Το 23 τον Ιανουάριο επέστρεψε στη Δανία για την Brøndby, έπαιξε Super League και πρόσθεσε και πολλές συμμετοχές ακόμη. Αυτός ο παίχτης, ο Ράσμους, λοιπόν, ο Ράσμους Λαουρίτσεν, είναι ο παίχτης ο οποίος έρχεται στον Ηρακλή με μεταγραφή. Είναι μία μεταγραφή της σημερινής ημέρας και θα ακολουθήσει και άλλη μεταγραφή. Θα ακολουθήσει και άλλη μεταγραφή η οποία θα γίνει λίαν συντόμως. Δηλαδή νομίζω ότι θα γίνουν άλλες δύο μεταγραφές από τον Ηρακλή, ο οποίος πάει να παίξει ένα σημαντικό παιχνίδι με το Βόλο. Έτσι, πάει να παίξει ένα σημαντικό παιχνίδι με το Βόλο. Και αυτό το παιχνίδι είναι πραγματικά ένα μάτς κατά την προσωπική μου εκτίμηση κλειδί. Έτσι. Α, βεβαίως να πω ότι θυμίζω ότι έγινε και προχτές η μεταγραφή του Γιοέλ Μπάρσενας, ο οποίος μπήκε στην ομάδα κανονικά, προπονείται κλπ. Ένα παιχνίδι λοιπόν κλειδί είναι το Βόλος Ηρακλής, με 2.000 ίσως και 3.000 Ηρακλειδείς στο πλευρό της ομάδας. Είναι κάτι το οποίο και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν, ότι ο κόσμος είναι εκεί στο πλευρό τους, τους στηρίζει και θα είναι στο πλευρό τους συνεχώς μέχρι το τέλος. Αρκεί και η ομάδα να εμφανιστεί στο γήπεδο, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν θα εμφανιστεί η ομάδα στο γήπεδο. Δεν έχει εμφανιστεί η ομάδα στο γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε, δηλαδή, και με το Βόλο στο κύπελο που έπαιξαν στις Σέρες και πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Δυστυχώς δεν υπήρχε Ηρακλής στο γήπεδο. Ας ελπίσουμε ότι το πρώτο μάτι στο οποίο θα εμφανιστεί ο Ηρακλής είναι στο Βόλο. Και επίσης υπάρχει στο Καφτατζόγλιο, για να πούμε και αυτό πριν πάμε στον Αλέσιο Λύση, έχει τοποθετηθεί γεωύφασμα, όπως το παρουσιάσαμε και με φωτογραφίες κλπ. Γεωύφασμα στο Καφτατζόγλιο, το οποίο ποτίζεται από πάνω για να μην το χτυπάει ο ήλιος. Και το γεωύφασμα αυτό βοηθάει στο να αναπτυχθεί το χόρτο, όπως λένε οι πληροφορίες, και αν μπορεί να είναι έτοιμο στις 12-13 του μηνός, όταν ο Ηρακλής θα παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα του Ατρομήτου. Μετά έχει διακοπή πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων, όπως σας είπα. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής θέλει αυτό το μάτς να το παίξει στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε στις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τι είπε ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την Μπραν στην Νορβηγία.
1: It wasn't easy tonight. Yes, we had some injury, the physical condition, everything, but I think that the big problem in the first half was that we weren't brave. We had to be more aggressive. And the second part, we do it, we speak in the half time, and we were able to change the match, to draw and to deserve to win the match, because we have a good draw and to deserve to win the match because we have a

0: πριν από το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα όσον αφορά την συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι. Έπρεπε να είμαστε πιο aggressive. Στο δεύτερο ημίχρονο, μιλώντας με τους ποδοσφαιριστές μας από βιτήρια, καταφέραμε να γίνουμε λίγο πιο aggressive. Αλλάξαμε το παιχνίδι, σοφαρίσαμε. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με βάση την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου. Όσον αφορά την απόφαση του διαιτητή, δεν έχω λόγια τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Δεν είναι πέναλτι ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσω κάποια λέξη για αυτό το οποίο έδωσε σήμερα ο διαιτητής στη φάση του 3-2.
1: Εδώ και πέρα, πώς διαχειρίζεται ίδιος όλο αυτό και να μείνει η σημάδα στην ομάδα για όλη τη χρονιά?
0: From now on, how you can manage all the situation with no Europe for PAOK, and if you're afraid of something about the future?
2: We have to manage it. We have to face the truth, and we have to manage it. We don't have any option. It's tough night for sure. We have to analyze all the error. We have to improve where we have to improve. And face the truth. We don't have any other option.
0: Πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για όλους εμάς. Πρέπει να διαχειριστούμε τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια και να κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε.
3: Πώς εξηγείτε η εικόνα του ΠΑΟΚ για 55 λεπτά αγώνα δεδομένου πως ήταν ένας τελικός και κυρίως μετά το 2-2 που το μάτς γίνεται ροδαίο? Ο ΠΑΟΚ έχει σοκάρει το γήπεδο, έχει σοκάρει τον αντίπαλό και έχει κάνει ένα τρομερό comeback. Δεν θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη ηρεμία, συγκέντρωση?
0: Comment about the 55 first minutes of the game, and it was a final for ΠΑΟΚ, but it was not good for 55 minutes. And if το δεύτερο κομμάτι,
3: μετά το 2-2.
0: After the 2-2, if you had to be more calm in your decisions inside the pitch.
2: Me?
0: Not your decision, your player decision.
2: I think that the first half is very bad. I say we weren't brave. We had to press. We want to press, but we didn't do it well. So we never find the moment to press. But well, it's true also that I think that is the same first half that we do in Tumba, but in the other side we were very, very, very better than them, but we don't reach score. There is score in the last action of the match that for sure begin with a clear offside. They don't whistle. If they whistle the offside, there is not the corner. But well, but we have to defend better this situation. But was very, very, very bad the first half. I'm very angry with the first half. When we reached the draw, the problem is that we were some players that were very tired, but we don't have the replaces in the bench because I had to do some. I know which were the players that doesn't reach to finish the match, but I had to do another kind of substitution to come back. So when we were Chuju, the last substitution were forced, and we tried to manage it, but. We were managing it because at the end, if they don't invent the penalty, probably we were closer us to the third goal than them.
0: Κάναμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο, όπως είπα, δεν ήμασταν θαραλέοι στις αποφάσεις μας, δεν πιέσαμε τον αντίπαλο όπως είχαμε πει να κάνουμε, δεν βρήκαμε τα σημεία στο πρώτο ημίχρονο για να πιέσουμε τον αντίπαλο. Μου θύμισε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο της Τούμπας, όπως και εμείς, ότι είχαμε καθολική περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε. Βέβαια, ο αντίπαλος το έκανε στην τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου. Θεωρώ ξεκάθαρα υπάρχει offside πριν την εκτέλεση του corner από το που προήλθε το πρώτο γκολ των Νορβηγών. Θα έπρεπε να αμυνθούμε φυσικά καλύτερα σε εκείνη τη φάση. Κάναμε ένα πάρα

0: πολύ κακό πρωτομέρος. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Με αυτό, στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε, παρότι ότι βρισκόμασταν με δύο γκολ πίσω στο σκορ, να ισοφαρίσουμε. Ωστόσο, ήμασταν αρκετά κουρασμένοι. Κάποιοι παίχτες ήταν αρκετά κουρασμένοι. Δεν είχα τις επιλογές στον πάγκο για να τους αντικαταστήσω. Έπρεπε να διαχειριστούμε και αυτή την κατάσταση, να βάλουμε κάποιους παίχτες σε διαφορετική θέση. Ωστόσο, θεωρώ πως το διαχειριστήκαμε όλο αυτό, καθώς έβαλαν ο αντίπαλος ένα γκολ με πέναλτι το οποίο δεν ήταν. Εμείς ήμασταν σε εκείνο το σημείο του αγώνα πιο κοντά από το αντίπαλος στο να μπούμε μπροστά στο σκορ.
1: Άλλη ερώτηση.
2: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δάσος στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Επιχειρούν αυτή την ώρα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρήψη σε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Πυρκαγιές από νωρίτερα σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη θέση υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης και σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλίας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο κάμενο σπίτι. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφος κινήθηκε στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές της ενέργειες. Πιστεύω ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός, οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το σύνταγμά του, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύεται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1:30 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δύναμη εντάλματος 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν όχημα για τις μετακινήσεις τους, αφού εισέρχονταν σε κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδαν προς εκποίηση σε ένα χειροδανιστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοανατολική με ένταση 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την καλησπέρα μας όσοι μας ακούνε τώρα, μπήκαν στην παρέα μας. Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευή 28 του μηνός Αυγούστου του 2026. Σήμερα μάλιστα να πω ότι παρουσιάστηκαν και οι νέες εμφανίσεις, οι εμφανίσεις του ΠΑΟΚ της νέας σεζόν, νέο έμβλημα και ένα vintage αποτύπωμα, όπως τουλάχιστον τις είδαμε. Και υπάρχει μια ανακοίνωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία παρουσιάζει τις νέες επίσημες φανέλες, μια νέα πιο σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική εποχή στο παρκέ. Σχεδιάστηκαν οι φανέλες όχι μόνο για να ξεχωρίζουν στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και να ενταχθούν στην καθημερινότητα των φιλάθλων. Είναι ένα design που μεταφέρει την ενέργεια του γηπέδου στην κερκίδα, στους δρόμους της πόλης και σε κάθε σημείο που χτυπά η ασπρόμαυρη καρδιά. Το νέο έμβλημα που δεσπόζει στο κέντρο της φανέλας είναι αποτυπωμένο σε υψηλής ποιότητας ανάγλυφο patch, όπως γράφει η ανακοίνωση, προσδίδοντας ιδιαίτερη υφή, αναβαθμισμένη αισθητική και ισχυρό χαρακτήρα. Έχει κυκλική γραφή ονομάτων, έτσι, και είναι η λευκή εμφάνιση, καθαρή επιβλητική με μινιμαλιστικές γραμμές, η μαύρη εμφάνιση για εκτός έδρας παιχνίδια, και οι επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμες μέσω του καταστήματος ΠΑΟΚ BC Store της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και μπορείτε να τις βρείτε μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα πουληθούν, θα έχουν, πιστεύω, μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές και, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και φανέλες του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο, έτσι, εκεί που παίζει η ομάδα, οι οπαδοί κλπ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να μάθουμε και κάποιες ενδεχομένως μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι σήμερα ήρθε ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας στο δικέφαλο του Βορρά. Είναι μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, είναι μεταγραφάρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και άλλους παίχτες, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μείνει με τον Ούγκρεσιτς. Έφτασε από το Βελιγράδι, ήρθε, ήταν με μία ώρα καθυστέρηση περίπου, και μετά τις εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο, θα παρουσιαστεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης, και κάποιοι άλλοι συνεργάτες εκεί και λοιπά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήρθε με κάποιους δικούς του φίλους και νομίζω και ο αδερφός του πρέπει να ήταν μαζί, αν δεν απατώμε, αν είμαι σωστά πληροφορημένος, και επίσης και κάποιοι από την η μάνατζερ του, δηλαδή ατζέντιδες και λοιπά. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης, θα βοηθήσει πάρα πολύ, δεν θα είναι Κωνσταντέλιας, είναι σίγουρο, αλλά εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα δεκάρι, το οποίο μπορεί και να δώσει το κάτι παραπάνω που θέλει ο ΠΑΟΚ. Βάζει και γκολ, θέλει όμως και σέντερ φόρο ΠΑΟΚ, παιδιά. Τώρα ό,τι λένε αυτοί δεν ξέρω τι λένε, και δεν με ενδιαφέρει και τι λένε, ο σκοπός είναι να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η προσπάθεια που κάνει ο Όφι. Έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ η προσπάθεια που κάνει ο Όφι. Ο Όφι, ο οποίος κινείται πολύ ωραία, μεθοδικά. Θα πάρει και τα λεφτά από το Europa League. Θα είναι κάνα 9-10, μπορεί και 12 εκατομμύρια, που δεν τα είχε ο Μπούσης τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα γλυκαθεί με την Ευρώπη και θα θέλει να βγαίνει κάθε χρόνο, θα φτιάξει και καλύτερη ομάδα. Αυτό δεν είναι καλό, ας πούμε, για τον Άρη, ο οποίος βεβαίως Άρης έχει κάνει και αυτός τις δικές του κινήσεις μεταγραφικές, και μάλιστα τώρα ενισχύθηκε ο Άρης τελευταία με Μανού Γκαρθία, με Σούταλο που πήρε, και με Ρίτσαρτς, που είναι τρεις παίκτες οι οποίοι πιθανότητα θα είναι στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφι. Θα είναι μια άτυπη κόντρα μεταξύ των δύο, και πάντα στο πρωτάθλημα μετράνε αυτά, έτσι, και από πλευράς ψυχολογίας αλλά και από πλευράς βαθμολογίας, γιατί είναι σημαντικό να κάνει ο Άρης μια νίκη την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης, 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι, με αντίπαλο τον Όφι. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά σαν αθλητής και φίλαθλος φανατικός, ο Γιώργος Ογκαντίνας, έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα το φέρετρο με τον Γιώργο τον Καντίνα πήγε στο γήπεδο σήμερα, όπως είχε πάει και το Αλεξιάδη του Αλέκου. Πήγε στο γήπεδο μπροστά από τις κερκίδες των οπαδών, εκεί στη Ρατρία που ήταν και η καψούρα του. Έφυγε από τη ζωή, είχε προβλήματα υγείας πάρα πολλά ο άνθρωπος, πάρα πολλά, τα προσπαθούσε να τα ξεπεράσει. Δυστυχώς πριν από 3 μέρες δεν τα κατάφερε και ο κόσμος του Άρη, όλη η οικογένεια του Άρη τον αποχαιρέτησε σήμερα τον Γιώργο τον Καντίνα στα νεκροταφεία. Καλό ταξίδι Γιωργάρα, από εκεί ψηλά που θα είσαι, μακάρι να δεις τον Άρη να κερδίζει ένα κύπελο όπως πήρες εσύ κύπελο το 70 σε ένα ποδοσφαιριστής, ήταν ένα πληρωματικός τερματοφύλακας του Χριστίδη και όπως πήρες εσύ το κύπελο, μακάρι να το δεις από εκεί ψηλά, να το σηκώνουν οι σημερινοί παίχτες του Άρη, του είπαν όλοι στον αποχαιρετισμό. Λοιπόν, πάμε στον προπονητή του Όφη όμως τώρα, τον κύριο Κόντι, ο κύριος Χρήστος Κόντις, ο οποίος μίλησε, ο κύριος Κόντις, μίλησε στην κάμερα μετά την νίκη, νέα νίκη της ομάδας του. Δίνει βαθμούς στην Ελλάδα όλο αυτό. Η Ελλάδα απειλεί την Τσεχία και την Πολωνία πλέον να πάρει τη 10η θέση. Θα είναι πολύ καλό αυτό γιατί το Champions League ο πρωταθλητής θα μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους και ο δευτεραλτής θα παίζει play-off για να μπει στους ομίλους. Δηλαδή θα είναι πολύ καλά. Για τους δύο πρώτους φυσικά πάντα μιλάω. Και θα έχουμε επίσης, αν πάμε 10η θέση, θα έχουμε 3 ομάδες στο Europa. Και αυτό καλό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε στον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα μέσα στην Βουλγαρία και τη νίκη που έκανε. Δεύτερη νίκη που κάνει, παρακαλώ. Όφη, 5 γκολ τους έριξε συνολικά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Καταρχήν θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την εν γέννη τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εξηγαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα, έπρεπε να δείξουμε το χαρακτήρα σαν ομάδα. Και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς.
2: Какво мога да кажа за днес, че момчетата направиха това, което трябва, че бяха сплотени, играха като отбор, взехме победата и доказахме също така, че не ни стига само победата в Крит. Искахме победа и в София и я взехме. Трябва да благодаря на момчетата за това, което направиха, за отличното им поведение по време на матча и преди това и за цялата, за целият път, който изминахме заедно от началото на годината до сега и за всичко това, което постигнахме заедно.
1: Коуч, харитерия, мегали стигми για τον Όφη, ιστορική мера, που αφιερώνεται προσωπικά αυτή την πρόκληση και αν έχετε προλάβει να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος της οικογένειας.
2: Голям ден за Офи днес. Вие лично като треньор на кого искате да посветите тази победа?
1: Ευχαριστούμε. Σίγουρα πρώτα απ' όλα θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, τα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τις αγωνίες μου συμμερίζονται. Και δεν μπορώ να μην πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρόεδρο που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη. Αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό, δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίχτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουν στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Преди всичко искам да благодаря на хората, които не се виждат, които не са пред камерите, на хората, които са около мен, които са в тренерския щаб, които ми помагат, на моите сътрудници. След това искам да поздравя на моето семейство, което през цялото време ме изслушва, постоянно търпи моите отсъствия, винаги е до мен. Също така искам да благодаря на президента на клуба, който винаги ни е подкрепил във всяко едно отношение. И не на последно място да благодаря на цялата администрация на клуба, без която това нещо нямаше да се случи. Защото зад играчите това, което остава, е и хората, които работят не на терена, а зад него.
3: Коуч, όταν η ομάδα πήρε το κύπελο και εξασφάλισε τη συμμετοχή της League Fantasy, εσείς από την αρχή λέγατε θέλουμε να πάμε στο Europa, θέλουμε να στοχεύσουμε το Europa. Το πετύχατε. Δείχνοντας λοιπόν ότι δεν ήταν απλά λόγια, ήταν η στοχοπροσύλωση που πήγε στην ομάδα. Πλέον τι, ποιος είναι ο στόχος σας, αυτήν την διοργάνωση?
1: Ναι, είναι κάτι που το έλεγα και εγώ προσωπικά. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά. Απ' την άλλη, θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Αύριο να δούμε και την κλήρωση. Αλλά όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψεις. Άρα εμείς θα χορέψουμε. Δεν ξέρω τι θα χορέψουμε ακριβώς. Αλλά θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε τα δύο τελευταία της Ευρώπης. Όπως παίξαμε το Super Cup με την ΑΕΚ. Θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να το δηλώσω σίγουρα.
2: Когато взехте купата, казахте, че следващата ви цел е Европа. И никой не го очакваше това. И ето сега го постигнахте. Какво очаквате от там нататък? Каква е следващата ви цел? Следващата ни цел е да продължим с Европа. За нещо, което е трудно, неочаквано. С голямо нетърпение го очакваме въпреки това, въпреки че не знаеме какво точно е станало на жребия и не знаеме какво ни чака, но след като сме се хванали на хорото, трябва да го изиграем, въпреки че не знаем точно какво ще трябва да изиграем. Но ще продължим напред до край.
3: Георго, да ви експлотиси. Коуч, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Παρακολουθώντας αυτό το μήνα την ομάδα του ΟΦΗ, έχω την εντύπωση κατά την ταπεινή μου άποψη ότι σήμερα ίσως κάνατε για την καλύτερη εμφάνισή σας. Πολύ μεστή εμφάνιση, γεμάτη εμφάνιση και δείξατε ότι όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και εκτός έδρας είναι μια ομάδα που δεν χάνει την αγωνιστική της ταυτότητα και προσπαθεί το ίδιο. Απέναντι σε μια ομάδα με ιστορία όπως είναι η ΤΣΕΣΚΑ που έπαιξε με πάθος για την πρόκριση.
1: Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, θέλουμε πάντα να παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, έχουμε ένα σχηματισμό, έχουμε μια τακτική προσέγγιση. Θέλω πάντα να είμαστε επιθετικοί. Δεν μου αρέσει η ομάδα μου να δίνει χώρο στον αντίπαλο. Όταν μπορούμε θέλω να είμαστε επιθετικοί και στο πώς πιέζουμε και στο πώς και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πάλι ότι το πρώτο 20 λεπτό ήταν δύσκολο. Με μια ομάδα που παίζει στην έδρα της είναι με 0-3 πίσω στο σκορ, άρα ήταν προφανές ότι θα πιέσει, θα μας δυσκολέψει. Το έκανε, αλλά δεν ουσιαστικά μας πίεσε χωρίς να μας δυσκολέψει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και είναι αυτές οι εμφανίσεις που θέλω να βλέπω από την ομάδα μας.
2: Според мен това беше най-добрия матч на ОФИ до сега. Как смятате, че го постигнахте това? Особено след като си има в предвид, че ЦСКА е един исторически отбор и доста труден за нас. Господин Кондис казва, че това винаги е била целта. Винаги са се стремяли да играят много атакуващ футбол, да не се събират, да не се оповават на резултата, да гледат напред и по най-добрия начин да постигнат най-високия резултат. Казва, че през първите 20 минути са имали проблем в това. Малко по-трудно им е било да научат играта на съперника, но след тези 20 минути играта се оправила и са постигнали целта, която са имали за днешния матч.
4: Я ви прошу.
5: Συγχαρητήρια για την πρόκληση. Με τις επιτυχίες των τελευταίων μηνών χτίζεται και μια σύνδεση πολύ ισχυρή με τον κόσμο που ανυπομονεί για κάθε φορά που θα βρεθεί δίπλα στην ομάδα, είτε αυτό είναι στο Βόλο, είτε και στους δύο τελικούς, είτε είναι σε παιχνίδια που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, είτε φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Βρέθηκε και σήμερα εδώ ο κόσμος, ταξίδεψε με όποιο τρόπο ήταν εφικτό για να στηρίξει την ομάδα. Η παρουσία τους προφανώς είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτή η σύνδεση συναισθηματική. Κατά τη γνώμη σας, πώς το εισπράτησες εσείς και η ομάδα?
1: Καταρχήν να...
2: От самото начало, когато дойдохте в отбора, изграждахте връзка с феновете на клуба. По какъв начин го постигнахте това? И ето и днес дори успяха да дойдат от толкова далеч фенове. Каква е точно връзката ви с феновете?
1: Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια που να μην είναι σημαντικά. Και η ομάδα μεγαλώνει όταν σε παιχνίδια που θεωρητικά για κάποιους φαίνονται εύκολα, ο κόσμος είναι εκεί και δίνει τον παλμό του, δίνει ρυθμό, βοηθάει. Άρα αυτό είναι το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για να, όπως μεγαλώνουμε εμείς, πρέπει να μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπουν οι φιλαθλοί μας τα παιχνίδια. Όσον αφορά το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, όσο καιρό είμαι εγώ εδώ στην ομάδα, πραγματικά τι να πρωτοθυμηθώ. Τον κόσμο που ήταν στην ΟΠΑ Παρένα στο 0-1 στο κύπελο με την ΑΕΚ, να θυμηθώ στη Λιβαδιά που ήταν στα βουνά κρεμασμένη σαν τα σταφύλια, να θυμηθώ πέρσι τον τελικό και πρόπερσι τον τελικό, τους δύο τελικούς που παίξανε που ήταν 15.000, 8.000, 10.000 κόσμος, να θυμηθώ το Super Cup, να δω τη σημερινή εικόνα του κόσμου, να δω προχθές που ήταν το παιχνίδι με το Βόλο. Πραγματικά αυτό δείχνει το ποιοι είμαστε, αυτό δείχνει το πόσο θέλουν και να ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά τους θέλουμε δίπλα μας πάντα.
2: Това, което казва, е, че феновете са тези, които дават ритъма на цялата игра, ритъма на футбола. Те ни дават живот, когато сме на стадиона и без тях не може да направим абсолютно нищо и ние играем за тях. Не мога да забравя всичките мачове, на които са присъствали от 5 човека до 15 000 човека. Няма да забравя важни мачове, като тези с Волос и с АЕК, на които хората са висяли като гроздове на планината, за да могат да изгледат мача. И без тях ние щяхме да сме нищо. И връзката е взаимна. И от страна на фенове, и от наша страна.
6: Κότς, καλησπέρα. Επειδή είστε και εσείς ένας συναισθηματικός άνθρωπος, είτε το είτε δείξει και είτε δείξει και το είτε πει κατά καιρούς ότι όφηνε μια συναισθηματική ομάδα. Ένα σχόλιο θα ήθελα να μας κάνετε για το δεύτερο γκολ που προήλθε είναι ατόφιο από δύο παιδιά της Κρήτης, δύο παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το δικό τους δρόμο από τα τμήματα υποδομής του Όφη και έφτασαν σήμερα να συνεργάζονται και να σφραγίζουν με τον κόλλο αυτό, Θεοδωσλέγης, Αποστολέγης, την πρόκριση στο Europa.
2: Искам да ви опитам нещо. Знаем от самото начало, че вие сте много емоционален човек. Винаги сте казвал, че и Йофи е емоционален отбор. Как бихте коментирали факта, че днес втория гол беше вкаран от две момчета, които са открити и са излезли от академиите на Крит?
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές μαγικό. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά, στους ανθρώπους της Ακαδημίας, αυτοί που βρήκαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που προπονήσαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που ήταν μαζί τους όταν ήταν μικροί και έπρεπε να τους γαλουχίσουν ποδοσφαιρικά, να τους περάσουν τις αξίες τις ποδοσφαιρικές. Και εμείς πλέον έχουμε εργαλεία, Ελληνόπουλα, από την Κρήτη. Είναι σημαντικό και το ελληνικό στοιχείο ή το κριτικό στοιχείο στις ομάδες, στις ομάδες επαρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν. Και όταν τους βάζουμε να παίξουν, δεν τους βάζουμε γιατί τους χαρίζουμε κάτι. Τους βάζουμε να παίξουν γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν να είναι εκεί, γιατί είναι σημαντικοί, όπως όλοι οι παίχτες. Άρα πραγματικά χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, όπως χαίρομαι για όλους τους παίχτες μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα.
2: Винаги съм казал, че футбол е магия и че това, което се създава в футбол е магия. Това, което трябва да кажа в случая е, че трябва да благодаря преди всичко на хората от академиите за това, че са ги открили тези момчета, за това, че са ги тренирали така, че да стигнат до там. И аз не мога да кажа, че заслугата е напълно моя, а по-скоро е тяхна, защото от тях е тръгнало всичко, защото те са ги приготвили, те са ги тренирали и те са ги довели до тук. И също така искам да знаете, че ние сме ги поканили в първия отбор не защото искаме да им подарим нещо, а защото те наистина го заслужават. И това трябва да се знае.
7: Коуч, харитерия. Θέλω να ρωτήσω αν η συμμετοχή στο Europa, επειδή δημιουργεί περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες εκτείνονται και χρονικά, τουλάχιστον σε σχέση με το conference, αν αυτό θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσετε τον μεταγραφικό σχεδιασμό για να έχετε περισσότερη βοήθεια.
2: Ποιο σχηματισμό? Το μεταγραφικό, ναι, κατάλαβα. Τъй като сега пътя ви в Европа ще продължи, ще стане дори и по-сложен. Смятате ли, че трябва да развиете малко трансферите, които ще направите? И дали трябва да направите повече трансфери?
1: Не, сигурно. Ξέραμε ότι από πριν ότι το Europa League έχει άλλα δύο παιχνίδια τον Ιανουάριο. Σαν ομάδα πρέπει να τελειώσουμε τη μεταγραφή του επιθετικού, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω το έχω ξαναπεί ότι αν χρειαστεί να πάρουμε και κάποιον ακόμα παίκτη, θα το δούμε με την ομάδα, θα το δούμε με τους συνεργάτες μου και θα το συζητήσουμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομάδα. Νομίζω ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του Σεπτέμβρη, άρα υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Τώρα πρέπει να κλείσουμε το θέμα του επιθετικού.
2: Focus
8: 103,6.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Δούμε τι γίνεται και στο Παναθηναϊκό, γιατί όλες τις ομάδες πρέπει να τις παρακολουθούμε. Αφού πρώτα σας πω ότι στο πρωτάθλημα της Super League συνεχίζεται κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα εξής παιχνίδια. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ηρακλής στις 7:30 με περίπου 3.000 Ηρακλειδείς. Στο Πανθεσσαλικό το παιχνίδι μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Sport 9. Άκου να δεις, από το 9. Πανετολικός Καλαμάτα 9:30, 2 ώρες μετά, από το γήπεδο του Πανετολικού. Από το Κοσμοτέ Sports 8. Άρα ο Ηρακλής από το Κοσμοτέ Sports 9 και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα από το Κοσμοτέ Sports 8. Κυριακή 30 Αυγούστου πάμε τώρα, όπου έχουμε Άρης Όφη 7:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Nova Sports 2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8:15, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Nova Sports 4. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 ώρα το βράδυ από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Nova Sports Prime. Κηφισιά ΑΕΚ 9 ώρα το βράδυ από το Απόστολος Νικολαίδης, Κοσμοτέ Sports 8. Και τη Δευτέρα σβήνει αγωνιστική, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 7:30 από το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, Nova Sports 2. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ο Άρης από το Nova Sports 2, όχι από το Prime, και ο ΠΑΟΚ από το Nova Sports 4 την Κυριακή. Αυτά είναι. Και ο Ηρακλής το Σάββατο από το Κοσμοτέ Sports 9. Βόλος Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Νίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, να ακούσουμε μεγάλη πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός, έστω και με το πέναλτι στο τέλος, πήρε την πρόκριση, μεγάλη επιτυχία, παίζει το Conference Ευρώπη, όλοι παίζουν, ο ΠΑΟΚ έξω, αυτό είναι που πληγώνει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο 100%. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Νίστρουπ μετά το τέλος του αγώνα.
1: I think it was start to say that qualifications, European qualifications, is there's two options: either you're out or you are in. Luckily for me, I have plenty of experience being part of those qualifications now for two clubs, and I would start to say, especially around the opponent today, that I don't think it's been a easy draws. There is other good teams. Going out today in the playoffs, there was another Czech team that won against a big club in Greek as well. So I think it's very much disagree. And maybe you don't know Harek, but if you analyze the Czech league, which is as far as I know, is quite similar, maybe even higher ranked than the Greek, then it's a strong team that we play today. It's a team that knew each other, and you could see that, who has had stability for a long period, which we have not. When I took over Panathinaikos, I had one worry, I had one fear, and that was to go to another country, another club, and starting with a qualification with a team that... which we have agreed in Panathinaikos, and which is the right thing. But one week, every week, one or two players out, one or two players in. Next week, one or two players out, one or two players in. Because there is no other way to do it if you want this amazing club to get back to the top. But that's not easy for the players. It's not easy for the staff. It's not easy for me. But we have made it. And I would say, to be honest, we have had, I know we are under pressure and the extra time today, but that's also for a reason. We have players in the pitch today that should not play. Calabria should play 30 minutes maximum. Palmer Brown has been out for a long time, should maybe play 15-20 minutes. Dissas has been out for, 9 months, and is still there where he cannot play more than maybe maximum 45 minutes. So I would say over this qualification, sorry I do it long again, but you also have a job to do, that is that we have things to improve. We know that. I have eyes, I have ears, I analyze. We have things to improve, but we made it. And for me, we have had zero posting, but we made it. And I have huge respect for the players that they have done the job, and now we can focus on the Greek league and the Greek cup.
2: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την πρόκριση υπάρχουν δύο δυνατότητες, ή να προχωρήσεις, να είσαι μέσα και να προχωρήσεις, ή να αποκλειστείς. Έχω εμπειρία με δύο ομάδες. Κληρώσεις σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι εύκολες και πρέπει να σας πω για το τσέχικο πρωτάθλημα ουσιαστικά ότι αν το δείτε έχει πολλές ομοιότητες με το ελληνικό πρωτάθλημα και η σημερινή αντίπαλος δεν είναι από τις ομάδες που είναι εύκολες ή απλές. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά ήξερα ότι θα πήγαινα σε μια νέα χώρα και ότι θα είχα με έναν καινούριο σύλλογο να αντιμετωπίζω τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη διαδικασία της πρόκρισης. Θα είχα δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι να μπορέσω να προκριθώ και να συνεχίσω. Και επίσης είχα πάντοτε κάθε εβδομάδα έναν με δύο παίκτες που μέναν ουσιαστικά εκτός αγώνα και που έπρεπε να μπορώ να κάνω μια διαδικασία ουσιαστικά χωρίς εκείνους. Και πάλι φεύγαν ένας-δύο, επιστρέφανε κάθε εβδομάδα άλλοι ένας-δύο, αλλά ουσιαστικά ο σκοπός μας ήταν σαφής, ήταν καθαρός, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα ούτε για μένα ούτε για τον σύλλογο. Γνώριζα την πίεση, γνώριζα όλα αυτά και βεβαίως και για το σημερινό, για τον αποψινό αγώνα ήξερα την πίεση, βεβαίως πήγαμε στην παράταση, τα καταφέραμε. Πρέπει να πω ότι αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω παίκτες οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν, όπως στην προκειμένη περίπτωση και ο Πάλμερ Μπράουν και ο Καλάβρια που επέστρεφαν από τραυματισμούς ουσιαστικό, από απραξία. Ο Καλάβρια κανονικά έπρεπε να παίξει 30 λεπτά περίπου και ο Πάλμερ Μπράουν γύρω στα 20, αλλά όπως είπα υπερέβαλαν αυτόν και παίξανε και στάθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Οπωσδήποτε ξέρετε ότι βλέπω, έχω και μάτια, έχω και αυτιά και βλέπω και ουσιαστικά γνωρίζω ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις, υπάρχει σαφέστατος χώρος για να βελτιωθούν τα πράγματα και ουσιαστικά από εδώ και πέρα ο στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο, πέρα βέβαια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Ναι. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση, μια πολύ δύσκολη πρόκριση απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο. Και συγχαρητήρια και στον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο, διότι με αυτή την πρόκληση έφτασε το τρομερό 12 στα 12 σε προβληματικούς καλοκαιριού, που είναι κάτι που δεν μπορεί να συναντήσει εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πληγωμένη τα τελευταία χρόνια, που ένα από τα ζητήματα που είχε ήταν η αυτοπεποίθηση. Εκτιμά ότι αυτό το πνεύμα σήμερα του δεν τα παρατάω ποτέ μπορεί να διευκολύνει το έργο του και μέσα στη διάρκεια της σεζόν, ώστε οι παίχτες του να είναι πάντα με το μαχητικό πνεύμα σε όσες αντικσότητες προκύπτουν.
1: For many of the results that actually Panathinaikos has made in the last 4 years, whereas maybe in one season or two have been a little bit post out 4 years ago, being in front for such a long time in the Greek league and also winning the cup. I can just only say that it's very hard to qualify, and it's especially hard when you play clubs where if you hear the name, then maybe you don't know them, but when you analyze them, and I know because I've met three Czech teams now, two with Copenhagen, and all of them has been very very tight. It's a strong league. The Czech league, it's a very strong top with the two Praha clubs with Pilsen, and then always a number four popping up. You saw again Jablonec today beating Rangers, which for me it's just now to say that there is a draw tomorrow, and then I will say zero words about Conference League, because then the next game is in October. Then it's Levadiakos we have a focus on, and then we all have to be measured on the long run and not on the just because that we won a tight game again to today. We want more.
2: Κοιτάξτε, θα πω καταρχάς ότι αυτή είναι μια νέα νοοτροπία, όπως είπατε και εσείς, και αυτή τη νέα νοοτροπία που δεν τα παρατάμε πρέπει να τη δείξουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρόνια μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε κύπελα Ελλάδος και βεβαίως αντιμετώπισε και ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι προκρίσεις είναι πάντοτε δύσκολες, αναμφισβήτητα. Υπάρχουν ομάδες στις κληρώσεις που δεν τις ξέρει ο κόσμος, δεν είναι γνωστές, αλλά όταν τις αναλύσεις, όταν τις δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ομάδες δύσκολες. Το τσέχικο πρωτάθλημα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχει καλές ομάδες. Αντιμετωπίσαμε δύο εξ αυτών, και την Βικτόρια Πλιζέν και την απόψινή αντίπαλό μας, την Χάντετς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα, είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχει καλές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι η Γιάβλονιτς κέρδισε σήμερα, ανοίξε την Rangers. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει κλήρωση και ο επόμενος αγώνας για το Conference League ξεκινάει τον Οκτώβριο. Άρα δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ουσιαστικά τώρα γυρνάμε, κοιτάμε την θέση μας στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου και πάμε και για άλλα.
1: But if I short should say what it means for me personal, yes, then it's not so much about me, but it's more that I've brought myself and Danish staff to Athens, and I can just say that we already, like, you know, fell in love with this amazing club. There's so many good people. Both in the staff, the players, but also above us, and that's maybe where the personal meaning for me is important. That is that there is everything, everyone in and around this club deserves to play in a European league phase. So I think we all can agree that Panathinaikos is way too big a club not playing European football. That would be weird to all of us, and that's what means everything to me on a personal level.
2: Και όσον αφορά το άλλο σκέλος της ερώτησης σας, τι σημαίνει για μένα, θα πω παράλληλα ότι έχω μαζί μου ένα επιτελείο από Δανούς οι οποίοι ήλθαν και αυτοί στην Αθήνα. Αγαπήσαμε από η Fell in Love, όπως είπε, ερωτευθήκαμε τον Παναθηναϊκό, το κλαμπ, την συνεργασία με την οποία έχουμε, με τους παίκτες, με τη διοίκηση, με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάνω από εμένα, και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα η οποία αξίζει να μετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να παίζει στην Ευρώπη, και όσον αφορά εμένα προσωπικά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
4: Coach, Παναθηναϊκός πέτυχε τον πρώτο του φετινό στόχο που ήταν να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Και σε αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι που είχε πάρα πολλές δυσκολίες, είχε μαζί του τον κόσμο του, που άφησε οικογένειες, παιδιά, και έκανε μακρινά ταξίδια για να είναι δίπλα στην ομάδα το καλοκαίρι. Σας είδαμε στο τέλος να πηγαίνετε στον κόσμο εκεί, ουσιαστικά να χειροκροτάτε τον κόσμο για την παρουσία του. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το πόσο βοήθησε ο κόσμος στο να έρθουν αυτές οι τρεις προκρίσεις και η απόψινή.
1: No, definitely a lot, not just today, but in all the games, in the three home games and also in the away, both in Paxi, especially in Sofia, and I know how much this club means to many people, families in and around the Athens. So both those who went all the way to check Republic to today or from yesterday, and is gonna stay here until tomorrow, but also to all the fans back in Athens. It's obviously very important for all of us to give them this with a new team to give them a clear targets ahead, which is now playing European football, where I think that we can over time become a very dangerous team. At least that's the goal.
2: Πολλά, πολλά οφείλουμε στους φιλάθλους μας και όχι μόνο απόψε, αλλά για όλα όσα έκαναν και μας συνόδευσαν και μας πλαισίωσαν στους εντός και στους εκτός έδρας αγώνες και με την Πάξη, αλλά και ιδιαίτερα με την Τσέσκα στην Σόφια. Ξέρω τι σημαίνει για τους φιλάθλους ο σύλλογος αυτός και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι άφησαν πίσω τους στην Αθήνα οικογένειες για να μπορέσουν να έρθουν και ήρθανε να μας βοηθήσουν, να μας πλαισιώσουν, να μας στηρίξουν. Ξέρω ότι θα μείνουν έως αύριο. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω θερμά και όλους τους φιλάθλους οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα και εκείνοι επίσης με τη σειρά τους μας στήριξαν. Είναι σημαντικό για τους φιλάθλους να δίνουμε αυτή την χαρά και να ξέρουν ότι προχωράμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και ο στόχος μας είναι να γίνουμε μια ακόμα πιο επικίνδυνη ομάδα.
4: Κόουτς, να δούμε λίγο τις συνθήκες του αγώνα στην παράταση. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που η ομάδα δέχεται γκολ μαχαιριά στα τελευταία λεπτά, που αλλάζει το σκορ του αγώνα. Νέα απώλεια παίχτη στο ξεκίνημα της παράτασης του Κοντούρη, που φεύγει στον πάγκο, δεύτερος χαφ που χάνει σήμερα με τραυματισμό η ομάδα. Και μέσα στην ενδεκάδα ένας παίκτης από το Δεκέμβρη έχει παίξει όλα και όλα 60 λεπτά αγώνα. Ο Ντέσσερς έχει παίξει 60 λεπτά αγώνα από το Δεκέμβρη μέχρι τώρα. Ο Πάλμερ Μπράουν που από τις 15 Φεβρουαρίου τώρα ξαναπαίζει πρώτη φορά. Ο Καλάμπρια που έχει να παίξει από το Μάιο επίσημο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδα κλαταρισμένος από τις κράμπες ουσιαστικά να είναι σαν να παίζει. Πού βρήκε την ψυχή αυτή η ομάδα να κρατηθεί έτσι σε αυτό το παιχνίδι? Πόσο το φοβηθήκατε εκείνη τη στιγμή το μάτς με αυτές τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν?
5: For the match, and where did this team find the spirit to continue to combat?
1: No, I wasn't never afraid. Obviously, we do. As I said before, I think we have had zero post in this qualification, and it's not so much, you know, in the games, because that we concede in minute 90 in Sofia, that we concede two goals 1 week ago. In minute 90 and 95, that's not about bad luck. It's just about us not doing a proper job. Still, you know, the chance for Tete last week in Athens, it could have been 3-0, and then things would have maybe been over. So as I said, it if we're so as I said, it

0: Συγγνώμη.
1: I need to learn Greek.
0: You don't know. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οφείλουμε... ότι ουσιαστικά δεν φοβόμαστε ποτέ, είχαμε πως την μηδέν ευκαιρίες, μηδέν δυνατότητες και στη Σόφια όντως είχαμε δεχτεί γκολ στο τελευταίο λεπτό. Μην ξεχνάμε ότι στους αγώνες είχαμε δεχτεί γκολ πράγματι σε δύο αγώνες και στο 90 και στο 95 ουσιαστικά, και αυτό είχε ανατρέψει τα πράγματα. Στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε μπορέσει να έχουμε ένα 3-0, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά και θα έλεγα, θα έδινα διαφορετικές εξηγήσεις με ένα αποτέλεσμα 3-0. Επίσης θέλω να πω ότι σέβομαι και είδα την απόδοση του Κάτρι, ο οποίος είναι ένας fullback, δεν είναι center back. Ότι είναι center back, δεν είναι fullback. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος όσο έπαιξε μας βοήθησε. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είχα χρησιμοποιήσει τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω σήμερα τον Καλάμπρια για τον χρόνο τον οποίο τον χρησιμοποίησα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να είχα κάποιες άλλες επιλογές, δεν τις είχα. Πήρα ένα ρίσκο απόψε, αλλά ουσιαστικά είχα και παίκτες οι οποίοι έπρεπε να βγουν, να μπουν καινούργοι παίκτες, αλλά είμαι περήφανος για αυτούς, γιατί βρήκαν την ενέργεια, βρήκαν τη δυνατότητα να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να δώσουν τη μάχη τους στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, ο οποίος ειδικά στην παράταση και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο της παρατάσεως είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βεβαίως ήρθε το πέναλτι το οποίο μας επέτρεψε την πρόκριση. Ο Γιάγκουσης επίσης θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, αλλά θα πω ότι πραγματικά μπορέσαμε στη διάρκεια των 6 αυτών παιχνιδιών να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά.
2: Τι αξίζαμε, έχουμε μια τελευταία ερώτηση.
3: Εάν κερδίζοντας χρόνο και ηρεμία μέσα από αυτή την πρόκριση ο Παναθηναϊκός και με την ένταξη σε αυτό το χρονικό διάστημα των νέων μεταγραφικών προσώπων, αν θα αλλάξουν αγωνιστικά πλάνα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, πώς σχολιάζει τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα, όταν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών με τους φίλους του Παναθηναϊκού υπήρξε απροκάλυπτη επίθεση από σχεδόν όλη την ομάδα της Χράτης Κράλοβα.
4: Focus 103,6.
5: Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σήμερα Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους. Επιστρέφουμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός στις επάλξεις η ώρα 4 εδώ στον Focus 103,6. Δελτίο ειδήσεων, όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους.

0: είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφος κινήθηκε στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές της ενέργειες. Πιστεύω ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός, οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συντάγμά τους, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής για την κατάσβεση. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο, καθώς και οι υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλίας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τραγωδία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο στο καμένο σπίτι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δυνάμη εντάλματος 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν όχημα για τις μετακινήσεις τους, αφού εισέρχονταν σε κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια τα παρέδιδαν προς εκποίηση σε ένα χειροδανιστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα πολυάριθμους τρομοκράτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή τόνισε στο Times of Israel ότι μία επιδρομή με ντρόουν στη Τζενίν στόχευσε τον επικεφαλής Παλαιστινιακού τρομοκρατικού, όπως είπε, πυρήνα και άλλους δύο συνεργούς του. Το πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το όχημα το οποίο επέβαιναν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά και στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη θα είναι η βόρεια άνεμη μέχρι και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Αθηνών Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.

0: Ιταλός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
5: Παγκόσμιος.
6: Ρεαλιστής.
7: Σεισμός. Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.

0: Ο σταθμός της αλήθειας.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Φως στο τούνελ.
3: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
4: Λιοντάρι, λιοντάρι.
5: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
6: Γροθιά στο κατεστημένο.
7: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
8: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
9: Η αντικειμενική ενημέρωση.
10: Το Α και το Ω.
11: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
12: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
13: Μαχητές από τους ολίγους.
14: Αξιόπιστη ενημέρωση.
15: Φάρος της αλήθειας.
16: Παρηγοριά ελπίδα.
17: Ευτυχώς που υπάρχει.
18: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα στη συχνότητα των 103.6 στον Focus FM. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο. Ο Λεωνίδας Καρυπίδης σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber στέλνοντάς τα στον αριθμό 6907-483-484 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι φυσικά συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στο Focus. Μπορείτε όμως αναλυτική ενημέρωση να έχετε πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων που ακούτε όλο το 24ωρο. Να έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο, γιατί εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Στην ιστοσελίδα του Focus υπάρχει και μία ακόμα δυνατότητα για τους φίλους που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού διαδικτυακά, ζωντανά, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον τα χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι από εμάς και εκεί μπορείτε να βρείτε σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αντίστοιχη σελίδα του Focus. Το μόνο που έχετε να κάνετε, όποιο μέσο χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, να γράψετε στην αναζήτησή του Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού για να την ακολουθήσετε και αυτό είναι όλο. Θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που μπορείτε να την κατεβάσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που όλοι έχουμε στα κινητά μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν στην πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο, όλες τις μέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο μπορείτε μέσα από αυτή την εφαρμογή διαδικτυακά να ακούτε το πρόγραμμα του Focus ζωντανά και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας και έτσι να μην χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης έχοντας αυτή την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα της εκπομπής, έτσι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για σήμερα. Πλησιάζουμε και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Από Δευτέρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, που λένε. Έτσι είναι, Λεωνίδα. Και οι τελευταίοι αδειούχοι, βέβαια υπάρχουν και πολλοί που παίρνουν το Σεπτέμβριο άδειες και εδώ σε εμάς κάποιοι, έτσι. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των αδειούχων την Κυριακή επιστρέφουν και από Δευτέρα όλοι στις βάσεις τους. Δεν θα πούμε καλό χειμώνα, γιατί αργεί ακόμα ο χειμώνας. Θα έχουμε καλό καιρό, έτσι, για αρκετό καιρό ακόμα. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, επιστροφή στις βάσεις και οδεύουμε προς το φθινόπωρο σιγά-σιγά. Βέβαια από εκεί πέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη αρχίζει πλέον το ενδιαφέρον να περιστρέφεται με το που θα μπει η ερχόμενη εβδομάδα γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ανοίξει το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι και το μεγάλο, αν θέλετε, γεγονός για την πόλη κάθε χρόνο και ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός, γιατί περί αυτού πρόκειται και για τη χώρα, έτσι. Και ήθιστε να γίνονται και οι εξαγγελίες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, κυρίως οι οικονομικές, οικονομικού περιεχομένου εξαγγελίες από του βήματος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτό είναι ουσιαστικά η Διεθνή Έκθεση, έτσι, μια εμπορική και οικονομική έκθεση και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται κάθε χρόνο από πολιτικά πρόσωπα και πολιτικούς αρχηγούς ως βήμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό το νόημα της Διεθνούς Έκθεσης. Τώρα βέβαια ξέρουμε όλοι ότι η παρουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού συνοδεύεται και από συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και όλα αυτά που γίνονται την μέρα των εγγενείων και αυτή τη φορά θα έχουμε, όπως λένε οι πληροφορίες, εδώ συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη.
Δυστυχώς να πούμε, τι να κάνουμε. Δυστυχώς όχι γιατί γίνονται συγκέντρωση. Συγκέντρωση και δικαίωμα του καθενός να κάνει συγκέντρωση. Αλλά από εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η διεθνής έκθεση. Έτσι. Θα έχει άλλο χαρακτήρα, άλλο πράγμα θα έπρεπε να είναι και όχι αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, για την έκθεση θα τα πούμε και από την επόμενη εβδομάδα, όσο θα πλησιάζουν οι μέρες. Έχουμε να πούμε πολλά και το Σαββατοκύριακο εκείνο φυσικά θα ακούσετε πολλά από τον Focus FM εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές. Λοιπόν, τώρα θα επανέλθουμε έτσι, όποτε χρειαστεί σε αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου σήμερα είχαμε άλλη μια πρόκληση από την Τουρκία. Το πρωί σήμερα εντείνονται οι προκλήσεις από την Άγκυρα, έτσι, κατά τα άλλα όλα πάνε καλά, ήρεμο κλίμα, όπως μας λένε εκεί μετά τη Συμφωνία των Αθηνών, ήρεμα νερά, όλα ήρεμα τα βλέπουν. Λοιπόν, η Τουρκία τι έκανε λοιπόν, για άλλη μια μέρα παραβίασε το FIR Αθηνών και τον εθνικό μας ένα αέριο χώρο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο εισήλθε χωρίς σχέδιο πτήσης και κινήθηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα σε πολύ μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό φυσικά ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει άμεσα την πολεμική μας αεροπορία, σύμφωνα με όσα γίνονται κάθε φορά, με τις γνωστές πρακτικές. Αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε. Και είναι ένα ακόμα περιστατικό που καταγράφεται σε αυτή την περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο και αυξάνει τις προκλήσεις της.

Και βέβαια θα το ξαναπούμε όπως το λέμε κάθε φορά. Το θέμα δεν είναι τι κάνει η Άγγελα, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς και πώς διαχειριζόμαστε εμείς τις προκλήσεις της Άγγελας. Αυτό είναι το ζητούμενο, διότι οι Τούρκοι αυτοί ήταν, αυτοί είναι και αυτοί θα συνεχίσουν να είναι. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα συμπεριφέρονται πάντα. Όποιος και αν είναι πάνω, είτε ο Ερντογάν, είτε ο προηγούμενος, το επόμενος, δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, με μικρά έτσι διαλύματα, εντάξει. Αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα και εμείς πώς χαράσουμε τις κόκκινες γραμμές εκείνες που πρέπει να είναι ευδιάκριτες για τους απέναντι, να μην τολμούν ούτε να σκεφτούν να προκαλέσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μετά από τον Πυρκαγιόν τώρα έχουμε σε εξέλιξη σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής μια φωτιά, 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του τοπικού δήμου στη μάχη της κατάσβεσης. Η περιοχή ήταν σε υψηλό κίνδυνο και είναι σε υψηλό κίνδυνο σήμερα. Νωρίτερα είχαμε άλλες φωτιές στο Δήμο Γόρτινα, στο Ηράκλειο Κρήτη, στην θέση Περδικοκορυφή, σε δασική έκταση, αγροδασική έκταση και επίσης σε αγροδασική έκταση στο Πλουτοχώρι της Ηλίας. Να θυμίσουμε ότι και σήμερα αλλά και αύριο αρκετές περιοχές είναι και σε κόκκινο κίνδυνο, που είναι το ανώτατο όριο κινδύνου. Για αύριο είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος στην κατηγορία 5, στο Red Coat που λέμε. Και αυτό σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην πολιτική έτσι, επικαιρότητα, καθώς είχαμε σήμερα και επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί πήγε, λέει, στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη. Είπε αρκετά πράγματα ο κ. Μητσοτάκης, θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πούμε περισσότερα για κάποια από αυτά τα πράγματα. Να πούμε ότι στην περιοχή της Πτολεμαΐδας έκανε λόγο για τους λιγνίτες, λέει. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα επιστρέψουμε, λέει, στους λιγνίτες. Και είπε ότι όποιος σας λέει κάτι τέτοιο σας λέει ψέματα. Έχουμε μάθει, λέει, να μην κοροϊδεύω τους πολίτες και έχουμε κάνει, λέει, μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών και του φυσικού αερίου. Τώρα εδώ τίθενται δύο ερωτήματα. Συνειδητή επιλογή του κ. Μητσοτάκη αυτή, όπως ο ίδιος το είπε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Αποθηκεύεται η ενέργεια? Στην Τηλές Λεωνίδα, όχι. Στο Βρόντο. Μάλιστα, γιατί δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, πολύ απλά. Δεν έχουμε, να το πω απλά και λαϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης. Αυτό που παράγουν οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά να αποθηκεύεται. Δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει υπερπαραγωγή, πάει στα αζύτητα, στο Βρόντο, κυριολεκτικά. Έτσι. Ενώ οι Βούλγαροι έχουν, αποθηκεύουν. Θα μπορούσαμε δηλαδή να την αποθηκεύουμε και να τη χρησιμοποιούμε. Δεν το κάνουμε. Πετιέται αυτή η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε και στο άλλο. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Μάλιστα. Από πού παίρνουμε πλέον φυσικό αέριο μετά την ιστορία με τη Ρωσία, που εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Υγροποιημένο LNG από τις ΗΠΑ, πανάκριβο, το οποίο έρχεται με πλοία και από άλλες περιοχές, πανάκριβο LNG, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προς όφελος, λέει, των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το όφελο. Προς όφελος του Έλληνα πολίτη τι είναι? Το πανάκριβο LNG ή η ενέργεια που πετιέται και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε? Και άμα δει κανείς τους λογαριασμούς του ρεύματος, ό,τι μαλλιά του έχουν απομείνει θα πέσουν. Τόσο απλά. Λοιπόν, έτσι ένα πρώτο σχόλιο ήταν αυτό, γιατί έχουμε να πούμε περισσότερα. Είπε και άλλα πράγματα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και στη Δυτική Μακεδονία. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο, θα τα δούμε εκτενέστερα και αναλυτικότερα με τον καλεσμένο μας, για να πούμε κάποια πράγματα. Και όχι μόνο γι' αυτό, έχουμε και ένα άλλο θέμα να σας παρουσιάσουμε, εξαιρετικά σημαντικό. Έχει και αυτό τη σημασία του, θα τα πούμε σε λίγο.

Καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, λέει με το μήνυμά του. Εδώ οι Τούρκοι με αεροπλάνα και ντρόνς παραβιάζουν καθημερινά τον εναέριο χώρο μας και αν αυτό δεν είναι συνεννοημένο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιδρά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που χαλάει τον κόσμο για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Ναι, εδώ είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, γιατί δεν είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης εδώ, δεν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν είναι και είναι. Και γεωγραφικά το δει κανείς, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύνορα είμαστε. Όταν παραβιάζονται τα σύνορα της Ευρώπης, δεν θα έπρεπε να πάρει θέση. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι η Τουρκία από την πίσω πόρτα έχει μπει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και τα λοιπά, παραγωγής οπλικών συστημάτων, διάφορα τέτοια, τα ξέρουμε, θα τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, και το πώς αντιμετωπίζεται από την Ευρώπη. Αλλά και πάλι θα το ξαναπώ, το ζήτημα σε όλα αυτά είναι πώς τα διαχειριζόμαστε εμείς και τι κάνουμε εμείς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν αυτό που κάνουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι θέση παίρνουμε απέναντι σε όλα αυτά όταν πηγαίνουν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άρχοντες της χώρας και λένε κάποια πράγματα? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εντονότατα διαβήματα διαμαρτυρίας ότι εδώ κύριοι, εδώ καθημερινά παραβιάζουν τα σύνορά μας, τι κάνετε εσείς?

καλησπέρα μας και στο φίλο τον Δημοσθένη που έστειλε το μήνυμά του. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber, το ξαναλέμε, Viber, έτσι. Μη στέλνετε απλά στο νούμερο 6907-483-484 στο Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα για να τα διαβάζουμε στον αέρα.

0: Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα, για να κλείσουμε με αυτό πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, και στο δεύτερο μέρος είπαμε έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και με τον καλεσμένο μας. Στο Νεπάλ τώρα 579 μέχρι τώρα οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης, 1924 οι αγνοούμενοι. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και εκατοντάδες τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, όπως λένε οι πληροφορίες, καθώς η κατολίσθηση αυτή έγινε σε περιοχή ανάμεσα στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Και οι κινέζικες αρχές έκαναν ανακοινώσεις σχετικές από την πλευρά τους για το θάνατο 5 ανθρώπων στο έδαφος τους στο Θιβέτ, αυξάνοντας τον συνολικό προσωρινό απολογισμό σε τουλάχιστον 584 νεκρούς. Και ακόμα βέβαια συνεχίζονται οι έρευνες, 1924 αγνοούμενοι, τι να πει κανείς. Και μάλιστα επειδή υπάρχει και κίνδυνος, τις τελευταίες ώρες λέγεται ότι υπάρχει και κίνδυνος να υπάρχουν και άλλα φαινόμενα εκεί παρόμοια, κατά διαστήματα διακόπτονται και οι έρευνες για τους αγνοούμενους, έτσι, για να αποφευθεί χειρότερη κατάσταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άλλη μια είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα, από το Ισραήλ, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι στόχευσαν, όπως λένε, πολυάριθμους τρομοκράτες στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή του Ισραήλ, μιλώντας στο Times of Israel, είπε ότι η επιδρομή αυτή έγινε με drone και ο στόχος ήταν ένα επικεφαλής του Παλαιστινιακού, όπως είπε, τρομοκρατικού πυρήνα με δύο συνεργούς του, και στόχος ήταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Αυτό χαρακτηριστικά λέει ο Ισραηλινός στρατός. Πάντως στη συγκεκριμένη περιοχή είχε πάρα πολύ καιρό να γίνει κάτι. Σπανίως γίνονται βομβαρδισμοί από το Ισραήλ εκεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30, είναι ώρα να δώσω μια πάσα στο Λεωνίδα τώρα, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν αργούμε να επιστρέψουμε. Εσείς πάντα τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484, και μετά τις διαφημίσεις έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και με τον καλεσμένο μας. Κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εσείς πάντα στέλνετε τα μηνύματά σας στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα στο 6907-483-484. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να σχολιάσουμε έτσι σημαντικά θέματα. Κάνοντας αρχή από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Δυτική Μακεδονία, εκεί είπε αρκετά πράγματα. Όπως είπαμε και πριν, στην Πτολεμαϊδα, για παράδειγμα, είπε ότι δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο Λιγνίτη, λέει. Όποιος σας το λέει, αυτό είναι ψέματα. Και είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για ότι είναι συνειδητή επιλογή, λέει, να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και στο φυσικό αέριο. Δεν μας είπε βέβαια πού θα αποθηκεύεται αυτή η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές και πόσο κοστίζει πλέον το LNG και όχι το φυσικό αέριο που παίρναμε από τη Ρωσία, γιατί είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας πλέον. Λοιπόν, αυτό. Δεν είπε όμως μόνο αυτά. Είπε και άλλα πράγματα. Εκεί, λέει, που θα ήταν οι λιγνίτες, εκεί που βγαίναν οι λιγνίτες, θα γίνουν άλλα, κάτι για ντομάτες, είπε. Θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κώστα Μπούμπα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπούμπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη, σε εσάς και στους ακροατές του Focus για όλη την Ελλάδα.
0: Υδροπονική καλλιέργεια, λέει, ντομάτας, εκεί που ήταν, εκεί που γινόταν η εξόρυξη του λιγνίτη.
1: Ναι,
0: πόσο, πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο?
1: Ναι, καμιά φορά, ξέρεις, για να μην σε πάρουν με τις ντομάτες, αναφέρεσαι την ντομάτα, γενικά το λέω αυτό, χαριτολογώντας υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι, γιατί επισκέφτηκαν την περιοχή, συγκεκριμένα την Κοζάνη, τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε εκεί πριν από λίγες μέρες, πριν από κανένα μήνα, και οι άνθρωποι πραγματικά ήταν απογοητευμένοι. Αυτό τώρα, το να μοιράζει δεξιά και αριστερά υποσχέσεις ο Πρωθυπουργός, μια και βέβαια θέλει να γλυκάνει αυτή την πίκρα που έχουν οι κάτοικοι σε Κοζάνη, Ρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά, περιοχές οι οποίες πραγματικά είναι υποβαθμισμένες. Δηλαδή η ανεργία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τα μεροκάματα πραγματικά είναι επίπονα. Οι νέοι φεύγουν, μάλιστα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στην περιοχή της Κοζάνης, όπου οι νέοι το τελευταίο εξάμηνο έχουν τριπλασιαστεί που φεύγουν είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Και έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός να πει για υδροπονική καλλιέργεια. Ξέρετε, καλό ακούγεται. Η υδροπονική καλλιέργεια είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Ξαφνικά όμως αυτούς τους ανθρώπους, όταν πέρασαν στη βίαιη απολιγνητοποίηση, έγινε με βίαιο τρόπο, και όταν οι ίδιοι οι Γερμανοί εγκαινιάσαν καινούριο εργοστάσιο λιγνίτη και δεν έχουν απολιγνητοποιηθεί και είναι μεγάλη χώρα με κατακεφαλήν εισόδημα, μια μικρή Ελλάδα και μια μικρή περιοχή πληθυσμιακά και κατακεφαλή εισόδημα, πήγε και έκλεισε αυτή τη στιγμή το μεροκάματο τους. Και έρχεται τώρα να τους πει για υδροπονική καλλιέργεια, η οποία θέλει βάθος χρόνου. Καταρχάς, εντάξει, δεν είναι απαραίτητη η γεωθερμία στην περιοχή, που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Η γεωθερμία δίνει μια έμφαση στη γεωπονική καλλιέργεια της ντομάτας. Από εκεί και πέρα είναι σύγχρονη η μέθοδος, η οποία, λέει, είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά, να το σημειώσουμε, για αυτή τη δίκαιη μετάβαση. Περίπου, διάβαζα σε κάτι μελέτες, 67 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη όμως, αυτό δεν το προανήγγειλε πριν πάει σε απολιγνητοποίηση. Το λέει τώρα, και τώρα το λέει κατόπιν εορτής. Τώρα είναι αργά αυτό το οποίο εκεί έχει υποσχεθεί, το οποίο όμως όλοι ξαφνικά θα γίνουν αγρότες. Πρώτον, θα πάρουν χρήματα για να στήσουν αυτά τα θερμοκήπια. Ξέρετε, κύριε Τουτσίδη, ότι κάνουμε
0: θερμοκήπια. Συγκεκριμένη εταιρεία θα τα πάρει, κύριε Μπούμπα.
1: Ακριβώς. Εντάξει,
0: έχουμε και από... το όνομά της, ξέρουμε ποια είναι, να μην το πούμε στον αέρα τώρα. Εντάξει, το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, ναι. Πριν από χρόνια, όχι πολλά, 3-4 χρόνια δεν είχε πάει στην Τέξαν την εταιρεία με πανηγυρικά για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπετε τι έγινε, πόσο υπερτιμολογήθηκαν για να φάνε λεφτά. Το θέμα είναι αυτό το οποίο εξήγηλε από θερμοκήπια, τα οποία, όπως λέτε και εσείς, συγκεκριμένη εταιρεία, πάντως είναι μια υπόσχεση του αέρα της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, και σε μια περιοχή πολύπαθη. Μια περιοχή η οποία πραγματικά βιώνει την ενέργεια. Χωρίς να υπάρχουν λύσεις, αυτά είναι, ξέρετε, πυροτεχνήματα υπό την έννοια θέλει βάθος χρόνου, θέλει οργάνωση, ωραίο ακούγεται, να ακούγεται όμως ένα σχέδιο πριν πάει στη βία απολιγνητοποίηση. Ας εξασφαλίσει πρώτα τη δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους που τη χάνουν. Ξεκυρίζονται οικογένειες, κύριε Τουτσίδη, που δουλεύαν μαζί στα εργοστάσια, άντρας και γυναίκα, ξαφνικά έχουν βρεθεί επί ξύλου κρεμάμενοι, με παιδιά να σπουδάσουν και δεν ξέρουν πώς θα τα σπουδάσουν. Εγώ είδα ανθρώπους με δάκρυα στα μάτια στην Κοζάνη. Πραγματικά βγάζαν αγανάκτηση, βγάζαν πικρία, βγάζαν θυμό αλλά και απογοήτευση. Και έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης να πάει στην Πτολεμαϊδά να σου μιλάει για ντομάτες. Είμαστε και γέλια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής.
1: Και μάλιστα στον πρωτογενή τομέα που να το σημειώσουμε αυτό, ναι, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Και το έχουμε αποδείξει εμπράκτως στην ελληνική λύση ότι στον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει στρατηγική υποδομή.
0: Εδώ πάνω σε αυτό που λέτε είναι αυτό που θα ρωτούσα τώρα. Διότι άλλο πράγμα είναι να πάει μια μεγάλη εταιρεία και να πάρει αυτό το κομμάτι της υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας που είπε ο Πρωθυπουργός και τέλος πάντων με κάποιους δικούς της τρόπους να το αξιοποιήσει. Και άλλο είναι να επιδοτήσεις τους αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουν σίγουρα κάτι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, σίγουρα, άλλα συμφέροντα σίγουρα έχει το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ενισχύεται ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας εδώ.
1: Σωστά το θέτετε, διότι είναι οι εργατόρες. Μετά ο αγρότης μετατρέπεται σε εργάτη και όχι παραγωγής. Δηλαδή είναι απλά ένας εργάτης σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία έρχεται να εκμεταλλευτεί μια πολύπαθη περιοχή, η οποία ναι μεν μπορεί να πάει σε υδροπονική καλλιέργεια, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά να γίνει οργανωμένα από τους ίδιους τους αγρότες. Και εγώ ρωτώ, αυτό πρέπει να πάει καθαρά στον αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής. Δηλαδή οι συνεταιρισμοί πρέπει να αναλάβουν την υδροπονική καλλιέργεια και όχι μια συγκεκριμένη εταιρεία για τα δικά της οικονομικά συμφέροντα. Έχει τεράστια διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο φέρνει τους αγρότες αυτή τη στιγμή υποβαθμισμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα μεγαθύριο. Απλά τι μετατρέπει, τους αγρότες σε εργάτες αυτής της εταιρείας. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα γίνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, γιατί είναι αυτό το οποίο προμηνύεται για τα επόμενα χρόνια.
0: Και εγώ να βάλω και κάτι ακόμα στο τραπέζι. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκεί στην περιοχή θα επιλέξουν με ό,τι μισθούς μπορεί να δώσει αυτή η εταιρεία να γίνουν εργάτες εκεί? Γιατί συνήθως βλέπουμε αλλοδαπούς σε τέτοιες δουλειές.
1: Και αυτό είναι σωστό. Και αυτό είναι που λέτε είναι σωστό. Κυρίως γιατί υπάρχει παράδειγμα από αυτού. Όταν εμείς πριν από μήνες με επίκαιρη ερώτηση εγώ προσωπικά από τον κύριο Γεωργιάδη τότε ζητήσαμε να επιδοτούνται οι εργάτες γης που εννοούσαμε τους Έλληνες, είναι πολύ απλό. Σήμερα ο υπάλληλος, ο άνθρωπος που θα πάει να δουλέψει σε επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης επιδοτείται από το κράτος. Όταν λοιπόν δίνεις την ώρα 3 ευρώ, δεν θα πάει κανείς κύριε Τουτσίδης στο χωράφι με 3 ευρώ την ώρα, δηλαδή δεν θα πήγαινε κανένας. Άρα μην θεωρούμε ότι ο Έλληνας νέος είναι τεμπέλης, αυτό είναι μια καραμέλα. Όταν όμως εσύ θα τον επιδοτήσεις και θα πάρει ένα μεροκάματο αντί 20 ευρώ την ημέρα για να είναι σκυμμένος σε ένα χωράφι όπως εδώ με τα πιπέρια που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή των Σερών, τις λεγόμενες μπακάλικες πιπεριές που συζητούσα, με 3 ευρώ την ώρα να είναι σκυμμένος, δεν θα πάει κανείς. Όταν όμως το μεροκάματο θα είναι αξιοπρεπέστατο όπως είναι στον τουρισμό, γιατί επιδοτείται μέσω του ΔΥΠΑ και μέσω του ΑΕΔ, ας το πούμε, τότε θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί δεν το πράττει και στους λεγόμενους εργάτες γης? Αυτό για να τελειώσει αυτή η καραμέλα ότι δεν πάνε οι Έλληνες στα χωράφια. Με τέτοιο μεροκάματο 20 ευρώ την ημέρα, 8 ευρώ δεν θα πάει. Με 60 ευρώ όμως κύριε Κιξίτη θα πάει. Η γυναίκα, η νεολαία αυτό λέει. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, αν αυτή την ιστορία την αναλάβαναν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής και ήταν μια διαφορετική κατάσταση, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική εικόνα, έτσι, πραγματική.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αυτός είναι ο ρόλος τους. Να υπάρχει συνέργεια, κάναν τις διαπαγγελματικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση όμως με τους συνεταιρισμούς. Το συνεταιρισμό πρέπει να χρηματοδοτήσει στην περιοχή και σε κάθε περιοχή, προκειμένου οι συνεταιρισμοί να είναι ο ισχυρός παίκτης ανταγωνιστικά απέναντι σε εμπόρους που λιμένουν τον χώρο. Οι συνεταιρισμοί διαλυθήκαν. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Έχουν βέβαια και αυτοί τις αμαρτίες τους. Αλλά αν θες να πας να εξαγγείλεις την υδροπονική ντομάτα, πας με σχέδια ουσιαστικά. Πας παράδειγμα πρώτα και συζητάς με εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε απλά μια επίσκεψη. Πρέπει να το καλλιεργήσεις το θέμα και πας μόνο γι' αυτό με εκπροσώπους αγροτών, με αγροτικούς συνεταιρισμούς, με γεωπόνους που γνωρίζουν το θέμα και κάνεις ημερίδα μόνο γι' αυτό. Δεν λες ξαφνικά ότι θα σας βάλω ντομάτα και λύθηκε το θέμα. Και μάλιστα να έχει γίνει αυτό κατόπιν εορτής. Αυτό το πράττεις, το σχεδιάζεις, το υλοποιείς μέσω κυρίου συνεταιρισμών, όπως πολύ σωστά το θέτετε κι εσείς, πριν πας σε μια βίαιη απότομη απολιγνητοποίηση της περιοχής.
0: Έτσι. Και για το λιγνίτη που είπε, βέβαια αυτό το έχουμε ξαναπεί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνειδητή επιλογή λέει, και δεν πρόκειται να γυρίσουμε λέει στο λιγνίτη. Τώρα, αυτό που είπα και στο σχόλιο μου νωρίτερα, πού πηγαίνει αυτή η ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί στη χώρα μας, και βέβαια πόσο κοστίζει το φυσικό αέριο, το οποίο είναι συνειδητή επιλογή επίσης, και δεν, επειδή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, το παίρνουμε από το LNG από τις ΗΠΑ και από αλλού. Ναι. Επ' αυτού δεν έγινε καμία κουβέντα, δεν είδα κανένα.
1: Όχι, δεν συμφέρει να γίνει από αυτού. Αλλά τώρα, να μιλάς για πράσινο περιβάλλον, να μιλάς για τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή. Έχεις γεμίσει την Ελλάδα φωτοβολταϊκά και φουρφούρια ανεμογεννήτριες. Εξαιτίας από τους πυρθύρες έχουμε τόσες πυρκαγιές. Εξαιτίας από τις ανεμογεννήτριες. Δεύτερον, να έχεις τέτοια θηρία ανεμογεννήτριες. Να έχουν πραγματικά αλλάξει άρδιν το αρχιτεκτονικό τοπίο της περιοχής. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να έχουν περιορίσει πάρα πολύ την καλλιεργήσιμη γη. Τρίτον, να θα αλλάξουν το κλίμα της ευρύτερης περιοχής, το μικροκλίμα, και το λένε επιστημονικές μελέτες. Τέταρτον, όλες αυτές δεν πρέπει να κάνουν απόσβεση όταν η μεγάλη ανεμογεννήτρια έχει 5 εκατομμύρια ευρώ, η μικρή έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα για ποιο ηλεκτρικό ρεύμα μιλάμε, τουλάχιστον μέχρι το 2035. Αναλυτικά η ΡΑΕ είπε δεν μπορούμε να έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Και έκτον, βασικό, όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες οι τεράστιες μέσα σε περιοχές της χώρας που έχουμε γεμίσει, πού θα βαφτούν, πώς θα μετακινηθούν, χώρια το ότι από τον πετό που πέφτει εκεί, αλλάζει όπως είπαμε όλο το εύρος, σε εύρος όλη η μορφή της περιοχής. Όλα αυτά δεν είναι προβλήματα. Ξέρετε, από τη μία μιλάμε για πράσινο περιβάλλον και από την άλλη η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει νόμο, αν θυμάμαι καλά είναι ο 4625, όπου μέσα σε περιοχές προστατευόμενες όπως περιοχές Natura μπορούμε να έχουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν είναι οξύμορο αυτό, κύριε Τουτσίδη? Από τη μία να μιλάμε για πράσινη μετάβαση, για πράσινη ανάπτυξη, και από την άλλη μέσα σε περιοχές προστατευόμενες να μπορούμε να έχουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν συνάδει αυτό.
0: Έτσι όπως πάμε σε αυτή τη χώρα, τελικά το μοναδικό πράσινο που θα βλέπουμε θα είναι σε ρητορικό επίπεδο, γιατί πράσινο δεν υπάρχει πλέον στα δάση μας, έχουν καεί τα περισσότερα, οπότε...
1: Συμφωνώ. Και ούτε σε πράσινο έχουμε, ούτε σε κομματικό, γιατί και εκεί μετάλλαξη έχουμε του πράσινου. Θα πάμε σε μια μετάλλαξη, γενικά. Και αυτό που λέμε με τις αγροτικές εκτάσεις, οι εταιρείες, εδώ ακούγεται για την μεταλλαγμένη σόγια, ακούγεται για μεταλλαγμένα προϊόντα. Εδώ αν δείτε τώρα στην περιοχή την δικιά μου, πολλούνται χωράφια, διότι οι αγρότες πλέον είναι απογοητευμένοι. Υπάρχουν όμως, πιστέψτε με, άτομα με χρήμα και έρχονται μία νυχτή και τα αγοράζουν. Άρα λοιπόν αυτοί που αποβλέπουν να υπάρχει συγκεντρωτισμός μεγάλων εκτάσεων σε ολίγους. Αυτό είναι ένα σύγχρονο κιλελέρ, δεν είναι κάτι άλλο. Θα είναι λίγοι αυτοί που θα διαχειρίζονται όλες αυτές τις εκτάσεις που θα περάσουν στα χέρια τους, και μετά οι εναπομείναντες αγρότες θα χρειαστεί να είναι εργάτες αυτούς. Άρα πάμε σε μια διαφορετική αλλαγή δομή των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό ιστό και την οικονομική ανάπτυξη μέσω του πρωτογενούς τομέα που δεν υπάρχει σχεδιασμός. Αν υπάρχει σχεδιασμός, εκεί είναι ένας. Συγκέντρωση γης σε ολίγους. Ο μικρός αγρότης με το μικρό κλήρο ήδη έχει αφανιστεί.
0: Και εκτιμένα δεκαετιών πάνε περίπατο πλέον και μετατρεπόμαστε πάλι σε σύγχρονους κολύγους εδώ.
1: Αυτό θα γίνει. Ναι. Αυτό θα γίνει. Όπως το λέτε, αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό. Ούτε στη βασική, ούτε στη συνδεδεμένη, ούτε στις επιδοτήσεις που δίδονται, πέρα από τις αμαρτίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μαφιώτικη αυτή η ιστορία, που συνεχίζεται αυτό με την ΑΔΕ. Mm-hmm. Παίρνουν αγρότες, χθες μου πήρε ο ριζοπαραγωγός. Λέει ότι πέσανε κάποια εκατομμύρια στο ρύζι. Μύθος. Στο ρύζι, να πούμε στον κόσμο κάτι, πώς θα ανταγωνιστεί ο ριζάς, ο Έλληνα, την ευρύτερη αγορά, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει εισαγωγές ρυζιού από τρίτες χώρες χωρίς δασμό. Δεν υπάρχει δασμό στο ρύζι, κύριε Τουτσίδη, στα σύνορα. Και όλα αυτά που λένε για τα φυτοφάρμακα στο ρύζι που ψεκάζονται σοριδών σε Μιαμάρ, Βιετνάμ και σε άλλες χώρες που εισάγεται. Αυτό όταν φτάσει στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, όλοι αυτοί οι ψεκασμοί δεν ανοιχνεύονται, είναι μη ανοιχνεύσιμοι. Άρα η ζημιά γίνεται πρώτον για την υγεία του καταναλωτή και δεύτερον ζημιά στον Έλληνα οριζοπαραγωγό, ο οποίος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη κρεματική απόδοση, τεράστια, πιο οργανωμένη, με πολύ χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με την Ευρώπη, τα μεροκάματα. Αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν δασμολογείται το ρύζι. Έρχεται αδασμολόγητο.
0: Ρύζι από το Πακιστάν, λέει, φέρνουμε.
1: Από το Πακιστάν, βεβαίως, από το Πακιστάν, αδασμολόγητο. Ναι. Χωρίς δασμούς. Περνάει το ρύζι, να ξέρει ο κόσμος, από τα σύνορα, από τους κήπους, σαν να είναι ντόπιο, εγχώριο. Δεν γίνεται κανένας δασμός εισαγωγής για να προστατευτεί το ελληνικό ρύζι. Το οποίο, πιστέψτε με, είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Πού είναι η ριζοπαραγωγή της Καλάτριας, στη Θεσσαλονίκη, πού είναι η ριζοπαραγωγή των Σερών. Εξαγώγημο προϊόν. Έτσι. Με πρόσημο εξαγωγή.
0: Ένας ακροατής μας εδώ, ο κύριος Νίκος, μας γράφει αυτά που σας λέει ο κύριος Μπούμπας, συμβαίνουν σε όλη τη χώρα. Λέει, οι Γερμανοί μας στέλνουν σερβιτόρους, γράφει χαρακτηριστικά.
1: Έτσι, όπως το λέει. Φυσικά. Τα καγκαρσόνια της Ευρώπης γίναμε ούτε καγκαρσόνια, γίναμε λανδιέριδες. Τους φλένουμε τα πιάτα. Για τα πιάτα μας έρθει.
0: Ούτε καν για καγκαρσόνια.
1: Για τα πιάτα. Μια περιοχή ευλογημένη με γεωθερμία. Έρχεται ο Μητσοτάκης τώρα και μιλάει, προσέξτε, για θερμοκήπια την περιοχή για να γίνει υδροπονική ντομάτα και τη γεωθερμία στην Ελλάδα δεν την αξιοποιεί η γεωθερμία. Όπως είναι στις Έρες, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στο Δήμο Νέστου. Εκεί βέβαια ο Δήμαρχος ο κ. Μιχαηλίδης, θα το ξαναπώ και μπράβο του, προχώρησε τις διαδικασίες μόνος του και έχει κάνει θερμοκήπια στην πρωτεύουσα του Δήμου Νέστου, στην Χρυσούπολη της Καβάλας. Λοιπόν, όταν σαν κράτος δεν αξιοποιεί τη γεωθερμία για να πας σε οργανωμένη παραγωγή μέσω θερμοκηπίων, εδώ και χρόνια, διότι αυτό που πρέπει να ξέρουμε για τη γεωθερμία, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας κύριε Τουτσίδη, η γεωθερμία δεν θεωρείται άπε, δεν θεωρείται δηλαδή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας να κάνεις γεώτρηση για να βγάλεις από τα έγκατα της γης ζεστό νερό, η γεωθερμία θεωρείται μεταλλευτική δραστηριότητα. Πρέπει να πάρεις άδεια από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τον ΙΓΜΕ. Είναι τρελό. Είναι σαν να βγάζεις σίδηρο, νικέλιο, άργυλο, μαγκάνιο, χρυσό και τέτοια πράγματα. Πείτε μου εσείς, είναι τώρα στρατηγική αυτή?
0: Μεγάλη κουβέντα και συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε για ώρες. Εγώ θέλω για να προλάβουμε και όλα να πάμε και σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, αφήνοντας για την ώρα αυτό που νομίζω το καλύψαμε, έτσι, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός και στην Πτολεμαϊδά. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια, κύριε Μπούμπα. Βέβαια, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να πληρώνουν ακόμα εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και το ζήτημα είναι που πάνε αυτά τα λεφτά.
1: Σωστό. Αυτό το θέμα αναδείχθηκε μέσα από το ραδιόφωνο του Focus.
0: Έτσι, με τον συνάδελφο εδώ, τον Στέφαντο Δαμιανίδη, είχατε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά έχει κάποια εξέλιξη αυτό, τι ακριβώς γίνεται?
1: Είχα αυτά τα στοιχεία, έγινε αυτή η καταγγελία από μένα, τουλάχιστον από πολλούς ανθρώπους που το γνωρίζαμε το θέμα στην Ελληνική Λύση. Το είπα στον συνάδελφό σας, το είπα και στο Μάκη FM στην Αθήνα και κάποια άλλα ραδιόφωνα και κάποιες άλλες τηλεοράσεις, προς το παρόν γαργάρα, σιγή ηχθείως. Λοιπόν, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Ένας οργανισμός ο οποίος δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Βασικό. Αυτός από πού κρατιόταν? Από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Μικρή εισφορά. Και εγώ έχω κάνει μεροκάματα που μου λέγανε υπέρο ΕΚ. Λοιπόν. Πότε ιδρύθηκε? Το 1952. Πότε διαλύθηκε? Το 2012. Αυτό έδωσε σε 700.000 ελληνικές οικογένειες, έδωσε 49.000 σπίτια. Σε 417 διαφορετικές περιοχές. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Όταν διαλύθηκε, οι εργοδότες σταμάτησαν αυτομάτως να πληρώνουν την εισφορά. Οι εργαζόμενοι όμως συνέχισαν. Με αποτέλεσμα σήμερα ανάκληση και τροφή 2 δισεκατομμύρια, προσέξτε, δις ευρώ. Δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Έχει συγκονευθεί ο οργανισμός, είναι κάπου αλλού, έχουν αλλάξει κωδικούς. Αυτά τα χρήματα που πληρώναν, νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι έχει σταματήσει αυτή η εισφορά τώρα. Τόσα χρόνια, για πάνω από μια δεκαετία. Γιατί τα πληρώναν? Σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν υφίσταται. Από εκεί και πέρα το καταγγέλουν οι ίδιοι πρώην υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Καταρχάς πρέπει να συσταθεί ο οργανισμός. Είναι και η δική μας πολιτική στεγαστική. Έτσι. Με το σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπιτοκαλυβάκι μου, 1, 2, 3 του κυρίου Μητσοτάκη δεν επιλύεται η κατάσταση. Πάει ένα ζευγάρι να πάρει δάνειο. Πρέπει να έχει ένα ποσοστό τουλάχιστον 30% μπροστά. Του βγάζουν την πίστη, πιστέψτε μου, γραφειοκρατικά οι τράπεζες. Δεν είναι εύκολο να πάρει με αυτά τα επιτόκια δάνειο ένα νέο ζευγάρι. Και μάλιστα χωρίς να έχει μια σταθερή δουλειά. Ο οργανισμός όμως εργατικής κατοικίας. Τα δάνεια ήταν όχι απλά χαμηλότοκα και άτοκα. Γινόταν και κληρώσεις. Και εκεί υπήρχε η γραφειοκρατία.
0: Πολυκατοικίες ολόκληρες έφτιαχνε και έδινε δωρεάν σπίτια στον κόσμο με κληρώσεις.
1: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί λέμε επανασύσταση του ΕΚ? Πρώτον, ο οργανισμός έχει λεφτά στα ταμεία του. Δεύτερον, έχει οικόπεδα δικά του. Τρίτον, είναι εύκολο να έχει το προσωπικό. Άρα γιατί λοιπόν δεν πας σε έναν οργανισμό εργατικής κατοικίας λαϊκής βάσης για το μεροκαματιάρι φτωχό Έλληνα και δίνεις εκτάσεις δημόσιες οι ιδιώτες, οι οποίοι ναι, δεν θα κατασκευάσουν κατοικίες, όπως και ο στρατός, αλλά ο στρατός είναι το μετοχικό ταμείο στρατού, ο οποίος θα προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα στο μετοχικό ταμείο. Εύλογο. Έτσι, λογικό. Από εκεί και πέρα όμως αυτά όλα τα σπίτια δεν είναι για αγορά πρώτης κατοικίας. Αυτά είναι απλά προς χρήση, προς ενοικίας. Ενώ ο ΕΚ τα παραχωρούσε. Κοντά στις πολυόροφες της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Λαγκαδά, όλα αυτά τα σπίτια και σε κοινικό μου πρόσωπο πρώτου βαθμού έχει πάρει σπίτι από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας τη δεκαετία του 70 και του 80. Άρα λοιπόν το θέμα είναι γιατί συνεχίσαν να πληρώνουν. Πού πάνε αυτά τα 2 δις ευρώ, πού είναι, θα μας πει κάποιος. Για να δείτε πως εύκολα υπάρχουν χρήματα αν μαζευτούν από ατασταλίες, από οικονομική αιμορραγία για να πληρωθούν όχι απλά συντάξεις και εφάπαξ υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι πανεύκολο. Δηλαδή γίνεται κατασπατάληση με πονηρό ύπουλο τρόπο από οργανισμούς. Αν ο οργανισμός έχει διαλυθεί, έπρεπε ήδη κύριε Τουσίτη να είναι σε καθάριση με ορκωτούς συλλογιστές. Υπάρχει, όχι. Άρα ο οργανισμός είναι μεταλλαγμένος αυτή την ώρα, είναι καμουφλαρισμένος. Είναι κάπου αλλού.
0: Και ο αρμόδιος υπουργός δεν θα έπρεπε να δώσει μια απάντηση στη Βουλή για αυτό το θέμα.
1: Θα το δούμε. Ως ελληνική λύση θα το ψάξουμε. Είναι καθήκον μας εθνικό απέναντι στον κόσμο. Γι' αυτό είμαστε εκεί, γι' αυτό μας ψηφίζει, γι' αυτό αμείβεται κάποιος εκεί για να εκπροσωπήσει αυτά τα συμφέροντα λαϊκής βάσης. Θα το κάνουμε θέμα. Θα δούμε. Όταν φωνάζει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, είναι ο πρόεδρος μας. Εγώ δεν ευλογώ γένεια τώρα. Είδα μια επί του πρακτέου. Για την σπατάλη μέσω ανεξάρτητων αρχών που δεν χρειάζονται. Με τις απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους. Με κάτι έργα τα οποία έχουν κοστολογηθεί 10 φορές επάνω. Έρχεται τώρα και αυτό με τον ΟΕΚ και κάθε ΟΕΚ. Θέλει πολύ να καταλάβει κάποιος. Όταν αυτή η κυβέρνηση, θα το επαναλάβω, έχει δώσει από το 2021 μάλλον 812.000 απευθείας αναθέσεις έργων. Τι σημαίνει αυτό? 12 δις ευρώ. Καταλαβαίνω, 12 δις ευρώ. Καταλαβαίνετε.

0: Με λέει στον τουρισμό από παιδί, όλα ανήκουν στις τράπεζες, θα εκπλαγούν κάποιοι λέει όταν αποδειχθεί, δάνεια για τις μεγάλες μονάδες ξενοδοχείων λέει μόνο δίνουν.
1: Σωστά μιλάει. Γιατί ναι. Με το Only Exclusive έχει ρημάξει την τοπική αγορά. Μπαίνει ο τουρίστας μέσα σε ένα ξενοδοχείο, τρώει, πίνει, δεν βγαίνει από το ξενοδοχείο καν με το βραχιολάκι. Τα προϊόντα τα οποία του λανσάρουν δεν είναι καν ελληνικά, είναι αμφιβόλου ποιότητας. Έτσι. Και εμορραγεί η τοπική αγορά. Η ταβέρνα, το καφέ, το δωμάτιο, το απλό του περοκαματιάρι στην περιοχή. Το ρήμαξαν αυτό το θέμα με τις λεγόμενες πολυεθνικές στον τουρισμό. Και μάλιστα αυτή η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς ως ελληνική λύση ακόμη και για το θέμα στη Χαλκιδική, με αφορμή τότε τις σκουριές που θα γινόταν το εργοστάσιο όπου η ορεινή Χαλκιδική έλεγε δεν έχει μεροκάματα σε σχέση. Μα είναι πολύ εύκολο. Πρώτον, δίνεις φορολογικά κίνητρα στα ξενοδοχεία να έχουν τοπικά ελληνικά προϊόντα, να έχουν μέλι από τη Χαλκιδική, να έχουν βούτυρο ελληνικό, να έχουν τυρί ελληνικό, όλα τα προϊόντα στο breakfast, στο κολατσιόνε, στο πρωινό, να είναι ελληνικά. Και δίνεις φορολογικά κίνητρα να πάρει καμαρό το κυπουρό σε υπηρεσία ξενοδοχείου με σωστό μεροκάματο, με φορολογικά κίνητρα στον εργοδότη, στον επιχειρηματία, να πάρει κάτοικο της περιοχής. Να δεις πώς επιλύεται η ανεργία. Λύσεις υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Δεν τις ψάχνουν. Δεν τους συμφέρει.
0: Και όταν θα υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και πολλοί νέοι άνθρωποι θα σκεφτούν διαφορετικά και θα μείνουν και στον τόπο τους, άμα έχουν δουλειές και έχουν και καλά μεροκάματα και καλές οικονομικές απολαβές. Και αυτό θα δώσει λύση.
1: Αν πάρετε ένα δικό σας ξενοδοχείο, παράδειγμα, και σας λέει ότι αν πάρετε ελληνικά προϊόντα,
0: ναι,
1: με ονομασία προέλευσης, θα έχετε φορολογικό κίνητρο. Δεύτερον, αν προσλάβετε προσωπικό που θα είναι από την ευρύτερη περιοχή, τη φέρνω τη Χαλκιδική ως παράδειγμα γιατί είναι τουριστικό κομμάτι, θα έχετε φορολογικά κίνητρα. Δεν θα προσλάβετε κύριε του Σίτη, θα έχετε τεχέγγια. Όταν όμως αυτό το κράτος μόνο σας φορολογεί, και κυρίως τους μικρούς που πραγματικά αιμοσταγούν, είναι φως φανάρι. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, κάποια κίνητρα σε μια δίκαιη κατανομή πλούτου, η οποία δεν γίνεται. Μόνο δίκαιη δεν είναι.
0: Και κρατώντας τους νέους ανθρώπους...
1: Για τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, ναι, είναι όλα τα άλλα που είπαμε. Είναι οι μεγάλοι παίκτες, οι μεγάλες εταιρείες. Οι αγρότες που τους είπαν βάλτε φωτοβολταϊκά, τους παίρνουν ένα ηλεκτρικό ρεύμα μηταμινό σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες για να έχουν απόσβεση, μόνο κατά περιόδους άρδευσης των χωραφιών και τους υπόλοιπους μήνες δεν έχουν που να αποθηκεύσουν την ενέργεια. Αυτό που λέγατε πριν. Κάναν όμως φωτοβολταϊκά αυτοί. Πήραν δάνεια για να βάλουν αυτά τα πάνελ. Τώρα εμπλέκεται ένας μαφιόζικος επιχειρηματίας από πίσω και με την πτώση του και με το ελικόπτερο και όλα αυτά που υπόθηκαν τελευταία, ο οποίος σχετίζεται με τις ΣΕΡΕ. Στις ΣΕΡΕ έχουν υπερκεράσει πραγματικά από το ΣΤΕ κάποιες περιβαλλοντικές μελέτες και ετοιμάζονται να κάνουν το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, στο Μενίκιο Όρος, με 467.000 πάνελ. Αυτό θέλει ο νομοσερών και ο κάθε νομοσερών. Η κάθε Δυτική Μακεδονία. Ο κάθε απομακρυσμένος γεωγραφικά νομός της Ελλάδος, είτε στην Επιρωτική είτε στην Ισιωτική Ελλάδα. Πήγα στην Κάλυμνο τις τελευταίες μέρες. Είναι σε απογοήτευση η κάθε εκεί. Να πω ότι η ελληνική λύση έχει πολύ ψηλά ποσοστά. Ναι, θα το πω, έχει. Είναι πατριώτες οι Καλύμνοι. Έχουν τεράστιο πρόβλημα οι αλληλείς τώρα, μετά και με την πτώση του Σφουγγαριού, που πραγματικά οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, είναι ζεστοί, αλλά το κράτος τους έγινε στην πλάτη.
0: Και φυλάνε θερμοπύλες οι Καλύμνοι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι με συνεχείς παραβιάσεις, με τα θαλάσσια πάρκα, άλλο μεγάλο έγκλημα. Φώναζε ένας Κυριάκος Βελόπουλος πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, που είχε εκπνεύσει η ημερομηνία. Κάντε αλλιευτικές ζώνες, τίποτα. Έρχεται μια Τουρκία, κάνει τα θαλάσσια πάρκα, με δικούς της περιβαλλοντικούς όρους, θα ψαρεύει όπως γουστάρει ο Ερντογάν και ο Έλληνας ψαράς θα κλαίει από απέναντι.
0: Κάτι τελευταίο
1: ακόμη
0: βλέπω
1: και
0: εδώ...
1: για τις ιχθυοκαλλιέργειες, προσέξτε, είναι άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Θα βγει και αυτό. Η εταιρεία Cook αγόρασε σχεδόν το 80% των ιχθυοκαλλιεργειών της χώρας από την προηγούμενη την εταιρεία, Αμπραάμ πως λέγεται, χρωστούσε 400 εκατομμύρια ευρώ και το παίρνει κοψοχρονιά, δηλαδή μισή τιμή, με 200 εκατομμύρια ευρώ πήρε τις ιχθυοκαλλιέργειες. Προσέξτε, οι Τούρκοι από την ιχθυοκαλλιέργεια παρήγαγαν 30.000 τόνους ψάρια πριν από 10 χρόνια. Σήμερα παράγουν 130.000 τόνους. Εμείς τι παράγουμε? 100.000. Το 80% είναι εξαγωγή. Λοιπόν, αυτό που λένε τώρα για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Υπάρχει μελέτη από το 2022 στα συρτάρια της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να πει τους ανθρώπους, θα πάει σε ένα χώρο ταξικό σχεδιασμό για τις ιχθυοκαλλιέργειες με απότερο σκοπό να πάει στους 200.000 τόνους για να ανταγωνιστεί τους Τούρκους που λιμένουν και την αγορά και την ιχθυοκαλλιέργεια, ή δεν θα πάει? Ας το πει στους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν και σε αυτό. Δηλαδή, ούτε στην ιχθυοκαλλιέργεια υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για κάποιους που λένε ότι όλα αυτά γίνονται για την Ιχθύο Καλλιεργιακή, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο λόμπι από τη συγκεκριμένη εταιρεία που σας λέω ποια είναι η

0: Αμερικανική Cook, η οποία τα αγόρασε 200 εκατομμύρια ευρώ, όλες οι κτηνοκαλλιέργειες, και θα πάρει το 80% στο μερίδιο της αγοράς ψαριού. Γιατί παίζεται πολύ χρήμα πίσω από την ηχθειοκαλλιέργεια.
1: Έτσι. Και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, εδώ ο δικός μας του Focus FM, ο οποίος είναι και αγροτοσυνδικαλιστής στην Πέλα ο ίδιος, μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι η εταιρεία που θα κάνει υδροπονία ντομάτας έχει πάρει, λέει, 132 εκατομμύρια από άμεσες ενισχύσεις με επιδότηση 50%.
0: Μα αυτό είναι. Εταιρεία στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας, εταιρεία στην ηχθειοκαλλιέργεια, εταιρεία παρακαλώ οπουδήποτε και να γυρίσει, εταιρεία για τα σπιτάκια, εταιρεία για τα υδρόμετρα. Η απευθείας αναθέσεις αυτό είναι, ρε παιδιά. Συγκεκριμένες εταιρείες. Συγκεκριμένες εταιρείες. Υπέξαν, ας πούμε, στα σπιτάκια μαζί με την άλλη την Αμερικάνικη, έτσι. Εδώ πολλά ακούγονται. Και για το μουσείο τώρα που τα κάνει σκούπα η Μενδώνη, όπως είχα μια συζήτηση με τους Καλλίνους, κύριε Τουτσίδη, το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο, με τον έφηπο ηγεμόνα. Τους πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού τον έφηπο ηγεμόνα από το Μουσείο της Καλλίνου με απότερο σκοπό το να τον επιστρέψει πίσω και δεν τον επιστρέφει. Το κάνει γυροβουλιάρα τον κόσμο, τα κονομάει και οι Καλλίνοι έχουν μείνει έτσι. Που, δηλαδή αρχαιολογικά ευρήματα συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα για να εξυπηρετήσουν άλλα ιδιωτικά συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πούμπα, μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σε ευχαριστώ θερμά.
0: Από το μουσείο εκεί, από πίσω είναι η Κόσκο. Αυτό σας λέω. Τι το συζητάμε.
1: Να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Καλή νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Τι να πω από εδώ και πέρα που ξεκινάτε. Και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την εκπομπή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά ακολουθεί η Εύη Κιαγιάκο, ο δικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Εμείς πρώτα Θεός με το απογευματινό μαγκαζίνο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Εδώ στον Focus FM 103,6. Ας ευχηθούμε καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο, και επειδή σήμερα είναι και η Πανσέλινο στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, έτσι που το απολαμβάνουμε όλοι, ας γίνουμε και λίγο ρομαντικοί εδώ με τον Λεωνίδα, γελάει ο Λεωνίδας. Ας αποχαιρετήσουμε με αυτό το πανέμορφο τραγουδάκι της Χάρης Βούλας Αλεξίου. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πολλά τα νέα σήμερα. Θα ξεκινήσω από το πιο φρέσκο. Το πιο φρέσκο έχει να κάνει με μια ανάρτηση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος της μη κάπα και μη γάμα. Μη γάμα. Πριν από 2 ώρες λοιπόν, ο κύριος Αυγερινός έκανε την εξής ανάρτηση. Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, οι εχθροί τα ξέρουν ήδη, ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, το οποίο τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής, εφοετάχθη λοιπόν προς το παρόν, επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές. Τι έγινε, ρε παιδιά? Θα κλείνουμε τη λέξη μπαχαλό. Τι σας έλεγα εχθές? Εγώ την έχω κρίνει. Το αν την έκρινα γρήγορα και από άλλα πράγματα από τα οποία την κρίνει ο καθένας από εμάς. Εγώ την έχω κρίνει. Κάθομαι λοιπόν σε μια γωνίτσα και περιμένω να κοιτάζω. Ξέρετε τη γνωστή γωνίτσα μου. Έχω μια συγκεκριμένη γωνίτσα. Κάθομαι και παρακολουθώ. Αμήλυτη. Από εδώ και πέρα λοιπόν, σήμερα δεν είχα σκοπό ούτε καν αυτό να πω. Αλήθεια σας το λέω. Απλά ήρθε φάτσα κάρτα η είδηση της τελευταίας ώρας πριν την εκπομπή. Δεν μπορούσα να μην σας το αναφέρω. Θα νομίζατε ότι δεν το ξέρω. Θα αφήσω εδώ έτσι και μία πρόβλεψη και μετά θα σας πω για τη μεγάλη, για το μεγάλο φιάσκο που διαδραματίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Έτσι, έχουμε τον Dr. Anthony Fauci σήμερα να απολογείται. Θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Παρακολούθησα πάνω από 2 ώρες. Μιλάμε, μου ήρθε να σπάσω την οθόνη, έτσι. Θα σας τα πω όμως σιγά σιγά. Να κάνω λίγο μία πρόβλεψη. Ότι στο τέλος θα μείνουν μόνο οι μεγαλομανείς, οι αιμονικοί και απολύτως κανένας αξιόλογος μέσα σε αυτό το κίνημα, κόμμα, όπως θέλετε πέστε το, σε αυτή τη φούσκα η οποία ήδη έσκασε, αν ήταν μπαλόνι, έχει μείνει πολύ λίγος αέρας και στο τέλος θα ξεφουσκώσει. Θα ξεφουσκώσει πολύ πολύ νωρίτερα. Υποψιάζομαι ότι μπορεί και να μην κατέβει σε εκλογές. Γιατί το πατατράκ θα είναι μεγάλο. Το 0,5 και το 1% δεν σε βάζει στη Βουλή. Έτσι. Ειδικά όταν δεν έχεις ούτε πρόγραμμα, ούτε σχέδιο, ούτε τίποτα που να χαρακτηρίζει ένα πολιτικό φορέα. Έχεις μόνο ευχολόγια. Αγάπη μόνο. Ειρήνη παντού. Αυτά τα λένε και στα καλλιστεία. Άμα ρωτήσεις τις συμμετέχουσες, αυτά θα πούνε. Ειρήνη παντού, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν γίνεται κόμμα. Ούτε κίνημα, ούτε τίποτα σοβαρό για σοβαρούς ανθρώπους. Εντάξει. Τα φρουφρού και τα αρώματα στο τέλος εξαφανίζονται και αυτό που μένει είναι η ουσία. Και η ουσία εδώ, στο συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, είναι μηδενικής αξίας.
Γνώμη. Πρόβλεψη ήταν. Θα το δούμε αν θα υπάρχει σε λίγους μήνες. Τι λίγους μήνες, σε κάνα μήνα από τώρα. Πάμε τώρα να σας πω τι άκουσα πάνω κάτω στην απολογία του Άντονι Φάουτσι στην Αμερική αυτή τη στιγμή μπροστά στην Επιτροπή της Γερουσίας. Και γιατί εκνευρίστηκα τόσο. Συνοπτικά, ό,τι μπόρεσα, σημείωσα σε ένα χαρτί. Ακούστε ερωτήσεις που του κάνανε και τι απαντούσε. Τι φραπές, τι χασάπης. Εδώ πέρα μιλάμε για απάντηση φοβερή. Ερώτηση. Κύριε Φάουτσι, είχατε εκατομμύρια. Έχετε βγάλει εκατομμύρια στη ζωή σας. Έχετε πάρει χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων από το 2014 έως και το 2020. Γιατί δεν σταματήσατε και συνεχίσατε στον καιρό της πανδημίας αποσκοπώντας να βγάλετε άλλα τόσα όσα βγάλατε σε όλη σας τη ζωή. Ερώτηση. Απάντηση. Ασκώ το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλός σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση. Δόκτωρ Φάουτσι, τι έχετε να πείτε για τις χιλιάδες αυτοκτονίες που είχαμε στον καιρό της πανδημίας? Τι έχετε να πείτε για τις χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείσατε μέσα στον καιρό της πανδημίας? Τι έχετε να πείτε στις οικογένειες που αναγκάσατε να φοράνε μάσκα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι όταν υπήρχαν μόνο με τα μέλη της οικογένειάς τους μέσα σε αυτό? Τι έχετε να πείτε για τη μητέρα που έβγαλε τα παιδιά της να παίξουν ποδόσφαιρο και συνελήφθη από αστυνομικούς γιατί είχε παραβιάσει το lockdown? Απάντηση του Φάουτσι. Ασκώ το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλός σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος μπλα μπλα μπλα μπλα. Την ίδια φράση. Κύριε Φάουτσι, τι έχετε να πείτε για τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν τη συμβουλή σας να εμβολιαστούν ξανά και ξανά και πέθαναν μετά από εμβολιασμό? Ούψ. Διασκώ το δικαίωμα να παραμείνω σιωπηλός. Την ίδια φράση. Έτσι. Ο ίδιος γερουσιαστής, επειδή εκνευρίστηκε όσο εκνευρίστηκα και εγώ φαντάζομαι, μετά από ένα 20 λεπτό που του έκανε ερωτήσεις και αυτός επαναλάμβανε αυτή τη φράση, την οποία την άκουσα πάνω από 100 φορές, φανταστείτε, σε 2 ώρες, του λέει, κύριε Φάουτσι, τι χρώμα ακριβώς έχει το χαλί που υπάρχει μπροστά σας? Και απάντησε το ίδιο. Διατηρώ το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλός σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέστε μου. Όχι μετά. Δεν σας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι? Και φυσικά στο τέλος γυρνάει και του λέει, ελπίζω να πληρωθείτε για τα εγκλήματά σας κάπου, κάπως, κάποτε. Γιατί εδώ, στη γη, προσλάβατε τον πιο ακριβό και τον καλύτερο δικηγόρο του κόσμου, που ελπίζω να τον πληρώνετε, κύριε Φάουτσι, καλά, για να είστε στο απειρόβλητο. Κάποια στιγμή όμως ελπίζω να πληρώσετε για τα εγκλήματά σας. Και εκεί σταμάτησε η ομιλία του συγκεκριμένη. Τον είπανε μεγαλομανή. Τον είπανε δολοφόνο. Τον είπανε... Α, είπανε ακόμα, ρωτήσανε και για τα πρωτόκολλα του θανάτου, να ξέρετε. Επίσης μιλήσανε και για όλη αυτή την παροδία του να πεθαίνει ένας άνθρωπος σε μια οικογένεια και να κάνουν όλο αυτό το θέατρο και να μην αφήνουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Υπόθηκε και αυτό. Επίσης τον ρωτήσανε φυσικά αν ήξερε ότι ο ιός έφυγε από εργαστήριο της Γιουχάν και
και αν ήξερε ποιος χρηματοδοτούσε αυτό το εργαστήριο της Γιουκάν, όπως ποιος χρηματοδοτούσε στο Wisconsin το εργαστήριο, αλλά και στην Ολλανδία. Ο γερουσιαστής Rand Paul του έκανε και την άλλη ερώτηση. Χρηματοδότησε ποτέ τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας για την ευλογιά των πιθήκων με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας? Και εκεί απάντησε το γνωστό. Μετά από τη συμβουλή του δικηγόρου μου, αρνούμε να απαντήσω βάσει των δικαιωμάτων μου, τις πέμπτες τροπολογίες του συντάγματος, μπλα μπλα μπλα, το ίδιο το παραμυθάκι. Άλλη ερώτηση ήταν, στην οποία φυσικά δεν απάντησε, Dr. Fauci, θα θέλατε τουλάχιστον να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση για εμάς σήμερα και να μας ενημερώσετε εάν έχετε αλλάξει γνώμη σχετικά με το εάν τα ωφέλη για την αύξηση της λειτουργικότητας υπερτερούν των κινδύνων. Διατήρησε το φραπές. Θα σας λέω φραπές να καταλαβαίνετε. Έγινε και ιστορία, γιατί ο Rand Paul προσπάθησε να διώξει έναν από τους δικηγόρους του, του Φάουτσι, ο οποίος ήταν προκλητικός, και τελικά τον έδιωξε, έτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η προγραμματισμένη ακρόαση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Paul, ο γερουσιαστής αυτός, δημοσίευσε αυτό που περιέγραψε ως ημερολόγιο του Φάουτσι, ένα έγγραφο άνω των 1.100 σελίδων που χαρακτηρίζεται ως αποκάλυψη των εσωτερικών συγκρούσεων του Φάουτσι σχετικά με τη θεωρία της διαρροής στο εργαστήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο ημερολόγιο αυτό περιέχονταν και κάποιες καταχωρήσεις για τον Τραμπ, τον οποίο συμβούλευε στενά κατά τις πρώτες μέρες της πανδημίας, πρώτες μέρες, καλά λέμε τώρα, και περιέγραψε τον πρόεδρο ως αφελή, τρελό, απελπισμένο, αδέξιο, ανίκανο, ηλίθιο, ότι είναι σε πραγματική αμηχανία, εντελώς τρελό και πραγματικά έναν ενοχλητικό έφηβο. Και νομίζει ότι θα του τα συγχωρέσει ποτέ αυτά ο Τραμπ. Για να δούμε. 85 χρονών βέβαια, τι να σε κάνουν να σε βάλουν φυλακή? Τι να σε κάνουν, 85 είναι. Και μέχρι τελευταία στιγμή θέλει τον πικικίνι. Και το χειρότερο, είναι αμετανόητος. Αυτό είναι το χειρότερο. Και αν λάβουμε και υπόψη μας την κατάληξη του Φραπέ και του Χασάπη, μάλλον δεν πρόκειται ούτε αυτός να πάει ποτέ φυλακή. Φυλακή, φυλακή. Ξέχασα να σας πω όμως και κάτι άλλο που τώρα σιγά σιγά μου έρχονται στο νου, δεν πρόλαβα να τα σημειώσω όλα. Έγινε ερώτηση και για τα φάρμακα κατά του κορονοϊού. Αναφέρθηκε και η ιβερμεκτίνη και η υδροξυλοχλωροκίνη που δουλεύανε, το ξέρανε και θα μπορούσανε να τα χρησιμοποιούν, αλλά ο Φάουτσι το απέκρυψε και μάλιστα οργάνωσε και ένα δίκτυο παραπληροφόρησης ώστε να αποφεύγει ο κόσμος αυτές τις δύο ουσίες, γιατί δήθεν έχουν πάρα πολλές παρενέργειες, το θυμάστε? Γιατί δεν θα μπορούσανε να πουλήσουν τόσα πολλά εμβόλια, έτσι δεν είναι? Το δηλώσανε ξεκάθαρα. Γιατί να φέρουμε τα φάρμακα, λες και έχει καμία σχέση το εμβόλιο με το φάρμακο? Δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν παράλληλα? Αλλά σου λέει, λένε οι πονηροί, άμα έχεις το φάρμακο θα περιμένεις, άμα κολλήσεις κορονοϊό τότε να πάρεις το φάρμακο και δεν θα κάνεις το εμβόλιο. Είναι τέτοιοι δολοφόνοι λοιπόν. Ρωτήθηκε και γι' αυτό και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και τελικά με όλα αυτά που έκαναν, το είπε και κάποιος γερουσιαστής από αυτούς που έκαναν τις ερωτήσεις, με όλα αυτά που έκαναν τελικώς στα μάτια του κόσμου έχει πέσει κατά πολύ η ιατρική κοινότητα, έχει πέσει η εμπιστοσύνη του κοινού στους γιατρούς και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον γιατρό σε μια κρίσιμη κατάσταση
της υγείας σου, ποιον θα εμπιστευτείς? Αυτά έκαναν, αυτά τα εγκλήματα έκαναν. Εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν απολογείται για τίποτα. Και με πρωθυπουργό τον Κουραμπιέ, υπουργό υγείας τον Μπίπη και πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τη Ματίνα, το Ματινάκι, αλλά και πρόεδρο του ΕΟΔΗ Βασιλακόπουλο, δεν θα κουνηθεί φίλο. Δεν αγχώνονται για απολύτως τίποτα. Ξέρουνε αυτοί. Έχουνε συνοχή. Έτσι είναι όλες οι συμμορίες. Είναι του ομερτά και της αλληλοϋποστήριξης και της συνοχής. Λοιπόν, σημειώστε τώρα μια ημερομηνία. 27 Ιανουαρίου 2027. Είμαστε στην Ελλάδα 2.0, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον? Άμε να κάνουμε τώρα μια πρόβλεψη. Όχι, η πρόβλεψη δεν είναι δική μου. Φυσικά και τη διάβασα. Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Γιατί και άλλες φορές έχουν δώσει ημερομηνίες και δεν πέφτουν πάντα μέσα. Γιατί είμαστε και ένα κράτος που αναβάλει. Πολλές φορές επαόριστον, ευτυχώς, μερικά πράγματα. Στις 27 Ιανουαρίου λοιπόν το 2027, όπως διάβασα στα παραπολιτικά, δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω, αναστέλλεται οριστικά η ησυχία μας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε να μας χαρίσει το gov.gr Messenger, βρε. Τι είναι αυτό? Μπας το κλασάρουν σαν το κεντρικό ψηφιακό ταχυδρομείο του κράτους. Wow. Με το έτσι θέλω, ρε παιδί μου, θα μας στέλνουν μηνύματα. Με το έτσι θέλω. Δηλαδή και στου βουγιού το κέρατο να κρυφτούμε, θα ακούμε το beat beat αν έχουμε κάνει το λάθος και πάρουμε το κινητό μαζί μας. Ούτε από το 112 θα γλιτώσουμε, ούτε από το gov.gr messenger. Όπου και αν κρυφτούμε, θα μας βρίσκει το beat beat. Μέχρι σήμερα για να μας ενοπλίσει η εφορία, η άλλη υπηρεσία που χρωστάμε ως εκτοπλίστων, έπρεπε να συντονιστούν 15 διαφορετικές υπηρεσίες. Τώρα, όλα νοικοκυρεμένα. Το κράτος θα αποκτήσει το σούπερ όπλο του. Αν κάνεις μια αίτηση, το gov.gr messenger θα σου στέλνει μήνυμα στη θηρίδα σου. Δεν το είδες? Θα σου χτυπάει το gov.gr wallet. Δεν το είδες και αυτό? Έχουμε τις push notification στο κινητό. Δεν το άνοιξες? Θα σου έρθει SMS, mail, Viber. Θα το δεις όπως και να. Θα φτάσουμε στο σημείο να ανοίγουμε το ψυγείο μας το βράδυ. Ξέρετε, εκείνες τις λιγουρίτσες, τις βραδινές. Και θα βλέπουμε στην οθόνη του καταψύκτη υπενθύμηση. Λίγη προθεσμία για την ανανέωση της κάρτας σου. Παράδειγμα λέω. Το καλύτερο ποιο είναι? Λένε ότι το σύστημα υποστηρίζει και αμφίδρομη επικοινωνία. Διαδραστικό θα το κάνουν πάλι. Δηλαδή αν ο φορέας το επιτρέψει, θα μπορείς να απαντήσεις. Φαντάσου τώρα. Να σου στείλει το δημόσιο ένα μήνυμα και να απαντάς εσύ. Όχι τώρα, οδηγάω. Αδερφέ, είμαι σε διακοπές. Στείλ από Δευτέρα. Φυσικά δεν θα σου απαντάει, δεν θα σου ανταπαντάει κανένας. Θα έχουν βάλει ρομπότ από κοινά που ξέρεις. Αν θέλεις το τάδε, πάτα το 1, πάτα το 2, πάτα το 3. Εκεί θα πάμε. Όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα θα είμαστε απασχολημένοι με τα gov του Υπουργείου Ψηφιακής Αποβλάκωσης. Είπαμε. Έκανα ολόκληρη εκπομπή. Ροκανίζουν το χρόνο μας. Με τι? Ως επιτοπλίστων με μπούρδες. Για να μας έχουν απασχολημένους. Λες και μας μισούν. Τι λες? Μας μισούν. Ας προχωρήσουμε όμως σε όλο το σκηνικό, γιατί υπάρχει κι άλλο σκηνικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό, αν θα μπορείς να απαντήσεις, να πάρεις το μήνυμα, να απαντήσεις. Υπάρχει και μια παγίδα. Τα μηνύματα θα έχουν κατά βάση ενημερωτικό χαρακτήρα. Εκτός αν περιέχουν σύνδεσμο για το επίσημο έγγραφο στη θηρίδα σας. Εκεί αλλάζουν όλα. Αν πατήσεις το link και διαβάσεις το μήνυμα, το σύστημα καταγράφει
αναγνώστηκε. Αν από εκείνο το δευτερόλεπτο και έπειτα αρχίζει να τρέχει η προθεσμία να πληρώσεις, να ενσταθείς, να τρέξεις ή να κλάψεις με μαύρο δάκρυ, έτσι. Παλιά τουλάχιστον είχες τη δικαιολογία, μα δεν ήμουν σπίτι, δεν πήρα τη συστημένη επιστολή ή την έφαγε ο σκύλος. Κάτι τέλος πάντων. Τώρα, αν κατά λάθος σκρολάρεις το κινητό σου μισοκοιμισμένος και πατήσεις το notification του gov.gr.messenger, θεωρείσαι νομικά ενήμερος. Το κράτος θα λέει, το είδες, τις 3:35, η προθεσμία έλυγε σε 10 ώρες. Ε, τελειώ. Για το καλό σου βρε, για την ενημέρωσή σου είναι όλα. Και για να είμαστε σίγουροι ότι η σχέση μας με το κράτος είναι παντοτινή, τα προσωπικά μας δεδομένα, αφημί, άμκα, προσωπικός αριθμός, ταυτότητες, προτιμήσεις, τα κλικ που κάνουμε στο Facebook, θα κρατούνται στα αρχεία τους για μία ολόκληρη δεκαετία. Το Facebook κρατάει τα δεδομένα σου για να σου πουλάει ένα φόρεμα, παπούτσια, και το gov.gr θα τα κρατάει για να θυμάται τη συμπεριφορά σου. Και όλα δεν τελειώνουν με το gov.gr.messenger. Προχωράμε και στο Element Bot. Τι είναι αυτό, απόλυτη παράνοια, έτσι. Εκεί δεν υπάρχει μόνο γραφειοκρατία και σου ροκανίζω το χρόνο ανελέητα. Υπάρχει και μπόλικη και επιστημονική φαντασία. Δημοσιεύτηκαν, λέει, και αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση γεφύρωσης. Προσέξτε τι μας ζητάνε να κάνουμε. Για να συνδέσεις, λέει, την εφαρμογή Element με το Facebook Messenger, πρέπει να κάνεις τα απλά, πολύ απλά και κατανοητά βήματα που τα καταλαβαίνεις. Είναι σίγουρη ότι τα καταλαβαίνουμε. Βήμα πρώτο, ανοίγεις το Element, πατάς το συν, πηγαίνεις στην ενότητα άτομα, εκεί πληκτρολογείς το όνομα του bot. Τι όνομα, κάτι απλό όπως My Name Server, ξέρω εγώ. Βέβαια το ακριβές όνομα πρέπει να στο έχει δώσει ο διαχειριστής του κεντρικού διακομιστή matrix του οργανισμού σου. Στο δεύτερο βήμα, ανοίγει το chat με τον bot. Τι κάνεις, του γράφεις, γεια σου. Ναι, πρέπει να χαιρετήσεις τον bot για να φιλοτιμηθεί να ξυπνήσει. Αν του γράψεις καλημέρα, μπορεί και να σε αγνοήσει. Μετά πληκτρολογείς help, βοήθεια, για να δεις τις εντολές. Στο τρίτο και τέταρτο βήμα, γράφεις lodging μαζί με το email σου και μετά σου ζητάει να πληκτρολογήσεις τον κωδικό σου στο Facebook μέσα στο chat του bot. Την ώρα που η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος φωνάζει 20 χρόνια τώρα, μη δίνετε τους κωδικούς σας σε bots, έρχεται η οδηγία και σου λέει βάλ τον εκεί, έμπιστο είναι το bot. Και τι γίνεται όταν τα βάλεις όλα αυτά? Το σύστημα ρουφάει τις επαφές σου από το Facebook και τις πετάει μέσα στο Element. Αυτή είναι η ψηφιακή μας μοίρα. Έτσι. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα κράτος που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας παγιδεύσει ψηφιακά και μας στέλνει ειδοποιήσεις παντού και μετράει δευτερόλεπτα από τη στιγμή που την που πάτησες το link και έλαβες την ειδοποίηση. Και από την άλλη πλευρά, ένας πολίτης που προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το γεφύρωμα του bot με το element, τη γεφύρωση του matrix δηλαδή, και τα έχει χαμένα. Αλλά αυτός είναι ο ψηφιακός μας μετασχηματισμός, μωρέ. Εγώ θα έλεγα, αν στις 27 Ιανουαρίου του 27 χτυπήσει το κινητό μας, μην το κοιτάξουμε, μην πατήσουμε το link, και αν δούμε κανένα bot να μας ζητάει το κωδικό μας, απλά πληκτρολογούμε μη διαθέσιμο ή κάτι και τρέχουμε μακριά. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αρνηθήκαμε τον προσωπικό αριθμό, δεν τον αποδεχτήκαμε, τον στείλανε. Εγώ βλέπω να μας στέλνουν και την ψηφιακή ταυτότητα, εσείς τι λέτε? Να μας περιμένει σε καμιά θηρίδα. Άμα πολύ αρνηθούμε,
άμα παραμείνουμε το 70% να μην θέλει ψηφιακή ταυτότητα, αλλαγή ταυτότητας, τι θα κάνετε, δεν θα βρούνε τρόπο, λέτε? Θα μας το στείλουν σε κανένα γκόβ και θα σου λένε δεν μπορείς να κάνεις το καθαριστικό σου. Αν δεν ταυτοποιηθείς με την ψηφιακή σου ταυτότητα, δεν μπορείς να βγάλεις σε καθαριστικό στην εφορία και θα μπαίνει πρόστιμο. Επειδή είναι σατανισμένοι, κάπως έτσι φαντάζομαι το μέλλον μας. Μόνο με απειλές, με εκβιασμούς, εκτός και αν φύγει αυτή η σατανική εγκληματική οργάνωση που μας έχει κατσικωθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, προσέχετε με τα σχόλια. Τα βλέπω τα πικρόκολα, τα βλέπω. Δεν θα απαντήσω για πολλούς λόγους. Πολλές φορές δεν θέλω να ξεκινάω συζητήσεις οι οποίες δεν θα καταλήξουν πουθενά, γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και ο καθένας έχει κατασταλάξει με τις απόψεις του και είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να του αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Ειδικά μετά από μια ηλικία και έπειτα, δεν μπορείς να του αλλάξεις ούτε τρόπο σκέψης, ούτε τρόπο συμπεριφοράς, ούτε τίποτα. Τα προσβλητικά σχόλια ούτε καν μπαίνω στον κόπο να τα αφαιρέσω. Τα αφήνω εκεί για να τα βλέπουν οι άλλοι, το πώς κάποιοι βγαίνετε και μιλάτε για έναν άνθρωπο σαν εμένα που έχει κάνει και ένα τεράστιο αγώνα και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να κάνει μέσα από αυτό το σταθμό εκπομπές για όλους εσάς. Θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο παρά να ψάχνω 4, 5, 6 ώρες θέματα που μας αφορούν όλους και να τα αναλύω μέσα από την εκπομπή μου. Θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο πιο δημιουργικό για τον εαυτό μου. Συνεχίζω και επιλέγω να σας ενημερώνω. Αλλά μερικοί είστε αχάριστοι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βγάζετε χολή. Το βλέπω και σε άλλες, μην φανταστείτε. Δεν είμαι, εντάξει, πολύ σπάνια σε μένα συμβαίνει. Αλλά το βλέπω σε άλλους. Δεν σας αρέσει μια ανάρτηση. Μη σχολιάζετε, προσπεράστε τι είναι, παιδιά. Είναι ανάγκη δηλαδή να βγάζετε την κακία σας. Πώς η κακία πια σε αυτόν τον κόσμο. Χαλαρώστε λιγάκι. Σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα όταν γράψετε ένα άσχημο σχόλιο σε κάποιον. Αισθάνεστε καλύτερα. Πόσο αρρωστημένο μπορεί να είναι αυτό. Πόσο κομπλεξισμός υπάρχει μέσα σε αυτό. Άκουγα την εκπομπή του Γρηγόρη μας το μεσημέρι, τόλμησε κάποιος και πήρε τηλέφωνο μόνο και μόνο για να πει το Γρηγόρη και το σταθμό ότι είναι ο Γρηγόρης, ότι είναι ο πορτοσάλτε του Βελόπουλου, γιατί νόμιζε ότι ο σταθμός ανήκει στο Βελόπουλο, και μετά να προσβάλλει το Σερέτη. Αν δεν σου αρέσει, ρε άνθρωπέ μου, αυτά που λέει ο Γρηγόρης, άλλαξε σταθμό. Μπαίνεις και στον κόπο για να πετάξεις τη χολή σου. Δηλαδή, πώς αισθάνεσαι τώρα από την ώρα που έκανε την εκπομπή ο Γρηγόρης μέχρι τώρα? Πώς αισθάνεσαι, καλύτερα? Αν σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, να ανοίγω κι εγώ γραμμές, να μπαίνεις να βρίζεις και εμένα και να με λες και εμένα φερέφορο του Βελόπουλου. Εγώ θα ακούσω πολύ χειρότερα, γιατί κατέβηκα και στην πολιτική, φανταστείτε. Δηλαδή, κατέβηκα και με την Ελληνική Λύση δύο φορές, όχι μία. Είμαι δίσεξα Μαρτίν εγώ. Φανταστείτε πόσα θα ακούσω εγώ από έναν τέτοιο άνθρωπο. Ρε παιδιά, χαλαρώστε. Πραγματικά χαλαρώστε μερικοί. Δεν σας φταίει για τη ζωή σας, δεν σας φταίει ούτε ο Γρηγόρης, ούτε η Εύη, ούτε ο Στέφανος, ούτε κανένας. Δεν σας φταίμε εμείς. Ψάξτε το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι μέσα σας ως επιτοπλίστων. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας. Και μετά θα δείτε πώς θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τους γύρω σας. Θα αλλάξει ριζικά, πιστέψτε με. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας. Μαλώστε τον, κανακέψτε τον, πηγαίνετε τον εκδρομή, άμα δεν αισθάνεται καλά, σε μια ωραία παραλία να κοιτάξετε το ήλιο βασίλεμα. Κάντε κάτι για τον εαυτό σας. Δεν μπορεί να κουβαλάτε τόσο δηλητήριο μέσα σας. Αυτή η τοξικότητα κάνει πρώτα απ' όλα κακό στον εαυτό σας. Πρώτα απ' όλα κακό στον εαυτό σας. Ο άλλος ένα σχόλιο ακούει από ένα βλάκα. Λέω τώρα, δεν λέω για το συγκεκριμένο. Γενικά, ένα σχόλιο από ένα βλάκα, τον οποίο ούτε τον ήξερε, ούτε θα τον θυμάται και ούτε του επηρεάζει τη ζωή. Του επηρεάζει ένα ελάχιστο μισό λεπτό. Κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα παραμένει η κακία σε αυτόν και όχι στον πληγόμενο.
ή τοξικότητα ή κακή συμπεριφορά ή κακή διάθεση κτλ. Κτλ. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Αντί να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, πολύ δύσκολες για όλους μας, κοιτάζουμε πώς να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Βλέπω και κάτι άτομα τα οποία από τις 100 αναρτήσεις τους οι 98 είναι εναντίον της ελληνικής λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου. Λες και αυτός φταίει για το χάλι στο οποίο ζούμε, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια. Λες και φταίει ο Βελόπουλος. Στο Βελόπουλο σου λέει θα ξεσπάσω εγώ. Εμένα αυτό. Εμονή. Και έχω ξαναπεί ότι οι εμονές εμπίπτουν σε ένα από τα συμπτώματα που χρήζουν ψυχιατρικής θεραπείας. Με χάπια. Οι εμονές, ψάξτε να δείτε, είναι ψυχαναγκαστικά σύνδρομα που χρειάζονται θεραπείας. Δεν το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέω, πρώτα να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Εμείς τι κάνουμε? Να φτιάξουμε τον εαυτό μας και μετά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τους απέναντι με τον τρόπο που πιστεύουμε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα λίγο στον Elon Musk, τον αιμονικό δεν τον λες αυτόν, τον λες όμως μεγαλομανή. Αυτός ζει σε άλλο κόσμο, την καρακοσμάρα. Ο προφήτης του μέλλοντος λοιπόν, ο άνθρωπος που θα μας πήγαινε στον Άρη, αλλά ακόμα παλεύει να φτιάξει τα Τέσλα σωστά, να μην εκρήγνεται, να λειτουργούν τα φλάς σωστά. Βγήκε και έκανε σε ένα βιντεάκι μια δήλωση, έμεινα κάγκελο. Μιλώντας στο Economist, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο. Το χαρμόσυνο νέο είναι ότι σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, θα καταργήσει την ανάγκη για χρήματα. Ναι, καλά άκουσατε. Σε 10 μόλις χρόνια, δηλαδή ζήτημα να έχουμε 2036, και το χρήμα θα είναι τόσο αχρίαστο όσο ένα CD player αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Γιατί λέει τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγουν τα πάντα σε τόση αυθονία που όλα θα είναι σχεδόν δωρεάν και όλοι θα έχουμε πρόσβαση σε όλα. Κοίτα να δεις τώρα τι μου έρχεται στο νου. Μου έρχεται στο νου η φράση «Δεν θα σου ανήκει τίποτα, κοιτάς ευτυχισμένος». Προς τα εκεί το πάνε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Κοίτα να δεις ένα παράδεισο που μας υπόσχεται ο Elon Musk. Ποιος μας υπόσχεται... Κοιτάξτε τώρα το περίεργο, έτσι. Ποιος είναι αυτός που μας υπόσχεται ένα κόσμο χωρίς χρήματα? Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Τέλειο. Άρα για όλους εμάς είναι. Και μάλλον για όλους εμάς είναι. Βγήκε και μας είπε ξεκάθαρα ότι τα χρήματα σε λίγο δεν θα έχουν καμία σημασία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι όταν η τεχνητή νοημοσύνη ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, σε καμιά πενταετία είχε προνοήσει ο ίδιος προφήτης, και τα ρομπότ θα φτιάχνουν τα πάντα, δεν μας είπε όμως ποιος θα κατέχει αυτά τα ρομπότ. Η ανθρωπότητα? Θα γίνουν κοινόκτημα όλων? Ή μήπως θα ανήκουν στον ίδιο το Ζούκεμπεργκ και τρεις εταιρείες στη Silicon Valley? Εδώ είναι που γελάνε και οι πέτρες, έτσι. Αλλά και σίγουρα αν ακούνε και κάποιοι οικονομολόγοι. Γιατί τι μας λέει ο Elon Musk? Ότι θα εξαφανίσει το κόστος παραγωγής. Ωραία. Τα ρομπότ τι θα τρώνε? Αέρα κοπενστό? Δεν χρειάζονται ενέργεια τα ρομπότ? Δεν χρειάζονται γη για να στηθούν τα εργοστάσια? Δεν χρειάζονται λίθιο? Όχι ηλίθιο, λίθιο. Χαλκό.
σπάνιες γεύσεις και κυρίως νερό για να ψύχονται οι σέρβερς. Δεν τα χρειάζονται αυτά τα ρομπότ. Τι, θα τρέφονται με ενέργεια του σύμπαντος, ε? Συμπαντική, πώς ακριβώς το εννοεί? Τα έχει σκεφτεί όλα αυτά ή απλά έτσι λέει, όταν είσαι πολύ εκατομμύριο, όπως ξέρεις. Λες και καμία μπουρδα, ε? Το είπε, σου λέει αυτός. Δεν ψάχνει να δει ο άλλος αν είπες μακακία. Σου λέει, το είπε ο τάδε, άρα ισχύει, τέλος. Μα ακόμα κι αν η τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάσει το πιο εξελιγμένο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, μέσα σε ένα σε 5 δευτερόλεπτα, το νερό στον πλανήτη θα παραμένει συγκεκριμένο. Η ενέργεια θα κοστίζει. Πώς ακριβώς θα καταργηθεί το χρήμα όταν η σπανιότητα των φυσικών πόρων θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ε? Εκτός κι αν ο Έλον Μάσκ εννοεί ότι θα ζούμε τότε όλοι σε ψηφιακά κουτιά, θα τρώμε συνθετικό πολτό και θα είμαστε πλούσιοι επειδή θα έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε ατελείωτα βίντεο στο TikTok. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα φαντάζεται, έχει μεγάλη φαντασία πάντως, αυτό του το αναγνωρίζω. Όμως το πιο απολαυστικό σημείο του βίντεο είναι εκείνο το οποίο παραδέχεται μετά από όλη αυτή την φλιαρία, τη φλιαρία της επιστημονικής φαντασίας, ότι αναγνωρίζει λέει, ότι δεν είναι ακόμη σαφές πώς ακριβώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα. Και εκεί είναι που λες, καλά τόση ώρα τι άκουγα ρε παιδιά. Έχανα το χρόνο μου πάλι. Το χρόνο μου έχανα πάλι. Δηλαδή τι μας λέει? Σε 10 χρόνια καταργούνται τα λεφτά, πώς θα φάτε? Πώς θα πληρώνετε το ρεύμα, το νίκιο? Πώς θα καταναίμονται τα αγαθά? Δεν έχω ιδέα. Θα τα βρούμε στην πορεία μου, ρε. Trust me. Ε? Trust me. Trust me, bro. Είναι η κλασική τακτική της τεχνολογικής ελίτ. Τάζουμε τα πάντα για το μέλλον. Θυμάστε, το Σαμαρά. Δωρεάν Wi-Fi για όλους. Ξεχνιούνται αυτά. Κάνουμε τα πάντα. Καταστρέφουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά ούτως ή άλλως σου λέει, στο μέλλον οι θέσεις εργασίας θα είναι λιγοστές, γιατί τα ρομπότ θα κάνουν τις περισσότερες εργασίες, ε? Άρα μην παραπονιέσαι, μωρέ, κάτσε εκεί πέρα στον καναπέ. Κάτσε, μην κουνιέσαι. Ούτως ή άλλως η εξέλιξη σε έχει προλάβει. Δεν την προλαβαίνεις. Άρα κάτσε εκεί. Πιάσε αράχνες στον καναπέ. Άρα γιατί να παλέψω, γιατί να πολεμήσω, ε? Και αν τους πεις και τίποτα, σταματήστε βρε αυτό που κάνετε, δεν είναι υπέρ του ανθρώπινου είδους. Δεν είναι βιώσιμη κατάσταση αυτό που πάτε να φτιάξετε με την εισαγωγή τόσης τεχνολογίας. Είπαμε, η τεχνολογία είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος την τεχνολογία, και να παραμερίζεται κιόλας η ζωή του από την τεχνολογία. Θα σου πούνε αναχρονιστικός, ε? Είσαι κολλημένος στο παρελθόν, δεν έχεις όραμα όπως ο Κουραμπιές, Ελλάδα 2.0, ωραία δεν ακούγεται, ε? Ελλάδα 2.0, αλλά οι λογιστές αυτή την εποχή, έχω να σας πω ότι πάλι μαρτυρούν, γιατί το σύστημα κολλάει σε αυτή την Ελλαδάρα 2.0. Το σύστημα κολλάει, το TaxNet κολλάει, το Gov κολλάει, όλα κολλάνε. Και άμα κοπεί και το ρεύμα, κολλάνε επί 10 ή για 10 μέρες, όχι μόνο για 10 ώρες. Ε, αλλά άμα τους πεις και τίποτα, είσαι παλιωμοδίτης. Ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται. Το ότι ο εγκέφαλος φυραίνει με όλα αυτά, θα στο πούνε ποτέ? Σκέψου ότι παλιά είχες την ικανότητα να θυμάσαι 10 τηλέφωνα σταθερά απ' έξω, που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργούσε, δούλευε, απομνημόνευε σαν έναν πολύ καλό υπολογιστή
με τεράστια μνήμη. Πλέον δεν μπορείς ούτε να θυμηθείς το κινητό της μάνας σου απ' έξω. Και μιλάω και για μένα. Μη φανταστείτε. Δεν ξέρω σε καμία περίπτωση ούτε τον εαυτό μου απ' αυτά. Ο εγκέφαλος όταν δεν εργάζεται, θυραίνει. Θυρόμυαλος, έτσι γίνεται. Αυτό θέλουνε. Όσο ο εγκέφαλος φυραίνει, τόσο και εσύ αδρανείς. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, θα τα κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Να σας πω πώς ακριβώς μας έχουν αποβλακώσει και δεν είναι μόνο τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και η προπαγάνδα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και πιστέψτε με, όλα αυτά τα πράγματα έχουν ξεκινήσει από τη στιγμή που έχουν γνήσει. Από τη στιγμή που έχουν

δεν είναι μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Είναι παραμυθάκι ωραίο για να τροφοδοτεί τις μετοχές των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τίποτε παραπάνω προς το παρόν. Αν σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη εξαλείψει κάτι, αυτό δεν θα είναι η ανάγκη για χρήματα. Θα είναι η μεσαία τάξη. Το χρήμα δεν θα εξαφανιστεί, απλώς θα συγκεντρωθεί σε ακόμα λιγότερα χέρια. Απλώς θα αυξήσει την ανεργία, απλώς θα αυξήσει την πείνα, απλώς θα αυξήσει το κακό μας το χάλι. Αυτό θα κάνει η τεχνολογική πρόοδος. Και το χρήμα θα συσσωρευτεί στα χέρια όλων αυτών που θα κατέχουν τα ρομπότ, τους αλγόριθμους και τις πηγές ενέργειας και τα data. Γιατί κάθε φορά που δισεκατομμυριούχοι σαν τον Elon Musk ή γενικότερα σαν αυτούς που μας τάζουν δωρεάν πράγματα, μας υπόσχονται ένα δωρεάν παράδεισο, συνήθως το λογαριασμό τον πληρώνουμε εμείς. Εντάξει, εντάξει. Αυτά και για σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο, πρωτό Θεός. Κρατάτε γερά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σημειώθηκε το πρωί όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Κινήθηκε στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα σε σχετικά μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές της ενέργειες. Πιστεύω ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας σήμερα για τα ελληνοτουρκικά σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Πολιτικά του συμφέρει, όχι ο πόλεμος, η ένταση, διευκρίνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός, οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το σύνταγμά τους, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει η ΑΔΔ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1:30 το μεσημέρι. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι η κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Σε κατάσταση συναγερμού αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός ψυχολόγου στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη 2 ατόμων για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης και άλλων ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε υπάρχει και το όνομα λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία σύμφωνα

0: με τους αστυνομικούς ήταν πελάτησα του κυκλώματος. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας φέρεται να είναι 41χρονος κάτοικος Χαϊδαρίου, ο οποίος διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων του Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη δυνάμη εντάλματος 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Κλείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτακτών Καταστάσεων της χώρας. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα πολυάριθμους τρομοκράτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή τόνισε στο Times of Israel ότι μια επιδρομή με ντρόουν στη Τζενίν στόχευε τον επικεφαλής Παλαιστινιακού τρομοκρατικού, όπως είπε πυρήνα, και άλλους δύο συνεργούς του. Το πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το όχημα στο οποίο επέβαιναν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη η βόρεια άνεμη μέχρι και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Χα. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και θα ξεκινήσω βέβαια έτσι για να το έχουμε λιγάκι, να μην χάσουμε τη γραμμή και τη σειρά των πραγμάτων. Το πρώτο που θέλω να πω ήταν γιατί δέχτηκα μια ερώτηση για τη χθεσινή εκπομπή, για ποιο λόγο και πώς ο TL, Peter TL, ορίζει τον αποδοποπιαίο, τον αποδιοπομπαίο τράγο. Η λέξη ομολογεί τη μηχανική των πραγμάτων. Καταρχάς, από πού βγαίνει η λέξη, έτσι? Βγαίνει από τη δοτική του διός, δι και πέμπο. Καταγράμμα αυτός που τον στέλνεις μακριά προς τον Θεό. Η λέξη γεννιέται μέσα στην λειτουργία της εξηλαίωσης. Ο τράγος που φορτώνεται τις αμαρτίες της κοινότητας και διώχνεται στην έρημο για να καθαρίσει τους πόλους. Αυτό αναφέρεται στο Λεβίτικο. Τον Εβδομήκοντα. Ναι, η μετάφραση των Εβδομήκοντα παραμένει να επανέρχεται. Όσον αφορά τώρα την ίδια ετυμολογία, περιγράφει αυτό ακριβώς που κάνει ο Τιέλ στο κείμενό του. Παίρνει ένα φορτίο, τη ρύθμιση, τη φορολογία, τη δημοκρατική επιβράντηση, η ακριβή, ας πούμε, η δημοκρατία. Τον τίνει όλο αυτό εδώ το ζήτημα σαν αντίχριστο και το στέλνει σε μεταφυσικό πεδίο. Προς τον Θεό δηλαδή, έξω από την δημοκρατική διαπραγμάτευση. Η αποδιοπομπήση είναι ακριβώς η κίνηση. Βγάζω το ζήτημα από τον Δήμο και το ανεβάζω στον ουρανό των απειλών. Είναι με τους όρους μας εδώ, όπως το συζητάμε στην εκπομπή, η βάφτιση στην αρχαίγονη ιερουργική της μορφή, μια μετονομωσία που αλλάζει το στάτους χωρίς να αλλάζει τίποτα από το φυσικό πράγμα. Τώρα, και η λέξη δεν εμφανίζεται τυχαία. Η μηχανή που κληρονομεί ο Τιέλ είναι από τον Ζιράρ, τον δάσκαλό του στο Στάνφορντ. Ο Ζιράρ λέει ότι οι κοινωνίες, μέσα στη μιμητική τους κρίση, τον πόλεμο εναντίον όλων, συγκλίνουν προς ένα θύμα. Το θυσιάζουν και αγοράζουν με αυτό μια ψευδοενότητα. Μου θυμίζει αυτό το τραγουδάκι. Ήταν ένα μικρό καράβι και φάγανε τον ένα ναύτη. Λοιπόν, ή θυμίζει τα reconciliation, όπως έγινε για παράδειγμα στη Ρουάντα. Ή που βρίσκουμε έναν κεντρικό για να του ρίξουμε όλη τη λάσπη, το χρέος και τα λοιπά, και με την θυσία του να εξηλαιωθεί η υπόλοιπη κοινωνία. Ο αποδιοπομπαίος τράγος στην προκειμένη περίπτωση είναι το τίμημα της ειρήνης. Η ίδια η φράση, η ειρήνη και η ασφάλεια, ο Θιέλ την αποδίδει στον Αντίχριστο. Είναι υπόσχεση που δίνει η θυσία ενός θύματος. Το δεύτερο είναι όσο ομολογεί αξίωμα. Η μηχανή του αποδιοπομπαίου τράγου δουλεύει μόνο όσο κανείς δεν κοιτάζει μέσα στο εργοστάσιο. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον χώρο αυτόν που διαπραγματεύεται η μυστική αυτή εταιρεία, η Dialog, που έχει γίνει τώρα φανερή. Αυτό είναι επίσης θεώρημα του δασκάλου του Ζιράρ. Το μηχανισμός λειτουργεί μόνο εν αγνία, μόνο όσο οι διώκτες πιστεύουν αληθινά στην ενοχή του θύματος. Λοιπόν, μόλις τον δεις, απομαγοποιείται όλο αυτό εδώ. Και τρίτον, όπως το ερώτημα ποιος είναι ο Αντίχριστος, είναι η παγίδα, είναι η συμμετοχή στο κυνήγι ενός αποδιοπομπαίου τράγου. Π.χ. υπάρχει η Αμερικάνικη αιμονή για τους ηθαγενείς με τα barcode, ας πούμε. Ενώ γιατί θα έπρεπε να ρωτάμε, γιατί ένας δισεκατομμυριούχος θέλει να σε πείσει για την αποκάλυψη. Και είναι ακριβώς το βλέμμα μέσα στο εργοστάσιο αυτό που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, η μέθοδος στην πραγματικότητα αυτού που λέει ο Peter Thiel είναι το αντίδοτο του Ζιράρ, η αποκάλυψη του μηχανισμού. Όπως και να έχει. Αυτό όσον αφορά το χθεσινό ερώτημα που μου κάνατε για το αν και τι σημαίνει αυτό εδώ το ζήτημα με τον αποδοποιαίο τράγο. Τώρα, να θυμηθούμε λιγάκι γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα ζήτημα σήμερα, το οποίο το ξεσχίσουμε, σας το λέω, αν το έχετε υπόψη σας. Στα αυτή τη χθεσινή δεύτερη εκπομπή, για να κρατήσω έτσι την συνέχεια από την πρώτη, την προχθεσινή, στο πρώτο που κάναμε ήταν να ανοίξω το πηγάδι, αφού το Στάνφορντ παρουσιάστηκε ένας σαν κόμβος ιστορικής συνέχειας ανάμεσα στο χρήμα, την ευγονική, τη στρατιωτική έρευνα, την Silicon Valley, την Google, την αλγοριθμική αυτοκρατορία. Και το ερώτημα που μεταφέρθηκε χθες είναι ποιοι αντλούν από αυτό το πηγάδι, ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποια είναι τα δίκτυα, ποιες εταιρείες εμφανίζονται ως φορέας μιας νέας μεταδημοκρατικής τάξης. Και επικεντρωνόμενοι σε αυτή την εταιρεία με το όνομα Dialogue, ως σύμπτωμα μιας εποχής, όχι ως απλή σχέση φολκλωρική, μυστικές εταιρείες κτλ., αλλά ως τόπο συνάντησης τεχνολογικών πλατφορμών, στρατιωτικών εργολάβων, επενδυτικών κεφαλαίων, think tanks και προσώπων με επιρροή σε κράτη, σε θεσμούς, σε μέσα ενημέρωσης. Και η βασική θέση είναι ότι η ισχύς δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένα μυστικό συμβούλιο μέχρι την ημέρα που θα εμφανιστεί, βέβαια, αρκεί η θεσμική σύμπτωση των ίδιων ανθρώπων γύρω από τα ίδια εργαλεία που είναι τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, η επιτήρηση, η ενέργεια, η βιοπολιτική, η στρατιωτική τεχνολογία. Λοιπόν, το καταπληκτικό όλο αυτό όχημα είναι η μεταδημοκρατία. Πολίτες που μετατρέπονται σε χρήστες. Δημόσιος χώρος που αντικαθίσταται από τα διάφορα retreats. Κράτος που φαντάζεται τον εαυτό του ως πλατφόρμα. Πολιτική που παρουσιάζεται ως δυσλειτουργικό λογισμικό και μία ελίτ που επιδιώκει να φύγει να βρει μια διέξοδο στην ουσία από δύο πράγματα. Όχι μόνο από τη λογοδοσία, αλλά και από την παρούσα κρίση, αυτό που θα λέγαμε του καπιταλιστικού συστήματος, που σημαίνει της διαρκής επέκτασης που συνόδευσε αυτή η παγκοσμιοποίηση, της ενοποίησης των αγορών, της ατελείωτης κερδοσκοπίας, της καταστροφής των εσωτερικών οικονομιών των χωρών όλων σαν τη δική μας και που άντλησε το μέγιστο κέρδος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δημιουργήσει τα κέρδη που δημιουργούσε κάτω από τις συνθήκες τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουν βρει ένα καινούριο τρόπο για να το λύσουν το θέμα με την αναγωγή της πραγματικότητας στον ψηφιακό κόσμο, όπου εκεί γινόμαστε κάτω από ένα ελεγχόμενο σύστημα όπως είναι η Google, και είπαμε γιατί είναι ελεγχόμενο το σύστημα, είπαμε τόσα χρόνια τι ακριβώς κάναν αυτοί οι άνθρωποι, φυσικά είναι αγνία μας, εμείς τα βλέπαμε ως μικρά θαύματα της επιστήμης, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια επιστήμη που έχει στόχο συγκεκριμένο. Λοιπόν, και αυτή η αναγωγή στον ψηφιακό κόσμο που μας κάνει τα προφίλ μας, για παράδειγμα τα ψηφιακά, πιο σημαντικά από την ανθρώπινη μας ύπαρξη, λοιπόν, είναι ο δρόμος που ξεφεύγει αυτό το σύστημα στο να αναπαράγει με άλλον τρόπο τον πλούτο του, καταργώντας το χρήμα, καταργώντας τα σύνορα που, τέλος πάντων, έχοντας καταργήσει τα σύνορα. Δηλαδή, κρατάνε το ενοποιημένο των αγορών, ταυτόχρονα διαμορφώσανε θεσμικά και νομικά τα εσωτερικά συντάγματα, νόμους κτλ., έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία της ομογενοποίησης, και ταυτόχρονα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τους influencer, μέσα από τα TikTok και όλα αυτά εδώ, την αποδόμηση των δικών μας χαρακτήρων μέσα, όπως τους είχαν διαμορφώσει οι παραδόσεις, η ιστορική συνέχεια και όλοι οι μνήμες κτλ., σε μια κοινωνία που είναι κατακαιρματισμένη, ανίκανη στην πραγματικότητα να λειτουργήσει συλλογικά. Αυτό φαίνεται και από τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες ή δημιουργούνται, και φαίνεται και η δική μας ανικανότητα στο να συγκροτήσουμε, όχι κάτω από προσδιοριζόμενες από τις πρεσβείες ηγεσίες, αλλά κάτω από αυτό που θα λέγαμε κοινή ανθρώπινη δράση, στην υπεράσπιση της ελάχιστης δημοκρατίας και την κατάκτηση της πραγματικής δημοκρατίας. Δυστυχώς, όλη αυτή η πορεία των 50 χρόνων της επωνομαζόμενης μεταπολίτευσης δεν έχει γίνει μεταπολίτευση, παιδιά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Δεν υπήρξε στην ουσία μεταπολίτευση. Η δικτατορία δεν ήταν ένα, θα λέγαμε, μία ανάπαυλα μεταξύ δύο περιόδων δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν υπήρχε στην Ελλάδα πριν από το 67 και η δικτατορία ήταν ένα παράγωγο του πολιτιακού συστήματος και των αιτιών και της ύπαρξής του μέσα από την ξενοδουλία και την εξάρτηση. Όποιος πιστεύει άλλα πράγματα, το ξέρω, δυστυχώς αυταπατάστε και διατηρείτε μια εικόνα στον εαυτό σας αδύναμη να την ακυρώσετε και μέσα από τις αγκυλώσεις που σας έχει οικοδομήσει η ανάγκη, εύλογη ανάγκη των ανθρώπων να πιστεύουν σε κάτι με κάποιο τρόπο και να αφιερώνονται σε όλη τη ζωή. Η αυτοακύρωση από κάτι λάθος είναι κάτι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ οδυνηρό, αλλά απαραίτητα και αναγκαίο αν θες να είσαι στην πραγματικότητα και όχι στις ψευδαισθήσεις. Και γιατί δεν υπήρξε μεταπολίτευση? Γιατί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα που υπήρχε πριν από το 67 ήρθε με μια δικαίωση, δίδυνη καλά, ότι φέρνουμε τη δημοκρατία, όμως αποτελεί απλώς τη συνέχεια των πραγμάτων. Γι' αυτό και οι ήττες της Ελλάδας και στη μεταπολίτευση, είτε με τον Εθνάρχη, είτε με τον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με όλους τους υπόλοιπους που αρχίζουν και μικραίνουν μέχρι να γίνουν στο ύψος, στο μέγεθος μιας μικρής πινέζας, συνοδεύεται από διαρκές ήττες από τη Βέρνη, από το Μάστριχ, από την αναγνώριση της Μακεδονίας των Σκοπίων ή τέλος πάντων της Σλαβομακεδονίας ή της Δαρδανίας όπως λεγόταν στην εποχή του Τίτο. Σε όλο αυτό εδώ ή του Βαρντάσκη, λάθος συγγνώμη, Βαρντάσκη, μέχρι την απώλεια της εθνικής μας όποιας ανεξαρτησίας είχαμε, πολιτισμικής και τα λοιπά, η κατάρρευση του τραγουδιού, της ποιότητας ζωής, των ανθρώπινων σχέσεων και όλα αυτά εδώ, και μέσα από το τελικό που θα είναι το κτύπημα το ολοκληρωτικό, η νομιμοποίηση της συγκυριαρχίας στο Αιγαίο, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο στίχημα για το παρόν πολιτιακό σύστημα, και δεν αναφέρω μονάχα στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό όλο λοιπόν, αυτός ο δυστοπικός κόσμος που οικοδομήθηκε εδώ στην Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα των εργαλείων που χρησιμοποιούμε καθημερινά, του τρόπου που μας βάζουν να σκεφτόμαστε. Έτσι. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Διαμορφώνεται η τηλεόραση, αποτελεί το μεγαλύτερο εργαλείο συμμόρφωσης. Οι αλγόριθμοι που κυριαρχούν στο διαδίκτυο είναι το δεύτερο εργαλείο συμμόρφωσης. Μην ξεχνάτε ότι εγώ, ας πούμε, έχω μια λαθασμένη εικόνα, μια λαθασμένη εντύπωση, μια λαθασμένη ιδέα. Δεν θα με βοηθήσει το διαδίκτυο να τη διορθώσω παρουσιάζοντάς με κάτι διαφορετικό και ανάποδο. Θα επιμείνει να παρουσιάζει σε μένα και σε εσάς, ανάλογα με τις ερεύνες σας, με αυτά που πιστεύετε, με το τι δεδομένα δίνετε στο Facebook, όσοι τα δίνουν τέλος πάντων, ή στα κοινωνικά μέσα, Twitter, μουσου, του δεν ξέρω. Να σας δώσει επιβεβαίωση της απάντησής σας. Αυτό προκαλεί ένα ακόμα ρήγμα, το οποίο τροφοδοτεί ένα σημαντικό και βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες. Και αυτό είναι ο διχασμός. Ο διχασμός που η αιμονή μας απέναντι στα ήδη αναμφισβήτητα λάθη που διέπραξαν οι προπάτορές μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι προπάτοι μας, έτσι, τροφοδοτούν το σήμερα. Οι επιπτώσεις ήδη, π.χ. της μικρασιατικής καταστροφής ή της εξαφάνισης της ρωμαϊκής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Κοιτάξτε κάτι. Επειδή ο παππούς μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, ήταν από την Κωνσταντινούπολη και εκεί μένει ο θείος μου. Το έχω πει εδώ στην εκπομπή, τώρα δεν ξέρω αν ήταν φέτος, πέρσι, πρόπερσι. Δεν έχουν την άποψη ότι είναι Έλληνες. Αυτό είναι μια άλλη ψευδαίσθηση. Αποκαλούν τους εαυτούς τους Ρωμαίους, Ρωμιούς. Ρωμαίος και Ρωμιούς δεν σημαίνει Έλληνες, παιδιά. Δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά τη συνέχεια, αν το θέλετε, του Ρωμαϊκού Βυζαντίου, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς και οι δάσκαλοι μας και οι διανοητές μας προσπαθούν και επιμένουν να διαπράττουν λάθη αντί να δείχνουν στον άνθρωπο Έλληνα ποια είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως θα συμφωνήσω ότι το Βυζάντιο από τους Κομνηνούς και ύστερα ελληνοποιείται, γιατί έχει περιοριστεί εδαφικά σε περιοχές που μιλάνε ελληνικά. Όμως το Ιεροανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λοιπόν, μετά τους Κομνηνούς, έτσι είναι. Κοιτάει προς τον ελληνισμό γιατί είναι κατά κύριο λόγο η υπηκόη του. Έχει χάσει όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Αλλά η λέξη Ρωμιός δεν σημαίνει Έλληνες. Βέβαια το έγραψε εκεί ο Ρίζος, τραγουδίστηκε εκεί η Ρωμιοσύνη, μην κοιτάς εκεί που πάει να σκύψει. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Και θα έλεγα ότι αυτή η ιδέα στηρίζεται πάνω στην αντίληψη που είχε ο Ρήγας για την Επανάσταση, που δεν ήταν απλώς μια ελληνική επανάσταση, αλλά ήταν όλων των Ορθοδόξων απέναντι στους Οθωμανούς. Τέλος πάντων. Αυτά για χθες. Ας περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη μάχη.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Πραγματικά όταν διάβασα, όταν είδα το άρθρο, πρώτο το είδα στο πρώτο θέμα, με τη βάφτιση του λάθους, δηλαδή το βιβλίο του κυρίου Σάλα, τι πήγε λάθος λέει στην Ελλάδα. Δεν ήξερα αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Όπως και να έχει, στο αμφιθέατρο λοιπόν της Εθνικής Πινακοθήκης παρουσιάστηκε αυτό το βιβλίο, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί, από τον κύριο Μιχάλη Σάλα. Και παρόντες μπροστά εκεί ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας ο Προκόπης ο Παυόπουλος, παραδίπλα ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε το PSI, ο Βάγγελος Βενιζέλος, το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο Άδωνος ο Ιλιάδης, ο Νίκος ο Δένδιος, ο Κικίλιας, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Θόδωρος ο Λιβάνιος και ολόκληρη παγκάριος των 20 ετών από τον Γιώργο Αλογοσκόφη μέχρι τον Άγγελο Φιλιππίδη και από την κυρία Μαριάννα Λάτση έως την κυρία Μαρία Δαμανάκη. Και βεβαίως σας είπα ότι μόλις το διάβασα και τι ακριβώς αφορούσε, λέω, ορίστε ρε φίλε, τι λένε τώρα. Επιστρέφουν λοιπόν τα φαντάσματα, γιατί εγώ το ονομάζω βαμπύρ ή καλικατζαρέως, δεν ξέρω πάτε όποιο θέλετε, να μας πούνε, να μας πει ο κύριος Σάλας δηλαδή, τι έφτεξε και πήγε λάθος η Ελλάδα. Εγώ προς το πρώτο φάση δεν θα ασχοληθώ με το βιβλίο. Θα απαντήσω όμως να έχετε υπόψη ότι τις έχω έτοιμες και θα κόψουν πραγματικά βαθιά. Αλλά να πάμε να δούμε λιγάκι πρώτα, να ξεκινήσουμε λίγα στον άνθρωπο που κάλεσε αυτούς όλους, τον κύριο Σάλα, που υπήρξε επί δεκαετίες ο ισχυρότερος άνδρας τράπεζας Πειραιώς, ο άνθρωπος που από μια μικρή ιδιωτικοποιημένη το 91 τράπεζα έκτισε μία εκ των τεσσάρων συστημικών πυλώνων της χώρας. Πώς? Με δύο τρόπους. Απορροφώντας τράπεζες με δημόσιο χρήμα, θα φτάσουμε και εκεί, και σύμφωνα με τα πορίσματα, με μεθόδους που σε καμιά κανονική χώρα δεν θα ονομάζεται κατηγορητήριο. Ας πάμε λιγάκι σε υποθέσεις. Πρώτη υπόθεση, καρδιά, είναι ένας κύκλος ακινήτων που λειτουργήσε τρεις φορές. Η πρώτη πράξη είναι το 2003. Ακίνητα που πουλούνται σε εταιρείες που σύμφωνα με τα ευρήματα συνδέονται με τον ίδιο με τα μέλη της οικογένειάς του. Η δεύτερη πράξη το 2006, τα ίδια ακίνητα τα επαναγοράζει η Τράπεζα Πειραιώς σε πολύ ψηλότερες τιμές μέσω των παρέθετων λοιπόν προσώπων. Η τρίτη πράξη το 2016, την ώρα της εξόδους του, μπαμ, τα ακίνητα ξεφορτώνονται σε μια κυπριακή εταιρεία, την Κοπιόζο, με δάνεια της ίδιας της τράπεζας, αφού πρώτα τα κεφάλαια περάσουν από μια αλυσίδα ενδιάμεσων εταιριών. Έτσι λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, παιδιά. Έτσι. Τι είπαν οι αρχές γι' αυτό? Η αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων βρήκε ισχυρές ενδείξεις ότι και ο κύριος Σάλλας και τα άλλα μέλη της διοίκησης που μετείχαν συμφωνίες είναι ένοχοι απιστίας. Η Τράπεζα Ελλάδος επιβεβαίωσε ότι έρευνα παρατυπίες γύρω από τις διαγραφές των επισφαλών δανείων και τις παραβιάσεις των ελέγχων κεφαλαίων, των capital controls, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί με εντολή τότε της αγγελέως Άννα Ζαΐρη, και ο κ. Σάλλας αρνήθηκε κατηγορηματικά, είπε ότι αυτά εδώ δεν υπάρχουν τέτοια αδικήματα, αμφισβήτησε τα πορίσματα και καταλήξανε σε αθώωση και απαλλακτικά βουλεύματα. Άρα δεν είναι καταδικασμένος. Έτσι. Τα δάνεια προς την οικογένεια. Το 12 λοιπόν, το πρακτορείο Reuters καταγράφει δάνεια της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ προς την οικογένεια Σάλλα. Το 2013 η New York Times, αφιερώνοντας στο εξωτερικό τώρα έτσι και όχι κάποιο ελληνικό λασπολογικό blog, έγραψε ότι η οικογένεια φέρεται να δανείστηκε 113 εκατομμύρια από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου για να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην περίοδο του 2011. Η τράπεζα το διέψευσε, αλλά τα γράφουν οι New York Times. Θα επιστρέψουμε σε αυτό και να δούμε τι παθαίνει όποιος γράφει και μιλάει για αυτά. Έτσι. Το Μάρτιο 2025 ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη κατά του κ. Σάλλα και 37 ακόμα προσώπων για τα δάνεια της Πειραιώς των ετών 2015-2016. Παράλληλα δεσμεύτηκαν μετοχές του στην Παγκρίτια από την αρχή του ξεπλήματος. Οι υποθέσεις αυτές λοιπόν δεν είναι ιστορία, είναι ιστότητας. Τώρα στον φορά την ίδια την οικογένεια. Το πόρισμα του οικονομικού εισαγγελέα, 52 σελίδες, μιλάει για κακουργηματική απιστία, περιγράφει ένα δίκτυο ιδιωτικών χρηματικών εταιριών, 11 στον αριθμό, με την σύζυγό του, διευθύντρια, τα παιδιά του. Το σχέδιο είναι απλό, μέχρι ανέδειας. Οι εταιρείες έπαιρναν δάνεια από την Πειραιώς, αγόραζαν ακίνητα, μετά τα ανοίκιαζαν πίσω στην ίδια την τράπεζα. Τουλάχιστον 7 υποκαταστήματα της Πειραιώς λειτουργούσαν σε τέτοια ακίνητα. Η τράπεζα δηλαδή δάνεισε για να αγοραστεί ακίνητο, μετά πλήρωνε ενίκιο για να κάθεται μέσα. Μια κυπριακή offshore Deadland αγόρασε στις 16 Οκτωβρίου του 2008 από μια εταιρεία των συμφερόντων του κ. Σάλλα μετοχές τριών εταιριών, της Eurotera, της Rebicat και της ABS, αντί ενός 1.892.000 ευρώ. 11 μέρες αργότερα τις πούλησε στην Τράπεζα Πειραιώς έναντι 7.955.000, σχεδόν δηλαδή τετραπλασιασμός σε 11 μέρες με χρήμα της τράπεζας. Τώρα αυτό εδώ το πόρισμα δεν το λέει η επένδυση, το λέει απιστία. Φυσικά ο κ. Σάλλας το ανείται, δεν έχει υπάρξει καταδίκη. Το πόρισμα περιγράφει, ο εισαγγελέας αποδίδει. Αλλά μείναμε εδώ. Αγόρι μου, μ' αρέσεις. Τώρα, το μεγάλο, γιατί τα ακίνητα είναι το ζουμί του δικαστή. Η αγροτική όμως τράπεζα είναι το ζουμί του ιστορικού. 27 Ιουλίου του 2012, η αγροτική τράπεζα Ελλάδος χρηματοδότηση πυλώνας του ελληνικού πρωτογενού τομέα για δεκαετίες, διασπάται σε καλή και σε κακή. Η υγιής αγροτική μεταβιβάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Τίμημα 95 εκατομμύρια ευρώ. 95. Η διαφορά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο ενεργητικό και το παθητικό μεταφέρθηκαν και καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δηλαδή από εμάς. Η κακή αγροτική με τα κόκκινα δάνεια έμεινε στο δημόσιο με κόστος πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Μια τράπεζα πλήρωσε 95 εκατομμύρια και όχι μόνο δεν έβαλε ουσιαστικό αντίτιμο, αλλά πρικοδοτήθηκε και με 7,5 δις δημόσιο χρήμα για να απορροφήσει το υγιές κομμάτι μιας ιστορικής κρατικής τράπεζας. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της κοροϊδίας, ένα μόνο νούμερο. Το 2010, για την αγροτική, για όλα τα θετικά και τα αρνητικά της, είχε συζητηθεί τίμημα 370 εκατομμυρίων ευρώ. 2 χρόνια αργότερα, η ίδια τράπεζα, καθαρισμένη από όλα τα βάρη, της την μεταβιβάσανε για 95. Από τα 370, μαζί με τα σκουπίδια, στα 95 χωρίς τα σκουπίδια. Αν αυτό δεν είναι αριθμητική της λαϊλασίας, τι είναι? Τώρα, πώς έγινε προβληματική αγροτική? Εδώ είναι το κόλπο. Η ΑΤΕ φορτώθηκε ζημιά άνω των 4 δισεκατομμυρίων όχι από κακοδιαχείριση των αγροτικών δανείων, αλλά γιατί υποχρεώθηκε από το ίδιο το δημόσιο να μετατρέψει σε ομόλογα ακόμα και τα δάνειά της προς τους κρατικούς οργανισμούς, όλο αυτά τα ομόλογα στη συνέχεια μέσω του Βαγγέλη του Βενιζέλου, του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου, που ήταν και παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου, κουρέστηκαν με το PSI. Δηλαδή, η Διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος το Δεκέμβριο του 2012 το λέει καθαρά. Τα προβλήματα της βιωσιμότητας της ΑΤΕ, έτσι στείνονται τα μεγάλα, ωραία, πλούσια κόλπα στην Ελλάδα. Για το οποίο δεν συζητάει κανένας, βεβαίως. Γιατί τώρα περάσαν 16 χρόνια, ποιος πεθαίνει, φύγανε γενιές, έρχονται καινούργιες γενιές. Έρχονται καινούργιοι μακάκες οι οποίοι θα φορτωθούν όλα αυτά. Η έκθεση λοιπόν Τράπεζας Ελλάδας το Δεκέμβριο του 2012 το λέει καθαρά. Τα προβλήματα βιωσιμότητας της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας δημιουργήθηκαν αποκλειστικά με το PSI. Και ποιος πίεσε για την αγροτική να μπει στο PSI με την υπόσχεση μιας ανακεφαλοποίησης που δεν τηρήθηκε ποτέ? Ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο τότε Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Προβόπουλος. Είπαμε. Ο κ. Προβόπουλος έχει πάει στο επέκεινα. Στη μεταθάνατο ζωή. Βέβαια, ο κ. Βενιζέλος, είπαμε, ήταν παρόν στην εκδήλωση του βιβλίου. Και αν πάμε λιγάκι εδώ πιο πέρα, γιατί όσα είπαμε για τα κίνητα, τα δάνεια, την αγροτική κτλ. Κάποιος τα έγραφε. Ποιος τα έγραφε? Ο δημοσιογράφος, ο Θανάσης ο Κουκάκης, που ερευνούσε την Τράπεζα Πειραιώς από το 2017. Το 2020 παρακολουθούσε την εξέλιξη της υπόθεσης στον Άριο Πάγο και στην οικονομική εισαγγελία. Υπήρχε το πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος που αποκάλυπτε με τα δικά της λόγια τα κακώς κείμενα, τις παράνομες δανειοδοτήσεις, την παραβίαση των capital controls, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Το πόρισμα είχε προωθηθεί στην αρχή κατά του ξεπλύματος και η αρχή είχε δώσει εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τι συνέβη? 1η Ιουνίου του 20, την ώρα ακριβώς που η υπόθεση Πειραιώς ήταν στη φωτιά της, ξεκινάει η παρακολούθηση του κ. Κουκάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Hello. Εγώ δεν ανησυχώ γιατί με τον παρακολουθούν και το ξέρω. Δεν πειράζει. Στα να μην πω πού. Και ξεκινάει η παρακολούθηση λοιπόν του Κουκάκη από την ΕΕ. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου το κινητό του μολύνεται με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Η εταιρεία Εντελέξα ολοκλήρωσε την εγκατάστασή της τον Ιούλιο του 20. Πρώτα λοιπόν η ΕΕΠ για να συλλεχθούν τα στοιχεία, μετά το Predator ένα κέντρο δύο εργαλεία και στο επίκεντρο, σύμφωνα με τις καταθέσεις του ίδιου του κυρίου Κουκάκη, στη δίκη τον Νοέμβριο του 25, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και τότε οι γραμματέας του και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παραγιώτης Παντολέων. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι αρχές δέσμευαν περιουσιακά στοιχεία για την υπόθεση Πειραιώς, ο κρατικός μηχανισμός δεν παρακολουθούσε τους υπόπτους. Όχι, μα τι λες τώρα. Στην Ελλάδα ζεις, δεν υπάρχει ελπίδα όσο κάθεσαι και ταξίνεις κάθε μέρα. Παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο που έγραφε για αυτούς. Να γιατί η παρουσίαση στην Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα θράσος. Όχι επειδή ένας επιχειρηματίας, ένας τραπεζίτης έγραψε ένα βιβλίο, ελεύθερη χώρα είμαστε. Αλλά επειδή το βλέμμα του κράτους σε αυτή την υπόθεση στράφηκε όχι στο οικονομικό έγκλημα, όχι στην αποκάλυψή του. Και ο μόνος που πλήρωσε, ο μόνος που βρέθηκε στο μικροσκόπιο ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε για αυτά. Τώρα υποσχέθηκα τους παγκάριους για να σπηλώσουμε, να χαρτογραφήσουμε ποιοι κάθονται εκεί και τι είναι ακριβώς αυτοί. Κώστας Καραμαλής, Πρωθυπουργία 2004-2009. Ένας κατάλογος ονομάτων από λέξεις κλειδιά. Βατοπέδι, δόμη με νόμεολογα, Ζήμενς, υποκλοπές της Vodafone, ας είμαστε δίκαιοι, ο ίδιος ήταν θύμα, όχι θήτης. Αλλά η κυβέρνησή του έκλεισε τη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2009 εν μέσω των εξελίξεων της Siemens. Και φυσικά εικόνα διαφθοράς στο συμπαρασύρι. Ηρωνία. Σήμερα βέβαια ο κύριος Καραμαλής είναι από τους σφοδρότερους επικριτές της σημερινής κυβέρνησης ακριβώς για τις υποκλοπές. Αυτός που τις έζησε τότε με τη Vodafone κτλ. Κτλ. Αντώνης Σαμαράς. Πρωθυπουργός 2012-2015. Μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, το λουκέτο στην ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013 με 2.700 εργαζόμενους στον δρόμο με μια προσωπική απόφαση. Έτσι. Το δεύτερο βίντεο, Μπαλτάκου Κασιδιάρη, η μυστική επικοινωνία της κυβέρνησης με την τέως παλιά Χρυσή Αυγή και το στήσουμε για το ότι πρέπει να πάει Χρυσή Αυγή φυλακή, όταν δηλαδή παρεμβαίνει. Υπάρχει μεγαλύτερη παρέμβαση όταν η εξουσία, η εκτελεστική, επεμβαίνει στη δικαιοσύνη να τις υποδείξει με τον κύριο Ντογιάκο τι πρέπει να κάνει. Όχι. Πάμε λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο, στην πιο νόστιμη συστάδα των, παραβρισκομένων. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο αγαπητός μου, αρχηγός μου, στο τέταρτο σύστημα αυτοπροσκόπων και κατόπιν σύντροφος στα πρώτα χρόνια του Πασόκ. Αρχιτέκτονας του PSI. Θεματοφύλακας της λίστας Λαγκάρντ. Την κρατούσε όπως ήδη παρακολουθεί. Την είχα λέει στο σιρτάρι τώρα. Τι να λέμε τώρα. Μια Λαγκάρντ μας έστειλε λίστα με εκατοντάδες ονόματα Ελλήνων που έχουν παρκάρει, Ελλήνων που έχουν παρκάρει τα χρήματά τους στην Ελβετία. Σιγά τώρα. Και ότι η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα και δεν χρειαζόμαστε χρήματα, δεν χρειαζόμαστε να δούμε ποιος τι και τα λοιπά. Παραδέχτηκε λοιπόν ως αντίγραφο του αντιγράφου και την παρέδωσε αφήνοντας υπόνοιες πως ίσως είχε αλλοιωθεί. Και όπως είδαμε, ο υπουργός που έσπρωξε την αγροτική, το PSI, ποινική δίωξη που να κολλάει πάνω του δεν προέκυψε. Εξάλλου είναι θέμα πολιτικής και θεσμικής ευθύνης που συχνά είναι βαρύτερα από την ποινική, αλλά όπως ξέρουμε στην Ελλάδα αυτά δεν τιμωρούνται. Έρχεται η στιγμή αφού κάθεται κάποιος στην άκρη και δοξάζεσαι, επανέρχεσαι στο κάδρο. Γιώργος Αλός Κούφης, τα δικά μας παιδιά, υπουργός οικονομικών 2004-2009, στο επίκεντρο της υπόθεσης των δομημένων ομολόγων που σημείωσε τα ασφαλιστικά ταμεία, κατανομάστηκε από την εξεταστική, αλλά κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν παραπέφθηκε. Ο Θεή, βεβαίως, πώς θα παραπέφθει ο άνθρωπος? Είναι δυνατόν? Η αναθεώρηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος το 2006, τα δημοσιονομικά στοιχεία που η Eurostat απέδειξε το 2008 ήταν πλασματικά, και βεβαίως το 2011 το όνομά του μπήκε στην προανάκριση της Siemens, αρνήθηκε τα πάντα. Αδίος αμίγος. Νίκος Χριστοδουλάκης, ο υπουργός οικονομικών την εποχή της εισόδου στο ευρώ, όταν τα swaps της Goldman Sachs έκρυψαν το χρέος ώστε να περάσουμε τα κριτήρια του Maastricht. Προσωπική δίωξη δεν υπάρχει, είναι δομική ευθύνη. Και μια λεπτομέρεια που κλείνει τον κύκλο. Τυχαίως, το 2015 έγινε αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς. Ο ένας του κάνει PSI και του δίνει μια αγροτική τράπεζα κάτι δισεκατομμύρια αξία. Αχ, θέλω τον άλλο τον παίρνει αντιπρόεδρο στην Τράπεζα. Okay. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, εκπρόσωπος του ΝΟΤΟΥ το 2010-2011, στην Επιτροπή Αλήθειας του Δημοσίου Χρέους, αποκάλυψε ότι μία αναδιάρθρωση στο πρώτο μνημόνιο σχεδιάστηκε για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Πρόσχετσε, ναι, οι κακές γλώσσες λένε ότι ο ίδιος, ως εκπρόσωπος του ΝΟΤΟΥ, ουδέποτε ζήτησε την αναδιάρθρωση, που τώρα καταγγείλουν δεν έγινε. Κατηγορός τότε στο δωμάτιο με τον κύριο Σάλα σήμερα. Άδωνης Γεωργιάδης, δύο υπόθεσεις. Υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ερευνήθηκε από το 2018, αρχιοθετήθηκε το 2022. Είπαμε, αρχιοθετήθηκε. Δεν πήγε σε δικαστική διάταξη. Ναι. Ο δεύτερος φάκελος, εντάξει. Δεν συζητάμε. Και εγώ τον κουστάρω τον Άδωνη. Ο επόμενος είναι ο Στέλιος ο Πέτσας. Η λίστα Πέτσα. 120 εκατομμύρια κρατικής διαφήμισης. Μένουμε σπίτι στην πανδημία. 1200 μέσα χωρίς δημοσιοποιημένα κριτήρια μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας. Με καταγγελίες το συντριπτικό ποσοστό πήγε σε φιλοκυβερνητικά μέσα, είτε χρηματοδοτήθηκαν ανύπαρκτα sites, και ο ταμές της περιφέρειας όπως τα δικά μας Θεσσαλονίκης πήραν τα ψίχουλα κατά παράβαση του νόμου. Αυτό, αγαπητέ, είναι το εργαστήριο όπου κατασκευάζεται η σιωπή. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός οικονομικών 2019-2023, ο αρχιτέκτονας του Ηρακλή. Το οχήματος που μετέφερε πάνω από 100 δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων σε funds και servers με κρατικές εγγυήσεις, που ο Eurostat ζήτησε να εγγραφούν στο δημόσιο χρέος. Με απλά λόγια, το χρέος των οικοκυριών έγινε επενδυτική ευκαιρία, ο πληστηριασμός της τη κατοικία έγινε βασικό συστατικό των business plan των εταιρείων διαχείρισης. Αυτό, αγαπητέ μου, είναι ακριβώς το σπίτι ως ενέχειρο. Το έχουμε ξαναπεί εδώ. Το σχέδιο Ηρακλής θα το εφάρμοζε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Η σύλληψη είναι διακομματική. Η εκτέλεση, βέβαια, του κ. Σταϊκούρα. Βασιλής Κικίλιας. Δύο φάγελοι. Ο πρώτος, Λάρισα Φέισκοβα. Άνοιξε το 2020. Ο Αχιλλέας Νταβέλης, ο κ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανίων, του αφεντικού του Ομίλου Αποκατάστασης Άνιμους, στείνει σε 25 μέρες εργοστάσιο μασκών στη Λάρισα, με μηχανήματα αρπαγμένα σε πληστηριασμό στην Κίνα. Η συνοθεσία, το κρίσιμο τηλεφώνημα του Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια, η δημόσια ευλογία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ένα ιδιωτικό εγχείρημα ανθρώπου, ήδη μέσα στον χώρο της υγείας, βαφτισμένο εθνικό θαύμα από το ελληνικό κράτος. Επιστέχνουμε. Το 2021 η ίδια εταιρεία ανακάλυψε τις μάσκες λόγω κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. Το θαύμα αποσύρθηκε ως επικίνδυνο. Το άλλο είναι μια, θα πω μόνο για αυτή την περίεργη αγορά, πούλησε, έκανε, πήρε. Άστο. Παπασταλίου. Ο πρώην πρόεδρος της Τρικάλων, της πρώτης έξυπνης πόλης των ηλίθιων ανθρώπων. Τώρα είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, δικό του έργο ο προσωπικός αριθμός. Ένας μόνο αριθμός θα μας ακολουθεί σε κάθε συναλλαγή για το κράτος. Δικό του το gov.gr, wallet, για 180 μέρες είχε ανοιχτεί την κεκρόπορτα που επέτρεπε την υφαρπαγή των κωδίκων. TaxisNet, των κωδικών με τις τάξεις των TaxisNet, στον έλεγχο της συσκευής. Το Υπουργείο βέβαια διαβεβαίωνε ότι δεν έχει υπάρξει καμιά διαρροή. Οι εφαρμογές του MyStreet και MyCost που καλούν τον πολίτη να συμμετάσχει στην τήρηση των κανόνων, να γίνει δηλαδή ρουφιάνος του κράτους. Δεν είναι σκάνδαλο χρήματος, είναι κατασκευή της τελευταίας επικράτειας. Η ψηφιακή περίφραξη με τον πολίτη βέβαια εθελοντή φρουρό. Τώρα βέβαια, υπόθεση Βιολάντα. Ως μηχανολόγος μηχανικός, ο κ. Παπαστεργίου ήταν υπεύθυνος μηχανικός. Υπέγραψε τις αρχικές μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου μπισκότων το 2007, το 2011 και του καύσιμου και του συστήματος καύσιμου αερίου. Δεν έχει κατηγορηθεί, ούτε καταδικαστεί. Απαντά ότι η συμμετοχή του περιορίζει σε εκείνο το αρχικό σχέδιο, στάδιο. Λευτέρης Αυγεννάκη. Χειροδηγία στον υπάλληλο του Ελευθερίου Βενιζέλος, αλλά και που μιλάμε σοβαρότερα ως Υπουργός Αργοτικής Ανάπτυξης, ένα από τους δύο πρώτους μαζί με τον κύριο Μάκη Φορίδη, τον οποίο τον έλεγχο ζήτησε η Ευρωπαία Εισαγγελέα για το σκάνδαλο ΠΚΠΕ για απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εκκρεμεί, δικογραφία υπάρχει, αλλά κάθεται και αυτό σε μια αίθουσα του τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Γιάννης Πλαγιωτάκης, υπουργός ναυτιλίας στη σκιά των ναυαγίων, στην Πύλο κτλ. Νίκος Οδένδιας, δεν έχω να πω τίποτα. Είναι ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος, που είχε αυτό στην προανάκριση της Siemens, υπουργός εξωτερικών, ο άνθρωπος που έπαιξα εδώ στην εκπομπή την παραδοχή του ότι η κυβέρνηση Παπαδήμα ήταν αντισυνταγματική. Αλλά την ψηφίσανε τότε, μετά έγινε πρόεδρος, για να προστατεύσουν το Σύνταγμα. Ο κύριος Ρουσόπουλος, η προσωποποίηση της διαπλοκής μέσω μαζικής ενημέρωσης, ιδιωτικός στέλεχος του ιδιωτικού ραδιοφόρνου Αθήνα 984, του πρώτου ιδιωτικού καναλιού Μέγα, υπουργός επικρατείας, υπεύθυνος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο άνθρωπος της τηλεόρασης, έγινε υπουργός και ήλεγε τις άδειες της τηλεόρασης. Με το στίγμα του βατοπεδίου έφυγε το 2008, αλλά από τον Νοέμβριο μετά είδατε πολλά χρόνια έρχονται αναβαπτισμένοι. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης. Τέλεια περιστροφόμενη θύρα. Από το στίγμα στην κορυφή της γυραιάς, από το στίγμα λέω του βατοπεδίου μέχρι στην κορυφή της γυραιάς Ηπείρου. Μαρία Δαμανάκη, τι να πούμε για την κυρία Δαμανάκη. Για την εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου. Είναι η μετεσάρκωση του δόγματος. Δεν υπάρχει εναλλακτική. No alternative. Αφού λοιπόν κυρία Δαμανάκη ηρωίδα, κατά λάθος ηρωίδα, ναι, περιστρεφόμενη θύρα, επίτροπος αλληλείας, στο διοικητικό σήμερα συμβούλιο της Global Physics Watch, του περιβαλλοντολογικού οργανισμού που γεννήθηκε από την Google και επιτροφοδοτεί σήμερα διοικήσεις μάχης του Αμερικάνικου στρατού. Άρα εκφωνήτρια. Εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου. Σε θέσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Ίδρυμα του Τζακ Μα, στο Ίδρυμα Ροκφέλερ, στα Συμβούλια Ελληνικών Ομήλων, καμιά παρονομία. Καθαρή τοπολογία της εξουσίας. Ο Χρήστος Παπουτσής, Υπουργός Προστασίας Πολίτης, στην καρδιά του πρώτου μνημονίου, υπό την πολιτική του ευθύνη, όλη η βίαιη καταστολή των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Δεν θα μας συζητήσω για την εποχή που ήταν επίτροπος, ήταν τέλος πάντων επίτροπος εκεί στην Ευρώπη. Άγγελος Φιλιππίδης. Το σύμβολο του σκανδάλου του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή καθόλου και συζητούν τι έγινε λάθος στην Ελλάδα. Κυρία Λάτση, ο κύριος Λαλιώτης. Πάντως για τον κύριο Φιλιππίδη, τοποθετημένος από τον Καραμαλή το 2007, συνελήφθη το 2014 στην Τουρκία με διεθνές ένταλμα. Πέρασε 22 μέρες στις φυλακές της Τουρκίας στο Μάλτεπε. Αθώθηκε βέβαια το 20. Τι περίεργο πράγμα, ρε φίλε. Πώς ο Λαλιώτης των ερμαφρόδετων ανεξέλεγκτων σχημάτων, των εταιριών παραχώρησης, το χρυσό συμβόλαιο στην Αττική Οδού με τα τρελά μερίσματα των μετόχων, τα διόδια χωρίς τέλος, η διακομματική ομερτά. Τι να πούμε, παιδε φουστέα, γι' αυτός δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τίποτα, ναι. Έτσι. Έχεις να πείτε τίποτα. Το κακούργημα λοιπόν βαφτίζεται επιχειρηματική επιτυχία. Η δίωξη του δημοσιογράφου Κουκάκη βαφτίζεται εθνική ασφάλεια. Η μετάνοια βαφτίζεται στοχασμός. Ο φάκελος βαφτίζεται βιβλίο. Και ο κατηγορούμενος ανεβαίνει, ας πούμε, κάπου σε ένα πόντιο στην εθνική βιβλιοπινακοθήκη. Και αντί η απολογία μας προσφέρει μια διάγνωση, η απάντηση μετά τις ειδήσεις της εκφωνή Βάλια. Το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Focus στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία σήμερα, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήλθε στο εφάλι. Την Τουρκία σήμερα, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος

0: εξηγώντας ότι είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως όταν υπάρχει ένα θέμα συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός και οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά τους, δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει η ΑΔΔΗ τη Δευτέρα στη 1.30 το μεσημέρι. Κινητοποίηση γίνεται καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες. Στη σύλληψη ενός ψυχολόγου στην περιοχή του Πειραιά και ακόμη δύο ατόμων για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης αλλά και άλλων ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Υπάρχει και το όνομα λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν πελάτησα του κυκλώματος. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας φέρεται να είναι 41χρονος, ο οποίος διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε περιοχές Δυτικής Αττικής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που φέρεται να διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθη 23χρονη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Σε κατάσταση συναγερμού αύριο Σάββατο η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κατατάσσεται στις περιοχές αυτές στην ανώτατη κατηγορία 5, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 579 μέχρι στιγμής νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ, 1924 οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα πολυάριθμους τρομοκράτες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στην περιοχή Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιωτική πηγή τόνισε στο Times of Israel ότι μια επιδρομή με ντρόουν στη Τζενίν στόχευε τον επικεφαλής Παλαιστινιακού τρομοκρατικού πυρήνα και άλλους δύο συνεργούς του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένη θα είναι η βόρεια άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη νοτιοανατολική 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103.6. Η ώρα είναι 9.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές,

0: μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Δεν βλέπω τους θεούς να γυρίζουν. Λοιπόν, επιστροφή. Επιστροφή και σήμερα... Σήμερα, εντάξει, θα το διακινδυνάσω. Γιατί τι αξίζει η ζωή χωρίς λίγο κίνδυνο στη τελευταία ανάλυση. Ετοιμότητας, ειλικρίνειας και αμεσότητας. Εδώ λοιπόν ξεκινάει, θα έλεγα, το βασικό κομμάτι της εκπομπής και είναι η απάντηση στον οικοδεσπότη αυτής της σύναξης που έγινε στην Εθνική Πιναγωθήκη του κ. Σάλα και των υπόλοιπων. Απάντηση σε όλους. Τι πήγε λάθος, λέει, στην Ελλάδα. Πέντε λέξεις και μέσα τους κρύβεται ένα έγκλημα γραμματικής. Ας προσέξουμε πρώτα απ' όλα το ρήμα. Πήγε. Παθητικό, αυτόματο, χωρίς υποκείμενο. Σαν να στράβωσε ένας δρόμος μόνος του. Σαν να έπεσε ένα δυνατό δέντρο, χωρίς να το κόψει κανείς. Η πρώτη δουλειά απόψε είναι λοιπόν να βάλουμε πίσω το υποκείμενο που λείπει. Γιατί τίποτα δεν πήγε λάθος. Κάποιοι το πήγανε. Και βεβαίως δεν θα απαντήσουμε εδώ με ύβρις, αλλά με τα εργαλεία μας. Αυτά που έχουμε ακονίσει επί μήνες μέσα από αυτή την εκπομπή. Και το πρώτο εργαλείο λέγεται βάφτιση. Βάφτιση, η δική μας γλώσσα, είναι να αλλάζεις το όνομα ενός πράγματος για να αλλάξεις το νόημά του, για... χωρίς να αλλάξεις τίποτα από την πραγματικότητα. Το ζωντανό δέντρο γίνεται τεχνική βλάβη. Η επιτήρηση γίνεται προστασία. Η απαγή μιας περιουσίας γίνεται λάθος. Ολόκληρο λοιπόν το βιβλίο είναι μια τελευταία βάφτιση. Ο κύριος Σάλας λέει ότι οι τράπεζες συνέβαλαν στο πρόβλημα του χρέους. Συνέβαλαν. Ωραιότατη λέξη. Συμβάλλει κανένας σε έναν έρανο. Εμείς εδώ όμως δεν βρήκαμε καμία συμβολή. Βρήκαμε ένα μηχανισμό και θα τον περιγράψουμε σε τέσσερα στάδια. Στάδιο πρώτο. Φουσκώνεις μια οικονομία με φτηνό χρήμα. Τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν 608% σε μια δεκαετία, είναι δικά τους τα νούμερα. Στο δεύτερο στάδιο σκάει η κρίση, χρεοκοπεί ο κόσμος. Οι τράπεζες παίρνουν μια ανακεφαλοποίηση με χρήμα του λαού, γύρω στα 40-43 δισεκατομμύρια κατά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που δεν γύρισαν φυσικά ποτέ. Στο στάδιο τρίτο τα κόκκινα δάνεια πουλούνται τζάμπα στα φαντς, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μέσω του Ηρακλή. Στο τέταρτο στάδιο οι πληστηριασμοί γίνονται βιομηχανία και οι περιουσίες των Ελλήνων βάζουν χέρια. Ας σταθούμε στο πρώτο στάδιο, γιατί εκεί κρύβεται ένα μεγάλο μυστικό που συνήθως δεν το αναφέρει κανένας. Ήδη γίνεται γραφικός αν το πει, αλλά το ομολογεί η ίδια τράπεζα της Αγγλίας. Στο δοκίμιό της Money Creation in the Modern Economy, δηλαδή η δημιουργία του χρήματος στην σύγχρονη οικονομία, το 2014 παραδέχεται ότι το χρήμα που δανείζουν στον κόσμο δεν είναι αποταμιεύσεις κάποιου που η τράπεζα δανείζει παρακάτω. Είναι μια λογιστική εγγραφή. Όταν εγκρίνει το δάνειό σου, δεν σου παραδίδει χαρτονομίσματα από κάποιο σεντούκι, πιστώνει το λογαριασμό σου και εκεί ακριβώς στιγμή δημιουργείται το νέο χρήμα από το τίποτα. Το ανάποδο από ό,τι λένε τα σχολικά βιβλία δηλαδή. Δεν πρόκειται μια κατάθεση του αποταμιευτή και ακολουθεί ένα δάνειο. Όχι. Το δάνειο γεννά την κατάθεση. Και το ομολογεί έτσι. Όμως τι σημαίνει αυτό που το λέει έτσι μισόλογα? Αν το χρήμα βγαίνει από το τίποτα, τότε η τράπεζα δεν σου δανείζει κάτι δικό της. Πλάθει το χρήμα με μια κρατική άδεια και σε βάζει να εγγυηθείς για κάτι απολύτως πραγματικό. Το σπίτι σου ως υποθήκη και τις μελλοντικές σου δόσεις. Δηλαδή τη δουλειά σου για 20 χρόνια. Το προνόμιο να φτιάχνει χρήμα το κρατά ιδιωτικό, το ρίσκο το φορτώνει σε σένα. Στην ουσία σου δανείζει τη δική σου πιστοληπτική ικανότητα, κομμένη σε χρήμα, και σου χρεώνει ένα ενίκιο, τόκο, για να δανειστείς από ό,τι εξ αρχής ήταν δικό σου. Και αν λυγίσεις, κρατάει το πραγματικό, το σπίτι, για ένα χρήμα που δεν υπήρξε ποτέ. Προσέξτε κάτι. Το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Το κόλπο που στήθηκε από τους πολιτικούς και τους τραπεζίτες, που τώρα γελάνε στα μούτρα μας, καλά να πάθουμε, ήταν πάρα πολύ απλό. Φουσκώνω την αγορά. Και φτάνω και λέω, ρε Αλεξανδράκο, το σπίτι σου δεν έχει πια 50.000 ευρώ, έχει 250. Δεν θέλεις λίγο να το νιώσεις, βρε παιδί μου, σε χρήμα? Και ο άλλος λέει: Αλεξανδράς, κοίταξε, λέει, αφού είναι όλα καλά, θα πάρω το μετρητό ρευστό, θα τα βολέψουμε γιατί μας δίνει για 6% επιτόκιο. Έχω τη δουλειά μου, όλα πάνε καλά, όλα πρίμα. Εντάξει, θα μπορέσω να κάνω και κανένα πουράκι, θα μπορέσω να πάρω και κανένα αυτοκινητάκι, θα μπορέσω να δώσω και στην κομμενίτσα κάτι για ένα φραγκάκι, να νοικιάσει κανένα σπιτάκι, να αγοράσει και μια καστινή ρούλα. Θα μπορέσω να δώσω και στην σύζυγο εκεί πέρα να με παίζει με αυτοκίνητο κτλ. Και μετά κάποια μέρα, αφού έχει φουσκώσει όλη την αγορά και αφού όλο το χρήμα είναι βασικά λογιστικό, σου λέει: Οπ, τέλος παιδιά. Και σου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Και μένεις, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, high and dry, σαν τη λακέρδα δηλαδή. Της λακέρδας, ξέρετε, για να γίνει αυτό που τις πάνε ψηλά, τις κρεμούν έτσι ένα σκηνάκι και αυτές στεγνώνουν στον ήλιο. Και προσέξουμε τη διπλή φαντασία, το χρήμα που σου δανείς λοιπόν είναι πλασματικό, λογιστικό. Και το κεφάλαιο που τάχα θωρακίζει την τράπεζα είναι και αυτό πλασματικό. Π.χ. ο αναβαλλόμενος φόρος, ο DTC, μια υπόσχεση του δημοσίου. Δύο φαντάσματα που δανείζονται πάνω στο μοναδικό αληθινό πράγμα της εξίσωσης, δηλαδή το δικό σου κεραμίδι. Και όλη αυτή την τελετουργία τη βαφτίσανε χρηματοδότηση, ρευστότητα, σε δανείσαμε, λες και σου έκαναν χάρη. Να λοιπόν η πιο βαθιά βάφτιση όλων. Η δημιουργία του χρήματος από πουθενά πάνω στην περιουσία σου βαφτίζεται ευεγεσία. Και ποιος ελέγχει το προνόμιο? 5-6 ξένοι μέτοχοι. 4-5. Με την επιστασία μιας τράπεζας Ελλάδος που είναι σειγμένη ΑΕ, που δεν είναι ελληνική, που δεν διαχειρίζεται απλώς χρήμα, κόβει το ίδιο το αίμα της οικονομίας και αποφασίζει σε ποιον θα τρέξει και ποιον θα πήξει. Με τα επίσημα στοιχεία, η ιδιοκατοίκηση έπεσε στην Ελλάδα από το 82% που ήταν το 2005 στο 61% το 2024. Περίπου 900.000 οικογένειες έχασαν το σπίτι τους. 900.000 οικογένειες. Που πήγανε σε funds, σε services, σε ξένα κεφάλαια μέσω της Golden Visa. Και μετά τους τα νοικιάζουν πίσω. Αυτό, φίλες και φίλοι και αγαπητοί κύριε Σάλα, δεν είναι λάθος. Είναι το σπίτι ως ενέχειρο μεταβίβαση πλούτου από τους πολλούς που νοικιάζουν στους λίγους που κατέχουν. Και ποιανού είναι σήμερα αυτές οι τράπεζες που το έκαναν αυτό? Κατά μέσο όρο περίπου 85% στους ξένους, όπως η Eurobank που αγγίζει το 90%. Από πάνω τα ίδια τέσσερα χέρια σε όλες. BlackRock, Vanguard, το Νορβηγικό Κρατικό Ταμείο, η Capital Group και η Εποπτεία, η Τράπεζα της Ελλάδος, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία, μέλος ενός ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που από την Ελλάδα κρατά μόνο το όνομα και τη σφραγίδα. Αυτή είναι η επιστασία που έλειπε ευγενικά από την αφήγηση του οικοδεσπότη. Το πιο σκοτεινό σημείο είναι ότι όταν σου λένε οι τράπεζες είναι θωρακισμένες, πρέπει να ρωτήσουμε από τι. Από την αναβαλλόμενη φορολογία. TTC. Σε μια καταγραφή των τελευταίων ετών, 13,1 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενου φόρου μέσα σε μια κεφαλαιακή βάση 21,5, σχεδόν τα 2/3. Δηλαδή σχεδόν πάνω από τα 2/3 του κεφαλαίου είναι μια υπόσχεση του δημοσίου, πλασματικό κεφάλαιο, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος εγγυάται, εμείς δηλαδή, οι ηλίθιοι, εγγυόμαστε σιωπηλά ακόμα και σήμερα τις τράπεζες που κατά 85% ανήκουν σε ξένους. Δύο φορές λοιπόν. Μία στην ανακεφαλοποίηση με μετρητά και μία τώρα. Δύο φορές βλάκας δηλαδή είμαστε. Ως αόρατοι εγγύητες. Και η πρώτη ηρωνία της βραδιάς. Ο άνθρωπος που μας εξηγεί το τι πήγε λάθος είναι ο ίδιος που η Τράπεζα Πειραιώς, με εισαγγελικό πόρισμα 52 σελίδων για κακουργηματική απιστία, κατηγορείται ότι δάνειζε μέλη της οικογένειάς του και εταιρείες της οικογένειάς του να αγοράζουν ακίνητα, να τα νοικιάζουν πίσω στην τράπεζα. Δεν είναι γιατρός που διαγνώσκει την αρρώστια και με κάθε επιφύλαξη αθωότητάς του είναι το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο. Ανάπτυξη της υπενάπτυξης. το βαθύτερο. Και αυτό το γνωρίζει καλά όποιος αλήθεια έχει εξετάσει την πορεία αυτής της χώρας. Αυτό μάλιστα ήταν και η πτυχιακή μου εργασία πολλά χρόνια πριν. Οι ελληνικές τράπεζες ποτέ δεν λειτουργήσαν αναπτυξιακά, για να δούμε τι πήγε λάθος, ρε φίλε. Ποτέ δεν χρηματοδότησαν με ρίσκο την παραγωγή. Γι' αυτό ακριβώς το ίδιο το κράτος αναγκάστηκε να φτιάξει τις δικές του αναπτυξιακές τράπεζες, όπως την ΕΤΒΑ το 1964, για τη βιομηχανία, την ναυτιλία, τον τουρισμό και την αγροτική, ήδη από το 1929 για τον πρωτογενή τομέα. Το κράτος έκανε τη δουλειά του που οι ιδιωτικές τράπεζες άρνονταν να κάνουν. Τώρα, πού κατέληξαν αυτές οι δύο αναπτυξιακές τράπεζες? Στα χέρια μίας, της Πειραιός. Την ΕΤΒΑ την απορρόφησε το 2001 μαζί με τις βιομηχανικές περιοχές ΒΙΠΕ και ΒΑΛΕ, δηλαδή την ακριβή βιομηχανική γη, την καλή αγροτική, όπως είπαμε, το 12 για 95 εκατομμύρια, που ήταν 350 όλη η αξία με τα παλιά, και η κακή και η καλή. Δύο χρόνια πιο μπροστά, επίσημη μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, 350 εκατομμύρια η αγροτική. Και που σημαίνει ότι δύο πυλώνες της παραγωγικής μας ανάπτυξης, ο βιομηχανικός και ο αγροτικός, πέρασαν στην ιδιωτική τράπεζα του οικοδεσπότη μας, που εξ ορισμού δεν τους πήρε για ανάπτυξη, τους πήρε για την πρόσοδο. Και ποια είναι διαχρονικά η μέθοδος τραπεζών? Πάρα πολύ απλή. Φόρτωναν τους μεγάλους ιδιοκτήτες με δάνεια, εκείνοι έβαζαν τα χρήματα στο εξωτερικό, βούλιαζαν τις εταιρείες τους και το βάρος έμενε στην τράπεζα, δηλαδή στον λαό. Και οι τράπεζες βρισκόντουσαν με όλα αυτά τα σπουδαία, υπέροχα, τρομερά κτίρια, τα νεοκλασικά, από όλους αυτούς της ελληνικής αστικής άγγισης, γιατί τι κρίμα, θα το δούμε γι' αυτό παρακάτω, δεν δημιουργήθηκε ποτέ μια ακμαία ελληνική μεγαλοαστική τάξη. Στους μικρούς τι έκαναν? Λειτουργούσαν σαν το κογκλήφι. Τους δάγκωναν, τους έβαζαν τις περιουσίες τους στο σφυρί, παράλληλα με ένα ολόκληρο δίκτυο τοκογλυφίας που συνεργαζόταν με τις τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια και που άνθιζε ακριβώς γιατί ο μικρός δεν είχε από πού αλλού να βρει χρήματα για να στήσει τη δουλειά του. Και από πάνω τα θαλασσοδάνεια στο πολιτικό σύστημα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη Χούντα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, από τη μια στραγγάλιζαν τον παραγωγό, από την άλλη χρηματοδοτούσαν αφιδώς όσους κρατούσαν την εξουσία και τον λόγο. Και τη σφραγίδα βεβαίως. Για τα fake mec και ιστορίες. Και το κράτος, αντί να τους ελέγξει, τους χάρισε κι άλλα. Τους έδωσε να διαχειρίζονται τα κοινοτικά κονδύλια. Δίθεν λέει για ορθολογικό τρόπο. Και στην Πειραιώς ειδικά έδωσε δύο κλειδιά. Πρώτον, τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 2012 με σύμβαση 2012-2026. Η Πειραιώς κρατά, διαχειρίζει και χρηματοδοτεί τον λογαριασμό μέσω του οποίου πληρώνονται όλες οι κοινοτικές εθνικές αγροτικές ενισχύσεις. Χρηματοδότηση έως 2,5 δισεκατομμύρια. Όλο το αίμα του ΟΠΕΚΕΠΕ περνάει μέσα από τις δικές της φλάβες. Δεύτερον, την ακτοπλοεία μέσω της ΜΙΚ και της ΑΤΙΚΑ. Superfast, Blue Star, Hellenic Sea Waves, ANEC. Η Πειραιώς εξελίχθηκε λοιπόν με τα ίδια τα λόγια των αναλυτών στο μεγαλύτερο ατμοπλοϊκό όμιλο της χώρας. Τόσο που η ίδια αγορά διαμαρτύρθηκε για συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Η τράπεζα συνδέει τα νησιά. Πήγαινε να βγάζει ένα ταξιδάκι να πας μέχρι ένα νησάκι εδώ κοντά, ας πούμε. Τρελάθεις. 500 ευρώ πήγαινε, έλα. 400, ξέρω εγώ. Τρελή είναι. Όχι, δεν είναι τρελή. Είναι γι' αυτό μέσα στον κόλπο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το σχήμα. Οι τράπεζες που ποτέ δεν χρηματοδότησαν την ανάπτυξη κατέληξαν λοιπόν να ελέγχει την αγροτική επιδότηση, τη βιομηχανική γη και τη γραμμή που ενώνει τα νησιά. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη της πανάπτυξης. Μια χώρα που δεν παράγει αλλά πληρώνει διόδια σε λίγους. Και ο οικοδεσπότης μιλάει μετά. Τι πήγε λάθος. Τι πήγε λάθος, ρε. Αυτή λοιπόν το βιβλίο που είναι οι τέσσερις Ελλάδες. Η Ελλάδα του βιοπορισμού λέει, τι λέει. Λέει, υπάρχουν τέσσερις Ελλάδες. Η Ελλάδα του βιοπορισμού στη σκιά. Η Ελλάδα του προστατευμένου δημοσίου. Η υγιής Ελλάδα των παραγωγικών δυνάμεων. Και η Ελλάδα της διαπλοκής. Καλή ταξινόμηση. Αλλά προσέξτε τι κάνει. Βάζει τη διαπλοκή ως μία από τις τέσσερις δίπλα στις άλλες. Σαν να κατοικούν ισότιμα. Έμα δεν συγκατοικούν. Η τέταρτη Ελλάδα δεν είναι το ένα τέταρτο της χώρας. Είναι το λειτουργικό σύστημα που οργανώνει τα άλλα τρία. Αυτή αποφασίζει ποιος παίρνει δάνειο, ποιος παίρνει τον πληστηριασμό, ποιος παίρνει το δημόσιο έργο και ποιος την εφορία. Πιανού. Η βιοποριστική Ελλάδα θα μείνει στη σκιά και πιανού η μεγάλη επιχείρηση θα φωτιστεί. Η διαπλοκή δεν είναι κατηγορία δίπλα σε άλλες. Είναι ο διαχειριστής των τριών άλλων Ελλάδων. Και ο άνθρωπος που μας περιγράφει τη διαπλοκή απ' έξω με ύφος ζωολόγου είναι ο Κοδεσπότης της. Όταν λέει 100-200 άνθρωποι κρατούν τα χαλινάρια, μετρά και τον εαυτό του ή όχι? Γιατί αυτό λέει? Γιατί στη σάλα της Εθνικής Πινακοθήκης στο βράδυ, αυτό που έκανε την παρουσίαση του βιβλίου, οι 100-200 δεν είναι αφαίρεση. Είχαν όνομα, πρόσωπο και θέση στην πρώτη σειρά. Η υγιής Ελλάδα που τη σκότωσαν. Γιατί υπάρχει ακόμα κάτι. Αυτή λέει, η υγιής παραγωγική Ελλάδα που τόσο σωστά εξυμνεί. Γιατί δεν μας λέει ποιος την έσφαξε? Να δούμε λοιπόν τα νούμερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο πρωτογενής τομέας στη γεωργία απασχολούσε γύρω στο 30% των Ελλήνων. Σχεδόν άλλο τόσο ο δευτερογενής τομέας, η μεταποίηση. Δύο στους τρεις παρήγαγαν κάτι χειροπιαστό. Ο τριτογενής λοιπόν σήμερα είναι 11%. Ο δευτερογενής είναι 15%. Ο πρωτογενής είναι 11%. Ο δευτερογενής 15%. Και ο τριτογενής υπηρεσίες, τουρισμός, εστίαση πάνω από το 73%. Σε όρους ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος ακόμα πιο βία. Η γεωργία μόλις 3% και η μεταποίηση μόλις 9%. Η παραγωγική βάση δεν ατρόφησε μόνη της, την ξύλωσαν αυτές οι τράπεζες που σήμερα έρχονται και μας κουνά το χέρι, το δάχτυλο. Και φυσικά μας απειλούν κιόλας. Αν δεν κρατήσουμε καλά παιδιά, μας κάνουν τα. Ναι, ελάτε να μας κάνετε τα. Και πώς το πούλησαν? Με τη βοήθεια των διαφημιστικών. Έπεισαν έναν ολόκληρο ηλίθιο λαό ότι δεν χρειάζεται να παράγει για να ζει καλά. Φτάνει να καταναλώνει ιδανικά. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό ήταν το σύνθημα της εποχής, ολόκληρης. Κάτσε, δανείσου, αγόρασε και κάποιος θα σε πληρώνει. Η παραγωγή βαφτίστηκε κόπος, κάτι ντεμοντέ. Η κατανέλωση με τόκο βαφτίστηκε ανάπτυξη. Και όταν τράβηξε η παλήρια, ο μόνος που έμεινε γυμνός ήταν ακριβώς ο παραγωγός που τον είχαν πείσει να σταματήσει να παράγει. Σύμβολος αυτού του φόνου, η Αγροτική Τράπεζα. Ιδρύθηκε το 29 για να χρηματοδοτεί τον πρωτογενή τομέα και χωρίς αυτήν η ελληνική γεωργία δεν θα έχει σταθεί ποτέ στα πόδια της. Δεν θα συζητήσω ότι θα μπορούσε να είχαν κάνει θαύματα όταν η Ολλανδία, που είναι το 1/4, το 1/5, το 1/6 της Ελλάδας, έχει τον πρωτογενή τομέα που κάνει εξαγωγές 80-90 δισεκατομμύρια. Έτσι. Δεν θα συζητήσω τώρα για όλο αυτό το πλέγμα με τα πελατειακά, τους κομματάρχες. Γκρόζος, ούτε το υπόλοιπο. Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο, πώς λεγόταν με τον Κωνσταντάρα. Τον Ιούλιο λοιπόν το 12 τη διέλυσαν σε καλή και κακή. Το υγιές κομμάτι πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς, το οικοδεσπότη μας, έναντι ενός ευτελού τμήματος 95 εκατομμύρια. Ευτελούς. Μόνο το ξενοδοχείο της Αγροτικής στο Καστρί άξιζε πάνω από 100 εκατομμύρια. Και την ίδια στιγμή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή ο φορολογούμενος, έβαλε 7 δισεκατομμύρια, 7,5, για να καλύψει την τρύπα, τα μη εξυπηρετούμενα αγροτικά δάνεια. Να λοιπόν η μεγάλη σιωπή του βιβλίου. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Σάλλας για τα χρήματα της ανακεφαλοποίησης? Γιατί δεν μας λέει τη δική του Πειραιώς που πήρε την καλή αγροτική για 95 εκατομμύρια, ενώ ο λαός σκέπασε μια τρύπα 7,5 δισεκατομμυρίων? Επειδή ο εξεταστής της κρίσης ήταν και ωφελημένος της. Δεν είναι τι πήγε λάθος, είναι τι μου πήγε καλά. Αυτό δεν γράφει στο βιβλίο του. Να λοιπόν η δεύτερη βάφτιση. Διαπλοκή βαφτίζεται το σύστημα. Απρόσωπο, ανώνυμο, χωρίς διεύθυνση. Φταίει το σύστημα, σημαίνει δεν φταίει κανείς. Εμείς λέμε το σύστημα έχει όνομα και διεύθυνση. Και αυτά λέμε τώρα. Ο κύριος Σάλλας λοιπόν επικαλείται στο βιβλίο του τον κύριο Μπάρινγκτον Μουρ, που λέει χωρίς αστική κοιτάξη δεν υπάρχει δημοκρατία. Θρυνεί λοιπόν που η Ελλάδα δεν απέκτησε μια ισχυρή, σοβαρή αστική τάξη. Ωραία επίκληση, αλλά λάθος συμπέρασμα. Γιατί ο κύριος Μουρ δεν είπε ότι κάθε αστική τάξη φέρνει δημοκρατία. Είπε κάτι πολύ πιο λεπτό. Σημασία έχει το πώς βγάζει τα χρήματά της. Όπου η αστική τάξη πλούτησε μέσα από την παραγωγική αυτονομία, βγήκε μια δημοκρατία. Όπου όμως πλούτησε μέσα από την αρπαχτή, τον κρατικό εναγκαλισμό και την εξάρτηση, βγήκε με αυταρχισμούς, με υποτέλεια για το λαό της και με τυραννίες. Όπως η παρούσα ολιγαρχία. Άρα η ελληνική αστική τάξη δεν έλειψε. Η εκδοχή που εμφανίστηκε το πλέγμα των τραπεζών, των κατασκευαστικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι ακριβώς το ίδιο, συγκεντρωμένο κάτω από έναν άλλο θόλο. Είναι η εξαρτημένη μεταπρατική αστική τάξη που ο ίδιος ο Μουρ που επικαλεί τον κύριο Σάλλας μας προειδοποιεί ότι πνίγει τη δημοκρατία. Και ο κύριος Σάλλας, οι τραπεζίτες, γιατί το όνομα το έχω έτσι. Υπάρχει μεγάλος αρμός τραπεζιτών πίσω από τον κύριο Σάλλα. Δεν θυμίζει απουσία, την απουσία της τάξης του, θρηνή που δεν κατάφερε να κυβερνήσει καθαρά. Και εδώ υπάρχει ο Λαμποεσί. Η εθελοδουλεία δεν είναι ότι μας υποχρεώνουν, είναι ότι συγκατηθέμεθα. Συγκατατηθέμεθα. Επειδή ελπίζουμε να ανέβουμε και εμείς μέσα στο σύστημα, επειδή βλέπουμε τον άμεσο καταπιεστή και όχι τη δομή. Η αστική τάξη που λείπει δεν είναι θεσμός που χαρίζεται από τα πάνω. Είναι ένα αυτοεξούσιο που καταρτιέται από τα κάτω. Η πρότασή του, τι λέει? Υπήρχαν, λέει, 72 κρατικές εταιρείες που μπορούσαν να μπουν σε ένα SPV, δηλαδή σε ένα special vessel, ένα όχημα δικού σκοπού, με αυτές να ανταλλάξουμε το χρέος, ρίχνοντας το κάτω από το 100% του ΑΕΠ, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε χρεοκοπήσει. Γιατί, γιατί πολλοί λένε, τι γλιτώσαμε στο τσακ, τι γλιτώσαμε στο τσακ, το ομολογεί και ο Μητσοτάκαλος. Σε ανύποπτο χρόνο, την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και το λέει χαμένη ευκαιρία. Ας το σκεφτούμε λιγάκι αυτό. Τι είναι αυτό? Παίρνεις λοιπόν τα ασημικά, τα λιμάνια, ενέργεια, νερό, αεροδρόμια, τα βάζεις σε ένα όχημα και τα δίνεις στους δανειστές για να ησυχάσουν. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Είναι το σπίτι ενέχειρο σε εθνική κλίμακα. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τη βία του Ταϊπέδ, του Υπερταμείου, του Ηρακλή. Ο κύριος Σάλλας δεν προτείνει εναλλακτική στην αρπαγή. Προτείνει, ας πούμε, μια πιο κομψή, πιο εθελοντική, έτσι, μια πρόωρη εκδοχή της. Η χαμένη ευκαιρία ήταν να κάνουμε ήρεμα και νωρίτερα αυτό που τελικά μας το βάλανε να το κάνουμε το ζόρι. Να παραδώσουμε τα κοινά αγαθά στους πιστωτές. Η διαφορά με το ειδικό όχημα του κύριου Σάλλα και τον πληστηριασμό είναι το βελούδο. Από κάτω είναι το ίδιο χέρι. Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Έτοιμοι λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και συνεχίζω. Μετά δανείζει τον κύριο Μπάφετ. Όταν τραβιέται, λέει, η παλήρια, φαίνεται κάποιος, όποιος κολυμπούσε γυμνός. Και η Ελλάδα, λέει, ήταν γυμνή. Κατανάλωνε χωρίς να παράγει, δεν προετοιμάστηκε ανταγωνιστικά για το ευρώ, σαν να ήταν ηθική αποτυχία ενός λαού που γούστερε να ακούει λαϊκισμούς. Μισό λεπτό. Γιατί στην ένδειξή του ίδιος ομολογεί. Η Γερμανία, η Ολλανδία έκαναν συνειδητά. Ναι, τα λέει ο κύριος Σάλλας αυτά στη συνέντευξή του. Η Γερμανία και η Ολλανδία έκαναν συνειδητά εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή, το ευρώ δεν είναι ένα ουδέτερο γήπεδο που εμείς απλώς παίξαμε άσχημα. Ήταν μηχανισμός που χωρίς δημοσιονομική ένωση μετέφερε την ανταγωνιστικότητα από την περιφέρεια στο κέντρο. Η γύμνια μας δεν ήταν η τεμπελιά. Ήταν η σχεδιασμένη ασυμμετρία μιας νομισματικής ένωσης χωρίς κοινό ταμείο. Και μας ξεβράκωσαν. Τι θέλουμε εμείς να συνεχίζουμε να είμαστε στο ευρώ? Ας είμαστε. Τι στο καλό δηλαδή. Έτσι αλλιώς τον αργό θάνατο έχουμε επιλέξει. Και κάτι που ο οικοδεσπότης μας, τραπεζίτης εκείνης της εποχής, ξεχνά. Ο δρόμος προς το ευρώ δεν ήταν εξεταστική ανταγωνιστικότητα που κόπηκε ο λαός κτλ. Ήταν αστημένος μηχανισμός δρόμος με δύο κόλπα. Το πρώτο, η υποτίμηση στις 14 Μαρτίου του 1998, η κυβέρνηση Σιμίτη, με υπουργό τον Γιάννη τον Παπαντονίου με τα χρήματα από τη Λιχθία, από την Ιγυρία. Υποτίμησε την δραχμή κατά 14% για να μπει η χώρα στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, βέβαια, το 1998. Πολύ πιθανόν οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή από τότε. Και καταγράφηκε τότε ότι την παραμονή ξένες και ελληνικές τράπεζες ήξεραν την απόφαση. Και η τράπεζα πήρε όλους. Ξεφορτώθηκαν λοιπόν τις δραχμές κατά εκατοντάδες εκατομμύρια, άλλαξαν χέρια μέσα μια νύχτα. Όταν ρωτήθηκε για τις διαρροές, ο τότε υπουργός, ο μεγάλος Γιάννος Παπαδονίου που είναι στο σπιτάκι του. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι στην Κυψιά. Το έχω δει. Περνούσα απ' έξω. Είχα μια κοπελιά στην Κυψιά που έμεινε ακριβώς δίπλα. Παραδέχτηκε ότι την απόφαση τη γνώριζαν πάνω από 50 άτομα. Όποιος ήξερε πούλησε σε ένα βράδυ, όποιος κρατούσε δραχμές το πλήρωσε και κανένας δεν έχει πάει φυλακή, ρε. Σε ποια χώρα, μόνο αυτά που έχω αναφέρει, δεν θα είχαν στείλει πολιτικούς και τραπεζίτες στη φυλακή? Σε ποια χώρα με δημοκρατία? Δεύτερο και χειρότερο, το κόλπο, ε. Τα swaps της Goldman Sachs. Το 2001, επισημείτε πάλι, η Goldman Sachs στείλει ένα κρυφό cross-currency swap που εξαφάνισε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους από τους εθνικούς λογαριασμούς με μια πλασματική, μη πραγματική ισοτιμία. Σκοπός να φαίνεται η Ελλάδα ότι κουμπώνει στα κριτήρια του Μάστριχ. Ο τότε επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το περιέγραψε ως μια πολύ σεξι ιστορία ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η σεξι ιστορία ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς κόστησε στον ελληνικό λαό, στο κορμί του πάνω του κάθε ανθρώπου, στη ζωή του πάνω του κάθε ανθρώπου, άντρας, γυναίκα, παιδιά, παππούδων, γιαγιάδων. Κατάλαβες? Ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρήματος το ονομάζει μια πολύ σεξι ιστορία ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς και βλέπουμε, και λες και βλέπουμε την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι. Η Goldman Sachs έπρεξε 600 εκατομμύρια ευρώ για την υπηρεσία και αρχικά 2,8 δισεκατομμύρια φούσκωσαν αργότερα στα 5,7. Λογιστική απάτη, βαφτισμένη ως συνετή διαχείριση χρέους. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Η γύμνια δεν ήταν δική μας. Η ίδια είσοδος στο ευρώ ήταν χορογραφημένη. υποτίμηση που τάισε τους μοιημένους και με μια λογιστική απάτη που πλαστογράφησε τα νούμερα. Δεν ήταν μια εξέταση από την οποία κόπηκε ο λαός μας. Ήταν αστημένο παιχνίδι με προκαθορισμένους νικητές. Και ο άνθρωπος που γράφει τι πήγε λάθος ήταν τραπεζίτης ακριβώς τότε. Αλλά για αυτά τα φαινόμενα δεν βρήκε δύο αράδες να γράψει. Αυτό στη δική μας γλώσσα λέγεται τεχνοφεουδαρχία, ναρκοκαπιταλισμός, μια μηχανή που δεν παράγει πια αξία, αλλά αντλεί πρόσοδο από τον τόκο, από το ενίκιο, την προμήθεια, από τον χρόνο μας. Σου κλείνουν το κατάστημα, σε σμπρώχνουν στην εφαρμογή, σε χρεώνουν να εξυπηρετήσεις μόνο στον εαυτό σου. Δεν είναι έλλειψη παραγωγικότητας. Είναι η αλλαγή του ίδιου του σκοπού της οικονομίας από την παραγωγή στην άντληση προσόδου. Και βέβαια, στο βιβλίο αυτό υπάρχει και το τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Τρελαίνομαι. Ο κύριος Άλλας λοιπόν προτείνει η Ελλάδα το 2040, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Ας τα να πάνε λοιπόν σε 15 χρόνια που θα είμαστε και 6,5 εκατομμύρια. Αυτά πόσο θα είμαστε. 6,5. Ισχυρούς θεσμούς. Τεχνολογική αναβάθμιση. Θαλάσσια οικονομία. Θαλάσσια οικονομία. Δημογραφική πολιτική σήμερα. Περιφερειακή ανάπτυξη θα μας τρελάνει. Σε ποια περιφέρεια, ρε παιδιά? Ξέρετε πόσα χωριά έχουν μείνει άδεια? Εκατοντάδες. Το 2040 πώς δεν θα υπάρχουν πια? Θα υπάρχουν μόνο εγκατελειμμένα χωριά της Ελλάδας. Θα είναι ένας ειδικός ταξιδιωτικός χάρτης για τους Ευρωπαίους τουρίστες, για τους Τούρκους επενδυτές, για τον κάθε ένα που θα έρχεται εδώ να μας βατεύει διαφόρων εθνικοτήτων. Ακού τι είπε ο άνθρωπος. Δημογραφική πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη. Σωστά πράγματα. Αλλά όλα από πάνω προς τα κάτω. Θεσμοί που χαρίζονται. Ένας καλός τεχνοκράτης που θα τα ρυθμίσει σωστά. Έχω γράψει τη διακήρυξη 25 Δεκεμβρίου. Δεν την έχω ανακοινώσει. Δεν την έχω αναπτύξει ταπεινά και σεμνά. Η ρίζα της συμφοράς δεν είναι απλώς η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Είναι η εξάρτησή μας. Και η εξάρτηση δεν θεραπεύεται με καλύτερη διαχείριση από πάνω. Θεραπεύεται με αυτονομία, ανάπτυξη και παραγωγή από κάτω. Ο Κορνίλιος Καστοριάδης το έχει πει πολύ καθαρά. Ετερονομία είναι να δέχεσαι ότι ο νόμος που σου έρχεται απ' έξω από τον Θεό είναι. Από το βασιλιά είναι, από τις αγορές είναι, από τις Βρυξέλλες είναι. Και δεν τον αφισβητείς. Αυτονομία είναι όταν η ίδια κοινωνία αναλαμβάνει να φτιάξει τους θεσμούς της. Και ο Σάλλας, λογικό, θέλει μια καλύτερη φαντασιακή διαχείριση της ετερονομίας. Εμείς θέλουμε το τέλος της. Και δεν μιλάμε αόριστα. Μιλάμε για το συνανίκην, το οριζόντιο. Όχι το κάθε το ανήκει ή στήνα. Το ανήκει σε κάποιον σαν ιδιοκτησία, σαν δούλος, σαν υπήκος, σαν υποτελής. Μιλάμε για τα σύνδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα λέγεται σύνδικα τοπικής αποδέσμευσης, την ενιαία παραγωγική μονάδα, την συνέλευση γειτονιάς, την κλαδική, την κλαδιακλαδική ομοσπονδία, τα σωματεία που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι στις γειτονιές. Ξαναφτιάξτε σωματεία. Ό,τι σωματείο θέλετε. Σωματείο χοντρών, σωματείο λεπτών, σωματείο δεν ξέρω τι, αγγλοφωνών, σωματείο γαλλόφωνων. Κάντε σωματεία και αρχίστε να ξαναμιλάτε με τους ανθρώπους δίπλα σας. Κάντε σωματεία. Θέλετε δηλαδή επαγγελματικά τα σωματεία σας? Κάντε σωματεία. Θέλετε ένα κοινωνικά τα σωματεία σας? Κάντε σωματεία. Όχι μια εξέγερση λοιπόν μιας ημέρας, αλλά την οικοδόμηση μιας διάρκειας. Όχι να πολιορκήσουμε τα ανάκτορα, γιατί τα ανάκτορα σήμερα είναι παντού και πουθενά. Να χτίσουμε δίπλα τους κάτι που δεν τους χρειάζεται. Γυρίζουμε λοιπόν εκεί που αρχίσαμε. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα? Με το ερωματικό του βιβλίου, που όπως είπαμε σε αυτή την εκπομπή, είναι το μόνο δάχτυλο που δείχνει. Η απάντηση είναι: τίποτα δεν πήγε λάθος, παιδιά. Τίποτα δεν πήγε μόνο του παθητικά. Έγινε από ανθρώπους με ονόματα και διευθύνσεις, έναν από τους οποίους χειροκροτώνε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε μια πινακοθήκη. Και το μόνο που πήγε στραβά είναι ότι ακόμα κρατούν το μολύβι και γράφουν εκείνη την ιστορία, ότι αυτή είναι η ιστορία που μας έκαναν. Το βιβλίο είναι καλό, όχι ντοκουμέντο, όχι για αυτά που λέει, αλλά για αυτά που η ίδια του ύπαρξη αποκαλύπτει. Ότι εμπριστής μπορεί να γράψει το εγχειρίδιο της πυρόσβεσης, να το παρουσιάσει στην Εθνική Πινακοθήκη, να το χειροκροτήσουν αυτοί που του κράτησαν τους σωλήνες. Εμείς δεν ζητάμε να μην ξαναγράψει. Ζητάμε να μπει πίσω το υποκείμενο. Σε αυτή την εκπομπή πιστεύω ότι το υποκείμενο το βάλαμε πάλι πίσω.

κλείσω λοιπόν. Α, 48 πήγα. Ωραία. Ένα γρήγορο. Υπάρχει, παιδιά, δάνειο και δάνειο. Το δάνειό σου για το σπίτι είναι υποθήκη, εγγύησης για τον κύριο Σάλα, τις τραπεζίτες. Ένα πληστηριασμό που στο τέλος δεν πλήρωσες. Το δάνειο που πήρε ο Μηντιάρχης, ο Καναλάρχης, το κόμμα, πολλές φορές δεν έχει ούτε κάλυψη ούτε εγγύηση. Και όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε και πρόσθεση επιστροφής. Δεν ήταν δάνειο, ήταν επιδότηση πτήσης. Επιδότηση πτήσης, πίστης, βαφτισμένη δάνειο. Το σχήμα το περιέγραψε η Εξεταστική Επιτροπή το 2017 όταν παρέδωσε το πόρισμά της. Βαθύ και αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής. Πολιτική εξουσία για να κρατήσει τις καρέκλες της. Με αυτές μαζί έπρεπε να έχει μπει μέσα για φυλακή. Πολλές από τις οποίες στηρίζονται σε μία λέξη, οικογενειοκρατία, διόριζε τις διοικήσεις των τραπεζών. Οι διοικήσεις των τραπεζών έδιναν δάνεια στα κόμματα και στα μέσα, χωρίς να τηρούν τους κανόνες του τραπεζικού δανεισμού, μια ανισοτιμία απέναντι σε όλη την υπόλοιπη επιχειρηματικότητα, και τα κόμματα και τα μέσα με τη σειρά τους προστάτευαν την εξουσία που διόρισε τις τράπεζες. Κλειστός κύκλος. Ο φορολογούμενος έβαζε το χρήμα, οι τράπεζες το μοίραζαν, τα κόμματα κρατούσαν την εξουσία, τα κανόνια και οι εφημερίδες αγόρασαν με αυτό τη συνένεση. Ο καθένας τάιζε το επόμενο τρίγωνο. Κανένας δεν πλήρωνε πίσω. Αυτό δεν είναι μία από τις τέσσερις Ελλάδες, μας λέει ο κύριος Σάλας. Είναι το τρίγωνο που κρατούσε όρθιο τις άλλες τρεις. Και εδώ μπαίνει μια λεπτομέρεια που την έχει εξηγήσει εξαιρετικά ο οικονομολόγος ο Κοσμάς Μαρινάκης. Γιατί όλα αυτά γίνονται τριγωνικά και όχι ευθέως. Αν ο τραπεζίτης πλήρωνε κατευθείαν το κανάλι που τον υπερασπίζεται, θα ήταν πολύ εύκολος στόχος. Θα φαινόταν. Γι' αυτό καμιά συναλλαγή δεν παρέδωσε. Είναι όλες πάρε, κάνουν τον γύρο του τριγώνου, ο καθένας παίρνει από τον επόμενο, ποτέ απευθείας από αυτόν που εξυπηρετεί. Έτσι κανείς δεν μπορεί να δείξει την ευθεία γραμμή της δωροδοκίας. Γιατί δεν υπάρχει ευθεία γραμμή, υπάρχει ένας κύκλος. Ή ένας τριγωνικό σύστημα. Και γιατί η διαφήμιση παίζει το ρόλο που παίζει. Ρώτα απλό, τι νόημα έχει να διαφημίζεται μια συστημική τράπεζα σε τηλεθεατές που ούτε στεγαστικό δάνειο θα πάρουν από αυτήν, ούτε τις καταθέσεις τους χρειάζεται. Εμπορικά, κανένα. Αυτό όμως που αγοράζει διαφήμιση δεν είναι πελάτες, είναι η σιωπή. Είναι η ανοχή του μηδιακού συστήματος στο τραπεζικό λιγοπόλιο. Η εγγύηση που δεν θα ακουστεί ποτέ σε ρεπορτάζ για το πόσο ακριβές είναι διεθνώς οι ελληνικές χρεώσεις, τραπεζικές χρεώσεις. Η διαφήμιση είναι το αντίτιμο της σιωπής. Και ποιος πληρώνει στο τέλος? Εσύ και εγώ. Γι' αυτό δεν θα βάλουμε ξανά για τη δημοκρατία μόνο στην γλώσσα εκπομπή. Όχι απευθείας στο κρατικό ταμείο όπως νομίζει κάποιος, αλλά τριγωνικά. Μέσω ανάθεσης δημοσίων έργων, της μηντιακής ανοχής, των θαλασσών δανείων, καλύπτεις έτσι μέσα από τις χρεώσεις και τους λογαριασμούς το κόστος της στήριξης που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέχουν στην εξουσία. Και το τρίγωνο αυτό είναι πολύ απλό και δεν αφορά στα τρίγωνα πανοράματος. Στην πραγματικότητα ένα κουβάρι, επικοινωνίες, ενέργεια, ομάδες, τοπική αυτοδιοίκηση, νύχτα. Με πλοκάμια εκτός συνόρων. Και εκτελείται πάντα τριγωνικά, γιατί έτσι δεν μπορεί να πιαστεί. Και ας αρχίσουμε από τα κόμματα, γιατί εκεί είναι το πράγμα φάρσα, ε. Σύμφωνα με το πόρισμα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Από το 2001 και μετά δεν είχαν καταβάλει ούτε ένα ευρώ για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με τις συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα νομίζω είναι 520. Όχι, δεν καθυστερούσαν. Ούτε ένα ευρώ για 15 χρόνια. Ποια τράπεζα είχε δώσει τα περισσότερα? Αυτή που είχε πάρει τα περισσότερα. Η Πειραιώς. 240 εκατομμύρια σε κόμματα, εκ των οποίων τα 220 τα πήρε από την Αγροτική. Ναι, την Αγροτική. Την τράπεζα που ιδρύθηκε το 29 για χρηματοδοτήσει τον αγρότη που κατέληξε στην Πειραιώς. Το χρήμα του αγροτικού κόσμου δάνειο στα κόμματα της εξουσίας. Και αγύριστο. Και ας μην μιλάμε για όριστα, ο επιθεωρητής της Τράπεζας Ελλάδος κατέθεσε στην Επιτροπή ότι όλα τα κόμματα, μόνο τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, θεωρούνταν ομαλής ύπαρξης. Τα υπόλοιπα, ο κόσμος έχει μία ονομασία και το λέει από την εποχή της Χούντας και εντεύθεν. Θαλασσοδάνεια. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το πόρισμα τότε. Εκατομμύρια δώρα. Ποια τράπεζα πρώτη εδώ? Με δάνεια 432 εκατομμυρίων ληξιπρόθεσμα στο 47% η Πειραιώς. Wow, νικητές. Ιουχου. Η Εθνική 430, η Αλφα 311 με ακάλυπτους κινδύνους στο 50%, η Eurobank 85%.
Μισές χορηγήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις ακάλυπτες, λογισπρόθεσμες. Πώς δίνεται ένα δάνειο που δεν γυρίζει χωρίς εγγύησεις? Ο Φώτης ο Μπόμπολας της Πήγωσος, που έβγαζε τότε το Έθνος και την Ημερησία και συμμετείχε στο Μέγκα, το ομολόγησε ο ίδιος στη Βουλή. Παλιότερα, είπε, οι τράπεζες έδιναν λεφτά χωρίς καλύψεις και χωρίς εγγύησεις. Ο Πήγασος είχε ένα διμερές δάνειο 69 εκατομμυρίων ακάλυπτο, χωρίς προσωπικές εγγύησεις. Το είχε, μας είπανε, τα είπε και ο Ψυχάρης για το Λαμπρακιστάν. Σταύρος Ψυχάρης, λοιπόν, το πόρισμα πήρε ένα δάνειο 58 εκατομμυρίων από την Αλφα Μπανκ και μετέφερε σε προσωπική του εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον εαυτό του και ύστερα τη συγχώνευσε με το δόλ, ώστε ο φιλέτης του δανείου να καταστεί το δόλ και όχι ο ίδιος, και δεν υπάρχει κανένας φυλακή. Και το ωραιότερο όλο, συμψηφισμό, αυτό μάλιστα ήταν με μια υπογραφή του. Υπέγραψε ότι θα καλύψει αυτό. Με υπογραφή δικιά του, του Ψυχάρη, υπέγραψε ότι θα καλύψει αυτός το δάνειο. Γιατί να μην υπογράψω εγώ, ρε παιδί μου, με την υπογραφή μου, να μου δώσουν 68 εκατομμύρια, να σας φωνάξω όλους να πάμε να διασκεδάσουμε. Θα σας πάρω και όλους μαζί, 68 εκατομμύρια. Πάμε τα φάμε μαζί. Σε πολλές περιπτώσεις, αφού η τράπεζα έδινε το δάνειο στον εκδότη, του έδινε συνέχεια τη διαφήμιση για να ξεχρεώσει. Δηλαδή η τράπεζα πλήρωνε δύο φορές τον ίδιο άνθρωπο. Μία με το δάνειο, μία με τη διαφήμιση. Και το χρήμα δικό σου χρέος. Τέλος. Φτάνει. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά. Στο λόγο της ανδρικής μου τιμής. Το στομάχι μου είναι άλλο κάτω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Fox 103,6, όλους εσάς που είστε και άρχισε στο κανάλι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος, ευχαριστώ τον έρωτά μου, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, τον Άτλαντα των ήχων. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Τσουέλε Μέζογλου, αύριο η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Ελπίζω να πάρετε τα τηλέφωνά σας, να μου δώσετε τις παρατηρήσεις σας, αυτά που σας απασχολούν, τα ζητήματα που τρέχουν, αυτά που σας βασανίζουν και σας τυραννούν, ή τις γνώμες σας για το ζήτημα της εκπομπής ή για αυτά που έχουν υποθεί. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικό.
1: Νικητή.
2: Ξεκάθαρο.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιο.
1: Ρεαλιστή.
5: Σεισμό.
6: Τιτάνιο.
4: Υπεύθυνο.
1: Φιλαλήθη.
4: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
1: Φταγμένο.
7: Ωραία.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Βραδάκι στην πόλη που απολαμβάνει το φεγγάρι της και έχει πάρα πολλά όμορφα μέρη για να απολαύσει κανείς την Πανσέλινο. Το φεγγάρι έχει αναρτήλει εδώ και αρκετή ώρα πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και γύρω από την πόλη, στη Βεργίνα για παράδειγμα. 28 του Αυγούστου. Πέρασε κιόλας αυτός ο μήνας. Η πόλη έχει γυρίσει πάλι στους ρυθμούς της. Σχεδόν ο κόσμος βρίσκεται πάλι εδώ, εντός των τείχων. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που έχουν τα εξοχικά τους και απολαμβάνουν για κάποιες μέρες ακόμα, και για το Σεπτέμβρη φαντάζομαι, κάποια Σαββατοκύριακα, τις ομορφιές της θάλασσας. Εμείς από εδώ θα κάνουμε την παρέα που κάθε βράδυ έχουμε από τις 10 μέχρι τις 11, και όσοι δεν έχετε βγει να δείτε, να απολαύσετε την Πανσέλινο στην Θεσσαλονίκη, ωραία σημεία εννοείται, τα ξέρετε, δεν πειράζει, ας τα πω εγώ, στη Νέα Παραλία, ανοιχτός ορίζοντας προς τη θάλασσα, Άνω Πόλη, εκεί το υψόμετρο βοηθάει πάρα πολύ, το δάσος του Σέιξου. Αν έχετε και την δυνατότητα να βλέπετε το φεγγάρι από εκεί, από τον Λευκό Πύργο. Και καθώς ερχόμουν εκεί κάπου στην πλατεία στο Βαρδάρι, έβλεπα το φεγγάρι πάνω από την Εγνατία, και την ώρα περνούσε και ένα αεροπλάνο και έλεγα πω αυτοί πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχεροί. Βλέπουν το φεγγάρι την ώρα που το αεροπλάνο απογειώνεται, προσγειώνεται. Και πόσο μάλλον θα ήταν ιδανικά να ταξιδεύει κανείς αυτή την ώρα πάνω από το Αιγαίο με το αεροπλάνο και να βλέπει την υπέροχη, να έχει αυτή την υπέροχη θέα. Από τη μία το φεγγάρι και από κάτω χαμηλά τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Θα μείνουμε λοιπόν σήμερα με αρκετό ρυθμό μαζί σας μέχρι τις 11, έτσι όπως κάθε βράδυ το κάνουμε. Και αν δεν μπορείτε να είστε σε αυτά τα μέρη που είπα λιγάκι πιο πριν, μπορείτε να απολαύσετε ενδεχομένως ακόμα και από το μπαλκόνι σας αυτό το υπέροχο φεγγάρι. Σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα δούμε τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν μέσα από διάφορες καταστάσεις. Θα δούμε αληθινές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, πίσω από τους στίχους. Και το ταξίδι μας και σήμερα είναι πολύχρωμο, πολύχρωμο. Ξεκινήσαμε με ένα solo jazz και συνεχίζουμε ως δεύτερο τραγούδι το Ghost Town, πόλη φάντασμα, για μια πόλη εγκαταλελειμμένη. Και ο Στέφανος Εμμανουήλ είναι στον ήχο. Στέφανε, καλησπέρα σου. Γιώργος Ελιμέζογλου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, στους 103,6, στις μουσικές ανιχνεύσεις.

Μπήκαμε με τα πολλά λόγια, μπήκαμε ήδη και στο τρίτο τραγούδι. Alan Walker, Faded, ξεθοριασμένος ή χαμένος, κάτι που σβήνει σιγά σιγά από το 2014.

Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Δημοσθένης, τα τραγούδια δεν μπορούμε να τα δούμε, μπορούμε να τα ακούσουμε. Δεν έχεις άδικο. Αλλά είναι και αυτή η μαγεία που έχει η ελληνική γλώσσα, που μπορείς να πεις κάτι και ο άλλος να καταλάβει αυτό που θέλεις να πεις και ας μην είναι δόκιμο. Δεν έχεις άδικο. Αλλά το συνηθίζουμε εμείς οι ραδιοφωνατζίδες να λέμε κάτι τέτοια περίεργα, ενδεχομένως και λανθασμένα. Αλλά πολλά πράγματα από αυτά που λέμε τα καταλαβαίνουμε με διάφορους τρόπους. Βέβαια το ραδιόφωνο πρέπει να είναι λίγο πιο προσγειωμένο, πιο αντικειμενικό, πιο ξεκάθαρο σε αυτά που λέει ο παρουσιαστής, βέβαια, όχι το ραδιόφωνο. Να λοιπόν κάτι παρόμοιο που γίνεται στο ραδιόφωνο. Όταν λέμε ραδιόφωνο εννοούμε τον παρουσιαστή. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Ήταν ένα τραγούδι του Walker, ο οποίος στα 18 το συγκεκριμένο που ακούσατε το ανέβασε στο YouTube και αυτοί που το άκουσαν γράψανε ότι του λείπουν οι στίχοι και γράφτηκαν οι στίχοι, μπήκε και η φωνή αυτή της Solheim που ρωτά ξανά και ξανά που είσαι και μας μιλάει για το ξεθόριασμα. Ξεθόριασμα δεν σημαίνει ότι εξαφανιζόμαστε. Είναι ο τρόπος που η μνήμη κρατά το σχήμα πραγμάτων, προσώπων, και το τραγούδι όταν το ακούμε μας καλεί να κρατήσουμε κοντά μας ό,τι μας άγγιξε, ακόμα και όταν φαίνεται να χάνεται. Πάμε στην Άννα Νάκλαπ και Άλεν Φάρμπεν. Επίσης είναι μαζί και You Not Us. Super Girl, υπερκορίτσι. Είναι η ραδιοφωνική εκδοχή αυτή που θα ακούσουμε, δηλαδή η συντομευμένη μορφή ενός τραγουδιού για τις ανάγκες του ραδιοφώνου. Είναι μια διασκευή του τραγουδιού Super Girl που το έχει κάνει η γερμανική μπάντα Raymond το 2000. Εδώ είναι η Άννα Νάκλαπ με τους συνεργάτες της που κατάφερε να φτάσει, παρόλο που είναι διασκευή, σε πολύ ψηλές θέσεις. Να τα ακούσουμε.

Κόδος FM 103,6 και σε ένα τραγούδι τώρα το οποίο έχει τον τίτλο «Φίου Μαραβίλια». Το «Φίου Μαραβίλια» ήταν το παρατσούκλι ενός ποδοσφαιριστή του Μπατίστα Ντεσάλε και ήταν θρύλος των οπαδών του Φλαμέγκο δεκαετία 70. Ο ίδιος ο παίκτης μήνυσε αργότερα τον Χόρχε Μπεν που το έγραψε για χρήση του ονόματός του και έτσι το τραγούδι κυκλοφόρησε για ένα διάστημα με τον τίτλο «Φίλχο Μαραβίλια». Μέχρι να αποσυρθεί η μήνυση, χρόνια αργότερα ο πρώην ποδοσφαιριστής εργαζόταν ως ντελιβεράς πίτσας στο Σαν Φρανσίσκο. Τώρα που το διάβασα αυτό, θυμήθηκα έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν φίλος, είναι φίλος, και έκανα κουβέντα και του έλεγα «Τι κάνετε εσείς οι ποδοσφαιριστές μετά από το ποδόσφαιρο?» Και μου είπε ότι οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε καφετζίδες.

Και για να μην νομίζετε ότι λέω πράγματα από τη φαντασία μου, ο συγκεκριμένος δεν είναι καφετζής ο άνθρωπος. Απλά είχε ανοίξει καφετέρια και όταν μου είπε την κουβέντα ότι γινόμαστε περισσότεροι από εμάς καφετζίδες, αναφερόταν στο ότι πάρα πολλοί από αυτούς που τουλάχιστον εκείνος γνώρισε στην καριέρα του και μετέπειτα άνοιξαν κάποιο καφέ. Ο συγκεκριμένος είχε καφέ, τώρα οδηγεί τουριστικό λεωφορείο. Οπότε όλη αυτή η λάμψη, όλο αυτό το όμορφο πράγμα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας δεν υπάρχει πάντα και μετά. Άλλοι από αυτούς κάνουν τους δελιβεράδες, άλλοι ανοίγουν μαγαζί, άλλοι κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές. Ό,τι μπορεί ο καθένας για να βγάλει τον επιούσιο, να πούμε δε. Έτσι. Σε Ζάρα, Εβορά, η ξυπόλητη Ντιβά.

Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα. Μου γράφει εδώ για κάποια τραγούδια που αναφέρονται στην Πανσέλινο, στο Φεγγάρι, όλα αυτά τα γνωστά τραγούδια, το χλωμό φεγγάρι κλπ. Το φεγγάρι μπορεί να είναι χλωμό ανάλογα την δική σου ψυχολογία, ή μπορεί να είναι ρομαντικό, ή μπορεί να είναι και αδιάφορο. Καλησπέρα Γιάννη. Εκεί ψηλά στον Όλυμπο που βρίσκεσαι, πρέπει το φεγγάρι να έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπουμε εμείς εδώ στην πόλη. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές που περνάς και είμαι μαζί σου. Ούμα Πινσελάτα, αυτό που ακούσαμε από την Σεζάρια Έβορα, και με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις. Ελπίζω το Αμάντο Μίο να σε κρατήσει λίγο πιο έτσι ζεστά και ζωηρά στην εκπομπή. Αγαπητέ Γιάννη, να στείλω επίσης τα χαιρετίσματα, εννοείται στο Δημοσθένη, στη Φένια. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ιουλία, στον Τζον, γεια σου Τζον, στον Σάκη, στην Παλίτα, στην Νόνη, στην Φένια, στην Δήμητρα και στη Βάσο. Focus FM 103,6. Αμάντο Μίο, Pink Martini, αυτή την εβδομάδα είχε την τιμητική του το συγκρότημα αυτό, τον Pink Martini. Μεταδώσαμε αρκετά τραγούδια αυτή την εβδομάδα, η εβδομάδα τους. Θα επιστρέψουμε με τι θα επιστρέψουμε, με πολλά και διάφορα. Ρίχνω μια ματιά εδώ τι έχω διαλέξει για σας. Έχω διαλέξει ιταλικά τραγούδια για το δεύτερο μέρος, Achille Lauro, Baby K. Έχω επιλέξει Dolce Vita, μια διασκευή του Volare. Έχουμε και Cool the Gang. Έχουμε Frankie Valli. Έχουμε πολλά και διάφορα. Μείνετε εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Μπήκαμε με Lost Frequencies και Janiek Devi. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν ύμνος του καλοκαιριού της χρονιάς 2015. Έτσι, ένα τραγούδι που μιλά για να ζεις τη στιγμή αντί να τη σκέφτεσαι υπερβολικά. Παιδιά, στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι σταθερό και όλα διαμορφώνονται από τις επιλογές μας. Απόφαση την απόφαση. Σε ένα τραγούδι που μιλάει για αυτούς που είναι λίγο αδέξιους, αδέξιες, για αυτούς που σκοντάφτουν εύκολα, μπαίνουν τρικλίζοντας σε κάποιους χώρους. Μια διασκευή από ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τη Suzy Quatro.

Και βέβαια δεν το τραγουδούσε μόνο η Σούζι Κουάτρο, μαζί της ήταν και ο Κρις Νόρμαν. Όλα αυτά το 1978, και θυμάμαι παιδί τότε που άκουγα την πρώτη εκτέλεση. Εκείνα τα χρόνια ζούσα στη Γερμανία και πεζότανε πάρα πολύ σε αυτές τις κύρμες, όπως τις λένε, τα πανηγύρια ή τα Λούνα Πάρκ. Κάνανε τα αυτοκινητάκια που πηγαίναν δεξιά-αριστερά σε αυτές τις χορεύτριες που ανέβαινε σε πάνω και τραμπαλιζόσουν. Τώρα αυτό που ακούσαμε, το remix, έγινε viral λόγω TikTok, και αυτό γιατί ποδοσφαιριστές της Bayern Μονάχου το χρησιμοποίησαν σε ένα βίντεο τους και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα στην Αυστραλία έχει ντύσει αυτή η διασκευή μία διαφημιστική καμπάνια αυτοκινήτων. Έτσι για την ιστορία. Φράγκολε, Ακίλε Λαούρο, μπήκαμε στα ιταλικά. Φράγκολε, στα ιταλικά φράουλες. Από το 23 αυτό το τραγούδι.

0: σαμπάνια.
1: Τα έχει όλα μέσα. Έχει φράουλες, έχει σαμπάνια, έχει καραμέλες, έχει φεγγάρι, τα πάντα. Ακίλε Λαούρο και Ρόζε Βιλαΐν. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη και ο Λαούρο εξήγησε πως στην Ροζέ που συμμετέχει στο τραγούδι πως οι φράουλες συμβολίζουν την επιθυμία και τον απαγορευμένο καρπό αντικαθιστώντας το μήλο της Εδέμ με κάτι πιο γλυκό και πιο θερινό. Αυτά από τον Ακίλε Λαούρο και πάμε σε άλλο ένα σχήμα από την Ιταλία. Folia Mediterranea, μεσογειακή τρέλα, Baby K. Αυτό είναι καινούριο σχετικά τραγούδι, περσινό δηλαδή.

Έχετε δει εκείνη την μπανάνα που ένας καλλιτέχνης, ο Μαουρίτσιο Κατελάν, την είχε βάλει στον τοίχο με μία ταινία και λέγανε όλοι ότι αυτό είναι, ας πούμε, τέχνη? Μπορεί να το έχετε δει, από τα περίεργα, για μένα. Για αυτούς που έχουν σχέση με την τέχνη μπορεί να είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, το πολύ προχωρημένο. Λοιπόν, τι έκανε η Baby K, αυτή που ακούμε? Εμφανίστηκε τυλιγμένη με κολλητική ταινία, εμπνευσμένη ηρωνικά από την περίφημη αυτή μπανάνα του καλλιτέχνη Μαουρίτσιο, και ήθελε να δείξει ότι μία εικόνα που ήθελε να σχολιάσει τη γυναίκα ως αντικείμενο που διεκδικεί ξανά το σώμα της. Μερικές φορές δεν τους καταλαβαίνω ή δεν μπορώ να τους πιάσω. Δεν είμαι σε θέση για να το καταλάβω. Νελ Πλου, τυπίντο την Πλου. Βολάρε, στο γαλάζιο, το γαλάζιο βαμμένο γαλάζιο.

Focus FM 103,6. Όλα τα τραγούδια έχουν μία ιστορία. Άλλες ιστορίες έχουν ενδιαφέρον, άλλες είναι ξεχωριστές, άλλες μπορεί να θεωρεί κανείς ότι είναι αδιάφορες. Το πρωτότυπο βέβαια τραγούδι από αυτό που ακούμε γράφτηκε το 1958 από τον Ντομένικο Μοντούνιο και τον Φρανκ Μιλιάτσι. Ο στιχουργός ήταν ο τελευταίος. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές. Ο στιχουργός λοιπόν αυτός, ο Φρανκο Μιλιάτσι, εμπνεύστηκε τους στίχους βλέποντας πίνακες του Μαρκ Σαγκάλ με ανθρώπους νεορούνται στον αέρα, θυμούμενος ταυτόχρονα μια στιγμή που είχε ζωγραφίσει το πρόσωπό του γαλάζιο ως αστείο. Και κάπως έτσι γεννιούνται τα τραγούδια. Στη Eurovision του 58, έτσι για την ιστορία, μια τεχνική βλάβη έκανε τη μετάδοση να μην φτάσει σε αρκετές χώρες και ο Μουντούνιο χρειάστηκε να τραγουδήσει το κομμάτι δύο φορές εκείνο το βράδυ. Σε ένα τραγούδι που μας πάει πίσω τώρα, στο 1985, μια υπέροχη μπαλάντα, Cherries, σημαίνει να αγαπάς βαθιά, να τιμάς και να φιλάς κάτι πολύτιμο. Για την ιστορία του τραγουδιού, αμέσως μετά.

0: Ποια ιστορία?
1: Η ιστορία πίσω από αυτό το κομμάτι. Η ιστορία είναι βαθιά προσωπική. Ο Ρόμπερτ Κουλ Μπέλ αποκάλυψε πως ο πατέρας τους άκουγε το Τσέρις στο ραδιόφωνο τη στιγμή που πέθανε, τον Οκτώβρη του 85, μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του σίγγλ. Οι στίχοι που αναρωτιούνται «Θα είσαι δίπλα μου στην επόμενη ζωή» απέκτησαν έτσι για το ίδιο το συγκρότημα ένα βάρος που κανείς δεν περίμενε. Ένα τραγούδι που κοιτά κατάματα τη φθαρτότητα και την κοιτά χωρίς φόβο. Το να τιμάς κάτι σημαίνει να το κρατάς τρυφερά, να δείχνεις ότι τιμάς τον άνθρωπο και να γνωρίζεις πως τίποτα δεν είναι για πάντα. Και ακριβώς γι' αυτό αξίζει να γιορτάζουμε την κάθε μέρα της δικής μας ύπαρξης και των ανθρώπων που αγαπάμε. On the Radio, μια υπέροχη διασκευή από την Baby P και Lorraine Wilson. Μια διασκευή, το πρωτότυπο ήταν από την Donna Summer που κυκλοφόρησε το 79. Η Donna Summer, η οποία δυσκολεύτηκε, να πούμε για την Donna Summer, δυσκολεύτηκε αρχικά να βρει στίχους, μέχρι που ήρθε η έμπνευση. Μια γυναίκα ακούει στο ραδιόφωνο να διαβάζουν ένα πολύ παλιό ερωτικό γράμμα της και ξαναβρίσκει έναν χαμένο έρωτα χάρη σε αυτή τη σύμπτωση. Και σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, μια νέα γενιά παραγωγών ξαναφέρνει την ιστορία στα ραδιόφωνα.

Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή μας πριν από τα social media. Την πρωτοκαθεδρία την είχε το ραδιόφωνο. Ήταν ο τρόπος που ένας χαμένος έρωτας μπορούσε να σε βρει σε ολόκληρη τη χώρα έτσι τυχαία. Ένα μνημείο στην ρομαντική ιδέα να σε βρουν. Σήμερα τα πράγματα είναι τόσο μα τόσο διαφορετικά. Κλείνουμε με την μεγαλύτερη επιτυχία του Frankie Valli. Μέχρι το 1975, γιατί το 1975 μετά έκανε τον Greece. Έχουμε το Can't Take My Eyes Off You. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Ο Bob Goodio το αποκολούσε το τραγούδι, το τραγούδι που λίγο να χαθεί. Παρέμεινε σχεδόν αγνοημένο μέχρι που ένας ραδιοφωνικός σταθμός του Καναδά το πήρε στην πλάτη του και τα τηλέφωνα άναψαν. Μελωδικά θυμίζει στοιχεία από το Adagio του Σπάρτακος. Έγινε αργότερα το κλασικό τραγούδι των γάμων και των πάρτι και καλύφθηκε εκατοντάδες φορές, τραγουδήθηκε εκατοντάδες φορές από διάφορους καλλιτέχνες. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι σας καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Στέφανος Εμμανουήλ ήταν στον ήχο, Γιώργος Ηλεμάζογλου στην παρέα σας. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του Όταν Μιλάει ο Τζόρνταν. Το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα και πάλι μετά τις 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς λέει ο Πετρουλάκης, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Συντονισμένοι είστε στον Focus FM 103 και 6. Και οι πιο νέοι και στο διαδίκτυο μπαίνετε, έτσι, μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε. Εδώ άλλος πάει με το κινητό, ρε φίλε, και πατάει Focus FM στο κινητό και βάζει και τα ακουστικά σταθιά και περπατάει. Άλλο τώρα να έχεις ράδιο στον νόμο και να πηγαίνεις και να ακούς, και άλλο να μπούμε με τα ακουστικά σταθιά. Αν έχεις ένα ράδιο στον νόμο και πηγαίνεις, θα σε περάσουν για χαζό τώρα. Θα λένε τι κάνει αυτός. Τα ακουστικά, αν τα έχεις σταθιά όμως, δεν θα σε περάσουν για χαζό. Στην αρχή σε περνάγανε. Τώρα, επειδή είναι πολλοί, δεν μπορεί όλοι να είναι χαζοί, λες. Αυτά που βγήκανε τα καινούργια, ρε φίλε, δηλαδή τα hatch free και τα αυτά και ξέρω εγώ. Παλιά έβλεπες να πούμε μια κουπέλα, ρε παιδί μου, μίλαγε στη μέση του δρόμου, μίλαγε μια κυρία και αυτά, κούναγε και τα χέρια και λες, χαζή είναι αυτή, ρε παιδί. Μετά έβλεπες να πούμε του άλλου, του είχε στο αυτή από κυμρία και λες, α, μιλάει στο κινητό, να πούμε. Αυτά βέβαια μπορεί να πάθεις και ζημιά με αυτά, έτσι. Είσαι αφοσιωμένος εκεί πέρα, να πούμε, περνάει τα αυτοκίνητα, χαμπάρι το πει, ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα τώρα τα ηλεκτρικά που δεν κάνουν και φασαρία. Αμάν. ΣΥΡΙΖΑ περνά από δίπλα σου και δεν το καταλαβαίνεις. Τα άλλα τα πατίνια το ίδιο και χειρότερο. Ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά μηχανάκια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όλα ηλεκτρικά. Έμαθα όμως ότι δεν είναι πολύ σόι αυτά τα ηλεκτρικά, να ξέρετε. Άμα χαλάσουνε, για χαραντάν. Για πείτε μου τι εγγύηση δίνουνε, να ξέρω. Πρέπει να έχεις τα μάτια όχι ανοιχτά, ορθά νύχτα. Όχι 4 αλλά 14. 4 λέω όταν φοράς και τα γυαλιά. 2 και 2, 4.

Πλάκα, πλάκα, 28 μήνας, όπου να είναι θα βγει και αυτός. Πάει το καλοκαίρι, παιδιά. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι. Στέφανε, εσένα σε αρέσει το καλοκαίρι? Ωραίο, βέβαια. Άμα κάποτε πάρουμε τα λεφτά, θα σε πάρω και θα πάμε εκεί που έχει πάντα καλοκαίρι. Χειμώνα ποτέ ξανά. Παίρνεις το αερόπλανο που λέγανε οι παλιοί και πας εκεί που έχει καλοκαίρι. Τώρα εκεί για παράδειγμα στην Αυστραλία μπαίνουμε στην άνοιξη. Ό,τι και να πεις, αυτό το χθεσινό δεν ξεχνιέται με τίποτα, ε. Αποκλεισμό σοκ του ΠΑΟΚ και μπαίνουμε στα παραλυπόμενα μετά του αποκλεισμού. Εγώ, παιδιά, είμαι ρεαλιστής, να ξέρετε. Το κεφάλι κάτω, μένεις εδώ στο χωριό. Για της Ευρώπας δεν είμαστε. Θα παίξεις του Πανούση, αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Αυτή η Ευρώπη μας έχει κάνει να πούμε. Πέρσι μας διέλυσε, μας κατέστρεψε και φέτος δεν βγήκαμε. Εν ολίγης είμαστε των άκρων. Ή πας ή δεν πας. Νορμάλ δεν πας με τίποτα. Επίσης είμαστε αυτόχειρες. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Είμαστε αχάριστοι. Βλέπε Ιβάν Σαββίδη και όχι μόνο. Είμαστε, έχουμε λαό κοτίσιο, παιδιά. Κότες είναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι κότες. Σε όλη η Ελλάδα ο λαός των ομάδων είναι κοτάρες. Ο Σότου δεν υπήρχε Μιστακίδης. Μούγκα δεν μίλαγε κανένας. Τώρα άρχισαν να ψιλοτραγουδάνε μερικοί. Βέβαια υπάρχουν και οι στημένοι. Υπάρχουν και οι βλαμμένοι. Υπάρχουν οι ιδεολόγοι οι οποίοι να πούμε πάνε όπου πάει το ρεύμα. Γιατί σου λέει για να τα λένε αυτοί, αλλά έτσι είναι. Πώς γίνεται, ρε φίλε, με το ρεύμα, ε? Δηλαδή όπως είναι το ποτάμι. Γίνεται μια πλημμύρα να πούμε. Είδατε τι έγινε στο Νεπάλε. Στο διάβα του τα πήρε όλα, ρε φίλε. Και τι γίνεται να πούμε. Πηδάνε όλοι εκεί πέρα και πάνε. Πού πας, ρε Καραμήτρο, πού πας? Εσύ δεν έχεις δηλαδή άποψη δική σου? Δεν έχεις γνώση? Δεν έχεις δει? Δεν μπορείς να σκεφτείς? Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή αυτή η οικογένεια Σαββίδη είναι θεός αλτή, έτσι, ο Θεός την έστειλε, α, τα λέμε όλα, μέχρι πριν 2-3 μήνες, 4 να πούμε, Φεβρουάριο, στην Τούμπα είδα τη φωνάζανε, Ιβάν Σαββίδης όλο το γήπεδο. Ρασμάν Λουτσέσκου, Ιβάν Σαββίδης. Δεν μπορεί τώρα εσείς, βρε κοπρόσκυλα, να γίνατε αχάριστοι. Δεν μπορεί σε 3-4 μήνες μέσα, 5 πόσο πέρασαν από τότε, να τα ξεχάσατε αυτά ή να κάνετε κολοτούμπες. Δεν μπορεί. Για μια κακή χρονιά. Δεν μπορεί. Εγώ είμαι με τον Ιβάν Σαββίδη, διότι δεν είμαι αγνώμων. Δεν είμαι. Μπορώ να είμαι και με τα λάθη του. Βέβαια θα κοιτάξουμε όσο γίνεται να τα προστατέψουμε, να μην ξανασυμβαίνουν όσο γίνεται. Αλλά δεν θα γίνουμε εδώ και αν είναι τα πάνια να γελάνε όλοι μαζί μας, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνουν είναι κάτι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, και δυστυχώς και κάποιοι επώνυμοι, και δυστυχώς και κάποιοι να πούμε οι οποίοι έχουν και λόγο, έχουν και πώς το λένε, μέσα στην κοινωνία, ρε παιδί μου, έτσι, ένα όνομα. Δεν το μπορώ εγώ αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να συγκρατήσουν, να κάνουν αυτοκριτική πρωτά, να πάνε στον καθρέφτη να μιλήσουν με τον εαυτό τους. Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν, μόνο να σκεφτούν. Δεν μπορεί να δει τον εαυτό σου για να σκεφτεί, πρέπει να πάνε στον καθρέφτη. Να πάνε στον καθρέφτη, λοιπόν, να πάει ο καθένας από αυτούς και να μιλήσει με τον καθρέφτη με τον εαυτό του. Στον καθρέφτη μπροστά με τον εαυτό του. Για να σκεφτεί, να κάνει μία πορεία, μία, πώς λέγεται, πίσω, after που λένε οι ξένοι, έτσι. Όχι after, πώς λέγεται, before, ναι. Λοιπόν, να κάνουν μία, να γυρίσουν λίγο πίσω, ρε παιδί μου, στο παρελθόν, έτσι, στο πρόσφατο, όχι στο παλιό, και να δούνε τι έχει συμβεί, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ποιον κράζουνε? Τον Ιβάν Σαββίδη. Πολύ ωραία. Για δείτε από τότε που ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης μέχρι τώρα την πορεία του, την πορεία του ΠΑΟΚ, την ιστορία του, τις τοποθετήσεις του, αυτά που είπε, αν έχουν γίνει. Δείτε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί επάνω εκεί που είναι οι επιχειρήσεις του. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι ούτε το 3%, το 5%, να ξέρετε. Όλα είναι εκεί πάνω. Αυτά όλα εδώ που είναι περίπτερα. Σας λέω εγώ, το ξέρετε. Κάτι Μακεδονία, Πάλας και κάτι άλλο εδώ πέρα που είναι, οι δουλειές του είναι περίπτερα
κοντά σε αυτά που έχει εκεί πάνω. Δείτε λοιπόν όλα αυτά. Σκεφτείτε λοιπόν, σκεφτείτε με ποιους τα έβαλε, σκεφτείτε τι έκανε για αυτή την ομάδα. Την πήρε από το χέρι, την ανέβασε, την καθάρισε, την εξυγίανε. Έκανε ολόκληρο λαό, εκατομμύρια οπαδούς περήφανους. Εγώ προσωπικά νιώσα τέτοια περηφάνεια. Έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτό που έλεγα μικρός, ότι γιατί το παράπονο μου, γιατί στην Αθήνα να έχουν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, από έναν εφοπλιστή, από έναν επιχειρηματία, και εμείς να μην έχουμε. Που δηλαδή έψανα να βρω το λόγο γιατί να μην μπορούν να πάρουν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Τελικά το λόγο πιστεύω τον ανακάλυψα. Αν δεν ανακάλυψα 100% αυτό, πιστεύω είμαι μέσα στο 90% τους λόγους που δεν μπορούσαν να πάρουν τον ΠΑΟΚ. Ήτανε αυτοί οι επιχειρηματίες όλοι που δεν θέλανε, θέλανε πολύ να πάρουν, αλλά ξέρανε ότι θα καταστραφούν να τον πάρουν. Ήτανε αυτοί οι οποίοι όλες οι δουλειές τους ήτανε μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, όποιον ζάμπλουτο θέλετε, φέρτε μου από την Ελλάδα, λέω Έλληνα, εδώ, οι οποίες δουλειές του είναι μέσα στην Ελλάδα, και δώσε τον Άρη, έναν εκατομμυρούχο, δισεκατομμυρούχο, και δώσε τον Άρη, οι δουλειές του να είναι εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνει μία τρύπα στο νερό, σας το λέω, το ξέρετε. Θα μου πεις και αυτό επιτυχία είναι, ποιος μπορεί να κάνει τρύπες μέσα στο νερό, βέβαια. Δεν μπορεί να τα βάλει με αυτούς εκεί στην Αθήνα, με τους επιχειρηματίες αυτούς εκεί που έχουν τις ομάδες. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί αυτοί οι επιχειρηματίες εκεί στην Αθήνα ελέγχουν και την κυβέρνηση, την εκάστοτε. Άρα λοιπόν πας αυτόματα απέναντί τους. Πας να τους πάρεις το πρωτάθλημα, πας να τους πάρεις το κύπελο, πας να τους πουλήσεις την τρέλα, τη μαγιά. Δεν θα σε αφήσουνε. Έτσι. Αν αυτός ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής, ξέρω εγώ πώς το λένε, ο ζάμπλουτος, έχει τις δουλειές του στην Ελλάδα. Αν όμως έχει τις δουλειές του στο εξωτερικό, βλέπε τον Ιβάν Σαββίδη, και έχει και την τρέλα του Ιβάν Σαββίδη, θα τους κάνει αυτός ένα κοκτέιλ, όπως τους έχει κάνει ένα κοκτέιλ. Με την καλή του πρόθεση, με την αγάπη του, με τις καλές του μάλλον προθέσεις. Έτσι, έπιασε το Μελισσανίδη, τον είπε: κοίταξε να δεις, θα φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Πριν πιάσει το Μελισσανίδη, είπε το Μαρινάκι. Τα θυμάστε κι εγώ δεν τα ξεχνάω. Κάνω μια ανασκόπηση πίσω στο παρελθόν και τα θυμάμαι. Άκουμε λίγο, του λέει: εγώ τα λεφτά δεν τα πετάω δεξιά και αριστερά. Α, κάτσουμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τα παίρνει όλα σύντα ηλίκη να πούμε, ρε μεγάλε. Έτσι, επενδύουμε όλοι, ό,τι αναλογεί στον καθένα, ο καθένα θα παίρνει αυτό που του αξίζει. Δεν με βάζει εσύ τώρα τον Τζίλο, τον Έτσι, τον Αλλιώ, τον Διαμαντόπουλο, τον Πιπερόπουλο, τον Κανελόπουλο. Τα ξέρω τα όνοματα, πείτε, δεν λέω κάποια άλλα, έτσι. Καλογερόπουλο. Πρώτο μπουζούκι τότε του Ολυμπιακού. Μπριάκο. Τι να, δεν είναι ο Μπράκο. Ο άλλο ο Αρετόπουλο. Αμα Παναγία μου. Ένα και ένα, καμικάζει. Άμα δεν ήταν. Άμα δεν φόραγε κόκκινο σόβρακο, δεν έμενε στη Διδυσσιά. Να ξέρετε. Αν φόραγε πράσινο, του το φοράγαν το κόκκινο και τον βάζανε μέσα και τον παρακολουθούσανε. Πώς λέγεται, Predator. Έτσι, μπράβο. Εσύ τι λέγε, ο Μητσοτάκης από πού τα μάθε τα Predator, νομίζετε? Από εκεί μέσα, από την ΕΠΟ. Κάμερες είχαν μέσα, ρε. Κρυφές κάμερες. Και συνομιλία. Παρακολουθούσαν και τις συνομιλίες. Όλα πήγαν στο αρχείο, δεν τιμωρήθηκε κανείς. Τα θυμάστε? Λοιπόν, σε πούλαγαν τρέλα. Σε παίρναν διπλό στην Τούμπα με 10 μέτρα offside και σε έλεγε ο άλλος ο παππούς που σχορέθηκε, δεν ξέρω αν σχορέθηκε, που πέθανε τέλος πάντων. Κάντε ομάδα, μην ασχολείστε με τη διαιτησία σας. Πούλαγε και την τρέλα. Βέβαια. Και εσύ τσατιζόσουν να έπιανες, τον έβριζες, τον έβιανες, ξέρω εγώ. Και παίρνανε το διπλό. Εσύ πήδαγες εδώ πέρα γιατί σε σφάζανε, να πούμε, με την Λεμιτόμο. Και μετά έβγαινε και σε έλεγε από πάνω: να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω λάδι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Θα βρει το δρόμο του. Τα θυμάστε αυτά, ρε? Πού να τα θυμάστε, ρε? Είστε τόσο χοντροκέβαλοι και ξεροκέβαλοι που δεν τα θυμάστε. Θα βρει το δρόμο του, λέει. Θα βρει. Απ' την άλλη έλεγες, λες ρε, άμα ήσουν και λίγο μπουνταλάς, τον πίστευες κιόλας. Ποιο δρόμο να βρει, ρε? Αφού ερχόσουν εδώ πέρα με το... με την στυλ 051 και τα ξυλοκοπικά με τις μεγάλες τις λάμες και σε καθάριζε ψυχρό, να πούμε. Θυμάστε εκείνα τα παιχνίδια με τον Παπαπέτρου, τα θυμάστε, με τον του Τάκολα τον γκολ, τα θυμάστε εκείνα? Σε πουλάγανε τρέλα, σε πιάναν ό,τι θέλανε, νταϊλίκι,
Και άμα έχει άντρα, πέτα κανένα τούβλο μέσα. Έτρωγε και τρεις αγωνιστικές και μία αφαίρεση βαθμών και διακοπές και ιστορίες. Σε είχανε όπως θέλανε. Τα θυμάστε? Αυτά πότε τελειώσανε, ρε παιδιά? Για πείτε λίγο. Πότε σταμάτησαν αυτά? Σταμάτησαν ή συνεχίζουν? Για πότε, για πείτε μας. Σταμάτησαν λοιπόν, αφού όσον δεν έβαζε μυαλό ο Μαρινάκης τότε και πουλάγε τρελά και έλεγε, ήταν και άπλιστος και έλεγε. Και φέτος θα τον πάρω και του χρόνου και τον άλλο χρόνο και άλλα 10 χρόνια σε ρίτα. Θυμάστε? Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. 10 χρόνια θα τα παίρνω, λέει. Λοιπόν, ας κάνουν ομάδα, σε επενδύσουν. Τα ίδια που έλεγε και ο παππούς. Εγώ τα λεφτά δεν τα πετάω στη λεκάνη. Εάν το κατάλαβε, θα το δείξει ο χρόνος, είπε ο Σαββίδης. Και ξεκινάει που λες την ιστορία και ρίχνει τα λεφτά, πετάει λεφτά, αλλάζει, φέρνει ξένους διαιτητές, φέρνει βαρ, φέρνει έτσι, φέρνει αλλιώς, αλλάζει την ΕΠΟ. Τα θυμάστε τώρα, μην τα τρώμε το χρόνο. Και άρχισαν μετά να πηδάνε όλοι εκεί κάτω και χάμου που λέγει ο Αυγολέμονος. Με έπαιρνε τηλέφωνο ο Αυγολέμονος, με έδινε συγχαρητήρια. Μπράβο, με λέει, πολλά κιλά μάγκας, θα τα αλλάξει όλα τότε. Παναδυναϊκός είναι ο Αυγολέμονος, να ξέρετε. Και λέγανε ο Χαλίφης, ο έτσι, ο αυτός, ο δυνάστης, ο Χαλίφης. Κάνανε Χαλίφη το Σαββίδι, ο οποίος ήθελε να φέρει τον 50-50. Προσέξτε τώρα. Αυτοί νιώθαν αδικημένοι γιατί δεν παίρναν σφυρίγματα. Μάλλον παίρναν λίγα σφυρίγματα. Δεν παίρναν πολλά. Αυτοί θέλανε 100-0. Ολυμπιακός και το Εγάλου που λέγει ο Σπάδας παλιά. Τα θυμάστε? Και όλοι οι άλλοι ξέρετε που απάνε. Λοιπόν, τα άλλαξε όλα, όλους και όλα. Παίζεται το πρωτάθλημα, βλέπετε τα τελευταία χρόνια, μέχρι τελευταίας να πούμε που λέει ο λόγος αγωνιστικής. Κάποιοι άλλοι θέλουν να σπηλώσουν, να κοροϊδέψουν, να κάνουν. Έλα βρε, θα ερχόταν το ΒΑΡ, κάτι πονηρή, κάτι άλλοι αντιπαθητικοί απέναντι από τον ΠΑΟΚ που δεν το γουστάρουν. Θα ερχόταν το ΒΑΡ. Και γιατί δεν ήρθε πιο νωρίς, πριν έρθει ο Σαββίδης, αφού θα ερχόταν το ΒΑΡ? Για πείτε μας. Οι ξένοι διαιτητές, γιατί δεν ήρθαν πιο νωρίς? Βρε, εδώ ήθελα να τους φέρει ο Σαββίδης και δεν θέλαν αυτοί οι ξένοι διαιτητές. Θυμάστε τι λέγανε? Στην αρχή θέλαν, μετά δεν θέλανε. Είχαν γίνει παράγοντες του Εδεσαϊκού. Μετά αυτοί, ενώ θέλαμε εμείς, αυτοί δεν θέλανε. Μετά αυτοί ξαφνικά θέλανε, αλλά οι άλλοι, οι παραδίπλα τους δεν θέλανε. Και κάνανε πόλεμο να πούμε τον πρώτο που ήρθε. Δεν τα θυμάστε αυτά? Γιατί σου λέει, άμα θα έρθει ο ξένος και το ΒΑΡ, σφυρίγματα πώς θα πάρουμε? Πρωτάθλημα πώς θα το πάρουμε? Τέλος πάντων, έκανα μία ανασκόπηση να πούμε. Τώρα, εγώ απλώς θα μεταφέρω. Εγώ την έκανα την ανασκόπηση μόνος μου, με αρκετή ώρα, για να καταλάβω τελικά τι γίνεται. Ήρθαμε στην πολυδιοκτησία. Τάχα μου δίθεν πολυδιοκτησία. Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, αυτόν που κάνει τον ωραίο τώρα και έρχεται και νοιάζει τα βαγόνια εδώ, που έχουμε 30 χρόνια μετρό να δούμε. Και καφιέται ότι το έργο είναι δικό του. Προσέξτε τώρα, έχουν αλλάξει 10 κυβερνήσεις από τότε. Απλώς είναι αυτός που έχει τελειώσει το έργο. Όχι αυτός το τελείωσε. Σε αυτόν την κυβέρνηση τελειώνει το έργο, έτσι. Δώσανε το έργο πέρσι, προπέρσι μάλλον, σε κυκλοφορία. Άρον, ατελείωτο, γιατί θα τρώγαμε πρόστιμο από την Ευρώπη, γιατί έπρεπε να παραδοθεί στις ημερομηνίες και εμείς ήμασταν ανέτοιμοι ακόμη. Και το δώσανε με ατέλειες. Φίλος μου ταξιτζής πήρε άνθρωπο ηλεκτρονικό, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και πιάσαν κουβέντα μέσω ταξί. Και λέει, για το μετρό ήρθα να πούμε, να κάνουμε κάτι ατέλειες αυτά, να ρυθμίσουμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρονική, έτσι, παρέα ηλεκτρονικών. Έναν από αυτούς πήρε ο δικός μου, να πούμε. Λέει, το μετρό ήταν να παραδοθεί, είναι να παραδοθεί, πρέπει να παραδοθεί τώρα, λέει, γιατί θα πέσει πρόστιμο, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ευρώ, από την Ευρώπη, αν δεν παραδοθεί 30 του μήνα, ήταν Νοεμβρίου, νομίζω. Άρον, λέει, το κάνουμε. Ενώ έχει κάποιες ατέλειες, βέβαια το 70% είναι έτοιμο, λέει, δεν είναι, αλλά δεν θέλει ρυθμίσεις. Και κάποιο διάστημα, λέει, θα έχουμε έτσι τέτοια μέχρι να, πώς το λένε, κάποιες βλάβες, κάποιες αυτές, λέει, εντάξει, για μέχρι να το ρυθμίσουμε, λέει, να πούμε. Έτσι. Γι' αυτό, λέει, γίνεται αυτό. Και τώρα καφιέται ο Μητσοτάκης ότι αυτός κάνει το μετρό. Μητσοτάκη, όταν το μετρό ξεκίνησε να γίνει, ανακοινώθηκε, δημοπρατήθηκε, ανακοινώθηκε κλπ. Εσύ ακόμα πήγαινες, δεν ξέρω αν πήγαινες σχολείο, έτσι. Πάντως, κάπου κατακύησουνα. Είσαι, είχε ο Σιμίτης, είχε βάλει τότε στην τράπεζα για να κάνεις το αγροτικό σου και έχεις υποχρώσει μετά στο Σιμίτη, γι' αυτό έβαλες μέσα στο κόμμα όλους τους Σιμιτικούς. Γιατί τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Αυτά γνωστά είναι, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, μην καφιέσαι λοιπόν σαν τον Λόρδο ότι εσύ έκανες το μετρό και υποσχέσεις και ιστορίες κλπ.
Βάζεις λοιπόν το φίλο σου, τον κολλητό σου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Αβγενάκη, τον κάνεις υφυπουργό αθλητισμού, στείνεται μια στημένη επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού για να βγάλετε τον ΠΑΟΚ ένοχο για πολυδιοκτησία. Βγάλατε την άλλη την Τσουράμπο να μπούμε, φάγε τη δυο τουλούμπες εκεί πάνω και είπε ότι έχει κυριαρχική επιρροή ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα και το ένα και το άλλο. Πιπηλήσατε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία έβαλες εσύ ο ίδιος το Μαρινάκι να τα αγοράσει για να πάρετε την κυβέρνηση. Έτσι, να θολώσετε τα μυαλά, να τα κάνετε τα μυαλά του Έλληνα καπνιστά. Έτσι, καπνίσατε τα μυαλά του Έλληνα με το δόλ και με τα αυτά όλα που πήρε τα μέσα εκεί πέρα, τα site του Νατάλο. Έτσι, λοιπόν, και ξαφνικά να πούμε, ντε και καλά να υποβιβάσετε τον ΠΑΟΚ ότι τάχα μου δίθεν είχε να πούμε πολυμεδιοκτησία με την Ξάνθη. Πολυμετοχικότητα. Ξέρετε τι θα πει πολυδιοκτησία και πολυμετοχικότητα. Όταν έστω ένας παράγοντας μιας ομάδος, έστω ένας, έχει έστω μία μετοχή της άλλης ομάδος. Είτε της μεν είτε της δε. Δεν βρέθηκε τίποτα. Ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Κατάλαβες, και ρίξανε την Ξάνθη αυτή εδώ. Έτσι, αυτή εδώ, για να πάρει το πρωτάθλημα ξανά μανά Ολυμπιακός τότε. Ανακοινώνεται στην Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Βόλου, μέσα κι εγώ, με 30.000 οπαδούς, ότι τον ΠΑΟΚ θα τον ρίξουνε. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και πιάνει την ομάδα ο κύριος Σαββίδης, την αγκαλιάζει μόνος του. Δεν υπήρχε ούτε ένας οπαδός δίπλα του. Μήνες ολόκληρους πήγε στο ΚΑΣ, ξόδεψε εκατομμύρια, ψυχική οδύνη, έβαλε δεν ξέρω πόσους δικηγόρους, θυμάστε πόσους δικηγόρους είχε. Πήγε λοιπόν και πανηγυρική δικαίωση σε αυτή την ιστορία όλη, πανηγυρική δικαίωση μιλάμε. Δεν υπήρχε ούτε αλφα σίγμα, τάχα μου δίθεν αυτή ήταν η μαμά του συλλόγου, πουθενάδες κανονικοί κι αυτοί, τίποτες. Δεν υπήρχαν ούτε σύνδεσμοι, άχνα δεν βγάλαν κι αυτοί. Μετά εκ των υστέρων φώναξαν οι σύνδεσμοι, κούλι θα δεις άμα θα ξαναβγείς. Να είχαμε να λέγαμε. Μόνος του λοιπόν ο κύριος αυτός, ο κύριος Σαββίδης, εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Έτσι πήρε την ομάδα μόνος του, αγκαλιά, και την περπάτησε, την έβγαλε πάνω. Την έκανε και πρωταθλήτρια και ξανά πρωταθλήτρια, τα μπλούχα και αίτητη και το ένα και τ' άλλο, και να μην τα λέμε. Και αυτόν τον άνθρωπο εσείς βγαίνετε τώρα να τον κράξετε, να τον ορμήξετε. Δεν ντρέπεστε καθόλου, ρε. Δεν ντρέπεστε καθόλου. Τόση αχαριστία. Λέω για αυτούς που ορμάνε. Ντροπή με κεφαλαία. Εγώ είμαι μαζί του με όλα τα λάθη του. Γιατί ξέρω και την κατάσταση που βιώνει ο άνθρωπος επάνω και τα μουσια που έχει μέχρι κάτω. Δεν τα έχει να πούμε ούτε για την άρρωστος ούτε για τίποτα. Τίποτα δεν είναι από αυτά. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω έχουν αρχές. Δεν είναι σαν και εμάς τολμέδες εδώ. Τα μουσια αυτά είναι λόγω πένθους. Πένθους θλιβερού γεγονότος, λόγω του πολέμου δηλαδή. Έτσι. Τέτοιες αρχές έχει ο άνθρωπος αυτός. Τέτοιες αρχές. Και βγαίνει η ουρά του πουθενά, οι κοπριές αυτές, να φωνάζει μίλα ρε, μίλα ρε. Τι να μιλήσει βρε περέκεντε, σε σένα θα μιλήσει. Σκουπίδια. Ξεφτυλισμένη. Απένταρια σας γύρισω ανάποδα, δεν απέσει ούτε κέρμα ρε. Τολμέδες. Ξεφτυλισμένοι. Και επειδή ξέρω ότι ακούτε, είστε τόσο ξεφτύλες, τόσο ξεφτυλισμένοι είστε, και ο άλλος τάχα μου δίθεν που κατά φαντασία είναι και στην οικογένεια, επειδή ακούς και εσύ, ξέρω, είσαι τόσο ξεφτύλας, γλύφτης, που μέχρι προθές τον είπες κιόλας φύγε με ψηλά το κεφάλι. Δεν τρέπεσαι ρε, ξεφτύλα. Γελάνε με σένα εκεί πέρα. Με 10 άτομα κάθε μέρα με παίρνουν από εκεί. Ξεφτυλισμένοι. Παρακαλάτε οι εχθροί του και οι αντίπαλοι του, παρακαλάτε να να μην τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί αν τελειώσει θα σας χορέψει όλους μαζί. Να το ξέρετε.
Και μετά θα λέτε, εγώ δεν τα έλεγα αυτά. Άλλος θα έλεγε, εγώ μαζί του ήμουνα. Τα ξέρω αυτά τα... Επικοινωνία μέσω του Viber 6907-483-484. Λάθη κάνουν όλοι, το ξέρω. Λάθη έκανε και ο Γιώργος που ακούει τον κολλητό του φίλο και κάνουν λάθη. Αλλά λέμε και τις αλήθειες για να τα διορθώσουμε. Δεύτερο λάθος. Βέβαια τα λάθη διορθώνονται με τα λεφτά. Και όσα δεν διορθώνονται με λεφτά, διορθώνονται με πιο πολλά λεφτά. Τα ξέρετε. Είναι αυτό που λέμε τα λάθη μας τα πληρώνουμε. Πού είναι ρε αυτό που λέγατε εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ από τους τίτλους. Για να ακούσω. Ή φωνάζουνε αυτοί που γίνανε ΠΑΟΚ από τους τίτλους. Να ξέρω. Έτοιμο πανό είχαν οι άλλοι με την Κροάτικη που παίξαμε στο 5-0 σε Τούμπα πέρσι. Για να ορμήξουνε την ΠΑΕ. Και κάποιοι άλλοι βρίζαν την ΠΑΕ τις προάλλες. Δεν τρέπεστε καθόλου ρε. Μάλιστα και κάποιοι άλλοι μας πήρανε λέει τα λεφτά να πάρουμε διαρκείας και πουλήσαν το... Εσύ τον πήρες διαρκείας για τον Κωνσταντέλια ρε. Τι είναι αυτά που ακούμε ρε. Επάνε πάρε διαρκείας στην Ντόρμουντ τότε αφού πήγε εκεί ο Κωνσταντέλιας. Άλλος λέει στερήθηκε διακοπές για να πάρει διαρκείας και εσύ λέει πούλησες τον Κωνσταντέλια. Αυτός που είναι δίπλα στην οικογένεια. Πάνε στην τόρμου μου πάρε διαρκές και ζήρε. Βρεούστρε. Σκοτώστε την ομάδα ρε. Από πίσω υπάρχει Μιστακίδης. Ξέρω το μυαλό σας εκεί πάει. Νομίζετε ότι θα δώσει την ομάδα σου Μιστακίδη. Να φτιάχνετε όνειρα. Ωσότου δεν υπήρχε Μιστακίδης μέχρι πέρσι... Κότες λιράτες ήσασταν. Έβγα και πες μου πέρσι ρε, εσύ που είσαι δίπλα στην οικογένεια ότι πας τον έλεγες. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν 3-4 χρόνια τώρα λόγω του πολέμου. Πέρσι του Μάιο γιατί δεν μας τα έλεγες τον Απρίλιο πέρσι. Προπέρσι αντί προπέρσι. Για να ακούσω. Γιατί δεν υπήρχε Μιστακίδης. Έμαθε και ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του να πούμε στο Europa. Ενθουσιάστηκε ο Μαρινάκης, είπε θέλει να πάρει το Europa. Τι να κάνω εγώ τώρα να γελάσω. Τι να κάνω, να το πιστέψω. Ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε, καλά έκανε. Πήρε το Conference, θέλει να πάρει και το Europa. Ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε, καλά έκανε. Πήρε το Conference, θέλει να πάρει.

0: 69-07-483-484 είναι το Viber για τα μηνύματα. Και 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές για τον αέρα. Μετά το διάλειμμα, ανοιχτές γραμμές. Θα διαβάσω και τα μηνύματα μετά το διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα Ιορδάνη Μπαλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, όπως πάντα πρώτος ο δημοσιογράφος, παιδιά, ό,τι και να λέτε, μπορεί πολλά πράγματα να μην γνωρίζει ο άνθρωπος από μπάλα, αλλά σε αυτά είναι πρώτος. 11 παρά 6, 10 και 54 λοιπόν, έστειλε το μήνυμα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια, Τζόρταν. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι. Τζόρταν, καλησπέρα. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο, λέει. Τρεις λέξεις. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Τζόρταν.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη Ρεμπέτη.
1: Λοιπόν,
0: είσαι πιστός. Είσαι πιστός οπαδός. Τηρείς το λόγο σου.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ είπα, κάθε μέρα σε παρακολουθώ. Δεν σε χάνω. Μόνο το θα πάω στον Άγιο Πέτρο. Δεν σε χάνω. Λοιπόν, καταρχήν.
0: Κοίταξε, άμα πας στον Άγιο Πέτρο, κάποτε όταν θα πας,
1: ναι,
0: μετά θα μείνει να περιμένεις και εμάς. Θα έρθουμε και εμείς, δεν. Δεν θα μείνουμε εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τζόρταν, όχι εγώ να παράπονω από σένα. Όχι, δε. Τα λες όλα καλά. Τι παράπονο να εννοώ. Δηλαδή, έχασε ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, εντάξει, τι έγινε. Το πήρατε πολύ βαθιά και εσύ και ο Πετρουλάκης. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολύ. Ο κύριος Πετρουλάκης, ο συνάδελφος που πάντα λέει τα καλύτερα λόγια για σένα. Άλλο τον έκανε. Κύριε Λεϊσαβίδη, έκανε τον κόσμο να σε ελευθερούν τώρα. Γιατί το κάνει αυτό, δηλαδή. Το ίδιο πράγμα δεν έγινε φέτος με τον Λουτσέσκο. Καλός προπονητής ο Λουτσέσκου. Αλλά δεν έχασε ο Λουτσέσκου, οι παίκτες χάσαν. Τι είπε ο Λουτσέσκου. Που έπρεπε να δώσουν οι παίκτες αυτοί χαρά στον κύριο Σαββίδη. Για τα 100 χρόνια. Και στο Κύπρο φυσικά το χάσαν άδικα και στο πρωτάθλημα κάτι. Δεν έγινε και τίποτα, δεν έγινε τόσο μεγάλος δούλος. Και εσείς και ο κ. Μπουδόλης, εντάξει και τι έγινε.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε ναι. Λίγο. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Και και η αποτυχία μέσα είναι. Άκουσε
1: με. Ναι, το πέσει.
0: Πρόσεχε λίγο.
1: Αυτό που χάσανε με το Κύπρο ήταν πολύ χειρότερο και το
0: πρόσεχε λίγο. Πρόσεχε.
1: Από τα δύο. Έλα πέρανε, να μην με χαρά στον Ιβάν.
0: Πρόσεχε.
1: Και πάλι δεν έγινε τίποτα.
0: Πρόσεχε λίγο, πρόσεχε λίγο. Για να τα διορθώσουμε όμως αυτά,
1: ναι,
0: πρέπει να δώσουμε και μερικές συμβούλες. Κοιτάμε πώς έγιναν τα λάθη. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά τα λάθη. Πώς γίνανε, για να μην ξανασυμβούνε.
1: Κύριε Τζόρταν, εγώ είδα πάντως η ομάδα πάει πολύ καλά. Δεν υπήρξαν καλή μπάρα, εντάξει.
0: Πώς πάει.
1: Σκέφτηκε τη Λιβαδιά και έλεγε ο συνάδελφος, ο Στέλιος, όπως που λέει, παιδιά, δεν παίξαν οι καλοί μπάλα και βάλαν τέσσερα. Τι είναι αυτή η μπάλα, είναι τρελένε, λέει. Όπως είσαι εσύ, πόρνε. Δεν τη λέει, δεν παίξαν καλά. Και βάλαν τέσσερα, έτσι είναι.
0: Η μεγαλύτερη πόρνη είναι, να ξέρεις, πιο μεγάλη δεν είναι.
1: Εχθές που έπαιξε με την ομάδα, έπαιξε μετά το 50, οι αλλαγές. Εσύ πάντα το λες. Σε ρωτάω ο κύριος Γιάννης, ναι δεν παίξαμε καλά, αλλά μετά το 50 παίξαμε καλά. Αυτό πάντα συμβαίνει, έπαιξαν πολύ ωραία και κάναν πολύ ωραία, η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Εδώ χάσανε το Κύπρο, θυμάμαι και με τον Λουτσέσκο, ο οποίος δεν τον κατηγορώ είναι καλός, έχασε, μια φορά έχασε με τη Βουλγαρική, πότε ναι, πέρσι, και αποκλείστηκε.
0: Πρόπερσι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και τι έγινε, αυτό είναι, συνεχίζεται, δεν πρέπει να γίνει τόσο πολλά. Λοιπόν, αυτό σταματάω μέχρι εκεί. Θυμάμαι μέχρι και τον κύριο Μπαμπίκο, σε έλεγε πέρσι, δεν πήραν πρωτάθλημα και τον κλείσουνα, νευρίες τόσο πολύ, κατάλαβες. Έτσι, ναι, εντάξει, κάπου γανακτάς. Δεν πειράζει, θα στρώσει η ομάδα. Η ομάδα ακόμα, φυσικά δεν έκανε, πώς το λένε, δεν πήρε ακόμα πέρα. Ο άνθρωπος έχει τόσο στο κεφάλι του, έχει επιχειρήσει, είναι και ο πόλεμος όπως το λες, έχει τόσο στο κεφάλι μου, τόσο στο κεφάλι του, τι να κάνει. Έχει τόσο κόσμο να κάνει, έχει το καράβι, είναι μέσα. Είναι καλός άνθρωπος ο κύριος, μερικοί είναι τρελοί όμως, τρελοί. Κατάλαβες, δεν το καταλαβαίνουν. Καλά έκανε και τον πουλί στον κύριο Σαββίδη. Είπες και εσύ μόνος σου, στην κάποιον ακροατή εκδοσή, αν ο γιος σου το ζήταγανε με 3 εκατομμύρια το χρόνο, 4, θα την άφησε. Καλά τον έκανε και τον άνθρωπος. Ο άνθρωπος να πάρει τα φτερά του. Πάει αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο που έλεγε ο κύριος Γιάννης, δεν χάρηκες που η ΑΕΚ πήγε, ανέβηκε και είπες, δεν χάρηκα. Και εγώ κύριε Γιάννη, δεν χάρηκα. Δεν χάρηκα για την ΑΕΚ. Παρακαλούσα να μην πείσω. Ναι, το λέω. Δεν χάρηκα. Δεν χάρηκα. Ούτε και για τον Όπι, ούτε και για την ΑΕΚ. Δεν χάρηκα.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας παοξής που χάρηκε.
1: Όσοι το... όχι, εσύ, κάτι είναι.
0: Άκουσε με λίγο. Περίμενε να ολοκληρώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας παοξής που χάρηκε για την ΑΕΚ που πέρασε. Εγώ λέω τη δική μου άποψη τώρα, στο Champions League. Εάν κάποιος δηλώνει παοξής και λέει χάρηκα εγώ που πέρα και λέει, λέει ψέματα, είναι υποκριτής.
1: Είπε κάποιος εχθές, δεν θα πω ποιος, ναι κοίταξε ελληνικές ομάδες είναι.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Κάποιος το είπε, τέλος πάντων. Εγώ δεν χάρηκα κύριε Γιάννη, θέλω, γιατί και ο λόγος ξέρεις, για αυτό το πράγμα δεν χάρηκα. Και για τον όφιο που το πειράδικα, δεν χάρηκα. Καταλάβατε. Δεν γουστά, παρακαλούσα Θεέ μου να μην πει, να μην πει στο επόμενο στάδιο. Αλλά μπήκε. Τα ίδια και η Νόφη. Αλλά τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο, να μην καθυστερώ. Υπάρχει ένα δυσάρεστο, αν το μάθατε κύριε Τζόρνταν. Κάπου εκεί στη Βέρεια μια κοπέλα 18 χρονών πνίγηκε. Κάπου εκεί φιλιάτες, στην λίμνη λέει καταράχτες δερματά. Πού είναι αυτό?
0: Πώς?
1: Στη λίμνη καταράχτες του Δερματά.
0: Στη Βέρεια έγινε αυτό.
1: Ναι, υπάρχει πιο χωριό είναι αυτό. Το συζητάτε κάπου, έπαιζε και ο Παπίκος διατητής κάπως σε αυτές τις ομάδες. Φιλάτες, φιλάτες, κάπως το λένε.
0: Άστοχους καταράχτες εκεί πέρα.
1: Ναι, καταράχτες, αλλά λέγεται Δερματάς και έγραφε η κοπέρα
0: κάτσε λίγο.
1: Στη λίμνη, μέσα στη λίμνη.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Δερματά. Το βρήκα εδώ σε ένα... Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Τραγωδία με τη 18χρονη σε καταράκτη.
1: Μπράβο.
0: Το αχ πριν πέσει λέει στο νερό και η προσπάθεια του φίλου της να τη σώσει λέει η κοπέλα 17 στο κινητό στο 17χρονο φίλου της για να την φωτογραφίσει λέει.
1: Τι έκανε. Ναι, μπράβο. Και έκανε, ακούστηκε ένα αχ, πήγε σε ένα νερό που βουτάει. Πώς λέγεται αυτό, ρουφίχτρα.
0: Κάτσε λίγο να διαβάσουμε λίγο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα είχε δώσει το κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίσει. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του θανάτου της. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 18χρονη καταράκτης Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας επιχειρούν να αποφευθυνήσουν οι αρχές με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που παραμένουν σε δυστύχημα. Η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε αύριο τα 18 της γενέθλια, είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δυο τους έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό στη λίμνη λέει, που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν έχει μεγάλο βάθος στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποια στιγμή λοιπόν η κοπέλα φέρεται να έδωσε το κινητό της στο φίλο της προκειμένου να τη φωτογραφίσει. Τότε σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ακούστηκε να λέει αχ και αμέσως μετά έπεσε μέσα στο νερό. Αρχικά ο 17χρονος θεώρησε ότι η φίλη του αστειευόταν. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό χωρίς να την καταφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι. Εχθές έγινε αυτό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Μακεδονίδος και την πυροσβεστική υπηρεσία Βέρειας, καθώς και 4 πυροσβέστες ομάδος υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. Παρά την κινητοποίηση, η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς συζήτηση μέσα στη λίμνη. Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν μαζί της με την κοπέλα την ώρα του περιστατικού, είχε ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Έχει ήδη δώσει, συγγνώμη, κατάθεση στις αρχές, ενώ κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο προκειμένου να εξεταστεί το φωτογραφικό υλικό και να αναζητηθούν στοιχεία που ενδεχομένως φωτίζουν. Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως δυστύχημα. Η πρώτη εκτίμηση είναι η 18χρονη, η οποία είχε ιστορικό επιληψίας, ενδέχεται να υπέστη επιληπτική κρίση ή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο νερό. Τα ακριβή αίτια θα τα αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Μάλιστα. Τι να μπορεί, φίλε.
1: Αυτά είναι. Κρίμα.
0: Κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Πολύ μεγάλο. Αυτά. Κρίμα.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσω, να πω κάτι που με κοροϊδεύει η κόρη μου. Επειδή στην είπα κάνα δύο φορές, αυτό το πράγμα το έλεγα όταν ήσουν μικρός, το έλεγε η μαμά σου ή ο μπαμπά σου. Δύο πράγματα. Κάποτε μου έλεγε η μάμα, τι έγινε, άστα λέει, τι πελαγιά σου γαμπρόν, πέθανε. Αυτό. Και ένα δεύτερο, κάποτε όταν έλεγα βρακίες, αν θυμάστε πέντε μου, δεν ξέρω, σας το έλεγα να πάει στο χωριό.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν τον έκοβε.
1: Ναι, τα έλεγα στο χωριό, θα έλεγες.
0: Πολλά μας λέγανε μας.
1: Το όμως αστικό είμαι και όλο με... Άμα λέω κανένα βρε, α μπαμπα, πέντε μου λέει ξεβάρα, είστε καμιά φορά,
0: άλλος...
1: παίρνει τηλέφωνο, α τα μπαμπα, τι έγινε, α τα τυπέλα, γεια σου, γαπρόνι, πέρα.
0: Ο άλλος του στείλανε, πήγε στη Γερμανία για δουλειά και του βάλανε εκεί πέρα σε ένα στάβλο να μετράει τα μοσχάρια.
1: Ναι.
0: Είχε 20 μοσχάρια μέσα, αυτούς τα βγάζει 21. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, το διώξανε. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί ξεκίναγε από τον εαυτό του πρώτα.
1: Αυτά να μην κάνεις το άλλο. Πάλι υγεία και ευλογία. Καλή σεζόν, υγεία και ευλογία σε σένα, στην οικογένειά σου, στο αξιότιμο πάντα, πάντα.
0: Σε όλο τον κόσμο, έτσι είναι.
1: Σε όλο τον κόσμο, στον κύριο Στέφανο, σε όλους τους ακροατές του Focus. Άμα θέλετε, όπως του τραγούδακα 50 χρόνια ρεπέτικα,
0: ναι,
1: να ακούσω ένα ρεπέτικο του Αγγελόπουλου, πέντε Έλληνες στον Άδη.
0: Πέντε Έλληνες στον Άδη, έγινε Αγγελόπουλος.
1: Ευχαριστώ okay. πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, για χαρά. Ωραίος ο Γιάννης. Τηρεί τις υποσχέσεις του κάθε Παρασκευή, λέει, θα βγει για να σε ευχαριστήσω. Γεια σας, φίλος.
2: Τζόρνταν, πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρισε και το φίλο το Στέφανο από το Γιώτη.
0: Εδώ είναι.
2: Αυτή είναι και αντίθετη ομάδα από εμάς.
0: Σε χαιρετάει. Βόγγελε, τι αντίθετη ομάδα είναι?
2: Ίδιος είναι με εμάς.
0: Ναι, σε χαιρετάει κιόλας ο παιδί.
2: Όχι, το στέλνω εγώ, τι, δεν είμαι κανένας κακός.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Λοιπόν.
2: Στο θέμα μου πάω. Πάω στο θέμα μου. Τελειώνει το θέμα.
0: Πάνε.
2: Λοιπόν, την Κυριακή 38/2026,
0: ναι,
2: ο Άλεξ ο Παρχαρίδης, ναι, από το πρωτοχώρικο Ζάνης, εσύ με το είπες σε Ανή.
0: Όχι, αν δεν είπα. Πρωτοχώρη.
2: Πώς μου το είπες, Τζόρνταν?
0: Εγώ το είπα πρωτοχώρη.
2: Πρωτοχώρη, φίλε μου, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έμαθα από τον ίδιο τον πρόεδρο σήμερα και το ανήρτησε στο Facebook, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Τι κάνουνε, μίλησε ο Παρχαρίδης και είπε ότι θα τραγουδήσει στην Πετριά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Στο γήπεδο που είναι 70 μέτρα από το σπίτι.
2: Ναι, οι προβολείς τώρα ανάβουν, Τζόρνταν. Τα καθίσματα
0: έτοιμο
2: άρχισαν να τοποθετούνται και άλλα θα φέρουμε. Καμιά 2.000 το ελάχιστο και πιστεύω να έχει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
2: Χωριό είμαστε, δεν είμαστε καμιά πόλη.
0: Δεν
2: μεγάλη
0: μου λες, γιατί
2: ορίστε,
0: εκείνο το παλιό του σπανουδάκι, το μαγαζί στις γραμμές έξω, τι έχει γίνει τώρα?
2: Εκείνο τίποτα, Τζόρνταν. Είχε παλιά, έσφιζε από κόσμο και ένα ακόμα μικρό είχαμε, του μικρού μόλις πήγαινες για τα αρσένη, είχαμε και εκεί ένα μικρό τέτοιο, αλλά σπανουδάκι ήτανε στον ομό Πέλης και στον ομό Ημαθίας. Από τα μεγαλύτερα κέντρα, Τζόρνταν.
0: Εγώ έκανα το γάμο της αδερφής μου, κύριε.
2: Όχι. Α, ήταν το κάτι άλλο, Τζόρνταν μου.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε καλή κουζίνα, έβρενε τον Γιαννάκη από την...
0: Τα ξέρω, ρε, τα ξέρω.
2: Από την Πλατάνη. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Ναι, καθαρό μαγαζί, καλή κουζίνα και τι να σε πω. Λοιπόν.
0: Λέγε.
2: Επίσης, Τζόρνταν, χίλια συγγνώμη που επεμβαίνω και πρέπει να πω αυτά που πρέπει να πω.
0: Ναι.
2: Και θα έρθει και το συγκρότημα Πρατήμια με θρακιώτικους χορούς και τραγούδια, χάλκινα και κλαρίνα, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα από το Βίλεβεν. Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Και ποντιακούς χορούς,
2: Μπορείστε, λέγε, Τζόρνταν μου.
0: Και ποντιακούς χορούς.
2: Εννοείται, ρε Τζόρνταν.
0: Και κλαρίνα.
2: Κλαρίνα, χάλκινα από τα Πρατήμια που είναι θρακιώτικο συγκρότημα. Εννοείται, Τζόρνταν. Θα έχει θέαμα φοβερό. Εγώ θα απολαύσω το τέτοιο. Δεν θέλω να πάω στο γήπεδο να καθίσω μόνος μου και να μην έχω παρέα. Θα προτιμήσω να περάσω καλά στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, που είναι κοντά Τζόρνταν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετίζουμε τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κουκούλη τον Γιώργο από το Μαυροβούνι, από την Τζέρνα Γκόρα, που θα πει Μαύρο Βουνό, αλλά εξαφανίστηκε, Τζόρνταν μου, εσύ μπορεί να ξέρεις καλύτερα. Γιατί ο Γιώργος ο Κουκούλης εξαφανίστηκε.
0: Ναι, δεν εξαφανίστηκε. Το παιδί έχει άλλες δουλειές.
2: Έχω να τον ακούσω πολύ καιρό, ρε, και θέλω να ακούσω τη φωνή του.
0: Okay.
2: Λοιπόν, τον Κώστα από την Άουσα,
0: ναι,
2: τον μεγάλο τον πρόεδρο του Πρισσού Πετριάς, Πέμπτη Γόλη, Γρηγόρη δηλαδή.
0: Να κάνει και καμιά μεταγραφή ποδοσφαιρική, πέσω να.
2: Κάτι κάνει, αλλά είναι μόνο του ρε Τζόρνταν.
0: Δεν μου λες τώρα, τώρα το πανηγύρι εκεί πέρα έχει, θα έχει έσοδα. Θα ψήνουν την ποταγή
2: και... Τώρα εννοείται Τζόρνταν.
0: Να πάρει, θα παίξει να
2: πάρει. Δεν πρέπει να το πω. Είναι 7 ευρώ η είσοδος.
0: Η είσοδος.
2: Και χώρια όποιος παραγγείλει και πει θέλω 10 σουβλάκια, 10 λουκάνικα, εκείνα είναι έξτρα. Η είσοδος είναι 7 ευρώ και τα υπόλοιπα, καμιά τρία, τις άλλες φορές θα είχαν 3 ευρώ τα σουβλάκια.
0: Μέσα.
2: Και τα λουκάνικα, δεν είναι ακριβά.
0: Ναι.
2: Έχει ρετσίνες, έχει μπύρες και τα διάφτα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετίζουμε τον φίλο μου τον Κρέμτη, τον Πάκη, το σκληροπυρηνικό παουκτή, το Γιάννη από τα Λευκάδια, το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Γεωργιάδη που φάγαμε ψωμί και αλάτι μαζί. Εσύ έφαγες το ψωμί και εγώ το αλάτι.
0: Ναι, έπρεπε λίγο ψωμί να σε δώσω και σένα, ναι.
2: Ναι όμως, εσύ εξαιτίας μου έτρωγες το ψωμί, Τζόρνταν.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και μόνος σου ψήριζες τον Διονύση, τον Λάζαρο, ναι. Τον Χρήστο, τους ψήριζες κανονικά.
0: Αφού δεν ξέρανε, μπουνταλάδες ήταν.
2: Ναι, εκείνοι για να κάναν καπού ο Τζόρνταν έπρεπε να είχαν 8 χαρτιά άπιαστα, ναι. Και να παίζαν πρώτοι.
0: Έτσι
2: γιατί αν παίζαν δεύτερη θα το κάναν τον καπού.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
2: Και ο Μπιτζόλας ο μεγάλος ήταν μεγάλος μπουροκέτης, ναι. Και ο Βαγγέλης ο Μάινος.
0: Ο Μάινος ήταν καλύτερος από όλους, να ξέρεις.
2: Σε μένα το λες.
0: Α, μπράβο.
2: Εμένα με έπαιρνε ο Βαγγέλης ο Μάινος, εμένα έπαιζα με κάτι στο, πίσω από την αστυνομία στο Αλεξάνδερ.
0: Ναι.
2: Παναγία μου. Εμένα με είχε για καλό και δεν φοβόταν ο Βαγγέλης και με έπαιρνε.
0: Ο Βαγγέλης ήταν και ψυχολόγος. Σε κοίταζε για να ψυχολογήσει άμα έχει σατού καλά. Κατάλαβες.
2: Αφηγητής ήταν Τζόρνταν, ναι. Και ένας άλλος που ήταν καλός. Ο καημένος συγχωρέθηκε.
0: Όχι, ο ψηλός, κατάλαβα ποιο θα πεις.
2: Ο
0: Ηλίας, ναι.
2: Ήτανε, ναι. Μια φορά Τζόρνταν είχε 100 μπουρλότ από το 9. Και εγώ είχα 4 τάσους. Κάνουν καρέ, αλλά δεν έπαιζα πρώτος. Με υδρότα έπιασα μια μπαζιά, Τζόρνταν. Είχε 10 παπά σε μια μπαζιά και 6 κόδια. Τραβάει. Το τέλος με ρίχνει τον παπά, πιάνω να κόψω το καπό γιατί θα γινόμουν αρεζίλη. Μεγάλος μπουρλοτιέρης ο
0: Ηλίας. Ναι, με τον Ηλία ήμασταν φίλοι. Πήγαινα και στο καφέ που είχε.
2: Εγώ πήγαινα, Τζόρνταν, αλλά όχι τόσο πολύ. Πήγαιναν και ο Μπάμπης από το Μαυροβούνι.
0: Γιατί η παρέα μου εμένα ήταν πάντα μεγάλη, πιο μεγάλη από μένα. Δηλαδή ήταν ο Μάινος, ήταν ο Ηλίας, ήταν ο Μπιτζόλας ο Τάκης. Αυτή είναι η παρέα μου.
2: Ο Μπιτζόλας, ναι. Μπιτζόλας ήταν μπουρλωτίστας 3α.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς βιντεοκασέτες, εγώ, ο Μπιτζόλας, ναι. Και ο Μάινος, πιτσιρίκος τώρα εγώ, επάνω, ναι. Στα χωριά της Αριδαίας, στα βουνά πάνω εκεί κάτι... Άγιους Αθανάσιους και κάτι, πώς θα λένε τα χωριά εκεί πάνω.
2: Ό,τι θέλεις, όλα τα έχω πάει.
0: Όχι, δεν είχε. Άλλοι δεν είχαν τηλεόραση ακόμα, όχι βίντεο. Καταλάβεις.
2: Στον Άγιο Αθανάσιο δεν πήγα και πού δεν πήγα, ναι. Και στον Πάγο δεν πήγα, στους Πρόμαχους.
0: Στον Πάγο
2: δεν πήγα, στη Σοσάνδρα δεν πήγα και πού δεν πήγα, Τζόρνταν.
0: Εκεί στους Πρόμαχους είχε 3-4 μαγαζιά εκεί στην πλατεία. Όλα εκείνα τα δίναμε με βιντεοκασέτες τότε, εκεί τα χρόνια.
2: Εκεί που ήταν το περίπτερο και η πλατεία.
0: Η πλατεία απέναντι.
2: Μια καφετέρια και τα διάφτα.
0: Είχε, απέναντι από το περίπτερο είχε μια ψησταρία, ένα καφενείο, μια καφετέρια και κάτι ακόμα.
2: Τα ξέρω, πήγα Τζόρνταν μου πολλές φορές.
0: Τα δίναμε με τον Ταλίδη.
2: Βέβαια. Πήγαινα παγωτά ο γιώτης. Πήγαινε παγωτά, ναι, Τζόρνταν.
0: Εκείνα τα δίναμε που λες, γιώτη, όλα τα χωριά. Ναι. Πού ήταν αυτά, ξέρω εγώ, όλα τα χωριά εκεί πάνω. Τα δίναμε βιντεοκασέτες και πουλάγαμε και νοικιάζαμε.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Σε μιλάω τώρα. Εγώ πιτσιρίκος 15 χρονών τώρα. 14-15 χρονών.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Τζόρνταν μου. Τώρα πιστεύω κάποιοι θα βρίζουνε.
0: Ναι.
2: Άκουσε τι θα βάλει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τελευταία φορά.
0: Ναι.
2: Θα ακούσω τον Παρχαλίδη για σου. Λοιπόν. Η θάλασσα των νερών αλικών εναλικών και τη σκουτί στο φίλημα. Τον παιδά ένα γιατρικών.
0: Αφού θα τον ακούς live, θα τον έχεις εκεί πέρα.
2: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, φίλε μου. Για το ασπρόμαυρο λιπαρό είπα.
0: Όχι, όχι.
2: Τους περιμένω. Ναι. Τους περιμένω.
0: Έγινε.
2: Να έρθουν την Κυριακή. Mm. Και θα σε κάνω μια ερώτηση, να δω τι παοκτής είσαι. Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ που πάω από το 80 και μετά.
0: Πολλά γκολ μπήκανε καλά.
2: Θες να σου πω, θες να σε
0: περίμενε,
2: πω.
0: Λέ, περίμενε, πολλά γκολ ξέρω καλά, εγώ πολύ καλά.
2: Θα σε πω το καλύτερο γκολ γιατί. Θα σου εξηγήσω το γιατί. Ήμουνα μέσα.
0: Πάω Χάρης
2: 2-0. Έβαλε, μας πίεζε ο Άρης να ισοφαρίσουνε και ο Κωστίκος έβαλε το γκολ. 100 χρόνια να περάσουν, άλλο δεν έχει ξαναδεί τέτοιο γκολ. Κάρφωσε με φάλτο στην θύρα 8 τον Πατζιαρά με φάλτο. Πήγε η μπάλα στο γάμα και έμεινε ένα λεπτό στο πι. Σφήνωσε η μπάλα ανάμεσα.
0: Δεν έβγαινε, ναι.
2: Δεν είχε ευέ η θεία του ΠΑΟΚ, είχε πι μεγάλο.
0: Κατάλαβα.
2: Και η μπάλα ένα λεπτό δεν έπεσε από το γάμα του Πατζιαρά.
0: Τα παλιά τα δοκάρια, τα θυμάμαι, ρε.
2: Α, να έχει και ένα γκολ που έβαλε ο Λαγωνίδης με τη Λάρισα και τα κύρωσαν. Δεν το είδε ο διατητής.
0: Πολλά μπήκανε, πολλά ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: έγινε, κλείσε.
2: Ευχαριστώ πολύ και σε παρακαλώ,
0: κλείσε.
2: Αυτό το τραγούδι θα το βάλεις. Και μετά από Δευτέρα θα αλλάξουν το ρεπερτόριο.
0: Οκ, τα λέμε, κλείσε. Για χαρά. Καλά να περάσετε.
2: Καληνυχτό.
0: Καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Καλά να περάσετε. Έλα, φίλος.
3: Έλα, φιλαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθα.
3: Τώρα πάμε σε διάλειμμα και μετά να μιλήσω, δεν ξέρω.
0: Καλά, με όταν θα έρθει.
3: Ένα τρίλεπτο έχει διάλειμμα.
0: Εσύ, αυτά είναι δικιά μου δουλειά. Εσύ μίλασε τώρα.
3: Να μιλήσω.
0: Θα με πεις πότε θα πάμε σε διάλειμμα, δεν ξέρω.
3: Γιατί εντάξει, θα κατέχω κι αυτά.
0: Πώς κατέχεις, λοιπόν. Θα πάω πιο νωρίς στο διάλειμμα, γίνεται ρε Σταύρε.
3: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω, εσύ προχώρα λίγο.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα είδα όταν πήγα, σου είπα προχθές στο χωριό, είδα ένα πανό και για χθες, τώρα δηλαδή σήμερα, είχε γιορτή ούζου
0: ναι.
3: Με δωρεάν γλυκό και σίκα. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτό είναι το... και το κέρασμα.
0: Περίμενε, το κέρασμα ήταν δωρεάν.
3: Ναι ρε παιδί μου, ήταν γιορτή ούζου.
0: Περίμενε λίγο, γιορτή ούζου πού έγινε.
3: Τώρα δεν το θυμάμαι πως λεγόταν, είναι ένα χωριό στο νομό Κιλκίης.
0: Περίμενε λίγο, και εκεί πλήρωνες είσοδο για να μπεις και να καθίσεις τραπέζι.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Μα αυτά πρέπει να γνωρίζεις.
3: Έγραφε ρε παιδί μου με τεράστια αυτά, το πανό, γιορτή ούζου και δωρεάν. Γλυκό και σίκα.
0: Ρε παιδί μου, γιορτή ούζου.
3: Και το κέρασμα ήταν δηλαδή, κατάλαβες.
0: Περίμενε λίγο. Τα σίκα είναι κούτρακι, έχουν πολύ.
3: Ποιο, το ούζο.
0: Τα σίκα, τα σίκα είναι τζάμπα, έχουν πολλά
3: εκεί. Τα σίκα λες. Ναι, τώρα είναι και ο καιρός.
0: Περίμενε. Είναι ο καιρός, αλλά δεν τα αγοράζουν, τα έχουν εκεί πέρα, είναι πολύ.
3: Α, τα έχουν αυτοί.
0: Άλλο πάμε τώρα. Πάμε. Άμα είναι να πληρώσει τώρα, καλή είναι η γιορτή του ούζου και τα. Αλλά είναι να πληρώσει είσοδο να μπει μέσα στη γιορτή του ούζου.
3: Θα ήταν φτηνή.
0: Περίμενε λίγο ρε. Και άμα να πληρώνεις να πούμε 2,5 ευρώ το σουβλάκι παράδειγμα και πληρώσεις εκεί, θα σε κεράσουν και ένα γλυκό. Στην ταβέρνα να πας πάλι σε κερνάνε ένα γλυκό.
3: Φυσικά ναι. Κάπως έτσι ναι. Τώρα πιστεύω.
0: Η δουλειά είναι το τσίμπουρο να σε κερνάνε.
3: Α ναι. Πιθανόν να ήταν και αυτό.
0: Να κάνουν μια καζανιά για το λαό.
3: Πώς.
0: Να βράσουν μια καζανιά.
3: Ναι,
0: γιατί
3: έτσι, ναι, όντως.
0: Τι είναι, ρε, άκουσες τι είπα, δεν είπε, ακόμα δεν μίλησα.
3: Ναι, για πες, συγγνώμη.
0: Όταν
3: ναι.
0: Είναι γιορτή του Τσίμπουρου, άρα πάνε στα καζάνια και βράζουν αυτοί, δεν είναι.
3: Ωραία, ναι.
0: Άρα λοιπόν, κάντε τραπέζια, πάρτε τα λεφτά από τα φαγητά, αλλά τα από το Τσίμπουρο να είναι άφθονο. Κάντε μια καζανιά για τον λαό, να πούμε.
3: Α, εννοείς να κόστιζε μονάχα το σουβλάκι και αυτά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, πάω εγώ και εσύ και λέμε.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Φέρε 10 σουβλάκια, φέρε 2.
3: Ναι, και πληρώνει αυτά, ναι.
0: Ναι. Και να πληρώσουμε το φαγητό. Και όσο πιούμε. Άντε μπράβο. Πάλι, περίμενε ρε να μιλήσουμε.
3: Ναι, βρε, συγγνώμη.
0: Και όσο πιούμε να μπούμε εκεί, μπορεί να πιούμε ένα καραφάκι τσίπουρο, ρε φίλε. Εκείνο να είναι δώρο, πόσο λένε. Κέρασμα.
3: Ναι. Συμφωνώ, ναι. Το τρόφιμο να είναι μόνο να πληρώσει.
0: Ναι, τότε
3: και
0: τι γιορτή.
3: Τα υπόλοιπα όλα, και το ποτό και το γλυκό.
0: Τι γιορτή είναι τότε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Έλατε, γιορτή είναι τι,
3: όχι, κάπως έτσι μάλλον είναι, όπως το λες εσύ. Γιατί δεν είδα λεπτομέρειες και αυτά, κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα επίσης να σου πω και για τον ΠΑΟΚ, ξέρεις, σαν το Δημοσθένη, ρε παιδί μου, δεν κατέχω πολλά από την μπάλα, έτσι.
0: Ναι, άμα δεν κατέχεις καλά, είναι
3: ομολογώ. Όχι, ναι, ό,τι γνωρίζω, λέω. Εντάξει. Και αυτό τώρα,
4: πώς λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, για την Ευρώπη κάθε εμπόδιο και καλό. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Ναι, θα αφοσιωθεί.
4: Το κύπελλο τώρα, πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη, έχει με τον Όφη, έτσι.
0: Θα αφοσιωθεί. Οποίος... Το θέμα είναι να μπορεί να ενισχυθεί, να μπορεί να κάνει ομάδα, να μπορεί να ανταπεξέλθει, δηλαδή να διεκδικήσει.
4: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό.
4: Ναι. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο γίνανε καλές μεταγραφές το καλοκαίρι κλπ. Για να ενδυναμωθεί, όπως λες και εσύ, η ομάδα και να προχωρήσει. Και πάντως πρώτο παιχνίδι από ό,τι έμαθα για το κύπελλο είναι με τον Όφη, ο οποίος πάει φέτος τρένο που λένε.
0: Ναι. Ο Όφη παρεμπιπτόντος έγινε.
4: Πώς?
0: Θα πω κάτι για τον Όφη, τώρα δεν χρειάζεται να είσαι στη γραμμή, θα τα πω
4: πει. Ναι, βρε, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μήπως πάμε για διάλειμμα να κλείσω.
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα?
4: Όχι, και ένα τελευταίο. Ναι. Ότι τώρα ξέρεις και εσύ την Κυριακή παίζουμε με τον Ατρόμητο κάτω.
0: Ναι.
4: Και ένα τελευταίο, το κλείνουμε και αυτό, Ιορδάνη, και ένα τελευταίο σύντομο λέω και κλείνω, έτσι.
0: Ναι.
4: Για τη Ρωσία που έλεγες πριν, στον πρόλογο, για τον Ιβάν, έμαθα ρε παιδί μου ότι στη Ρωσία, όπως είπες και εσύ, οι άνθρωποι εκεί τηρούν τις αρχές.
0: Ναι.
4: Έτσι. Mm-hmm. Και πρόσεξε να δεις, έχουν την εξής νοοτροπία, για αυτούς είναι ανόητο κανείς να γιορτάζει γενέθλια. Μόνο ονομαστικές εορτές.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, ρε φίλε.
4: Ναι, όχι, το έμαθα πρόσφατα. Και στο λέω. Έχουν αυτή την νοοτροπία. Κάθε λαός, έτσι και ο ρωσικός λαός, έχει αυτή την νοοτροπία.
0: Εντάξει.
4: Εδώ κατά δεν είναι σαν τη Δύση που γιορτάζουν γενέθλια.
0: Ναι. Εδώ...
4: Σαν δυτικόφερτα.
0: Ναι, εδώ στην Ελλάδα, εδώ έχουμε γενέθλια και για τους σκύλους εμείς.
4: Ναι. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται, Ιορδάνη μου. Εδώ στην Ελλάδα αντιγράψαμε όλα τα άσχημα από το εξωτερικό.
0: Τα δυτικά.
4: Ναι, και τα άσχημα όμως. Τα δυτικά, τα άσχημα κυρίως. Σχεδόν όλα τα άσχημα, έτσι δεν είναι, ναι. Δεν συμφωνείς?
0: Βέβαια, αυτό λέω, τα δυτικά.
4: Ναι. Ναι. Εντάξει λοιπόν, Ιορδάνη μου, άρε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Για τον Όφη, καλά πάμε σε διάλειμμα να τα πω μετά. Focus FM 103 και 6, 2310 500676. 2310-506-77. Να πω για τον Όφη ότι υπάρχει επιτέλους κίνδυνος κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Αυτό που φωνάζω τόσο καιρό και εγώ μαζί με τον Παναγόπουλο, τον δικηγόρο του Μπούρμπου και όχι μόνο, έτσι που το παιδί έγινε να παίρνει να του βάλει λεφτά, τα μισά λεφτά δηλαδή από ό,τι δικαιούτανε με αυτή την ιστορία, γιατί πέσανε αυτοί, πήραν άλλα φημί και τον άλλο, αλλά ο νόμος λέει τα μισά λεφτά τα επιβαρύνεται, καινούρια πάει. Και αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Και παίζουν στο πρωτάθλημα, παίζουν στο κύπελο, παίρνουν τρόπια, παίρνουν αυτά, μια χαρά. Αλλά ο άλλος έχει να παίρνει λεφτά. Μπράβο, Κακάτσι, σε παραδέχομαι. Άσχετος είχε Κακάτσι. Για δημόσιες σχέσεις δεν εφαρμόζει τον νόμο. Από μένα θα την ακούτε όλοι σας τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα αυτά. Focus FM λοιπόν 103 και 6 και οι γραμμές ανοιχτές. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο, Focus FM 103.6. Και όπως είπε ο φίλος μου Γιώτης, έτσι, ο Παρχαρίδης, αυτό που ακούσαμε τώρα προηγουμένως, στην Πετριά την Κυριακή, έτσι, για να, με το συγκρότημα Πρατίμια, βέβαια, Θρακιώτικα, Ποντιακά, Κλαρίνα, Χάλκινα, απ' όλα. Πάτε εκεί πέρα, 7 φράγκα είσοδος, αφάτε και καλά, περάστε καλά, να ενισχύσουμε τον πρόεδρο εκεί πέρα, τι να κάνουμε. Να περάσουμε καλά με λίγα λόγια. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθα. Σε φάγαν λάχανο σήμερα.
2: Όχι, δεν με φάγανε λάχανο. Φτιάξτε εκεί το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, στις δικαιολογίες, σε φάγαν λάχανο τώρα.
2: Όχι.
1: Κάτσε το τηλεφωνικό κέντρο για τους άλλους, δεν είναι χαλασμένο.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω ότι κάτι φίλοι μου που θέλαν να πάρουν. Και
1: όχι
2: μόνο δικοί μου, και άλλοι ακροατές, άλλες εκπομπές. Και στον Δαμιάννη, δικαιώ του.
1: Εσύ τώρα.
2: Δεν βγάζουν γραμμές.
1: Ξέρεις τι, κλαψουρίζω ότι φταίει η διαιτησία τώρα. Δεν φταίει η διαιτησία.
2: Και είπα εγώ διαιτησία.
1: Όταν χάνει μια ομάδα, όλοι το ρίχνουν σε διαιτησία. Αυτό λέω κι εγώ.
2: Είπα. Τελικά είσαι μυρωδιάς εσύ στα άλλα θέματα. Είσαι πολύ μυρωδιάς. Που λες.
1: Ναι.
2: Όχι, όντως δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Δηλαδή, τι είπα.
1: Κάτσε, οι άλλοι πώς βγήκαν, βγάλαν γραμμή.
2: Ναι, εντάξει, κι εγώ όταν έβγαινα γραμμή, κάποιοι άλλοι ούτε καν μπορούσαν να βγάλουν γραμμή, έστω ότι μιλάει. Αυτό είναι το περίεργο. Μάλλον θέλει κάποια αναβάθμιση εκεί το τηλεφωνικό κέντρο, αν έχει μέσα κάποιο λογισμικό. Πρόσεξε το αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
2: Τα είναι λογισμικά αυτά.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω.
1: Δηλαδή τώρα που πήρες τηλέφωνο δεν έφταιγε το κέντρο. Πώς πήρες τώρα τηλέφωνο.
2: Ναι, αφού περάσαν 40 λεπτά, 41...
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έμεινα από γραμμές, είχα πάρει τα γραμμές. Πώς έγινε.
2: Σου είπα εγώ ότι είχες θέμα.
1: Είναι το κέντρο έχεις, λέω.
2: Άλλο σου λέω, αυτό σου λέω. Τις άλλες σου εκπομπές και σε παλιότερα πέρανε κι άλλοι ακροατές και τους είχαν πει κιόλας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμές.
1: Εσύ πώς ευγάζεσαι πρώτος.
2: Πότε.
1: Τότε, άλλες φορές.
2: Εντάξει, άλλες φορές για ένα πρώτος, δεύτερος, τρίτος και να χάσω μέρη εγώ βγει.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό που λες, αυτό είναι... Τι είναι αυτό που λες. Τέλος πάντων, άκουγα εγώ το... να κρατεί το τελευταίο που μίλαγε πριν τις διαφημίσεις, πριν το διάλειμμα.
1: Το Σταύρο, ναι.
2: Το Σταύρο, ε.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα μου κιόλας, αν με ακούει.
1: Ακούει.
2: Καλημέρα σε Γιώτη, σε Κοσμοκαλόγερο, στο Γιάννη, στον Παπίκο και λοιπά, και σε όλους το ακροατήριο και σε όλους μου λένε ζήτω, τέλος πάντων. Και σε ένα κάποιος μου γράψει ότι δεν, ένα μήνυμα δεν μ' άρεσε.
1: Δηλαδή άμα δεν σε πούνε ζήτω δεν θα στείλεις καλησπέρα.
2: Εννοείται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους έλεγχους, έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είπε κάτι για τη Ρωσία, για τα γενέθλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άμα σου πω ότι και εγώ δεν γιορτάζω τα τελευταία χρόνια τα γενέθλια, δηλαδή έχω να γιορτάσω τέταρτη χρονιά. Και όσες φορές έχω γιορτάσει γενέθλια, λόγω επειδή έχουμε κόσμο, έρχονται και αυτά.
1: Κάτσε λίγο, εσύ όταν έχεις γενέθλια, δεν σε λένε χρόνια πολλά, δεν το λες στον κόσμο.
2: Δεν ανάβω τούρτα, παιδί μου.
1: Εκεί τούρτα, και... ολόκληρος μαντράγαλος τούρτα θα ανάψεις ρε και εσύ.
2: Για
1: τα μωρά.
2: Ένα μου λένε... Η τούρτα, η γλυκά και τέτοια ρε παιδί μου, γιατί 90 χρονών ανάβουνε τούρτα. Τι είναι αυτά
1: 90
2: που
1: λέει. Χρονών τούρτα ανάβουνε.
2: Καλά, είσαι μυρωδιάς. Όχι, δεν είσαι μυρωδιά, το παίρνω πίσω. Δεν είσαι μυρωδιάς. Κάνεις το μυρωδιά. Εσχεμένα το κάνεις.
1: Βλέπω το, ναι.
2: Εσχεμένα το κάνεις. Κανόνισε εκεί πέρα, γιατί θα έρθω εκεί και θα σου αρπάξω το μικρό μου και θα κάνω εγώ εκπομπή. Κάτσε καλά.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω, κανόνισε. Κι άμα δεν γυρίσουν βελόνα οι ακροατές, δημοσταίνει μη με λένε.
1: Λες να γυρίσουν ή να μαζευτούν κι άλλοι, να μας ακούνε.
2: Θα γυρίσουν βελόνα.
1: Τι παιχθάρας είναι αυτός ο Κρούγκης, ρε, αυτόν παρακολουθώ τώρα, πω στο YouTube.
2: Τι ποιον αγώνα βλέπεις.
1: Δεν βλέπω αγώνα, έναν παίχτη που πήρε ο ΠΑΟΚ σήμερα.
2: Α. Λοιπόν... Εντάξει, όσο για χθες που λέγαμε για τον αγώνα,
1: ναι.
2: έτσι, για, που έχασε, μην ξεχνάς ότι και το πολεμάνε και το Μπάο. Έβαλε τα δύο γκολ, εγώ τα αναγνωρίζω τα δύο γκολ. Δεν ξέρω, ό,τι λες εσύ ήταν τραγικός και αυτά. Οκ, okay, για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Αλλά εγώ δεν έχω κακία για τον ΠΑΟΚ. Και ο κύριος Γιάννης, νομίζω Ρεμπέτης Γιάννης, το λέει το όνομα του. Το λένε.
1: Κακία ποιος έχει για τον ΠΑΟΚ, εσύ δημοσίευε. Δηλαδή άμα πεις κάτι κακία.
2: Κακία. Κακία εννοώ, κακία κάποια Pokémon που βρίζουν τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αυτοί έχουν πρόβλημα αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν λέω εσένα, δεν ξέρω αν με ακούς καλά.
1: Πεντακάθαρα σε ακούω.
2: Ωραία, δεν λέω εσένα.
1: Ναι.
2: Εσύ τον αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Και αυτό σε κάθομαι και σε ακούω και σου μιλάω κιόλας.
1: Mm.
2: Λοιπόν, μην παραξηγηθώ.
1: Ναι.
2: Για κάποιους κακοπροαίρετους εκεί έξω. Για κάποιους box, κάποιους αγελαδάριδες, κάποιους...
1: Jukebox, ναι. Jukebox.
2: Αυτά που λέει, πώς?
1: Jukebox, ρε. Το...
2: Jukebox, και... ναι, ναι, τα λέω ξεπίτηδες μισά.
1: Το
2: ξέρω τι λέω.
1: Τι είναι το jukebox, ξέρεις?
2: Τι είναι το jukebox, αυτό το μηχάνημα που βάζεις στο κέρμα και ακούς μουσική.
1: Α, μπράβο.
2: Και το είχε κάνει παρατσούκλι ο άλλος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Εγώ του το έδωσα τον παρατσούκλι.
2: Δεν ξέρω, εγώ είμαι καινούργιος σχεδόν σε εκπομπή σου.
1: Όλα αυτό... τα παρατσούκλια αυτών εγώ τους τα έδωσα.
2: Ωραία. Α, είναι και το άντε τόρξη.
1: Όχι, εκείνο. Όχι, όχι. Εκείνο δεν το έτσι. Έτσι μας τον. Μας ήρθε εκείνο.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
2: Έχω παρακολουθήσει 3-4 επεισόδια από Ριάδες.
1: Ναι.
2: Το ομολογώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά θα σου πω κάτι. Σου έχω ξαναπεί. Παρόλο που είναι η εκπομπή η δικιά σου,
1: ναι.
2: Μ' αρέσει αυτό που κάνεις, έφερες τον Παναθηναϊκό, έφερες τον Μπόμπα, τη ΣΑΕΚ, τον Αριανό, έφερες κόσμο και κάνετε παρεάκι, έτσι, ραδιο, τηλεοπτικό αυτό, το YouTube,
1: ναι.
2: Που λες. Και ξέρεις κάτι, το αναγνωρίζω, γιατί είσαι και κοινωνικός. Μιλάς με όλο τον κόσμο, μιλάς και με το μυρωδιά του Δημοσθένη, μιλάς και με τον Αιτζή, μιλάς.
1: Ναι.
2: Αλλά με στεναχώρησε κάτι. Χαλάς την καρδιά σου, χαλάς τη σκέψη σου για κάτι Pokémon που βγαίνουν. Pokémon, ξέρεις, χαρακτηρισμό είναι, αλλά
1: ναι.
2: Είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, το έκλειψα από το σποτάκι σου. Λοιπόν, και σου χαλάνε την εκπομπή. Και χαλιές εσύ, χαλάς, σπαταλάς πολύθυμο χρόνο για αυτούς εδώ.
1: Ναι, δεν πειράζει.
2: Κατάλαβες, όχι δεν πειράζει. Απλώς δώσε το χρόνο σου αυτό που πρέπει να πεις. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις.
1: Επίσης.
2: Και πρόσεξε, βάλε, μην το ξεχάσεις, στην ηχοληψία εκεί ο Στέφανος είναι.
1: Ναι.
2: Ωραία, βάλε στον κύριο Στέφανο. Του αφιερώνω όποιον θέλει τραγούδι, όποιον τραγούδι αγαπάει για πάρτι του και στο υπόλοιπο.
1: Ένα πρόκειται. Τραγούδι θέλει ο Στεφανός. Κλείσε επιτέλους αυτό.
2: Έγινε, ναι, κλείνω, ρε φίλε. Έγινε.
1: Για χαρά, για χαρά. Θα βγάλουμε ένα τραγούδι που λέει κλείσε επιτέλους. Έλα, φίλε.
3: Άντερ, φίλε, καλημέρα.
1: Καλώς ο Βασίλη, καλώς ένα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά, φιλαράκι. Την προηγούμενη εβδομάδα,
1: ναι.
3: Κονσέρβα που είχες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή,
1: ναι.
3: Εκεί είχες πει για τον Κωνσταντέλη ότι 30 εκατομμύρια θα πληρωθεί. Ψάξε να δεις ποια εκπομπή ήταν, δεν θυμάμαι, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ναι.
3: Προτού να πουληθεί.
1: Ναι.
3: Και τι ψάχνεις στο ίντερνετ και τους λες τους άλλους... Βάλει το ραδιόφωνο προχθές που ήταν κονσέρβα.
1: Πριν 3,5 χρόνια τους είπα δεν θα πουληθεί κατά από 20.
3: Ναι, αλλά δεν το άκουσα στο ίντερνετ.
1: Ναι.
3: Και προχθές σου λέω που είχες κονσέρβα το τέτοιο, γιατί σ' άκουγα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή όλες τις εκπομπές.
1: Ναι.
3: Και εκεί μέσα είχες πει ότι θα πουληθεί 30 εκατομμύρια. Αλλά δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν που το είπες.
1: Ναι, εύκολο είναι, το βρίσκομαι εδώ.
3: Εντάξει. Εύκολα, τον πατάς και τον βρίσκεις. Λοιπόν, τον Μπάκοβο.
1: Ναι.
3: Και πως το λέγαμε Κίνα εμείς.
1: Πως το λέγατε?
3: Κίνα.
1: Κίνα γιατί?
3: Γιατί είχε πολύ κόσμο τον Μπάκοβο.
1: Ναι, πολύ.
3: Η Προμάχερε.
1: Ναι, πολύ μεγάλο χωριό, ναι.
3: Μπράβο. Και εμείς τη λέγαμε Κίνα εκεί η περιοχή μας.
1: Μπορεί να έχει 4-5 χιλιάδες κόσμο κοινοχωριό.
3: Ναι, αδερφέ, εκεί το πιο μεγάλο χωριό ήταν τη Σαρδέα. Κατάλαβε, γι' αυτό τη λέγαμε Κίνα.
1: Και πάλι αυτό είναι το πιο μεγάλο.
3: Τώρα χρόνια να πάω, δεν. Κατάλαβε, εγώ πήγαινα πολύ Δωροθέα. Πήγαινα στου Σάδρα. Δωροθέα, στου Σάδρα. Μετά είναι το. Η προμάχη. Κατάλαβε.
1: Δωροθέα, στου Σάδρα. Και του άλλου.
3: Μετά προμάχη.
1: Ναι, και του άλλου το. Πώ το λένε.
3: Ποιο ρε.
1: Θα σου το πω σε λίγο, θα το θυμηθώ.
3: Φιλαράκι, άκου εδώ. Ναι. Εγώ ήμουν γαμπρός στην Αρδαία.
1: Αυτό σε λέω.
3: Η Κομόπολη, η Αρδαία είναι η Κομόπολη, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, έχει τα πιο πολλά χωριά
1: της Ελλάδος. Το γαμπρό έγινε. Ξέρω.
3: Έσπανε το γαμπρό έγινε. Κατάλαβες ότι είχα τον σταθμό σε κάθε χωριό. Κωνσταντία, Φούστανη, Κέξα Πλάτανο, Κρίσα, Χρυσή, όλα αυτά τα χωριά. Μόνο έχει στο πέσει Πολυκάρπη, μακριά του Πολυκάρπη.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν πολύ εκεί, αδερφέ.
1: Δεν να βαράγανε.
3: Α, πολύ βαράγανε. Πολύ βαράγανε. Ναι. Αυτός ο κύριος που μιλάει.
1: Τα πιο πολλά κορίτσια, τα πιο καλά κορίτσια που τα είχε, ξέρεις.
3: Εμένα, κοίταξε, η Δωροθέα τότε. Μιλάμε εγώ, αδερφέ, η Δωροθέα και η Ξηφώνια ήταν τα καλύτερα κορίτσια.
1: Η Ξηφιανή, καλά το λες.
3: Ναι, Ξηφιανή. Κατάλαβε. Συμβολής.
1: Ναι, η Ξηφιανή πρώτα και μετά η Δωροθέα.
3: Ναι, Ξηφιανή είχε ωραία κορίτσια.
1: Ξηφιανή, πήγαινες μετά Αριδαία, μετά Δωροθέα, στο Σάνδρα όπως λες.
3: Άλωρο, κοντά στη Ξηφιανή έμπαινες μέσα δεξιά Άλωρο, ένα χωριό.
1: Ναι, το Άλωρο, ξέρω.
3: Ναι, ναι.
1: Δίπλα δεξιά είναι, από το δρόμο δεξιά είναι το Άλωρο.
3: Ναι.
1: Μετά πιο κάτω δεξιά είναι η Χρυσή. Μετά είναι η Ιδρέα.
3: Ναι, όλα και τα χωριά σου λέω τα είχα οργώσει.
1: Ναι, και εγώ τα ξέρω. Τα πιο πολλά χωριά τα έχουν οι σέρες, δεν τα έχει.
3: Με την μηχανή τότε πηγαίναμε και πάνω κάναμε τους γάμπρους.
1: Άκουσες. Λοιπόν,
3: ο κύριος εκεί από την Πετριά είναι.
1: Περίμενε λίγο, άκουσες καταρχήν να το κλείσουμε αυτό.
3: Ποιο φίλε.
1: Η επαρχία Αλμοπίας έχει πολλά χωριά. Αλήθεια είναι, καμιά
3: 50. Ναι, τα πιο πολλά χωριά έχει, ρε φίλε.
1: Περίμενε λίγο. Καμιά 48 χωριά, 50 κάπου εκεί πρέπει να είναι.
3: Ή 52 είναι αδερφέ ή 54.
1: Τα πιο πολλά χωριά όμως, πιο μεγάλος νομός σε χωριά. Τα έχει ο νομός Ερών, να ξέρεις.
3: Ναι, κοίταξε, πολύ ξέρεις. Για Κομόπουλη μιλάμε.
1: Όχι, για τον νομό μιλάω εγώ. Ο νομός Ερών.
3: Άσε και τον νομό λες. Εγώ για Κομόπουλη λέω.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
3: Η Αρδαία, σαν Κομόπουλη, έχει τα πιο πολλά χωριά της Ελλάδας.
1: Επαρχία Αλμοπίας, τα πιο πολλά χωριά έχει. Έχεις δίκιο.
3: Βέβαια, σου λέμε. Εγώ τα θυμάμαι από τότε που σταθμό, το 80, το 81, 82, 83, 85 εκεί.
1: Ναι.
3: Θυμάμαι. Τι θα σε έλεγα,
1: και εγώ
3: εγώ
1: τα χωριά αυτά τα περπάτησα όλα ρε. Μικροχώρη, Πιπεριά, Τσάκι, Μεγαπλάτανος, Μοναστηράκι, εκείνη τη γραμμή, Σαρακινία πάνω, Όρμα, στα Λουτρά, Πρόμαχη όπως είπες, πώς το λένε μετά την Αρδέα και το χωριό όπως λέγεται, Βορεινό, Φιλότια, Ριζοχώρη, Φούστανη, αυτά όλα τα πήραμε και τα χωριά ρε, δεν τα γυρίσαμε.
3: Ε, άδελφε, ήταν το κάτι άλλο. Σαπλάτανος,
1: βέβαια.
3: Εμείς Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Αρδέα.
1: Και γεμάτα χωριά. Γεμάτα χωριά.
3: Ήταν η Χαβάη Τίσκο, ναι, μετά στο κήπεδο.
1: Η Χαβάη, έχεις δίκιο. Και μεγάλα χωριά.
3: Μεγάλα χωριά. Τότε Εξαπλάτανο.
1: Εξαπλάτανος είναι μετά το δεύτερο χωριό, μετά τους Πρόμαχους ήταν. Μεγάλο χωριό.
3: Ναι. Μετά η Κωνσταντία επάνω.
1: Κωνσταντία, εγώ και συγγενείς. Ναι, μεγάλο χωριό. Καλό χωριό.
3: Βέβαια,
1: η Φούστανη, καλό χωριό.
3: Καφετέριος κάτω στον δρόμο.
1: Η Φούστανη,
3: βέβαια, φιλαράκι, είχε την καλή ταβέρνα εκεί στο Πλατάνη.
1: Ο Άψαλος, ναι. Μάλιστα.
3: Κάθε, φιλέ, εκείνος από την Πετριά είναι.
1: Ο γιος της, ναι, Πετριά.
3: Ο γιος της πόσο χρόνο περίπου είναι.
1: Πρέπει να μας ρίχνει κανένα 2-3 χρόνια.
3: Είναι πιο μεγάλος από εμάς.
1: Ναι.
3: Ποιος είναι αυτός, ρε, που έπαιζε μπάλα, λέει.
1: Ναι.
3: Στην Πετριά.
1: Ναι.
3: Και θα με ξέρει, ναι. Γιατί εγώ την Πετριά την έκανα πολλές κυρίες.
1: Και στο Αρσένη έπαιξε αυτός, νομίζω.
3: Το Αρσένη τότε ήταν πρόεδρος ο, πώς το λέγα, και ο αδύνατος μου, ρε, και είχα και έναν διατητή, ένα, ερχόντουσαν, ήθελα να με πάρει το Αρσένη και δεν είχα πάει. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Εμείς συχνάζαμε εκεί σου Τζιτάλι, ρε, την καφετέρια.
3: Είπε και κάποιον από το Μαυροβούνι έναν Μπάμπη. Ποιος ήταν ο Μπάμπης ο Μπορολοκέρης, ρε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο.
3: Γιατί είπε προηγουμένως, λέει και ένας από το Μαυροβούνι, ο Μπουρλοτέρης, ο Μπάμπης, ποιος ήταν. Αν τον έμαθα εγώ έκανα ψαβιβλίο στον Μπουρλότερ. ακούς, βιβλίο έχω γράψει.
1: Ρε, αγόρασε ο άλλος και εγώ τον πήγα καπόρετο, ψήφισε.
3: Το ξέρεις, εδώ στην Επτάλοφο παίζαμε στα 601.
1: Ναι.
3: Μονομαχίες.
1: 651 ήταν, όχι 601.
3: 651, σίγουρα.
1: Α, μπράβο, εδώ μιλάς.
3: Ναι, μονομαχίες.
1: Ναι, έτσι.
3: Ξέρεις, μονομαχία.
1: Ναι.
3: Τους είχα ταράξει. Ο Νόντας που έπαιζε πόλο στον εθνικό που ήταν.
1: Ναι.
3: Α, εκείνος ήξερε καλό, εκείνον λίγο με πήγαινε κόντρα. Αν παίζαμε τα 10 παιχνίδια, τα 7 τα έπαιρναν, τα 3 τα έκανα από εκεί.
1: Κοίταξε, ο καλύτερος εκεί πέρα στην περιοχή ήταν ο Μάινος, ο Βαγγελάκης, ο Βαγγέλης.
3: Πώς?
1: Ο Βαγγέλης, ο Μάινος, ε.
3: Δεν το θυμάμαι, αδερφέ.
1: Ο Μάινος, ρε, που είχε την καφετέρια εκεί στο... Πίσω από την αστεία, αστυνομία, ναι. Και τώρα τελευταία έχει εκεί το μαγαζί στα ταξί εκεί πέρα του καφέ.
3: Κατάλαβα.
1: Το γυράδικο.
3: Κατάλαβα.
1: Ο Βαγγέλης, μεγάλος από μας, 5-6 χρόνια παραπάνω.
3: Θέλουμε τώρα αυτά λίγο για το ποδόσφαιρο.
1: Για πες, βέβαια, εννοείται.
3: Λοιπόν, πες μου στην Ευρώπη αν υπάρχει ένας Ρώσος πρόεδρος.
1: Γιατί στον ΠΑΟΚ Ρώσος είναι. Πόντιος είναι, ελληνική σε...
3: Συγγνώμη λίγο. Για την Ευρώπη λέω. Αν ξέρεις κανέναν Ρώσο πρόεδρο.
1: Εγώ δεν ξέρω.
3: Υπάρχει, αδελφέ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
3: Και ο Σαββίδης που έχει ευτυχώς στο διαβατήριο το ελληνικό, γιατί είναι Έλληνας ο άνθρωπος.
1: Ναι, πήρε υπηκότητα ελληνική.
3: Η Ευρώπη δεν το θέλει το Σαββίδη.
1: Πρόσεχε λίγο. Με το που ήρθε εδώ η πρώτη δουλειά ήταν αυτή. Να πάρει την ελληνική υπηκότητα.
3: Αν δεν είχε φίλε θα τον διώξαν το Σαββίδη.
1: Θα είχε πρόβλημα, βέβαια.
3: Κατάλαβες, η Ευρώπη δεν τα έχει με τον ΠΑΟΚ, φίλε. Τα έχει με τον Σαββίδη. Θέλει να το διώξει από την Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να το διώξει γιατί έχει το διαβατήριο.
1: Με τον ΠΑΟΚ το έχει το σύστημα των Αθηνών, άστο τώρα.
3: Και η Ευρώπη άτινε, δεν βλέπεις τι πόλεμο το κάνουν. Το Σαββίδη κάνουν, όχι το Σαββίδη. Να παρατήσει την ομάδα, να φύγει.
1: Μεγάλο πόλεμο.
3: Δεν υπάρχει, φίλε. Σε όλη την Ευρώπη ένας Ρώσος δεν υπάρχει πρόεδρος.
1: Αντί να στηρίξει ο κόσμος τώρα. Γι' αυτό σε λέω είναι ντολμέδες. Αντί να στηρίξει ο κόσμος, ενώ το γνωρίζουν το αντικείμενο, όλοι τρέχουν για τα πανηγύρια είναι, κατάλαβες.
3: Βέβαια, φιλαράκι. Τώρα η Πετριά έχει κορό, λέει, ή η ομάδα κάνει.
1: Ναι, ο πρόεδρος.
3: Α, γιατί η Αγία Παρασκευή εκεί το πανηγύρι τους είναι.
1: Θα πάρει ο πρόεδρος του Μπαργαρίδη, λέει, και τον Αλέξη, και θα πάρει τα πρατήμια, λέει, που θα είπε το συγκρότημα. Με χορούς ποντιακούς, στρατιώτικους, θα έχει Χάλκινα, θα έχει Κλαρίνα, θα έχει
3: Απόλλωνα. Σήμερα είναι 15 Αύγουστο. Της Παναγιάς είναι σήμερα με το παλιό το μερολόγιο.
1: Ναι.
3: Και ο Σαββίδης ήταν στο μοναστήρι πήγα. Κάποιος μου είπε μέσα εκεί που ήταν.
1: Σε ποιο μοναστήρι?
3: Στην τέτοια ρε, πώς λέγεται σφίγγες. Πώς λέγεται σφίγγες. Έστω ρε, πώς με το είπε ρε.
1: Σαββίδης είναι πάνω στο Ροστόβι, ναι. Ξέχασέ τα αυτά.
3: Ρε στο μοναστήρι, σου λέω.
1: Καλά. Καλά, μη φωνάει, μη χαλάρωσε. Εμένα μιλάς τώρα.
3: Ναι, φιλαράκι, σου λέω.
1: Με εμένα μιλάς τώρα.
3: Ρε,
1: άκουσε με τη σελίδα.
3: Πώς λέγεται, ρε.
1: Εσφιγμένο. Εσφιγμένο.
3: Ναι. Εκεί μέσα.
1: Εντάξει.
3: Το παιδί πήγε και αυτός πήγε σήμερα γιορτάζανε με το παλιό το μερολόγιο το 15 Αύγουστο.
1: Στο Ροστόβι είναι εσύ τραγούδα, πες ό,τι θέλεις. Λίγες μέρες σε κάτσε εδώ και
3: φύγε. Είπε, ρε, φίλε,
1: καλά, τώρα τι να κάνουμε. Και εμένα ένα άλλο παιδί που είναι δίπλα με είπε. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι να σου κάνω, φιλαράκι, τώρα μην είπε ψέματα από το μοναστήρι και μου λέει ψέματα.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακαλώ τώρα. Άστα.
3: Έχουν 15 Αύγουστο. Κατάλαβα, δεν το ήξερα, αδελφέ.
1: Πώς δεν το ξέρεις, 13 μέρες πίσω είναι, δεν το ξέρεις.
3: Εντάξει, τώρα 13, εγώ το παλιό μερολόγιο δεν γνώρισα. Τι να σου πω, ρε.
1: Έκατσε λίγες μέρες εδώ και γύρισε πίσω.
3: Δεν ξέρω, λέει Βασίλη, γιατί Έλληνας είναι το παιδί και όταν είναι έτσι πηγαίνει εκεί, κατάλαβες. Με το παλιό το μερολόγιο είναι το παιδί του φιλαράκι και μου λέει και ο Σαββίδης είναι εδώ. Έγινε, αδελφέ.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε
3: διάλειμμα.
1: Γεια χαρά. Διάλειμμα Focus FM 103 και 6 2310-506-76-506-77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο να πω και για τα του Όφη, να πούμε αυτά που θα συνεδριάσει ΕΠΟ για την ιστορία αυτήν. Επιτέλους, όχι μόνο να συνεδριάσει, θα τον πάρουν και τον πιστοποιητή, θα τον πληρώσουν τον παίκτη. Χρόνια ταλαιπωρείται. Έτσι, τον μπαίνει στο πιστοποιητικό. Και τώρα βλέπω και ο Ολυμπιακός είναι δίπλα στον Όφη, ο Αγραφιώτης, ο πρόεδρος εκεί πέρα. Βέβαια, ο Τζόρτζογλου, ο Κακάτσι, όλοι μαζί εκεί, μην πάθει τίποτα Όφη. Ο Τζόρτζογλου, ο Κακάτσι, όλοι μαζί εκεί, μην πάθει τίποτα Όφη.

0: Δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Γεια σου, φίλε Τσότα.
1: Γεια σου, φίλε Νίκο. Πού είσαι, ρε Δηρίωση?
2: Τι κάνεις, φίλε μου Τσότα?
1: Καλά είμαι, φίλε μου Νίκο.
2: Εντάς, που πάτε?
1: Ναι, μόλις σε διώχνουν οι Βουλγάρες, εμφανίζεσαι σε εμάς μετά, ε.
2: Ναι.
1: Πήραμε χαμπάρι.
2: Άσε, Τζόρνταν, άκου τι έπαιξε στο στήγημα χθες.
1: Για πες.
2: Χει το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Άσε λίγο να άσε το δικό του την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Άσε τον Όφη.
1: Ναι.
2: Και έχασε την Παοχάρα.
1: Και τον Παναθηναϊκό πόσο, αφού τον έχασες. Α, τον έπαιξε.

0: Γεια σας, ναι, εκεί ήρθε. Παρά τα πέσανε, ναι.
1: Και θα το βάω.
0: Τι τον έβαλε στον ΠΑΟΚ?
1: Διπλό.
0: Δεν πειράζει. Όσο σε πληγώνει, τόσο να σε μπορώνει.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πιστεύω ότι τώρα δεν θα έχω την Ευρώπη,
0: ναι,
1: και θα τα δώσω όλα στο πρωτάθλημα.
0: Μακάρι, Νίκο, μακάρι. Θα ξεκουραστούν τα παιδιά τώρα. Ήταν κουρασμένα τα παλικάρια.
1: Τώρα έχουμε μόνο πρωτάθλημα για κύπελλο.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο Σέρβος είναι πολύ καλός.
0: Παιχταράς είναι.
1: Ναι.
0: Παιχτούρα μεγάλη είναι. Βλέπω το βιντεάκι του εδώ πέρα.
1: Πρέπει να βρει καμάδι και το φάσκο
0: το. Εντάξει, αυτός είναι οχτάρι βέβαια, αλλά είναι παιχτούρα μεγάλη και γρήγορος είναι.
1: Ναι.
0: Και γρήγορος είναι. Τι λέει Ασπροβαλταρέ, έχει πράγμα?
1: Έχει.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Από πού, από τα βόρεια πράσια, από εδώ πάνω, τριγύρω.
1: Ναι.
0: Σκοπιανοί, Ρουμάνοι και τέτοια. Μάλιστα, χρόνια ολόκληρα έτσι. Κάνεις τίποτα εσύ, κάνα λόγο, χτυπάς εκεί, μπα.
1: Μπα, όχι.
0: Μάλιστα. Καλώς. Έγινε, Νίκο.
1: Έγινε.
0: Σε ψάξαν αυτές τις μέρες κάπου, σε ρωτάγαν για σένα, να ξέρεις.
1: Ποιοι?
0: Κάποιοι διάφοροι, πού είναι ο Νικολάκης, πού είναι ο Νικολάκης. Λέω μόλις τον παρατήσει η Βουλγάρα θα εμφανιστεί. Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, τα λέμε.
1: Έγινε. Καλό παρατηρήσεις.
0: Επίσης, για χαρά. Γεια, φιλός.
2: Καλά, Τζορντάν.
0: Γεια.
2: Καλημέρα. Μήπως ρωτούσαν για μένα τον Νικολάκη.
0: Εσένα.
2: Για μένα θα με ρωτούσαν, γιατί εγώ έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο.
0: Όχι, για σένα δεν ρωτούσανε.
2: Μπήκαμε τώρα στο Σάββατο, χθες πληρώθηκα τη σύνταξη, πήγαμε με την ύφη μου, γιατί ξέρεις με το πρόβλημα με την όραση δεν μπορώ. Βάλαμε κάρτα 20 ευρώ και τώρα θα έχω απεριόριστα,
0: μα
2: περέσανε 14,5 ευρώ από τα 20 και με βάλανε απεριόριστα μέρα νύχτα να μιλάω μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Για χαρά, μίλα ξεχαρμάνιασε τώρα, ό,τι θέλεις.
2: Ναι, τόσο καιρό εγώ σας ακούω και δεν έχω λεφτά, δεν έχω κάρτα φουκαράς να βάλω. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, καλώς όρισες μετά τις διακοπές σου,
0: ναι.
2: Πιστεύω να πέρασες καλά. Μακάρι να περνάς πάντα καλά,
0: ναι.
2: Να σε έχει καλά ο Θεός. Να πω τώρα ορισμένα πράγματα, θα μιλήσω και για τον ΠΑΟΚ, γιατί κάπως στεναχωριέμαι εγώ, μπορεί να μην είμαι ΠΑΟΚ της Τζόρνταν, αλλά θα σου μιλήσω με την ψυχή μου, με την καρδιά μου, κάπως στεναχωριέμαι τώρα. Δηλαδή, κάτι τραβάει τώρα ο ΠΑΟΚ ό,τι τραβούσε ο Ολυμπιακός. Θα σου το εξηγήσω. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα σε αυτό τον ανεκδίκητο τον Μητσοτάκη που κοροϊδεύει όλη την Ελλάδα. Όλους τους Έλληνες τους στείλει στα μούτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, Τζόρνταν. Αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει χαμπάρι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ραδιούργος. Είναι παμπόνιος, είναι πολύ μορφωμένος, έχει εφράδια λόγου και ξέρει να ξεγελάει και να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ακούς?
0: Δεν νομίζω να έχει έναν πολύ μορφωμένο. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμο είναι χαζό.
2: Καλά, σε αυτό συμφωνώ. Και ο κόσμο είναι χαζό.
0: Δηλαδή, ένα χαζό δεν θέλει πολύ μόρφωση να τον κοροϊδέψει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και, καλά το λέει η Ζαβό, η απογευματινή, η κριτικιά, η. Πώ τη λένε, η κυρία που κάνει την εκπομπή μετά του Τουτσίδη. Τέλο πάντων, το λέει η Ζαβό. Παράδειγμα, Ζαβό είναι. Δεν είναι καλό άνθρωπο. Πάλι ο χαρακτήρα είναι.
0: Ρε φίλε, λοιπόν, εδώ. Δεν είναι τώρα, εδώ ήρθε με τσιμισκή χαίρετα για τις κούκλες. Εσύ πέρασε για ανθρώπους, ναι, και τους χαίρετα, δεν θυμάσαι τότε.
2: Τζόρνταν, εγώ παρόλο που είμαι κομμουνιστής,
0: ναι,
2: έκανα παρέα με αξιωματικό της αστυνομίας συνταξιούχου κάτω στη Θεσσαλονίκη όταν έβλεπα.
0: Ναι.
2: Πριν το 2000, από το 2015 μέχρι το 2019-20 που τυφλώθηκε το μάτι από το καταράκτη, να δούμε πότε θα πάρω το κάνω. Και ξέρεις τι με έλεγε. Λέει, όταν ερχόμασταν, λέει, να κάνουμε συνέδριο, λέει, για τη Νέα Δημοκρατία εδώ, μας καλούσε όλους αξιωματικούς αστυνομίες.
0: Κατάλαβα.
2: Λέει, Νίκο, λέει, ποιο αυτός, λέει, άμα βγει, λέει, πρωθυπουργός, αυτά μου τα έλεγε πριν το 19, πρωτού να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Είναι, λέει, πολύ παλιό χαρακτήρας, λέει, θα κάψει κόσμο αυτός, λέει, θα κάνει πολύ κακό, λέει. Και όπως επαληθεύτηκε αυτός ο άνθρωπος, να είναι καλά. Λέει, εγώ είμαι νεοδημοκράτης, λέει, αλλά είμαι από την Καραμαλική πτέρυγα. Τέλος πάντων.
0: Ο ψηλός, ο γεμάτος, λες, κατάλαβα. Μην πούμε το όνομά του, να πούμε, κατάλαβα ποιος είναι.
2: Ναι, να μην λέμε στο
0: έργο.
2: Και πάει στην Πτολεμαϊδα, εκεί που ξύλωσε όλους τους λιγνίτες, και τι λέει, για να μην εξηγερθεί ο κόσμος και τον αποδοκιμάσει και τον λιτσάρι, πάει και τους καθησυχάζει και τους κοροϊδεύει. Ναι. Λέει, θα βάλουμε, λέει, ντομάτες εδώ πέρα. Ποιες ντομάτες θα βάλεις, ρε. Αιωλικά πάρκα θα βάλεις και φωτοβολταϊκά.
0: Εκεί δεν φυτρώνε.
2: Ποιες ντομάτες θα βάλεις. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, εκείνοι κάτοικοι. 3.000 δούλευαν εκεί και τους απέλυσε. Χάσαν τη δουλειά τους 3.000 εργάτες εκεί. Δεν καταλαβαίνω ότι τους κοροϊδεύει, τους φίδει στα μούτρα. Και να ξεσηκωθούν να το πούνε, άντε ρε, πάρε δρόμο από εδώ πέρα. Σήκω, φύγε από εδώ πέρα. Κατάλαβες. Να κλείσει τους λιγνίτες. Να δίνει τους λιγνίτες στους Σκοπιανούς και εμείς να το παίρνουμε πανάκριβο το ρέμα. Και μετά το άλλο που είπε τώρα αυτές τις μέρες, λέει, κλείσαμε, λέει, τους λιγνίτες, λέει, προς όφελος, λέει, της πράσινης ανάπτυξης. Εγώ άμα τον είχα μπροστά μου, ξέρεις, θα τον έλεγα. Ποιο όφελος της πράσινης ανάπτυξης. Προς όφελος του Μητυλινέου και του Λάτσι, αυτοί που έχουν ανεμογεννήτρες. Σε εκείνους ωφελείς. Ποια πράσινη ανάπτυξη ωφελείς. Ωφελείς από τους ολιγάρχες που ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Κατάλαβες. Ύστερα, είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την ακρίβεια. Πού είσαι σε πόλεμο με την ακρίβεια. Αφού η κόρη σου είναι η αντιπρόεδρος της EBC που έχει πάρει το κοτσόβρο, που έχει πάρει τα σούπερ μάρκετ, που έχει πάρει τα αυτά. Εσύ είσαι κόντρα στην κόρη σου. Η κόρη σου υποστηρίζει την ακρίβεια γιατί δουλεύει στην εταιρεία που είναι κερδοσκοπική. Και εσύ είσαι τάχα μονίδε σε πόλεμο με την ακρίβεια. Ύστερα, εκείνο το άλλο που είπε, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εσύ είσαι σε πόλεμο με τη Ρωσία, η μικρή Ελλανδίτσα των 9 εκατομμυρίων με τα 200 εκατομμύρια των Ρώσων. Δεν τρέπεις λίγα. Ποιο κόρο είναι έμπιστρε. Κατάλαβες. Τώρα, Τζόρνταν, να πάμε στο θέμα του ΠΑΟΚ. Μ' ακούς?
0: Ναι.
2: Ναι, να σου ανοίξω την καρδιά μου. Δηλαδή κάπου κι εγώ στεναχωριέμαι. Λοιπόν, ό,τι τραβούσε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια που δεν είχε άξονα, που έπασε και από τον άξονα που δεν είχε δεκάρι, αρχίζω να πιστεύω, Τζόρνταν, εύχομαι να βγω ψεύτης, μακάρι να ορθοποδήσει ο ΠΑΟΚ. Χάλασε ο άξονας του ΠΑΟΚ, Τζόρνταν. Ναι. Δηλαδή το δίδυμο με ΙΤΕ ως ΔΟΕΠ δεν αντικαταστάθηκε, Τζόρνταν. Κατάλαβες?
0: Ναι, σωστό.
2: Μπράβο. Δηλαδή ένας ζαφύρης δεν μπορεί να κάνει μόνος του όλη τη δουλειά που κάνει.
0: Μόνος του δεν μπορεί. Θέλει έναν καλό δίπλα του. Ζαφύρης είναι πολύ καλός, να πούμε, να ξέρεις.
2: Φέτος. Μπράβο, είναι πολύ καλός ο Ζαφύρης.
0: Αλλά θέλει έναν δίπλα, δηλαδή, του, έναν παρτενέρ καλό.
2: Ναι, θέλει έναν παρτενέρ έτσι δίπλα του για να είναι δύο. Γιατί οι κόφτες πρέπει να είναι δύο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο το καλό. Ναι. Δύο κόφτες. Ο ένας ο κόφτης παίρνει την αριστερή πλευρά του κέντρου και ο άλλος παίρνει τη δεξιά πλευρά. Και το δεκάρι από μπροστά παρακολουθάει τους κόφτες. Όταν παίρνουν την μπάλα, ζητάει την μπάλα το δεκάρι για να κατεβάσει μπάλα.
0: Όχι.
2: Και όταν παίρνει την μπάλα το δεκάρι, πρέπει να φεύγουν τα εξτρέμ και το center court να ξεμαρκάρονται και να βγαίνουν στο κοινό χώρο για να βγαίνουν οι κάθετες μπαλές. Κατάλαβες. Αυτό τώρα μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια δεν το βλέπω στον ΠΑΟΚ. Και εύχομαι να βρεθεί κάποιος αντικαταστάτης, να βρει τον αντικαταστάτη τον ΠΑΟΚ.
0: Έχει και ένα οχτάρι πριν το δεκάρι.
2: Και οχτάρι.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτός ο Σέρβος που πήρε ο ΠΑΟΚ, που οχτάρι. Λένε ότι είναι παιχταράς 20 χρονών. Αυτός οχτάρι είναι δεκάρι.
0: Ναι, οχτάρι λένε. Εγώ μίλησα με δύο Σέρβους προχθές, εχθές που ήταν προχθές. Ναι.
2: Δηλαδή άμα είναι οχτάρι πρέπει να είναι παρτενέρ του Ζαφύρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά από μπροστά πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ έναν άλλον σαν τον Κωνσταντέλια για να έχει τρομερό άξονα. Δηλαδή,
0: μπορεί να βάλει τον Μεϊτέ μόλις γίνει καλά. Ναι. Μέχρι τα Χριστούγεννα ο Μεϊτέ δεν παίζει τώρα σίγουρα.
2: Και ναι, είναι τραυματίες.
0: Ναι, και μπορεί να έχει τον άλλον πιο μπροστά. Τον
2: μακάρι, εύχομαι να... Αυτός που πήρε να είναι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια, να παίξει το παιχνίδι του Κωνσταντέλια. Γιατί κρίμα είναι αυτή η ομάδα τώρα, εγώ τώρα ξέρεις, δεν είμαι παοκτής, αλλά έκανε πολλούς λάθος. Τα μαγαζιά γέμιζαν εδώ στο σπίτι μου δίπλα. Δίπλα στο σπίτι μου έχουμε καφετέρια πιτσαρία στα 20-30 μέτρα. Όταν παίζει ο ΠΑΟ, χρυσές δούλες κάνουν. Γεμίζει το μαγαζί. Δηλαδή ο ΠΑΟ, όταν ήταν.
0: Σε όλη την Βόρεια Ελλάδα αυτό γίνεται.
2: Ναι, μπράβο. Όταν ήταν ο ΠΑΟΚ στις καλές του, γέμιζαν όλα τα μαγαζιά, κάναν τζίρο τα μαγαζιά και ήταν καλό αυτό. Αυτή είναι η ανάπτυξη. όχι ένας παράγοντας που βγήκε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θυμάμαι τώρα, το άκουσα το απόγευμα στην εκπομπή του Τσίδη, κάπου το άκουσα. Βγήκε και είπε, τον είπαν εκεί από το χωριό, από την περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα, δεν συγκράτησα ποια περιοχή, λέει να κλείσετε τις δομές. Και λέει, άμα κλείσουμε τις δομές, λέει, θα μείνουν πολλοί άνεργοι ντόπιοι εδώ, λέει, που εργάζονται στις δομές. Ναι. Να σας πει κανείς, να σας πάρει και να σας σηκώσει. Να πείτε ρε το Μητσοτάκη να ανοίξει εργοστάσια, ρε, να χρηματοδοτήσει τους επιχειρηματίες, να ανοίξουν κλωστοφαντουργία, χαρτοποιία, κονσερβοποιία, να δουλεύει ο κόσμος. Και όχι να μην ανοίγουν δομές για να δουλεύουν άκου επιχείρημα, άκου δικαιολογία. Λέει, άμα κλείσουμε, λέει, τις δομές, λέει, άμα απομακρύνουμε τους λαθρομετανάστες, δεν θα έχουν δουλειά, λέει, οι ντόπιοι εργάτες εδώ πέρα, αυτοί που δουλεύουν στις δομές. Mm-hmm. Κάτι συμπιωριτάδες, κάτι φύλακες, κάτι αυτό. Ναι. Τώρα ντροπή, αυτό το κράτος είναι για γέλια, Τζόρνταν, αυτό το κράτος. Λοιπόν, τώρα να μην τρώω καλό τη γραμμή, θέλω να βάλεις τους Αγοραίου και το τραγούδι το ωραίο της Λαρίσης στο ποτάμι. Ναι. Καλά.
0: Οκ, okay, έγινε. Τα λέμε.
2: Α, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ επίσης. Yeah. 2310 λοιπόν, 5676 και 5677. Γεια σου Τασούλη, γεια σου φιλαράκι μου. Τζόρνταν καλησπέρα, λέει. Πες τα όλα. Υπάρχουν, λέει, και υπάρχουμε και εμείς που δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά που είπες, λέει, στον πρόλογο. Αλλά τώρα βγήκε, λέει, η ψήρα στο γιακά. Είδαν κάποιοι οι τολμέδες τον Μιστακίδη και το παίζουν, λέει, άνετοι. Πούλα και φύγε, λένε, λέει, οι αγνώμονες. Ακόμη και οι Χάρτινοι, λέει, ωφελήθηκαν από τον Σαββίδη. Καθάρισε όλη την Κοπριά ο Ιβάν και πήραν όλοι τίτλους, λέει. Εμείς ΠΑΟΚ θα είμαστε μια ζωή, αλλά ο ΠΑΟΞΙΣ ο Γνήσιος έχει μπέσα και σέβεται, λέει, αυτούς που γιγάντωσαν και τον ΠΑΟΚ και μπήκαν, λέει, στα ρουθούνια του ΠΟΚ. Εύχομαι ο Πόντιος να πεισμώσει και να κλείσει στόματα με τρεις παιξαράδες, λέει. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, μάλιστα. Γεια σου Γιάννη. Τζόρνταν, γιορτή σίκου γίνεται στον Πολύπετρο νομού Κυλκής. Μάλιστα. Ωραία, πρέπει να τρως κούτρα σίκα εκεί πέρα, έτσι. Όταν γίνει η γιορτή, να πάμε δηλαδή. Να πάμε να πούμε. Λοιπόν. Άλλο νούμερο εδώ, 445. Μου λέει, έρχεται ο Μιστακίδης και όλος ο κόσμος, λέει, είναι μαζί του. Ναι, το πήρες χαμπάρεση. 400 εκατομμύρια θα βάλει, λέει, στο μπάσκετ. Και θα κάνει και γήπεδο καινούριο χωρητικότητας 20.000 θέσεων. Καλά. Να το φούσκωσε τον μπαλόνι αυτό το προπονητικό. Άμα το φούσκωσε, εντάξει. Δεν θα κυνηγήσει, λέει, λεφτά από μεταγραφές. Έχει, λέει, πολλά δικά του. Ας πληρώσει αυτόν τον παίκτη, λέω εγώ, που έφερε στο Βόλιο 100.000. Γιατί ξεφτυλιστήκαμε παντού. Να δώσει και τον εραστή. Σέντς δεν δίνει, ρε. Ευρωπουλάκι δεν δίνει. Σκρούτζι είναι. Δεν πήρε χαμπάρι. Έχει πολλά λεφτά, λέει. Ναι, ναι. Έχει πολλά λεφτά. Τα για σένα. Το μπάσκετ δεν το έπαιρνε τόσο καιρό γιατί δεν το αγαπούσε, λέγανε στον εραστέχνη. Τώρα ξαφνικά θα ρίξει 400 εκατομμύρια, ε. Σέντς. Καλημέρα, Ιορδάνη. Στην εκπομπή των Πρωταρτών, να πω, λέει, την αμαρτία μου όταν ελληνικές ομάδες προχωράνε στην Ευρώπη, χαίρομαι, λέει. Μετά από 40 χρόνια στην ξενιτιά, ότι είναι Ελλάδα, λέει, που πάει μπροστά, είμαι περήφανος. Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα. Κάτσε στην ξενιτιά να είσαι περήφανος, γιατί μόλις θα έρθει στην Ελλάδα, θα τους συγχαθείς όλους αυτούς. Για ρώτα τον Αεξή, ήταν περήφανος που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Στεναχωρέθηκε που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Πανηγύριζε. Έχω εδώ κάνα δύο τολμέδες εδώ, γράφουν μηνύματα. Ακούστε έναν τώρα, ακούστε έναν εδώ πέρα να καταλάβετε. Κοίτα τα χάλια του ΜΠΑΟΚ και άσε, λέει, το πιστοποιητικό του όφηση. Του ΜΠΑΟΚ, λέει. Αυτός ο τολμές ο Αεξής. Μήπως επειδή είναι, λέει, η παλιοημερολογήτης ο Ιβάν νομίζει ότι ακόμα δεν άρχισε το ποτάλιμα. Ακούστε ήρωνα εδώ τώρα. Εδώ ο ΠΑΟΚ, λέει, βαράει διάλυση και ο Ιβάν, λέει, πάει σε μοναστήρια. Για γέλια είστε. Προσέχετε τώρα τι λέει ο παδός της Χάρτινης που λέτε εσείς. Και ο Ντάρσε, λέει, άκου, λέει, Έλληνας, λέει, το ότι πήρε ελληνικό διαβατήριο δεν σημαίνει, λέει, ότι είναι Έλληνας, λέει. Ιγνατίεβιτς το λένε. Μιλάμε για νούμερο τώρα αυτός, έτσι. Προσέξτε τώρα.

0: Ακούτε τι λέει τώρα λοιπόν εδώ πέρα, να τον ολοκληρώσουμε με τον τύπο αυτό. Ιβάν Ιγνατίεβιτς λέει δεν είναι ποντιάκονο, μα είναι ρώσικο, λέει πέρα και πέρα. Ακούστε τι είπε το νούμερο αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Ιγνατίεβιτς, να σε πω, εσένα βρε που κοιμάσαι όρθιος, λέγανε Ιγνάτη τον μπαμπά του. Και στη Ρωσία ισχύει αυτό εδώ, αυτό χρησιμοποιούν και το όνομα του μπαμπά. Έτσι, Ιβάν θα πει Ιωάννης, στα ρώσικα είναι ο Ιβάν, του Ιγνάτιου Σαββίδης. Ιβάν, Γιάννης δηλαδή, του Ιγνατίου Σαββίδης. Πώς λέμε εδώ πέρα, Παπαδόπουλος Βαγγέλης του Γεωργίου. Έτσι είναι. Όταν κοιμάται ο άνθρωπος, καλά είναι να κοιμάται με κλειστά μάτια. Να μην κοιμάται σαν και σένα με ανοιχτά μάτια, λέω εγώ. Έτσι. Γιατί εσύ είσαι για γέλια, να πούμε. Είναι παλιό ημερολογίτης και είναι το ένα και είναι και το άλλο και είναι και το άλλο. Ρε νούμερα, νούμερα. Κλεφτρόνια, κλέψατε τη χώρα όλοι και φεσώσατε, να πούμε, και μιλάτε και από πάνω. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεβελτ. Καλησπέρα φίλε μου Γιώτη, θα έρθω να κεράσω ένα τραπέζι και φυσικά να σε παραδώσω, λέει, το δώρο σου. Με πολύ αγάπη και χαρά, Γιώτη. Ζήτω, ζήτω, πάμε δυνατά με τον Ιβάν Σαββίδη. Κάτω τα χέρια του Ιβάν Σαββίδη. Είναι Πόντιος, είναι ο Ευεργέτης. Και να πω το προηγούμενο το νούμερο, ότι ο Σαββίδης είναι πρόεδρος όλων των ποντιακών συλλόγων της Ρωσίας. Τα ξέρεις αυτά, βρε νούμερο, εσύ που γράφεις, Σούργελο. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι μπλοκαρισμένο, λέει, και οι δύο γραμμές δεν βγάζουν κλίση. Προσπάθα. Έλα, φιλέ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Καλημέρα εδώ, εδώ, κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Σε σύγχυση, Τικό, πονάεις πολύ.
0: Σε σύγχυση εσείς είστε. Μια χαρά είμαι εγώ.
1: Κλεφτρόνια μας ανεβάζεις, κλεφτρόνια μας
0: καλά, ανεβάζεις. Αυτό δεν αναιρείται, αυτό είστε. Δεν κλέψατε το πρωτάθλημα, τι, πώς θα γίνει.
1: Ποιος μας πήγε στα δικαστήρια?
0: Ρε, εσύ ομολόγησες μόνος σου και το ομολογείς. Το κλέψαμε.
1: Μισό λεπτό,
0: μισό λεπτό.
1: Στα δικαστήρια ποιος μας...
0: Ρε, το κλέψατε.
1: Τα απαντήσεις στην ερώτηση.
0: Ναι, εσύ τα πάντα λίγο το κλέψατε. Εσύ δε, 10 χρόνια μας λες το κλέψαμε, 8 χρόνια.
1: Ωραία, ποιος μας πήγε στα δικαστήρια, δεν
0: μας άντε πάλι τώρα. Τι δικαιολόγησες τον κλέφτη, ρε.
1: Δεν απαντά στην ερώτησή μου όμως.
0: Τι να πέβε, πήγα να βρω το δίκιο μου, με έκλεψε το πρωτάθλημα, ρε, φίλε.
1: Άρα,
0: τι άρα, δεν υπάρχει άρα, ρε. Ομολόγησες εσύ ο ίδιος ότι κλέψαμε το πρωτάθλημα.
1: Το ΚΑΣ πήγες.
0: Ρε, ομολόγησες ότι το κλέψαμε.
1: Δεν απαντάς, αλλάζουμε
0: θέμα. Εσύ γιατί δεν απαντάς?
1: Εσύ γιατί δεν απαντάς?
0: Ρε, πήγαμε παντού εμείς, εσείς το κλέψατε.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ε. Α, με πεις
1: το χρόνο. Να συνεχίσει την προετοιμασία της για την Κηφισιά.
0: Ρε, χρόνια δεν με έλεγες, το κλέψαμε, τι μπορώ να κάνω, μακάρι να μπορούσα, αυτά δεν με έλεγες.
1: Ένα παιχνίδι ρουτίνα.
0: Ένα παιχνίδι, ναι. Βαθιά ακούγομαι, ξέρω.
1: Είναι γιατί όταν τα ίδια δεν θα λέμε εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν απαντάς, για να μην λέμε τα ίδια.
1: Βαρέθηκα να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Δεν απάντησες όμως. Δεν απάντησες.
1: Σε γράφουν οι μηνύματα εκεί πέρα και...
0: Δεν απάντησες.
1: Συγχύζεσαι.
0: Καθόλου δεν συγχύζομαι. Όταν βγαίνει το νούμερο και λέει Ιγνατίεβιτς το λένε και είναι ρωσικό όνομα, τι να πεις το νούμερο αυτό, για πες.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται το... Ιβάν σημαίνει Γιάννης, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, και ο Ιγνάτης είναι ο μπαμπάς του.
1: Δηλαδή πήρε το επίθετο, το πήρε το πατέρα του το όνομα.
0: Εσύ στην ταυτότητά σου μέσα δεν λέγεσαι παράδειγμα Παπαδόπουλος Γιάννης του Γεωργίου?
1: Παπαδόπουλος Γιάννης του Γεωργίου.
0: Έτσι είναι και εκεί πέρα. Απλώς τα λένε πιο νωρίς τα μικρά. Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Του Ιγνάτιου δηλαδή, ναι.
1: Σήμερα είδα μια δήλωση.
0: Αυτά είναι για έξυπνους όμως.
1: Εγώ δεν είμαι έξυπνος, συνεχίζω σε άλλο θέμα.
0: Δεν μίλησα για σένα, για τον τύπο που στέλνει το μήνυμα. Ναι.
1: Είδα μια δήλωση σήμερα αυτού του Λύση.
0: Του Λύση, ποιανού Λύση?
1: Από πονητή σας, Λύση, δεν το λένε?
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Ο Λύση, ναι.
1: Ο Λύση. Με τον αγώνα με την Μπραν, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι.
1: Τι με την εκδήλωση. Δεν έχω βάθος στο πάγκο.
0: Ναι. Αλήθεια λέει.
1: Το άκουσε αυτό που το είπε.
0: Δεν χρειάζεται να το ξέρω εγώ. Αυτός δεν χρειάζεται να το πει για να το καταλάβει.
1: Εγώ άμα ήμουν αδίκηση στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα τον έδινα κατευθείαν.
0: Γιατί.
1: Τι δήλωση είναι αυτή που κάνει. Γιατί. Προσβάλλει τη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
0: Γιατί. Δεν πρέπει να πει ότι.
1: Όχι, συγγνώμη, αυτό τώρα δεν προσβάλλει τη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
0: Καθόλου. Κάτι λέει την αλήθεια άνθρωπο. Γιατί.
1: Λέει την αλήθεια, αλλά δεν του πήρε επέκταση τη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν έχω, έχω πρόβλημα στον πάγκο σου λέει. Ναι, δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, δεν πήρε τώρα επέκταση.
0: Δεν έχει λύσει το υπερελληνικά, το είπε. Δεν έχει λύσει. Δεν το καταλαβαίνει.
1: Άρα φταίει η διοίκηση του ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά, αφού δεν έκανε τις μεταγραφές.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Δεν πιάσαν οι μεταγραφές.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Τι να πω ρε Γιάννη, οι μεταγραφές κάναν προχθές. Να δούμε τους παίκτες λίγο.
1: Προχθές κάναμε μεταγραφές και προχθές παίξαμε την.
0: Ρε Γιάννη, να δούμε, ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν. Να δούμε τους παίκτες που φέρανε.
1: Τώρα, ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν, συμφωνώ. Κάνει μια δήλωση.
0: Δεν πρέπει να τους δούμε.
1: Εντάξει. Θα τους δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και τι έκανε, βιάστηκε να κάνει τέτοια δήλωση.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Αυτός είδε εκεί πέρα αυτά που βλέπει, αυτά λέει τώρα. Εγώ πρέπει
1: με
0: να
1: τα
0: δούμε.
1: Τα δικά του λεγόμενα, ακόμα δεν ξεκίνησε η ομάδα.
0: Πρέπει να δούμε τους παίκτες. Ο ένας είναι
1: τραυματίας. Τα δικά του λεγόμενα, ακόμα δεν ξεκίνησε η ομάδα, παίξε δύο παιχνίδια. Ανταποκριθήκατε από την Ευρώπη. Δεν έχω βάλει στον πάγκο.
0: Αυτά, άμα πέρναγε την Ευρώπη, δεν θα τα λέγει αυτά.
1: Α. Τώρα που δεν πέρασε την Ευρώπη, τα λέει.
0: Άρα θέλει να καλύψει τον κόλο του κι αυτός, έτσι δεν είναι.
1: Α, θέλει να καλύψει τον τέτοιο, ναι. Τον κόλο του που λες.
0: Ναι, ναι, δεν είναι.
1: Και προσβάλλει τη διοίκηση, δηλαδή. Αυτό το βλέπεις σωστό, έτσι. Αυτό. Δύο παιχνίδια δεν έχω βάλει στον πάγκο. Αφού σε παίρνει μεταγραφές.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Το άμα είναι αυτό σωστό ή λάθος. Θα το δείξει ο χρόνος. Τώρα εγώ δεν τι άσε.
1: Εσύ πώς το βλέπεις, γιατί δεν είναι ψηλό.
0: Εγώ βλέπω να δω τους παίκτες μέσα στο γήπεδο ένα μήνα τουλάχιστον να παίξουν 3-4 παιχνίδια. Να δω
1: ποιοι. Δεν ξέρω, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Τώρα αυτόν από την Σέρβο, Παρτιζάνα μου που είναι.
0: Ναι, αυτό είναι παιχταρά.
1: Το παιχτάκι αυτό που λες είναι παιχταρά. Ναι, θα το δούμε και αυτό ένα. Μην βιάζεσαι.
0: Θα το δούμε, όλα θα τα δούμε. Αλλά
1: το είδε σε πιτιάκι, λες είναι παιχταρά.
0: Άκου λίγο τώρα.
1: Αυτό θα το δούμε εκτός βιντεάκι.
0: Άκου λίγο. Τι υποδοχή.
1: Και εσύ βιάζεσαι ακόμα.
0: Άκου λίγο βρε τώρα. Τι υποδοχή μπάλας έχει. Πώς σουτάρει, πώς κάνει, πώς σκέφτεται, φαίνεται. Πάνω κάτω φαίνεται ο παίκτης.
1: Αυτά τα βιντεάκια όταν μου βλέπεις, γιατί βλέπω και εγώ βιντεάκια για παίκτης.
0: Φαίνεται ο παίκτης.
1: Είναι στιγμιότυπα με τις καλές προσπάθειες.
0: Ναι, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε αυτά, αλλά.
1: Όταν
0: κάνει υποδοχή μπάλα, δεν έρχεται την μπάλα πάνω του και πώς την πιάνει την μπάλα, την χαϊδεύει και πώς την κοντρολάρει και πώς εξελέγει. Φαίνεται ο παίκτης άμα ξέρει μπάλα.
1: Υπάρχουν βιντεάκια όμως παράδειγμα σε λίγο τώρα, Τζόρνταν. Που κάνει τον τόνο και χάνει την μπάλα. Αυτά δεν τα δείχνει όμως.
0: Τη Βασιλιάδο, όσο και να την πογιάτιζες, κούκλα δεν την έφτιαχνες. Αυτό θέλω να σε πω.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε ένα στον άλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει βιντεάκι, όχι μόνο για τον παίκτη αυτόν τον παιδί που εδάφησε στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για την ΑΚΕ, υπάρχουν βιντεάκια που χάνει τον κοντό και δεν τα δείχνει. Δείχνει μόνο τα καλά στιγμιότυπα. Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Άμα μπει σε ένα βιντεάκι που πατήσει Γκρούκιτς και το βρει, θα το δει και θα καταλάβει ότι το παιδί ξέρει πολύ μπάλα. Φαίνεται από τη συμπεριφορά.
1: Το γήπεδο, ρε, τώρα,
0: ρε, αυτό το ξέρουμε ότι θα το δούμε στο γήπεδο. Άλλο σε λέω, μέχρι να το δούμε στο γήπεδο, δεν πρέπει να δούμε αυτά που έκανε.
1: Εντάξει, το δει σε βιντεάκι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Είναι παικταρά.
0: Φαίνεται.
1: Άμα μπει στο γήπεδο και δεν είναι παικταρά, τι να λες μετά.
0: Άκου λίγο, ξέρει πολύ μπάλα. Φαίνεται, σου λέω.
1: Καλά.
0: Ξεχωρίζει μέσα στο γάλα σαν τη μύγα.
1: Θα το δω, θα πω σε βιντεάκι, το δω.
0: Έπα να το δει.
1: Θα αποκαλύψω αν ξέρει
0: πάρα. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας δεν ξεχώριζε μέσα στο κήπεδο.
1: Τώρα μιλάμε για Κωνσταντέλια. Ναι. Τώρα δεν μιλάμε για κάποιον άλλο παίκτη.
0: Δεν ξεχώριζε μέσα στο κήπεδο.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο παικταρά μέχρι στιγμής που βγήκε σε αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξεχώριζε, αυτό σου λέω.
1: Α, δεν ξεχώριζε. Πλάκα με κάτι.
0: Τώρα μόλις δεις και ένα βιντεάκι από αυτό θα δεις με τη συμπεριφορά της μπάλας που έχει.
1: Και εγώ είδα και εγώ τον Βιτάλη σε αυτό που πήραμε τον παίκτη. Σε βιντεάκια φαίνεται παικταράς. Θα το δούμε λίγο στο γήπεδο.
0: Ρε εσύ, άκουσε με λίγο.
1: Δεν καταλαβαίνει, το λέω.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνει. Στο βίντεο που θα δεις, δεν δείχνει μόνο ενέργειες αυτού. Δείχνει και αγώνα που πιάνει την μπάλα και πώς κάνει τους παίκτες και λοιπά.
1: Είδες ολόκληρο αγώνα, δηλαδή.
0: Ολόκληρο δεν είδα, ρε. Είδα ολόκληρη φάση, αυτό σου λέω.
1: Είδες μια φάση που τσικωτώναν την μπάλα, μπορεί να βάλει
0: 50 φάσεις έχει, όχι μία. 50 φάσεις έχει. Αλλά να δεις ολόκληρη τη φάση, αυτό σου λέω. Πάνε στην Πετριά στον πανηγύρι. Μπα και ανοίξει και το μυαλό εκεί πέρα. Πάνε, πιέσαι καμιά ρεζίνα. Έχει πανηγύρι την Κυριακή. Πάνε να βρει το γιοντι.
1: Έχει πανηγύρι. Πανηγύρι.
0: Ναι, ο Παρχαρίδης τραγουδάει εκεί. Ο Αλέξης.
1: Αγία Παρασκευή είναι εκεί πέρα πανηγύρι, Πετριά.
0: Πάνε εκεί ο πρόεδρος κάνει ταλαβέρι εκεί πέρα την ομάδα.
1: Α, η ομάδα κάνει ταλαβέρι.
0: Ναι.
1: Τζόταν, εσύ ξέρει τον Παρχαρίδη.
0: Προσωπικά όχι.
1: Όχι, τον ξέρεις ποιος είναι.
0: Ξέρω, δεν ξέρω.
1: Έκατσε να καταλάβω λίγο. Είναι ένας αυτός ο Πόντης ο τραγουδιστής που κάνει βιντεάκια και με ανέβοδα και τέτοια. Αυτός μήπως είναι.
0: Παρχαρίδης ρε, που πάνω από την Κουζάνη.
1: Ένας λίγο κοντούλης παρακλούλης,
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα ποιον λες τον αδερφό του που σχολεγεί. Δεν ξέρω ποιον λες.
1: Τέλος πάνω.
0: Ναι.
1: Θα πάμε, τι θα κάνουμε. Πάμε τον... Εκείνος δεν είναι σε σπίτι ο Γιώργης. Δεν θα πήγε πάει στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο είναι, δίπλα του είναι το σπίτι.
1: Στο σπίτι, θα κάτσει να δουλειά το σπίτι, λέει. Θα ακούσει τα τραγούδια.
0: Πώς θα κάτσει, λοιπόν, θα πάει σουβλάκια το παιδί, ρε.
1: Δεν σε ακούω καλά, ρε.
0: Θα πάει να φάει σουβλάκια, ρε.
1: Τις προάλλες είπε ότι θα είμαι στο σπίτι, λέει, δεν θα πάω στο πανηγύρι. Θα ακούσει τα τραγούδια στο μπαλκόνι.
0: Πάνε πάρ' τον κι εσύ και πάτε στο πανηγύρι, δίπλα είναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Σαββατοκύριακο έχουμε παιχνίδια, ένα εύκολο μάτς για την ΑΕΚ, με την Κηφισιά. Εσείς παίζετε με τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Με μυρίζει αυτό... Δεν το κόβω και πολύ εύκολο το παιχνίδι.
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολο είναι.
1: Τότε το παιχνίδι με στο Ατρόμητο.
0: Πολύ δύσκολο είναι λόγω της κατάστασης, όχι λόγω της δυναμικότητας.
1: Κοίταξε τώρα, να σου πω μια αλήθεια τώρα. Έτυχε και πέρασε αυτή η ομάδα από την Ολυμπία. Ήταν τυχερή. Το πέναλτι καταρχήν δεν είναι πέναλτι.
0: Το πέναλτι δεν είναι πέναλτι, το γκολ που μας ακύρωσε ήταν
1: γκολ. Κανένα πέναλτι, αυτό πέναλτι δεν ήταν έτσι όσα.
0: Και το γκολ ήταν γκολ που ακύρωσε.
1: Το γκολ δεν θυμάμαι, ο Φράιντερ που ήταν ο Πέλκας.
0: Μια χαρά ήταν. Και πέναλτι, και πέναλτι στον Πάουκ δεν έδωσε.
1: Τώρα Τζόρνταν, αλήθεια πες μου, αυτή η ομάδα θα αρέσει από την Ολυμπία.
0: Όχι, δεν μου αρέσει, αλλά αυτή την ομάδα...
1: Είστε σε κακή κατάσταση, είστε τώρα γι' αυτό.
0: Αυτή την ομάδα, άμα δεν μπορεί να την περάσεις, τι θα σε κάνω, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ.
0: Θα έπρεπε, όταν κάναν συμφωνία με την Τόρμου για τον Κωνσταντέλια, να τον αφήσουν στο πρώτο παιχνίδι να παίξει.
1: Όχι, και στα δύο παιχνίδια πρέπει να παίξει. Και μετά να φύγει.
0: Στο πρώτο θα ήταν 3-0 το σκορ και μετά θα πήγαινε να πάνω να κάνουν περίπατο οι δικοί μας.
1: Εγώ θα έλεγα και στα δύο και μετά έπρεπε να φύγει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Η ΑΕΚ θα είναι στα αστέρια της Ευρώπης.
0: Καλά,
1: σήμερα παρακολούθησα λεπτό λίγο να σε πω κάτι.
0: Ναι, θα γελάσουμε και
1: εμείς. Παρακολούθησα λίγο τη City να δω πώς παίζει το παιχνίδι της.
0: Ναι. Την έχετε, Πόσα υπολογίζεις, πόσα?
1: Δεν υπολογίζω τώρα. Ένα παιχνίδι είναι.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα δεν παίζουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα παίζουμε, έτσι.
0: Γιατί άμα παίζετε τότε δεν θα γίνονται.
1: Εντάξει, δύσκολη ομάδα, πολύ δύσκολη. Η City είναι μια... Μη σε πω πρώτη ομάδα της Ευρώπης, δεν ξέρω αν είναι πρώτη ομάδα της Ευρώπης.
0: Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Πώς είναι η πρώτη ομάδα?
1: Γιατί ποια είναι η πρώτη ομάδα της Ευρώπης?
0: Ποιος πήρε το Champions League?
1: Εντάξει, τώρα επειδή πήρε το Champions League πρέπει να είναι αυτή η πρώτη ομάδα.
0: Γιατί να μην είναι η Real μετά? Ή η
1: Μπαρτσελόνα.
0: Η Μπαρτσελόνα. Τι λες τώρα, ρε.
1: Ρε.
0: Η City πρώτα απ' όλα είναι.
1: Τέλος πάντων, παίζει μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Η City πρώτα απ' όλα έχει τα τελευταία χρόνια αναλάβει. Πόσα χρόνια έχει, 15-20 χρόνια. Ούτε.
1: Όσο και να έχει.
0: Ναι, οι άλλες είναι.
1: Δεν είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Είναι από τις καλές είναι. Μέσα στις 10 καλύτερες είναι.
1: Μέσα στις 10 καλύτερες είναι. Ναι. Τώρα έχει ομαδάρα. Έχει ομάδα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να το παλέψουν το παιχνίδι εκεί μέσα τώρα. Έχουμε αυτόν τον Γιώβιτς, έχουμε τον Μπάρκα, έχουμε τον Ρότα, έχουμε τον Πίλιο, έχουμε τον Μαρίν, έχουμε τον Μπιτάλης. Έχουμε πολλούς πεκλάδες κι εμείς. Όχι στην κλάση της Σίτης όμως. Θα τον παλέψουμε όσο μπορούμε. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα εύκολα στο Champions League, να ξέρεις τώρα. Αυτές είναι άλλες χρονιές τώρα. Η ΑΕΚ που βγήκε στην Ευρώπη, στο Champions League. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Δηλαδή τι χρονιές είναι?
1: Έχουμε καλύτερη ομάδα, έχουμε καλύτερο δέσιμο της ομάδας, ρε Τζόλα. Έχουμε το κορμό του που λες το ίδιο. Πήραμε μεταγραφές, κάναμε.
0: Δηλαδή ας πούμε...
1: Πάρουμε κάτι, ακόμα η ομάδα στρώνει, θα πάρουμε κάτι μεταγραφές, Τζόλα. Μία με δύο μεταγραφές θα πάρουμε, σίγουρα σε λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από τον Κουντή να ξέρεις ότι θα φύγει από την ΑΕΚ.
0: Α.
1: Εντάξει, πήραμε τον Λυκογιάννη.
0: Τι λες.
1: Αυτός θα παίξει στη θέση του Μουκουτή, παίζει και μπακ, στη θέση του Πίλιουρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνουμε, έχουμε δαστρώσει η ομάδα, μη στεναχωριέσαι.
0: Όχι, στεναχωριέμαι. Άμα στρώσει, στεναχωριέμαι.
1: Πού να τη δεις και ακόμα δεν έχει στρώσει καλά. Πού να τη δεις και στρωμένη, έτσι όταν.
0: Θα σας στρώσει η Ρεάλ, μη στεναχωριέσαι. Πρώτο μάτς με τη Ρεάλ δεν είναι.
1: Εσύ τώρα θα κάθεσαι στο καναπέ με πατατάκια και θα βλέπεις την Άκη να γελάς, όπως λες.
0: Θα γελάσω, πολύ θα γελάσω.
1: Θα γελάς, θα βλέπεις
0: δηλαδή, την Άκη όμως. Τη στεναχώρια που έχω φέτος από τον ΠΑΟΚ, πιστεύω η ΑΕΚ θα με ηρεμήσει.
1: Θα σε ρεμίσει η ΑΕΚ.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Είναι η ΑΕΚ ξανά, έχει βέγκο να γελάει.
0: Μα που δεν γλιτώνει, ρε παιδί, θα σε μελανιάσουν εκεί πέρα τώρα.
1: Δεν ξέρω να ξέρει, όχι, τώρα θα σε δέσω διαφορετικά. Ξέρει τι είναι να ακούσει αυτό το ύμνο, αυτό το γλυκό ύμνο του Champions League, να κουνάει το σεντόνι. Που δεν το έχει βγει καμιά φορά στη ζωή σου, εσύ.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Καλό είναι αυτό, αλλά μετά το αποτέλεσμα λέει μετράει. Ακούς.
1: Το αποτέλεσμα μετράει, εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παίζουμε με καθίδια. Εντάξει, παίζουμε και με την Κόμο, παίζουμε με κάποια άλλη, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή. Εκεί που στείλαμε το Λούμπισιτς.
0: Mm.
1: Στείλαμε και το Λούμπισιτς κάπου δανεικό.
0: Πού?
1: Μια φτιακιά είναι, τι είναι αυτή. Λοιπόν, θα παίξει μπάλα η ΑΕΚ, Τζόρνταν. Για την ομάδα σου δεν μας λες τίποτα, πήρες αυτό το παιχταρά.
0: Παίζεις με τη Ρεάλ εντός έδρας.
1: Με τη Ρεάλ παίζουμε εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό.
0: Πόσα.
1: Τι πόσα. 2-0 υπέρ η ΑΕΚ.
0: Εσύ τίπος. Είσαι βαθιά άρρωστος.
1: Γιατί ρε Τζόρνταν, κακό είναι να υποστηρίζεις την ομάδα μου.
0: Κακό δεν είναι, αλλά είναι, φίλε, τρομακτικά.
1: Εσύ μισό λεπτό ρε Τζόρνταν.
0: Τρομακτικά
1: εσύ, δύσκολο. Εσύ πάω κλαιά, τι θα έλεγες εσύ.
0: Εγώ θα έλεγα...
1: Ένα
0: παιχνίδι είναι, ο Θεός να βοηθήσει, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι, ο Θεός να βοηθήσει.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι.
1: Και αυτό το και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, μπορεί να έχεις μιλήσει.
0: Θα έλεγα και το άλλο, ο ΠΑΟΚ με τις μεγάλες ομάδες μην το φοβάσαι. Γιατί τα...
1: Η ΑΕΚ με τις μεγάλες ομάδες μην το φοβάσαι και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ με τις μικρές έχει το πρόβλημα. Με τις μεγάλες δεν μασάει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τις μικρές να μην έχει πρόβλημα. Με τις μεγάλες ας έχει.
0: Εσύ
1: του κάνετε ανάποδα, Τζόρνταν.
0: Γι' αυτό εγώ πάντα.
1: Με τις μικρές έχετε πρόβλημα, συνέχεια.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό εγώ στις κλήρωσεις πάντα θέλω μεγάλες.
1: Μεγάλες θέλεις.
0: Ναι.
1: Όποτε σε ακούω, Τζόρνταν.
0: Όλο μεγάλες θέλω.
1: Εδώ και καιρό και άλλοι παοξίδες το λένε.
0: Μεγάλες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Συνέχεια με τον Άγιαξ παίζουμε, με εκείνους παίζουμε, με μεγάλους παίζουμε.
0: Εκεί γίνεται μία, εγώ θεωρώ, μία ύπουλη κατάσταση στην UEFA μέσα.
1: Θα γίνεται ύπουλη κατάσταση τώρα. Δηλαδή μπαίνει ο Θεοδωρίδης μέσα που είναι κυβέρνα και σας βάζει με μεγάλες ομάδες. Αυτό δεν θέλω.
0: Δεν μπορεί, ρε Γιάννη, τώρα κάθε φορά όταν πάει η ομάδα Champions League να παίζει με θηρία.
1: Εκεί σε θέλω, βλέπεις με μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, αλλά με τον ίδιο αντίπαλο τώρα Άγιαξ και αυτά και Μπενφίκες τώρα, αυτά δεν είναι τώρα.
1: Είδες πως έρχεσαι σε αντίφαση, ρε Τζόρντα.
0: Αντίφαση,
1: σε αντίφαση έρχεσαι τώρα.
0: Με Σάλκ και εγώ
1: πέσα. Με μεγάλες ομάδες δεν φοβάμαι.
0: Ρε, άλλο σου λόγο, για το Champions League προκριματικά, όταν φτάσεις.
1: Αντί τώρα, Τζόρντα, αλήθεια. Θα σκάουνε κάτι εκεί πέρα και σας βάλουν με μεγάλες ομάδες.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είναι γνήσια η κλήρωση, μπαμπαμ.
1: Δεν ξέρω, σήμερα με το πείτε τώρα.
0: Εγώ λέω, εγώ υποπτεύομαι πολλά.
1: Εσύ υποπτεύεσαι πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με αυτές τις ομάδες τώρα που μπήκαμε με τα νεκαθήρια. Να υποθετώ κι εγώ ότι κάτι γίνεται.
0: Εσύ μπήκες, ρε φίλε, στη League Face. Άλλο είναι αυτό τώρα. Εκεί τώρα όλα είναι θηρία. Άλλο είναι. Εγώ λέω στα προκριματικά τώρα.
1: Προκριματικά, γιατί.
0: Με ποιον έπαιξες προκριματικά, εσύ. Για πες πλέον.
1: Όχι, δεν έχω παίξει με μεγάλες ομάδες όπως
0: αυτό δεν
1: παίξει.
0: Σε λέω τώρα. Τι σε λέω το σύνορα.
1: Δεν έχω παίξει άλλη ομάδα, δεν έχω παίξει όπως έχεις
0: αυτό
1: παίξει.
0: Δεν λέμε το σύνορα.
1: Να λέμε αλήθειες εδώ πέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, City εκτός. 2-2 θα πας εδώ.
1: Σίτι εκτός.
0: Ναι, μετά πας μέσα στα Παοξάκια εκτός.
1: Στην Τόρτμουντ.
0: Ναι, εκεί να παρεμπιπτόντως να πω. Πάω...
1: Εκεί θέλω μισό λεπτό λίγο.
0: Παρεμπιπτόντως να, πω. Περίμενε, ρε παιδί μου. Να πω εκεί μέσα ότι ο Πάουκ κέρδισε με γκολ του Μακ 0-1.
1: Τι ωραία, έβαλε το γκολ.
0: Ο Μακ.
1: Ασίστ. Πάουκ κέρδισε εκεί μέσα.
0: Βέβαια, 0-1. Μπορούσε να
1: το
0: πει ο Πάουκ. Με ασίστ του Μπερμπάτοβε.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ρώτα έκανε δηλώσεις. Και δεν ξεχνάω εγώ. Είπε θέλω Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Τζιόλι. Για να σε δω ρε Ρώτα τώρα που θα πας στην Ντόρτμουντ.
0: Ξέρεις γιατί θέλει.
1: Τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια και με τον Καρέτσα.
0: Ξέρεις γιατί τα είπε.
1: Γιατί έλεγε θέλω να τους δυσκολέψω λίγο.
0: Ξέρεις γιατί τα είπε.
1: Γιατί τα είπε.
0: Για να τους πάρει αυτόγραφο ρε.
1: Και θα τους πάει αυτό ο
0: Καρέτσας
1: και ο
0: Ντελιέρ. Βέβαια, υπάρχουν και καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ρε, ταλέντα.
1: Υπάρχει περίπτωση, Τζόρνταν.
0: Από τα κορυφαία είναι.
1: Παίζει Ντόρτμουντ ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Να ζητήσει ο Ρώτα η φανέλα του Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια.
1: Να το δω και αυτό, ας κάσω τα συναχώρια μου, το σοβαράσιο.
0: Τώρα, άμα είναι έξυπνοι οι Γερμανοί, θα βγάλουν 300.000 φανέλες. Μπαμπαμ. Να τις βγάλουν σε κυκλοφορία, ναι.
1: Θα φύγουν άνετα τότε.
0: Δεν ξέρω άμα φύγουν άνετα, αλλά οι 200.000 θα φύγουν τώρα.
1: Εγώ τον είδα που τον έβαλε αλλαγή και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Πλάκα με κάνεις τώρα. Λοιπόν. Αυτά τότε δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους εδώ πέρα.
0: Οκ, να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε τελευταίο διάλειμμα, Focus FM 103.6. Επιστρέφουμε με κόσμο. Θέλω να πω και αυτό με τον Όβια, το διαβάσω λίγο. Και μηνύματα εδώ, 17 βλέπω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103.6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103.6.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Δεν χορταίνω να τους ακούω. Με αυτούς μεγαλώσαμε, με αυτούς ζούμε, ε, με τα τραγούδια τους. Focus FM 103.6 λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρταν, καλησπέρα.
0: Α, εσένα περίμενα.
1: Τζόρταν,
0: ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε τώρα, για πες.
1: Το γήπεδο της Ντόρτμουντ πάντα είναι τίγκα, δεν πέφτει ποτέ καρφίτσα, το ξέρεις αυτό.
0: Πώς, το
1: με όποιον και να παίξει.
0: Εκεί μέσα τους καθαρίσαμε σαν αυγό.
1: Ναι, εκεί μέσα μόνο με εσάς ήταν άδειο, ρε φίλε.
0: Πού ρε φίλε?
1: Όταν παίξατε μέσα στην Ντόρτμουντ.
0: Έτσι νομίζεις εσύ. Έτσι νομίζεις εσύ.
1: Ήσασταν η μόνη ομάδα.
0: Έτσι νομίζεις εσύ. Έτσι νομίζεις εσύ.
1: Για δες το παιχνίδι.
0: Όσους παοξίδες έχει η Γερμανία, δεν έχετε αεξίδες στην Ελλάδα, εσείς να το ξέρεις.
1: Λες πόσες άδειες θέσεις είχε.
0: Ακούσε σου λέω.
1: Το παιχνίδι που δεν γέμισε το γήπεδο.
0: Ακούσε σου λέω. Όσους παοξίδες. Άκουσε με λίγο, ρε. Εσύ τώρα να κάνουμε διάλογο.
1: Ένα, σ' ακούω. Μιλάς και σ' ακούω. Τι.
0: Άμα μιλάς απάνω μου όμως, πώς με ακούς?
1: Από κάτω σου μιλάω, όχι από πάνω μου.
0: Θα σε χαμηλώνω, δεν θέλω να τα κάνω αυτά.
1: Άντε, πες.
0: Μπράβο. Όσους παοξίδες έχει η Γερμανία, δεν έχετε τόσους αεξίδες στην Ελλάδα εσείς.
1: Δεν θα τη δείτε ποτέ τον Ντόρτμουντ ασπρόμαυρο. Κυτρινό μαύρο θα το δείτε τον άλλο μήνα.
0: Εσά είπα και εγώ. Πήγα εκεί πέρα, τους έριξα μια πιτσιλιά και φύγα. 0-1.
1: Σε τι διοργάνωση, πού ήταν?
0: Εσύ τώρα, σε τι διοργάνωση, 0-1. Με γκολ του Μακ. Έγραψε ιστορία, 0-1.
1: Σε τι διοργάνωση πες μου, μην τρέπεσαι.
0: Στο Europa.
1: Α, στο Europa, έτσι, μπράβο.
0: 0-1.
1: Όταν ήταν αδιάφοροι.
0: Ναι, ήταν αδιάφοροι, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό και δεν γέμισε το γήπεδό της.
0: Ναι, ήταν αδιάφοροι, ναι.
1: Δες τώρα με την ΑΕΚ πόσο θα έχει μια 80.000 μέσα. 45.000 με το Ζόρι.
0: 80 είχε με τη Φράιμπουργκ, να ξέρεις.
1: 80 θα έχει με την ΑΕΚ και με εσάς είχε με το Ζόρι 45.000.
0: Μα έχει τόσα διαρκείας, ρε φίλε. Τι να κάνει.
1: Αυτό αποδεικνύει ότι δεν σε
0: πειράζει. Τι να αποδεικνύει, βρε μυρωδιά, και προπόνηση κάνει τόση πάνη που λέει ο λόγος.
1: Εγώ για άλλο λόγο σε πήρα όμως. Θα σου πω πόσο χάρηκα όταν οδηγεί.
0: Για άλλο λόγο. Πήρες άλλα πράγματα είπες. Πώς?
1: Πόσο χάρηκα όταν ο διαιτητής με την Μπραν έδειξε τη βούλα χθες.
0: Το ξέρω τι χάρηκες, μόνο εσύ.
1: Τέτοια χαρά μόνο στο παιχνίδι με τον Όφη χάρηκα πιο πολύ.
0: Μα αυτό σου λέω κι εγώ, το ξέρω. Γι' αυτό διαφέρεται.
1: Τι χαρά ήταν αυτή.
0: Εσύ να δεις τη χαρά. Έχω να παίξω Κλαρίνα φέτος, έχω να έχεις να ακούσεις.
1: Αυτό το πέναλτι Τζόρνταν ούτε εγώ δεν θα το έδινα.
0: Ακούς, έχεις να ακούσει Κλαρίνα φέτος.
1: Ακούς, τι σου λέω, αυτό το πέναλτι ούτε εγώ δεν θα το έδινα.
0: Είπαμε, είναι η αλήθεια. Είπαμε, είναι αυτό. Σηκώσανε ρωσική σημαία σε γήπεδο της Πολωνίας.
1: Α, μπράβο.
0: Τα είπαμε. Και τώρα, τα έχω πει εγώ εκείνη την ημέρα.
1: Τα λες, αλλά ποιος τα ακούει όμως.
0: Εκείνη την ημέρα τα έχω πει, όχι τώρα.
1: Ποιος τα ακούει, Τζόρνταν, όταν οι κερκίδες σας στο πέταλο, όταν λέτε συνθήματα. Και η μισή κερκίδα ακούγονται σπαστά τα συνθήματα. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, σπαστά ελληνικά.
0: Λες βλακίες τώρα.
1: Σπαστά ελληνικά ακούγονται, Τζόρνταν, το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
0: Εσύ βλακίες λες τώρα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, φέτος...
0: Τα γκρι-γκρι φεύγουν από εκεί.
1: Θα λείψουμε τη γανίτα με μέλι, θα σας κάνουμε.
0: Τα γκρι-γκρι από την Αλεξανδρούπολη φεύγουν, τα είδες, περνάνε οι Τούρκοι από εκεί.
1: Α, όχι, δεν περνάνε.
0: Περνά.
1: Πάντως να ξέρεις, ο Γιάννης θα ζήσει κάτι που εσύ μόνο στο όνειρό σου που ονειρεύεσαι.
0: Εγώ φέτος θα βγάλω γούστα με σας.
1: Εσύ το ονειρεύεσαι αυτό και ο Γιάννης το ζήρευε.
0: Εγώ θα βγάλω γούστα με σας, λέω.
1: Όλοι θα βγάλετε.
0: Θα γελάσουμε φέτος.
1: Όλοι, χάρη στην ΑΕΚΑΡΑ, όλοι θα μας βλέπετε φέτος.
0: Θα γελάσουμε φέτος, να ξέρεις.
1: Στο Μέγκα.
0: Στο Μέγκα είστε.
1: Και είπα κάτι, ρε φίλε, ότι σου είπε ο Γιάννης ότι κερδίσαμε τη Ρεάλ. Ότι αν την κερδίσουμε θα έχουμε περισσότερες νίκες από τη Ρεάλ. Το είπε.
0: Αν κερδίσετε τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Πώς θα κερδίσετε.
1: Και εσύ του είπες ότι εμείς κερδίσαμε την Ντόρτμουντ, έτσι δεν τον είπες?
0: Όχι, όχι. Δεν είπαμε τέτοιο.
1: Τι είπες?
0: Εγώ είπα το πρόγραμμα της ΑΕΚ, δεν είπα κάτι άλλο.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα. Εγώ σου είπα, Γαλατασαράι, ρε φίλε, τι άλλο θέλουμε.
0: Πώς άλλο, δεν απαντάτε.
1: Τι άλλο θέλουμε, Γαλατασαράι, ρε
0: φίλε. Ναι, πώς άλλο, δεν απαντάτε όμως.
1: Τι πόσα.
0: Πόσα θα φάτε, ρε φίλε?
1: Μες στη Φιλαδέλφια την έχουμε, νομίζω.
0: Ναι, πόσα θα φάτε, λέω, ο καθένα.
1: Δεν ξέρω τώρα, ρε, και εσύ. Μην κάνεις και εσύ, ρε, σε να το λέω ότι άδειο όλο το
0: κάτσε λίγο, ρε φίλε. Real base, πόσα θα φας?
1: Η Ρεάλ σου λέω, με τη Ρεάλ έχουμε καλή παράδοση, μην το γελάς.
0: Πρώτο μάτς είναι.
1: Στη Φιλαδέλφια, δεν ξέρω, δεν βγήκε το πρόγραμμα ακόμα.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα ήθελα να δω αν βγει το πρόγραμμα, να δω ή να πάω σε αυτό το μάτς ή με τη Γαλατά. Προτιμώ να πάω με τη Γαλατά αν μπορέσω. Πρώτα. Εκείνο το μάτς θέλω να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ρε. Εσύ εκεί δεν θα προτιμούσες να πας.
0: Εγώ θα έλεγα με την Κόμο να πας. Με την Κόμο δεν παίζεις.
1: Με τη Γαλατά θα έρθει, θα σε πάρω να πάω.
0: Όχι, με την Κόμο παίζεις μετά. Με
1: να πιάνε. Κάνω στάση να έρθω να σε πάρω.
0: Με μικρή ομάδα με ποιο παίζεις, με την Κόμο.
1: Να δεις ένα αγώνα Champions League, δεν θες.
0: Με την Κόμο παίζεις ή κάνω λάθος.
1: Α, την Κόμο τώρα,
0: εκεί,
1: ποια Κόμο.
0: Κάποιες ελπίδες εκεί έχεις.
1: Δεν μου λες, ρε Τζόρνταν. Η City είναι η καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι. Πολύ καλύτερη, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι πολύ καλύτερη, αλλά μεγαλύτερη ομάδα ποια είναι, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς?
1: Μεγαλύτερη σαν ιστορία.
0: Έχει πλάκα να μας πει η ΑΕΚ είναι από τη City.
1: Ποιος είναι, καλά, θέλει και ζήτημα, θέλει και ερώτημα.
0: Εσείς είστε για ιατρό κανονικά όλοι σας.
1: Τι λες, ρε, πόσα πρωταθλήματα έχει City στην Αγγλία.
0: Πάνε εσείς στην Αγγλία και πάρε ένα να δούμε μπορείς.
1: Είναι καλύτερη ομάδα, δεν σου λέω, σαν ιστορία λέω.
0: Άμα πας στην Αγγλία, άμα πας στην Αγγλία και παίζεις.
1: Πότε τη μάθαν τη
0: θα City, κάθε χρόνο θα...
1: Τα τελευταία δεκαετία τη μάθαν.
0: Ακούσε σου λέω τώρα,
1: ομάδα.
0: Άμα πας στην Αγγλία και παίξεις.
1: Και αυτό εκεί που ήταν την ήξερε η Ευρώπη, ρε, τι να μας πείτε για τη City.
0: Εάν πας με αυτή την ΑΕΚ σου εκεί στην Αγγλία και παίξεις, κάθε χρόνο θα διεκδικείς την παραμονή σου.
1: Ακούς τι σου λέω εγώ.
0: Εσύ ακούσε σου λέω.
1: Όταν ήταν και μέσα στη φτώχεια της, την ήξερε η Ευρώπη. Η City δεν υπήρχε τότε.
0: Ρε εσύ τώρα.
1: Τι ρε εσύ τώρα.
0: Συγκρίνεις τώρα την Ελλάδα με την Αγγλία στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν συγκρίνω ρε για παιχτικά.
0: Όποια ομάδα φέρεις από την δεύτερη κατηγορία, από την δεύτερη β' εθνική που λέμε της Αγγλίας, εδώ θα παίρνει το πρωτάθλημα ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες.
1: Πολύ ρε εσύ.
0: Και τότε τι με συγκρίνεις. Φέρε τη City στην Ελλάδα, δούμε τι θα πάρει κανένας που θα δει.
1: Εσύ, η City πού ήταν το 1970.
0: Ναι ρε φίλε, με θηρία παίζεις εκεί, αυτό σου λέω το σύνορα. Δεν σας κόβει καθόλου σας ρε.
1: Ωπα, μας τρελάνεις εσύ ρε φίλε.
0: Ρε εσύ τι περιμένεις να παίρνει η City, αφού δεν είχε Άραβες, να πάρει πρωτάθλημα από τη Liverpool, από πού να πάρει, από τη United, από πού να πάρει πρωτάθλημα.
1: Βρε το 70 πια City, δεν υπήρχε City, αυτό σου λέω.
0: Αυτή ούτε με τις 10 φορές τα πιάνε.
1: Θα την κερδίσουμε και εκεί μέσα. Εκεί μέσα δεν παίζουμε.
0: Ναι.
1: Θα την κερδίσουμε, θα δεις. Θα τρίβετε όλοι τα μάτια σας.
0: Έχετε να μάθετε όλους τους κλαρινακίδες που τους μίστε να
1: βοηθήσετε. Και χθες που είπες για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια ότι πάει η ΑΕΚ εκεί, έτσι δεν είπες.
0: Ναι.
1: Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι θα φοβηθεί η ΑΕΚ τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια?
0: Όχι, ρε, τι φοβηθεί.
1: Τι να σοβαρά, μιλά τώρα ρε. Δεν έχω πάει στον Περναμπέο και έχω κάνει ανατροπή του Καρέτσα, θα φοβηθούμε.
0: Θα στρώσετε σιγά σιγά. Μόλις πέσει το πρώτο τάλιρο θα στρώσετε μετά, μη στεναχωριέσαι.
1: Θα σας πεταχτούν τα μάτια έξω, δεν θα πιστεύετε.
0: Θα βγάλω γούστα φέτος να πούμε, θα μάθουμε όλους τους...
1: Θα πεταχτούν τα μάτια όλους... έξω, δεν θα πιστεύετε αυτό που θα βλέπετε.
0: Όλους τους καλλιτέχνες που παίζουν κλαρίνο θα τους μάθετε φέτος, μη στεναχωριέσαι.
1: Κακιστής είναι ο προπονητής μας, να το ξέρεις αυτό.
0: Κλείσε να
1: ο
0: πάμε
1: στο... Ο καλύτερος κακιστής είναι.
0: Στον τελευταίο, έλα κλείσε, για χαρά. Έλα φίλε.
2: Έλα Ιορδάνη Βαγγέλης Γκιώκας Αθήνα.
0: Έλα ρε Βαγγέλα, τι έγινε?
2: Ψουρωμένος πρέπει να ήταν αυτής.
0: Α, έτσι είναι όλοι, δεν καταλαβαίνουνε.
2: Α, τι θα κάνει η ΑΕΚ φέτος, θα πάρει, είναι μεγαλύτερη ομάδα της και θα βγάλει λίγο καλά.
0: Έτσι λέει, ο ένας...
2: 15 γκολ θα φάνε στα 4 πρώτα μάτς, το βάζω στοίχημα εγώ, βάζω ένα χιλιάρικο. Περισσεύει, το έχω για πέταμα. Άμα θες θα φέρνω και τα... 15 γκολ στα 4 πρώτα παιχνίδια. Ούτε νίκη δεν θα πάρει, το λέω εγώ. Ούτε νίκη δεν πρόκειται να πάρει.
0: Εκεί με την...
2: Ας πάω να δει με την Γαλατά Σαράι που πήρε το Λεάο σήμερα από τη Μίλαν και έχει και τον Οσιμέν μπροστά και το Σανέ από την Μπάγκερ. Τα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Βγάλανε γλώσσα τα 15 πρωταθλήματα, 14 ή 13 στην Α Εθνική και 2 Β και Γ.
3: Άσε ρε
2: Ιωτέν. Χαρά στο κουράγιο σου κάθε βράδυ.
0: Αυτά τους λέω εγώ, αυτά τους λέω.
2: Λοιπόν, θα σε πήρα για ένα και μόνο λόγο, μου είπα να μην σου μιλάω να πούμε.
0: Α, δεν πειράζει. Ναι.
2: Ναι. Μου είπα να μην σου μιλάω οι ουρές του πουθενά.
0: Γιατί
2: δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι, έτσι σου είπα.
2: Ναι.
0: Αυτός που φώναζε το Σαββίδι και τον έλεγε μίλα ρε.
2: Ναι.
0: Άμα τους γυρίζει ανάποδα δεν πέφτει δίφραγκο από αυτά τα νούμερα.
2: Ίσα κιόμια όλα, Ιωδάνη, ίσα κιόμια.
0: Αυτός η ντροπή του ΠΑΟΚ που έλεγε να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό για να μην πάει τελικό με τον Άρη. Έτσι έλεγε αυτός.
2: Καλά, εντάξει. Ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω και τους δικούς μας και τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, ωραία, παίρνει μια κρίση ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, κτλ. Δηλαδή, θα κάνουμε, αλλάξουμε ομάδα, δεν θα στηρίξουμε. Δηλαδή, τι είμαστε, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μόνο στα καλά και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στη νίκη. Και... εγώ πιο πολύ γουστάρω Ολυμπιακό και αγαπάω όταν δεν πάει καλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Γιατί θεωρείς ότι πρέπει να το στηρίξεις γι' αυτό.
2: Ναι, αυτή την καταστροφή, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και τι θα πρέπει να γίνει, δηλαδή.
0: Α, σου πω κάτι.
2: Ό,τι θες.
0: Εάν να μιλήσουμε. Ωραία. Εάν δεν υπήρχε Μιστακίδης μέχρι πρόπερση, η δική μας όλη ήταν να πούμε φλόκο. Δεν μιλάγε κανένας. Δεν μιλάγε κανένας. Τώρα ξαφνικά εμφανίστηκε ένας Μιστακίδης από πέρσι και νομίζουν ότι ο Σαββίδης θα τον πιέσουν για να πουλήσει να πάρει την ομάδα Μιστακίδη με τον νου τους αυτή εδώ. Επειδή η χρονιά είναι καταστροφική φέτος.
2: Καταστροφική στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τώρα ξεκίνησε.
0: Ναι, από πέρσι λέω εγώ. Αυτό εννοώ. Αυτή τη χρονιά που το 26 δηλαδή.
2: Ναι, τι βλέπεις στον Ατρόμητο την Κυριακή.
0: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Λόγω της ψυχολογικής πίεσης που έχει η ομάδα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι.
0: Όχι από ποιότητα. Από ποιότητα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω άμα τον επηρεάσει η κατάσταση αυτή, άμα τον επηρεάσει άστα. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
2: ρε Τζόρνταν, έτσι
0: θα παίξει. Κανά... και ο Ζήκοβιτς θα παίξει, δεν νομίζω να έχει θέμα όσον αφορά δηλαδή αγωνιστικά. Το θέμα είναι η πίεση, να μην τον επηρεάζει αυτή η κατάσταση όλη.
2: Εντάξει, ρε Μάγκα, εγώ έτσι για να μια καλησπέρα πήρα.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Καλά, για χαρά, για χαρά.

Η Ορδάνη και η ζωή συνεχίζεται, λέει, με τον πιτσιρικά το Σέρβο, λέει, που πήραμε. Θα πάμε για ωραία πράγματα. Μήπως γνωρίζεις τι γίνεται με τον πιτσιρικά τον Έλληνα, λέει, της Ντόρτμουντ. Διάβασα στο διαδίκτυο πως ήρθε, λέει, σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Μπορείς να το ψάξεις. Βασίλης Λοδίνο, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε μέσα από το Γιώργο, τα μάθω αυτά. Σήμερα είχα τα γενέθλιά μου, λέει, 28. Αν γίνεται, λέει, ένα τραγούδι ξενιτιά, Μιχάλη Δασκαλάκη, σε ευχαριστώ. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς. Δυστυχώς τώρα το είδα το μήνυμα. Δεν προλαβαίνω. Δείξε κατανόηση και θύμισε το μου τη Δευτέρα. Το ίδιο είναι. Αυστηρή νηστεία 29 Αυγούστου, λέει. Μάλιστα. Άλλος. Καλησπέρα, φίλε Τζόρταν. Ζήτω, φίλος μου, λέει ο Τζόρταν. Ζήτω, Γιώτη. Ζήτω, Δημοζέν. Ζήτω, Γιάννη. Ζήτω, αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα κλπ. Ζήτω, πρόεδρος μου, Ιβάν Σαββίδης. Και κάτι έχω να πω, λέει, για το Γκακάτης. Είναι ΑΕΚ, λέει, φίλε. Το ξέρω, λέει, από καλά. Εντάξει, τι ΑΕΚ είναι. Είπαμε, χαλάρωσε κι εσύ. Παοξής είναι, αλλά από αυτούς τους καριερίστες. Τζόρταν, καλημέρα, λέει. Ο Δημοσένης χειροτερεύει, λέει, όσο πάει. Τι πάθαμε. Τζόρταν, πες τον Γιάννη ότι αυτή τη στιγμή, λέει, στην Ελλάδα, καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι Όφη, λέει, όχι ΑΕΚ. Γιατί Όφη, λέει, κέρδισε, λέει, την ΑΕΚ. Μάλιστα. Απόψεις, λέει, με χωρίσει... Με ή χωρίς εμβόλιο, λέει. Αυτός είναι η άλλη εκπομπή, δεν είσαι για μας εσύ.

τι θα λέγαμε, μισό λεπτό λίγο. Αν μπαίναμε και εμείς λέει και παίρναμε 30 εκατομμύρια και ας κάναμε λέει μόνο ήττες, τι λες ρε, είσαι καλά ρε. Αυτός είναι, πες του λέει ο Μπαρχαρίδης ο Αλέξης, λέει και ανέκδοτα του, ότι καλύτερο άτομο, το καλύτερο άτομο και συγχωριανός μου λέει από τη μεριά της μάνας του, από τα Αλωνάκια Κοζάνης. Πήγαινε τα, να του τονώσετε λέει λίγο το ηθικό και την ψυχολογία τώρα που έφυγε ο αδερφός του λέει ο Στάδης. Ναι, συλληπιτήρια, δυστυχώς. Λέει ο Στάδης. Ναι, συλληπιτήρια, δυστυχώς.

στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ αυτή η υπόθεση που αφορά τη δικαστική διαμάχη του Όφη με τον Μπούρμπο. Αφορά οφειλές λοιπόν της παλιάς ΠΑΕ Όφη προς τον Μπούρμπο. Το θέμα πήγε προς συζήτηση έπειτα από το αίτημα του Μπούρμπου. Σε συνέχεια λοιπόν της απόφασης του Εφετείου Αθηνών το είχε απορρίψει με αίτησή της η κριτική ΠΑΕ. Οι οικονομικές λοιπόν αξιώσεις του Μπούρμπου έχουν αναγνωριστεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, ενώ οι απόπειρες του Όφη να πάει σε ΚΑΣ και πολιτικά δικαστήρια ώστε να ανασταλεί η ισχύ της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστήριου έπεσαν στο κενό. Ο πρώην ποδοσφαιριστής λοιπόν, ο Μπούρμπος, ζητεί από την ΕΠΟ να επιβάλλει κυρώσεις στον Όφη εφόσον δεν εκτελέσει την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και δεν τον αποζημιώσει. Ψάχνει το παιδί να πάρει τα λεφτά του τώρα, τα μισά που λέει ο νόμος. Δικαιώθηκε παντού σε όλα. Ο πρώην λοιπόν ποδοσφαιριστής ζητάει να μπουν κυρώσεις στον Όφη και φυσικά, προσέξτε τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόσο ο αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ο Τζορτζογλου, εδώ το ζουμί τώρα αυτά που σας λέει ο Τζόρνταν τόσο καιρό, έτσι, μήνες. Ο Τζορτζογλου λοιπόν, πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ μετά τον Καγκάτσι και πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, όσο και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Αγραφιώτης, υποστήριξαν ότι από τη στιγμή λέει που η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστήριου δεν προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις στον Όφη, σε περίπτωση μη εκτέλεσης απόφασης δεν θα πρέπει να επιβληθούν. Άρα λοιπόν και ο Ολυμπιακός είναι με τον Όφη τώρα, να τον στηρίξουνε. Μπας και πάρουν κανένα διπλό και εκεί όταν θα έρθει η ώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν Καγκάτσης είπε το θέμα πρέπει να εξεταστεί νομικά, ότι θα πάρει πρωτοβουλία προκειμένου οι δύο πλευρές να έρθουν σε συνεννόηση και ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Προσέξτε να δείτε γιατί το είπε ο Καγκάτσης αυτό. Προσέξτε τώρα. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης είναι δύο. Πρώτον, αν η ΕΠΟ επιβάλλει κυρώσεις στον Όφη, τότε είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν το δρόμο του Μπούρμπου και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν δικαιωθεί για οφειλές παλαιών ΠΑΕ και να ζητήσουν την επιβολή κυρώσεων στις ομάδες, όπως η ΑΕΚ, όπως ο Άρης. Καταλαβαίνετε τι θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιώλου τώρα. Σε αυτή την περίπτωση, στο κάδρο θα βρεθούν δύο ομάδες των επανομαζόμενων Big Four, Five, ας πούμε. Βάζουν και τον Άρη μέσα και την ΑΕΚ. Τη Super Link, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα τους χορέψουν μετά και την ΑΕΚ και τον Άρη. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν χρωστάει κανένα παίκτη, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Και δεύτερον, εάν η ΕΠΟ δεν επιβάλλει κυρώσεις στον Όφη, προσέξτε τώρα, τότε ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη η ΕΠΟ, αφού ο Μπούρμπος στην αίτησή του αναφέρει ότι θα στραφεί δικαστικά κατά εκείνων των μελών που θα παραβιάσουν το καταστατικό της ΕΠΟ. Γιατί αν η ΕΠΟ δεν πάρει αποφάσεις, παραβιάζει το καταστατικό και τις δικαστικές αποφάσεις. Πράγματι λοιπόν το καταστατικό της ΕΠΟ στο άρθρο 66 προβλέπει ότι η ΕΠΟ θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της καθώς και τη συμμόρφωση των μελών, ομάδων, ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων και διαμεσολαβητών αγώνων και ποδοσφαιριστών της με οποιοδήποτε τελεσίδικη απόφαση ελήφθη από ένα όργανο της FIFA, από ένα όργανο της UEFA, από ένα διαιτητικό δικαστήριο αναγνωρισμένο από την ΕΠΟ ή από το αθλητικό, διαιτητικό αθλητικό δικαστήριο, το ΚΑΣ που λέμε, της Λοζάνης στην Ελβετία. Στο άρθρο 68 αναφέρεται ότι όλες οι ομάδες πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και για να συμμετέσχουν σε αυτά πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους από τελεσίδικες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της FIFA, του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου, το ΚΑΣ, της Λοζάνης και της ΕΠΟ, προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, άλλες ομάδες, διοργανώτριες αρχές και την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ με απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να ανακαλεί την ισχύ δελτίων αθλητικής ιδιότητας για ΠΑΕ ή σωματεία που δεν έχουν εκπληρώσει παραπάνω οικονομικές υποχρεώσεις και μέχρι τη συμμόρφωσή τους. Ακούς κύριε Καγκάτσι, για αυτά που σας λέω πριν τον τελικό κυπέλου και μετά τον τελικό, που δεν ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Όφη στο κύπελο, του δώσατε και το κύπελο εσείς σαν επιβράβευση για να τα έχετε καλά με τον Τζορτζογλου, έτσι, με το που είστε και κουμπάρι, να τα λέμε αυτά. Και μούγκα μέχρι τώρα, μούγκα με την ΑΕΚ, μούγκα με τον Άρη, δεν εφαρμόζεται το νόμο, κύριε Καγκάτσι. Και καλά θα κάνει ο Μπούρμπος να σας πάει.

0: στα δικαστήρια, στην ΕΠΟ, μπας και στρώσει τον ποδόσφαιρο και από αυτού, έτσι. Γιατί συνέδρος του πληρώνουν αυτοί που δεν μιλάνε. Εγώ είμαι με το δίκιο και με τον μπούρμπο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, αν έχουν άντερα οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι, να τα πούν αυτά. Γιατί αυτά υπάρχει και κόστος, έτσι. Μετά θα γίνουν, θα μπουν απέναντι στις ομάδες, θα λένε είσαι αντιαεξής, είσαι αντιοφιτζής, είσαι αντιαριανός. Είναι δύσκολο πράγμα να τα πεις αυτά. Έτσι, είσαι αντιπαοξής. Τον Γκαγκάτση τον έβαλε ο ΠΑΟΚ. Και τι να κάνουμε, πρέπει εκεί στον ΠΑΟΚ τώρα να στηρίξουμε τον Γκαγκάτση. Τι λέτε ρε που θα στηρίξουμε τον Γκαγκάτση, ε? Θα τα ακούνε οσότου μέχρι στρώσουνε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε, αυτά όλα εγώ θα σας χορεύω, θα σας τα λέω, θα τα ακούει κόσμος, οργή λαού, έτσι, φωνή λαού, οργή Θεού, θα τα ακούτε και να καταλάβει ο κόσμος ποιοι είναι εκεί, ποιοι είναι δημοσιοτήτες και ποιοι αγωνίζονται για το καλό. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, καλή τύχη στις ομάδες και εμείς πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11, εδώ πάλι τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζάχαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάσα από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.